0: άλλο, ξέρω εγώ, το μεταξύ σώματος και πνεύματος, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Άλλο αυτό. Εγώ δεν τα συμμερίζω με αυτά. Αν πεις, εντάξει, δικιά μου άποψη, ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, αγόρι μου, γιατί είναι άποψή σου συζητάμε.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα εδώ στην Ελλάδα έχω την εντύπωση ότι έχουμε πρόβλημα πιο σοβαρό ανορθολογισμού, δηλαδή και το IQ, τις μετρήσεις IQ να δει κανείς και αυτά που λέγονται και ακούγονται και ο τρόπος που σκέφτονται οι άνθρωποι και το γιγαντείο IQ test που έγινε το 2022 και απέτυχε το 80%.
1: Δεν το ξέρω αυτό, τι εννοείς?
0: Τα λέγαμε και την άλλη φορά για τις λουκετοθεραπείες και τα...
1: ναι, κατάλαβα.
0: Έχει να κάνει νομίζω με το ότι καταργήθηκε το... Παλιά υπήρχε το μάθημα της λογικής, δηλαδή το είχαν πει οι γονείς μου ότι όταν πηγαίνανε στο σχολείο μαθαίνανε λογική. Υπήρχε μάθημα στα μαθηματικά.
1: Υπήρχε.
0: Ναι. Και κάποια στιγμή καταργήθηκε αυτό.
1: Ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά, το καταργήθηκε με το επιπασόκ το 81.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορεί να κάνω λάθος, να γίνει και λίγο νωρίτερα. Δεν ξέρω. Πάντως, εδώ και πόσα, 40 χρόνια και, μπορεί και παραπάνω, στην εκπαίδευση μπορεί να μαθαίνεις οτιδήποτε άχρηστο. Δηλαδή, το συνημείτο, να ξέρω εγώ, ποια είναι η πρωτεύουσα της Μοζαμβίκης. Αλλά το να μαθαίνει κανείς να σκέφτεται λογικά, ναι, δεν θεωρείται τόσο σημαντικό, φαίνεται.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Ναι. Ή, λέω εγώ, δεν ήταν τυχαίο ότι αφαιρέθηκε αυτό το μάθημα.
1: Δεν ήταν?
0: Δεν ήταν τυχαίο ότι αφαιρέθηκε αυτό το συγκεκριμένο μάθημα.
1: Υπήρχε σκοπιμότητα δηλαδή.
0: Έτσι νομίζω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι νομίζω. Και το ίδιο πιστεύω ότι ισχύει και για τα οικονομικά, δηλαδή. Βγάζει κανείς το λύκειο, τουλάχιστον η δικιά μου γενιά, εγώ με το 75 γεννημένος. Και εμείς δεν μάθαμε καθόλου οικονομικά, δεν ξέραμε καν τι είναι αυτό το πράγμα. Ούτε καν μια ώρα, τίποτα. Τώρα κάτι ψιλομαθαίνουν τα παιδιά, αλλά και αυτά που μαθαίνουν δεν είναι η κανονική οικονομική επιστήμη. Μαθαίνουν κάτι κρατικίστικα οικονομικά, κάτι τσαρλατανισμούς του Κέινς, κάτι τσαρλατανισμούς ακόμα χειρότερους του Μάρξ, κάτι ίνι τσαρλατανισμούς του. Των μονεταριστών και τα λοιπά. Δηλαδή τα πραγματικά οικονομικά δεν τα μαθαίνουν. Ναι, ήθελα επίσης να σου πω το εξής. Μια κυρία πριν αρκετά τηλεφωνήματα είπε κάτι που όντως ακούστηκε λίγο εξωφρενικό, δηλαδή ότι παρατήρησε ότι μετά τα εμβόλια, τα συγκεκριμένα εμβόλια όμως, εννοούσε, ξέρεις αυτά.
1: Το COVID εννοούσε.
0: Μπράβο,
1: το COVID,
0: εγώ, ναι. Ναι. Ότι μετά από αυτά παρατηρεί, ξέρω εγώ, έχει την εντύπωση ότι έχουν αυξηθεί τα εγκλήματα και τα λοιπά. Okay.
1: Όχι αυτό μόνο τα εγκλήματα, και οι θάνατοι.
0: Και οι θάνατοι από τι?
1: Από τα εμβόλια. Άκου τώρα. Δηλαδή, με συγχωρείς.
0: Άκου τώρα.
1: Τι?
0: Σω λεπτάκι. Μα τα λέγαμε και την άλλη φορά.
1: Ναι ρε παιδί μου, τι, ότι εσύ πιστεύεις ότι αυξήθηκαν οι θάνατοι από τα εμβόλια?
0: Δεν είναι θέμα αν πιστεύω.
1: Αλλά?
0: Μισό λεπτό, τα έχω μπροστά μου, μισό λεπτό. Το 2020 που ενέσκυψε η μάστιγα και η πανδημία της κορονοχολέρας, οι θάνατοι τελικά στην Ελλάδα, όλοι οι θάνατοι από κάθε αιτία, ήταν 130.283. Αν βλέπω καλά, ναι. Λοιπόν, 130.000 χοντρικά. Τότε που ήταν το βαρύ στέλεχος της κορονοχολέρας.
1: Ναι.
0: Η μεγάλη πανδημιακή χολέρα. Λοιπόν, το 2021 που ήταν, είχε πέσει η θνησιμότητα αυτής της κορονοχολέρας και είχαμε και τα ασφαλή και αποτελεσματικά δώρα της επιστήμης, αυτά τα φανταστικά εμβόλια, οι θάνατοι δεν μειωθήκανε. Όχι απλά δεν μειωθήκανε, αλλά εκτοξευθήκανε. Θα σας πω πώς ήτανε.
1: Για πες.
0: 143.668. Αύξηση 16,9% με στοιχεία της Ελστάτ. Και το 2022 που συνεχιστήκαν στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό τα είχαν κόψει, τα παρθιά τα κάνανε στις περισσότερες χώρες του κόσμου ένα χρόνο μόνο. Εδώ τα κάναμε δύο. Το 2022 πάλι θάνατοι ήταν 140.342. Αύξηση 14% σε σχέση με το μέσο όρο θανάτων. Το ξαναλέω, 130.000 χοντρικά το 20, 143 το 21 και 140 το 22.
1: Μάλιστα.
0: Τι σου λέει αυτό, ότι μειωθήκανε?
1: Όχι, αλλά κοίτα, οι πνευμονικές παθήσεις, κρυώματα, γρήπες και τα λοιπά, παίρνουν και αυτές στο λαιμό τους ανθρώπους.
0: Ναι, τι θες να μου πεις με αυτό, ότι...
1: Ότι τι, αυτό που είπα.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Ότι οι πνευμονικές παθήσεις σκοτώνουν ανθρώπους, να το ξέρουμε.
1: Ναι,
0: τι σχέση έχει αυτό με αυτό που λέω?
1: Ναι, τέλος πάντων, λέω.
0: Δεν καταλαβαίνω τη λογική. Αν υποστηρίζεις ακόμα ότι αυτά τα σκευάσματα που δεν ήταν καν εμβόλια, ήταν γονιδιακές θεραπείες. Το εμβόλιο είναι εξασθενημένο στέλεχος του ιού. Αυτό δεν, τα mRNA δεν ήταν αυτό. Έτσι, καταχρηστικά τα λέει, τα βαφτίζαν εμβόλια. Επειδή ήταν με ένεση και αυτά. Οκ, πες τα εμβόλια. Αυτά τα σκευάσματα, τέλος πάντων, αν ήταν αυτά που λέγανε τόσο καλά και τόσο, πώς το λένε, ευεργετικά, δεν θα είχαν μειωθεί οι θάνατοι. Δεν εκτοξευτήκανε και μάλιστα με τρόπο και με ποσοστά που δεν έχουν ξαναεμφανιστεί. Mm. Παρά μόνο σε καιρό πολέμου. Η εκτόξευση των θανάτων σε έπεισε ότι τα εμβόλια αυτά σώζουν ζωές. Η εκτόξευση των θανάτων. Πώς γίνεται?
1: Εσύ έκανες εμβόλιο?
0: Όχι, φυσικά. Γιατί να κάνω? Δεν κάνω τη ζωή μου. Θα κάνω αυτό.
1: Εγώ έκανα τέσσερα.
0: Μα τι σχέση έχει αυτό τώρα? Το έκανε
1: εδώ. Μα θέλω να ξέρω, ρε παιδί μου. Κουβέντα κάνω.
0: Όχι, φυσικά δεν έκανα. Δεν είχα λόγο να κάνω.
1: Okay.
0: Ήξερα πόσο ήταν η θνησιμότητα της γρήπης, ήξερα πόσο ήταν για τη δικιά μου την ηλικιακή ομάδα. Και δεν είχα κανένα λόγο να γίνω πειραματόζω. Δεν είχα κανένα λόγο. Εδώ δεν κάνω, σου ξαναλέω. Εδώ τα παραδοσιακά εμβόλια της γρήπης δεν τα κάνω. Δεν είμαι 80 χρόνων.
1: Ναι.
0: Και θα κάνω αυτό.
1: Οκ.
0: Okay. Γιατί? Γιατί να γίνω πειραματόζω, δηλαδή? Επειδή ήταν τόσο καλά αυτά και τόσο... Τώρα ξεστραλίζουμε το θέμα. Το ξαναλέω, το να γίνονται εμβολιαστικά apartheid και αντί να μειώνονται οι αριθμοί των θανάτων, να εκτοξεύονται, αυτό δεν είναι δείγμα ότι τα εμβόλια σώζουν ζωές. Είναι δείγμα για το αντίθετο. Δεν είναι λογικό αυτό που λέω? Δηλαδή η εκτόξευση των θανάτων δείχνει ότι κάτι σώζει ζωές. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή η μείωση των θανάτων τι θα έδειχνε? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, θέλω τη γνώμη σου πραγματικά, γιατί την αποπήρες τη γυναίκα. Πώς μπορεί να προκύψει το συμπέρασμα ότι με το να εκτοξεύονται οι θάνατοι ακριβώς την περίοδο των apartheid, αυτό μας δείχνει εμάς ότι τα εμβόλια είναι σωτήρια? Πώς μας το δείχνει αυτό? Αυτό θέλω να μου πεις.
1: Κοίτα, εγώ έκανα και τα τέσσερα εμβόλια.
0: Μα δεν έχει σχέση με αυτό το πράγμα. Άλλωστε, παίρνω πώς από αυτά τα δεδομένα οδηγήσεις στο συμπέρασμα.
1: Δεν έχω τα δεδομένα μπροστά μου για να τα αναλύσω.
0: Τότε μισό λεπτάκι. Προλίγο είπες αν είναι δυνατόν να λέει ότι αυξηθήκαν οι θάνατοι. Τώρα προλίγο το είπες.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Με τι στοιχεία?
0: Μα εσύ το είπες.
1: Ναι, αγόρι μου, είπα με τι στοιχεία. Ναι, τι, όχι. Συγγνώμη, σε ενόχλησα.
0: Ωραία, μάλλον μισό λεπτάκι τώρα. Δεν είμαι εχθρός σου. Το να σου διαβάζω τα στοιχεία της Ελστάτ δεν με καθιστούν εχθρός σου.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Δεν είμαι εχθρός σου.
1: Σύμφωνοι.
0: Είπε στην κυρία, αν είναι δυνατόν να λέει η κυρία αυτή, την αποπήρες, ότι αυξηθήκαν οι θάνατοι. Ξεδίδουν τα στοιχεία της Ελστάτ, του κράτους. Του κράτους είναι αυτά. Δεν θα τα ψάξεις και εσύ να επιβεβαιωθείς. Μη σου λέω και ψέματα.
1: Okay.
0: Ψάξτε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Ανεξάρτητα αν έκανες ή δεν έκανες, ή αν έκανε δεν έκανα. Πώς οδηγείς από την εκτόξευση των θανάτων την περίοδο του apartheid, αυτή τη διετία, πώς αυτή η εκτόξευση των θανάτων, πρωτοφανή στα χρονικά, σε οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα εμβόλια σώζουν ζωές? Πώς? Αυτό θέλω να μου πεις. Πώς γίνεται αυτό?
1: Όταν θα έχω μπροστά μου τα στοιχεία θα σου απαντήσω.
0: Α, εντάξει τώρα. Άρα τώρα μου λες, δηλαδή, μισό λεπτάκι, αφού δεν τάξεις μπροστά σου τα στοιχεία, πώς είπες στην κυρία αν είναι δυνατόν, να λέει ότι αυξηθήκαν
1: οι θάνατοι?
0: Πώς το λες?
1: Βγαίνανε στις πλατείες οι τύποι που θέλανε να βγάλουν κόμμα και λέγανε ξεκασμένα πράγματα στους ανθρώπους.
0: ψεκασμένα πράγματα, ναι. Ήταν να πιστεύει κανείς ότι οι ιώσεις θεραπεύονται με λουκετοθεραπείες. Αυτό ήταν το ψεκασμένο κομπογιανίδικο. Και πάνθρωπο επίσης. Και χιτλερικό και σταλινικό. Επίσης ψεκασμένο ήταν να πιστεύει κανείς ότι κάνοντας οριζόντια εμβολιαστικά απαρτχάιντ τους ανθρώπους που ήταν νέοι, είχαν υγιές στο νοσοποιητικό, είχαν ήδη νοσήσει και είχαν ανοσία, ότι το να τους εκβιάζεις, να μην μπορούν να ζήσουν, να δουλέψουν, να ψυχολογηθούν, να κινηθούν, να ζήσουν σαν άνθρωποι. Ότι αν τους κυβέρνησε για μία ίωση του 0,15% με πειραματικά εμβόλια, αυτό που ζήσαμε ήταν το... Δηλαδή, λίγο αντιστρέφεται, όχι λίγο, αντιστρέφεται την πραγματικότητα.
1: Okay.
0: Και μου λες τώρα, δεν πιστεύω τα στοιχεία της Ελθάτου, όχι να τα δω εγώ.
1: Δεν είπα ότι δεν πιστεύω τα στοιχεία της Ελθάτου.
0: Τότε τι να παίρνεις, τα λέω εγώ, στα διαβάζω.
1: Ωραία,
0: εγώ.
1: Θέλω να τα δω, να τα συγκρίνω, να σκεφτώ πάλι για αυτό που λες.
0: Στο ξαναλέω, 130.000
1: το κατάλαβα, δεν χρειάζεται.
0: Τι να δεις λοιπόν.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Μην την αποπαίνεις τη γυναίκα. Η γυναίκα στο ένα που είπε ότι σαλτάρισε ο κόσμος και τα λοιπά και μπορεί να είναι από τα εμβόλια, όντως αυτό το πράγμα είναι αστήρικτο, δεν μπορεί να το στοιχειοθετήσει κανείς. Αλλά το άλλο είναι απολύτως στοιχειοθετημένο.
1: Okay.
0: Απολύτως.
1: Σύμφωνοι λοιπόν.
0: Γιατί σε εκνευρίζει τόσο πολύ η αλήθεια της Ελστάτ. Γιατί το θεωρείς ότι αυτό
1: ξαναλέω
0: είναι
1: πάλι, ξαναλέω πάλι. Ότι όταν θα τα έχω μπροστά μου και θα τα μελετήσω. Ναι, και καλά, καλά, καλά.
0: Τι είναι αυτό τώρα,
1: μάλλον. Αυτό που σου λέω είναι, δεν είναι άλλο.
0: Τώρα με αμφισβητείς όμως.
1: Δεν αμφισβητώ τίποτα. Όταν δω τα στοιχεία και τα κρίνω, τότε θα σου απαντήσω.
0: Γιατί λοιπόν εκφέρεις άποψη χωρίς καν να έχεις δει.
1: Γιατί δεν είπα. Το ότι τρελάθηκαν οι άνθρωποι από εκεί ξεκίνησε.
0: Δεν είπα για το τρελάθηκαν.
1: Μα ναι, αλλά έτσι ξεκίνησε η κουβέντα. Τώρα δεν θέλω να τσακωθούμε. Δεν
0: ωραία,
1: μην
0: διακόνεσαι λοιπόν.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Εγώ σου λέω πώς μπορείς να εκφέρεις άποψη.
1: Μπορώ να κάνω γιατί... ό,τι θέλω. Πάλι, δική μου είναι η εκπομπή. Ό,τι
0: μα
1: θέλω.
0: Είναι
1: θα
0: λογικό.
1: Κάνω.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αγαπητέ Νίκο από τη Θεσσαλονίκη, το κλείσαμε λίγο απότομα το κόλπο, αλλά μπήκα στην περιπέτεια να γράψω στο Google. Κυρίες και κύριοι που ακούγατε, γράψτε στο Google: αυξήθηκαν οι θάνατοι λόγω εμβολίων, Ελστάτ δίπλα. Ακούστε τι απαντάει. Όχι, η Ελστάτ δεν έχει εκδώσει ποτέ στοιχεία που να δείχνουν αύξηση των θανάτων λόγω των εμβολίων. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή καταγράφει τις επίσημες αιτίες θανάτου στην Ελλάδα βάσει των πιστοποιητικών θανάτου που εκδίδουν οι γιατροί και οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι οι διακυμάνσεις στη θνησιμότητα των τελευταίων ετών συνδέονται με άλλους παράγοντες. Τι δείχνουν τα πραγματικά στοιχεία της Ελστάτ? Αυτά τώρα είναι επίσημα που σας διαβάζω. Τα βρείτε κι εσείς άμα το γράψετε στο Google. Κύριες αιτίες θανάτου. Η συντριπτική πλειονότητα των θανάτων στην Ελλάδα οφείλεται διαχρονικά σε ισχεμικές καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά επεισόδια και νεοπλάσματα, καρκίνους δηλαδή. Η αύξηση της συνολικής θνησιμότητας στη διάρκεια της πανδημίας, υπερβάλλουσα θνησιμότητα, που παρατηρήθηκε τα έτη 21 και 22, παραδίδεται και αποδίδεται, επίσημα στην ίδια την νόσο COVID-19 και στις επιπλοκές της, καθώς και στην πίεση που δέχτηκε το σύστημα υγείας. Δηλαδή, ό,τι πάθανε, πάθανε αυτοί που δεν κάνανε εμβόλια, αγαπητέ Νίκο. Μείωση θανάτων. Είπες ότι αυξήθηκαν οι θάνατοι, τους άκουγε ο κόσμος. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ενοποιημένα στοιχεία, οι θάνατοι στην Ελλάδα παρουσίασαν μείωση, π.χ. κατά 2,2% το 2022 σε σχέση με το 2021 και περαιτέρω πτώση κατά τους πρώτους μήνες του 2024, καταρρύπτοντας τον ισχυρισμό περί συνεχιζόμενης αύξησης λόγω εμβολίων. Πώς προέκυψε η παρανόηση? Η παρερμηνία των στοιχείων συνήθως οφείλεται σε δύο παράγοντες. Τρεις θα πω εγώ. Πρώτον, σύγχυση μεταξύ συσχέτισης και αιτιότητας. Το γεγονός ότι η Ελστάτ κατέγραψε αυξημένους θανάτους το 21 και 22, χρονιές που έγιναν οι εμβολιασμοί, χρησιμοποιήθηκε λανθασμένα από ορισμένους στο διαδίκτυο για να ενοχοποιηθούν τα εμβόλια, ενώ η πραγματική αιτία ήταν το σφοδρό κύμα της πανδημίας πριν και κατά τη διάρκεια της ανοσιοποίησης του πληθυσμού. Δεύτερον, παραπληροφόρηση από διεθνείς έρευνες. Κατά καιρούς κυκλοφορούν ανυπόστατοι ισχυρισμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαστρεβλώνουν επιστημονικές μελέτες, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι εκατομμύρια θάνατοι παγκοσμίως προκλήθηκαν από τα εμβόλια. Ποιος ελέγχει τις παρενέργειες των εμβολίων? Η Ελστάτ δεν είναι ο αρμόδιος φορέας για την φαρμακοεπαγρύπνηση. Αν θέλετε να δείτε τα επίσημα δεδομένα για τις πιθανές σπάνιες παρενέργειες ή καταγεγραμμένα περιστατικά που σχετίζονται με εμβόλια στην Ελλάδα, ο υπεύθυνος οργανισμός είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ο ΕΟΦ, ο οποίος συλλέγει τις κίτρινες κάρτες και αναφέρει τα δεδομένα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Και οι ψεκασμένοι, το τρίτο που λέω εγώ. Και σε όποιον αρέσει δηλαδή, έτσι, αυτή είναι η άποψή μου και δεν έχω να δώσω λόγο σε κανέναν, αγαπητέ Νίκο. Και καλό Πάσχα. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου φίλε Χρήστο από τον Καρέα.
3: Καλημέρα Μάνο.
2: Γεια σου Χρήστο.
3: Κοίταξε, δεν το κρύβω, δεν αποτελεί υποβάθμιση η επανάληψή μου σε κάθε επικοινωνία μας για τα ΕΒΙΕ, γιατί όλη αυτή η θεματολογία, για μένα τουλάχιστον, αποτελεί και θεραπευτική, θα λέγαμε, έτσι, διεργασία. Νομίζω όμως ότι πρέπει να ξαναβάλουμε τα πράγματα από την αρχή. Δηλαδή, αυτός ο διαχωρισμός λογικής και συναισθήματος σε έναν λαό μιας περίοδου, τη σημερινή, που έχει καταργήσει την λογική και του αρχικού, θα λέγαμε, έτσι, δασκάλου της λογικής, στο περίφημο έργο του «Αναλυτικά πρώτερα, αναλυτικά ύστερα» του οργάνου του Αριστοτέλους, και του Γενικού Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας του Ευάγγελου Παπανούτσου και του Κωνσταντίνου Σούλια, ο οποίος το 1963-64 είχε κάνει ολμέ μια μεγάλη απεργία, και σαν τιμωρία τους τον είχε στείλει στα, ας πούμε, στο Λασποχώρι τότε που ήταν τα Φάρσαλα, και ήμουν μαθητής του.
2: Γιατί το λέγανε Λασποχώρι?
3: Λοιπόν, ένας λαός ο οποίος έχει καταργήσει τα βιβλία της λογικής, έχει καταργήσει τα αρχαία ελληνικά, έχει καταργήσει την γλώσσα, έχει το δικαίωμα να αποφαίνεται το τι είπε ο Πλάτων στην πολιτεία, που από το τέταρτο κεφάλαιο και μετά βρίθη για το σώμα, το επιθυμητικό, για τον συναισθηματικό κόσμο, το θυμοειδές, και για, για τη λογική, το λογιστικό. Και βέβαια για τον περίφημο ορισμό του Αριστοτέλους της τραγωδίας, γνωστός τους μιας ηλικίας, που είναι αναχαστούκι στην παγκόσμιο ψυχιατρική, ο περίφημος ορισμός «έστιν ουν τραγωδία
2: μίμησης πράξεως»,
3: που δεν είναι μίμηση, είναι επαναβίωση μιας, ας πούμε, οδυνηρής πράξεως, οδυνηρής καταστάσεως, η οποία έγινε αποθυμένη. Είναι και στο περί ψυχής αυτό και στο περί ποιητικής. Και βέβαια πίσω σε κάθε, δίπλα σε κάθε αρχαίο θέατρο, τα οποία κτίσανε τότε κάπου 900, υπήρχε και το Ασκληπείο, το νοσοκομείο.
2: Ναι,
3: δηλαδή ψυχιατρική, θα λέγαμε, ομαδική ψυχοθεραπεία, ολιστική θεραπεία, θα έλεγα. Το ερώτημά μας είναι τελικά ότι όταν λέω εγώ ενεργώ με το συναίσθημα, ας πούμε σαν γιατρός, λέω, Φερρυππίν, ότι ξέρεις, θα εφαρμόσω αυτά που μου έμαθε η ιατρική της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Ιταλίας ή και της Ελλάδος, που με τόση καταπίεση, χωρίς να έχω προβληματιστεί αν ένα μικρό ζωάκι το έπιασα όταν ήταν, το βρήκα τραυματισμένο σαν μικρό παιδί, να του βάλω δύο σπίρτα στη φτερούγα, να το κολλήσω, να το ταΐσω και να το δω να πετάει και να χαίρομαι, ή θα είμαι καλός γιατρός, ή θα είμαι εξαιτίας το να ικανοποιήσω την πίεση των γονιών μου, που πιθανώς να είναι γιατροί και θέλουν, ας πούμε, να πάρω την πελατεία τους, ή και να είναι και άλλου είδους, αλλά θέλουν να, επειδή το επάγγελμα του γκαραζέρι, του γεωργού είναι κατώτερα, θέλω, ας πούμε, να γίνει το παιδί μου οπωσδήποτε γιατρός, να το στείλω στη Ρουμανία, θέλει δεν θέλει, θα πληρώσω και τα μαθήματά του κτλ. Ένα βιβλίο του Αντώνιο Νταμάζιο, Descartes Error, το λάθος του Καρτέσιου, και όχι μόνο, ήταν ότι διεχώρισε την λογική από το συναίσθημα. Αλλά ποιο συναίσθημα? Το συναίσθημα των Ευρωπαίων που είχαν καταπιεστεί τόσο πολύ ερωτικά και τα λοιπά από τον Μακραίωνα, Μεσαίωνα, και έβλεπε το τη λογική.
4: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
3: Διεξόδου ελευθερίας, διότι από την άλλη τη μεριά πάλι ο ίδιος ο Γάλλος πάλι, ο Μπερνάρ Σο, λέει ότι από τους 100 ανθρώπους οι 2 σκέπτονται. Οι 3 νομίζουν πως σκέπτονται και οι άλλοι 95 προτιμούν να αυτοκτονήσουν παρά να σκεφτούν. Ξαναγυρίζω πάλι στο εύστοχο θέμα, συναίσθημα, λογική. Όταν έχω περάσει μια φοβερά καταπιεσμένη παιδική ηλικία, ο μηχανισμός της αποθήσεως του πόνου είναι τόσο μεγάλος που αποσυνδέει το μυαλό μου, ο κεφαλικός φλοιός, πολλά δίκτυα νευρώνων και πάσχω από υπαρξιακή ένδυα, φτώχεια, κενό. Και μπορεί να θέλω να καπνίζω και τσιγάρο και να κάνω και το γιατρό και να δίνω και συμβουλές ότι αν δεν κόψεις το τσιγάρο θα πάθεις αυτό και αυτό, και εγώ μετά όταν φεύγει ο ασθενής ανοίγω το σιρτάρι, βγάζω το τσιγάρο κλπ. Το μυαλό μου
2: το έχω
3: δεν
2: δει
3: έχει
2: εγώ
3: συνείδηση
2: αυτό.
3: Να πει εγώ λέω αυτόν τον ερωκαματιάρι που δουλεύει στα Καρνάγια Φερρυππίν και έχει και αυτός 2-3 παιδιά και θέλει και αυτός να γίνουν τα παιδιά του και να βγάλει τα λεφτά για να βγάζει, να πληρώνει τόσα εκατομμύρια για τα φροντιστήρια, 5,2 δισεκατομμύρια το 1913 από την Χαρά, καλημέρι μου φαίνεται, ήταν το άρθρο, πληρώνουν οι Έλληνες για τα φροντιστήρια. Λοιπόν, εάν εγώ έχω τόσο μεγάλο πόνο μέσα, αυτό που θεωρώ τελικά συναίσθημα δεν είναι αυτό που θεωρούσε ο Αριστοτέλης, ο Πλάτων, ο Σοκράτης και όλοι εκείνοι οι μεγάλοι, ας πούμε. Είναι κάτι άλλο, διότι εγώ τελικά η γλώσσα που δημιουργήσαν εκείνοι και είναι σε όλη την ιατρική και όχι μόνο στην αστρονομία, στην επιστήμη γενικά, άτομο, ηλεκτρόνιο, στην ατμόσφαιρα, τροπόπαυση, ατμόσφαιρα, αστρονομία, γαλαξίας. Εγώ την έχω αποποιήσει. Πώς λοιπόν εγώ μπορώ να αποφανθώ και να πω τι είναι το συναίσθημα? Είμαι λάθος. Λοιπόν, αυτό που θεωρούμε σήμερα συναίσθημα είναι μια συσσωρευμένη καταπίεση όχι μόνο 500 ετών, ξεφτύλας δηλαδή, νύλας που είχαμε φάει, αλλά και πιο μπροστά από το 146 π.Χ. που οι Ρωμαίοι ισοπεδώσαν την Κόρινθο και πουλήσανε τους κατοίκους δεξιά και αριστερά σαν δούλους. Λοιπόν, ξαναγυρίζω πάλι στο πολύ επιτυχημένο θέμα σου, ότι αυτό που, που νιώσω συναίσθημα είναι ο πληγωμένος εγωισμός μου, ότι δεν θα, πετύχω με τις ενέργειές μου να βγάλω περισσότερα λεφτά για να αγοράσω τις ειδικές ετικέτες των ενδυμάτων που θα φορέσω, να πάρω το τζιποειδές, να πάρω το σπίτι, και αν το σπίτι μου είναι παρακατιανό κάπου, και θα βγάλω λεφτά και θα πάω και εγώ στα βόρεια προάστια ή στα παραδιακά προάστια Φερρυππίν για να το παίξω in. Χωρίς να με ενδιαφέρει τελικά να βγάλω τον πόνο μου, να αποκτήσω συνείδηση. Δηλαδή τι είναι αυτό που με ενοχλεί όταν βλέπω τον άλλον να έχει, ας πούμε, ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο από μένα, χωρίς εγώ να έχω και χώρο για να το παρκάρω, μόνο και μόνο για να με βλέπουν, για να πατάω τον γκάζι και να υπερβαίνω, να υπερβάλλω στις ενέργειες και να γίνομαι και επικίνδυνος οδηγός κτλ. Δηλαδή το ερώτημά μου είναι, αν πάμε και στην ιατρική, είναι ότι εάν οι νεοπλασίες, οι καρδιοπάθειες, τα εγκεφαλικά έχουν σχέση με το ότι κόλλησε το σημείο λειτουργίας του συμπαθητικού, παρασυμπαθητικού, είτε προς την συμπαθητική πλευρά, είτε προς την παρασυμπαθητική, εγώ σαν γιατρός τώρα η λογική μου λέει να γιατρέψω το σύμπτωμα και όχι να ξανακάνω κάθαρση παθημάτων, αριστοτελική δηλαδή η ιαματική διεργασία, να μεταφέρω το σημείο λειτουργίας κοντά στο φυσιολογικό. Δηλαδή αυξάνει η πίεση του αίματος, θα πάρω φάρμακα. Βεβαίως θα πάρω λίγο φάρμακα, αλλά εάν δεν πάω να εκφράσω την οργή και πάντα τα τι αυτά που λέει στο 1456 στο περιποιητικής, στην ποιητική
2: ο Αριστοτέλης,
3: θα κάνω μισή θεραπεία ή καθόλου. Δηλαδή το θέμα είναι, ας πούμε, λέει ο Βίλχεμ Ράιχ ακόμα από το 1933 ότι η ανοργασμικότητα είναι κύρια αιτία καρκίνου στις γυναίκες. Και όχι μόνο.
2: Σωστό.
3: Εδώ δηλαδή έχουμε να κάνουμε μια φοβερή έτσι σφαιρικότητα και θέλω να σε ευχαριστήσω πάλι εκ βάθους καρδίας. Βέβαια το θέμα είναι τεράστιο που δεν ξέρω αν με παρακολουθείς ή όχι.
2: Σε παρακολουθώ απολύτως.
3: Δεν ξέρω πότε θα βάλω την... Το τέλος τελικά είναι ότι δεν είμαι ικανός να αποφαίνομαι για τα συναισθήματά μου. Τα συναισθήματά μου είναι το φάσμα των αμυνών μου στον πόνο που έχω κληρονομήσει, τον επίκτητο, όχι τον έμφυτο, και τον επίκτητο κατά την παιδική μου ηλικία που οδήγησε τα δύο κοριτσάκια να πηδήξουν από τον μπαλκόνι, γιατί είχε κολλήσει η βελόνα τους ότι με την αυτοκτονία θα κόψω εγώ την αίσθηση από ένα τεράστιο πόνο απορρίψεως. Πιθανώς και από την μήτρα ακόμη, εάν η μητέρα μου με ήθελε να γίνω αγόρι. Επομένως, συνεπώς, άρα, ουν, ουκούν, πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε μέσα από μια κάποια ομάδα ανθρώπων στην οποία εσύ είσαι ο διευθυντής της, ξανά και ξανά πάλι να ξαναπάνε αυτά στα πανεπιστήμια, διότι όπως και εσύ είπες προηγουμένως ότι η οικονομία τελικά δεν είναι καμία τίποτα. Η οικονομία είναι ένα απλό πράγμα. Αν δεν παράγω εγώ, εάν δηλαδή η Θεσσαλία έχει ξεραθεί, δεν
2: κάμπος,
3: υπάρχει πλέον παραγωγή, ούτε κτηνοτροφία, ούτε έτσι. Και έρχονται από το Βέλγιο ντομάτες με χημικά ή από την Ολλανδία κρέατα με χημικά πάλι και αυτά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι νόημα έχω εγώ αν αυξάνουν τιμές ή όχι? Βεβαίως θα τις αυξάνουν αυτοί που τις έχουν για να ικανοποιήσουν τη δική τους ένδια. Εάν δηλαδή ο Πάμπλουτος από τη Σμύρνη δεν είχε δει τον θείο του Αλέξανδρο να τον κρεμάνε στο τσατάλι του δέντρου στην αυλή του σπιτιού του, δεν θα ονόμαζε πρώτον το γιο του Αλέξανδρο και δεύτερον δεν θα καθόταν τόσο πολύ να φτιάχνει κόκκινα ή μπλε τσιγάρα στο Buenos Aires για να αρχίσει από εκεί την αυτοκρατορία, την οικονομική. Αλλά δεν πήγε ποτέ να νιώσει τον πόνο από το τι συνέβη στη Σμύρνη. Παρόλο που έφτιαξε το καμπαναριό της νέας, της φωτεινής, της εκκλησίας Αγία Φωτεινή στη Νέα Σμύρνη.
2: Στη Νέα Σμύρνη, αυτό το τρομερό κτίριο.
3: Ναι, ναι, αυτό είναι το θέμα. Παρόλο που είχε γαμπρό καθηγητή πανεπιστημίου, ναι. Παρόλο που είχε συμβούλους και οικονομικούς και νομικούς και της Παντίου, που θέλω να, με αυτό που λέω δεν θέλω να κάνω καμία έμφαση σε κάποια ευρημάθεια, σε μια ας πούμε αλληλουχία των κρυφών νοημάτων που λέει και ο Ηλίτης στην 85 σελίδα του Αξίου Εστί. Απλώς θέλω να πω τελικά ότι είναι τεράστιο το θέμα, η θεματολογία και η συνείδηση είναι μόνο ελληνική λέξη. Δύο ειδήσεις μία εξωτερική που έρχεται τώρα στο παρόν ένα ερέθισμα, ας πούμε, μιας ωραίας γυναίκας που μου θυμίζει εμένα, Φερρυπίν, με την κούρμα στα σάθους, την δική μου υπαρξιακή ένδυα, και κάνω τα πάντα για να την κατακτήσω. Και μετά μόλις την κατακτώ, με λέω, δεν μου πας. Γιατί εγώ μέσα μου παραμένω να είμαι φτωχός συναισθηματικά.
2: Σωστά. Μάλιστα.
3: Θέλω να πάρω το τζιποϊδές για να κυριαρχήσω αφεψινού.
2: Την τζιπούρα.
3: Για να αντισταθμίσω το πρόβλημα το δικό μου μέσα που νιώθω, ας πούμε, κενό, φτώχεια, υπαρξιακή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ, Χρήστο μου, καλά.
3: Κασέβη μου.
2: Στο καλό. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μία σελίδα που λέγεται ελληνικά Hoaxes. Hoaxes. Ελληνικά Hoaxes. Δηλαδή, fake news. Επιτρέψτε μου να σας πω για ένα ψεκασμένο του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Πρώην επικεφαλής τοξικολογίας της Pfizer δήλωσε στη Γερμανική Βουλή πως δεν διεξήχθησαν μελέτες τοξικότητας και καρκινογένεσης για τα εμβόλια κατά της COVID-19, ενώ εκτίμησε πως τα εμβόλια προκάλεσαν το θάνατο 20 έως 60.000 ανθρώπων στη Γερμανία. Ακούστε τώρα. Η υποεξέταση ισχυρισμοί του ντόκτορος ο Θεός να τον κάνει Χέλμουτ Στέρτζ στερούνται επιστημονικής βάσης. Οι εκτιμήσεις του για δεκάδες χιλιάδες θανάτους από τα εμβόλια στηρίζονται στην εσφαλμένη χρήση δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης και την αυθαίρετη αναγωγή τους, ενώ οι ισχυρισμοί για έλλειψη μελετών τοξικότητας και καρκινογένεσης στερούνται του απαραίτητου επιστημονικού πλαισίου. Εκτενείς διεθνείς έρευνες σε εκατομμύρια εμβολιασμένους επιβεβαιώνουν το ευνοϊκό προφίλ ασφαλείας των εμβολίων και καταρρύπτουν θεωρίες καρκινογένεσης και αύξησης της γενικής θνησιμότητας, ενώ η παρουσίαση του ψεκασμένου Dr. Σέρτζ, το ψεκασμένο το προσθέτω εγώ, ως πληροφοριοδότη της Pfizer ή πρόσωπο εκ των έσω, κρίνεται παραπλανητική απολύτως, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος μπάρμπας είχε αποχωρήσει από την εταιρεία πάνω από μία δεκαετία πριν την ανάπτυξη των εμβολίων mRNA. Καλό Πάσχα!

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Πάντως ειλικρινά κυρίες και κύριοι, έτσι και πάτε στη σελίδα ελληνικά χώαξης και πάτε εκεί που λέει υγεία, κλικάρετε, θα σας ανοίξει πάρα πολλά ψευδή πράγματα που έχουν υποθεί για τα εμβόλια και θα δείτε ότι προσπάθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι να μας πιάσουν κορόιδα μέχρι και για να φτιάξουν κόμμα στη Βουλή. Απόκομα στην ουσία δηλαδή. Γεια σου Βάσο από το Παγκράτη.
1: Καλημέρα Μάνε μας αγαπημένε.
0: Τι χαμπαριά.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο,
1: προσπαθούμε.
0: Μπράβο.
1: Άκουσα για τα εμβόλια έτσι.
0: Ναι.
1: Μα δεν έχουν καταλάβει ότι παλιά ζούσαμε 70 ήμασταν για να φύγουμε, να πεθάνουμε. Τώρα έχει μεγαλώσει τόσο πολύ ας πούμε. Δηλαδή η ηλικία πια έχει τόσο πολύ προεκταθεί που απορώ που μιλάνε ακόμα για τα εμβόλια. Εγώ έκανα όλα τα εμβόλια, δεν αφήνω εμβόλιο τη στιγμή που το κράτος ας πούμε έχει κάνει τις ανάλογες έτσι, θα τα κάνω οπωσδήποτε. Αλλά πόσο έχει πια ας πούμε ο άνθρωπος ζει, πόσο πολύ περισσότερο ζει με τα εμβόλια που γίνονται τόσα χρόνια.
0: Μα δεν το είπαμε πριν, αλλή μόνο.
1: Ναι.
0: Διφθερίτιδες, τα είχαν θερήσει όλο τον κόσμο. Το έχω πει μια φορά ότι όταν ήμουν μικρός,
1: ναι,
0: κάνανε το εμβόλιο της πολιομιελίτιδας,
1: ναι,
0: ήταν ένα χάπι, στρογγυλό,
1: ναι,
0: το θυμάμαι, το οποίο ήταν και γλυκό στη γεύση. Είχαν κυκλοφορήσει αφίσες σε όλη την πόλη,
1: ναι,
0: που έλεγε θα πάμε να πιούμε σε

0: Χαρμπίν, το ΣΥΤΣΑ 14. Και πάμε ένα πρωί εκεί. Στη γειτονιά, ένα παιδί που ήταν δίδυμο με ένα άλλο. Ο ένας εκ των δύο ήταν φτιστή όμως, έτσι. Πανομοιότυπη δίδυμη. Ο ένας από τους δύο ήταν άρρωστος εκείνη τη μέρα. Είχε γρήπη, ξέρω εγώ, και δεν πήγε να κάνει το εμβόλιο. Να πάρει. Λοιπόν, αυτός που δεν πήρε το εμβόλιο έπαθε πολιομιελίτιδα. Και σκεύρωσε. Και δεν μπόραγε να περπατήσει, δεν μπορούσε να περπατήσει. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι που μέναμε στην ίδια γειτονιά, παίζαμε, οπότε δεν πάθαμε τίποτα. Λοιπόν, από τη στιγμή που βρέθηκε το εμβόλιο της πολιομιελίτιδας, σώθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Μα γι' αυτό λέω, ας πούμε.
0: Δεν έχω, θέλω να πω ότι ο Μεν Νικόλας από τη Θεσσαλονίκη, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αυτά που μας είπε. Έτσι, αλλά μου έδωσε την αφορμή να εντρυφήσω βαθύτερα στο θέμα. Και βρήκα όλα τα ψεύδι. Όλα τα ψεύδι. Στο ελληνικά χώαξης. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνει, όχι ο Νίκος, κανένας δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει. Πρώτα απ' όλα, λέει δεν έκανε κανένα εμβόλιο. Έκανε. Όταν πήγε φαντάρος. Διότι δεν μπορείς να πας στο στρατό και να σου πούνε μπες στην ουρά να κάνεις εμβόλιο.
1: Και
0: να
1: πεις
0: υποχρεωτικό. Δεν μπορείς καν να σκεφτείς να πεις όχι. Τι είναι αυτό? Είναι απολύτως υποχρεωτικό. Ενώ καμία ιατρική εφαρμογή δεν μπορεί να γίνει επάνω σου εάν δεν δώσεις την άδεια.
1: Έτσι.
0: Ο στρατός λέει θα κάνεις τα εμβόλια και μετά θα ρίξεις και ένα τσιφτετέλι. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Έτσι, μα είναι δυνατόν. Αν δεν έχει ελεχτεί, θα βγάλουν έτσι να πεθάνει κόσμος.
0: Πρώτα απ' όλα, έλεγε ο Νίκος ότι ήταν στοιχεία της Ελστάτ. Και εγώ βρήκα ότι δεν είναι.
1: Και δεν είναι, ορίστε.
0: Το λέει η ίδια η Ελστάτ.
1: Ναι.
0: Ότι δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Γράψε, αυτό που είπα πριν, γράψε ας πούμε στο Google θάνατη λόγω COVID Ελστάτ και θα σου γράψει όχι. Ότι είναι μύθος, ψέμα δηλαδή.
1: Ναι. Υπάρχει παραπληροφόρηση που.
0: Μα δεν είναι παραπληροφόρηση, είναι ψεκασμός.
1: Αυτό είναι χειρότερο. Αυτό είναι σωστό. Ναι.
0: Παραπληροφόρηση είναι να πούμε ότι ζωντάνεψε ο Γιάννης Ρίτσος.
1: Όχι, εννοούσα παραπληροφόρηση μέσα από το Google πάλι, με άλλες τι είπες, ας πούμε, έτσι και βγήκε πραγματικά. Οι άλλοι που παίρνουν τώρα την εστάτικη. Το βάζουν αλλιώς, κάτι τέτοια. Αλλά είναι ψεκασμένοι, όπως το είπε. Γιατί δεν το ψάχνουν πολύ. Βέβαια, και όσο για το θέμα που έρχεται, εγώ πιστεύω ότι γίνεται τόσο πολύ πλήση εγκεφάλου, που δυστυχώς δεν χρησιμοποιεί τη λογική. Πολύ λίγοι άνθρωποι το κάνουν.
0: Ναι.
1: Έτσι το βλέπω εγώ. Πλήση εγκεφάλου, έτσι συνέχεια για πράγματα και... Αλλά έχουμε μείνει πολύ λογικοί. Αυτά, Μάνο μου, όπως
0: πώς
1: πάντα,
0: είσαι?
1: Υπέροχες εκπομπές.
0: Να είσαι καλά, Μανουλά μου.
1: Και να είσαι καλά και εσύ και η Αλέκα σου, να ακούμε τα ωραία θέματα και επίσης με τους πολύ καλούς ακροατές που έχεις, όπως και ο κύριος που μίλησε προηγουμένως, που άκουσα ήταν και γιατρός.
0: Ο κύριος Χρήστος.
1: Ναι.
0: Αυτόν εννοείς ή τον άλλο από την Αυστρία?
1: Όλους που άκουσα, αλλά μιλάω για τον τελευταίο τώρα.
0: Ο Χρήστος από το Ογκαρέα.
1: Ναι. Ακριβώς, ναι. Είναι έτσι εξαιρετικοί όλοι και μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Γι' αυτό πολλές φορές δεν μου είναι εύκολο να πάρω. Αλλά ακούω τόσο πολύ που λέω τώρα τι να διακόπτω. Αλλά κακό.
0: Αλλά όχι, κακό.
1: Κάκιστα. Αυτά, Μάνο μου, να είστε καλά.
0: Στο καλό να πας. Ακούστε τώρα κάτι άλλο, αν δεν σας αρέσει, αγαπητέ Νικόλα και αγαπητοί φίλοι γενικότερα, το ελληνικά χώαξης, ακούστε από το in.gr. Δημοσίευμα της 25ης Απριλίου 2025. Και πάλι fake news για τους πλεονάζοντες θανάτους λόγω των εμβολίων COVID. Συνωμοσιολόγοι επικαλούνται άσχετη ιαπωνική μελέτη, η οποία δεν εξέτασε καν το ρόλο των εμβολίων στην αύξηση των θανάτων. Σχεδόν 5 χρόνια μετά τη διάθεση των πρώτων εμβολίων κατά της COVID-19, Οι συνωμοσιολόγοι συνεχίζουν να τα συνδέουν με την απότομη αύξηση των θανάτων που καταγράφηκε στην πανδημία. Διαστρεβλώνοντας μια νέα μελέτη για τους πλεονάζοντες θανάτους, αναρτήσεις στα social media λένε ότι η Ιαπωνία εξέδωσε προειδοποίηση για έκρηξη θανάτων μεταξύ των εμβολιασμένων. Η επίμαχη μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο στην επιθεώρηση Public Health, δημόσια υγεία δηλαδή, εξέτασε τους πλεονάζοντες θανάτους, την αύξηση των θανάτων πάνω από το στατιστικά αναμενόμενο νούμερο το διάστημα 20 με 23. Η μελέτη μας σε καμία περίπτωση δεν υπονοεί ότι οι πλεονάζοντες θάνατοι αυξήθηκαν ακρηκτικά στον εμβολιασμένο πληθυσμό. Η ανάλυση έδειξε ότι οι θάνατοι αυξήθηκαν στα χρόνια της COVID, όπως συνέβη στις περισσότερες χώρες. Οι ερευνητές εξέτασαν παράγοντες όπως η κυκλοφορία της γρίπης, το μέγεθος κάθε πόλης, που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τις διαφορές στους πλεονάζοντες θανάτους μεταξύ διαφορετικών περιοχών. Στις 13 Απριλίου, αναρτήσεις στα social media άρχισαν να αναπαραγάγουν έναν πηχαίο τίτλο του Stay News, μιας ιστοσελίδας που έχει επανειλημμένα διασπείρει ψευδείς ειδήσεις, σύμφωνα με την οποία η μελέτη ανάγκασε την Ιαπωνία να εκδώσει παγκόσμια προειδοποίηση για τα εμβόλια. Ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως ψευδής και παραπλανητικός, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο Γκάναν Ντεβάναθαν, διδακτορικός του Πανεπιστημίου του Τόκιο και επικεφαλής της μελέτης. Η μελέτη μας, είπε, σε καμία περίπτωση δεν υπονοεί ότι οι πλεονάζοντες θάνατοι αυξήθηκαν εκρηκτικά στον εμβολιασμένο πληθυσμό. Δεν εξετάσαμε οποιαδήποτε σχέση με τα εμβόλια ή τον εμβολιασμένο πληθυσμό. Καλό Πάσχα.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενιστώ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Πρωί-πρωί από τις 9.
4: Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Κι άλλος πάντων, μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
5: Η ώρα είναι 4.

0: μάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: Και τώρα που μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, θα αλλάξουμε κλίμα εντελώς. Θα πάμε σε έναν από τους επίσημους καλεσμένους μας, στον Έλληνα συνθέτη Νίκο Κυπουργό, που το έργο του χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία και περιλαμβάνει σύγχρονες μουσικές αναζητήσεις, έργα μουσικού θεάτρου, όπερα, μουσικές κωμωδίες, musical, μουσική για το θέατρο και το σινεμά, καθώς και πάρα πολλά τραγούδια. Και περνάμε στο πρώτο κομμάτι.
1: Επειδή είναι αρκετά τα χρόνια τα δημιουργικά πίσω σου, καθώς κοιτάς την πορεία σου μέχρι τώρα, μπορείς να μου πεις αν υπάρχει ένα γεγονός που αν δεν είχε συμβεί, μπορεί να μην είχες οδηγηθεί εδώ?
2: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι δεκάδες αυτά. Γιατί το καθένα φέρνει το άλλο, δηλαδή ένα μόνο.
1: Ναι, αλλά αυτό που ξεκίνησε την αλυσιδωτή αντίδραση εννοώ.
2: Κοίτα, θα μπορούσα να βάλω ένα βράδυ σε μια ταβέρνα στην Φιλοθέη με τον μπαμπά μου και τη μαμά μου σε ηλικία 13 χρονών, που περνάει ένας με μια κιθάρα και αρχίζει και παίζει κάτι τραγούδια. Και λέω, α, είχα ακούσει βέβαια, ακούγαμε μουσική στο σπίτι όλα αυτά. Όταν είδα έναν άνθρωπο να παίζει ζωντανά τραγούδια δίπλα στο τραπέζι που τρώγαμε όλοι μαζί, λέω στον πατέρα μου, θέλω κι εγώ μια κιθάρα. Οπωσδήποτε. Και λέει ο πατέρας μου στον αυτό, λέει, πόσο κάνει αυτή η κιθάρα? Και λέει, δεν είναι και πολύ καλή, έχω πάρει 500 δραχμές. Και ο πατέρας μου έβγαλε, του έδωσε 500 δραχμές και μου πήρε την κιθάρα. Αυτό έγινε όταν ήμουν 13-13. Από την άλλη μέρα το πρωί, ό,τι τραγούδια άκουγα, προσπαθούσα να τα παίξω στην κιθάρα. Μετά πήγα στο 2 και ολοκληρωθώ. Οπότε αυτή ήταν μια. Θα μπορούσα να πάω πιο πίσω όμως, το πώς η μάνα μου τι άκουγε, τι τραγούδα. Και θέλω να πω, υπάρχουν
1: εκατομμύρια
2: πράγματα.
1: Για πες μου για τη μάνα, ναι. Ήταν καλή φωνή.
2: Ήταν πολύ ωραία φωνή και της άρεσε το πρωί, ας πούμε, που έκανε τις δουλειές σπιτιού, διότι ήταν οικοκυρά το επάγγελμα, τραγουδούσε. Άκουγε το ραδιόφωνο και τα τραγούδια που αγαπούσε όλα της εποχής εκείνης, τραγουδούσε και με πολύ ωραία φωνή. Και μάλιστα είχε μεγάλη γκάμα, δηλαδή τραγουδούσε από Χατζηδάκη, από κάποιες άριες που ήξερε, απλές, κάποια τραγούδια ελαφρά της εποχής, πιο το Τσιτσάνι, όλα αυτά. Τα άκουγα από τη μάνα μου να τραγουδάει και από το γραμμόφωνο του που είχε ο πατέρας μου. Τώρα μιλάμε για την δεκαετία του 50 που ήμουν μωρό.
1: Το όνομα της μαμάς?
2: Λία, Ευαγγελία.
1: Της έλεγε ποτέ, ας πούμε, άρε Λία, τη φωνή σου άκουσα πρώτη φορά και σε ερωτεύτηκα, ο μπαμπάς?
2: Μπα δεν νομίζω, γιατί ο μπαμπάς μου, παρότι ήταν ένας γλετζές τύπος κλπ, αλλά δεν τραγουδούσε ο ίδιος, ούτε έπαιζε κάποιο όργανο. Ήταν πιο παθητικός, ας πούμε, ακροατής. Η μητέρα μου ήταν που είχε μεγάλη αγάπη στη μουσική και επέλεγε, ας πούμε, το είδος της μουσικής που θα ακούμε και όλα αυτά.
1: Πάντως είναι μια χαρισματική στιγμή το ότι εκείνη την ώρα το όργανο που σε συγκίνησε, που ήταν δίπλα σου, μπήκε στην περιπέτεια να το αγοράσει από τον Πλανόδιο.
2: Την άλλη μέρα το πρωί άρχισα να γρατζουνάω. Και μάλιστα η κιθάρα αυτή δεν είχε πολύ καλό τέλος, διότι καθώς άρχισα να παίζω κάθε νύχτα και με ένα μισθό ίδιο δωμάτιο με τον αδερφό μου, τότε στο σπίτι, στο ψυχικό, και καθώς ξυπνούσα τη νύχτα και άρχισα και έπαιζα κιθάρες και όλα αυτά, κάποια στιγμή ήταν θύμα μιας παντόφλας, την οποία με μανία ο αδερφός μου, αφού πια μου λέει, επιτέλους πια δεν σταματάς ποτέ, σου έχω παρακαλέσει και λοιπά, πέταξε την παντόφλα στην κιθάρα, η οποία και έσπασε. Μετά την κόλλησα βέβαια την κιθάρα και υπήρχε μέχρι κάποιες δεκαετίες πριν. Μετά την έδωσα σε κάποιους φίλους, κάτι που κάπου χάθηκε, κάπου είναι, κάπου πιάνει τόπο όμως, κάποιος διαβάζει. Ήταν καλή, έπαιζε μια χαρά. Δεν ήταν σκευρωμένη, ας πούμε, να μην μπορείς να παίξεις. Ήταν μια κιθάρα που έκανε τη δουλειά της μια χαρά, για τότε τουλάχιστον.

αρχουδίκος, καιρός να μετανιώσεις. Γίνεδης τροποποιητικός, αν θέλεις να προκόψεις.

0: Είναι και λίγο φετίχα αυτά πια από ένα σημείο και μετά και μας δέουν. Θυμάμαι τον κουμανταρέα τον Μακαρίτη που μιλούσε για τη γραφομηχανή του. Έγραφε τα πάντα στη γραφομηχανή. Δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι το κομπιούτερ έχει αντικαταστήσει το διανοούν, δηλαδή το βλέπε, αλλά δεν το δεχόταν, ας πούμε. Σε μια εκπομπή που είχα κάνει πριν από 2 χρόνια, ήταν τα μυστικά της μουσικής, και σε μια από αυτές τις εκπομπές, και ήταν μια σειρά 16 αν θυμάμαι, ήταν η σχέση της μουσικής με τις άλλες τέχνες και την λογοτεχνία ειδικότερα. Ο Κουμαντέρας, ο οποίος ήταν και γνωστός φιλόμουσος και έχει πολλές αναφορές στα γραπτά του στη μουσική, μιλούσαμε για αυτό το θέμα, για το θέμα ας πούμε της τεχνολογίας και γενικά. Ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε κάνει τότε. Τέλος πάντων, άλλη στιγμή ήταν η στιγμή που στο σχολείο, λίγα χρόνια μετά, όχι πολλά πάντως, 2 χρόνια ας πούμε μετά, στα 16, μου ζητήθηκε να κάνω μουσική, βλέποντας ότι εγώ γκρατζουνάω μια κιθάρα, για μια θεατρική παράσταση που έκανε τότε ο Ματθαίος Μουντές, ο οποίος ήταν τότε καθηγητής μας στο γυμνάσιο τότε.
1: Ο ποιητής.
0: Και αυτό έφερε σιγά σιγά, πήρα λίγο θάρρος εγώ που μπορούσα να γράφω από πίσω από την παράσταση να παίζω μουσική με την κιθάρα και όλα αυτά. Και πίστεψα ότι εγώ είμαι μουσικός, ας πούμε. Με θάρρυνε και εκείνος και έγραψα κάτι τραγούδια, τα οποία έχουν αποσυρθεί βέβαια. Τα έχω κρυμμένα, δεν μπορεί να έχει κανείς πρόσβαση σε αυτά, αν και δεν ξέρεις ποτέ, τώρα τις μέρες μας. Και που παρόλα αυτά είχα το θράσος αυτά να δισκογραφηθούν τότε, όταν τελείωνα το σχολείο. Τόσο δίσκος, γιατί ήταν βινήλιο τότε βέβαια, ήταν το 1968-69, μόλις τελείωνα το σχολείο, 69 πρέπει να ήταν, και έφτασε στα χέρια του Χατζηδάκη μέσω ενός φίλου του Βερνίκου και έφτασε στη Νέα Υόρκη. Και ο Χατζηδάκης μου έστειλε μια επιστολή που με ενθάρρυνε και συγχρόνως όμως μου εξήγησε πόσο δύσκολο πράγμα είναι το τραγούδι και πόσο σοβαρή υπόθεση είναι και πόσο έχουν σημασία οι σπουδές και ήταν μια σοφή επιστολή, την οποία πήρα εν μέσω, αν θες, πολλών παροτρύνσεων, οι οποίες μάλλον με έστρεφα σε μια ευκολία, γιατί δεν πας στην τηλεόραση που τότε είχε μόλις ξεκινήσει, γιατί είχε 2-3 χρόνια ζωής, γιατί δεν κάνεις αυτό, γιατί δεν κάνεις εκείνο. Εκείνος μου συνέστησε αυτοσυγκράτηση, σπουδές, σοβαρότητα κλπ. Και θυμάμαι πόσο σαν να είχα ανάγκη να υιοθετήσω μια τέτοια προτροπή, πολύ περισσότερο από όσο εκείνες της ευκολίας, με αποτέλεσμα όταν ήρθε στην Ελλάδα και τον γνώρισα να συνεχίσω τις οδειακές σπουδές μου, που όπως ξέρεις στην Ελλάδα είναι πάντα λίγο περιορισμένες, πολύ δύσκολο το οδείο πραγματικά να σε εκπαιδεύσει, να σε παιδεύσει, να αποκτήσει μια αληθινή μουσική παιδεία. Και πήγα στον Παπαϊωάννου τον δάσκαλο, τον οποίο μου συνέστησε ο ίδιος μαζί με τον Αντωνίου τον Θόδωρο, και συνέχισα τις σπουδές μου. Θέλω να πω, το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, βλέπεις, ξεκίνησα από μια εκθέση, αλλά είναι και χιλιάδες άλλα πράγματα που είναι από πίσω. Ποιο είναι αυτό το ένστικτο που μας κάνει εκείνη τη στιγμή να σκεφτούμε την κιθάρα, και ο πατέρας μου αμέσως να καταλάβει τη σημασία αυτού του πράγματος. Και αυτό ένα ένστικτο δικό του πλέον. Αλλά το δικό του γίνεται μετά δικό μου. Δεν μπορώ να μείνω σε ένα πράγμα. Μετά άνοιξαν τόσες πόρτες για να πω τη λέξη αυτή. Δηλαδή μετά έγινε Λιλιπούπολη, ας πούμε. Μετά τη Λιλιπούπολη ήρθε το θέατρο. Στην αρχή για παιδιά, μετά για όλες τις ηλικίες. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει μουσική για παιδιά. Η μουσική είναι για όλες τις ηλικίες επίσης. Αλλά αυτή είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Αλλά θέλω να πω, πιστεύω τόσο πολύ και στην τύχη με την καλή έννοια και στην αλληλουχία όμως το γεγονότο ότι το ένα φέρνει το άλλο. Τελικά είναι σχετικό πράγμα η τύχη, αλλά είναι και σχετικό πράγμα η... Δηλαδή χρειάζονται πολλές παράμετροι να συμπέσουν για να πάρουν τα πράγματα την τροπή τους και το δρόμο τους.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Σε τι περιβάλλον μεγάλωσες?
3: Θα σου πω για την καταγωγή των γονέων μου. Η μεν μητέρα μου είναι από την Ανατολική Ρωμιλία, δηλαδή οι γονείς της και οι παππούδες της ήταν από την Στενήμαχο, έτσι, δίπλα στη Φιλιππούπολη, άρα Θράξ, την καταγωγή κατά το ίμιση. Όμως γεννήθηκε στην Αθήνα η μητέρα μου, άρα ήταν μια Αθηναία. Έτσι. Ο πατέρας μου έφυγε παιδί από ένα χωριό των Καλαβρίτων που λέγεται Ρογή. Ήταν δηλαδή ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος. Πέλε στο σχολείο, πήγε και έκανε σπουδές, εμπορική σχολή, δεν θυμάμαι. Και εν συνεχεία ένας αυτοδημιούργητος έμπορος. Δηλαδή ξεκίνησε με ηλεκτρικά είδη και στο τέλος έφερνε.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Και πολύ ψωμί, ας πούμε, ηλεκτρικές συσκευές και όλα αυτά. Το μαζί του λεγόταν Ηλέκτρα και ήταν στην οδό Σταδίου 30 στη ΣΤΟΑ, που τώρα είναι το ΑΣΤΙ και τα μαγαζιά αυτά.
2: Δεν σε προόριζε και σένα για συνέχεια της δουλειάς του?
3: Θα σου πω, μπορεί να ήθελε, αλλά ούτε ο αδερφός μου ούτε εγώ είχαμε μεγάλη όρεξη. Εμένα με είχε κερδίσει η μουσική. Ο αδερφός μου έκανε νομικά. Έκανα κι εγώ νομικά, αλλά δεν ασχολήθηκα. Μετά πήρα το πτυχίο, σταμάτησα. Έτσι κι αλλιώς όμως, πολύ πριν ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας, είχε ήδη χάσει όλη του την περιουσία και το σπίτι του. Είχε φτιάξει ένα σπίτι πολύ ωραίο στο ψυχικό, είχε πρικίσει τις αδερφές του όλες με σπίτια στο ψυχικό, τους αδέλφια του, τους συνεταίρους του, όλους. Και όταν η επιχείρηση πήγε να πτωχεύσει, διότι είχαν ξανοιχτεί πολύ και πούλησε το σπίτι του για να μην έχει χρέη, ήταν ένας τέτοιος τύπος, ο οποίος ήθελε να. Και τον έφαγε αυτό το. Μαράζωσε λίγο μετά, διότι βέβαια είχε χάσει αυτό, και μετά πήγαμε και μείναμε σε μια πολυκατοικία στο Χαλάνδρη που ήταν για εκείνον μια, ας πούμε, ήττα. Έχει μεγάλη σημασία ψυχολογικά πώς έχει φτάσει και πώς μετά. Αλλά δεν είχε καμία επίπτωση σε εμάς και σε μένα, διότι εγώ είχα ήδη ανεξαρτοποιηθεί από παιδί από 16-17, τότε με τις μουσικές και όλα αυτά. Άρχισα να ανεξαρτοποιούμε και οικονομικά. Δηλαδή έμεινα μόνο σιγά σιγά, αλλά ήδη μπορούσα να βγάζω κάτι χρήματα γράφοντας στο χέρι κάτι παρτιτούρες για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού τότε. Έργα, θυμάμαι, του Παπαγιάννη, του Αδάμη, του Ζώρα, που μου ζητούσαν. Και έτσι είχα έσοδα από αυτό εγώ, αρκετά για να είμαι ανεξάρτητος.
5: Παλιά ψαροπασέλα με γομπάκια και ομπρέλα. Τα σκαλάκια στην πλατεία τα ανεβαίνει 3-3. Δύο κασόνες από μπύρες και τρισόδες κακομύρες περιμένουνε στη στάση, μήπως βγάζω.

0: σκουπίδια πελισέ, τρεις λαλού και δυο χορεύουν.
1: Το κυπουργός, όταν πρωτοάκουσα το όνομά σου, αναρωτήθηκα αν γράφεται με ύψιλον ή με ήττα.
2: Το σωστό είναι ήττα. Έτσι ήταν όλο μου το σόι. Υπάρχει μόνο ένας πλέον, εγώ και ο αδερφός μου, που γραφόμαστε με ύψιλον, διότι ο παππούς μου το άλλαξε, για πλάκα λένε, και το έκανε με ύψιλον. Όλο το υπόλοιπο σόι, το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο, και ούτε υπάρχει αλλού αυτό το όνομα. Κοίτα, το κυπουργός είναι το σωστό του κυπουρός. Δηλαδή, το κυπουρός είναι παραφθορά του κυπουργός. Είναι κήπος και έργο, όπως ξυλουργός,
0: χειρουργός,
2: όλα τα πάντα. Ναι.
0: Χειρουργός.
2: Ακριβώς. Οπότε το σωστό είναι ήττα. Και γι' αυτό και πολλοί περισσότερο το γράφανε επί χρόνια με ήττα. Αλλά έχω μείνει εγώ και η κόρη μου και ο αδερφός μου που είμαστε με ύψιλον.
1: Μάλιστα. Να σου ρωτήσω κάτι. Σ' αρέσει ο κινηματογράφος, έχεις γράψει πολύ για το σινεμά.
2: Έχω
1: για
2: γράψει
1: το θέατρο.
2: 60 ταινίες και 70 παραστάσεις. Είχα αγάπη από παιδί στο κινηματογράφο, δεν είναι τυχαίο ότι.
1: Εάν όπως γίνεται στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας τύπου Back to the Future, συναντούσες τον εαυτό σου μικρό παιδί, μπορείς να μου πεις μια συμβουλή που θα του έδινες με βάση όσα ξέρεις μέχρι τώρα για τη ζωή σου? Τι να αποφύγει ή τι να προσέχει?
2: Δεν μπορώ να το σκεφτώ έτσι, γιατί πιστεύω ακριβώς ότι τα πράγματα οδηγούνται σχεδόν νομοτελειακά. Δηλαδή μαθαίνεις μέσα από τις εμπειρίες. Δεν νομίζω ότι έπαθα, ας πούμε, κάτι, μου συνέβη κάτι που να ήταν τόσο απρόοπτο και που να μην με δίδαξε κάτι, ακόμα και όταν υπήρξε κάτι αρνητικό. Για παράδειγμα, αρνητικό είναι να δημιουργηθεί μια παρεξήγηση. Πολύ σπάνια στη ζωή μου. Δηλαδή, εγώ δεν είχα ποτέ προστριβές είτε με τους σκηνοθέτες, με τους συνεργάτες και αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι έστω ότι κάτι δεν πάει καλά και μετά λες κρίμα που το έκανα αυτό ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο, όσο και να ξέρεις, μπορείς να το αποφύγεις, ας πούμε. Που τουλάχιστον να συνέβη σε μένα, αλλά και δεν πιστεύω ότι θα χρειαζόταν να το είχα αποφύγει. Δηλαδή, πιστεύω πάρα πολύ ότι και από τα λάθη μας, αν εννοείς και αυτό, διότι δεν είναι μόνο κάτι που συμβαίνει αντικειμενικά, είναι και τα λάθη τα οποία κάνουμε. Νομίζω ότι τα λάθη πρέπει να τα κάνουμε. Δεν θα ήθελα ποτέ να προσευχηθώ ή να ευχηθώ σε κάποιον ή στον εαυτό μου ότι να σου έρθουν όλα πιο δεξιά ή να σου έρθουν όλα πιο εύκολα ή να σου έρθουν. Κάθε άλλο. Με την έννοια της ευκολίας έχω μια φυσική απέχθεια. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η ευκολία είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Οι λαοί όμως στο σύνολό τους μαθαίνουν από τα λάθη τους. Ας πούμε ότι ο καθένας άνθρωπος ξεχωριστά κάτι μαθαίνει. Ο ελληνικός λαός από τα λάθη του μαθαίνει.
1: Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε, γιατί μιλούμε για ένα σύνολο ανθρώπων. Δεν ξέρω πώς να το πω για να μην παρεξηγηθώ. Παρά τις κοινωνικές μου ευαισθησίες και την ανέκαθεν, ας την πω, δεν μου αρέσουν οι ετικέτες και τα αριστερά και τα δεξιά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάντοτε πίστευα στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην αξιοκρατία, στην ίσες ευκαιρίες και ένα σωρό πράγματα τα οποία ονομάζονται από κάποιους αριστερά και θα μπορούσαν ή και θα έπρεπε ίσως να έχει μια σημασία υπ' αυτή την έννοια. Συγχρόνως πιστεύω πολύ στον άνθρωπο, στο άτομο. Νομίζω για παράδειγμα ότι η παιδεία είναι μια προσωπική υπόθεση. Ο λαός εκπαιδεύεται. Και πρέπει να υπάρχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο να δίνει όχι μόνο ίσες ευκαιρίες σε όλους, αλλά να βοηθάει άλλους ανθρώπους να αποκτήσουν και τις γνώσεις και τις ευαισθησίες. Αλλά αυτό το πράγμα, εκτός του ότι δεν γίνεται, διότι ειδικά στη χώρα αυτή που ζούμε, δεν γίνεται, δεν έχει συμβεί, δεν είναι το φόρτε μας η εκπαίδευση, έτσι δεν είναι. Αυτό τώρα δεν χρειάζεται. Κρού, ανοιχτές θύρες.
0: Γιατί όμως συμβαίνει αυτό?
1: Αυτή είναι μια άλλη ιστορία, πολύ μεγάλη, αλλά για να μιλήσουμε για το άτομο σε σχέση με το σύνολο. Πιστεύω κάτι που είχε πει ο Γκάτσο, επειδή ανέφερε πριν τον Γκάτσο. Οι άνθρωποι οδηγούνται και κινείται ο κόσμος προς τα μπρος χάρη στις εξαιρέσεις τους. Δηλαδή είναι κάποιοι άνθρωποι πιο φωτεινοί, οι οποίοι καταρχήν έχουν το μικρόβιο του να ψάχνονται, του να ερευνούν, ερεύνε και μη πίστευε, έλεγα εγώ πάντοτε, να αφοσιώνονται σε κάτι, είτε είναι τέχνες, είτε είναι επιστήμες, είτε είναι τα γράμματα, έτσι, και οι οποίοι σπρώχνουν τα πράγματα μπροστά, σε όλα τα επίπεδα, έτσι, και στην επιστήμη επίσης. Ομαδικά, αν πάμε να δούμε τα πράγματα, είναι πάρα πολύ αργή η εξέλιξη. Δηλαδή, μόνο από τις σχεδόν απρόοπτες αποκαλύψεις κινούνται τα πράγματα περισσότερο. Δεν λέω ότι δεν ακολουθεί, φυσικά ακολουθούν. Όλοι πετάμε με ένα αεροπλάνο, αλλά για να κατασκευαστεί ένα αεροπλάνο, αν καταστραφεί ο κόσμος και εγώ βρεθώ ξαφνικά στη ζούγκλα, πόσοι αιώνες θα περάσουν και δεν υπάρχουν πληροφορίες για να ξαναφτάσουμε να κάνουμε ένα αεροπλάνο. Και πόσοι άνθρωποι θα χρειαστεί ξανά να βγουν, όσο και να προσπαθήσω εγώ ένας να μεταλαμβαδεύσω κάποιες γνώσεις, κάποιες μνήμες που θα κουβαλάω στους ελάχιστους απογόνους που θα προπλασιάζονται. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναφτάσουμε σε κάτι με την έννοια της εξέλιξης. Νομίζω ότι ο άνθρωπος κινείται και εξελίσσεται πολύ αργά. Με ποια έννοια? Με την έννοια του να είναι πιο ισορροπημένο είδος, να είναι πιο ευτυχισμένο είδος. Πόσα χρόνια είναι η ιστορία? Από τότε που μετράμε, από τότε τελειώνει η προϊστορία και μπορούμε να έχουμε κάποια στοιχεία. Δεν υπάρχει μια εξέλιξη ουσιαστική ως προς την έννοια ο άνθρωπος να σέβεται τον εαυτό του και να σέβεται τους συνανθρώπους του. Yeah. Δεν υπάρχει εξέλιξη, δεν είναι μια ορατή εξέλιξη. Είναι τόσο ορατή όσο είναι και η εξέλιξή μας βιολογικά. Δηλαδή η σκολικοειδής απόφυση ακόμα δεν έχει αποβληθεί, ας πούμε. Αλλά θέλω να πω ότι όσα χιλιάδες και εκατομμύρια χρόνια χρειάζονται για την αργή βιολογική μας εξέλιξη, που ενδεχομένως κάποια φορά μπορεί να οδηγήσει στην αφύπνιση ενός μέρους του εγκεφάλου μας που να οδηγήσει τον άνθρωπο σε άλλες σφαίρες. Και το ελπίζω, αλλά αυτό μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Αυτό κινείται πολύ αργά. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την πρόοδο, την τεχνολογική ή την πρόοδο που έχουμε στις μηχανές ή στο ότι πετάμε με αεροπλάνα ή ότι μικραίνουν οι αποστάσεις ή το ίντερνετ ή το ένα και το άλλο. Αυτό δεν μας έχει κάνει, δεν μας έχει εξανθρωπίσει περισσότερο από όσο, ας πούμε, τους αρχαίους, οι οποίοι το ίδιο σφάζονταν μεταξύ τους, το ίδιο ένας είχε προβλήματα ψυχολογικά, ερωτικά, ξέρω εγώ, πάσης φύσεως να φάει το διπλανό του, εγωισμούς, κακίες, εκδικήσεις, μίση, πάθη κλπ.

0: Ας πούμε είμαστε σε μια εμβριακή ηλικία και χάρη σε κάποιες εξαιρέσεις οι οποίοι έσπρωξαν τον κόσμο να έχει τα βιβλία, να έχει, να έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει όλες αυτές τις γνώσεις, με έναν τρόπο όμως που δεν πρόλαβε να αφομοιωθεί επρακώς. Βεβαίως δεν θέλω να πω με αυτό ότι είμαστε το ίδιο, αλλά είναι πολύ αργή η εξέλιξη. Δηλαδή το γεγονός ότι έγινε, για παράδειγμα, δεν ξέρω εγώ, η βιομηχανική επανάσταση, ή από το μεσαίωνα περάσαμε στα, έτσι και μετά, και μετά η γαλλική επανάσταση και μπλα μπλα μπλα και η αμερικάνικη. Εννοείται ότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να υπάρχουν κάποιες άλλες αρχές, δηλαδή τα ευρωπαϊκά κράτη, δεν βάζω και την Ελλάδα μέσα σε αυτά, να έχουν τους θεσμούς εκεί. Παρόλα αυτά, παντού μέσα εκεί βλέπεις ότι η κακοδαιμονία του ανθρώπου, η φύση, η υπόγεια του να εξουσιάσει και να ανταγωνιστεί και να επιβληθεί, δηλαδή αυτό το εγώ του ανθρώπου, δεν βλέπουμε δηλαδή μια απελευθέρωση από αυτό, δεν βλέπουμε μια πρόοδο που να λέμε «Ανά ο άνθρωπος». Και καταρχήν αυτό το βλέπουμε μόνο σε κάποιες περιοχές εδώ κοντά μας. Όταν πάμε λίγο πιο κάτω σε κάποιες άλλες, δεν χρειάζεται να αναφερθώ, βλέπουμε...
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Είναι όχι μόνο να εκμεταλλευτεί ο ένας τον άλλον, αλλά και να βγάλει το μάτι του ένας του άλλου, αν όχι και την ψυχή του.
2: Γιατί είναι τόσο πολύ συνυφασμένο στη συνείδησή μας το γεγονός ότι ο λόγος των πολιτικών ξεπέφτει στο ψέμα στις 99 φορές από τις 100 και πώς το συγχωρούμε αυτό? Πώς ερμηνεύεις ότι οι άνθρωποι απογοητεύονται από πρόσωπα τα οποία στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις τα ξαναστέλνουν στη Βουλή?
0: Τώρα το βλέπεις πολύ πολύ στενά πολιτικά. Εγώ προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα, καταλαβαίνω πολύ καλά, αλλά λέω ότι βλέπω λίγο πιο συνολικά, προσπαθώ να το βλέπω απ' έξω. Δηλαδή μία από τις ασκήσεις που κάνω είναι ότι μπαπ φεύγω προς στιγμή και βλέπω τα πράγματα από τη σελήνη. Αλλά δεν είναι πολύ κοντά η σελήνη, μπορώ να πάω μέχρι την Ανδρομέδα. Από εκεί τα βλέπεις από μία τόσο μεγάλη απόσταση που... Θα το πω λίγο, όλο αυτό βέβαια είναι ένα, έτσι, ελπίζω να το δεις σαν ένα αστεϊσμό. Αλλά με μία κατανόηση, διότι ακριβώς ο άνθρωπος είναι αυτό. Δεν είναι ότι δεν αγαπάμε τον άνθρωπο και τι φρίκι να είμαστε αυτό το ζώο. Καμιά φορά σε πιάνει και αυτό, όταν βλέπεις ότι πραγματικά είμαστε πιο φρικτοί από τα ζώα σε κάποιες συμπεριφορές. Αλλά και να πάω συγκεκριμένα και να πω με απογοήτευση ο Παπανδρέου ή με απογοήτευση ο Τσίπρας ή με απογοήτευση ο Καραμαλής, είναι σαν να ξεχνάω όλο αυτό που είπα πριν. Δηλαδή το έχω αποδεχθεί σαν φυσικό πλέον. Θα μου πεις, έλεγε ο Χατζηδάκης, το να συνηθίσεις, λέει, το πρόσωπο του τέρατος σημαίνει ότι έχεις αρχίσει και του μοιάζεις. Δεν το συνηθίζω, αλλά έχω αποδεχθεί ότι δεν είναι εκεί που πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας σαν άνθρωποι. Αυτό που πρέπει να σπρώξουμε την προσοχή μας είναι στην άσκηση, στην δική μας προσωπική αναζήτηση, στο δικό μας προχώρημα, το οποίο από τη στιγμή που γίνεται με μια ισορροπία αναγκαστικά μας κάνει να δείχνουμε περισσότερη κατανόηση στους γύρω μας. Δεν το λέω από μία μεγαλοψυχία, το λέω όμως ότι είναι τόσο μεγάλα τα θέματα τα οποία πρέπει εμείς οι ίδιοι να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε μέσα στη σύντομη ζωή μας, που ώρες-ώρες μου φαίνεται σχεδόν μάταιο να θλίβομαι ή να βάζω προτεραιότητα σε αυτό. Φυσικά και είμαι πολιτικών, φυσικά και τα συζητάω όλα αυτά τα θέματα, φυσικά και ώρες-ώρες απογοητεύομαι ή εξανίσταμαι, αλλά... Δεν ξεχνώ ότι μπροστά στο στόχο του να συνεχίσω τη δική μου αναζήτηση, είτε είναι σε θέματα γενικότερα του τι είμαι, πού πάω, έτσι, είτε είναι σε θέματα της μουσικής, υπάρχουν τόσα πράγματα γύρω μας τα οποία μας συνδέουν, δηλαδή, με το ανεξήγητο και με το σημείο. Και δεν μιλάω, εγώ δεν είμαι ένας που μιλάω με τα φυσικά ή ότι έχω κάποιες περίεργες θρησκευτικές αντιλήψεις. Απλά είναι τα πράγματα. Έχω πάθος μόνο με τη φυσική και την αστροφυσική περισσότερο. Και μέσα από αυτό έχω δει πάρα πολύ. Είναι αυτό που με βοηθάει να βλέπω, να προσπαθώ τουλάχιστον να βλέπω τα πράγματα από μια απόσταση ασφαλείας, ας πούμε.

0: ήτανε, σου λέει ο άλλος, κουτζά πρίγκιπας και έλειον από έρωτα για μία που καλά καλά δεν την είχε δει. Μόνο τη ζωγραφιά της.
1: Έλα μωρέ, κουτζά πρίγκιπας, η κουτζά πρίγκιπας, μια σταλιά ήταν το βασίλειό του.
2: Μια σταλιά, πρίγκιπας πάντως. Ξέρεις τι θα έκανα εγώ αν ήμουν πρίγκιπας?
1: Στο

0: αυτός καθόταν και μαράζωνε.
1: Τρίγκι τρίγκι το οργανάκι του και έλεγε τραγούδια μελαγχολικά για την κόρη του αυτοκράτορα.
2: Κι όλο αχ και βαχ και αχ και βαχ.
3: Είναι όλα ιδίες ανθρώπινες δουλειές.
4: Σίγουρα 100% ήταν ένας δάσκαλος. Ένας δάσκαλος, θέλοντας και μη, ένας άνθρωπος μάλλον σκεπτόμενος, ένας άνθρωπος που αναζητά και μέσα από αυτήν την αναζήτηση ανανεώνεται διαρκώς, δηλαδή παλεύει με τον εαυτό του, δεν μπορεί παρά ένα παράδειγμα. Αλλά τέτοιοι υπάρχουν πάρα πολλοί. Το ζητούμενο είναι ποιοι τους ακολουθούν. Ποιοι όχι τους ακολουθούν σαν πιστοί οπαδοί προς Θεού. Είναι ποιοι τους επιλέγουν να τους έχουν σαν παράδειγμα. Και σε ποια επίπεδα και σε ποιο σημείο κλπ. Κλπ. Αλλιώς φωτεινά δείγματα και φωτεινούς φάρους, ας πούμε, έχουμε χιλιάδες. Αυτοί που είχαμε την τύχη να συναντήσουμε, είναι φυσικό να μας επηρεάζουν περισσότερο και στην ζωή μας, στην πράξη. Τι σημαίνει επιλογή, αισθητική, αλλά φάροι και δάσκαλοι υπάρχουν στους αιώνες, οι οποίοι δεν τους γνωρίσαμε καν, διότι δεν ζούσαν στην εποχή μας και οι οποίοι επίσης είναι πολύ σημαντικοί δάσκαλοι. Δηλαδή, η σημασία έχει. Εμείς επιλέγουμε από αυτούς όλους, δηλαδή ο ένας επιλέγει έναν φιλόσοφο, ο άλλος έναν συνθέτη, ο άλλος και φιλόσοφος και συνθέτης και ζωγράφος και συγγραφείς από όλη την ιστορία. Αυτοί είναι που μας διαμορφώνουν και αυτοί είναι οι δασκαλοί μας.
5: Δηλαδή μπορεί ένα έργο τέχνης από την επιρροή που θα ασκήσει στον παραλήπτη, στον θεατή, στον αναγνώστη, στον ακροατή, να του αλλάξει και τη ζωή με κάποιο τρόπο.
4: Οπωσδήποτε. Μα αυτό γίνεται συνέχεια. Απλώς άλλοτε γίνεται σε μικρό βαθμό. Όπως ας πούμε ότι ένα πολύ ωραίο έργο μουσικό ή ένα τραγούδι απλό μπορεί να σε επηρεάσει και να το κουβαλάς, αλλά και να σε κάνει πιο ευαίσθητο, να αφυπνίσει κάποια πράγματα που δεν ήξερες ότι περιέχεις. Αυτό το κάνουν όλες οι τέχνες. Η λογοτεχνία κατεξοχήν επίσης, η ποιήση, η φυσική. Γιατί οι επιστήμες δεν μας αλλάζουν ανθρώπους. Εγώ μέσα από τη φυσική... Έχει αλλάξει σημαντικά ο τρόπος με τον οποίο σκέφτομαι και αντιμετωπίζω τον κόσμο.
5: Ήτανε μια παράλληλη σπουδή η επιστήμη της φυσικής.
4: Στη Γαλλία έκανα πάρα πολλά πράγματα μαζί. Έκανα, ξέρω εγώ, 7-8 πράγματα μαζί από μαθηματικά για να παρακολουθώ τον Ξενάκη μέχρι φυσική, αλλά και μουσικά πάρα πολλά βέβαια, μουσικολογία, εθνομουσικολογία κλπ. Παιδαγωγική, όλα. Ό,τι δηλαδή έτρεχα από το ένα στο άλλο. Και δούλευα κιόλας. Αλλά αυτό είναι ένα πάθος, το τι μας ελκύει. Τι μας ενδιαφέρει να διαβάσουμε και να εμβαθύνουμε σε αυτό, είναι κάτι που δεν ξέρω, είναι σχεδόν ανεξήγητο ή τουλάχιστον εντάξει, μπορεί να εξηγηθεί, αλλά θέλω να πω, είναι η επιλογή μας, το ένστικτό μας είναι. Λοιπόν, δεν έκανα πανεπιστημιακές σπουδές, αλλά έχω διαβάσει πάρα πολύ. Ας πούμε, νομικά που σπούδασα, δεν θυμάμαι τίποτα αυτή τη στιγμή.
5: Ενώ φυσική που τις αφοσιώθηκες διαβάζοντας.
4: Ναι. Και ειδικά η αστροφυσική.
5: Η ζωή έχει οδηγίες χρήσεως.
4: Υπάρχουν τα δείγματα που έχουμε γύρω μας και επιλέγουμε από αυτόν αυτό, από εκείνον αυτό, από εκείνον αυτό. Αλλά είναι τόσο προσωπική ιστορία που τελικά εμείς ορίζουμε τους, εμείς ανοίγουμε το δρόμο. Δηλαδή ο καθένας έχει τις δικές του οδηγίες χρήσεως και αυτό ας πούμε που διαφοροποιεί την προσωπική αναζήτηση, αυτό που ονομάζουμε παιδεία, από την συνολική που είναι εκπαίδευση, είναι ότι ακριβώς το άτομο, στο βαθμό που πραγματικά έχει ανησυχία μέσα του, δεν εντάσσεται μέσα στα κόμματα, δεν γίνεται οπαδός. Έχει ένα πιο μοναχικό δρόμο, μπορεί να είναι πιο δύσκολος, πιο μονήρης, πιο οτιδήποτε. Με διαφορά ότι δεν ακολουθεί εκείνη την πεπατημένη που του δίνει μία ασφάλεια, αλλά συγχρόνως του στερεί τη δυνατότητα του να αναζητεί και να πει συμφωνώ με αυτόν σε αυτό και με εκείνον που είναι ο αντίπαλός του σε εκείνο και με αυτόν εκεί και με εκείνον εκεί. Βλέπουμε δηλαδή ότι όταν οι άνθρωποι ενώνονται σε μεγάλες μάζες, η τάση είναι να τακτοποιήσουν τις αντιλήψεις τους βάσει ενός μοντέλου το οποίο κάποιος, είτε είναι πολιτικός αυτός, είναι πολιτικός τάδε, ο πολιτικός όχι της δεξιάς ή της αριστεράς ή εδώ από εκεί και έχουν λύσει αυτομάτως όλα τα προβλήματά τους. Και όταν τους ρωτήσει τη γνώμη τους, ανασύρουν στη μνήμη τους το τι πρέπει να πούν. Και αυτό είναι το οποίο λένε. Αυτό λοιπόν το οποίο για μένα δεν με κάνει να εμπιστεύομαι τις συλλογικές. Μπορεί κάποια στιγμή να είναι σοφός ένας λαός και να φερθεί σοφά, αλλά αυτό θα είναι για μια στιγμή. Η τάση είναι ακόμα ο άνθρωπος να ακολουθεί, δυστυχώς. Εδώ και ακόμη και άνθρωποι της ιδείας, ας το πούμε, όχι δεν μιλάω μόνο για τις πολιτικές παρατάξεις, έχουν την τάση να συγκρούονται διαφωνώντας. Και όχι να διαφωνούν αγαπημένα.

0: Πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το στρίμωγμα, νομίζεις?
1: Εννοείς τώρα πάλι για την ελληνική, για την ελληνική κατάσταση. Κοίτα, νιώθω ότι ώρες-ώρες είμαστε, το οποίο είναι τραγικό, να πρέπει να προσέχουμε να μην παρεξηγηθούμε όταν μιλάμε. Και αυτό δεν είναι καλό να το νιώθει κανείς. Δεν λογοκρίνομαι λοιπόν, αλλά λέω απλώς, ο λαός αυτός εδώ δικός μας, ούτε για τη συλλογικότητά του διακρίνεται, για την ομαδικότητά του, σε κανένα επίπεδο.
0: Δεν μπορεί να βρει τι, σύμπνοια.
1: Σύμπνοια και την αίσθηση της συνεργασίας. Δεν είναι το φόρτε της φυλής. Η φυλή είναι ο καθένας μόνος του. Και εκεί έχουμε λάμψη, βέβαια, έτσι. Για να πάρουμε ποιους. Να πάρουμε τους καλλιτέχνες, τους μεγάλους, τους επιστήμονες. Σαν άτομα, σαν μονάδες, οι εξαιρέσεις που έλεγε ο Γκάτσος, είμαστε ένας λαός ο οποίος έχει βγάλει απίστευτες προσωπικότητες και πολύ σημαντικά. Και στην ιστορία, αν έχει κάποια σχέση η ιστορία, που για μένα δεν έχει και δεν πρέπει να επικαλούμεθα συνεχώς την ιστορία για τους αρχαίους ημών προγόνους, που άλλωστε ξέρουμε, θέλω να πω, είναι τελείως σχετικό το ποιοι είναι πρόγονοι ποιον. Και δεν έχει καμία σημασία για μένα. Η τύχη μας εξαρτάται από μας. Εξαρτάται, δηλαδή, έχουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε όλη αυτή την κατάσταση, αν εννοείς την κρίση, αλλά γενικότερα, εγώ δεν βλέπω μόνο τη σημερινή κρίση. Έτσι, υπήρξαν πολύ χειρότερες στο παρελθόν, δεν θέλω να φέρω τα παραδείγματα, από συστάσεις ελληνικού κράτους υπήρξαν πολύ χειρότερες κρίσεις και πολύ χειρότερες καταστάσεις. Έτσι. Σε όλες αυτές, αν ψάξουμε έναν κοινό παρανομαστή, θα δούμε ότι υπάρχει μια κακοδαιμονία. Η κακοδαιμονία δεν είναι απ' έξω όμως, είναι και κάποια χαρακτηριστικά της φυλής μας που το επιτρέπουν. Δηλαδή, δεν έχουμε σχέση με την Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως είναι, για έναν πολύ απλό λόγο. Το λέει και ο Παπαβασιλείο, ο Βασίλης, ο φίλος μου. Έχουμε τον ήλιο και τη θάλασσα. Έχουμε αυτό το τεράστιο δώρο. Κάτι έπρεπε να ισοφαρίσει και ο Θεός. Τα έδωσε λοιπόν οργάνωση σε άλλους, τιμιότητα σε άλλους περισσότεροι, συνέστηση ευθύνης σε κάποιους άλλους περισσότεροι. Σε εμάς έδωσε και λίγο χαβαλέ και λίγο κοιτάει ο καθένας όπου τον βολεύει κλπ. Η κατάσταση δηλαδή που λέμε, που είναι μεγάλη αλήθεια, ότι βολεύτηκαν όλοι μόλις έγινε το Πασόκ, ότι τώρα τείνουν κάποιοι άλλοι να ξανα... διότι πασόκες είναι και η νοοτροπία, ας πούμε, που υπάρχει και σήμερα σε κάποιους ανθρώπους και τείνουν να κάνουν το δίπλα, είναι διότι υπήρχε. Υπήρχε και πιο πριν, υπήρχε και πιο πριν. Μα το κάνανε οι πολιτικοί, μα το έκανε το εκπαιδευτικό σύστημα, μα δεν ξέρω τι. Μα ναι, αλλά αυτό βγήκε από αυτή τη χώρα. Αυτούς τους πολιτικούς που παρήγαγε, αυτή την νοοτροπία αμέσως υιοθέτησε η πλειοψηφία αυτού του λαού. Πώς λοιπόν εμείς, δεν φτάνει που είχαμε τον ήλιο και τη

0: θεωρούμε εαυτούς αδικημένους αυτή τη στιγμή, ενώ υπήρξαμε και σε πολλά πράγματα εξακολουθούμε να είμαστε ευνοημένοι. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι υπήρξαμε θύματα. Όχι μόνο των πολιτικών μας και των παιχνιδιών των ευρωπαϊκών και όλα αυτά αλήθεια είναι. Αλλά πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα από όλες τις πλευρές. Δεν υπάρχει μαύρο και άσπρο. Εμείς ή θέλουμε να νιώθουμε θύματα μόνο.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Και απλώς αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια θέματα που αφορούν τελικώς αυτή τη φύλη. Τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι απορίας άξιον το ότι ενώ παρήγαγε ο τόπος τόσο σημαντικές προσωπικότητες στο χώρο των τεχνών και των επιστημών και γενικά της φιλοσοφίας, δηλαδή της σκέψης γενικά, στο χώρο της πολιτικής δεν είχαμε την αντίστοιχη, ας το πούμε, τύχη. Όπως είχαν άλλοι λαοί κοντά μας και οι Τούρκοι που μπόρεσαν να βοηθήσουν τη χώρα περισσότερο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αυτά ήταν όλα, σύντροφοι της κάθε νύχτας. Εύχομαι το καλύτερο, αγαπητοί φίλοι, να είστε πάντα ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Σε λίγο

0: θα έρθει η Αρή Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Ήταν μια εκρηκτική βραδιά, η αλήθεια είναι, και προφανέστατα ήμουν ο υπαίτιος. Και πρέπει να απολογηθώ και να ζητήσω και συγγνώμη για όλη την ένταση που προκάλεσα προς το τέλος. Και να πω τη θερμή μου καληνύχτα στον Νικόλο από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας κύριε Σελιμά, συνεχίστε μια ώρα ακόμα. Μην κουνηθείς από τη σου. Ναι. Και η Σταυρούλα εκεί θα μείνει, διευθύντρια επικοινωνίας όπως πάντα. Και εμείς θα τα πούμε τα μεσάνυχτα, που θα είναι και η τελευταία διαδρομή της εβδομάδος. Καλό ξημέρωμα, τα σέβουμε.
1: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στου 90,1. Η πρωινή αφετηρία ξεκινά. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Ελάτε να κάνουμε παρεούλα, πάρτε μας ένα τηλέφωνο στο 211-10-80-880 να μας δώσετε μια ωραία καλημέρα. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει εκεί τις δικές σας καλημέρες και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Ελάτε να ξημερώσουμε μαζί αυτή την όμορφη γλυκιά Πεμπτούλα, 4 Ιουνίου. Ο κύριος Ηλίας Ελιμάς είναι απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα σας, κύριε Ηλία.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Με δυναμικά τραγούδια ξεκινάμε.
1: Βέβαια, ποιότητα.
0: Ποιότητα, έτσι, έτσι. Να ανεβαίνουμε ψυχολογικώς. Άκου τραγούδι. Άκου τραγούδι που βάλαμε εδώ με τον Γκριμπά.
1: Τον κουβά με τον πάγο θέλω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άκου τραγουδάρα. Το έχουν οικειοποιηθεί λίγο οι Ολυμπιακοί αυτό το τραγούδι, αλλά.
1: Ποιο?
0: Αυτό.
1: Γιατί?
0: Θα ακούσεις τώρα, θα καταλάβεις.

0: Λοιπόν, έτσι αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με τον Βασίλη Κρυμπά.
1: Πάλι δεν κατάλαβα.
0: Επειδή ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε, ναι, για το Final Four,
1: ναι,
0: στο γήπεδο στο ΆΚΑ που είναι στο, ανοίξει στο Παναθηναϊκό,
1: ναι,
0: και είναι ένα μαγικό γήπεδο που έχει φτιάξει εκεί ο Παναθηναϊκός, ο οικογένεια Γιαννακόπουλου.
1: Τώρα
0: και επειδή κερδίσαν εκεί οι Ολυμπιακοί,
1: ναι,
0: έτσι μιλάνε για το σπίτι που νοικιάστηκε και γινόταν χαμός και έπεσε παντού στο μεγάφωνο. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Λοιπόν, έχω να πω
0: στους
1: φίλους Ολυμπιακούς, σαν, ναι, Παναθηναϊκός, ας φτάσουν τα 7 και τα ξαναλέμε.
0: Καλά, αφού και εγώ Παναθηναϊκός είμαι.
1: Φιλάκια πολλά, αγόρινες.

0: Ήταν και για την Conference Link, για το... πάλι με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, αλλά ήταν και για το Final Four, Δημήτρη.
1: Τα
0: καλά δεν τα λέω. Λοιπόν, άστο λίγο να τα ακούσουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, τις δικές σας καλημέρες. Έχουν ήδη φτάσει οι πρώτες καλημέρες. Πάμε να πούμε όμορφες καλημέρες στον Νικόλα το Χαλκίδη. Καλή εκπομπή, με χαμόγελο όπως πάντα. Και στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία έτσι. Καλοκαιρινή. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου της ΕΘΕΛ. Καλημέρα Μάκη μου. Ο Δημήτρης λέει δεν ακούω καλά, λέει, το σήμα της εκπομπής. Δεν ξέρω, λέει, γιατί. Την αγάπη μου, λέει, σε όλη την παρέα. Διαδικτυακά μας ακούσε από το ραδιοφωνό σου μέσω αναμετάδοσης. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο φίλο τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη Πεμπτούλα.

0: Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 1 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 9 παρατέταρτο το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει η Μάρθα. Ο καιρός θα είναι και πάλι εδώ στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε αρκετά υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία, 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, αλλά σε κάποιες περιοχές, στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν πιθανότατα κάποιες τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες. Εκεί λοιπόν μπορεί να έχουμε και κάποια μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα επιρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Εδώ στην Αθήνα οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος καιρός και στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Δεν το βλέπω για cool summer πάντως, διότι μπορεί σήμερα να έχουμε 30-31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει μέχρι 27, αλλά το Σαββατοκύριακο, λέει, θα χτυπήσει 36. Σε αρκετές περιοχές. Θεσσαλία, εκεί που πάντα ανεβαίνει το θερμόμετρο.
1: Εκεί βράζει ο τόπος,
0: δηλαδή. Ναι.
1: Από πολύ νωρίς.

0: Μια μέρα σαν τη σημερινή, το 2001 έφυγε από τη ζωή ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, όπου έχει χαρίσει πολύ μεγάλες στιγμές στον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Όλα είναι ατμός.
2: Ορίστε.
1: Εκτός από τον έρωτα.
2: Ατμός.
1: Και διαλύονται.
2: Έτσι.
1: Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Ζεις για λίγα χρόνια τη ζωή σου και ύστερα από λίγο, άμμομη ενωδώ, αλληλούια.
2: Χαρούμενο θέμα βρήκες.
1: Έχεις κάνει τσάλτης? Όχι, αλλά έχω παρακολουθήσει καμιά εκατοστήν κηδείας εγώ.
2: Μπράβο, πολύ ωραία ψυχαγωγία διάλεξες.
1: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
2: Θρασίγουλα.
1: Όχι, αυτό δεν είναι δικό μου.
2: Α, μπράβο, βλέπω, δεν κάνει το κλοπή.
1: Εξοχικών κέντρων που φωλιάζει ο έρωτας.
2: Που φωλιάζει ο χάρος, δεν λες καλύτερα?
1: Όχι, διότι ο έρωτας εισερχόμενος από την πόρτα, ο χάρος φεύγει από το παράθυρο.
2: Θρασίγουλα.
1: Μάλιστα. Μόνο ο έρωτας είναι θάνατος.
2: Όλα τα είναι ατμός.
3: Τι προσόντα έχετε?
2: Ψεύτης, κυρία μου.
3: Ψεύτης.
2: Μάλιστα, ασυναγωνιστός. Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Θόδωρος Πάρλας. Γνωστός ως Πάρλας, ο ψεύταρος ή ψευτοθόδος.
3: Τι χειρότερα. Χαριτωμένος είσαστε.
2: Ευχαριστώ πολύ, το ξέρω.
3: Και τι επάγγελμα κάνατε ως τώρα?
2: Ψευδομάρτης.
3: Ψευδομάρτης. Και δεν σας άρπαξε ποτέ κανένας δικαστής?
2: Συλλέτε, κυρία, δεν με ξέρετε καλά, αφού με τρόμαξαν δικαστή και δικηγόροι.
3: Και από αυτό το επάγγελμα που ζούσατε?
2: Όχι, όχι, έκανα και τον δημοσιογράφο.
3: Σε ποια εφημερίδα γράφατε τα ψέματά σας?
2: Στην Αλήθεια.
0: Θόδωρος Πάρλας. Μια τέτοια μέρα λοιπόν, 4 Ιουνίου του 2007, έφυγε από τη ζωή επίσης ο πολύ γνωστός και αγαπημένος ηθοποιός, ο Σωτήρης Μουστάκας.
4: Σας αρέσει η ποίηση?
5: Τι μου είπατε, δεσποινής μου? Χωρίς ποίηση δεν ζω.
4: Και διαβάζετε τόσο πολύ?
5: 3 την ημέρα, μετά το φαγητό.
4: Μη μου πείτε ότι σας αρέσει ο Έλιοτ και ο Σεφέρης όπως και εμένα.
5: Αφού αρέσει σε εσάς, είναι δυνατό να μην αρέσει σε μένα? Έλιοτ, Σεφέρης.
4: Πάνω στην άμμο την καυτή γράφα με το όνομά μας.
5: Θοδωράκης.
4: Σεφέρης.
5: Και τραγουδάει ο Σεφέρης.
0: Εντάξει, τέτοιοι ηθοποιοί πολύ δύσκολα ξαναπερνούν. Άφησαν πολύ μεγάλη ιστορία και γι' αυτό και παρακολουθώντας τις ταινίες τους, νομίζω ότι είναι πιο επίκαιρες από ποτέ. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας, τη φίλη μας την Αλεξάνδρα που μας στέλνει και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα, Αλεξάνδρα, καλό ξημέρωμα.

Λοιπόν, με πολύ ανεβασμένη διάθεση, λοιπόν, για πάρα πολλά θέματα έχουμε σήμερα στην επικαιρότητα, όπως κάθε μέρα. Λοιπόν, προτείνω να πάμε στην πρώτη μας μουσική διαφημιστική ανάσα, να ανέβουμε ψυχολογικώς και να επανέλθουμε δρυμύτεροι για τη συνέχεια της εκπομπής μας.

0: Τζέσικα 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το...
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

αφιερωμένο σε όλους εσάς, τους αγαπημένους ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου λοιπόν σε όλες και σε όλους. Έρχεται λοιπόν ένα καλοκαίρι το οποίο θα είναι καυτό, κόλαση. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι έρχεται ένα καλοκαίρι που θα φέρει ακραία φαινόμενα τους επόμενους μήνες. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για ένα εξαιρετικά ισχυρό φαινόμενο, El Niño, το οποίο βρίσκεται πρώτο πυλών και αναμένεται να επηρεάσει όλο τον πλανήτη τους επόμενους μήνες, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο για ακραία ρεκόρ θερμοκρασίας, παρακαλώ. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, υπάρχει πλέον 80% πιθανότητα να αναπτυχθεί το φαινόμενο κατά την περίοδο Ιουνίου και Αυγούστου, έως και τον Αύγουστο δηλαδή, ενώ υπάρχει και πολύ μεγάλη πιθανότητα, έτσι λένε οι επιστήμονες, να διατηρηθεί το φαινόμενο ακόμη και μέχρι και τον Νοέμβριο. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο El Niño θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ, προκαλώντας ακραίες καιρικές συνθήκες σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες, απίστηνε δραματική προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις όλου του κόσμου, γιατί η επιστήμη είναι ξεκάθαρη ότι ο El Niño θα φτάσει στην πόρτα μας στους επόμενους μήνες με βεβαιότητα κατά 90%. Το φαινόμενο αυτό λειτουργεί επί της ουσίας σαν επιταχυντής όλης αυτής της διαδικασίας που υπάρχει με την κλιματική κρίση και θα αυξήσει τις θερμοκρασίες και θα εντείνει την υπερθέρμανση του πλανήτη.

0: Οι επιστήμονες λοιπόν προβλέπουν σε κάποιες περιοχές αυξημένες βροχοπτώσεις, όπως στη Νότια Αμερική, στα νότια της Αμερικής, στα νότια τμήματα της Ανατολικής Αφρικής, στην Κεντρική Ασία, αντίθετα ξηρασία στην Κεντρική Αμερική, σε περιοχές της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, στην Καραϊβική, στην Αυστραλία, στην Ινδονησία και στα τμήματα της Νότιας Ασίας. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η συνδυασμένη επίδραση του Σούπερ Νίνιο και της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής μπορεί να οδηγήσει το έτος που διανύουμε στην κορυφή της λίστας των θερμοτέρων ετών που έχουν καταγραφεί ποτέ. Όπως καταλαβαίνετε, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να αφήσει και εμάς ανεπηρέαστους. Διότι πρόκειται για σοβαρές προειδοποίησεις επιστημόνων που αφορούν όλο τον πλανήτη και φυσικά η Ελλάδα είναι μια χώρα που αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Θυμάστε πρόπερση το καλοκαίρι που είχαμε, Ηλία, θυμάσαι που είχαμε το 37+
1: εδώ για 40, ξεπεράσει, λέει,
0: για 40, 40 μέρες.
1: Πήγατε πάρτε πισίνες από διάφορα έτσι φτηνά καταστήματα.
0: Ναι. Πλαστικές, από τα συμπέντες μέσα.
1: Είδα αλλιώς μπανιέρα και τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Έλα αγάπη μου, έχω ρομαντική κατάσταση στο μπάνιο και τέτοια. Γελάς, ε?
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά άμα έχεις πιτσιρίκια, τελείωσε η κατάσταση.
0: Εντάξει, άμα έχεις πιτσιρίκια, η αλήθεια είναι ότι... Εν τω μεταξύ, εχθές, μιας και το λέγαμε αυτό, εδώ στην Ελλάδα η ενεργειακή χρήση χτυπάει κόκκινο. Δηλαδή, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, ένα στους δύο αδυνατεί είτε να αγοράσει νέο κλιματιστικό.
1: Τι λες τώρα, σε
0: ναι, πω. Είναι για να αλλάξει, ας πούμε, το παλιό κλιματιστικό, το ενεργοβόρο κλιματιστικό, και να πάρει κάτι νεότερο που είναι και πιο έτσι στο ρεύμα, ρε παιδί μου, μειώνει το ρεύμα, μειώνει την κατανάλωση. Ένα στους δύο δεν μπορεί είτε να αγοράσει είτε να το χρησιμοποιήσει σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να είναι η θερμοκρασία ιδανική. Τώρα η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι, όσο ή βρισκόμαστε στο σπίτι, λίγο το ανάβουμε, το σβήνουμε και τα λοιπά, προσπαθούμε να γίνει εξοικονόμηση ενέργειας. Προσπαθούμε διότι η ακρίβεια έχει τυπήσει κόκκινο σε όλα τα επίπεδα και ειδικά όταν έρχονται και υψηλοί λογαριασμοί. Αυτό είναι με το καλοκαίρι εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο το καλοκαίρι, υπέροχο, φανταστικό, αλλά αρκεί να είσαι σε κάποια παραλιακή περιοχή. Τώρα, αν είσαι στο κέντρο μιας πολύ μεγάλης πόλης,
1: είναι έτσι σε κανένα βουνό, να δροσίζεσαι τουλάχιστον.
0: Ναι. Τώρα που το λες για το βουνό, το βουνό αρχίζει και κερδίζει έδαφος στις διακοπές. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε, εντάξει, δεν πειράζει, ας χάσω 4-5 μπάνια που είχα σκοπό να πάω σε κάποιο νησί, ας πάω κάπου σε ένα βουνό κάπου που να έχει δροσιά, να απολαύσω, ας πούμε, πραγματικά ξεκούραση, γιατί η θάλασσα, η υπερβολική ζέστη δεν σε ξεκουράζει εδώ που τα λέμε. Όταν έχει 6-40 βαθμούς Κελσίου και πας στην παραλία και γίνεσαι ψητή μπριζόλα στα κάρβουνα, εντάξει, δεν το ευχαριστιέσαι.
1: Εντάξει, είναι και το άλλο. Ας πούμε, παιδί μου, με μια οικογένεια αποτελεί πρόβλημα αυτή η κοσμοσυρωή, ας πούμε. Γιατί όπου έχει το νου στο παιδί, για αυτά και το ένα και το άλλο.
0: Ναι.
1: Και τα σχετικά.
0: Ενώ στο βουνό.
1: Σε μια πισινούλα.
0: Ναι, θα πας κατά από ένα πλάτανο.
1: Έτσι.
0: Θα πας την πριζόλα εκεί, θα παραγγείλεις την πριζόλα. Δεν θα έχει και πολύ κόσμο.
1: Πιες την πυρίτσα, πιες το τσιπουράκι, κάτι θα κάνεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Μετά.
1: Όχι. Μετά θα είναι όλα ωραία.
0: Μετά θα τα βλέπεις όλα τέλεια, φανταστικά.
1: Πείσμε.
0: Μήπως να το γυρίσουμε.
1: Τι?
0: Να πάμε σε κανένα βουνό φέτος.
1: Σκέφτεσαι πουθενά?
0: Εντάξει, κοίταξε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει τόσες ωραίες περιοχές. Παραδείγματος χάρη στα Τζουμέρκα. Έτσι, στα Γιάννενα. Στο Πήλιο. Όχι στα παραλιακά του Πηλίου.
1: Όχι.
0: Στα ορεινά του Πηλίου.
1: Μιλιές και τέτοια.
0: Ναι, φανταστικά.
1: Έχει ένα ωραίο καφενείο, καφενεδάκι στις μπηλιές.
0: Καλά, τώρα έτσι πως είμαστε εμείς, μέχρι και στο Καϊμαξαλάν θα πηγαίναμε. Μια χαρά. Που έχει ωραίο καφέ, καφέ είπες.
1: Καφενεδάκι, καφενεδάκι,
0: ναι.
1: Όχι καφέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σουανσό και τέτοια.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Καφενεδάκι.
0: Ναι, ναι, παραδοσιακό.
1: Στις μπηλιές, ναι.
0: Και είναι και πολύ ωραίο χωριό οι μπηλιές.
1: Όντως.
0: Φανταστικό χωριό.

0: Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για διακοπές, είναι πραγματικά πολύ δύσκολη η εξίσωση το θέμα των διακοπών για πάρα πολλούς Έλληνες, για εκατομμύρια Έλληνες. Έχουν βγει και στατιστικά που μιλούν για ότι φέτος ελάχιστοι είναι αυτοί που θα καταφέρουν να πάνε πάνω από μια εβδομάδα. Και βασικά μόνο το 1 με 2% θα κάνει μεγαλύτερες διάρκειες διακοπές σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Άρα λοιπόν οι περισσότεροι θα πάνε είτε στα εξοχικά τους, είτε στα χωριά τους, όπου μπορούν να φιλοξενηθούν σε οικογένειες κτλ. Ή θα περιορίσουν τις διακοπές τους για 2-3-4 μέρες, άντε μια εβδομάδα.
1: Υπάρχει και το άλλο, έτσι. Ναι. Δηλαδή, ότι προτιμάει η οικογένεια να μην πάει, ο μπάς και η μαμά δηλαδή, και να στείλουν τα παιδιά κατασκήνωση. Σου λέει, οπ, αυτό είναι.
0: Σ' άρεσε να πηγαίνεις κατασκήνωση?
1: Ναι, ωραία περνάγα. Γιατί εσύ δεν πήγαινες?
0: Όχι. Είχα μεγαλύτερη διάρκεια, ήταν 48 ώρες.
1: Μπαμπά μου, μα έλεγε να με πάρετε και τέτοια.
0: Ναι, ναι, γιατί τώρα ξέρεις τι, θα σου πω τώρα τι παίχτηκε εκεί πέρα. Ήταν αυτό το αυστηρό, το πολύ αυστηρό. Και εγώ εντάξει, επειδή με ήρθε ένα φιλελεύθερο πνεύμα, καταλαβαίνεις τώρα. Δεν μπορούσα να.
1: Όχι, ωραία είναι.
0: Ναι. Σώ στο κρεβάτι, ξύπνα 7 η ώρα το πρωί, κάνε μπάνιο σε 9 η ώρα το πρωί και αυτά και τα λοιπά. Εγώ είχα συνήθιση σε άλλο mood. Για να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Παύλο, τον αρτοπιό, τον αγαπημένο μας από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, καλή Πεμπτούλα σε ολόκληρη την παρέα, με φρέσκο χαμόγελο. Εδώ ετοιμάζουμε πορτοκαλόπιτα και κέικ με κεράσι.
1: Και παγωτάκι από πάνω,
0: μια χαρά. Την αγάπη μας.
1: Το παγωτάκι τα σπάει πάνω σε καρυδόπιτα.
0: Ναι. Όντως.
1: Έτσι. Οπ, να το.
0: Μια μύγα μας κυνηγά.
1: Δεν είναι μύγα.
0: Ναι. Δεν είναι βόας, δεν είναι κροταλίας.
1: Είναι ο...
0: είναι ο Σπύρος ο πτυχίο που μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, φίλες.
1: Πήγε να το προλάβεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνω. Τι να σε κάνω. Αυξημένα τα τερακλαιστικά. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο το Σπύρο από τυχείο. Στην κυρία Ζωή από την Κοκκινιά που μας πήρε τηλέφωνο. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας σε όλους. Να είστε καλά. Καλή χαρά. Γλυκιά Πεμπτούλα με υγεία, 5 και 28 πρώτα λεπτά σήμερα, 4 Ιουνίου.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Λοιπόν, οι πρώτες αναζητήσεις λοιπόν για τις διακοπές είναι γεγονός. Έχουν ήδη ξεκινήσει, οι περισσότεροι Έλληνες θα κάνουν μια αναζήτηση για το πού θα πάνε διακοπές, για το πόσο θα τους κοστίσουν. Σήμερα λοιπόν η εφημερίδα Τα Νέα φιλοξενεί ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για το κόστος μιας εβδομάδας διακοπών, για το πόσο θα στοιχήσει ο λογαριασμός δηλαδή. Οι περισσότεροι, οι οικογένειες κυρίως, στρέφονται προς τους υπηρετικούς προορισμούς ή σε κάποιες περιοχές, τέλος πάντων, που βρίσκονται πολύ κοντά στην Αττική και δεν χρειάζεται να πάρεις έτσι να είναι ακριβά τα ακτοπλοϊκά ή να μην υπάρχουν καν ακτοπλοϊκά. Παραδείγματος χάρη, η Πελοπόννησος εμφανίζει αυξημένη ζήτηση από τους Έλληνες ταξιδιώτες. Η Μεσσηνία, ας πούμε, εκεί όπου μπορεί να βρει κάποιος σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό από 75 έως 200 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία. Τώρα, η Ήπειρος επίσης πηγαίνει πάρα πολύ καλά, όλες αυτές οι περιοχές, οι παράλληλες περιοχές του Ιωνίου. Και βεβαίως, αν δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στα νησιά, πραγματικά εκεί το κόστος εκτοξεύεται. Ένα ζευγάρι λοιπόν που θα επιλέξει νησιωτικό προορισμό για μια εβδομάδα θέλει 1000 με 1300 ευρώ για τα εισιτήρια και για την διαμονή και μπορεί μάλιστα αυτό να ξεπεραστεί, να φτάσει στα 1800 ευρώ. Αν συνυπολογίσει κανείς καφέ, φαγητό, κάποια άλλα έξοδα, ξαπλώστρες ας πούμε και τα λοιπά, μετακινήσεις και τα λοιπά, αν βάλουμε λοιπόν, αν συνυπολογίσουμε αυτά, μπορεί να φτάσει και τα 2300 ευρώ για μια εβδομάδα ένα ζευγάρι. Τώρα, για μια τετραμελή οικογένεια το συνολικό ποσό μετακίνησης και διαμονής ξεκινά από τα 1500 έως τα 1800 ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Άντε, γεια. Και αν συνυπολογίσεις τώρα και όλα τα υπόλοιπα, τα καθημερινά έξοδα, τότε το συνολικό ποσό μπορεί να φτάνει και τις 2,5 με 3.000 ευρώ. Μιλάμε τώρα για 150 ευρώ έξοδα ημερησίως. Για μια τετραμελή οικογένεια δεν είναι μεγάλο το ποσό. Έτσι. Θα ξεχάσω εγώ που είχαμε πάει πέρυσι στην Κεφαλονιά και παραγγείλαμε σουβλάκια.
2: Και,
0: και ήρθε 90 ευρώ λογαριασμός.
2: Γιατί?
0: Και έψαχνα να βρω πιανού είναι. Πιανού είναι.
2: Πόσο είχε το σουβλάκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν απίθανο. Απίθανο. Μα είχε η χωριάτικη 10 ευρώ.
2: Πόσο?
0: Ναι. Εντάξει.
2: Με ένα ξενοδοχείο ή σε κατάλημα με κουζίνα και
0: Airbnb.
2: Airbnb.
0: Ναι. Αλλά το θυμάμαι δηλαδή χαρακτηριστικά που έψαχνα. Λέω κάποιο λάθος έχει γίνει. Έψαχνα να κάνω πάσα το λόγο. Όχι, λέει, αυτός είναι δικό σας. Α, μάλιστα λέω. Ενδιαφέρον. Ναι, σε αρκετές περιπτώσεις νομίζω ότι τα χτυπάνε αδικαιολόγητα. Δηλαδή.
2: Εδώ εσύ τώρα που λες.
0: Το κομμάτι των ακτοπλοϊκών είναι πέσα ένα ελαστικό. Αν και εκεί θα μπορούσαν να γίνουν πιο στοχευμένες παρεμβάσεις και να μην κοστίζει, ας πούμε, να πας στις Κυκλάδες 700 ευρώ.
2: Για να καταλάβεις την νοοτροπία, θα σου αντιπαραθέσω το εξής.
0: Ναι.
2: Απλό. Έτσι. Πας εδώ, κοντά στη δουλειά, που είναι, θεωρείται τουριστική περιοχή όταν κατεβαίνεις συγκρουφίξ.
0: Ναι.
2: Τα περίπτερα γύρω-γύρω όλο το χρόνο, ένα απλό αναψυκτικό το είχαν γύρω στο 1 ευρώ, ας πούμε, ξέρω εγώ. Έτσι.
0: Ναι, ένα 10 κάπου εκεί.
2: Ναι. Τώρα, από τώρα και μετά, οι τιμές ξαφνικά από ένα 10-1 έχουν πάει 1,5, ένα 60.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Στο σταυρό που σου κάνω. Και λέω, κοίτα να δει, ρε κερατάδες.
0: Ναι, τώρα εντάξει. Εντάξει τώρα, κατάλαβες γι' αυτό. Έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε και κάτι τέτοια, ας πούμε, που...
2: Ναι, δεν είναι, δηλαδή, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά... Είναι κοροϊδία, πώς να το κάνω.
0: Ναι, είναι κοροϊδία, ειδικά όταν απευθύνεσαι σε. Είναι σαν να μην τους θες τους Έλληνες τους τουρίστες. Είναι σαν να τους λες: ευχαριστούμε πάρα πολύ, πηγαίνετε κάπου αλλού. Την ώρα που ο Έλληνας. Μετά τους πειράζει κιόλας. Πρόσεξε. Μετά τους πειράζει ότι ο Έλληνας πηγαίνει και μαγειρεύει. Γιατί σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι τι κάνουν, επιλέγουν σπίτια. Έτσι που διαθέτει μια μικρή κουζίνα και τα λοιπά για να ετοιμάσουν κάποια πρόχειρα γεύματα και δεν βγαίνουν έξω να καταναλώσουν. Τους πειράζει αυτό τώρα. Γιατί σου λέει, μένει μέσα στο δωμάτιο, μένει μέσα στο ξενοδοχείο και δεν καταναλώνει. Μα πώς να καταναλώσει. Όταν έχεις 10-12, καλά, έχω ακούσει και κάτι πολύ μεγαλύτερα νούμερα, ας πούμε, 17 ευρώ η χωριάτικη. Εντάξει τώρα. Λες και η ντομάτα, ας πούμε, έκανε. την πήρε, ας πούμε.
2: Το καλύτερο.
0: Είναι από χρυσοχοΐο.
2: Το καλύτερο το είχα δει στην Μπάργα.
0: Στην Πάργα. Α, καλά.
2: Έτσι, λοιπόν,
0: άντε, γεια.
2: Άκου, άκου. Καθόμαστε σε μια ταβέρνα με τη σύζυγο και δίπλα μας καθόντουσαν ένα ζευγάρι Ιταλών. Και τους φέρνει Greek μουζάκα.
0: Ναι.
2: Αλλά πώς Greek μουζάκα, αποδομημένο. Εντελώς, δηλαδή δεν υπήρχε ένα μόνο μπλοκ όπως έχουμε
0: πάντα. Ναι, το τούβλο.
2: Είναι το τούβλο, ήταν αποδομημένος, ας πούμε.
0: Το κοίτα, ύψος ανίδα.
2: Το ξανακοίταγα. Το ξανακοίταγα. Λέω, κοίτα να δεις, λέω.
0: Και πόσο θα έκανε.
2: Η πλάκα ποια είναι. Ήταν και ευχαριστημένος.
0: Αυτός που το τρώγε, γιατί δεν ήξερε το original γι' αυτό. Γιατί αυτό με τις ξαπλώστρες, 40 ευρώ λέει ξαπλώστρα, λέει τη τέταρτη θέση.
2: Τι.
0: Τρίτη, τέταρτη θέση, ναι. 40 ευρώ η ξαπλώστρα. Μαζί με δύο καφέδες, 60 ευρώ.
2: Άστα ρε φίλε.
0: Λέω κάρτα. Κάρτα. Λέει για κάρτα, λέει θα πάτε πάνω. Για να πας πάνω στο κατάστημα το ξέρω, πρέπει να πας 500 μέτρα. Και λέω σοβαρά, βεβαίως λέω θα πάω πάνω, αλλά τόσο ωραίο κατάστημα εδώ πέρα, δεν έχετε δυνατότητα να πάρετε ένα φορητό POS, αλήθεια τώρα. Δηλαδή έχουμε τα προβλήματά μας με την ακρίβεια, λες και ζουν ας πούμε και αυτοί κάποιοι, έτσι, λες και ζουν σε κάποια άλλη πραγματικότητα. Υπάρχει αυτή η ακρίβεια η οποία είναι τρομερή, έτσι, σε όλα τα επίπεδα, σε υπηρεσίες, σε προϊόντα, ακόμη και σε βασικά είδη διατροφής. Και έχεις και τον άλλον τώρα, ο οποίος περιμένει τη βδομάδα που θα πας εσύ να σε ξεζουμπήσει, να σου πει το λάδι. Γι' αυτό μετά πάνε όλοι στα mini market, στους φούρνους, μπαίνουν μέσα με το που φτάνουν στον προορισμό τους, μπαίνουν μέσα, πάνε, παίρνουν τα πρωινά, τα έτσι και τα λοιπά και, και παρασκευάζουν ό,τι φαγητό θέλουν και μετά τους ενοχλεί. Ναι, κατάλαβες. Όταν έχεις 17 ευρώ τη σαλάτα όμως
2: και, αδελφέ μου, δεν γίνεται,
0: και 20 ευρώ τη μερίδα, άντε κάτσε.
2: 17 ευρώ παίρνω 10 ρίζες ντομάτες.
0: Επιστροφή του ασώτου, λέει ο φίλος ο Πέτρος. Ήρθε ο, ναι, ήρθε ο άσωτος. Ήρθε Πέτρο, ήρθε.
2: Yes.
0: Μας είχε λείψει, λέει η Σελιμά.
2: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Ο Πετράν.
2: Να σε καλά, ρε Πετράν.
0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Σπύρο από τα όμορφα Γιάννενα. Περιμένουμε, λέει, καλή βροχή ποτιστική. Τώρα άρχισε, λέει, να ψυχαλίζει στα Γιάννενα. Λοιπόν, για τους νησιωτικούς προορισμούς, λοιπόν, έως 3.000 ευρώ για μια οικογένεια, ενώ την ίδια ώρα για τους χερσαίους προορισμούς το συνολικό κόστος φαίνεται πιο διαχειρίσιμο. Για τη μετακίνηση και τη διαμονή από 650 έως 1.000 ευρώ για μια οικογένεια.
2: Φυσικά μιλάς για οικογένειες με ένα παιδί, έτσι, το πολύ δύο.
0: Ναι.
2: Έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Τριμελή, τετραμελή οικογένεια.
2: Αυτά.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι με τον κοινωνικό τουρισμό πάρα πολλές οικογένειες υποφελήθηκαν. Ήταν η πρώτη φορά που δόθηκαν έτσι τόσο πολλά vouchers που αφορούν διακοπές μιας εβδομάδας και περισσότερο, με τακτοπλοϊκά μέσα, με τα καταλήματα που συνεργάζονται, και αυτό έτσι είναι λίγο, είναι μια μεγάλη ανάσα, ειδικά για τα χαμηλά εισοδήματα. Τώρα σε όσους δεν δικαιούνται κάτι τέτοιο και επιλέξουν έτσι έναν προορισμό υπηρετικό, γύρω στα 650 με 1.000 ευρώ η διαμονή και η μετακίνηση, ενώ μαζί με τα καθημερινά έξοδα το τελικό ποσό μπορεί να φτάσει στα 1.700 ευρώ. Είναι πολύ πιο διαχειρίσιμο. Μιλάμε για τα μισά λεφτά, έτσι, σε σχέση με κάποια νησιωτική περιοχή. Τώρα βέβαια, στην εξίσωση αυτή θα πρέπει να πάρουμε, να βάλουμε και έναν άλλο επιβαρυντικό παράγοντα που έχει να κάνει με τα καύσιμα. Διότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα καύσιμα και αυτό ζορίζει. Δηλαδή παλιά, ας πούμε, πολύ εύκολα έπαιρνες το αυτοκίνητο και πήγαινες μέχρι τη Λευκάδα. Παραδείγματος χάρη, που δεν θες καράβι, ένα νησί, καταπληκτικό κτλ. Τώρα θα το σκεφτείς.
2: Ναι,
0: θα σκεφτείς τη βενζίνη.
2: Αυτό θα σκεφτείς περισσότερο, ξέρεις ποιο είναι.
0: Ναι.
2: Ότι μέχρι εκεί, άντε κουτσά στραβά, άντε να ζωρίσεις τη μέρα, θα φτάσεις.
0: Ναι.
2: Όταν θα βάλεις βενζίνη εκεί.
0: Ναι, όταν θα βάλεις βενζίνη εκεί, όταν χρειαστείς εκεί, και φυσικά είναι και τα διόδια. Δεν έχει. Δεν είναι πια τόσο απλό. Δηλαδή, όταν έχει, ας πούμε, η βενζίνη 2.10-2.15, δεν ξέρουμε και πόσο θα κυμαρθεί μέχρι τότε. Ελπίζουμε τα πράγματα να έχουν αποκλιμακωθεί και να έχουν πέσει τιμές. έτσι, να τελειώσει και όλο αυτό που συμβαίνει εκεί στη Μέση Ανατολή και να έχουν ηρεμήσει κάπως τα πράγματα. Πάντως, αυτή τη στιγμή, με αυτές τις τιμές, σκέφτεσαι και αυτό. Δηλαδή, προτιμάς πλέον. Γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι η Πελοπόννησος κερδίζει έδαφος. Διότι η Πελοπόννησος είναι πιο κοντά στην Αττική, έτσι είναι πολύ, πολύ πιο μικρές διαδρομές, όπως και οι φίλοι που μας ακούν από τη Θεσσαλονίκη, πολύ πιο εύκολα θα πάνε στη Χαλκιδική, παρά να κατέβουν πιο προς τα νότια. Και φυσικά για αυτούς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το κομμάτι το ακτοπλοϊκό, το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο για εκείνους. Έτσι, πολύ πιο δύσκολο. Και βεβαίως όσον αφορά στα καύσιμα, πολύ πιο εύκολα θα πάνε σε περιοχές προς Καβάλα, προς τα εκεί, παρά να κατέβουν

0: Για την ακρίβεια λοιπόν, για την ακρίβεια που μιλάμε συχνά, αλλά δεν βλέπουμε και πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις, να τα λέμε και αυτά. Για την ακρίβεια που μιλούν καθημερινά οι πολίτες, οι καταναλωτές, παντού, με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο, αναφέρονται λοιπόν σε όλο αυτό το θέμα που μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και που δεν βλέπουμε φως. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι καταναλωτές.
1: Δεν είναι μόνο ένας μισθός, είναι παραπάνω. Οπότε αρχίζει ο κόσμος και κόβει.
2: Το πρόβλημα το μεγάλο έρχεται από τους μισθούς που δίνουν. Μεγάλη διαφορά, όχι μόνο από πέρσι. Κάθε μήνα αλλάζουν οι τιμές.
3: Σε μια τετραμελή οικογένεια με νέα παιδιά είναι κατά πολύ αυξημένο, ένα 30% γεμάτο. Για να πάρεις τα πιο φθηνά, έτσι. Γιατί αν πάμε ότι θες να πάρεις ένα συγκεκριμένο είδος στυριού ή ένα συγκεκριμένο γάλα, εκεί αρχίζει και ανεβαίνει το παιχνίδι.
1: Το περνάμε το ψωμί 70, 80 λεπτά, τώρα έχει πάει ένα 40, ένα 30, το γάλα επίσης, τεράστια διαφορά, το γιαούρτι, όλα αυτά, το κρέας πάρα πολύ, το περνάμε 13 ευρώ, έχει πάει 20, είναι μεγάλη διαφορά.
4: Πέρσι παραδείγματος χάρη ένα καλάθι νοικοκυριού που θέταν κοντά στα 20 με 25 μπορεί φέτος να είναι στα 30 με τα 35, οπότε υπάρχει μια αρκετά έντονη αύξηση. Και αυτά φυσικά μιλώντας για προϊόντα βασικού νοικοκυριού.
0: Αυτά λοιπόν. Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα, στην ελληνική πραγματικότητα και που πραγματικά δεν βλέπουμε και φως. Δηλαδή οι στοχευμένες παρεμβάσεις τις περιμένουμε πώς και πώς, αλλά δεν έρχονται. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολλή μουσική και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας σε όλες και σε όλους που μας ακούτε. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Μια γλυκά και όμορφη καλημέρα στη φίλη μας την Γιάννα που μας ακούει από τους Αμπελόκηπους. Στο φίλο μας τον Νίκο που ετοιμάζεται να πάει για δουλειά και μας ακούει, είναι πάντα συντονισμένος. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Σήμερα στα περίπτερα όλης της χώρας είναι η κυβωτός της Ορθοδοξίας. Ο κύριος Δημήτρης Λικούδης, θεολόγος και διευθυντής της εφημερίδας, είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Λικούδη, καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο, καλημέρα.
0: Τι έχουμε σήμερα στην εφημερίδα μας?
1: Θα ξεκινήσω με τις προσφορές που κάθε εβδομάδα είναι ξεχωριστές και αρέσουν πολύ στον κόσμο. Μια πολύ όμορφη εικόνα βυζαντινής τεχνοτροπίας κανονικού μεγέθους από τη μεγάλη ομολογουμένως συλλογή της Κιβωτού, ώστε να επιλέξουν οι φιλεναγνώστες ποια από τις εικόνες θέλουν να έχουν στα χέρια τους, και μαζί στο εξώφυλλο ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης κ. Άνθιμος από την ακριτική και όμορφη Αλεξανδρούπολη αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα, μάλιστα εν ώψη της εορτής που εορτάσαμε, και αναφέρεται στην παρουσία του και γενικότερα στην παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο, με την προσπάθεια του ανθρώπου να έρθει κοντά στην Εκκλησία, αλλά και την Εκκλησία να πλησιάσει τον άνθρωπο εκεί που, όπως λέει η ίδια η Εκκλησία, δεν φαίνεται και δεν θέλει να φαίνεται. Και μαζί, κάτι το οποίο αξίζει να τονιστεί πολλές φορές, ένα πολύ όμορφο αφιέρωμα, θα είναι σε 4 εβδομάδες το αφιέρωμα αυτό.
0: Ναι.
1: Το πρώτο μέρος σήμερα με την Κιβωτό, η παρουσία και η όλη προσφορά του Αγίου Παϊσίου στον κόσμο και γενικότερα σε κάθε άνθρωπο μέσα στον 20ο αιώνα. Γιατί έχει σημασία, γιατί το τονίζω? Έχουν γράψει πολλοί και θα γράψουν για τον Άγιο Παΐσιο ακόμα περισσότεροι. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το αφιέρωμα? Αναφέρεται σε ανθρώπους και κυρίως μιλούν εκείνοι που γνώρισαν τον Άγιο, που σχετίστηκαν μαζί του, που είδαν θαυμαστά σημεία από την προσευχή του, και γενικότερα προβάλλεται η παρουσία του Αγίου, που μπορεί να ήταν σε ένα μικρό κελάκι του Αγίου Όρους, αλλά όπως λέγουν οι πολλές μαρτυρίες, ήταν σαν να τον είχαν μέσα στα σπίτια τους. Γιατί είναι ζωντανή αγιότητα. Και γιατί η αγιότητα ήταν και είναι ανάμεσά μας, αλλά δεν διατυμπανίζεται, δεν φωνάζει, αρέσκεται και αναπαύεται στην ησυχία.
0: Κύριε Λικουδί, για 4 συνεχόμενες εβδομάδες θα υπάρχει αυτό το αφιέρωμα?
1: Θα είναι σε συνέχεια, μάλιστα, ναι. Αρχής γενομένης από αυτό το δισέλιδο που ξεκινάει σήμερα. Είναι ένα πολύ όμορφο αφιέρωμα της ιστορικού κυρίας Χαμουδοπούλου, η οποία όμως μιλάει, το τονίζω και πάλι, με ανθρώπους που γνώρισαν τον Άγιο, συναντά ανθρώπους που τον γνώρισαν, και αυτοί κάτι έρχονται και προσθέτουν και συγκεντρώνεται ένα ψηφιδωτό.
0: Οι μαρτυρίες αυτές, κύριε Λικούδη, είναι από μοναχούς, μοναχές που έζησαν μαζί του, ή από ανθρώπους που τον επισκέφθηκαν, που βρέθηκαν εκεί στο κελάκι του, στον Άι, στο Άγιο Όρος ή στην Κόνιτσα κτλ.?
1: Είναι από λαϊκούς ανθρώπους σαν και εμάς που τον, ναι, επισκέφθηκαν,
0: ναι,
1: και που τον γνώρισαν από κοντά, και μάλιστα πολλοί εξ αυτών δεν είχαν καμία σχέση με την Εκκλησία.
0: Mm-hmm.
1: Πήγαν στο Άγιον Όρος ούτε καν σαν προσκύνημα, σαν ένα ταξίδι.
0: Ναι.
1: Σαν ένα διήμερο αναψυχής. Και έτυχε μία συνάντηση πολλές φορές, ένας λόγος του Αγίου Παϊσίου σε αυτούς, και άλλαξε η ζωή τους ολόκληρη και είδαν τα πράγματα διαφορετικά, και αυτό το αποτυπώνουν σαν μία αναγέννηση, σαν ένα νέο βάπτισμα, σαν μία νέα ζωή. Και μάλιστα, το τονίζω, έχει σημασία, πολλοί εξ αυτών δεν είχαν καμία σχέση με την Εκκλησία, αλλά η συνάντηση, η πρώτη συνάντηση με τον Άγιο Παΐσιο
0: ήταν και καθοριστική.
1: Αποτέλεσε ακριβώς την αφορμή, ήταν καθοριστική για να αλλάξει ολόκληρη η ζωή.
0: Μάλιστα, λοιπόν, με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας, λοιπόν, από σήμερα και για 4 εβδομάδες θα υπάρχει σε συνέχεια σε αυτό το συγκλονιστικό αφιέρωμα, πολύ σημαντικό. Κάτι άλλο που θέλουμε να τονίσουμε από την εφημερίδα, κύριε Λικούδη?
1: Επίσης να πω αυτό που λέω κάθε εβδομάδα, αλλά δεν θα κουραστώ να το λέω, όλες οι ειδήσεις, όχι μόνο οι εκκλησιαστικές αλλά και οι κοινωνικές, αυτές που έχουν ένα ανθρώπινο, όπως λέμε πάντοτε, ορόσημο και πρόσημο, ένα ανθρώπινο χαρακτήρα από όλες τις Μητροπόλεις. Πρέπει να τονίσουμε ότι είναι μεγάλη, γι' αυτό πρέπει να ακουστεί η συμβολή της Εκκλησίας, πέρα από το πνευματικό κομμάτι, και η ηθική και η ψυχολογική στήριξη στους μαθητές που διαγωνίζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ναι. Διότι σε κάθε Μητρόπολη, σε κάθε ενορία, θέλουν τα ευρυπνίες κυρίως για μαθητές, για τους μαθητές της Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου, και μάλιστα σε αυτές τις ακολουθίες προστατεί η ιερουργή, ο οικείος επίσκοπος, ο Μητροπολίτης της περιοχής. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Γεμίζουν οι ναοί, εκεί που γίνονται παρακλήσεις ή θεία λειτουργία, γεμίζουν οι ναοί από νέους. Και ο Μητροπολίτης μιλάει κατάλληλα και τονίζει στους ανθρώπους ότι ό,τι και να κάνουν στα παιδιά, ό,τι και να κάνουν, η Εκκλησία είναι μάνα. Είναι δίπλα, τα σκεπάζει, τα αγκαλιάζει, τα στηρίζει και σε αυτήν την προσπάθεια της ζωής.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λυκούδη, για αυτή την επικοινωνία.
1: Και εγώ,
0: καλημέρα. Να είστε καλά. Σήμερα λοιπόν στα περίπτερα όλης της χώρας, η κυβωτός της Ορθοδοξίας με πολλές ειδήσεις, με πράγματα που αφορούν κυρίως αυτά που αναζητά η ψυχή μας. Λοιπόν, και επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Λυκούδης στις πανελλαδικές εξετάσεις, εχθές λοιπόν τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων ήταν τα αρχαία, ήταν η βιολογία και τα μαθηματικά για τους μαθητές των γενικών επαγγελματικών ηλικίων. Εχθές λοιπόν στο πρώτο θέμα του μαγκαζίνο, του Δελτίου Ειδήσεων το μεσημέρι, ήταν πρώτο θέμα φυσικά οι εξετάσεις των παιδιών και φιλοξενήσαμε τον κύριο Κάτσικα. Αυτό που μου έκανε πραγματικά εντύπωση, επειδή τα αρχαία θεωρείται ότι ήταν, ας πούμε, για τους καλά διαβασμένους, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Τα μαθηματικά ήταν δύσκολα. Η βιολογία όμως ήταν πάρα πολύ δύσκολη, σύμφωνα με τα όσα λένε οι αναλυτές που γνωρίζουν πολύ καλύτερα. Έκανα μία ερώτηση στον κύριο Κάτσικα και θα σας πω και την απάντηση, η οποία με έχει προβληματίσει πάρα πολύ από χθες. Η ερώτηση λοιπόν ήταν πολύ συγκεκριμένη. Κύριε Κάτσικα, με βάση τα θέματα που μπήκαν στις πανελλαδικές, έστω αν ένα παιδί που δεν έχουν οι γονείς του δυνατότητα, κύριοι της κυβέρνησης, να πάνε στα φροντιστήρια και να δίνουν 1000 ευρώ το μήνα, γιατί αυτά είναι τα ποσά. Είναι 800 ευρώ, είναι 900 ευρώ και σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί βγαίνω στον δρόμο, μιλάω με φίλους μου, γνωστούς μου, ρωτάω πόσο κοστίζουν κτλ. Το φθηνότερο που έχω ακούσει για πανελλαδικές προετοιμασία είναι 600 ευρώ. Λοιπόν, και ρωτάω τον κύριο Κάτσικα, αν ένα παιδί δεν έχει τη δυνατότητα ο πατέρας του ή η μάνα του να δώσει αυτά τα 600-700 ευρώ, δεν υπάρχει, με βάση τα θέματα αυτά που βάλανε στις πανελλαδικές, μπορεί να περάσει? Η απάντηση που μου έδωσε είναι όχι. Λοιπόν, από χθες το μεσημέρι είμαι τόσο κνευρισμένη, το σκέφτομαι συνέχεια και λέω, σκέψου τώρα να είσαι ένα παιδί, να είσαι καλός μαθητής, προσέξτε τώρα, να είσαι καλός μαθητής, δηλαδή να το έχεις, να έχεις τη δυνατότητα, να έχεις, ας πούμε.
2: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.

στα αγορευμένα σταθμούς. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

έτσι, να μην είμαστε δειλοί, να τα λέμε τα πράγματα, να τα βγάζουμε από μέσα μας. Listen to your heart που λένε και στο χωριό μου. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Έχουμε φτάσει, έχουμε έρθει. Ανοίξαμε μικρόφωνα, ήπιαμε δύο κουλιές καφέ, πήραμε δύο ανάσες, ανοίξαμε και το παράθυρο να μπει μέσα ο φρέσκος αέρας του Θερμαϊκού. Τι είπατε? Και λέμε καλημέρα. Καλό πρωινό, είναι Πέμπτη. Είναι Πέμπτη και είναι 4 του Ιούνιου 2026 μετά Χριστόν. Το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ακούγαμε παραπολιτικά σε σύνδεση την οποία είχαμε από νωρίς το πρωί, από τις 5. Και βλέπω φωτογραφίες, βλέπω μηνύματα, βλέπω πολλά όμορφα καλούδια τα οποία στέλνετε στα διαδίκτυα. Ο Νικολής μου στείλε εκπληκτικές φωτογραφίες εκεί γύρω στις 5 παρατέταρτο. Ο αδερφός μου ο Γιάννης είναι εδώ, αγαπημένος. Η Ζηνοβία, ο Δημήτρης ο Παναγιώτης. Κύριε Λεωνίδα, good morning.

θερμοκρασίες στην πόλη αυτή τη στιγμή, στην Θεσσαλονίκη, είναι από ό,τι τουλάχιστον λένε. Λένε τώρα, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. 24 βαθμούς, ρε φίλε, έχει πρωί-πρωί. Έχει τόσο. Έχει τέτοια θερμοκρασία. Εγώ το κόβω για 18-19. Υπάρχει, λέει, μια πιθανότητα να ρίξει ψυχαλίτσα. Δηλαδή. Ο μετεωρολόγος μου τώρα δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, τι καπνό φουμάρι. Ή ξέρω εγώ, σκέφτεται να αραβωνιαστεί, βαφτίζει και ένα παιδί. Είναι λίγο σαν να το βλέπω λίγο αλλοπρόσαλος τώρα. Άλλες φορές πέφτει βέβαια μέσα, άλλες φορές είναι, πέφτει τελείως όξο. 24 βαθμούς λέει, 74% υγρασία, 2 υποχωράκια νοτιοανατολικός ο άνεμος. Ασθενής βροχή λέει για το πρωί σήμα. Τι να σου πω τώρα κι εγώ. Σε πάρω και στο λαιμό μου. Μέχρι 27 βαθμούς σήμερα. Σαββατοκύριακο θα βουτήξουμε, έτσι. Η τολμηρή τουλάχιστον η πρώτη. 29-30 βαθμούς λέει το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή θα έχουμε 32, ας πούμε. Από Δευτέρα πάλι έχουμε 30 διάρια. Η εβδομάδα ξεκινάει. Έχει όμως κάτι ψυχάλες και κάτι βροχές μου. Τις έχει βγάλει, τις έχει εμφανίσει. Να τα λέω κι αυτά, έτσι. Σήμερα είναι διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Γινόμαστε επιθετικοί ενάντια στα παιδιά πολλές φορές για να τα διαπαιδαγωγήσουμε για να γίνουν καλύτερα. Πόσο ματαιόδοξοι είμαστε, πόσο κάγκουρες είμαστε, πόσο στριμμένα έντερα. Έχουμε επιθετικότητα στα παιδιά, εκδηλώνουμε επιθετικότητα πολλές φορές στα παιδιά γιατί ξέρουμε ότι έχουμε δίκιο και ότι το παιδί δεν ξέρει τι κάνει. Προσέξτε, όλοι το κάνουμε αυτό τώρα. Μην με βγεις εσύ, ας πούμε, από δεξιά ή από αριστερά και μου πεις τα αυτά του αυτού. Διεθνής ημέρα λοιπόν κατά της επιθετικότητας στο εναντίον των παιδιών είναι σήμερα. 6:03 πρώτα λεπτά ξημερώσαμε, δηλαδή μας προλαβαίνει ο ήλιος, ρε φίλε. Αυτό είναι που με σαλτάρει, ας πούμε. Και θα δείσουμε 8:43 παρακαλώ. Πες το και 9 παρατέταρτο, άμα θέλεις. Η Μάρθα γιορτάζει σύμφωνα με το εορτολόγιο των Ορθοδόξων Χριστιανών που έχουν πάρει και συνταγματικά έτσι επικύρωση και είναι και όλη η Ελλάδα, έτσι. Η Μάρθα, η Μαρθούλα γιορτάζει. Είναι των Αγίων Μάρθας και Μαρίας, λέει, αδερφών του Λαζάρου. Μεγάλη μορφή ο Λάζαρος, έτσι, μεγάλη μορφή. Μια μέρα να μιλήσουμε για τον Λάζαρο, να μου το θυμίσετε. Αντωνάκη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό.

Να έρθεις, ωραία η διασκευούλα με τους ποιες είναι οι μέλισσες, ήταν αυτές, ο τέτοιος είναι, ο Καζατζίδης ήταν ο νεότερος, με την Αλεξίου. Γιωργάκη μου, καλημέρα γόρι μου, θα σου πω και για τον Τραμπ, θα σου πω, δεν έχει, και Κωνσταντοπούλου βλέπω και λίγο Τραμπ βλέπω και βλέπω και κανένα 2-3 έτσι αυτά τα παράξενα. Το πρωί στα παραπολιτικά μιλούσαν για τις διακοπές. Είναι η ώρα που μιλάμε για τις διακοπές. Σιγά σιγά σχεδιάζουμε πραγματάκια, η αλήθεια είναι. Ανάλογα με τα βαλάντια που έχει ο καθένας, όλος ο χρόνος δουλειάς και εργασίας, για να μπορέσουμε να κλέψουμε λίγες μέρες για να πάμε κάπου να ξεκουραστούμε. Και βέβαια όλα αυτά είναι σε συνάρτηση με τα φράγκα τα οποία υπάρχουν. Πόσα λεφτά έχεις στην τσέπη σου και πού θέλεις να πας, μέχρι πού μπορείς να φτάσεις, έτσι καταλαβαίνεις. Όμορφη ζωή είναι. Ωραία την έχουμε φτιαγμένη. Τι αν πεις τώρα, δηλαδή. Ίσως όταν φτάσουμε στα βαθιά γεράματα, λίγο πριν να αφήσουμε αυτό το μάταιο κόσμο, ίσως να καταλάβουμε και ίσως να κατανοήσουμε το μεγαλύτερο νόημα ή το βαθύτερο νόημα της ζωής. Προς το παρόν δεν το έχουμε ακόμα. Δεν μας εξυπηρετεί σε κάτι. Τι να την κάνεις τη φιλοσοφία όταν πεινάς, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είναι ακόμα νωρίς που λένε. Έτσι Γρηγοράκη μου, καλή σου μέρα και σε σένα.

τα μάθες για τη Γερμανία. Τα πάνε για τα κρατάν μυστικά ακόμα. Mercedes, Audi 4, πολύ λίγο. Τα μάθες για τη Γερμανία, τα μάθες Βασιλάκη. Δεν τα, δε, τα είπαν ακόμα αυτά τα στατιστικά εκεί από την Κομισιόν. Την έκθεση σοκ την οποία εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε για τη Γερμανία. Περισσότερα από 13 εκατομμύρια, περισσότεροι από 13 εκατομμύρια άνθρωποι, το 70% λέει Γερμανοί και το 30% είναι αλλοδαποί. Στη Γερμανία όμως τώρα μιλάμε, Deutschland, Deutschland forever. Διαθέτουν εισόδημα κάτω από το 60% του μέσου όρου. Τώρα αυτές είναι στατιστικές, ας πούμε, και καταλαβαίνεις τώρα τα αυτά του αυτού, να πούμε έτσι. Φτώχεια στη Γερμανία. Το ποσοστό φτώχειας, λέει, της Γερμανίας αυξήθηκε στο 16,1% επηρεάζοντας 13,3 εκατομμύρια ανθρώπους. Πού? Στη Γερμανία, ρε φίλε. Στη Γερμανία. Το ποσοστό φτώχειας. Λεωνίδα, τι γίνεται, κύριε φίλε? Γερμανοί ζούνε, είχαν, λέει, πρόβλημα, δεν μπορούσαν να επιβιώσουν, ρε φίλε. Άκου τώρα, προσέξτε λίγο να δείτε, γιατί καμιά φορά συζητάμε και λέμε και ωραία πράγματα εδώ πέρα και τα συζητάμε από εδώ, τα συζητάμε από εκεί και λέμε ότι για την οικονομία και αυτά και τα πετρέλαια και τα αυτό και είναι αυτό παγκόσμιο και είναι το ένα και είναι το άλλο και πού πάει αυτός ο κόσμος, πού πάει αυτή η κοινωνία, πού πάει ο κύριος Γύλος. Ρωτάμε και να ρωτιόμαστε, 13 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γερμανία δεν μπορούσαν, λέει η έκθεση, τώρα τα λέω εγώ, ότι εγώ που να ξέρω, και εγώ μόλις το άκουσα φρίκαρα, λέω τώρα είναι δυνατόν στη Γερμανία, ας πούμε, να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. 13 εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούσαν να ζήσουν, τα έξοδα διαβίωσης δεν μπορούσαν, έτσι. Το 6,9% του πληθυσμού, λέει, δεν είχε πέρσι αρκετά χρήματα για να καλύψει βασικά έξοδα διαβίωσης. Και τι σημαίνει βασικά έξοδα διαβίωσης? Το φαγητό σου, το ζεστό σου το μπάνιο, τη στέγασή σου. Βασικά πράγματα, δεν το συζητάω, έτσι. Φοβερά πράγματα. Και ποιος τα μαζεύει το κέρατό μου μέσα το βερνικωμένο, τόσα φράγκα, να πούμε? Πού πάνε τόσα λεφτά, πού πάει τόσος πλούτος, πού πάει τόση παραγωγή, πού πάνε όλα αυτά τα πράγματα, να πούμε? Ποιος τα καταπίνει, ποιος τα καταβροχθίζει, ποιος τα βάζει όλα, ποιος κατεβάζει γατοκέφαλα σε αυτή την κοινωνία των ανθρώπων, ενώ άλλοι δεν μπορούν να αγοράσουν μια κούπα φακή? Με πιάσαν τα κομμουνιστικά μου, λέει ο άλλος, να σε πάρει και να σε σηκώσει πρωί-πρωί. Γεια σου Νιώβη μου, καλή σου μέρα. Κατερινιό, καλημέρα και σε σένα, την αγάπη μου, καλό πρωινό. Σας στέλνω καρδούλες, μην έχετε παράπονο.

0: Μετά σου φταίει ο Αλέξης, να πούμε. Κατάλαβες που βγήκε ο άνθρωπος και μας τα εξήγησε εκεί πέρα και μας τα είπε και εμείς τα καταλάβαμε όμορφα και ωραία. Ε, μη μίλησε για τον πλούτο και τα λοιπά. Είπε τι ωραία που τα είπε ο Αλέξης όμως, ε. Τι όμορφα που τα είπε ο Αλέξης, ότι πρέπει να πάμε να πάρουμε. Τι να πάρουμε, φαΐ δεν έχουμε εδώ πέρα. Δεν, δηλαδή δεν θα έχουμε σε λίγο να φάμε. Δεν θα. Θα καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα. Υπάρχουν οι 7 λιγνές αγελάδες και οι 8 και οι 7 παχές αγελάδες. Οι 7 παχές αγελάδες έχουν γίνει σαν του Στούμπου. Το κορμί που λένε έχει κάνει μια κοιλιά, ο άλλος να πούμε έχει φτάσει μέχρι το πάτωμα και ο άλλος δεν μπορεί να βάλει μια μπουκιά στο στόμα, ρε φίλε. Δεν έχει να τσιμπήσει λίγο κάτι να φάει, κάτι να δώσει το παιδί του, να πούμε. Έχει και ο σκύλος του πεινάει. Άμα δεις και των φτωχών τα σκυλιά, αν και πάλι πρόσεξε να δεις, εδώ είναι η αξιοπρέπεια του ανθρώπινη, της ανθρώπινης φύσης, ας πούμε έτσι. Τα ζώα δύσκολα λιμοκτονούν. Πολύ δύσκολα. Άσε τώρα που μερικοί φιλοζωικοί, ας πούμε, που κλαίγονται και κάνουν και ράνουν και έχουν γεμίσει στον τόπο κουπάκια με. Σε ρώτησε τώρα μη σου η γάτα ότι δεν έχει να φάει. Η γάτα έχει να φάει περισσότερο από ό,τι έχει εσύ, ας πούμε. Και ο σκύλος και ο καθένας, ας πούμε, ιδιαίτερα σε μια πόλη που τα σκουπίδια πάνε και έρχονται, ας πούμε, αυτή είναι ο παράδεισός τους είναι. Πού πάνε τα ρημάδια, τα λεφτά? Πού πάει τόση τεχνολογία, τόση παραγωγή? Πού πάνε όλα αυτά τα πράγματα? Προχωρήσαμε. Αντωνάκη μου, καλή σου μέρα. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
1: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ενδιαφέρουσα η μελέτη. Αλλά το ερώτημα είναι, αν αναφέρει κάπου, δεν ξέρω άμα τη διάβασες όλη, μόνο αποσπασματικά.
0: Δεν διαβάζω εγώ. Ναι, σε βάθος. Όχι.
1: Να απαντήσει για ποιο λόγο έγινε αυτό, για ποιο λόγο γίνεται. Εκείνη του το ζουμί της.
0: Είπαμε, τα λεφτά τα μαζεύουν λίγοι. Καλά, δεν τα είπαμε αυτά, βρε. Είναι φως φανάρι τώρα, ξέρουμε τι γίνεται, να πούμε. Για να υπάρχουν 13 εκατομμύρια, κάποιος πρέπει να υποφέρει, να πούμε. Δηλαδή δεν γίνεται. Στην εξίσωση δεν μπορούν να έχουν όλοι λεφτά. Κάποιοι θα έχουν λεφτά. Για να έχουν κάποιοι λεφτά, έχουν τα λεφτά των αλωνών. Κάποιος πρέπει να τα μαζεύει τα λεφτά, να πούμε. Δεν γίνεται να είναι διασκορπισμένα παντού, ας πούμε, και να υπάρχει μια. Αυτά δεν είναι normal. Είναι σαν τη θάλασσα. Μπορεί να μην ακούνε τη θάλασσα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Άρα εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Ότι πρέπει να μοιράσουμε πιο δίκαια τον πλούτο αυτόν που παράγει.
0: Μην αρχίζεις πάλι αυτά του Τσίπρα. Εγώ το είπα για αστείο να μοιράσουμε τον πλούτο. Εγώ σου λέω τώρα έχουμε άλλο πρόβλημα. Το τι να μοιράσουμε. Μα μοιράσουμε τον πλούτο, τι θα γίνει δηλαδή. Το μοιράσουμε τον πλούτο και μετά δεν θα ξανασυρρυκνωθεί.
1: Θα έχουμε αυτά τα 13 άτομα να ζουν αξιοπρεπώς, τα 13 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό θα γίνει.
0: Τέλος πάντων, εγώ δεν τις πιστεύω αυτές τις θεωρίες, αυτά το να μοιράσουμε τον πλούτο και τα λοιπά τώρα. Δεν είναι θέμα. Υπάρχει ένα σύστημα εδώ πέρα που, το οποίο λειτουργεί και αυτό το σύστημα από μόνο του είναι λάθος. Θα πάρουμε να μοιράσουμε εμείς ποιοι είμαστε και θα μοιράσουμε. Πώς θα μοιράσουμε. Τι είμαστε?
1: Αυτοί δηλαδή που μας επιβάλλουν αυτό το 13 εκατομμύρια να ζουν στη φτώχεια, ποιοι είναι?
0: Αυτό σου εξηγώ, υπάρχει. Δεν το καταλαβαίνω. Εσείς επικεντρώνεστε σε πρόσωπα προφανώς. Λες, α, ο Βασίλης φταίει. Εδώ ρίχνουμε πολύ λάδι στη σαλάτα. Πώς το λένε, ρίχνουμε πολύ αλάτι, ρε παιδί. Κάτι κάνουμε λάθος. Αυτό λέω εγώ. Αυτό προσπαθώ να σας πω.
1: Προφανώς αυτό δεν είναι. Αυτονόητο ότι πάμε λάθος. Από αυτά τα που αναφέρεις, λάθος πάμε. Εκτός αν για κάποιους είναι σωστό. Για κάποιους μπορεί να είναι σωστό αυτό. Σου λέει αυτή είναι τεμπέλτες οι 13 εκατομμύρια. Ξέρω εγώ είναι.
0: Τέλος πάντων, το κάνεις πολιτική. Το κάνεις πολιτική, δυστυχώς. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Καλό πρωί. Να μην τα κάνετε όλα πολιτική. Εδώ τώρα έχει να κάνει με την κοινωνία. Έχουμε να κάνουμε τώρα. Έτσι. Έχουμε να κάνουμε με τους ανθρώπους που πρέπει να φροντίζουμε. Όπως φροντίζουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τα σκυλάκια και τα γατάκια. Βγαίνει ο άλλος και φροντίζει τα γατάκια. Έτσι, γουστάρει, ρε φίλε. Του αρέσει, να πούμε. Είναι φιλόζωος, ας πούμε. Πόσο μ' αγαπάς. Πρέπει κάποια στιγμή να δούμε, αφού έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό, να μπορούμε να ζούμε με την στοιχειώδη τουλάχιστον αξιοπρέπεια. Δεν ζητάμε πολλά πράγματα. Ένας άνθρωπος να έχει να φάει, να έχει ένα ζεστό κρεβάτι, να έχει να κάνει ένα μπάνιο γιατί χρειάζεται, ας πούμε, για παράδειγμα, για την καθαριότητα και για την υγιεινή του. Δεν είπαμε να κάνει περιουσίες, ας πούμε, να φτιάξει 8 Airbnb ή να έχει, ας πούμε, για παράδειγμα, στην κατοχή του περιουσιακά στοιχεία πολλά. Όχι, δεν μιλάμε για αυτά. Για τα βασικά μιλάμε. Γεια σου Στάθη μου, καλή σου μέρα, καλό πρωίδρο. Μόη μόνη και στην Ιγκάτη και στο Κατερινιό. Η Οι άνθρωποι λέει που βοηθάνε, ναι, το ξέρω. Βοηθάνε, έχεις εσύ τι, απού στη Γερμανία. Να μου το έλεγες, δεν το πίστευα, ρε φίλε. Θα μου πεις, ήξερα πάντα ότι στη Γερμανία κάποια στιγμή δεν είπε, δεν μπορείς να. Δεν μπορεί ο άλλος να πει ότι πεινάω, ας πούμε. Υπάρχουν κοινωνικές δομές. Λίγο ο κοινωνικός ιστός είναι λίγο διαφορετικός, έτσι τουλάχιστον πίστευα. Αλλά μου έκανε εντύπωση, δηλαδή, μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσοστό και πολλά εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν έχουν, θα ήθελα να πάνε, ξέρω εγώ, διακοπές στη Μαγιόρκα και δεν μπορούν, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί οι άλλοι πάνε, ας πούμε, δεν ξεσκίζονται εκεί πέρα, έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι ο ένας τρώει, ας πούμε, 6 γαρίδες μαζί, τις πιάνει, τις κάνει ένα ματσάκι και τις χώνει στην κλάπα του, ας πούμε, για παράδειγμα, και τις τρώει. 6 γαρίδες μαζί, τις βουτάει και μέσα στη σως και τις τρώει. Και ο άλλος, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να φάει ένα λέπι, ας πούμε. Γιατί, ρε φίλε, 6 γαρίδες, ρε μπαλά, με φάει μία γαρίδα. 6 πρέπει να φας μαζί. 6 θέλει αυτός. 6 θέλει. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε καμιά φορά. Αυτή η τσάντα που κρατούσε η τάδε κάνει 4.500 ευρώ. Και πώς έφτασε αυτό το ποσό, δηλαδή. Από πού έφτασε, πώς έφτασε. Και λέμε, πού να σου εξηγώ τώρα. Πού να μας εξηγούν τώρα.

0: γέλιο τα της.
1: Ωραία φωτογραφία από παραλία Θεσσαλονίκης. Τι είναι αυτό τώρα, έχει πλακτόν, είναι αυτό που βλέπω από δεξιά.
0: Ήταν αδυστημένη κι είπες πως φρικτά σε πρόδωσα. Ύστερα βαριά.
1: Ζωζέ καλημέρα αγόρι μου, καλό πρωινό και σε σένα.
0: Ύστερα εγώ δεν είχα τίποτα. Γέλιο ήρθε μόνο.
1: Ο Ζωζέ τους βλέπει τους ανθρώπους και σε εμάς έχουμε. Καλά. Υπάρχουν πράγματα και πράγματα τώρα. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι, ας πούμε, ψάχνουν στα σκουπίδια, το βλέπουμε και το παρακολουθούμε. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη δείγμα φτώχειας. Αυτό είναι και λίγο νοοτροπία για μερικούς. Άστο, μην το είναι, Ζωζέ, λίγο, είναι λίγο μπερδεμένο αυτό τώρα, μην το συζητάμε. Εδώ μιλάμε για τον άνθρωπο που ζει, που δουλεύει. Δεν είναι αυτό του επίπεδου ο άνθρωπος που μένει στο δρόμο. Ο άνθρωπος μένει στο σπίτι του, αλλά δεν τα βγάζει πέρα, ρε φίλε. Δεν τα βγάζει πέρα, ρε φίλε. Είναι τσίμα τσίμα, δηλαδή τρέμει όλη τη μέρα. Μην του ήρθε ο λογαριασμός, μην φάει μια κλίση και σπάσει η ισορροπία και δεν έχει να την πληρώσει, μην έχει και ένα πρόστιμο. Μην τον πάρουν τηλέφωνο και τον πούνε ότι πρέπει να πληρώσεις κάτι παραπάνω και σου λέει αμάν θα εκτροχιαστώ. Η ζωή του κρέμεται σε μια ακίδα. Τα φέρνει όλα τσίμα τσίμα. Και αυτό είναι ένα άγχος. Αυτό είναι ένα θυμός. Είναι άσχημο πράγμα.

Ωραία μου τα περιγράφει ο Ιωάννης για την παιδεία που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι. Έχει να κάνει με τη μόρφωση. Αλλά η μόρφωση βέβαια είναι σημαντικό πράγμα στη ζωή, ο πολιτισμός. Και νομίζω ότι το χρειαζόμαστε όλοι και το επιθυμούμε όλοι αυτό το πράγμα, έτσι. Αλλά από την μόρφωση μέχρι το να έχεις δυο αυγά να σπάσεις για να φας, να χορτάσεις τη γούλα, που λένε και οι πόντοι, μεσολαβούν άλλα πράγματα. Έχει κάτι σούπερ μάρκετ, έχει κάτι λιπάσματα, έχει κάτι συναλλαγές, έχει κάτι φυτοφάρμακα, έχει μια μονάδα παραγωγής, έχει έναν έμπορα, έχει μια λαχαναγορά. Κάτι έχει ενδιάμεσα, ας πούμε, και μέχρι να τα πιάσεις τα αυγά στα χέρια. Από τότε που τα γέννησε η κότα, μόνη της τα γέννησε η κότα. Δεν ούτε καν αποφάσισε, ξέρω εγώ, ούτε μας τα χάρισε, ούτε της τα πήραμε εμείς τα αυγά. Είναι λίγο μπέρδεμα το θέμα, Ιωάννη μου. Βασιλάκι μου, καλημέρα και σε σένα, γόρι μου. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Οι τηλεφωνικές γραμμές εδώ στον Στάτους 107.7. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800. Άντε καλή Πέμπτη να έχουμε. 27 λεπτά μετά τις 6.

0: σου πω, θα σου πω και για τον Τραμπ. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Κύριε Βαρβαγιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου.
1: Σας ακούω τακτικά. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό για τη Γερμανία.
0: Δεν το λέτε.
1: Κι
0: εγώ, ήμουν αντίστοιχο.
1: Ναι, κι εγώ έτσι. Είναι ένα ψέμα, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω για ποιους λόγους, ας πούμε, το λανσάρουν.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως για να αποφύγουν τη μετανάστευση, ίσως.
0: Μα είναι δυνατόν τόσα άτομα, όχι, 13
1: όχι,
0: εκατομμύρια.
1: Δεν το πιστεύω. Για ένα λόγο, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Για πέστε μου, καλή μου.
1: Η Γερμανία καρπώθηκε χρήμα και χρυσό από πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Δεν το πιστεύω, όχι.
0: Ναι. Πάντως έχουν συσίτια, λέει.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν.
0: Πολλές μονογονιακές οικογένειες, λέει, και πολλά ηλικιωμένα άτομα, λέει, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο φτώχειας.
1: Μήπως είναι μία πολιτική τους αυτή.
0: Λέτε,
1: Λέω, απολύτως.
0: Δεν το αποκλείω, γιατί εγώ το διαβάζω, γι' αυτό ρωτάω τώρα. Λέω, παιδιά, εγώ τώρα έκανα τόσα χρόνια στην.
1: Δεν υπάρχει τρόπος να με πείσει κάποιος,
0: ναι,
1: για αυτές τις χώρες και για τις γείτονές τους. Και τις γειτονικές τους εννοώ.
0: Ότι έχουν τέτοια.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Όσο και να έχει συγκεντρωθεί κεφάλαιο σε χέρια ολίγων κλπ. Όχι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα,
1: είναι μια πολιτική που ακολουθούν. Καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Αυτό θεωρώ.
0: Λέτε ότι είναι.
1: Έξυπνο.
0: Ναι, λέτε ότι είναι στα πλαίσια μια πολιτική αυτό που διάβασα εγώ τώρα. Δηλαδή, και εγώ έπεσα θύμα, ας πούμε, μια αναπαραγωγή, ας πούμε.
1: Είναι πολύ έξυπνο.
0: Τι να σας πω τώρα, καλή μου, δεν μπορώ να σας αποκρούσω, ούτε να σας πω ότι ψεύδεστε, ούτε θα μπορούσε. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλημέρα. Κοίταξε, και για μένα είναι άξιο απορίες, θα μου πεις γιατί μιλάμε τώρα για φτώχεια, δεν μιλάμε ότι, ξέρεις τι, δεν πάει καλά η οικονομία. Άλλο η φτώχεια, η λέξη φτώχεια έχει να κάνει με την καθημερινότητα, έχει να κάνει με την επιβίωση, με τη διαβίωση, ας πούμε, έτσι. Και είναι, καμιά φορά είναι λίγο δύσκολο να πιστέψεις ότι ο κόσμος πεινάει. Πεινάει, πραγματικά πεινάει, δεν έχει να φάει δηλαδή στην ουσία. Το βλέπουμε καμιά φορά και το ρωτάμε, το λέμε καμιά φορά στην Ελλάδα και λέμε, ξέρω εγώ, υπάρχει, ρωτάω έτσι ρεαλιστικά όμως. Υπάρχει, λέτε, άνθρωπος, ας πούμε, που πραγματικά δεν έχει να φάει. Πραγματικά όμως δεν έχει να φάει. Δεν είναι πλούσιος. Δεν έχει, ας πούμε, δικό του σπίτι, δεν έχει δικό του αυτοκίνητο, δεν έχει ακριβά ρούχα ή δεν έχει ρούχα πολλά να φορέσει. Για το φαγητό μιλάμε τώρα. Στην κοινωνία την οποία ζούμε, αυτή την κοινωνία την οποία ζούμε, να υπάρχει κάποιος που πραγματικά να κοιμάται το βράδυ, αλλά να είναι νηστικός, να μην έχει να φάει, να μην έχει μια βούκα ψωμί, ρε παιδί μου. Υπάρχει. Εγώ πιστεύω πως δεν μπορεί να υπάρξει εύκολα. Και μου λέει άλλος, είσαι χαζός. Σοβαρολογίες, μου λένε. Τι νομίζετε, ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε? Και λέω, υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε. Για τη διατροφή μιλάμε τώρα. Όχι, φτωχοί είμαστε, φτωχοί. Δεν έχω να κάνω σέρβις στο αυτοκίνητό μου, ή ξέρω εγώ, δεν έχω βενζίνη να βάλω, ή ξέρω, δεν έχω να αγοράσω ένα παντελόνι. Για το φαγητό μιλάμε. Ξέρετε, είναι διαφορετικό το επίπεδο το ένα από το άλλο.

0: Και... Καλά, εγώ τώρα το κάνω. Εγώ δεν μίλησα για τη Γερμανία για ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε, βέβαια, έτσι. Αλλά ότι πολύ σωστά είπε και ο Κώστας, ότι δεν περισσεύουν τα χρήματα. Δεν τους φτάνει, είναι στα όρια δηλαδή πολλές φορές της φτώχειας. Και δυσκολεύονται να πάει το παιδί τους στο σχολείο, δυσκολεύονται να μετακινηθούν, δυσκολεύονται, ξέρω εγώ, να διεκπαιρεώσουν τις βασικές ανάγκες της επιβίωσής τους, της ζωής τους, ας πούμε, στην κυριολεξία. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Λοιπόν, πρέπει να πάω στο διαφημίσεις. Το ρολόι δείχνει 6 και 31 πρώτα λεπτά. Πάω διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ στον Στάτους, γιατί έχουμε κι άλλα να ακούσουμε και να μάθουμε.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Είμαστε στα 2900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
11: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
10: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: και άλλα σκάνδαλα έρχονται. Μανολάκη μου, καλή σου μέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Για τον Τραμπ, εντάξει, τώρα τι να είναι, λίγο η κατάσταση λίγο στριμωγμένη, έτσι. Έχει ένα πλήγμα, λέει ο Τραμπ. Έχει ένα πλήγμα ο Τραμπ, λέει, γιατί η βουλή του, να το προσώπο, λέει, περιόρισε τις πολεμικές εξουσίες οι οποίες είχε. Τον φρενάραν τον άνθρωπο, τον κατάλαβαν δηλαδή. Σου λέει, κάτσε, γιατί αυτό θα μας τα κάνει όλα ντάρματα γάνι εδώ πέρα. Και προσπαθούν να το συγκρατήσουν, να συγκράτει τους ο Τραμπ. Καταλαβαίνεις τώρα, θέλει να φέρει την ειρήνη οπωσδήποτε με το ζόρι δηλαδή. Σου κάνω μια εγχείρηση που έλεγε ο άλλος, πάνω από τα ρούχα. Πάνω από τα ρούχα θέλει να την κάνει την εγχείρηση. Και λίγο το να τρενάραν. Αλλά έχουμε κι άλλα, γιατί εμφανίστηκε η Κωνσταντοπούλου. Και μας είπε η Κωνσταντοπούλου τι είπε στον Τζίπρα το 15. Έχουμε πράγματα για να σχολιάσουμε σήμερα. Και είναι και προπαρασκευή. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Για τη φτώχεια που έλεγε, έχω εδώ δίπλα στη δουλειά μου μια οικογένεια.
0: Ναι.
1: Έχουν 8 παιδιά και είναι 6 μεγάλοι.
0: 6 ενήλικες δηλαδή.
1: 6 ενήλικες, ναι. 8 παιδιά.
0: Ναι.
1: Από τους 6 ενήλικες δουλεύει ο ένας.
0: Οι άλλοι τι κάνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, δηλαδή, διαβάζουν.
1: Ο ένας από τους άλλους 5 παίρνει μια αναπηρική σύνταξη. Και η άλλη πάει σεζόν 4-5 μήνες για δουλειά το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Τον υπόλοιπο καιρό, λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ είμαστε φτωχοί. Αυτοί που κάνουν στο σπίτι δηλαδή, λένε είμαστε φτωχοί, είμαστε φτωχοί.
0: Mm-hmm.
1: Γύρω στις 15-20 του μήνα τελειώνουν τα λεφτά του ενός αυτού και τα επιδόματα. Γιατί παίρνουν και κάτι επιδόματα τώρα για τα παιδιά. Αυτοί μπορεί να παίρνουν 700 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Με 8 ανήλικα. Λέω στην κοπέρα του μια, ας πούμε, που πάει το ζώδιο, δηλαδή, λέω, όταν γυρνάς από τη σεζόν, έλα σε μένα για δουλειά. Έλα 4 ώρες επειδή σου δώσω 6 εκατοστάρικα.
0: Ναι.
1: Α, όχι, λέει, να ξεκουραστώ.
0: Άρα λες ότι οι στατιστικές οι οποίες βγαίνουν έχουν να κάνουν με...
1: τους ανθρώπους.
0: Με τους ανθρώπους, ναι.
1: Ναι. Όταν οι τρεις ενήλικες από τους 6 δεν κάνουν τίποτα.
0: Ναι.
1: Κάτι, δηλαδή γίνεται να φάνε 15 άτομα από 2. Και ο ένας να δουλεύει το μισό χρόνο.
0: Mm-hmm. Εσύ στην Ελλάδα πιστεύεις ότι υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, για παράδειγμα, που δεν έχουν ένα... όταν λέμε να φάνε, δεν είναι άλλο οικονομία, παιδιά. Δεν είμαστε πλούσιοι, δηλαδή δεν έχουμε, ξέρω εγώ, 5-6.
1: Ότι κοιμούνται το βράδυ μυστική.
0: Ότι δεν έχουν να φάνε, δηλαδή πεινάνε, ρε παιδί μου. Και εγώ δυσκολεύομαι.
1: Με τον άλλον τρόπο, δηλαδή πιστεύω ότι από επιλογή μόνο κάποιος μπορεί να μείνει μυστικός. Να μην είναι νηστικός, λέμε τώρα, έτσι. Δεν λέμε να έχει καλό σπίτι. Μπορεί να μην έχει κάνει σπίτι στο δρόμο, mm-hmm. να είναι ο άλλος, θα βρει να φάει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πλώσει το χέρι, θα πάρει 5 ευρώ, ρε παιδί μου, θα βρει να φάει.
0: Λες ότι δεν υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που μπορεί να έχουν ένα σπίτι, ας πούμε, γιατί το πήραν από τη γιαγιά και τα λοιπά, αλλά το ψυγείο τους είναι άδειο, ας πούμε, μέσα δεν έχει, ρε παιδί μου, να φάει. Και καμιά φορά, ας πούμε, μπορεί να τρώει και άχρηστες τροφές, χαζές, ας πούμε, ψωμί και ελιά, ας πούμε, που λέει στην κοινωνία.
1: Δεν το πιστεύω, γιατί πες μου, δεν θες άτομο σήμερα στη δουλειά σου. Σήμερα, ναι. Δεν θες άτομο. Πού το.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν το πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή, γι' αυτό ότι πιστεύω είναι από επιλογή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Όχι επειδή τον κακιά η μοίρα, ας πούμε.
0: Ότι ενώ θέλεις, ας πούμε, δεν μπορείς, είναι ότι
1: αυτό.
0: Κάποιες επιλογές που έχεις κάνει δεν σε. Ναι, βέβαια, άμα ο άλλος δεν θέλει, ας πούμε, με το ζόρι δεν γίνεται. Υπάρχει μια διαδικασία για να μπορέσεις να. Άμα δεν τα σπάσεις τα αυγά, πόσα τα κοιτάς, και όσο και να τα κοιτάς, δεν πρόκειται να τα φας, ας πούμε.
1: Είναι πολλοί που πιστεύουν ότι αξίζουν οι πλοίοι επειδή απλά γεννήθηκαν.
0: Ναι.
1: Αφού γεννήθηκα, πρέπει να με υπηρετούν οι υπόλοιποι, ας πούμε. Αυτοί δεν γεννήθηκαν, αυτοί βγήκαν από αλλού.
0: Μάλιστα. Να σε καλά, καλή σου μέρα. Έχω άλλη γραμμή, παρακαλώ. Γραμμή έχω. Α, ο Χαζούλης. Είναι και εξωτερικός ο Χαζούλης. Μου έλειψες εσύ. Έχουμε και βλαμμένους. Χτυπημένους, πετριά. Πρόσεχε τα λιγά, γιατί εμφανίζεται τα τηλέφωνά σου. Πρόσεχε το αυτό το πράγμα που κάνεις, γιατί εμφανίζονται τα τηλέφωνά σου. Και... στο λέω για σένα, όχι τίποτα άλλο. Τώρα με τα Predator και με αυτά και με τις ιστορίες, ας πούμε, καταλαβαίνεις, ας πούμε, τι γίνεται, έτσι. Πρόσεχε, γιατί όλοι πλέον είμαστε στο κλαρί. Παρακολουθούμαστε όλοι τώρα. Μπορούν να μας βρουν, ξέρουν που μένουμε. Έτσι λοιπόν η Κωνσταντοπούλου. Ήταν ένα πρόσωπο, λέει, παραδομένο στο παρακράτος, υποστήριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για τον Αλέξη. Σφοδρή προσωπική επίθεση. Μαλώνε, σε είπα, θα γίνει μεγάλος, θα ανακατευτεί πολύ ο Τραχανάς μέχρι τις εκλογές. Η πρόεδρος, λέει, της Πλεύσης Ελευθερίας αποκάλυψε τον διάλογο, λέει, του Μαρτίου του 2015 για παρακολουθήσεις που της έδωσε, λέει, ο Ρουμπάτης, λέγοντας ότι ο Τσίπρας προσπάθησε, λέει, να τη φοβήσει. Επίσης ανέφερε ότι ο Κωνσταντοπούλου, ότι ο Φώτης Παπαγεωργίου, πρώην διοικητής, λέει, αντιπιτροπολιτικής, ήταν ανάμεσα, λέει, στους υπογράφοντες στην ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς. Αφισβήτησε τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν δεύτερο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, τώρα αυτό καταλαβαίνεις ότι, γιατί καμιά φορά τις δημοσκοπήσεις, άλλες φορές τις γουστάρουμε, άλλες φορές δεν τις γουστάρουμε. Αυτό με τις δημοσκοπήσεις έχει λίγο ένα, εντάξει, έχει μια αντιβίωση, πρέπει να την πάρουμε. Οπότε η Ζωήτσα θα είναι πάλι στο επίκεντρο αυτές τις μέρες, ε. Αντί για το Λαζαρί, θα μιλάμε συνέχεια. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Δεν έχει και πολύ άδικο το παλικάρι που μίλουσε πριν.
0: Δεν έχει, ναι. Δεν έχει.
2: Κάπως έτσι. Όχι, δεν έχει. Θα σου πω γιατί το λέω. Mm-hmm. Εγώ είχα ένα συνάδελφο στη δουλειά, ο οποίος είχε 10 χρόνια περισσότερα στη δουλειά από μένα. Όχι στη συγκεκριμένη δουλειά, ήταν και σε άλλα παιδικά.
0: Ναι.
2: Αλλά είχε πολύ λιγότερα ένσημα από μένα.
0: Λοιπόν, και περισσότερα χρόνια εργασίας με λιγότερα ένσημα.
2: Και περισσότερα εργάσιμα χρόνια, λιγότερα ένσημα.
0: Mm-hmm.
2: Αυτός σε συζητήσεις κοκορευόταν ότι τα χρόνια εκείνα, όταν ήταν νέος, ας πούμε, και δούλευε, μοιραζόταν τις εισφορές με τον εργοδότη, γιατί μπορούσαν.
0: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, και τα τσέπωναν μισά-μισά. Αυτή ήταν η τοποθέτησή του. Αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή, ήταν και μεγαλύτερος ηλικιακά από μένα, βγήκε στη σύνταξη. Mm-hmm. Τι σύνταξη θα έπαιρνε? Μικρή. Θα ήταν ένας από αυτούς που βγαίνουν και διαμαρτύρονται ότι τελειώνουν τα λεφτά στις 15 ή στις 20 του μήνα, ναι ή όχι?
0: Αυτό το συγκεκριμένο που περιγράφεις, καταφατικά απαντάω ναι.
2: Ωραία. Άρα, ένας τρίτος που ακούει, εγώ τώρα

0: σίγουρο, ναι, ότι εγώ θα πάρω παραπάνω λεφτά από αυτόν και θα περνάω καλύτερα και δεν θα τελειώνουν τα λεφτά στις 15 ή στις 20.
1: Μάλιστα. Και ο άλλος
0: να αρχίσει δεξιά-αριστερά να κάνει τον γυρολόγο και άλλος... να ζητάει, δώστε μου το
1: και
0: ένα,
1: άλλος
0: μου το
1: ήταν, και ο άλλος που ήταν αγρότης στην πιο δύσκολη περίοδο, ας πούμε, όχι τώρα που τα πράγματα είναι λίγο πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένα και πόνεσε, έχει πάθει τις δισκοκύλες του και τις δισκοπάθειες και τις έτσι και τις αλλιώς, ακάτεψε τον οργανισμό του. Ο άλλος που
0: να
1: δούλευε,
0: κάτι, φίλε Κώστα,
1: εκείνος που δουλεύει πολλά
0: αγρότης
1: χρόνια και δουλεύει μια σκληρή, ναι, εργασία, ας πούμε, που του έχει αφήσει κουσούρια, ας πούμε, ναι.
0: Το ξέρω, ο μπάς μου αγρότης ήταν.
1: Αυτός τι, με αυτό να, γι' αυτό να τι έχουμε, να, και αυτός τεμπέλης, ας πούμε, και λέει ότι δεν
0: βγαίνει. Όχι, όχι, όχι. Οι αγρότες, ναι, οι αγρότες τα προηγούμενα χρόνια, ξέρεις τι σύνταξη έπαιρναν.
1: Κάτι ψηλά.
0: 300 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: 300 ευρώ. Λοιπόν, μετά κάποια στιγμή δημιουργήθηκε ένα σύστημα που πλήρωναν κάποιες επιπλέον εισφορές πέρα από τις κρατήσεις που γινόταν από τις παραγωγές και παίρναν παραπάνω σύνταξη. Δηλαδή ο πατέρας μου, ας πούμε, που συγχωρέθηκε πριν από 3-4 μήνες, έπαιρνε πάνω από 600 ευρώ. Το ίδιο και η μάνα μου, γιατί πλήρωνε.
1: Ναι, παίρνουν αυτοί, παίρνουν 600 ευρώ, παίρνουν 580.
0: Λοιπόν, ναι, έπαιρνε 680 νομίζω, κάτι τέτοιο. Και κάπου εκεί ήταν και η μάνα μου, γιατί πλήρωνε. Mm-hmm. Έτσι. Πλήρωνε παραπάνω. Και δεν έχει να κάνει με το επάγγελμα. Και εμένα το δικό μου το επάγγελμα δύσκολο και επικίνδυνο. Σε πληροφορώ εγώ ότι από τα 31 μου χρόνια έχω χάσει ένα πόδι, ας πούμε. Από, ναι, ατύχημα στη δουλειά. Αλλά συνεχίζω να δουλεύω.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Δεν έκατσα πάνω σε μια αναπηρική, να πάω να βγάλω μια αναπηρική, να ξύνουμε όλη τη μέρα, να κάνω και κανένα μαύρο μεροκάματο και να βγαίνω να διαμαρτύρουμε ότι δεν φτάνει ο μισθός.
1: Άρα λέτε ότι αυτά τα οποία λέμε στατιστικά για την φτώχεια είναι επιλογές των ανθρώπων και δεν είναι ρεαλισμός.
0: Το στατιστικό, που θέλω να καταλήξω, το στατιστικό από πού προκύπτει, δηλαδή πάει κάποιος σε ένα δείγμα, ας πούμε, 1000 ανθρώπων στα σπίτια τους και βλέπει, όχι, όλα αυτά παίρνονται από το τι δηλώνει ο καθένας. Όταν δουλεύεις μαύρα και δηλώνεις λίγα, λογικό δεν είναι ο μέσος όρος
1: να... Δεν φαίνεται να καταγραφείς κάπως.
0: Να αλλοιωθεί. Ναι, ναι, αυτό, ναι, λέω.
1: Μάλιστα. Καλώς. Μπορεί να είναι και αυτό. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Εγώ τη διάβασα την έκθεση και γι' αυτό και απόρρισα. Λέω τώρα, παιδιά, πολλοί κόσμος. Δηλαδή τώρα για τη Γερμανία μιλάμε τώρα. Η έκθεση είναι στη Γερμανία, δεν είναι, ας πούμε, για παράδειγμα στην Ταγκανίκα. Και ξέρουμε ότι υπάρχει φτώχεια. Δεν έχει και νερό εκεί. Περισσότεροι από 13 εκατομμύρια άνθρωποι, μια Ελλάδα δηλαδή στην ουσία. Μια Ελλάδα μέσα στη Γερμανία και πάνω. 13 εκατομμύρια, περισσότεροι από μια Ελλάδα, από ένα κράτος μέσα στη Γερμανία, λέει ότι δύσκολα, σου λέει, ζούμε δεν ζούμε. Στον τεμή είμαστε, ας πούμε. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Δεν θέλω να κρίνω προηγούμενο ακροατή, αλλά τελείως άσχημα αυτά που είπε ο προηγούμενος κύριος. Δηλαδή τι ήθελε να μας πει, ότι δεν υπάρχει φτώχεια.
1: Εσείς τι βλέπετε, για πείτε μου, πείτε μου αυτό που βλέπετε.
2: Εγώ βλέπω μεγάλη φτώχεια, φίλε.
1: Πού τη βλέπετε ακριβώς, να πάμε να τη δούμε κι εμείς.
2: Τη βλέπω στην τσέπη μου, πού τη βλέπω, στο πορτοφόλι,
1: ναι,
2: μου.
1: Ναι. Τι δουλειά κάνετε.
2: Τα σούπερ μάρκετ, τα ράφια, εσείς τι βλέπετε, να αντιστρέψω την ερώτηση.
1: Τι βλέπετε
2: φτώχεια.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Άσο τι βλέπουμε. Πείτε μου για εσάς, ας πούμε, συγκεκριμένα. Εγώ βλέπω μια αδυναμία να κάνουμε πράγματα τα οποία θα θέλαμε και δεν μπορούμε.
2: Μια δυσκολία. Φτώχεια, δεν λέγεται.
1: Ορίστε, φτώχεια. Ναι, λέγεται και φτώχεια. Μπορούμε να το πούμε και φτώχεια.
2: Εγώ δεν λέω μέρες που είναι να κλείσω το καλύτερο ξενοδοχείο για να πάω.
1: Αφήστε το αυτό, δεν μιλήσαμε γι' αυτό. Η φτώχεια, πώς την προσδιορίζετε τη φτώχεια, δηλαδή λέτε, ας πούμε, για παράδειγμα, δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δουλεύω, ρε φίλε, προσπαθώ να κάνω.
2: Δεν δουλεύω, συνταξιούχος είμαι.
1: Συνταξιούχος,
2: ναι. Αλλά δεν μπορώ να πάω στο σούπερ μάρκετ.
1: Δεν μπορείτε να πάτε. Μάλιστα.
2: Και δεν είμαι από τους συνταξιούχους που έλεγε ο κύριος προηγουμένως.
1: Αχα.
2: Ο πορτοσάλτε του Μητσοτάκη είναι και αυτός.
1: Τέλος πάντων, δεν θέλετε να κάνουμε κουβέντα. Θέλετε μονάχα να πείτε τα δικά σας. Okay, εγώ θέλω να κάνουμε κουβέντες. Τώρα, αν είναι να λέτε να παίξουμε. Κουβέντες θέλω να κάνουμε. Πεις, κοίταξε, ρε φίλε, να σου πω τι γίνεται. Εγώ δούλευα τόσα χρόνια, ας πούμε, και πήρα μία σύνταξη, ας πούμε, τόσα λεφτά. Και σου λέω εγώ τώρα, με τόσα λεφτά, τι μπορώ να κάνω, μέχρι πού μπορώ να πάω. Διακοπές μπορώ να κάνω. Να ξεκουραστώ λίγο μπορώ. Μια αξιοπρέπεια στη ζωή μου, που τι σημαίνει αξιοπρέπεια, να έχω να φάω, να έχω ένα ζεστό κρεβάτι, να έχω ένα σπίτι, να μπορώ να μετακινούμε, να μπορώ να βοηθήσω λίγο τα παιδιά μου, αν έχω παιδιά, εγγόνια κτλ. Να τα πάρω ένα δωράκι.

να πάρω, έχουν γενέθλια αύριο, έχουν γιορτή αύριο. Δηλαδή, τέτοιες κινήσεις καθημερινότητας, τις οποίες ας πούμε θα θέλαμε να τις κάνουμε. Δεν μιλάμε τώρα για τον πλούτο που λέει ο άλλος ότι ξέρεις τι, εγώ θέλω να ακριβά ρούχα και ακριβά τέτοια και να πάω στα ξενοδοχεία και να πάω στα καζίνα και να... Δεν μιλάμε για αυτή τη χλιδάτη τη ζωή, μιλάμε για την επιβίωση. Που η επιβίωση έχει κάποιες συντεταγμένες ας πούμε αξιοπρέπειες. Καλημέρα στον Χάβρη, καλημέρα στον Τουλίπα. Γεια σου Βαγγέλης, Βαγγελάκη, Βαγγελάκης. Τι μου στέρνεις εδώ πέρα? Όχι, όχι, δεν είναι, το ξεκαθάριζε, Τουλίπα μου, δεν είναι μετανάστες οι φτωχοί αυτοί που λέει στη Γερμανία, γιατί λέει το, η έκθεση γράφει και λέει ότι το 70% είναι Γερμανοί, το 30% είναι μετανάστες. Από τα 13 εκατομμύρια δηλαδή που είναι στα όρια της φτώχειας, είναι 70-30 το ποσοστό, 30 είναι αλλοδαποί, Ausländer που λένε, και το 70 είναι Deutsche. Καλημέρα

0: Πάμε κανένα δύο γραμμούλες ακόμη, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλή σου μέρα.
1: Θέλω να πω πως σαφώς και υπάρχει ακρίβεια έξω και υπάρχει αυτό που εγώ θα έλεγα περιορισμός στη δυνατότητά μας, την αγοραστική θέληση και την καλοπέραση. Αλλά κάπου έχουμε μπερδέψει τις επιθυμίες με τις ανάγκες. Δηλαδή, φτώχεια, φτώχεια σαφώς και δεν υπάρχει στο ευρύ φάσμα, έτσι.
0: Φτώχεια με την έννοια της επιβίωσης, έτσι, γιατί είναι ναι, άλλο φτώχεια δεν μπορώ.
1: Ναι. Φτώχεια δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση, είναι ελαχιστοποιημένη πια τα τελευταία 30-40 μπορεί και 50 χρόνια. Αλλά ο περιορισμός είναι όντως εμφανής σε πολλά νοικοκυριά. Και αυτό είναι δυσάρεστο. Με στεναχωρεί να βλέπω παιδιά που ζορίζονται να τα καταφέρουν λίγο καλύτερα ώστε να περάσουν και καλύτερα. Mm-hmm. Αλλά η επιθυμία με την ανάγκη έχει απόσταση μεγάλη.
0: Σωστό αυτό.
1: Δεν είναι δηλαδή στόχια αυτό που βιώνουμε και ελπίζω να μην τα φέρει έτσι ο Θεός ή η τύχη να βιώσουμε φτώχεια αληθινή. Θα κλάψουν μανούλες. Είμαστε όλοι άμαθοι προς τη φτώχεια. Είμαστε κοινώς κακομαθημένοι άπαντες γεννημένοι μετά το 60.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Ναι, και εγώ...
1: Τώρα, αν
0: ναι.
1: θέλουμε να μιλήσουμε για φτώχεια, δεν νομίζω να μην έχει κανείς στο σπίτι του να φάει. Δεν μιλάω τώρα για ακραία. Δεν νομίζω να μην έχει κανείς αντιθεί. Τώρα, αν θέλεις αυτό που φοράς στο μπλουζάκι γιατί για 30 να κάνει 130 ευρώ, αυτό είναι περιορισμός. Δεν μπορείς να το αγοράσεις.
0: Άστο, αυτό το έχουμε καταλάβει τώρα. Αυτό δεν είναι. Δεν μιλάμε τώρα για το. Για
1: την... Εντάξει, τώρα πραγματικά πιστεύεις ότι υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης στο ευρύ κοινό στην Ελλάδα. Ναι. Τώρα, πραγματικά το πιστεύει κανείς.
0: Άρα, μου λες δηλαδή ότι αυτοί που εδώ στην Αγίου πάντων κάθε πρωί που μαζεύονται για να πάνε στο σπίτι να φάνε. Δεν είναι...
1: κοινωνία,
0: πάνε απλά γιατί είναι τζάμπα το φαγητό. Λες, έλα ρε φίλε.
1: Τώρα, μην το γυρνά στην καζομάρα.
0: Όχι, όχι. Κοινωνία, κάτσε λίγο, περίμενε.
1: Στην κοινωνία, ρε Κώστα, υπάρχουν και περιπτώσεις. Δυστυχώς είναι ανθρώπων mm-hmm. που πέσαν αρκετά έξω και δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Δεν ναι. μιλάμε για αυτή την κατηγορία που λυπάται.
0: Δεν το λέω για πλάκα, το λέω γιατί τους βλέπω συχνά.
1: Είναι επιχείρημα αυτό. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι άστεγοι ή δεν έχουν να φάνε. Είναι επιχείρημα, είναι έτσι κοινωνία σήμερα. Είναι ναι. κάποιοι άνθρωποι, σου λέω δυστυχώς δεν τους κρίνω, βρέθηκα σε αυτό το σημείο. Αλλά δεν είναι η εικόνα αυτή. Mm-hmm. Άμα βγεις δηλαδή αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη βλέπεις φτώχεια. Βλέπεις ανέχεια. Ποιος τη βλέπει αυτή την ανέχεια. Άμα δεις τα αυτοκίνητα, τα μισά είναι καινούργια ηλεκτρικά, τα άλλα μισά είναι σχεδόν καινούργια πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Εμένα ο πατέρας μου οδηγούσε αμάξι 30 χρόνια μια ζωή. Ποια είναι η φτώχεια ακριβώς δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι παίρνουμε από ένα καφέ στο χέρι 2,5 και 3 ευρώ και πάμε για μεροκάματος. Αυτό είναι η φτώχεια.
0: Θέλουμε να είναι αράμπικα για αυτό. Για να είναι,
1: εντάξει, ναι. ναι, μην μπερδεύουμε τη φτώχεια τώρα.
0: Μάλιστα. Καλώς αδερφέ μου, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή, ελάτε.
2: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
2: Εγώ δεν συμφωνώ με τον κύριο που μιλούσε για τα ένσημα, ότι με τον εργοδότη μιλούσε και πληρωνόταν παραπάνω. Όχι. Εμένα δεν με πλήρωνε και δεν με κολούσε ένσημα. Τον έλεγα θέλω ένσημα και λέει η πόρτα είναι ανοιχτή, μπορείς να φύγεις. Δεν με πλήρωνε καν ούτε παραπάνω. Τι να έκανα εγώ. Αναγκαστικά δούλευα 2 μήνες χωρίς ένσημα και 2 μήνες με κολούσε ένσημα.
0: Α, το έχει κανονίσει
2: έτσι. Και αυτό. Έτσι. Ναι. Δεν ξέρω τώρα, αλλά για φτώχεια που λες, εγώ πιστεύω που υπάρχει. Με αυτή την ακρίβεια μπορεί να υπάρχει αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα πας στο σούπερ μάρκετ και κάθε μέρα είναι ανεβασμένες οι τιμές.
0: Ακρίβεια κανένας δεν αφισβητεί ότι υπάρχει. Εδώ συζητάμε για το αν υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης. Που σημαίνει επιβίωσης, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τα προστοζήν, που σημαίνει τι, δεν έχει πρόσβαση σε νερό, σε θέρμανση, σε φαγητό, δεν, τέτοια πράγματα, ας πούμε. Για αυτή την ακραία φτώχεια μιλάμε. Δεν μιλάμε ότι θέλω να αλλάξω το αμάξι μου ή να αλλάξω λάστιχα, αλλά δεν
2: για
0: έχω.
2: Για το φαϊτό λες εσύ, ναι.
0: ναι.
2: Και αυτοί που πηγαίνουν και παίρνουν φαϊτά και τέτοια, εγώ πιστεύω ότι ο φτωχός άνθρωπος δεν πάει εκεί. Αυτοί που έχουν πηγαίνουν και παίρνουν και πράγματα.
0: Μάλιστα. Καλώς. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Μια μεγάλη καλημέρα.
0: Καλώς τώρα, καλή σου μέρα.
3: Ακούστε και έναν παππού, ναι. όχι σοφό, αλλά όταν παίρνεις Κώστα ένα χιλιάρικο, δεν είναι. Εγώ με ένα χιλιάρικο εδώ στο χωριό έχω τα αλφα έξοδα, γιατί δεν έχω ούτε νίκη, ούτε τίποτα, κάνω οικονομία για να δώσω τα γκονάκια μου. Αυτός που παίρνει όμως 1200 ευρώ και 1500 και έχει να παντρεύει δύο παιδάκια, να σπουδάζει δύο παιδάκια, ένα στην Κουβουντινή και ένα στα Γιάννηνα.
0: Σωστό είναι αυτό.
3: Περνάει δύσκολα.
0: Σωστό είναι αυτό, ναι.
3: Κι εγώ
0: ναι.
3: κάνω οικονομία για να δώσω τώρα τα γκουνάκια μου έχουν τα γενέθλια, δεν είναι. Κι εγώ κάνω οικονομία για να δώσω τα γκουνάκια μου από 2 εκατοστάρικα. Όχι ότι δεν μπορώ να τα φάω. Είναι ανάλογα πώς το σκέφτεται ο καθένας. Δώσε τη δράμα, εγώ βλέπω συναδέλφους τους φίλους μου. Πάνε πίνουν ένα καφέ μικρό που κάνει 3,5 ευρώ. Εγώ δεν τον πίνω αυτό τον καφέ. Εγώ πίνω ένα καφέ ελληνικό που κάνει 1,5 ευρώ.
0: Μάλιστα.
3: Ο καθένα δει με τον τρόπο το δικό του.
0: Λιτότητα.
3: Οπωσδήποτε υπάρχει δυσκολία. Ο προηγούμενο κύριο είχε απόλυτο δίκιο. Αλλά εγώ θα σου πω και ένα άλλο για εδώ στη Δράμα. Από τη Δράμα μέχρι την Καβάλα όλα τα χωράφια πουλάνε αυτοκίνητα. Και ο κόσμο παίρνει 8 εκατοστάρικα το μήνα και πάει αγοράζει αυτοκίνητο. Δεν διαφωνώ. Υπάρχει μεγάλη φτώχεια. Από δυσκολία στον άνθρωπο. Και εγώ όταν πάντρεψα το παιδί, όταν γέννησα το παιδί μου το 1970, ο Τενεκές το πετρέλαιο έκαμε 15 δραχμές και δεν είχα να πάρω πετρέλαιο.
0: Καλώς, να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Φίλοι μου εδώ λέει, εγώ δεν πεινάω αλλά δεν έχω λεφτά και βενζίνα. Α, είναι και αυτό.

0: Καλημέρα σας κύριε Γιώργο, καλό πρωινό. Καλά τώρα στη θάλασσα γλυκιά μου, μπορείς να πας και με τα πόδια, δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις. Εδώ σε λίγο μπήκαν τα καραβάκια εδώ πέρα, μπήκαν τα τέτοια λεωφορεία. Έχει, μην το μπερδεύετε το ένα το πράγμα με το άλλο. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Πώς θα, αυτή είναι η νέα φτώχεια, έχουν αλλάξει οι ανάγκες μας.
0: Οι ανάγκες μας έχουν αλλάξει, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, εγώ έχω τόσο καιρό και στην τηλεόραση και στο ράδιο και σε εσάς και παντού. Δεν άκουσα κανένα να διαμαρτύρεται για τα κινητά, για τα iPhone.
0: Καλά, δεν έχει κιόλα. Δεν μιλάμε για τον κόσμο το περισσότερο τώρα. Μιλάμε για ένα ποσοστό ανθρώπων. Είπαμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό. Μην πάτε από τη μία μεριά από τα iPhone και από την άλλη μεριά τώρα.
1: Αυτός που δεν έχει να φάει, έχει iPhone.
0: Δεν μπορεί τώρα αυτός που δεν έχει να φάει να έχει iPhone. Τώρα είναι δυνατόν.
1: Και όλους έχουν. Όλοι έχουν.
0: Έλα μόνο τώρα.
1: Όλοι έχουν, οι πάντες. Άλλαξαν τα. Ναι. Άλλαξαν οι συνθήκες ζωής μας. Άνοιξε ένα. Τουλάχιστον να δεις, έχει η γυναίκα μου 700 μπουκαλάκια. Τι είναι όλα αυτά, ρε γυναίκα?
0: Καλά, σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Σου στέλνω φιλικά χτυπήματα στον νόμο. Ας τα μπουκαλάκια, ξέχασε το. Πολύ πράγμα.
1: Μα
0: ναι.
1: Δεν με ζήτησες καμιά φορά λεφτά, λέω, για μπουκαλάκια. Πού τα βρίσκεις?
0: Από τα ψηλά που σου πέφτουνε, ρε αυτά.
1: Κατάλαβε. Δηλαδή, έρχεται σπίτι και λέει όλα αυτά, λέει, αυτές τις τσάντες δύο τους πήρα τόσα ευρώ. Για τα μπουκαλάκια δεν λέει όμως.
0: Ναι, αλλά προσφορά όμως ήταν όλα, να ξέρεις, έτσι, να το ξέρεις. Άντε να σε καλά. Έλα, καλημέρα, πρέπει να κλείσω, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Προσφορά ήταν, γι' αυτό τα παίρνει, να ξέρεις. Μόλις έρετε, τι είναι, ρε γυναίκα, τι είναι αυτό που πήρες? Α, δίκαιο, μεγάλη προσφορά. Έχουμε γιομίσει τις προσφορές. Διαφημίσεις, επιστρέφω. Χάουρη, καλή σου μέρα. Βράχνιασε γιατί μου ανοίγουν τα κλιματιστικά. Μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Προσοχή, τα κλιματιστικά είναι θανατηφόρα.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης GluFoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη για σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι στον Πολύγυρο και τη Βέρεια 22 βαθμοί. Στην Κατερίνη, το Κιλκί, στις Σέρες και τα Γιαννιτσά 23. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει σε Καστοριά και Γρεβενά τους 22 βαθμούς.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους της 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης GluFoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: στη ζωή.
1: Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική εδώ στον Στάτους 107.7. Είναι 5η και είναι 4 του Ιούνιου, όχι ακόμα έχουμε. Μπήκε το καλοκαιράκι. Κάνουμε λίγο στενάχωρες κουβέντες το πρωί, αλλά θα πρέπει να τις οριοθετούμε για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Θανάση μου, καλημέρα και σε σένα, πολύ σωστά τα περιγράφεις. Γιατί η έννοια της φτώχειας έχει πολλές μορφές, πάρα πολλές μορφές. Πολυμορφική έχει γίνει η φτώχεια. Δεν είναι μόνο το τι θα φάμε και το τι θα πιούμε. Είναι πολλά άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με την αξιοπρέπειά μας. Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ασλάν. Κύριε Γιώργο, όσοι πηγαίνετε στις δουλειές σας, από κίνηση καλά είμαστε νωρίς ακόμα. Δεν έχει κάτι κοκκινάκια μικρά, βλέπω βέβαια να βγαίνουνε. Αλλά είναι νωρίς ακόμα για εσάς που πηγαίνετε στις δουλειές σας. Περιφερειακός έχει κίνηση, αλλά είναι κίτρινος, δηλαδή έχουμε ροή. Κάτι κοκκινάκια μικρά προς τα ανατολικά μόνο εμφανίστηκαν. 4 ευρώ τα κεράσια, λέει. Εχθές άκουσα όμως εγώ γυρολόγους που πουλάνε κεράσια. Άκουσα που στα μεγάφωνα αυτά τα 2 κιλά κεράσια 5 ευρώ. Και βερίκοκα 2 ευρώ. 2 ευρώ λέω, 2 κιλά. 2 κιλά 5 ευρώ. Και μάλιστα επώνυμο, όχι με ούγια που λένε, όχι. Κάθε κεράσι έχει και ένα νούμερο επάνω. Εγώ πάντως από το χωριό έχω γεμίσει ένα ψυγείο κεράσια. Το κάτω μέρος, το κάτω σιρτάρι τα έχω ρίξει χύμα με την κλούβα μέσα τα έχω ρίξει. Πάω μέσα, ανοίγω το ψυγείο, τραβάω, παίρνω 2 χούφτες κεράσια και κάθε βράδυ τρώω κεράσια καρατζόβας.

0: Μανολάκι μου, αν ρωτάς εμένα, η αλήθεια είναι ότι συνειδητοποίησα τα τελευταία χρόνια ότι τρώω χωρίς να πεινάω. Επειδή απλά ετοιμάστηκε το φαγητό. Και αυτό δεν είναι καλό. Έχω πείσει τον εαυτό μου ότι θα πρέπει να κοιμάμαι όταν νιστάζω και να τρώω όταν πεινάω. Αυτές είναι οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου. Εμείς τρώμε επειδή έγινε το φαγητό. Το φαγητό είναι έτοιμο, λέγεται. Δεν πεινάσαμε όμως. Το καταλαβαίνεις αυτό που λέω?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι, είναι πρόβλημα δικό μου.
1: Τι υπαρξιακά είναι αυτά?
0: Όχι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα. Πολλές φορές.
1: Λόγω ρουτίνας, ρε Κώστα, και δουλειάς.
0: Μα σου λέει, είναι το φαγητό είναι έτοιμο να φάμε. Ρε παιδιά, θα φάμε όταν θα πεινάσουμε. Δεν θα φάμε επειδή έγινε το φαγητό.
1: Καλά, μην τρώσεις, φάει αργότερα.
0: Δεν είναι σωστό όμως.
1: Γιατί?
0: Έτσι λένε. Ότι και έχω ανακαλύψει τον εαυτό μου και λέω ότι τα έχω κόψει αυτά τα παιδιά. Θα αρχίσω να κάνω να λειτουργούν οι βασικές μου ανάγκες. Δηλαδή, θα κοιμάμαι όταν νιστάζω. Νιστάζω, πρέπει να κοιμηθώ. Πεινάω, πρέπει να φάω. Εμείς καμιά φορά κάνουμε κάποιες λειτουργίες έτσι μηχανικά, χωρίς να είναι απαραίτητες, ας πούμε, στην ουσία. Τρώμε χωρίς να πεινάμε, παιδιά. Μην μου πείτε ότι δεν έχετε φάει χωρίς να πεινάτε. Λέει, άλλος, είναι, η αίσθηση της πείνας είναι ενστικτοδός, τη νιώθεις. Λες, πω πω, έχω πεινάσει, κάτι πρέπει να φάω. Πολλές φορές όμως τρώμε χωρίς να έχουμε πεινάσει πραγματικά. Πούμε, παιδιά, πρέπει να φάω τώρα, γιατί πεινάω. Και δεν σου μιλάω για τις αμέτρητες, ας πούμε, διατροφικές συνταγές οι οποίες υπάρχουν για το πώς να τρώμε. Γιατί ο μισός κόσμος από ό,τι που γνωρίζω έχει ραντεβού με τον διατροφολόγο του, ας πούμε. Γιατί πρέπει να τρώει σωστά, πρέπει να χάσει μπάρος κτλ. Πολλοί κόσμος παιδεύεται με αυτά τα πράγματα. Τίποτα, πιάσαμε μια κουβέντα το πρωί έτσι λίγο περί φτώχειας, ας πούμε, αλλά όχι φτώχειας.
1: Φτώχεια, ρε παιδιά, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Υπάρχει κόσμος που ζορίζεται. Αλλά αυτός υπήρχε πάντα, έτσι.
0: Διάβασα 13 εκατομμύρια στη Γερμανία.
1: Στη Γερμανία, ναι, και εγώ το διάβασα και πραγματικά. Κώστα, αλλάζουν πολύ οι κοινωνίες τα τελευταία χρόνια, έτσι.
0: Ναι, αλλάζουν αυτό.
1: Αλλάζουν πολύ οι κοινωνίες τα τελευταία χρόνια. Και επειδή έχουμε και τον Σοπασί εδώ, τον Γιάννη, δύο φορές την εβδομάδα, μας έχει πει πολλές φορές για το συνταξιδοτικό των Γερμανών, ότι μπορεί να παίρνεις πολύ καλούς μισθούς αν είσαι ένας εξειδικευμένος επιστήμονας, τεχνίτης κτλ.
0: Τεχνίτης, ναι, τα έχω ζήσει, έτσι, τα ξέρω.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά δεν σου εξασφαλίζεται τόσο καλή σύνταξη. Αυτό μας έλεγε, ας πούμε, στη Γερμανία. Γιατί διάβασα ότι κυρίως κάποιοι ηλικιωμένοι είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν ή είναι μέσα στο φάσμα της φτώχειας. Δηλαδή μας έλεγε συντάξεις, ας πούμε, για τη Γερμανία που λέγαμε, εντάξει, ξέρω εγώ, σύγκριση με εδώ είναι μνημονιακές συντάξεις.
0: Μικρές. Απλά οι Γερμανοί έχουν το θετικό ότι εκεί, πέρα από την σύνταξη αυτή την οποία τα έχω ζήσει, πάντοτε, επειδή είναι πολύ προνοητικοί, ας πούμε, σαν άνθρωποι, εδώ έχουν προνοήσει οι άνθρωποι, τώρα μπορεί να ακούγεται μακάβριο, έχουν κανονίσει, πληρώνουν ασφάλεια, προσέξτε λίγο, θα σας το πω, αλλά γιατί είναι λίγο κουφό, αλλά υπάρχει στη Γερμανία, το ξέρουν οι Γερμανοί. Υπάρχει ένα ποσό το οποίο το πληρώνουν. Όχι για τα συντάξιμά τους, για την κηδεία τους.
1: Μα και εμείς πληρώνουμε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό παίρνουμε και τις κηδείες μετά τα έξοδα από το δημόσιο. Ποιος το πεσένα ότι δεν πληρώνουμε?
0: Αυτοί το πληρώνουν privat, που λένε, δηλαδή είναι ιδιωτική ασφάλεια.
1: Εμείς το πληρώνουμε στο δημόσιο. Για το δημόσιο, όταν γίνεται μακριά
0: όταν
1: από εμάς.
0: Το άκουσα εγώ, δηλαδή αναγούλιασα, που λένε.
1: Γιατί προφανώς δεν τους τα παρέχει το δημόσιο, γι' αυτό, ναι, τα πληρώνουν, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Γιατί εδώ. Τι ωραία κουβέντα πιάσαμε.
0: Όχι, εντάξει, συγγνώμη.
1: Καλημερούδια, να πούμε. Εδώ παίρνεις το ποσό πίσω και μάλιστα πλέον το παίρνεις και γρήγορα, όχι όπως παλιά που έκανες μήνες.
0: Ναι, ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε έτσι από τον.
1: Εκτός από αυτά.
0: Εκτός από αυτά τα οποία τα αναλύσαμε εμείς από το πρωί.
1: Κάτσε, κάνει... πάρε μια ανάσα, βάλε λίγο μουσικούλα να αλλάξει το μυαλό μας από όλα αυτά.
0: Να πούμε γλυκές καλημέρες πρωινές στην Έφη, στον Γιώργο, στον Θοδωρή, στον Αντωνάκη.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος στέλνει εδώ, βρέχει στη Μίκη Θεοδωράκη κοντά στο ψυχιατρίο Σταυρούπολης.
1: Άρα έπεσε μέσα μετεωρολόγο, γιατί το πρωί έλεγα. Μου δείχνει βροχή εμένα τώρα, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κάτι ψυχάλες της.
0: Και εγώ δεν το πίστευα με βάση τις τελευταίες μέρες, αλλά σήμερα είναι βαρύς ο ουρανός. Φαίνεται ότι κάτι θα κάνει. Δεν ξέρω αν θα είναι ψηλή
1: βροχή. Για λίγο, λέει. Ναι. Για λίγο, λέει, μέχρι τις 11.
0: Νομίζω ασθενή βροχή δίνει και η μετεωρολογική υπηρεσία.

0: Και στην Βέρεια λέει ομοίως βαρύς ο ουρανός. Είναι μάλλον και εκεί θα ρίξει καμιά, καμιά βροχούλα. Χαλάζει καλά, έπεσε πολύ χαλάζει. Ακούγα το Λεοντίστιλ στο Λαγκαδά χθες, έπεσε χαλάζει σε μέγεθος σε δίευρου.
1: Δίευρου,
0: Δίευρου.
1: Τι καλά να ήταν δίευρο και χαλάζει.
0: Ωραία και τα δίευρα μα πέφτανε, καταστροφή τα κανάλα.
1: Καταστροφή τα κανάλα, θα τα μαζεύαμε μετά. Ενώ το χαλάζει.

0: Λοιπόν, ωραία νέα είχαμε χθες εδώ για τη Θεσσαλονίκη. Καταρχάς είχαμε, και εγώ δεν ξέρω πόσους υπουργούς, γινόταν μια ημερίδα και είχαμε και επίσκεψη του Άδωνη του Γεωργιάδη, ο οποίος έκανε tour στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία στη Βόρεια Ελλάδα. Ξεκίνησε εδώ από τη Θεσσαλονίκη, εγκαινίασε το νέο κέντρο υγείας στην Θέρμη, το οποίο έγινε πάρα πολύ όμορφο, το αναβάθμισε. Και είχαμε και τον Νίκο το Δένδια, είχαμε και τον Γιάννη το Βρούτσι, τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, είχαμε και τον κύριο Παπαθανάση από το Υπουργείο Οικονομικών, τον υφυπουργό. Ο κύριος Βρούτσις έβγαλε ειδησούλα για τη Θεσσαλονίκη ωραία, σε μια συνάντηση που είχε μαζί με τον Δήμαρχο το Στέλιο τον Αγγελούδη. Είναι γνωστό ότι πονάνε οι αθλητικές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Γενικά ποτέ τα δημόσια κτίρια, γιατί είναι δημόσιες δομές αυτές, δεν είχαν τη συντήρηση που έπρεπε ακόμα και τα καλά τα χρόνια, δεν ξέρω αν τα θυμάστε.
1: Πώς δεν τα θυμόμαστε.
0: Είμαστε λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι, πόσο μάλλον όταν ήρθε η κρίση και περικόπηκαν κονδύλια. Λοιπόν, χθες ανακοινώθηκε σε συνάντηση με τον Δήμαρχο τον κύριο Αγγελούδη από τον Γιάννη Βρούτσι ότι θα έχουμε μία νέα κολυμβητική δεξαμενή, πισίνα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Στην καρδιά της πέμπτης κοινότητας. Πέμπτη κοινότητα νομίζω ξέρει ο κόσμος που είναι, έτσι. Είναι η Ανατολική Θεσσαλονίκη, να το πω έτσι, εκτός της Τούμπας. Δηλαδή Παπαναστασίου, Καφτατζόγλου, Κανάρι, μέχρι και λίγο πιο πέρα. Θα είναι καινούρια λοιπόν μέσα στο 2027, αν κατάλαβα καλά, θα την έχουμε αυτή την πισίνα. Θα είναι 25, θα έχει 6 διαδρομές, δηλαδή μεγάλη χορταστική, ωραία πισίνα. Αυτή είναι ωραία είδηση για τη Θεσσαλονίκη, γιατί ειδικά οι πισίνες λείπουν.
1: Ανοιχτή για όλους δηλαδή στην ουσία, δημόσια.
0: Κοίταξε, αυτό τώρα δεν το έχω να σου το πω ακόμα. Πάντα οι πισίνες είναι ανοιχτές και γίνονται εκεί και προπονήσεις από παιδιά και ανθρώπους που είναι σε συλλόγους και τα λοιπά. Έτσι, ναι. Το καλό είναι ότι θα είναι καινούρια, θα είναι στην καρδιά μιας πυκνοκατοικημένης περιοχής. Και φυσικά αναφέρθηκε και στα άλλα έργα που τρέχουν ο κύριος Βρούτσης, γιατί αλήθεια τα τελευταία χρόνια δίνονται αρκετά λεφτά. Στο Ποσειδόνιο λέει 2,4 εκατομμύρια ευρώ, στη Μίτκρα πάρα πολλά λεφτά επίσης, στο Καφτατζόγλιο δίνονται πολλά λεφτά, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να φτιάξει και το Καφτατζόγλιο. Όπου αθλείται κόσμος, όπου αθλούνται παιδιά, γενικά χρειάζεται και προσοχή και αναβάθμιση. Μην ξεχνάμε ότι δεν θυμάμαι για ποια υποδομή το έλεγε. Μας το έλεγε και χθες.
1: Το άκουσα.
0: Ήταν φοβερό. Που... Με το που βγάλαμε τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, μας έκανε πάσα το τηλέφωνο σε διπλανό υπουργό. Και μας έλεγε ότι για ποια δομή όμως έλεγε, για το Ποσειδόνιο. Έλεγε ότι τόσα χρόνια λειτουργούσε, λέει, χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Και εκεί πέρα μπαινοβγαίνανε παιδιά.
1: Πολύς
0: και χιλιάδες κόσμο, έτσι.

0: κάτι για το ρεόκαστρο, μου λέει η Πέτα για το στο ρεόκαστρο γίνονται κάποιες αθλητικές εγκαταστάσεις.
1: Στο ρεόκαστρο.
0: Για το κύριο Μπρούτσης τι είχε
1: πει. Όχι, για το ρεόκαστρο είναι καινούργια η πισίνα εκεί. Το ρεόκαστρο χρησιμοποιείται γιατί έκλεισε κάποια δομή κτλ.
0: Το ρεόκαστρο που έχει πισίνα, ρε παιδιά. Δεν την ξέρω εγώ να σου πει.
1: Νομίζω έχει μια μεγάλη.
0: Μενιέρης τα ξέρει αυτά προφανώς.
1: Ναι.
0: Σίγουρα.
1: Να πούμε ότι χθες ο κύριος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας εδώ από τη Θεσσαλονίκη, έβγαλε και άλλη ειδησούλα, η οποία δεν έχει να κάνει όμως μόνο με τη Θεσσαλονίκη. Είναι ότι ανοίγει στις 15 Ιουνίου η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Η διαδικασία θα ανοίξει κλασικά μέσα.
0: Αυτό το περιμένουμε, να σας πω την αλήθεια.
1: Α, στο Κονταξοπούλιο, λέει ο Δημήτρης, είναι η πισίνα.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Λοιπόν, το περιμένει πολλοί κόσμος.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολλοί κόσμος. Είναι το Ανακαινίζω. Ανοίγει λοιπόν η πλατφόρμα 15 Ιουνίου μέσω του gov.gr για το νέο αυτό πρόγραμμα. Αρχές Σεπτεμβρίου, από ό,τι είπε ο κύριος Παπαθανάσης, θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ώστε να ξεκινήσει σιγά σιγά να μπαίνει ο κόσμος για να αρχίσει να παίρνει σειρά για το πρόγραμμα, γιατί αυτά τα προγράμματα τα περιμένει πολλοί κόσμος.
0: Παιδιά, εδώ και καιρό το περιμένουμε, ξέρουμε, λέγαμε για το Μάιο το περιμέναμε, τώρα ακούμε ότι θα βγει 15 του Ιουνίου, αλλά καλλιεργά παρά ποτέ που λένε. Είναι πολλοί κόσμος ο οποίος το περιμένει, ναι, για να κάνει δουλίτσες. Και αυτό δεν είναι θα κάνει δουλίτσες αυτός που έχει το σπίτι ο ενδιαφερόμενος. Είναι ότι θα δώσει δουλειά και σε μένα δηλαδή, γιατί το περιμένω και εγώ.
1: Δουλεύει
0: γιατί
1: μια ολόκληρη αλυσίδα επαγγελμάτων,
0: τώρα,
1: από αυτό.
0: Πόσοι κλάδοι δουλεύουν για αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Και τονώνεται και η αγορά, αλλά κυρίως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ξέρω αν ο κόσμος καταλαβαίνει. Μάλλον αυτοί που έχουν θέμα το καταλαβαίνουν. Το να είσαι σε ένα σπίτι της δεκαετίας του 50, του 60, του 70. Με δομικά υλικά παλιά, χωρίς μονώσεις, με φθορές, με παλιά κουφώματα, να ξοδεύεις περισσότερα για την θέρμανση. Αλλάζει η ζωή σου, αλλάζει το βιωτικό σου επίπεδο. Έτσι.
0: Απλά με αυτό το πρόγραμμα το συγκεκριμένο μπορούσε να γίνει λίγο πιο προσιτό. Δηλαδή, καμιά φορά βλέπω ανθρώπους να έχουν τη δυνατότητα, έχουν τις προοπτικές, αλλά.
1: Νομίζω αυτό θα έχει τεράστια χρηματοδότηση. Θα φέρνει και το 95%,
0: ναι, ναι,
1: αν
0: θυμάμαι
1: καλά.
0: Έχει. Απλά ο τρόπος είναι λίγο. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε κάποια. Αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο εφαρμόσιμο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν το λέω αυτό, λέω καμιά φορά στους ανθρώπους που συζητάμε και λέει ενδιαφέρομαι, απλά. Τα χρήματα δίδονται λίγο αργότερα, ο κόσμος λίγο ζορίζεται. Θέλει, το καταλαβαίνει ότι θα τα πάρει τα χρήματα, δεν τα χάσει ποτέ. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχει τη δυνατότητα, ξέρω εγώ, να το διεκπαιρεώσει μόνος του το πρώτο κομμάτι, ας πούμε, για παράδειγμα, για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί μετά, ας πούμε. Αν άλλαζε λίγο ο ρόλος, βέβαια δεν να δώσεις λεφτά σήμερα, γιατί τα λεφτά εξαφανίζονται, ας πούμε, αλλά να πληρώνονται υποδομές που χρειάζεται από το κράτος κατευθείαν.
1: Οι δουλειές δηλαδή.
0: Οι δουλειές, ναι, λες, κοίταξε να δεις, εγώ κάνω τα απαραίτητα έγγραφα, αυτή είναι η εταιρεία, πληρώστε την εταιρεία. Να μου φέρει τα κουφώματα, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε εμένα για να τα φάω τα λεφτά ή να τα κάνω, ξέρω, κάτι άλλο. Θέλει λίγο ψάξιμο, πιστεύω, γιατί είμαι μέσα στον κλάδο και το γνωρίζω. Βλέπω ανθρώπους που θέλουν και είναι έτοιμοι. Και δεν στερούνται, ξέρω εγώ, τις δυνατότητες και τις νοικοκυροσύνες να το κάνουν, αλλά έχουν αυτή την αδυναμία του πρώτου, ας πούμε, κεφάλαιο κίνησης που χρειάζεται. Με ένα μικρό ποσό το οποίο πρέπει χρειάζεται να το έχεις από μόνος, ας πούμε. Και οι άνθρωποι αδυνατούν να το έχουν αυτό. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Έχω ένα παλιό σπίτι.
0: Ναι.
2: Και στοιχίζει 20.000. Το ανακαινίζω. Παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Εγώ πρέπει να έχω τα 20.000 να δώσω μια εταιρεία.
0: Δεν τα έχετε, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Πώς? Αυτό.
0: Δεν έχετε, λέω, 20.000 να τα δώσετε.
2: Έχω 20.000.
0: Α, έχετε 20.000, ναι, ωραία. Τι μου ρωτάτε.
2: Ναι, μια επιδότηση 20%. Συμφωνούμε.
1: 20% δεν είναι επιδότηση αυτό το πρόγραμμα. Φτάνει και το 95%, και το 95% ανάλογα τις προϋποθέσεις, έτσι.
2: Ναι, κυρία μου. Για να δει ο κύριος Κώστας να με κάνει μια δουλειά που έχει με τεχνική εταιρεία, θέλει τα λεφτά.
0: Βέβαια. Πρέπει να τα προπληρώσετε ουσιαστικά.
1: Αυτό λέμε
0: το πρόβλημα. Ότι είναι αυτό. Ότι ενώ αν έμπαινε μέσα το πρόγραμμα και έλεγε μην ανησυχείτε, τον πληρώσω εγώ τον Κώστα. Σε κάνει τη δουλειά να ελέγξω εγώ τον Κώστα την εταιρεία που θα το φτιάξει και να πληρώσω εγώ τον Κώστα. Δεν πληρώσω εσένα για να πληρώσω τον Κώστα. Θα πληρώσω κατευθείαν τον Κώστα εγώ. Αυτό έλεγα.
2: Μπράβο.
0: Αυτό λέμε.
2: Πώς θέλει 20.000 να το κάνει εμένα.
0: Τα ίδια λέμε, κυρία μου, τα ίδια λέμε.
2: Δεν λέμε τα ίδια.
1: Τα ίδια λέμε.
2: Ναι. Και δικαιούμαι μια επιδότηση 20% παράδειγμα στα 20.000.
1: Ναι,
0: τι θέλετε να μου πείτε όμως, δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε.
2: Όχι, πρέπει να έχω τα λεφτά.
0: Πρέπει να έχετε τα λεφτά, αυτό λέμε, ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Αυτό λέμε, παιδιά, λέμε ότι αν ήταν λίγο πιο πιο ευέλικτο λιγάκι. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ καλό. Για αυτόν που, ας πούμε, για παράδειγμα έχει τις δυνατότητες, μπορεί να το εκμεταλλευτεί και όντως είναι προς συμφέρον. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων όμως που έχουν την. Ενώ έχουν το κτίσμα. Έχουν, γιατί για το ανακαινίζω, πηγαίνει στο κτίσμα. Πηγαίνει στο. Που το οποίο θα θεωρηθεί επένδυση μετά. Δηλαδή το κτίσμα θα αναβαθμιστεί, μπορεί να πουληθεί καλύτερα, μπορεί να νοικιαστεί καλύτερα, μπορεί να κατοικηθεί καλύτερα, ας πούμε, έτσι. Εκεί βελτιώνεται ουσιαστικά το ΕΠΕ, πέφτουν τα χρήματα και πρέπει να έχουν ένα πρακτικό χαρακτήρα. Όχι απλά τα πετάμε χρήματα, ας πούμε, και δεν κάνουμε τίποτα. Όπως παλιά δίνονται σε κάτι επιδοτήσεις, ΔΜΕΚ, ας πούμε, για να ανοίξεις ένα μαγαζί και το άνοιγες, το κρατούσες χρωστό 2 χρόνια και μετά το παρατούσες, ας πούμε, και δεν έκανες τίποτα. Δεν το συνέχιζες, ας πούμε, να γίνεις επαγγελματίας.
1: Πάντως αυτό το ανακαινίζω θα φτάσει στο 0,5 δις το συνολικό κονδύλι, 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ, και θα φτάνει αυτό που είπαμε μέχρι και το 90-95% για το κόστος ανακαίνησης. Κυρίως στην αρχή δηλαδή θα δοθεί προτεραιότητα στις κλειστές κατοικίες.
0: Αυτά που μέχρι τώρα είναι.
1: Προκειμένου, δηλαδή ένας άνθρωπος που είχε ένα παλιό σπίτι και έλεγε, έλα μωρέ τώρα, που είχε τα λεφτά σου, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: 20 χιλιάρικα, 30. Γιατί για πολύ κάποιο κόσμο τέλος πάντων τα 20 χιλιάρικα δεν είναι κανένα τρομερό ποσό. Αλλά σου λέει, άλλος δεν θέλω να τα ρίξω, ρε παιδί μου, στο σπίτι. Ναι. Θέλω να τα έχω στην τράπεζα για μια δύσκολη στιγμή. Αυτός λοιπόν που τα έχει.
0: Είναι ιδανικός τώρα που μου περιγράφεις.
1: Αυτός λοιπόν που τα έχει, δεν έχει 20, έχει 40, έχει 50. Σου λέει, δεν θέλω να ρίξω τα 20 στο σπίτι, το παλιό.
0: Ναι.
1: Αυτός τώρα θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά με το ανακαινίζω, να πάρει και τα λεφτά
0: και
1: κανονικά.
0: Και ξαναμπούν τα χρήματα στη θέση τους.
1: Και το κυρίως είναι να ανοίξει το κλειστό κτίσμα, γιατί έχουμε πάρα πολλά κλειστά σπίτια, για να πέσουν στην αγορά. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Πρώτα θα προτεραιοποιηθούν δηλαδή τα κλειστά σπίτια, οι ιδιοκτήτες αυτοί, και μετά τα σπίτια τα οποία κατοικούνται.

0: Περιφερειακός, τι καλός που ήταν πριν από. Μόλις εμφανίστηκες, άρχισε ο περιφερειακός να βγάζει. Τώρα μην γελάς.
1: Μην γίνεσαι φαινιές.
0: Μα ήσουν, μα ήταν μια χαρά, το λέγαμε και σταυροκοπιόμαστε.
1: Ο Δημήτρης μου τα λέει πολλές φορές. Μόλις ήρθε.
0: Εμφανίστηκε η Βιργινία, ενώ σας έλεγα ότι είναι μια χαρά, άρχισε ο
1: περιφερειακός. Κάτσε, η Βιργινία έχει εμφανιστεί εδώ και 20 λεπτά.
0: Ένα, αυτά τα 20 λεπτά. 20, μέσα σε 20 λεπτά έγινε.
1: Το βλέπεις να φορτώνει.
0: Αυτή τη στιγμή προς τα δυτικά έχουμε το γνωστό πρόβλημα στον Άγιο Παύλο και προεκτείνεται έτσι μέχρι την κατηφόρα για να πάρουμε τη διασταύρωση των Πεύκων και της Νεάπολης. Προς τα ανατολικά στη βάση του Παγιοργίου ξεκινάει το πρόβλημα, μετά ανοίγει λιγάκι, ξανακόβεται μετά και φτάνει μέχρι την ανηφόρα της Τριανδρίας. Έχουμε ροή όμως, έτσι προχωράει η κατάσταση. Στο κλασικό φανάρι του Ελευθερίου Κορδελιού έχουμε το γνωστό στρίμωγμα. Κεντρικές αρτηρίες πηγαίνουν καλά, Εγνατία, Τσιμισκή. Και είναι και προπαρασκευή σήμερα, έτσι, το νου σας.

0: Τα καραβάκια για τις παραλίες κοντινές ξεκινήσανε, ξέρεις τίποτα? Νομίζω πως είδα προχθές ένα, κάνανε πειράματα για... Νομίζω πως
1: μπαίναμε... καραβάκια.
0: Δεν έχουμε που πηγαίνουμε για τριάδα νέους επιβάτες, ας πούμε ο Κωνσταντίνος ή κάτι άλλο που ήταν τα... αυτά που αντί για να πάρεις το, το λεωφορείο που λένε πας. Προχθές ήμουνα στην παραλία και έκανα σπατσίρ, έβλεπα εκεί τους τραγουδιάρες, τραγουδούσανε. Ξεκίνησα, λέει, ξεκίνησα. Και βέβαια ξεκίνησα, μου γράφει ο Χριστάρας. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Ξεκίνησα, λέει, και η Βάσο. Τα ξέρετε, όλα τα ξέρετε.
1: Πάνε βολτούλες με τα καραβάκια.
0: Ωραία φάση είναι. Έτσι, άμα πάρεις το καραβάκι από την παραλία, πηγαίνεις νέους επιβάτες, πας στην ταβερνούρα σου, κάνεις το μπανάκι σου και μετά το ξαπέρνεις το καραβάκι και ξανανοίγεις την παραλία. Δηλαδή,
1: όπως κάνανε οι παππούδες μας το 1950.
0: Μα παιδιά, αυτονόητα είναι αυτά τώρα, αφού έχουμε θάλασσα τώρα. Η θάλασσα γι' αυτό είναι.
1: Ο Γιώργος σήμερα μας δίνει το δελτίο βροχής από όπου και αν βρίσκεται.
0: Ναι, ναι, έχει.
1: Και στα ΤΕΗ Σύνδου βρέχει. Σιγά σιγά έρχεται προς το κέντρο. Εντάξει, παιδιά, βροχούλες είναι ωραίο πράγμα. Θυμηθείτε που κλαίγαμε για να δούμε βροχή το χειμώνα για να γεμίσουν οι ταμιαυτήρες, έτσι, για να μην έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, και τώρα που λέμε νερό, γιατί θα πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα, ναι, ναι, σε λίγο, να σας θυμίσω πόσο σημαντικό είναι να πίνουμε νερό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εγώ έχω πάντα ένα μπουκάλι φυσικό μεταλλικό νερό διός δίπλα μου. Αφού ο Δημήτρης μου λέει όλη την ώρα νερό, πίνεις, λέω, μου αρέσει το νερό, τι να κάνω, χρειάζεται. Λειτουργεί καλύτερο ο εγκέφαλος, ενυδατώνεται ο οργανισμός, το δέρμα για εμάς τις γυναίκες, μην το ξεχνάτε αυτό. Φυσικό μεταλλικό νερό διός, το βρίσκεται πανεύκολα σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Είναι αγνό, είναι φυσικό, πηγάζει από τον Όλυμπο, το πιο προστατευμένο βουνό της Ελλάδας.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, επιστρέφουμε. Ψυχάλες μικρές, στη μικρή Βόλβη λέει και ο Θεόφιλος, οπότε πέριξη της Θεσσαλονίκης και εντός αυτής έχουμε ψυχάλα. Θα κρατήσει λίγο όμως, μην ανησυχείτε, δεν έχουμε καταιγίδες και τέτοια, ούτε ακραία καιρικά φαινόμενα.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
2: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
11: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
12: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
13: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
14: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
15: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Άντε έφτασε η βροχούλα και στη γειτονιά μας, κύριε Παπηδάκη. Ψυχαλάει. Φρέσκο το χώμα, βροχή έχει πέσει, ναι, τα φύλλα ξερά. Τι να προσέχουμε, γλίτσα έχει τώρα μια.
1: Να προσέχουμε στον δρόμο, γιατί δεν είναι για πολλά πολλά τώρα. Ξέρεις, όταν είναι... βρέχει στην Θεσσαλονίκη γίνεται χαμός.
0: Ναι, ναι, είναι, το έχει
1: πει ο Χαρίκη. Έχουμε ένα θέμα.
0: Μια βροχή ρίχνει και διαλύεται το κράτος.
1: Ο κράτος δεν διαλύεται. Εμείς δεν ξέρουμε να οδηγάμε.
0: Ελά, και εσύ δεν ξέρουμε να οδηγάμε τώρα.
1: Δεν ξέρουμε να οδηγάμε.
0: Σε παρακαλώ τώρα να πάμε και εσύ. Δεν ξέρουμε να οδηγάμε. Πώς δεν ξέρουμε να οδηγάμε. Το 89 πήραμε δίπλωμα. Δεν ξέρουμε να οδηγάμε.
1: Έλατε.
0: Το 89.
1: Πώς το πήραμε το 89 δίπλωμα.
0: Το 89, ρε φίλε.
1: Έχουν γίνει τραπέζια δεκαετία το 80 για διπλώματα, τέλος πάντων.
0: Προσοχή στον δρόμο, αυτό είναι αλήθεια. Προσοχή, γιατί τώρα αυτή η ξαφνική έτσι βροχούλα δυσχεραίνει λίγο τα πράγματα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε.
0: Κάτσε, πριν πάμε στα αντιληπτικά και να δούμε και τους δρόμους και τα λοιπά, πες με τον Αντετοκούμπο, γιατί τον κάνανε έτσι, ρε φίλε.
1: Τι τον κάνανε?
0: Τον κάνανε σαν τον Τραβόλτα, να πούμε, σιγά, για μια διαφήμιση που θέλουν να κάνουν. Τον είδες πως είναι? Άμα τον δεις, από τις φλάκες.
1: Εντάξει.
0: Δεν τον γνώρισε, τον έκαναν σαν τον Τραβόλτα. Πώς ήταν ο Τραβόλτα στην ταινία και μετά.
1: Ξέρεις πόσα παίρνει για τη διαφήμιση?
0: Δεν ξέρει ο άνθρωπος. Τώρα, ωραίος είναι πάντως, μου αρέσει.
1: Δεν με κάνουν και με ένα Τραβόλτα μια διαφήμιση. Χορεύω και ό,τι θέλεις.
0: Λοιπόν, για από εκεί.
1: Καταρχάς, να μας πούνε οι φίλοι ακροτές που βρέχει, για να έχουμε λίγο εικόνα
0: βρέχει,
1: από την πόλη.
0: Μου γράφει και η Ζηνοβία, βρέχει.
1: Ναι, για να έχουμε λίγο εικόνα από την πόλη. Το νου μας στο περιφερειακό, γιατί ήδη γίνεται χαμός. Έχουμε περίπου από την Τούμπα, από το Κωνσταντινοπολίτικα, μέχρι και τα νοσοκομεία και προς ανατολικά και προς δυτικά πολλά προβλήματα, πολλά θέματα. Είναι σχεδόν γεμάτος ο δρόμος. Και προς ανατολικά, επαναλαμβάνω, και προς δυτικά. Με έμφαση στην ανηφόρα της Νεάπολης προς τα ανατολικά, όπου σταματάνε τα αυτοκίνητα, και στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου προς δυτικά, που επίσης έχουμε σταματήματα. Κατά τα άλλα, η Λεκαδά είναι λίγο φορτωμένη προς το Βαρδάρι, λογικό είναι τέτοια ώρα. Το φανάρι του Κορδελιού στην εσωτερική περιφερειακή επίσης έχει πρόβλημα. Κάθοδος Πεύκων, κεντρική δρόμη. Εντάξει. Κινούμαστε, είναι καλά.
0: Κινούμαστε.
1: Έχει λίγο κίνηση βέβαια παραπάνω στη Τζιμισκή, αλλά κινούμαστε. Δεν έχουμε φοβερά προβλήματα ούτε στην Όλγα.
0: Επειδή τώρα εμφανίστηκε η βροχούλα, δηλαδή το πρωί που ήρθα εγώ στις 6, λέγαμε ότι θα, αλλά δεν είχε αρχίσει. Να λαγινά, παλιός δρόμος ψυχαλίζει. Στην Πόλβη εκεί πέρα ρίχνει ψυχάλα.
1: Περιμένουμε και καταιγίδες, έτσι. Στη Βόρεια Ελλάδα μιλάω, δεν μιλάω για Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό εσύ το είπες. Εγώ δεν είδα καταιγίδες.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα λέω.
0: Όχι για σήμερα. Ναι, για σήμερα λες.
1: Ναι, για σήμερα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Καλό είναι. Από τη μια μεριά είναι καλό, γιατί θα ποτίσει λίγο τον καζόν, γιατί θέλαμε να.
1: Καταιγίδα δεν νομίζω να είναι καλό.
0: Εννοώ ότι θα ρίξει ποσότητα νερού. Ναι, ναι, βροχούλα ρίξει.
1: Λοιπόν, γιατί... έχουμε το νου μας, προσέχουμε. Χαμηλές ταχύτητες. Θα πει τώρα αποστάσεις στο περιφερειακό δεν μπορείς να κρατήσεις. Γιατί χώνεται ο ένας και ο άλλος. Έχουμε και αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Αφήνεις λίγο κενό για να μην. Για να έχεις από τον μπροστά σου μια
0: και
1: απόσταση.
0: Και χώνεται ο άλλος.
1: Χώνεται ο άλλος. Και κόβει και το φορτηγό.
0: Ο κάγκουρας, ναι, ο κάγκουρας.
1: Λοιπόν. Για πες τώρα, θες να πάμε στα αθλητικά.
0: Να πάμε στα αθλητικά.
1: Θα ξεκινήσουμε με Άρη.
0: Με Άρη να ξεκινήσουμε, ναι.
1: Σπανούλης. Εποχή, ναι. Σπανούλης στον Άρη.
0: Το διάβαζα, το έβλεπα προηγουμένως, πρέπει να μην μιλήσω. Λέγω, άστο, ναι.
1: Εποχή μετά. Σπανούλης στον Άρη, έκλεισε τον deal, επίσημη ανακοίνωση. Και 4 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια ο Σπανούλης και οι συνεργάτες του. Βέβαια, να πούμε ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε ο general manager του Άρη, ο οποίος είναι και κουμπάρος του Σπανούλη. Ξεκινάει πάντως μια αντεπίδεση από τη Θεσσαλονίκη, που όλα δείχνουν ότι του χρόνου θα προσπαθήσει να χτυπήσει το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, που τα τελευταία χρόνια μονοπολεί στο μπάσκετ της χώρας. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Κάιλ Αλεξάνδρ, ένα παίχτη τον οποίο ήθελε και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και έχει πολύ μεγάλο δρόμο ακόμα και ο ΠΑΟΚ, που ήδη έκανε χειρές μεταγραφές, και ο Άρης από ό,τι φαίνεται. Και πάμε στους δύο πρώτους αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ήταν ο πρώτος τελικός εχθές, πρώτος αγώνας μεταξύ τους. Ο Ολυμπιακός νίκησε, ο Παναθηναϊκός φωνάζει πάλι για τη διαιτησία. Βγάλαν και ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης. Γενικώς υπάρχει, όποτε παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, έχουμε θέματα με τη διαιτησία, έδωσε ένα φάλο παραπάνω. Βέβαια, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν άστοχος. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε μέχρι και στην 17, το γύρισε ο Παναθηναϊκός. Στο τέλος έκανε το 1-0. Επόμενο παιχνίδι την Παρασκευή που μας έρχεται στις 9 το βράδυ.
0: Μάλιστα.

0: Πάμε κίνηση.
1: Να πάμε κίνηση, να πάμε κίνηση.
0: Πάμε κίνηση, πάμε κίνηση. Να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση με την Taxway.
1: Να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο φίλο μας τον Τάκη. Καλημέρα. Καλημέρα στην Εύα, στη Μαρία, στον Αθανάσιο. Γεια σου Ειρήνη. Σήμερα γιορτάζει η Μαρθούλα. Η Μάρθα γιορτάζει σήμερα. Είσαι μια Μαρθούλα. Η Μαρθούλα είναι Αλεξίου. Στην Αλεξίου. Γεια σου Μαρθάκη. Ανταγωνίστρια. Μαρθάκη, Μαρθάκη, έλα να ανταγωνιστούμε. Εχθές έγραψε ο φίλος μου ο Σάκης κάτι πολύ ωραίο. Τι ωραία τότε την ανάρτηση του Σάκη χθες. Τι καλή εχθές. Λέει, άλλες φορές 6 ώρα γυρνούσαμε στα γνιάτα μας. Τώρα λέει 6 ώρα πιάνουμε δουλειά το πρωί. Ρε τι. Ωραία πράγματα, ωραίες ατάκες. Γιωργάκη, καλημέρα και σε σένα. Το βλέπεις δηλαδή το κούμπο και τον. Ωραίος να πούμε. Πολύ ωραίος έτσι. Κοίτα κάτι χέρια που έχει αυτιάρια ενώ τύπος. Πω πως το. Δεν με κάνεις έτσι στη θάλασσα, μία με το χέρι.
2: Σαν κουπί.
1: Σαν κουπί. Τα δάχτυλα είναι

0: Και στα Λαγινά λέει ο Αντώνης. Γεια σου Αντώνη, καλημέρα. Στον δρόμο λέει προς Καβάλα ψυχαλίζει. Ξεκίνησε και στη Λαμπράκη και στην Επιδαύρου, λέει ο φίλος μας ο Ζε. Βροχή στην πόλη, βροχή στην πόλη. Θα ανοίξει όμως ο καιρός, μην ανησυχείτε το. Όπως και να έχει, ο στόχος της Κυριακής για το πρώτο μπάνιο δεν αλλάζει. Η πρώτη βουτιά θα την κάνουν πολύ αυτή την Κυριακή. Βουτιά, κανονική.
1: Έτσι καρδιά για μένα.
0: Το μεταξύ προσοχή λίγο, δεν θέλω να σας τρομάξω για τις παραλίες. Σας το λέω έτσι για να το ξέρετε, έχουμε εισβολή στις παραλίες των Ελληνικών, στις ελληνικές. Κάτι λέει λαγοκέφαλη και κάτι λέει οντόψαρα. Αυτά τα μυστήρια με κάτι παράξενα ψάρια, τα οποία εμφανίστηκαν στις ελληνικές θάλασσες. Είναι ένα φαινόμενο κι αυτό. Δεχόμαστε επίθεση. Τρώγονται αυτά, τρώγονται. Το κάνεις μια κακαβιά αυτό. Το κάνεις μια κακαβιά. Τέλει. Τι δηλητηριώδη δε και σε το βγάλεις το δηλητορμέξεις. Δηλητηριώδης και χαζέα. Το δώσω εκεί στη γιαγιά μου, το κάνει δυο νερά. Θα του βγάλει όλα τα δηλητήρια έξω. Πάμε Taxiway να δούμε λίγο τι γίνεται. Καλημέρα στην Taxiway. Καλό πρωινό.
2: Καλημέρα από Taxiway 18300 αστική χρέωση. Ένα σταθμό να ενημερώσουμε την κίνηση για Νέα Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία.
3: Εδώ καλημέρα. Σημαίνει κίνηση. Έχω και στην Καραμαλή και στην Εγνατία και στις δύο κατευθύνσεις.
2: Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Ένα σταθμό να ενημερώσουμε λίγο την κίνηση για Βασιλής Όλγας και για το κέντρο της Μισκή.
3: 138. Αυξημένη κίνηση, αλλά έχουμε τροχό νόμους.
2: Αλέξη, ευχαριστούμε. Ένα σταθμό για Βαρδάρη Μοναστηρίου. Ένα σταθμό για Βαρδάρη Μοναστηρίου να ενημερώσουμε. 1001.
4: Καλημέρα, Βαρδάρη Μοναστηρίου, σε καλά επίπεδα. Η κάθοδο τη Λαγκαδά έχει πρόβλημα εκεί στο Σμακικά και ο περιφερειακός έχει πρόβλημα. Τα γνωστά προβλήματα με το Πανατολικά στο νοσοκομείο της Παπαγεωργίου και με το Προδυτικά στην ενημέρωση του Αγίου Παύλου.
2: Ευχαριστώ πολύ. Αυτά από εμάς μέχρι στιγμής.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Taxiway. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Έχουμε τα θεματάκια μας, θέλει προσοχή και λόγω της βροχής που ξεκίνησε στην πόλη πριν από λίγο, γιατί δυσχεραίνει την κατάσταση. Κρατάμε αποστάσεις, δεν τρέχουμε, δεν βιαζόμαστε, δεν μουτζώνουμε, δεν φτύνουμε που λένε. Και δεν φωνάζουμε, έτσι. Αν και το έχουμε μειώσει τώρα αυτό το πράγμα. Κάνα δύο-τρεις μοίρανε μόνο στη Θεσσαλονίκη που άμα τους κλείσεις κατά λάθος ή δεν τους αφήσεις να περάσουν, σε κυνηγάνε από πίσω. Πού πάνε. Τον κυνηγάει ο άλλος, τον κυνηγάει να τον πιάσει. Πού πάτε ρε παιδιά, πού πάτε, τι γίνεται να πούμε. Ωραίος ήλιος λέει στην Τούζλα ο Θεόφιλος. Πέρασε την πόρα και θα ξαναβγεί ο ήλιος. Δεν είναι κάτι το οποίο θα κρατήσει. Δεν έχουμε βροχή όλη τη μέρα. Είναι μια κατάσταση που θα κρατήσει κάποιες ώρες και θα ξαναέχουμε την ηλιοφάνεια του καλοκαιριού.
5: Να σας δώσω τη νέα δημοσκόπηση που είχαμε χθες για το Star.
0: Δώσε δημοσκόπηση καινούρια.
5: Λοιπόν, GPO για το Star. Να σας δίνω κατευθείαν την εκτίμηση ψήφου, δηλαδή με την αναγωγή από τις αναποφάσεις τους, για να μην λέμε και τα δύο, και πρόθεση και εκτίμηση.
0: Δεν είναι όμως. Η Κατερίνα έλεγε χθες και συμφωνώ, η πρόθεση είναι καλύτερη. Δηλαδή, όταν λες τι θα ψηφίσετε, εκεί νομίζω πως είναι τώρα.
5: Ό,τι θέλεις.
0: Η πρόθεση είναι πιο. Πιστεύω ότι είναι πιο
5: ξεκάθαρο,
0: ας πούμε. Ναι.
5: Εντάξει, βέβαια και η αναγωγή δίνει αναλογικά.
0: Ναι.
5: Βέβαια, ναι, okay, εντάξει. Λοιπόν, ναι, στην πρόθεση Νέα Δημοκρατία 25%, Ελλάς 13,2%, Πασόκ στην τρίτη θέση σε αυτή τη δημοσκόπηση 10,8%, σε αρκετά μεγάλη απόσταση δηλαδή από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
5: Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,2%, Ελληνική Λύση. Τώρα αυτό το έχω στην εκτίμηση ψήφου, 8,9, δηλαδή με την αναγωγή είναι. Mm-hmm. Γι' αυτό έλεγα, κάτσε να πω τα ποσοστά,
0: ναι, εντάξει, πέστα,
5: με την εκτίμηση. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 28,6, Ελλάς 15,1, Πασόκ 12,4, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,5, Ελληνική Λύση 8,9, Κουκουέ 8,6,

0: πλεύση ελευθερίας πάρα πολύ πεσμένη. Φαντάσου ακόμα και στην εκτίμηση είναι στο 4,7. Μέρα 25, 2,5, δηλαδή ακόμα και με την εκτίμηση μένει εκτός Βουλής. Φωνή Λογικής επίσης εκτός Βουλής με 2,4. Είναι νομίζω από τις πρώτες δημοσκοπήσεις που δίνει τόσο πιεσμένη τη Φωνή Λογικής. Η Νίκη με 1,6, επίσης ένα κοινοβουλευτικό κόμμα που βγαίνει εκτός τώρα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω λόγια, είναι στο 1,3 και ακόμα δεν έχουμε δει τα χειρότερα, ναι, για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μετά τη Νέα Αριστερά...
1: Θα παραμείνει, λες, ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν ΣΥΡΙΖΑ, σαν για θα αξιαλειωθεί, δεν θα τελειώσει το πει, τελειώσαμε, παιδιά, κλείσαμε.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι, υπάρχει,
1: εγώ δεν βλέπω να παραμένει.
0: Υπάρχουν δύο γραμμές μέσα στο ναι, κόμμα, το πρώην κόμμα, ναι, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρώην κυβερνητικό κόμμα. Υπάρχει μια γραμμή που λέει να πάμε συντεταγμένα με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό θα γίνει συντεταγμένα.
0: Να παραδώσουμε τα κλειδιά και της Κουμουνδούρου, γιατί μιλάμε για ένα κτίριο. Να παραδώσουμε τα κλειδιά των μέσων ενημέρωσης, γιατί αυτά όλα είναι περιουσία του κόμματος.
1: Ναι.
0: Να δώσουμε την κρατική επιχορήγηση, να τη δώσουμε, εννοώ, να πάει κάπου η κρατική επιχορήγηση. Και υπάρχει και η γραμμή που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ να παρεμείνει μόνος του. Σε αυτή τη γραμμή, ας πούμε, είναι ο Παύλος Πολάκης, έτσι.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ποιος άλλος έχει μείνει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, σαν ΣΥΡΙΖΑ, το αρχικό.
0: Έχει μείνει ο Φάμελος, έχει μείνει η Γεροβασίλη. Δεν έχουμε ακόμα εξόδους από τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, όπως είχαμε προχθές στη Νέα Αριστερά που διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Αλλά ο Σονούπο θα έχουμε προφανώς το ίδιο φαινόμενο και εκεί. Δηλαδή,
1: αυτό τώρα που εγώ που είμαι λίγο αλεπουδιάρης.
0: Δηλαδή ο Καραμέρος, ας πούμε, για να σου πω, πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, φαντάζομαι ότι με όλα αυτά που έχει πει για το κόμμα Τσίπρα δεν θα παραμείνει και πολύ εκεί.
1: Ναι, εγώ τώρα που σκέφτομαι λίγο πονηρά και είμαι λίγο έτσι, το έχω αυτό το αλεπουδιάρικο. Μήπως θα ήταν συμφέρον να κρατηθεί έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ έστω με το 1%, με το 2% και να προσθεθεί μετά τις εκλογές, ας πούμε, να θα μπορεί να κολλήσει μετά τις εκλογές, ας πούμε, με τον Αλέξη, με τον Βελάς.
0: Ναι, αλλά μετά τις εκλογές να κολλήσει με ποιον, γιατί δεν είναι ότι θα. Από ό,τι δίνουν οι δημοσκοπήσεις, έτσι. Ναι. Δεν θα βγει πρώτο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να κολλήσει πού και γιατί.
1: Ναι.
0: Εκτός, ας πούμε, να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι ούτε τους έδρες τους δεν θέλει. Δηλαδή θέλει να αφήσουν τις έδρες τους.
1: Τώρα το τι φαίνεται με το τι μπορεί να γίνει είναι άστα να πάνε.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: εντάξει,
1: μπορεί να
0: okay,
1: αλλάξει
0: απλά...
1: την τελευταία στιγμή να αλλάξει το θέμα.
0: Απλά νομίζω ότι επειδή έχει το πάνω χέρι ο Αλέξης Τσίπρας και το έχει δηλαδή άμα τη εμφανίσει με το που εμφανίστηκε, δηλαδή τα σάρωσε στην κέντρο αριστερά. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει αυτό. Εγώ καταλαβαίνω ότι θέλει να κάνει ένα κόμμα καθαρό, χωρίς συνιστώσεις, γιατί. Αυτά όλα που μαθαίνουμε, ειδικά το τελευταίο διάστημα, με το τι γινόταν τα δύσκολα χρόνια με τις διαπραγματεύσεις και αυτά, φαίνεται ότι άλλος τραβούσε για Χίο, άλλος για Μυτιλίνη. Δεν είναι εύκολο να διοικήσει ένα κόμμα. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι ήταν.
1: Καλά,
0: με τις συνιστώσεις του.
1: Γίνανε πόσα κόμματα από τις συνιστώσεις όμως. Δηλαδή, έφυγε ο Λαφαζάνης, έγιναν κόμματα, δηλαδή διαφορετικά ουσιαστικά. Έτσι. Αυτά ήταν όλα μαζί. Δηλαδή, η Κωνσταντοπούλου ήταν με τον. Το 15 ξεκίνησαν μαζί. Άλλο κόμμα, έχει μεγάλο ποσοστό.
0: Πρόεδρος της Βουλής ήταν, να θυμίσουμε, ναι, Κωνσταντοπούλου, βέβαια.
1: Και ο Κουβέλης νομίζω έκανε κόμμα. Δεν έκανε...
0: Η Δημάρη ήταν ξεχωριστή.
1: Ήταν ξεχωριστή.
0: Εντάξει,
1: ναι, ήταν λίγο ξεχωριστή.
0: Αλλά οι συνιστώσεις στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολλές. Δεν είναι ο Λαφαζάνης, η Κωνσταντοπούλου κτλ.
1: Ναι, λέω αυτούς που κάνανε κόμμα, ας πούμε, ναι.
0: Το πρόβλημα ήταν με τις συνιστώσεις, από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλω ένα κόμμα αρχηγοκεντρικό, οπότε δεν βλέπω το λόγο γιατί να συνεργαστεί με ένα πράγμα που μετά θα μείνει 1% ή 0,5%. Δεν υπάρχει λόγος. Στην ουσία εξαϊλώνεται. Τώρα το θέμα είναι πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Συντεταγμένα, πάρει και τα κλειδιά, πάρει και την περιουσία την κομματική, ή θα μείνουν κάποιοι πίσω και απλά θα φθήνουν. Ήδη έχουν δηλαδή σχεδόν τελειώσει, έτσι. Χθες ο Άδωνης ο Γεωργιάδης εμάς εδώ είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάγνωση. Νομίζω είναι η ανάγνωση των περισσότερων, αλλά το είπε έτσι με χαρακτηριστικό τρόπο. Ότι ο Τσίπρας λέει, καθάρισε, λέει στην αρχή, παραμέρισε. Το ρήμα που χρησιμοποίησε τότε ο Τσίπρας όταν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, από αρχηγός, ήταν παραμερίζω.
1: Ναι.
0: Και το λέγαμε από τότε, ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ρήμα, δηλαδή κάνω λίγο στην άκρη. Έφερε τον Κασελάκη για να μην γίνει, λέει, αυτοκράτηρα του κόμματος η Αχτσιόγλου, γιατί ήταν η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν την ήθελε ο Τσίπρας προφανώς. Μετά, λέει, επειδή άρχισε να του κουνιέται ο Κασελάκης, έλεγε κάτι για μαύρα ταμεία, μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ, καθάρισε, λέει, και τον Κασελάκη. Και μετά τώρα, λέει, είναι στη διαδικασία που καθαρίζει τον Φάμελο και τη Γεροβασίλη, δηλαδή τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, για να μείνει πάλι αυτός μοναδικός αυτοκράτορας και να τον παρακαλάει, λέει, να τους πάρει στο κόμμα.
1: Θα γίνει όμως, φαίνεται.
0: Νομίζω κάπως έτσι
1: κάπου
0: είναι
1: θα
0: τα πράγματα.
1: Δεν, έχει, δεν είναι λάθος η εκτίμηση αυτή.
0: Χθες κυκλοφόρησε και μία, δεν θα το έλεγα ακριβώς φήμη, κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα από ένα μικρό site και μετά το τσεκάραμε κι εμείς, ο Δημήτρης δηλαδή. Γιατί λεγόταν ότι ο Κασελάκης θα πάει στο Πασόκ.
1: Αυτό το άκουσα και εγώ, αλλά με το διαψεύσανε μετά. Ναι. Το είπα, ήθελα το απόγευμα του.
0: Θα σου πω κάτι. Θα τα πει ο Δημήτρης στην εκπομπή του. Δεν ήταν ότι κατευθείαν το διέψευδαν όλοι πάνω στις επικοινωνίες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, υπάρχει ένας διάβλος, αλλά προφανώς δεν είναι και εύκολο να πάει ένας Κασελάκης τώρα στο Πασόκ.
1: Κοίτα, γιατί... εγώ θα μπορούσα να τον φανταστώ τον Κασελάκη Πασόκ, ας πούμε. Δεν πείσω ότι δεν το έχει, ας πούμε.
0: Το θέμα είναι εάν θα το φανταστούν οι Πασόκοι.
1: Γιατί η Πασόκ είναι, νομίζω πως είναι συμβατός δότης, ας πούμε. Δηλαδή το μόσχευμα θα κρατήσει, δεν θα το αποβάλουν. Δεν νομίζω ότι. Να μου έλεγε, ας πούμε, πάει Πολάκη στο Πασόκ, θα έλεγα και με ενδιαφέρον λίγο κάτι γίνεται. Αλλά...
0: Κοίταξε.
1: Ο Κασελάκης, ναι. Σαν Κασελάκης. Λίγο Αμέρικα, λίγο έξω, λίγο έτσι, λίγο αυτό, λίγο επιχειρηματίας. Δηλαδή το έχει λιγάκι το πιο προσιτό.
0: Ναι, βέβαια
1: πιο
0: ο Κασελάκης μονίμως λέει ότι όχι στα παλιά τα κόμματα αυτά. Το Πασόκ είναι και αν είναι παλιό κόμμα, έτσι. Δεν ξέρω. Πάντως το θέμα είναι ότι αρχίζει και ψωνίζει από τα πανέργεια ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί ψωνίζει τώρα από ένα κόμμα, ένα πολιτικό αρχηγό, αν ευοδονόταν το σενάριο αυτό, τις τάξεις του 1,1%, έτσι, δηλαδή δεν το λες και μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι.
0: Δείχνει μια απελπισία, ας πούμε.
1: Πάντως εμένα ο Ανδρουλάκης μου αρέσει, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εμένα ο Νικολάκης είναι, φαίνεται πολύ καλό παιδί. Και με το μουσάκι του, με τη χωριστρούλα του είναι, δηλαδή, συμπαθέστατος άνθρωπος, ας πούμε, καθαρός. Έτσι, ένα ωραίο πρόσωπο είναι. Μ' αρέσει εμένα προσωπικά. Τώρα, αν τα καταφέρνει, δεν τα καταφέρνει, τι να σου πω τώρα, δεν τα ξέρω. Τι είναι και κριτήκαρος.

0: Καλημέρα σας κύριε Σταύρο μας, στον Αθανάσιο και στον Γιώργο, στο Μαράκι, καλημέρα.
1: Λοιπόν, αν θέλεις να κάνεις ταξιδάκι με Greco's Travel.
0: Έχω αρχίσει να το σκέφτομαι.
1: Να σου πω, μπήκε το καλοκαίρι και αργείς κιόλας.
0: Παιδιά, θέμα σχεδιασμού είναι όλα, να ξέρετε, έτσι. Και οικονομία κάνεις και προγραμματίζεις σωστά τα πράγματα, γιατί αλλιώς τα τρέχεις και δεν θα φτάνεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Και πρέπει να κλείσετε νωρίς όσοι το σκέφτεστε και για καλοκαίρι και για να πετύχετε τιμές early booking, δηλαδή καλύτερες τιμές, αλλά και για να βρείτε θέσεις στην εκδρομή που θέλετε. Γιατί οι θέσεις κλείνουν γρήγορα στις καλές εκδρομές. Και όταν είναι συνδυασμός και καλές τιμές και εξαιρετικές παροχές, δηλαδή συνοδοί, τα ξενοδοχεία, το πρόγραμμα, το οποίο δεν χρειάζεται και να το ακολουθείς. Μπορείς να κλείσεις εσύ με το group και να κοιμάσαι μέχρι τις 12, δεν σε εμποδίζει κανένας, έτσι. Λοιπόν, για πάρα πολλές εκδρομές και στην Ελλάδα το καλοκαίρι και στην Ευρώπη και σε πολύ μακρινούς προορισμούς, αν έχεις ήδη ταξιδέψει και λες θέλω να πάω κάπου πιο μακριά, πιο εξωτικά ας πούμε. Για όλα αυτά Greco's Travel, 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτου 19 στο λιμάνι. Και αν είσαι και μέλος ενός συλλόγου, ενός σωματείου, είσαι σε μια εταιρεία και θες να κάνεις ένα ταξίδι με πολύ κόσμο, δηλαδή θα πεις είμαστε 20 άτομα ή 50 άτομα, επίσης Greco's Travel έχουν ειδικό τμήμα για να σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα το πρωί. Προσοχή στον περιφερειακό, θα ταλαιπωρηθείς λιγάκι αν είσαι και στις δύο κατευθύνσεις. Βλέπω ότι έχει κινήσει και παραμένει. Δεν κρατάει πολύ, αλλά είναι η ώρα τώρα τέτοια. Εμείς το απογευματάκι θα τα ξαναπούμε στις 8. Το πρωί μέρα ερχόμαστε, μέρα φεύγουμε. Πάει πια το καλοκαιράκι, μεγάλωσε η μέρα, είναι άστα να πάνε.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Σταθερά πρώτη εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία και στη δημοσκόπηση της GPO για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25% στην πρόθεση ψήφου, ενώ στην εκτίμηση ανεβαίνει στο 28,6%. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 13,2% στην πρόθεση και 15,1% στην εκτίμηση. Το Πασόκ στην τρίτη θέση με 10,8% στην πρόθεση και 12,4% στην εκτίμηση ψήφου. Τέταρτο κόμμα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,2% στην πρόθεση ψήφου και 10,5% στην εκτίμηση. Η Ελληνική Λύση στην εκτίμηση η ψήφου συγκεντρώνει 8,9%, το ΚΚΕ 8,6%, Πλεύση Ελευθερίας 4,7%. Στην εκτίμηση ψήφου επίσης, το ΜΕΡΑ 25 παίρνει 2,5%, η Φωνή Λογικής 2,4%, η Νίκη 1,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,3%. Ως χώρα που πλέον δεν αντιμετωπίζει μακροοικονομικές ανισορροπίες, αξιολογεί την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την έκθεση για το εαρινό ευρωπαϊκό εξάμηνο. Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ, αν και εξακολουθεί να παραμένει υψηλός, συνεχίζει να αποκλιμακώνεται λόγω της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής και της αύξησης του ΑΕΠ. Παράλληλα, βελτιώνεται η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση της χώρας, ενώ τόσο το δημόσιο όσο και το εξωτερικό χρέος αναμένεται να συνεχίσουν την πτωτική τους πορεία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την εξέλιξη ως επίσημο τέλος ενός αρνητικού κεφαλαίου 16 ετών, σηματοδοτώντας το τέλος κάθε επιτήρησης. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς, όπως είπε η Άγκυρα, εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Άδειασε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης τον Χάρη Δούκα για τις δηλώσεις του σχετικά με πιθανή συνεργασία του κόμματος με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι εκτός κομματικής γραμμής και πως οφείλει εξηγήσεις. 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε αρχές Σεπτεμβρίου να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, δήλωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης. Μια νέα κολυμβητική πισίνα στην 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε πως θα υλοποιηθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα ο Δήμαρχος της πόλης Στέλιος Αγγελούδης μετά τη συνάντηση που είχε χθες με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν μετά από επιθέσεις ουκρανικών ντρόουν σε Αγία Πετρούπολη και Κριμαία. Τα πλήγματα καταγράφηκαν σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς συνέπεσαν με την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη. Σε συμφωνία για την εφαρμογή πλήρους κατάπαυσης του πυρός, κατέληξαν Ισραήλ και Λίβανος έπειτα από νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εφαρμογή της συμφωνίας συνδέεται άμεσα με τον τερματισμό των επιθέσεων της Χεσμπολά. Την ίδια ώρα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Στο μεταξύ, σε λάθος του Αμερικανικού συστήματος Patriot, στην προσπάθειά του να αναχαιτήσει ιρανικούς πυράβλους, αποδίδουν οι φρουροί της Επανάστασης το πλήγμα που υπέστη χθες στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα ένα νεκρό και 63 τραυματίες. Μια νέα σελίδα ανοίγει στη μπασκετική ιστορία του Άρη, καθώς χθες ανακοινώθηκε η συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θα προπονεί την ομάδα για την επόμενη τριετία.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 27 βαθμούς, στα Γιάννητσα 28, στο Κιλκής 25, στην Κατερίνη 24, στον Πολύγυρο 21, στις Σέρες 26, στα Γρεβενά 25 και στην Καστοριά 23 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρσου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Μαμά, βαριέμαι!
10: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως 6 Δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
14: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
13: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
14: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
15: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
16: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Καλό πρωινό σε όλες και όλους. 14 λεπτά μετά τις 8. Είναι 5ο μήνας, έχει 4 Ιούνιος του 2026. Στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Και έχουμε δρόμο μπροστά μας, κοντά 3 ώρες ραδιοφωνικής διαδρομής. Ανοίγοντας το Twitter σήμερα, μου ήρθε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον από την εκπομπή του Σταμάτη του Ζαχαρού στο One Channel εχθές, όπου με κάλεσαν οι άνθρωποι για να συζητήσουμε ένα θέμα για το οποίο δεν μου κάνει ενημερωμένος, αλλά ο Σταμάτης μου το έθεσε και ήταν πάρα πολύ και είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι και ένα, πώς το λένε, και ένα σημαντικό κεφάλαιο της εποχής. Θα βρω όλο το απόσπασμα λίγο αργότερα, γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Γιατί ξεκινώ με αυτό? Προς όλες θα σας δώσω ένα μικρό απόσπασμα, ένα μικρό κομμάτι των όσων είπαμε με τον Σταμάτη τον Ζαχαρό. Και έχω το λόγο μου που ξεκινώ με αυτό. Με ρώτησε ο Σταμάτης ο Ζαχαρός για την άποψη της κυρίας Καριστιανού για τα γεωπολιτικά στη σχέση μας με την Ρωσία και πάει λέγοντας. Η απάντηση ήταν περίπου αυτή.
1: Η κυρία Καριστιανού, ας μου επιτραπεί με όλο το σεβασμό και τη συμπάθεια, δεν είναι το πρόσωπο, αγαπητέ μου Σταμάτη, μετά από 40 χρόνια δημοσιογραφίας, το οποίο θα εμπιστευτώ για τα γεωστρατηγικά της χώρας μας. Όχι απαξιωτικά, αλλά δεν θεωρώ ότι έχει οριμάσει τόσο πολύ πολιτικά, ώστε η άποψή της για τέτοια ζητήματα, μείζωνα ζητήματα, που είναι άποψη μιας γυναίκας και ενός Αυγερινού. Δεν ξέρω τι άλλο έχουν εκεί στον χώρο, αυτό στην Ελπίδα όπως λέγεται. Δεν ξέρω πόσοι συμμετέχουν στο να καθορίσουν στρατηγική και να αναλύσουν τα δεδομένα. Η Μαρία Καριστιανού λοιπόν δεν είναι το πρόσωπο του οποίου την άποψη θα ελάμβανα τόσο σοβαρά όταν μιλάμε για τόσο μεγάλες αποφάσεις της Ευρώπης, μέρος της οποίας είμαστε, απέναντι σε μια εισβολή η οποία έγινε όταν η δική μας χώρα, γενικότερα η Ελλάδα, έχει δοκιμαστεί από εισβολές. Το λέω για να το έχει κατά νου η κυρία Καριστιανού.
2: Ναι, αλλά ξέρεις, εκφράζει.
0: Λοιπόν, και έρχομαι, ανοίγω το Twitter για να δω τι γίνεται, τι συμβαίνει στον κοντινό και μακρινό κόσμο. Και με έκπληξη από κάτω διαβάζω σχόλιο της κυρίας Καριστιανού. Λοιπόν, πού το λέει, μισό λεπτό. Καλό θα είναι να γνωρίζει ο εμφανιζόμενος ότι διαθέτω μεγάλο επιτελείο, μακρά γεωπολιτική πείρα με μεγάλη πρωτεύουσα πολύ μεγάλης χώρας. Θα τα πούμε στο δικαστήρι. Α, παιδιά, δεν μπορώ. Να μου πείτε πότε, μόνο για να πάρω άδεια. Της απάντησα βέβαια της κυρίας Καριστιανού. Της είπα, κυρία Καριστιανού, σας και πριν πολιτευτείτε, όταν λέγατε ότι δεν θα πολιτευτείτε, σας ψάχναμε εδώ, η Κατερίνα Νικολάου, τηλέφωνα, πράγματα. Μας ζητούσατε αιτήσεις, ηλεκτρονικά mail και λοιπά, ουδέποτε απαντήσατε, και μετά από εκεί ζητήσαμε να είστε εδώ σε εκπομπές και δεν έργεστε να μας εξηγήσετε αυτά τα γεωπολιτικά σας. Τέλος πάντων, γέλασα πρωί-πρωί, πρέπει να σας πω. Απλά να μου πούτε πότε θα είναι για να κάνουμε τον προγραμματισμό μας εδώ. Τρελαθούμε. Και από κάτω ανώνυμη, επώνυμη, λιγότερο ανώνυμη, λιγότερο επώνυμο, καθένα στο μακρύ και το κοντό, κάποιος κάποια εκεί με ένα ψευδόνυμο περίεργο, λέει βέβαια, λέει παίρνει απευθείας αναθέσεις. Τι τραβάει η χώρα και μαζί με τη χώρα και εμείς. Το μεσημέρι θα έχουμε, από ό,τι βλέπω εδώ, 32 βαθμούς Κελσίου, ψιλόβροχο. Λίγο αργότερα θα ανοίξει, αργότερα θα ρίξει περισσότερο νεράκι από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία. Η υγρασία θα είναι στο 40-45-50% και τα μποφοράκια θα είναι από 1 έως 3 κατά διαστήματα. Όχι ρε εσύ, Βιργινή, έλα εδώ, διόρθωσε με σε παρακαλώ, γιατί απάντησα. Έλα παιδί μου, βοήθησε με λίγο, βάλε μια πλάτη. Λοιπόν, τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Έναν χαμό από εξελίξεις έχουμε σχεδόν παντού. Το πρωί συζητούσαν εδώ για ένα... Ο Μπαρμπαγιάννης άνοιξε το θέμα, γιατί το είδαμε στα μέσα ενημέρωση. Ένα επίσημο στοιχείο το οποίο έρχεται από τη Γερμανία. Ένα τεράστιο, λέει, ποσοστό Γερμανών. Ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών στη Γερμανία, λέει, ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Όταν το άκουσα εγώ, το μυαλό μου πήγε, μάλλον λέω, σε αλλοδαπούς, σε μετανάστες. Αλλά μετά είδα τα επιμέρους στοιχεία και αφορά σε Γερμανούς πολίτες, σε μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, πολλοί Γερμανοί έχουν αποδοχές, λέει, πάρα πολύ χαμηλές, αγγίζουν ή και προσπερνούν τα όρια της φτώχειας. Στη Γερμανία, παρακαλώ. Στην ισχυρά οικονομία της Ευρώπης. Ωραία, μήπως δεν πάμε καλά, μήπως πρέπει να γυρίσουμε σε σοσιαλισμό και κομμουνισμό, γιατί ο καπιταλισμός με την υπερσυγκέντρωση κεφαλαίου θα μας κάνει όλους φτωχούς. Έμεινα έκπληκτος, εντυπωσιασμένος, όχι γιατί δεν υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα και σε ισχυρές οικονομίες με πρώτες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά δεν φανταζόμουν το ποσοστό των ανθρώπων στη Γερμανία οι οποίοι ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας και δεν τα καταφέρουν στην καθημερινότητά τους. Δεν φανταζόμουν ότι είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό.

0: Στα δικά μας τώρα, η Κωνσταντοπούλου ήταν χθες καλεσμένη στο Χατζή και κατήγγειλε κάτι το οποίο η ίδια λέει το είχε πει και στο παρελθόν. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Η Κωνσταντοπούλου, η οποία είπε ότι ο Τσίπρας όταν ήταν εκεί πρωθυπουργός, ήταν στο γραφείο του, λέει, και με φώναξε κάποια στιγμή και του άρεσε πάρα πολύ να παρακολουθεί. Δηλαδή αξιοποιούσε και εκείνος, λέει, προϊόντα υποκλοπών.
1: Ας κάνω μια ερώτηση. Να θέλω να απαντήσετε ειλικρινά. Όπως συνηθίζετε, αν το ξέρετε βέβαια, έτσι, γιατί αυτή η ερώτηση μπορεί και να μην το γνωρίζετε. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γινόντουσαν παρακολουθήσεις.
2: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιο σου δίνει και τι σου
1: τι
2: δίνει.
1: Τι σας απάντησες?
2: Τίποτα δεν μου απάντησε. Εγώ έφυγα μετά από αυτή από αυτή την συζήτηση
1: και πάμε,
2: ήταν μία από τις αποκαλυπτικές συζητήσεις. Βέβαια δεν είδα να σχολιάζεται ότι μεταξύ των υπογραφώντων την ιδρυτική του διακήρυξη είναι ο κύριος Φώτης Παπαγεωργίου, ναι, ο οποίος αφενός ήταν υποδιοικητής της ΕΕΠ, εμπλεκόμενο το όνομά του και στη λίστα Λαγκάρτ, και δεξιχέρι νομίζω είναι του Μελισανίδη.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Με τους επιχειρηματίες δεν γνωρίζω.
2: Εντάξει.
1: Εγώ και δεν γνωρίζω αυτό, πράγματι.
2: Λοιπόν, μπορεί να κάνω λάθος.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Καλά, εγώ προσωπικά θα μου ψεύδεις άμα έπεφτα από τα σύννεφα, έτσι, επειδή είναι ο Τσίπρας ο παρακολουθών, σύμφωνα με τα καταγγελόμενα της ζωής Κωνσταντοπούλου. Γιατί η άποψή μου, και είναι σταθερή πάγια, είναι ότι οι ειδικές υπηρεσίες αυτές, οι μυστικές υπηρεσίες σε κάθε χώρα του πλανήτη, είναι για να παρακολουθούν. Γι' αυτό πληρώνουμε κόσμο, γι' αυτό υπάρχει ο μηχανισμός, και πολύ καλά κάνουν και παρακολουθούν, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Γιατί αν δεν είχες ειδικές μυστικές υπηρεσίες, ένα μπάχαλο και ξέφραγο αμπέλι θα σουν. Γι' αυτό και στον πλανήτη, σε κάθε χώρα, υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες. Και καλώς υπάρχουν, αρκεί να λειτουργούν. Αρκεί να λειτουργούν, επαναλαμβάνω, βάσει πρωτοκόλου. Δεν αναφέρουμε στο Πρέταντορ, δεν δίνω άλοθη σε κανέναν. Ο Ντίλιαν έδωσε συνέντευξη χθες, είπε για ακόμη μια φορά ότι έχει να καταγγείλει πράγματα σε δεύτερο βαθμό. Τον περιμένουμε τον Οκτώβριο και μακάρι να υπάρχουν στοιχεία να τα δώσει ο άνθρωπος και να μπουν στη φυλακή όλοι εκείνοι οι οποίοι ενέχονται. Κάθε κατεργάρης, λέει, στον φάγκο του. Αλλά δεν έχω πέσει από τα σύννεφα, αγαπητές φίλες και φίλοι. Έτσι αλλιώς θα θυμάστε τότε και με την υπόθεση Πιτσιόρλα, που ήταν επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ, πώς το έλεγαν, το υπερταμείο, επί ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε καταγγελίες για... και ήταν δυνατός τέλεχος ο Πιτσιόρλας, δικός μας εδώ από Θεσσαλονίκη, από το Βόλο, ήταν βόρειος, είχε περάσει και από εδώ και τον παρακολουθούσαν. Αλλά επαναλαμβάνω, μην τρελαθούμε, δηλαδή για τα αυτονόητα δεν χρειάζεται να πολύ συζητάμε. Αρκετά νομίζω δαπανίσαμε χρόνο στην Ελλάδα για τα αυτονόητα. Πέσαν από τα σύννεφα, λέει, γιατί, λέει, γίνονται παρακολουθήσεις. Έρε φίλε, η Βιργινία αμέσως δεν έλεγε Μαρία Καριστιανού, έλεγε Μαρία Καριστιάνοβα. Γιατί και εγώ έμεινα λίγο έκπληκτος. Λέω, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν, είναι θέμα τώρα αυτό να πάμε στα δικαστήρια με το Μαριό? Μακάρι δηλαδή, πρώτη μούρη εκεί, δηλώσεις, πράγματα, δάματα, τα κανάλια. Don't τώρα συζήτηση για το τραπέζωμα το οποίο βρήκε ομοτράπεζους Άδωνη, Κωνσταντοπούλου και Ανδρουλάκη. Ένας τύπος, δεν ξέρω πώς το λένε, κάνει κάτι ωραία βιντεάκι αυτός. Έκανε ένα πολύ ωραίο βίντεο το οποίο άκουσα, γέλασα και θέλω να το μοιραστούμε με όλες και όλους εσάς.
3: Τραπέζι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το έχουμε πάθει και εμείς με κάτι ξαδέρφια που μας φάγανε το χωράφι. Βέβαια ο Άδωνης το διευκρίνησε. Σιγά που θα καθόμουν στο τραπέζι πίσω στην πλέμπα. Που τους βάλαν στην τουαλέτα δίπλα. Όχι, εγώ καθόμουν πρώτο, τραπέζι πίστα. Αλλά πέρασαν από ένα γεια. Τα ξαδέρφια μας όμως μας τα βάλανε στο ίδιο το τραπέζι, χωρίς να μας ρωτήσουνε. Πήγαμε και εμείς συνάμενοι, κουνάμενοι, καθίσαμε, τσουπ! Να τα έβλεπα μπροστά μου λιόδεντρα να περνάνε, στρέμματα. Αυτά που πήγαν να μας κλέψουνε. Και έρχεται ξαφνικά ο φωτογράφος και λέει: ελάτε να σας βγάλω μια φωτογραφία όλους μαζί. Ναι, λέω, ευκαιρία είναι για το μνήμα. Ελάτε, αντέστε να πιαστούμε να περάσει. Ο ένας κοιτούσε από εκεί. Ο άλλος κοιτούσε από εδώ. Εμένα, τα νεύρα μου, τα χείλη μου, να σαν τη ζωή. Είχαν γυρίσει. Σαν να είχα φάει 3 κιλά παστά. Δεν μπορούσα να κάνω. Ήμουνα έτσι, παιδιά, λέει. Αλλά εμείς είχαμε και μαδομούνι, γιατί ο ξάδερφος, επειδή ήθελε να σπάσει την αμηχανία, αναρωτήθηκε πόσο χρονών είναι ο γαμπρός. Και δεν άντεξα, το είπα. 35, ξάδερφε. Όσα και τα στρέμματα που μας φάγατε στις ελιές. 35 χρονών, ναι. Εκεί έγινε. Μπορείτε να φανταστείτε. Βέβαια, το πάνε είναι το πώς θα διαχειριστείς μια τέτοια στιγμή, γιατί σε όλους κάπου κάποτε μπορεί να μας συμβεί. Τα ίδια δεν είχαν πάθει και οι Σιριζέοι με τον Καμένο, που βλέπαν τον Τσίπρα στο ίδιο τραπέζι και δεν μπορούσαν να διαχειριστούν. Τα ίδια δεν πάθανε και οι Παναθηναϊκοί με τον Αλαφούζο και τον Κομπότη, που λένε αυτοί τώρα τι γίνεται, γιατί πίνουν τα ουίσκια. Και εδώ, αντίστοιχα, είδατε, η ζωή κοιτούσε την άλλη. Ο Ανδρουλάκης, ό,τι κάνει γενικά σε όλη την καριέρα. Χαρταετό, δεν. Κοιτούσα το πουλάκι στο φακό. Ο Άδωνης πλάτη για να μην δούμε φάτσα, για να μην κατα. Μια χαρά, χαρούμενα, χρυσή πρωτοχρονιά. Αυτό που έπαθε Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Ανδρουλάκη που πήγαν σε εταιρική εκδήλωση.
0: Το λέγαμε και χθες, σε όλους έχει συμβεί κάπου. Έχετε βρεθεί, ρε παιδί μου, και σας έβαλαν σε ένα τραπέζι όπου δεν πολύ ταιριάσατε. Κοινωνικές εκδηλώσεις είναι αυτές. Λοιπόν, κάτσε να δω λίγο τι γίνεται. Καλή επιτυχία στα παιδιά και σήμερα. Γιατί βλέπω πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Ακινησία βλέπω. Όχι κίνηση. Στην περιφερειακή γίνεται της Κακομήρας. Τελικά το στοίχημα εκεί με το μετρό δεν έπιασε. Γιατί πολλοί κόσμος μετακινείται και λόγω των εξετάσεων με το αυτοκίνητό του. Με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλα μποτιλιαρίσματα. Στην περιφερειακή, επαναλαμβάνω. Δεν θα σας πω σε ποιο σημείο, γιατί σχεδόν ολόκληρη η περιφερειακή, ένα μεγάλο τεράστιο τμήμα της προς ανατολικά και ένα μεγάλο, όχι τόσο μεγάλο, αλλά μεγάλο και προς δυτικά. Είναι μποτιλιαρισμένα. Υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν μπορούμε να σας απεγκλωβίσουμε. Αν έχει κάποιο τροχαίο, κάποιο συμβάν, οτιδήποτε, μας ενημερώνετε, μας διακόπτει.

Μόνο από το φαγητό δεν πρέπει να διακόπτουμε τον κοσμάκι. Πάντα μου το έλεγε η συγχωρεμένη μάνα μου, όταν τρώει ο άλλος δεν τον διακόπτεις. Πόσο μάλλον όταν έχει επιλέξει με ίστρο μία από τις 18 προτάσεις, συνταγές, ιδέες. Μπαρβαστάθη, απολαμβάνει υγιεινά νόστιμα και πας να τον διακόψεις. Ας τον άνθρωπο να απολαύσει αυτό που θέλει. Τόσα κάνει ο Μπαρβαστάθης. Μια χαρά είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Μια χαρά είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ είναι μια χαρά, πρέπει να σου πω. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν δυναμική και για το ΠΑΣΟΚ και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω ωστόσο κάτι και κρατήστε το. Και το εννοώ αυτό που θα σας πω κυρίως για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ σαν το granite binder της χρωμοδομής. Έχουν ανακατευτεί. Η διαφορά είναι ότι η χρωμοδομή στο αποτέλεσμα είναι εξαιρετική. Με αυτό το προϊόν, την ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίγια και τα βότσαλα, τα κάνει ενιαία, τα σταθεροποιεί και δίνει μια εξαιρετική εικόνα σε κήπους, διαδρόμους, σε επαγγελματικούς χώρους. Και πάνω απ' όλα αντέχουν στον χρόνο. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχουν αναμειχθεί, έχουν μπερδευτεί, αλλά έχουν γίνει μαλλιά κουβάρια. Η χρωμοδομή προηγείται καινοτομή και με το προϊόν αυτό κερδίζει το ενδιαφέρον πολλών. Ενημερωθείτε και εσείς, θα σας αρέσει. Ενημερωθείτε και από το στρόγγυλο το πραγματάκι που θα δείτε στην πινακίδα του αυτοκινήτου σας, αν και θα σας ενημερώσουν από την ΟΤΕΚΟ, γιατί φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να περάσετε το όχημα από έλεγχο κταίο. Και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της ΟΤΕΚΟ εδώ ανατολικά στη Θεσσαλονίκη, κάντε τη δουλειά σας πανεύκολα, γρήγορα, κλείνοντας απλά ραντεβού στο www.oteco.gr.

0: Έτσι λοιπόν, χαρές, πανηγύρια και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πολάκης, ο Παπάς και άλλοι έχουν ξεσπαθώσει εναντίον του Φάμελου. Είναι αργά και για τον φίλο τον Σοκράτη τον Φάμελο. Εσείς οι οποίοι ακούτε καθημερινά εκπομπές, θα έχετε διαμηνήσει φαντάζομαι, γιατί σας τα λέγαμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, με συμπάθεια στον Σοκράτη, ότι δεν το πάει καλά το μαγαζί, ότι είναι ντροπιαστικό αυτό που συμβαίνει στην κοινοβουλευτική του ομάδα, να επιτρέπει ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδος σε κάθε έναν βουλευτή ο οποίος αμείβεται από τον κόπο του ελληνικού λαού να δηλώνει ότι είναι με τον Τσίπρα, ενώ να αμείβεται ως ΣΥΡΙΖΑ. Θα έπρεπε να πάρει τα μέτρα του νωρίτερα. Αν έδιωχνε κανένα 2-3 τότε, μπορεί τα πράγματα να ήταν καλύτερα. Για εκείνον τώρα μάλλον τελείωσαν για τον Φάμελο, γιατί ήδη αμφισβητείται και από τους εναπομείναντες στην κοινοβουλευτική του ομάδα.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: noche en La Habana, Cuba.
1: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
0: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
2: Ήθελα να σας πω το εξής νωρίτερα. Και σήμερα θα το αναπτύξουμε λίγο αργότερα με δύο ανθρώπους οι οποίοι κάνουν έρευνα αγοράς, στατιστικολόγους δηλαδή, για να δώσουμε και επιμέρους στοιχεία για το πώς έχει εικόνα πραγματικά και ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στα οποία πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία. Θα σας πω κάτι και πραγματικά το νιώθω πολύ βαθιά μέσα. Ότι αυτοί οι οποίοι κρατούν έντιμη στάση στον χώρο της αριστεράς, εκείνοι οι οποίοι δικαιώνουν αυτό που η αριστερά πάντα έλεγε ηθικό αριστερό, ηθικό πλεονέκτημα, θα μείνουν εκτός. Η κοινωνία θα επιβραβεύσει και επιβραβεύει όχι εκείνους οι οποίοι είναι ηθικοί και έντιμοι, και επειδή η κοινωνία δεν είναι ένα ενιαίο κράμα, μείγμα, συγγνώμη, δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα, είναι κράμα, είναι διαφορετικά πράγματα. Αν πάρουμε το εκλογικό σώμα, εκείνο το οποίο στηρίζει, ψηφίζει και καλά κάνει την αριστερά, πρέπει να σας πω ότι αυτό το εκλογικό σώμα τελικά ούτε αυτό εννοεί αυτά τα οποία λέγανε για τα αριστερά ηθικά πλεονεκτήματα. Οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν σταθεροί στις αρχές τους, εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μένουν και στελέχη σταθερά στις αρχές τους, είναι λιγότεροι βέβαια, οι περισσότεροι έτρεξαν να πάνε στον Τσίπρα ή οπουδήποτε αλλού βρουν καρέκλες. Αυτοί οι οποίοι έμειναν πίσω και είναι συνεπείς, ειλικρινείς και έντιμοι, αυτούς λοιπόν θα τους φάει μαρμάγκα. Ποια είναι η μαρμάγκα? Είναι αυτή η αρρώστια, η παθογένεια, η ελληνική, η οποία τι λέει? Θεωρητικά όλοι δημόσια είμαστε υπέρ των έντιμων, της ειλικρίνειας, της διαφάνειας, υπέρ των ικανών, υπέρ της αξιοκρατίας, αλλά όταν έχει τη στιγμή να γίνουμε εμείς οι κριτές, τα κριτήριά μας είναι διαφορετικά. Έτσι λοιπόν το σώμα αυτό, το μέρος αυτό του εκλογικού σώματος, το οποίο στηρίζει και καλά κάνει, επαναλαμβάνω, στηρίζει την αριστερά, προς Θεού πολύ καλά κάνει. Αυτό το εκλογικό σώμα ωστόσο θα επιβραβεύσει τους αποστάτες, θα επιβραβεύσει τους θεσιθήρες, θα επιβραβεύσει τα ερπετά, πολιτικά ερπετά, θα επιβραβεύσει τους γλύφτες, θα επιβραβεύσει όλους εκείνους οι οποίοι είναι οσφιοκάμπτες και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, και θα πάνε οπουδήποτε πάνε, θα τους επιβραβεύσει και θα πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων στελέχη της αριστεράς, τα οποία έμειναν σταθεροί στις απόψεις, στην ιδεολογία, στις θέσεις τους. Και αυτό είναι μια παθογένεια η οποία διέπει το σύνολο του εκλογικού σώματος, είναι ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος. Αυτό θα γίνει στην αριστερά. Αυτό γίνεται. Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Επιβραβεύονται εκείνοι οι οποίοι γλύφουν, απαξιώνουν, γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους και ξεχνούν όλα όσα έλεγαν έως πρότινος για να τακτοποιήσουν το τομάρι τους. Οι άλλοι θα βρεθούν στα αζήτητα. Νομίζω ένας από αυτούς είναι και ο Σακελαρίδης ο Γαβρίλης.
3: Κληθήκατε ποτέ να συζητήσετε με τον κύριο Τσίπρα πριν ή μετά το εγχείρημα?
4: Από τη στιγμή που μπήκα στη Νέα Αριστερά, όχι.
3: Όχι.
4: Πιο πριν είχαμε, εντάξει, μιλούσαμε. Ναι.
3: Βλέπετε τον εαυτό σας συνομιλητή ή μελλοντικό υποπροσχώρηση στο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα?
4: Όχι.
3: Όχι. Εάν σας καλούσε, θα απαντούσατε?
4: Στο τηλέφωνο?
3: Όχι. Α. Αν σας καλούσε, έλα να μιλήσουμε, ήσασταν από τους ανθρώπους που είχε εμπιστευτεί, ήσασταν κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Εξαρτάται σε ποιο πλαίσιο.
3: Σε
4: ένα πλαίσιο
3: της ένταξης.
4: Σε πλαίσιο της ένταξης, όχι. Σαν μένα είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ένταξη στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είμαι αρνητικός.
3: Γιατί
4: θεωρώ ότι στην πραγματικότητα, ιδιαίτερα τώρα, και ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται και προχωράει αυτό το εγχείρημα, είναι στην πραγματικότητα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα προκύψει μια επανάληψη του 2023, των εκλογών του 2023.
3: Η εκλογική, δηλαδή, αποτυχία σας προβληματίζει?
4: Δεν είναι ζήτημα αποτυχίας, αλλά γιατί ποιος είμαι εγώ που από το πολύ χαμηλό ποσοστό μπορώ να εγκαλώ τα άλλα κόμματα για αποτυχία. Το πολιτικό περιεχόμενο είναι ότι
3: υπάρχει... Διαβάσατε τη διακήρυξη.
2: Γαβρίλης Σακελαρίδης, τον ακούσατε. Στα αζήτητα θα πάει και αυτός. Όπως και άλλοι οι οποίοι κράτησαν έντιμη θέση, αλλά γλύφτες. θεσιθήρες, τύποι ή τύπισες, οι οποίοι και οι οποίες ήθελαν απλά να βολευθούν και πούλησαν με πολύ εύκολο τρόπο γρήγορα τις όποιες αρχές στο κόμμα τους, τις θεωρίες και τις απόψεις τους, εκείνοι θα επιβιώσουν, έτσι είναι οι κατσαρίδες. Επιβιώνουν. Είτε αριστερές, είτε κεντρώς, είτε δεξίες, δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένο πολιτικό φορέα, έτσι γενικότερα. Γιατί ήδη ακούω και κάτι στελέχη, άκουγα, κάπου είδα δηλώσεις του Σαλμάς. Λέει, θα πηγαίνατε στο Πασόκ. Λέει ο Σαλμάς, δεν ξέρω, λέει, αλλά εντάξει, μου λέει, ανοιχτός. Όπου βολευθώ, σου λέει, γιατί όχι. Χθες σας έγραψα ότι ο Στέφανος ψήνεται στον ήλιο. Γιατί έχω ρεπορτάζ, όχι πληροφορίες, ούτε αρκέστηκα χθες. Ήρθε κάποια στιγμή η επαφή του, μου λέει, Δημήτρη, κάπου διάβασα αυτό, λέει, ότι ο Στέφανος Κασελάκης και λοιπά. Έκανα 3 τηλεφωνήματα, στα 2 πολύ κοντά στις αποφάσεις των ηγεσιών των κομμάτων. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι γίνονται συζητήσεις, ο Κασελάκης, ο Στέφανος, ο φίλος μου, να πρασινίσει από το κακό του, από το καλό του. Και για δες εκεί που περιμέναμε την Τζάκρη να πάει Πασόκ, για φαντάσου να πάει ο Κασελάκης. Αντί να πάει δηλαδή αντιπρόεδρος, θα πάει ο πρόεδρος. Αν και διάβασα επίσης κάπου ότι ψάχνουν φόρμα στο Πασόκ να πάει και η Τζάκρη, γιατί άρχισε να τζακρίζει. Ρίχνει μαύρο τζάκρι. Ναι, το ξέρω. Θα συνέχιζα, κυρία Δημαρέση. Λέει, Δημαρέση, υπάρχει διάψευση από το κόμμα του. Αλλά αυτά συζητώνται για να διαψεύδονται. Θα δούμε. Πάντως του πηγαίνουν και τα πράσινα του Κασελάκη. Νομίζω και τα γαλάζια του πηγαίνουν. Είναι μούλτι. Σαν τον, πώς θέλουν αυτόν τον... Εκείνον που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ υπουργός, ήταν υπουργός εθνικής άμυνας, του είπαμε Μητσοτάκη, θα έρθεις μαζί μας. Λέει, ναι, βέβαια, μαζί σας. Βάλαμε στην κυβέρνηση. Το πήρε τηλέφωνο το βράδυ ο Τσίπρας και του λέει, σε παρακαλώ, θα σε μαλώσω. Και μετά δεν πήγε, ο Αποστολάκης. Και εκείνος του πήγαιναν τα πράσινα, τα γαλάζια, τα κόκκινα, αρκεί η θέση να του δίνες. Για φαντάσου, αυτός ήταν ανώτατος αξιωματικός. Αυτός θα πολεμούσε με τους Τούρκους, μπροστάρης, Αποστολάκης. Όπου του δίνουν θέση, πάει. Στο μεσοδιάστημα νομίζω τώρα πρέπει να είναι κάπου στη γειτονιά του Κασελάκη, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι είναι στον Κασελάκη τώρα ο Αποστολάκης. Αλλά λέει, συζητάει να πάει Πασόκ κι αυτός. Ρε, εμπόριο είναι, Αποστολή, είναι επάγγελμα. Μην άγχεστε.

0: αυτά γίνονται και στο Μέγαρο Μαξίμου περνάνε καλά. Καλά. Πώς τον λένε, ψάχνουν να δουν πώς θα αξιοποιήσουν αυτό το στοιχείο, το νέο στοιχείο που λέγεται Τσίπρας, ο οποίος συσπηρώνει τον κόσμο τον παλιό γύρω του, πώς θα αξιοποιήσει το Μαξίμου αυτή την ανάγκη για επανασυσπήρωση. Δηλαδή αυτό το αντιτσίπρα μέτωπο πώς θα το εγκολπώσει για να μπορέσει να τσακίσει, να τσακώσει την αυτοδυναμία. Τι λέει εδώ ο Αντουάν?
1: Η Βουλή της Επικρατείας ακύρωσε τη μεταφορά των μετοχών της ΕΙΔΑΠ στο υπερταμείο. Απόφαση της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.
2: Για το υδραγωγείο της ΕΙΔΑΠ, σας λέω.
1: Το τονίζω.
2: Για το ΣΔΙΚ του υδραγωγείου της ΕΙΔΑΠ.
1: Η απόφαση συμμόρφωσης είναι για την απόφαση ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι.
1: Και ο λόγος για την που η Νέα Δημοκρατία δεν έχει μεταφέρει ακόμα τις μετοχές
2: για την απόφαση
1: είναι γιατί η απόφαση ΣΥΡΙΖΑ, μην μετακόπτει έξω καθόλου, έχει δώσει την ψηφία στο υπερταμείο στους ξένους. Και οι ξένοι αρνούνται να το εφαρμόσουν, διότι η ΕΙΔΑΠ έχει τα μεγαλύτερα κέρδη στο υπερταμείο το χρόνο. Μα φορτώνεται λοιπόν ένα πρόβλημα που έκανε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Εσείς το κάνατε, ακόμα θυμάμαι το βίντεο με τον ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης που έκοβε το νερό στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης διαμαρτυρόμενος το 16 για τη μεταφορά των μετοχών του νερού στο υπερταμείο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε εσείς κάνει αυτή τη μεταφορά, έχετε κάνει εσείς αυτή τη μεταφορά. Το μόνο κόμμα που προσπάθησε να ιδιωτικοποιήσει το νερό στην Ελλάδα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αφού το κάνατε αυτό, είχα το θράσμα να κάνετε και συναυλίες να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Γι' αυτό πήρατε 20. Γιατί δεν μάθατε τίποτα. 10 μέρες μετά τις εκλογές, συνεχίζετε να είστε ίδιοι.
0: Ο αποπολύξιλο του ρίξε ο Άδωνης, ε. Ο Φάμελος ήταν σαν βρεγμένη γάτα. Τι να κάνει για αυτός, παλαιότερο είναι αυτό. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ο Φάμελος είναι σε μια φάση τώρα αναζήτησης. Σου λέει: μένω τελευταίος να κρατήσω το κόμμα. Μπορώ να κρατήσω το κόμμα. Ο Πολάκης και ο Παπάς και κάποια άλλα στελέχη φωνάζουν. Λένε ότι δεν το πάω καλά. Αν μείνω εδώ, θα μείνω εδώ. Μήπως πρέπει να φύγω κι εγώ μαζί με τους άλλους. Να αναστείλω λειτουργία κόμματος, να δώσω τα τιμαλφή, πώς το λένε, τα περιουσιακά. Ποιος τα είχε ζητήσει? Κάποιος είχε προτείνει να πάνε όλα αυτά τα τιμαλφή και τα περιουσιακά να μεταβιβαστούν στον Τσίπρα. Χαμός σου λέω. Χαμός. Αυτή η αριστερά θα κυβερνούσε τον τόπο δεύτερη φορά. Διασπάστηκε, χωρίστηκε στα εξών, συνετέθη. Χθες έμαθα. Για να ξέρετε ότι εδώ μαθαίνετε πράγματα. Ο Δραγασάκης λέει παίρνει την έδρα της Αξιόγλου. Άκου να δεις καραμπόλα τώρα. Φοβερό δεν είναι? Η Αξιόγλου εξελέγει με ότι δεν είναι η πρώτη και άλλοι το πάθανε. Και ο Τρίτσας και οι υπόλοιποι. Η Αξιόγλου εξελέγει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά αποστάτησε η αποστασία στο ΣΥΡΙΖΑ με τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Άρπαξαν τις έδρες και κούρνιαξαν πιο ψηλά. Τώρα η Αξιόγλου ανεξαρτητοποιείται. Οπότε πάμε δύο γήπεδα πίσω και πάει ο Δραγασάκης που ήταν πίσω και παίρνει την έδρα της Αξιόγλου στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ο Δραγασάκης πρώτη κίνηση ανεξαρτητοποιείται. Γιατί δεν λέει πάει και αυτό στον Τσίπρα. Το λες και bypass. Στεφανιογραφία να κάνετε, αξονική, είναι ανέμακτη. Δεν θα πονέσει. Δεν ξέρω το καταλάβατε αυτό, περιέγραψα, νομίζω δεν είναι πολύ δύσκολο. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει τώρα στο Μπάχαλο εκεί. Ο Δραγασάκης ως επιλαχών παίρνει την έδρα της Αξιόγλου, η οποία είχε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, αποστάτησε, πήγε στη Νέα Αριστερά, φεύγει από τη Νέα Αριστερά, παρκάρει στην άκρη για να πάει στον Τσίπρα και ο Δραγασάκης, ο οποίος ως επιλαχών πήρε την έδρα της Αξιόγλου στον ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνει ανεξάρτητος για να πάει και αυτό στον Τσίπρα. Αριστερό ηθικό πλεονέκτημα, όπως πας ευθεία. Με αυτά που ακούμε, όχι μόνο θα πίνουμε φυσικό μεταλλικό νερό, διός και μπάνιο θα κάνουμε. Με φυσικό μεταλλικό νερό, διός, το χρειαζόμαστε.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη, την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρ σου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
7: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Μη σπαταλάτε το χρόνο σας ψάχνοντας τα κλιματιστικά με τις καλύτερες προδιαγραφές. Τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν την πιστοποίηση Eurovent που αποδεικνύει στην πράξη ότι ο κατασκευαστής παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, διασφαλίζοντας τους τελικούς καταναλωτές για την ποιότητα των κλιματιστικών που αγοράζουν. Στην Electronet Παμπουκίδης Νικολίδης θα αποκτήσετε τα πιστοποιημένα κλιματιστικά Inventor στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Electronet Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
9: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
10: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6 επί

0: 330 ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
3: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
2: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA.

Αυτός είναι ο Λόρδος Κόμπρα. Γράμματα αγάπης είναι ο τίτλος του τραγουδιού Love Letters. Γεια σου ρε Σπανούλη, Bill Kill έρχεται, ήρθε, φτάνει. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δυναμώνουν μπασχετικά. Άντε να ζήσουμε στιγμές παλιές. Κουραστήκαμε να βλέπουμε μόνο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ωραίο παιχνίδι χθες, ο Ολυμπιακός για πλάκα πήγε 17 πόντους μπροστά. Μετά τσακ τσακ τσακ τσακ Μήτογλου του ζόρισε. Νομίζω έχει δίκιο ο Άρης, ο οποίος είπε χθες ότι θα φαβορεί είναι Ολυμπιακός. Είναι καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Απλά κάπου του ξέφυγε το παιχνίδι. Δεν το περίμενε από τον Μήτογλου. Στεναχωρήθηκε για τον Σαμαντούροφ, γιατί το ξέρω το παιδί από μικρό παιδί εκεί στην Ακαδημία. Περίμενα να κάνει περισσότερα πράγματα και αυτό, και αυτό είναι και ένα μήνυμα για κάτι ματαιόδοξους γονείς, έτσι, οι οποίοι πολλώνουν και πορώνουν τα παιδιά τους και πολλώνονται και πορώνονται και οι ίδιοι. Δεν είναι εύκολο άθλημα το μπάσκετ. Μην κοιτάς τώρα στις παρέες και στο χωριό που λες, ο τάδε ο Δίνα παικταράς ταλέντου, άστο σου λέω. Στα δύσκολα είναι τα δύσκολα. Λοιπόν, στα δύσκολα, τα εύκολα και πάντα Μαρμαρίδης, έπιπλα καταστήματα υπέροχα, όπου θα βρείτε τα πάντα για το σαλόνι, για την κουζίνα, για την τραπεζαρία, για την κρεβατοκάμαρα παρακαλώ. Διακοσμητικά υπέροχα και όλα αυτά value for money, Μαρμαρίδης έπιπλα και ηλεκτρονικό κατάστημα www.epipla.gr. Έτσι είναι στα έπιπλα Μαρμαρίδη, περνάς καλά. Και είναι επιλογές value for money. Και με τα έπιπλα Μαρμαρίδη διαβάζουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα τα πρωτοσέλιδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Είναι εξαιρετικά εκπληκτικά. Έχω και ένα ωραίο σχόλιο εδώ από το φίλο μου. Άκου να δεις Γκρέγκος που σε Πασχάλη. Ανταριανάρα τώρα ο Πασχάλης θα έχει τρελαθεί. Έχει πάρει διαρκείας για τα επόμενα 30 χρόνια. Πασχάλη Γιάννη Δημήτρη, έχω ένα πολύ ωραίο μήνυμα από το φίλο μου τον Γιώργο το Ριγόπουλο. Μας έρχεται από τας Αθήνας. Θα σας πω σε λίγο τι γράφει για σας. Να είμαι και η Αθηναίη Γκρέκος. Η καθημερινή γράφει στην πρώτη σελίδα παραμένει τον μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Το νομικό πλαίσιο επικαλεί το Ρούμπιο. Ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν. Κίνδυνος για την, για την ασφάλεια και την οικονομία. Έλα ρε συγχαρητήρια, να μην ξέρω ότι ο Σαμαντούροφ πάει στο MBA. Στο MBA, πάει σε κολέγιο. Μην κάτσε καλά, ρωσα. Είναι δύσκολα τα μπαστούνια κάτω. Μακάρι το παιδί, ξέρω και τους γονείς, όπως και του Λιωτόπουλου, πολύ καλά. Απλά λέω γενικώς, δεν μιλώ για αυτούς, γενικώς λέω λίγο χαμηλά την μπάλα, όλοι όσοι είμαστε ματαιόδοξοι, παντού, όχι μόνο σε αυτό. Γιατί όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο πιο δυνατός ο κρόγκος ήταν να ισοπεδώνεσαι. Στα νέα τι διαβάζω, πιο καυτό καλοκαίρι, τι φέρνει το Super El Niño στην Ελλάδα. 6 κατηγορίες επιστροφών για συνταξιούχους, ψηλά πάνω στα νέα το διαβάζω. Ο Ρούμπιο εκτός προγράμματος για τα F-15 μένει η Άγκυρα. Υπάρχει ένα κόλλημα σημαντικό, δεν μπορούν να το ξεκολλήσουν. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Πόσο κοστίζει μια εβδομάδα διακοπών, έρευνα της εφημερίδας στα νέα. Ωραίο θεματάκι, βέβαια τώρα δεν χρειάζεται να σου κάνει κανείς έρευνα, την κάνεις και μόνος σου. Τα υπολογίζεις, τα ζυγίζεις και έχεις πάντα μια πολύ δυνατή επιλογή. Τα οργανωμένα ταξίδια στα οποία ξέρεις κάτι κάνει 500, κάνει 200, κάνει 800, κάνει 1000, κάνει 2000. Ξέρεις τόσο, φεύγω, είμαστε 2, είμαστε 3, είμαστε 4. Επί τόσο, τόσο, γεια σας, all inclusive. Ή ξέρω εγώ πρωινό, βραδινό, περιηγής, ξεναγείς, τα ξέρεις όλα. Δεν την πατάς τελευταία στιγμή, πας κάπου. Μεταξύ άλλων, πέρα από τα οικονομικά, θες να επισκεφθείς έναν χώρο για τον οποίο έχεις ακούσει, έχεις διαβάσει και θες πάρα πολύ να επισκεφθείς και μαθαίνεις τελευταία στιγμή ότι την περίοδο που πας εσύ είναι κλειστό το απόγευμα ή το πρωί ή θα έπρεπε να έχεις κλείσει εισιτήρια. Γι' αυτό στα οργανωμένα είσαι πιο cool. Απογευματινή αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους.
διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουκρανία και ράπισμα στην Αλβανία. Έφαγε επιδοτήσεις ενός ολόκληρου χωριού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ωραίος ρε φίλε. Ο τελευταίος αριστοκράτης, το αφιέρωμα για τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Εδώ, τεράστιο fake news η υπόθεση Σάντι με τους Ροδόσταυρους, η οποία υπόθεση στην Κύπρο ενέπλεξε τον Μιλωνάκη, ο οποίος ταλαιπωρείται εδώ και μήνα κοντά. Χρειάστηκε να πάει στο εξωτερικό να έρθει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει ακόμη την ισορροπία του, γιατί κάτι σκύλι, το εννοώ, κάτι ερπετά, το εννοώ, κάτι σκουλίκια, το εννοώ, της δημοσιογραφίας, πολύ εύκολα υιοθέτησαν fake news για παιδεραστία, παιδοφιλία κτλ. Τον έβαλαν μέσα στο σύστημα, ο άνθρωπος έπαθε σοκ, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί και τραβάει αυτά που τραβάει. Βέβαια τα γουρουνάκια, τα σκυλάκια, τα ερπετά της δημοσιογραφίας, γιατί σε κάθε χώρο υπάρχουν και τέτοια και στον δικό μας, μπορεί να είμαι και εγώ τέτοιος, σφυρίζουν αδιάφορα. Πρωτοσέλιδο το είχαν κάνει. Μεγάλη αποκλειστικότητα. Ντοκουμέντο ήταν. Να τα μηνύματα, να τα SMS, χωρίς καν έλεγχο. Χωρίς καμία επιφύλαξη. Τον κρέμασαν στα μανταλάκια τον άνθρωπο. Για να το βλέπει η γυναίκα και τα παιδιά και οι φίλοι του και να είναι ο παιδοβιαστής και ο παιδεραστής. Και τελικά αποδεικνύεται ήταν στημένο κόλπο fake news στην Κύπρο. Και για την Κύπρο το θέμα είναι σημαντικό. Άκουσα δηλώσεις ενός αξιωματικού κάτω στην Κύπρο, ο οποίος έκανε γνωστό μετά από έρευνα ότι όλο αυτό ήταν fake.

0: Στην εφημερίδα του συντακτών, success story με 5 δράκους, η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Σοβαρές συστάσεις της Κομισιόν. Βρείτε λύσεις για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, περίθαλψη κλπ. Έχουμε εξαιρετικά νέα για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Στον μεγάλο πίνακα, στον οποίο αναφέρομαι πολλές φορές, στο μεγάλο πίνακα για την οικονομία της χώρας. Εξαιρετικά νέα, αλλά εντάξει. Εδώ έχουμε πιο... Εδώ είναι ο Κύπριος.
1: Σοβαροί ισχυρισμοί, αυτοί θα διερευνηθούν πλήρως. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης και την αξιολόγηση του συνόλου του μαρτυρικού υλικού από την αστυνομία και την νομική υπηρεσία της Δημοκρατίας, το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Δεν προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία που να στοιχειοθετεί τα ισχυριζόμενα σοβαρά αδικήματα που προβλήθηκαν δημόσια εναντίον των προσώπων που κατονομάστηκαν ή ενεπλάκησαν στους ισχυρισμούς αυτούς.
0: Αυτά λοιπόν αφιερωμένα σε... σε όλους εκείνους οι οποίοι συναπαρτίζουν, συναποτελούν αν θέλετε τα ερίσματα πάνω στα οποία είναι βασισμένη η δημόσια αλητεία στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η τοξικότητα, η χυδαιότητα, η αλητεία. Είναι τα ερίσματα όλου αυτού του πράγματος. Αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ισραήλ, γράφει ο ριζοσπάστης. Ενώ ο ελεύθερος τύπος, βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω. Ανοίγει η πλατφόρμα έως τις 15 Ιουνίου. Ζόρικη για τους μαθητές η δεύτερη μέρα των εξετάσεων. Πώς σχολιάζουν τα θέματα των πανελλαδικών οι καθηγητές των φροντιστηρίων. Άσε ρε φίλε, άσε σου λέω με το άγχος μας. Πήρα και εγώ χθες τα θέματα να καθίσω να τα λύσω. Λέω το γιο μου, έλα δώσ' πω εγώ εδώ μαθηματικό μυαλό. Δεν τα θυμήθηκα. Πέρασαν και πολλά χρόνια. Διπλό ευρωπαϊκό μπόνους για την Ελλάδα. Έξτρα 1,6 δις μέχρι το 2028. Και βγήκε από τη χώρα, από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας, επιτυχία όλων μας. Η γελιότητα το να χρεώνεις ή να πιστώνεις ένα τόσο μεγάλο ζήτημα, θέμα για λόγους σκοπιμοτήτων μόνο ζημιά κάνει. Δεν χαίρεσαι ρε άνθρωπέ μου που έχουμε αυτή την επιτυχία μετά από τόσα χρόνια. Δεν χαίρεσαι. Είτε είσαι στην κυβέρνηση χαίρεσαι, εκεί πανηγυρίζεις λογικό. Εσύ στην αντιπολίτευση δεν χαίρεσαι. Δηλαδή τι θες, αυτό που λέει η Μαρία Ευθυμίου, να είμαστε μαύρα χάλια για να είμαστε ευτυχισμένοι. Δεν χαιρόμαστε που βγήκαμε από τη λίστα αυτή των χωρών των προβληματικών για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια μνημονιακών καταστάσεων και ζορίσματος. Δεν πρέπει να χαρούμε, τι στο διάολο, πρέπει να κλαίμε και γι' αυτό. Πρέπει να βρούμε ένα αλλά ακόμη και σε αυτή την επιτυχία που είναι αποτέλεσμα όλων μας. Ρε θα κάνω κόμμα, δεν γίνεται. Η λίγκα της λογικής. Όχι η φωνή της λογικής, αυτή δεν πάει καλά στις δημοσκοπήσεις τελευταία. Ενώ εκεί πήγαινε καλά, μετά λίγο το χάλασε. Ρε Αφροδίτη. Στο μανιφέστο το νέο κόμμα Τσίπρα και άλλα παραμύθια. Στη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ ψαρεύει ο Τσίπρας. Η Εσπρέσο τη γράφει ο δράκος του Λυκαβητού. Μαρτυρία σοκ 22χρονης που κατάφερε να ξεφύγει από τα νύχια του σεξουαλικού αρπακτικού. Και έχει κάτι γυμνές εδώ, καλλίγραμμες και τα λοιπά. Φίλτρα, φώτος, ο πάει λέγοντας. Το ποντίκι πέφτει τον ντόμινο στην αριστερά. Ο Τσίπρας καταπίνει τα υπάρχοντα κόμματα του χώρου και απειλεί το Πασόκ. Ο Τσίπρας καλά κάνει, μάγκας αποδεικνύεται, σαδιστής. Τους έχει με ένα μαστίγιο, τους έχει ταπεινώσει. Τους κάνει να έρπουν για να παρακαλάνε, να εκλυπαρούν, να δακρύζουν, να τζακρίζουν, να κλαίνε. Καλά κάνει, μάγκας είναι έξυπνος, είναι πονηρός, έξυπνος, μάγκας, ό,τι θέλεις είναι. Τους έχει του χεριού του, τους κάνει ό,τι θέλει. Αυτή εντωμεταξύ και καλά είναι των, πώς λένε στην αριστερά, είναι των διαδικασιών γενικώς. Δηλαδή, πολιτικά γραφεία, κεντρικές επιτροπές, συνέδρια, να συνεδριάσουμε, να έχουμε άποψη, να διαβουλευτούμε κτλ. Τέτοια είναι. Δεν τους άρεσαν τα αρχηγικά κόμματα. Γι' αυτό τρέχουν, τρέχουν, παρακαλούν στα τέσσερα να τους πάρει ο Τσίπρας στην αγκαλιά του. Είναι και μικρούλα. Σαν το αγκαλίτσα ένα πράγμα. Η Κόντρα γράφει: η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου, πως επιχειρούν να σπάσουν τα δίκτυα στήριξη του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα. Σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμαλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό ναι, είναι θέμα και σημαντικό. Αυτό είναι θέμα το οποίο απασχολεί το Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή ο Σαμαράς, ο οποίος το έχει βάλει γυνάτε εδώ και μήνες αφότου διεγράφει, θέλει να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Αυτό είναι θέμα, γιατί δεν του πάρει 10%, αλλά εκείνο το 1-1,5-2% που θα χρειαστεί η Νέα Δημοκρατία για την αυτοδυναμία όπως θέλουν στο Μαξίμου και σχεδιάζουν, είναι μια κρίσιμη, ένα κρίσιμο εκλογικό ποσοστό, το οποίο ή για την κατάκτηση του οποίου μπορεί να βάλει εμπόδια το κόμμα Σαμαρά. Αυτό είναι ένα ζήτημα πραγματικό, το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Τα υπόλοιπα, ναι, τα έχω μάθει, ξέρω, παιδί, μα δεν μπορώ να τα πω, γιατί δεν θέλω να εκθέτω πολλά πρόσωπα. Συναντήθηκε με, μαθαίνω, με Νατσιό, αλλά και με Κασιδιάρη. Δεν λέω περισσότερα. Τι να κάνει, βλέπει ότι πέφτει κι αυτός. Κενό ασφαλείας στον προσωπικό αριθμό για 6 μήνες τα προσωπικά δεδομένα ήταν στο έλεος των hacker, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Η πιο σκληρή μάχη του Τσίπρα είναι με τον καθρέφτη του, γράφει, και έχει μια φωτογραφία του Τσίπρα στον καθρέφτη του. Εδώ ταιριάζει το τραγούδι που λέει: στον καθρέφτη σου κοιτιέσαι και από μόνη σου αγαπιέσαι. Χριστοδουλόπουλος. Χριστοδουλόπουλος το λέει. Νομίζω. Η political τέλος ο Εφιάλτης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των μνημονιακών χωρών. Επιχείρηση θερισμός για ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ελληνικό FBI ξύλωσε υπόγειο δίκτυο και που έφαγε άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις. Διάβημα για τον ντρόν στη Λευκάδα. Σας είπα και άλλη φορά, ο Ζελένσκι πολύ με νευριάζει τον τελευταίο καιρό. Όλα και όλα. Τούτος ο κωμικός μας έχει ζαλίσει. Πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Πρωτοσέλιδο στη Δημοκρατία. Τι έπαθε η Δημοκρατία και δεν βρίζει το Μητσοτάκη? Πώς το έπαθες, ρε, Δημοκρατία, και δεν βρίζει το Μητσοτάκη σήμερα? Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο μεγάλος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Γιατί τον έθαψαν κρυφά? Ο μοναδικός γάμος του, η γυναίκα παντρεύτηκε και χώρισε σύντομα. Η Βουγιουκλά και το μεγάλο μαράζι που πήρε μαζί του στον τάφο. Είδα ένα βίντεο, παιδιά, αυτό κάτω που έχει συμβεί, που ένα αυτοκίνητο τρελό σε μια στροφή έφυγε και πήγε και έπεσε πάνω σε ένα άτος, ήταν κόκκινο αν δεν κάνω λάθος. Η γυναίκα νωρίτερα πήρε το μικρό της παιδάκι από το αυτοκίνητο, δευτερόλεπτα πριν, δευτερόλεπτα, δηλαδή 2-3 δευτερόλεπτα πριν πέσει με απίστευτη ταχύτητα το αυτοκίνητο πάνω εκεί. Και σοκαρίστηκα, λέω, ρε παιδί μου, κισμέτ, πεπρωμένο για εμάς τους Έλληνες. Άμα είναι να γλιτώσεις, γλιτώνεις. Αν είναι να μην γλιτώσεις, πέφτει μια ταράτσα όταν κάνεις διακοπές σε έναν τόπο και σε παίρνει και σε πάει. Είναι το κισμέτ. Τι είναι, κυρία Δημαρέση, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Βενιέρη.
0: Γιατί είστε τόσο βαριά, κύριε Δημαρέση? Πάλι δεν κερδίσατε τον Τζόκερ? Κάθε φορά τα ίδια θα έχουμε σένα. Μην παίζεις.
2: Δεν είχε κλήρωση χθες, είχε κλήρωση.
0: Δεν θα κερδίσει ούτε σήμερα, γι' αυτό το λέω.
2: Γιατί
0: για να
2: όταν έχει κλήρωση, εγώ κερδίζω ή 1 ή 2 ευρώ πάντα.
0: Εσύ κερδίζεις, ναι, εσύ τα λεφτά της τα παίρνει άρη. Δηλαδή 1 ευρουδάκι, 2 ευρουδάκια τα... Έχω κάτι χιλιάρικα που έχω ξοδέψει. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πρωτοσέλιδα τα οποία διαβάσαμε, με τα καταστήματα Μαρμαρίδη, με την αισθητική, με value for money επιλογές. Value for money, πολλοί λένε, τι είναι αυτό το value for money? Είναι ότι πληρώνεις τόσα λιγότερα από όσο αυτό παίρνεις αξίζει πραγματικά. Το έλεγε και η γιαγιά μου. Επιλογές Μαρμαρίδη. Και στο site www.epipla.gr θα βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα. Επιστρέφουμε για να δούμε περισσότερα. Στο μεσοδιάστημα θα δω λίγο μήπως έχουν ανοίξει πόρτα στο Πασόκ για να ενημερώσω κάποιον που θέλει να πάει.

0: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Σταθερά πρώτη Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της GPO για το Star. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25% στην πρόθεση ψήφου. Στην εκτίμηση ανεβαίνει στο 28,6%. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 13,2% στην πρόθεση και 15,1% στην εκτίμηση ψήφου. Το Πασόκ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,8% στην πρόθεση, 12,4% στην εκτίμηση. Τέταρτο κόμμα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,2% στην πρόθεση ψήφου, 10,5% στην εκτίμηση. Στα υπόλοιπα η Ελληνική Λύση στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 8,9%, το ΚΚΕ 8,6%, Πλεύση Ελευθερίας 4,7%, το ΜΕΡΑ 25% 2,5% επίσης στην εκτίμηση ψήφου, η Φωνή Λογικής 2,4%, η Νίκη 1,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,3%. Ως χώρα που πλέον δεν αντιμετωπίζει μακροοικονομικές ανισορροπίες, αξιολογεί την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την έκθεση για το εαρινό ευρωπαϊκό εξάμηνο. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής, ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ, αν και εξακολουθεί να παραμένει υψηλός, συνεχίζει να αποκλιμακώνεται λόγω της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής και της αύξησης του ΑΕΠ. Παράλληλα, βελτιώνεται η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση της χώρας, ενώ δημόσιο και εξωτερικό χρέος αναμένεται να συνεχίσουν την πτωτική τους πορεία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την εξέλιξη ως επίσημο τέλος ενός αρνητικού κεφαλαίου 16 ετών, σηματοδοτώντας το τέλος κάθε επιτήρησης. Την αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση της Αμερικής να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς, όπως είπε, η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Άδειασε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης τον Χάρη Δούκα για τις δηλώσεις του σχετικά με μια πιθανή συνεργασία του κόμματος με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι εκτός κομματικής γραμμής και πως οφείλει εξηγήσεις. 15 Ιουνίου ανοίγει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, δήλωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης. Μια νέα κολυμβητική πισίνα στην 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε πως θα υλοποιηθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα ο Δήμαρχος της πόλης Τέλειος Αγγελούδης μετά τη συνάντηση που είχε χθες με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. 7 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν μετά από επιθέσεις ουκρανικών ντρόουν σε Αγία Πετρούπολη και Κριμαία. Τα πλήγματα καταγράφηκαν σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς συνέπεσαν με την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη. Σε συμφωνία για την εφαρμογή πλήρους κατάπαυσης του πυρός κατέληξαν Ισραήλ και Λίβανος μετά από νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εφαρμογή της συμφωνίας συνδέεται άμεσα με τον τερματισμό των επιθέσεων της Χεσμπολά. Την ίδια ώρα η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Νέα σελίδα ανοίγει στην μπασκετική ιστορία του Άρη, καθώς ανακοινώθηκε η συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θα προπονεί την ομάδα για την επόμενη τριετία.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει το μεσημέρι τους 27 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 27 βαθμούς, στα Γιάννητσά 28, στο Κιλκίς 25, στην Κατερίνη 24, στον Πολύγυρο 21 βαθμούς, στις Στέρες 26, στα Γραβενά 25 και στην Καστοριά 23 βαθμούς Κελσίου.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Η φύση προσφέρει, η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492. Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, την νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία εχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
3: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
7: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Επιμελητήριο Ημαθίας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας. Με θέμα την παρουσίαση του έργου Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
14: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
13: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
14: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
13: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
15: À Paris.
9: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
15: Μαμά, βαριέμαι!
16: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
17: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
17: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
17: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Όταν μπαίνει στο στούντιο η κυρία Δημαρέση, τα μουσικά ακούσματα αναβαθμίζονται. Και επειδή εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος, ο Διάφας, κυρία Δημαρέση, καλημέρα και πάλι, γράφει, άκου τι λέει. Διάβαση τη γράφει, σε παρακαλώ, αυτολεξή.
1: Αυτολεξή κιόλας.
0: Αυτολεξή.
1: Καλημέρα, βρε Βενιέρη. Ποιος Χριστοδουλόπουλος? Λαϊκή ρίση είναι.
0: Είχα πει στον καθρέφτη σου γητιέσαι και από μόνο σου αγαπιέσαι για τον Τσίπρα, γιατί είχε ένα πρωτοσέλιδο νωρίτερα η Ελεύθερη Ώρα. Και πάει να με διορθώσει ο Διάφας. Να με διόρθωνε στον Χριστοδουλόπουλο, το καταλαβαίνω. Δεν το λέει ο Χριστοδουλόπουλος, το λέει ο Μαργαρίτης.

0: Έτσι αγαπητέ μου Γιώργη, δεν θα μας διορθώνεις εδώ όταν τα πράγματα λέμε το όνομά του σωστά, ορθά, κοφτά. Βιργινία, έμεινε ΣΥΡΙΖΑ, ποιος έμεινε τώρα?
1: ΣΥΡΙΖΑ είναι οκ, okay, ακόμα.
0: Ευτυχώς τελειώσει την εκπομπή μου στη τηλεόραση, γιατί αν θα έλεγα την Αρχοντούλα θέλω κάποιον από ΣΥΡΙΖΑ θα μου λέγε ποιον.
1: Η αλήθεια είναι ότι στην ατζέντα που έχω στο κινητό μου, ξέρεις, δεν αλλάζω, γιατί τα θυμάμαι και απ' έξω τώρα ποιος είναι ΣΥΡΙΖΑ, ποιος είναι Νέα Αριστερά.
0: Νομίζεις άμα σου κάνω τεστ,
1: σιγά μην τα πες.
0: Κάτσε,
1: όλα τα θυμάμαι.
0: Θα σου πω τώρα.
1: Όλα τα θυμάμαι.
0: Ο Σαρακιώτης τι είναι?
1: Ο Σαρακιώτης είναι ανεξάρτητος.
0: Μπράβο ρε, στη Μάρες.
1: Τι νομίζεις?
0: Η Σίανα Ρουστοπούλου που είναι?
1: Νέα Αριστερά.
0: Η Πέρκα που είναι?
1: Η Πέρκα είναι Νέα Αριστερά.
0: Ο Δρίτσας που είναι?
1: Ο Δρίτσας είναι, όχι περίμενε, είναι Νέα Αριστερά ο Δρίτσας.
0: Πάει για 20, παιδιά. Κάτσε κάτι πιο δύσκολο. Ο Κόκαλης που είναι?
1: Ο Κόκαλης δεν είναι πουθενά.
0: Πώς δεν είναι, αφού θα πάει στον Τσίπρα?
1: Προς το παρόν δεν είναι πουθενά. Έφυγε από το δικό του το κόμμα.
0: Τι υπέροχο τραγούδι ρε φίλε, τι υπέροχο τραγούδι. Άκου να δεις τι έχεις κάνει στον κόσμο, κύρα Δημαρέση. Κάτσε, πάω πίσω στο μήνυμα του Ριγόπουλου του Γιώργου. Κάτσε, πού είναι πίσω, είναι, κάτσε, πού είναι.
1: Εγώ τι έχω κάνει?
0: Πήγαινε πίσω, ναι, άκου να δεις τι έχεις κάνει. Περίμενε, διαβάσω. Ριγόπουλος, πού είσαι, ρε Ριγόπουλε, ξαναστείλ το ρε, εσύ είσαι πίσω, έχεις μείνει πίσω.
1: Α, το βρήκα.
0: Το βρήκες, για διάβασε τι λέει.
1: Σοβαρά τώρα λέει, θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί έψαχνα ένα συγκεκριμένο ταξίδι και το βρήκα στο Greco Travel και τους είπα ότι σας έμαθα λόγω στάτους από τον κύριο Βενιέρη. Γιώργο μου, χαιρόμαστε πολύ που σας κάνουμε τη ζωή σας πιο εύκολη. Και εμείς και τον Greco Travel, έτσι.
0: Φαντάσου, μένει Αθήνα. Ελευσίνα, Μπραχάμι, Κυψέλη, Πατήσια, Καλυθέα, Ταύρος, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Νέα Μάκρη. Δεν βρήκε το ταξίδι που ονειρεύεται ο φίλος μου ο Γιώργης, ο Ριγόπουλος, και το βρήκε στο Greco Travel. Έρε Greco Travel, τι μας κάνεις? Περικλής πήρε το μέρος αμέσως, μη χάσει, κατάλαβε. Σιγά ρε Βενιέρη, λέει, θα πιάσει αδιάβαστη τη Δημαρέση.
1: Χθες κάνανε πλάκα με τον Σωτήρη το Βουτσελά μέσα.
0: Τι κάνατε?
1: Εσύ έκανες πλάκα με τον Βουτσελά.
0: Α, ναι,
1: και έλεγες, όπου να πάθει, λέει, κανένα Αλσχάιμερ, δεν μ' αρέσει. Και του λέω, εσύ θα πεις για μένα ότι θα πάω εγώ Αλσχάιμερ.
0: Στον δρόμο το συζητούσαμε.
1: Που δεν θυμάσαι τι έφαγες χτες. Που άμα δεν είμαι εγώ να σου θυμίζω, είσαι στο μικρόφωνο, εκείνος δεν θυμάμαι και πείτε κάποιος, σας βοηθήσει ένας ακροατής, ρε παιδιά. Δεν μ' αρέσει, ακούς, πώς το λέγανε εκείνο με το μουστάκι.
0: Σήμερα πρέπει να σου πω άστατα, αλλά εντάξει, τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Σήμερα αμέσως σας από κάτι. Και μπράβο, πώς το παρακολουθεί, πώς το πρόσεξε, αδελφέ.
1: Λοιπόν, σου έχω πει καταρχάς να μην απαντάς στα τρόλ.
0: Δεν ήξερα ότι είναι τρόλος, εγώ νόμιζα να λέγει Μαρία Καριστιάνο.
1: Όταν λέει Μαρία Καριστιάνοβα.
0: Δεν είδα το Καριστιάνοβα, νόμιζα Μαρία Καριστιάνο και λέω, μου απάντησε η Μαρία Καριστιανού στο βίντεο το οποίο ανέβασαν για μένα από το One Channel. Εγώ δεν ασχολήθηκα, το βρήκανε ενδιαφέρον, το ανέβασαν, κάθισα κάτω, διάβασα Μαρία Καριστιάνοβα λέει.
1: Ναι.
0: Και τη απάντησα εγώ σαν φλόρος. Το σβήσες ευτυχώς, Βιργινία, αμέσως. Νόμιζα ότι όντως ήταν η Μαρία Καριστιανού.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης εδώ έχει ένα διεστραμμένο πολιτικό σενάριο στο μυαλό του, αλλά μπορεί να μην είναι και τόσο διεστραμμένο.
0: Τι λέει ο Παναγιώτης?
1: Λέτε το Σάββατο, λέει ο Φάμελος, να υποβάλει παραίτηση στον Φάμελο.
0: Κακίες τώρα.
1: Παναγιώτη, μπράβο. Με όλα αυτά που γίνονται, σοβαρά μιλάς?
0: Η μεγάλη μαγιά του Φάμελου θα ήταν να πάει Πασόκ. Εκεί δεν θέλω, κύριε, δεν μ' αρέσει.
1: Α, πες λίγο για την υπόθεση με τον Κασελάκη. Γιατί διαψεύστηκε επισήμως από το κόμμα
0: του. Ναι, αλλά εγώ
1: του.
0: Έκανα. Παρούσα ήσουνα.
1: Ήμουνα παρούσα.
0: Δύο τηλεφωνήματα δυνατά έκανα.
1: Ειδικά πήρα... το ένα ήταν στον πυρήνα.
0: Στον πυρήνα. Στο πιο πυρήνα δεν γίνεται.
1: Στον πυρήνα.
0: Κάνουμε ρεπορτάζ. Και η απάντηση που πήρα τι έδειχνε? Ότι είναι σε συζητήσεις προχωρημένες.
1: Ότι υπάρχει διάβλος επικοινωνίας, ναι. Ανοιχτότατος.
0: Και ότι ο Στέφανος ψήνεται στον ήλιο. Του Πασό.
1: Κοίτα, μην καεί μόνο, να βάλει αντιλιακή.
0: Θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα σε έναν πολύ καλό φίλο, τον οποίο εκτιμώ γιατί με ακούει και η μαμά του. Οι μαμάδες με ακούνε όλων των βουλευτών νεότερης ηλικίας. Το φίλο μου το Γλαβίνα, αλλά χθες νομίζω.
1: Θανάση.
0: Το Θανάση, ναι, αλλά χθες του την έφερε ο. Ποιος ήταν εκεί, ο Ρωμανός. Άκου να δεις τι έγινε τώρα μεταξύ Ρωμανού, Νέα Δημοκρατία και Θανάση Γλαβίνα, εξαιρετικό παιδί. Από τα καλά στελέχη του Πασόκ, αλλά χθες του την έφερε ο Ρωμανός.
2: Στον κύριο Γεωργιάδη και έβγαλε και ολόκληρη διαρροή να δικαιολογήσει γιατί κάτσαν στο ίδιο τραπέζι. Θυμίζω ότι είναι το ίδιο Πασόκ, ή μάλλον δεν είναι το ίδιο Πασόκ και καταδεικνύεται για μία ακόμα φορά, που είχε κυβερνήσει με τον κύριο Γεωργιάδη, που είχε δώσει ψήφο εμπιστοσύνης σε κυβέρνηση με πρωτοκλασάτο υπουργό και πολύ αποτελεσματικό μάλιστα τον κύριο Γεωργιάδη, και σήμερα είναι ένα Πασόκ το οποίο κινείται όπως κινείται, δεν θέλω να το σχολιάσω. Απλά για να καταλάβετε πόσο μακριά από τη σοβαρότητα, πόσο μακριά από την απαιτούμενη σταθερότητα είναι σήμερα το Πασόκ.
0: Εδώ τώρα, Θανάση μου, ένα μικρό δίκιο το έχει ο Ρωμανούλης. Δηλαδή σου λέει, ρε φίλε, πώς δεν θέλει να καθίσει ο Άδωνης στο ίδιο τραπέζι με τον πρόεδρο του Πασόκ όταν συγκυβέρνησαν και μάλιστα αμφότερες οι πολιτικές παρατάξεις δυνάμεις επέρονται για την θητεία τους, γιατί έβαλαν πλάτη να σωθεί η χώρα. Αυτό δεν λένε και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Ότι την περίοδο συγκυβέρνησης Βενιζέλου και Σαμαρά. Μέχρι και οι δύο τώρα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς. Λένε και τα δύο κόμματα ήταν μια πολύ πετυχημένη συνεργασία και είχε αποτέλεσμα. Ήταν αποτελεσματική συνεργασία. Δεν μπορεί σήμερα να λέει ο άλλος, εγώ δεν κάθομαι στο ίδιο τραπέζι με τον Άδωνη.
1: Καλά, έχουν και προσωπικά πλέον. Το σέρνει στα δικαστήρια.
0: Εντάξει,
1: τα λέγαμε και χθες με τον ίδιο τον Άδωνη.
0: Δεν σημαίνει κάτι αυτό.
1: Όχι, πώς δεν σημαίνει. Θα με τρέξει στα δικαστήρια, θα κάτσω εγώ στο τραπέζι μαζί σου και θα πούμε και καλημέρα. Να σου κάτσει μπουκιά στο λαιμό θα έρχεται από μέσα.
0: Η φίλη σου η Κωνσταντοπούλου, γιατί τον έδωσε στεγνά τον Αλέξη?
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει αυτό.
0: Για τις παρακολουθήσεις.
1: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου το είχε ξαναπεί και στο παρελθόν αυτό για τις παρακολουθήσεις. Εσφοδρή επίθεση, γιατί μαζεύει ο Τσίπρας και από το δικό της το κόμμα μαζεύει και από το ΜέΡΑ25 μαζεύει. Οπότε τώρα η Κωνσταντοπούλου βγήκε σε μια συνέντευξη και λέει ότι δεν μπορεί να βγαίνει μπροστά, λέει, και να ξεχνάει ο κόσμος τι έκανε ο Τσίπρας. Και λέει ότι ένα από τα σοκ, λέει, που είχα πάθει ήταν το 2015, όταν με φώναξε στο μαξί μου, άρχισε να ξεφυλίζει, λέει, κάποια χαρτιά και μου είπε, λέει, ότι έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, έγκλειστο δηλαδή, ναι, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Τον είδα, λέει, να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης, τότε
0: ο Γιάννης,
1: επικεφαλής της ΕΕΠ.
0: Πασόκ.
1: Και κατάλαβα, λέει, πολύ καλά ότι προσπάθησε να με φοβήσει. Ήταν ένα πρόσωπο, λέει, παραδομένο στο παρακράτος και αυτό που του είπα τότε είναι ότι αν ως πρωθυπουργός ξεφυλίζεις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο. Δηλαδή, αυτές οι παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, τώρα κάνει το ψόφιο κοριό.
0: Εντάξει, πρόσεξε, εγώ επειδή θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος. Ούτε με ενοχλεί, ούτε με σοκάρει, ούτε με εκπλήσει, ούτε με θυμώνει το γεγονός ότι έχουμε ειδικές υπηρεσίες πληροφοριών οι οποίες παρακολουθούν, αρκεί να τηρείται το πρωτόκολλο, να μην είναι πρέτατο. Έτσι ξεκάθαρα πράγματα.
1: Αυτά υπογράφονται από συγκεκριμένους εισαγγελείς, αλλιώς δεν γίνεται νόμιμη επισύνδεση, νομίζω είναι γνωστά πλέον.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε σε διαφημίσεις, γιατί επιστρέφουμε με κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να είστε βέβαιοι, με τον κύριο Θωμά Γεράκη επιστρέφουμε και τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη αργότερα. Γιατί θέλουμε να σκαλίσουμε λίγο παραπάνω εδώ στον Στάτους πράγματα τα οποία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Η ώρα είναι 9 και 33 πρώτα λεπτά. Μην πιστεύετε την παφή του.
3: Ώρα Ελλάδος 9 και μισή. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr.
3: 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Ρενό και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Ρενό και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
8: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
10: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
9: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
10: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
11: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
12: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
13: Μαγειρεύω! Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
12: Σωστή! Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
13: Μάλιστα, τυράκι βάζεις.
12: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ελωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
13: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία, βάλε γραβιέρα.
12: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
14: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
15: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Υπάρχει ένας όρος, εκείνος της στοχοθεσίας, ο οποίος διέπει τα πάντα στη ζωή μας. Στοχοθεσία, δηλαδή βάζεις έναν στόχο, μετέρχεσαι μέσων θεμητών και αθέμητων ενδεχομένως για να τον πετύχεις. Κάποια στιγμή πετυχαίνεις, τον πλησιάζεις ή αποτυγχάνεις γιατί είσαι μακριά από εκείνον. Κάνεις τον απολογισμό σου και βγάζεις τα συμπεράσματά σου. Θα έλεγα λοιπόν ότι και οι δημοσκοπήσεις είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να διευκολύνουν εκείνους τους οποίους αφορούν να κάνουν τη δική τους στοχοθεσία, λέει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ ως στόχο έχω την αυτοδυναμία, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έχω ως στόχο να γίνω ένας δυνατός δεύτερος σε πρώτη φάση, λέει το ΠΑΣΟΚ. Εγώ θέλω να παραμείνω δεύτερος, αλλά από εκεί και πέρα, αν δεν προκύψει, ποιον στόχο να βάλω για να μην εκτεθώ όταν θα γίνουν οι εκλογές. Η Καριστιανού βάζει στόχο να διατηρηθεί εκεί όπου σήμερα οι δημοσκοπήσεις την έχουν, δηλαδή στην τετράδα. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι λίγο πιο μπερδεμένα, ας μου επιτραπεί να πω. Οι μόνοι οι οποίοι δεν έχουν ενδεχομένως στοχοθεσία γιατί θέλουν την δικτατορία του προλεταριάτου είναι το κουκουέ και είναι μια χαρά. Για να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Λοιπόν, από δημοσκοπήσεις αλλοτίποτε όλο αυτό το διάστημα, οι οποίες δημοσκοπήσεις έχουν κάποια κοινά στοιχεία, Βιργινία, αλλά υπάρχουν και επιμέρους διαφοροποίησης,
1: ναι,
0: περισσότερο
1: βέβαια
0: στα ποσοστά τα οποία δίνονται, λιγότερο στην κατάταξη των κομμάτων, νομίζω.
1: Νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος έτσι κι αλλιώς και για εμάς τους δημοσιογράφους και για τους δημοσκόπους, γιατί μέχρι τώρα μετρούσαν κάποια κόμματα που δεν είχαν εμφανιστεί. Τώρα μετράνε κόμματα που έχουν εμφανιστεί και ενδεχομένως μετρήσουν και άλλα κόμματα που θα εμφανιστούν. Αλλάζει το πολιτικό τοπίο, να διατάσσεται. Έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Θωμά Γεράκη από την δημοσκοπική εταιρεία, την εταιρεία ερευνών Mark. Τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Για να προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε λίγο τις δημοσκοπήσεις, γιατί συνήθως εμείς οι δημοσιογράφοι, κύριε Γεράκη, στεκόμαστε στην πρόθεση ψήφου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε.
17: Καλημέρα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Καταρχάς, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει σύγκληση. Σύγκληση στην μεγάλη εικόνα των μετρήσεων που γίνονται το τελευταίο διάστημα.
17: Ναι, καταρχήν όντως γίνονται αρκετές μετά από μια παύση που είχαμε αναμένοντας τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Αν παραμείνουμε, ψάξουμε να βρούμε ποια είναι τα κοινά των δημοσκοπήσεων, έχουν μέχρι στιγμής νομίζω δημοσιευθεί 5 και περιμένουμε και άλλες, θα έλεγα ότι είναι τα εξής. Το ένα είναι ότι πράγματι βλέπουμε με την είσοδο των νέων κομμάτων μια αναδιάταξη, ας πούμε, κυρίως στο χώρο της αντιπολίτευσης, και αυτό που παρατηρούμε χωρίς να αυτή η αναδιάταξη να απειλεί την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει τη φθορά της, αλλά παρά τη φθορά παραμένει μακράν πρώτη των υπόλοιπων κομμάτων. Το δεύτερο κοινό στοιχείο είναι ότι στη δεύτερη θέση βλέπουμε την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Και θα έλεγα και με μια στατιστικά σημαντική απόσταση από το τρίτο κόμμα. Τι σημαίνει αυτό τώρα, κύριε Βενιέρη και κυρία Δημαρέση? Όλο το προηγούμενο διάστημα μιλούσαμε και εμείς και εσείς για το στοίχημα της δεύτερης θέσης. Από ό,τι φαίνεται, και αν στη συνέχεια ισχύσουν αυτά που βλέπουμε σήμερα, είναι ότι το στοίχημα της δεύτερης θέσης πλέον γίνεται στοίχημα της τρίτης θέσης. Δηλαδή έχουμε σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις την Ελλάς δεύτερη, και στην τρίτη θέση βλέπουμε σε κάποιες δημοσκοπήσεις το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, σε κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ, άρα λοιπόν μετατίθεται το στοίχημα εκεί. Το άλλο στοιχείο είναι ότι εντείνεται προφανώς η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης τη στιγμή που έχουμε περισσότερα κόμματα αντιπολιτευτικά, και αυτή η πολυδιάσπαση σημαίνει, και το βλέπουμε και πάλι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, υποχώρηση των ποσοστών όλων των κομμάτων, γιατί στην ουσία αν προστίθονται κόμματα και ας πούμε ότι αρθριστικά καταγράφονται αυτή τη στιγμή σε ένα 25% μαζί δηλαδή, αυτό το ποσοστό από κάπου θα πρέπει να λείπει, γιατί το συνολικό ποσοστό θα πρέπει να αρθρίζει στο τέλος της ημέρας το 100%.
0: Κύριε Γεράκη, αυτό το 25% στο οποίο αναφερθήκατε και είναι ένα κρίσιμο ποσοστό του εκλογικού σώματος, πόσο καιρό είναι σταθερό γύρω από το 22%, 23%, 25%?
17: Πόσο καιρό είναι ή πόσο καιρό θα είναι σταθερό?
0: Όχι, πόσο καιρό είναι μέχρι να δει, ποιο είναι το σημείο, ποια είναι η αφετηρία που βλέπετε ότι εκεί έχει δημιουργηθεί στο εκλογικό σώμα ένα ποσοστό αυτής της τάξης, το οποίο απλά αναπεριόδους ανακατανέμεται, δηλαδή πάει εδώ 5, εκεί 7, εκεί 2, εκεί 4 κτλ.
17: Το θέμα είναι το εξής, ότι φαίνεται ότι υπήρχε ένα κενό στο χώρο της αντιπολίτευσης, και επειδή η φύση αλλά και η πολιτική από ό,τι φαίνεται απεξάνονται τα κοινά, έρχονται να το καλύψουν αυτό το κενό αυτή τη στιγμή δύο κόμματα. Όταν δηλαδή υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ψηφοφόρων που αισθάνεται ότι δεν εκφράζεται από τα υπάρχοντα κόμματα, τότε δίνει την ευκαιρία στη δημιουργία νέων. Τώρα πώς θα προχωρήσουν αυτά θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ θέλω να πω το εξής και για τους ακροατές σας κυρίως, γιατί έχετε μια μεγάλη εμπειρία στο πώς διαβάζει κανείς τις δημοσκοπήσεις. και τι σημαίνουν αυτά. Θα έλεγα ότι είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα ακόμα. Δηλαδή, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι πριν δημιουργηθούν αυτά τα κόμματα, μετράγαμε τις προσδοκίες του κόσμου για αυτά, και όταν δημιουργήθηκαν, από τότε που δημιουργήθηκαν πολύ πρόσφατα τα γεγονότα, μετράμε ουσιαστικά την πρώτη εντύπωση από αυτά τα κόμματα. Προφανώς η πρώτη εντύπωση είναι πολύ σημαντική, δεν έχει δεύτερη ευκαιρία να τη βελτιώσει, αλλά είναι η πρώτη εντύπωση και στηρίζεται κυρίως, αναφέρομαι και στα δύο νέα κόμματα, στην επικοινωνία και λιγότερο στην ουσία. Εγώ προσπαθώ να σκεφτώ πότε καταγραφή νέου κόμματος, οποιοδήποτε νέου κόμματος, είχε επιβεβαιωθεί και στην κάλπη, και δεν βρίσκω, ας πούμε, κάποιο παράδειγμα.
0: Θέλω να πω, δηλαδή, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος. Εγώ στο μυαλό μου έχω τον Αβραμόπουλο, να σου πω την αλήθεια.
17: Ναι, μα και άλλα ακόμα, ας πούμε, παραδείγματα, όχι ας πούμε δημιουργίες, αλλά ακόμα και αλλαγές αρχηγών, ας πούμε, βλέπαμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν είχε εκλεγεί ο κύριος Τσίπρας πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, οι καταγραφές της δημοσκοπίας ήταν 16-17%, 18% κτλ. Και στις εκλογές που ακολούθησαν πήρε 4, κάτι, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι τις περισσότερες φορές τα κόμματα δεν τα δημιουργούνται, δημιουργείται έτσι ένα ενθουσιασμό, ένα ρεύμα κτλ. Και μετά βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσεις, στα εκλογικά αποτελέσματα είναι λίγο διαφορετικά. Γι' αυτό θα έλεγα να περιμένουμε λίγο, είναι πολύ νωρίς. Και επίσης, αν το σκεφτούμε, γιατί πολλοίς κόσμος όταν διαβάζει τις δημοσκοπήσεις δεν τις αντιμετωπίζει ως μια, αυτό που λέμε, φωτογραφία της στιγμής και μια τάση της στιγμής, αλλά προσπαθεί να κάνει προβολές σε εκλογικά αποτελέσματα, ας πούμε, τι θα σήμαινε αυτό ας πούμε, για τις εκλογές. Και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, και δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί τουλάχιστον έχουμε 4 μεγάλα αναπάντητα ερωτήματα. Το ένα είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές, ο χρόνος των εκλογών δηλαδή. Δεύτερον, ακόμα και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πόσα κόμματα θα πάρουν μέρος στις εκλογές, και δεν αναφέρομαι αν προσθεθεί και ένα τρίτο ακόμα κτλ. Αλλά και από τα υπάρχοντα πόσα θα φτάσουν στις κάλπες και με ποιο τρόπο θα φτάσουν στις κάλπες, δηλαδή αυτόνομα ή όχι. Βλέπετε ότι γίνεται πολλή συζήτηση. Επίσης, δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το πολιτικό περιβάλλον που θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Και επιτρέψτε μου κι άλλο ένα, πολλές φορές το υποτιμούμε, δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα. Πόσοι δηλαδή και ποιοι είναι αυτοί που θα προσέλθουν στις επόμενες κάλπες. Γιατί έχει σημασία στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων. Θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα εάν, ας πούμε, η αποχή είναι μεγαλύτερη από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, και ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα αν η συμμετοχή θα είναι μεγαλύτερη. Αυτό που συζητιέται, ότι κατά πόσο μπορούν, ας πούμε, κάποια κόμματα να σηκώσουν κόσμο από τον καναπέ.
0: Κάτι άρα, που λοιπόν, διαπιστώθηκε και σε εκλογές του 23, όταν το Μάιο ήταν 40+. Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, και μετά πολλοί κόσμος δεν πήγε να ψηφίσει, καλοκαίριασε και το ποσοστό είχε κατέβει.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γεράκη.

0: πάντα. Και έχετε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, μιλώντας και για την αποχή, τώρα να το συνδέσουμε με το προηγούμενο που έλεγα, γενικά όσοι δεν παίρνουν μέρος, απέχουν δηλαδή από τις εκλογές, mm-hmm. δεν συμμετέχουν και στις δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν δημιουργεί όμως μεγάλο πρόβλημα, γιατί τελικά εμείς αυτό που θέλουμε να μετράμε είναι το εκλογικό σώμα. Αλλά υπάρχει μια γενής αδυναμία στις μετρήσεις, συνολικά δηλαδή, όχι μόνο στη χώρα, παντού δηλαδή. Εμείς αυτό που μετράμε και δημοσκοπούμε, επιτρέψουμε να πω τη λέξη, είναι η κοινή γνώμη. Δεν είναι το επόμενο εκλογικό σώμα. Άρα λοιπόν χρειάζεται κανείς να λαμβάνει και άλλες παραμέτρους υπόψη, ώστε να μπορεί να κάνει μια σωστή εκτίμηση. Προς το παρόν νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Εγώ θα περίμενα και άλλες καταγραφές, δηλαδή θα αισθανόμουν καλύτερα στις εκτιμήσεις μου μετά τα, αυτό που λέμε, μετά τα μπάνια του λαού, δηλαδή το Σεπτέμβριο.
1: Και μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ενδεχομένως, ναι, όπου θα υποθούν πράγματα.
2: Εγώ απλά για να επανέλθω λίγο στο ερώτημα, μου επιτρέπετε. Ναι. Θυμάμαι, ας πούμε, το παράδειγμα στις προηγούμενες εκλογές του κόμματος Νίκη. Ναι, το οποίο δεν το ξέραμε, έτσι. Και ξαφνικά βρέθηκε τελευταία στιγμή, να το πω έτσι, στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό που μπήκε στη Βουλή. Και όλοι αναρωτιόμασταν ποιο κόμμα είναι αυτό κτλ.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, και εμείς το ανοιχνεύαμε, αλλά δεν το ανοιχνεύαμε τότε, γιατί είχε κάποιες ιδιαιτερότητες αυτό το, mm-hmm. αυτό το κόμμα και μια ιδιαίτερη δεξαμενή που είχε να κάνει με κοινά τα οποία δύσκολα ανοιχνεύονται. Ωστόσο, αν παρατηρήσει κανείς, τουλάχιστον στην Ελλάδα, γιατί σε άλλες χώρες δεν ισχύει αυτό. Παρότι έχουν υψηλό επίπεδο δημοσκοπήσεων, δεν έχουν χάσει δημοσκοπήσεις ποτέ τον πρώτο, ας πούμε, στην κατάταξη, και ποτέ το δεύτερο, θέλω να πω. Εμείς έχουμε ακόμα ένα θέμα που θα πρέπει να υπολογίσουμε, αυτό που σας είπα, το ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα, που δύσκολα.
1: Αυτό για να πάμε λίγο και στα πιο συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία αφορούν και ενδιαφέρουν κόσμο, για να κλείσουμε το προηγούμενο. Τώρα, αυτό είναι βέβαια και μια εκτίμηση σχεδόν εικασία. Αν πείτε ότι γίνονται εκλογές την επόμενη Κυριακή,
0: ναι,
1: πιστεύετε ότι θα ήταν τελείως διαφορετικό το αποτέλεσμα αν πηγαίναμε στις παραλίες και κάναμε ξεχωριστές δημοσκοπήσεις το 40% που δεν πάει στις κάλπες?
0: Κοιτάξτε, γενικά ο χρόνος των εκλογών παίζει ένα ρόλο. Ωστόσο,
1: δεν βάζω μόνο τις παραλίες. Αυτοί που, ναι, δεν πηγαίνουν, δηλαδή πάνε και ψηφίζουν οι 6 στους 10, ας πούμε. Περισσεύουν, ναι, 4 στους 10. Σε αυτό το κομμάτι των 4 στους 10 που δεν ψηφίζει, πιστεύω ότι οι διαφορές θα είναι αποκλίνουσες, πολύ μεγάλες σε σχέση με το 6 προς 10 που θα πάει να ψηφίσει?
0: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι είναι.
1: Αντιστοιχίζεται, λέτε, στο περίπου.
0: Το κρίσιμο αυτό. Εμείς αυτό που βλέπουμε, τουλάχιστον εγώ αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή, βλέπω μια τάση αύξησης του εκλογικού σώματος. Δηλαδή, έχω μια υπόθεση εργασίας ότι στις επόμενες εκλογές θα έχουμε αυξημένη συμμετοχή. Αν σκεφτεί κανείς δηλαδή ότι στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν η συμμετοχή στο 53% και στις προηγούμενες ήταν στο 61%, νομίζω ότι θα είναι παραπάνω από το 53%.
1: Ναι.
0: Γιατί βλέπω δηλαδή ότι αυξάνονται όσοι μας λένε στις καταγραφές μας ότι δεν είχα ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές και σε αυτές προτίθεμαι να ψηφίσω.
1: Μάλιστα,
0: βέβαια,
1: τώρα.
0: Είναι και ένα κομμάτι ηλικιακό, ας πούμε, που δεν είχε δικαίωμα ψήφου την προηγούμενη φορά, αλλά εκτός από αυτό υπάρχουν και άλλοι ψηφοφόροι, οι οποίοι, ας πούμε, αυτή τη φορά θα ψηφίσουν ενώ δεν είχαν ψηφίσει την προηγούμενη. Mm-hmm.
1: Τώρα, έλεγα νωρίτερα στοχοθεσία. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει στόχο της, έχει την αυτοδυναμία, είτε προκύψει στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση ή ενδεχομένως χρειαστεί δεύτερη. Με βάση τα δημοσκοπικά σήμερα, πόσο κοντά, πόσο μακριά είναι η αυτοδυναμία?
0: Αυτό θα είναι και το ερώτημα των επόμενων.
1: Δεν είπα πόσο απόλυτο, δηλαδή, πούμε, σίγουρα, ναι, θα είναι, αλλά πόσο κοντά, πόσο μακριά θεωρείτε ότι είναι η αυτοδυναμία, ναι, για τη Νέα Δημοκρατία?
0: Να σας πω, καταρχήν να πω ότι σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις το ερώτημα είναι ποιο κόμμα θα ήταν πρώτο. Θα βγει πρώτο στις εκλογές και θα κερδίσει τις εκλογές. Τώρα φαίνεται ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα έχουμε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή δεν θα μας απασχολεί ποιο κόμμα θα είναι πρώτο, αλλά κατά πόσο όντως αυτό που είπατε και εσείς, η Νέα Δημοκρατία απέχει από το στόχο της την αυτοδυναμία. Εγώ, κύριε Βενιέρη, παρότι αυτή τη στιγμή φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, δηλαδή όλοι οι στόχοι των κομμάτων φαίνονται.
1: Γι' αυτό δύσκολοι. Μίλησα για στοχοθεσία στην εισαγωγή μου.
0: Ναι, εντάξει, τα κόμματα οφείλουν να βάζουν στόχους και άλλες φορές τους πετυχαίνουν, άλλες φορές όχι. Δεν μπορεί να βάλεις ένα κόμμα χωρίς στόχο. Εγώ, ξέρετε, είμαι και περίπου τώρα κλείνω 40 χρόνια σε αυτή τη διάρκεια, τα έχω δει όλα, δηλαδή δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Εγώ δεν θα απέκλεια, ας πούμε, γιατί συζητάμε πολλές φορές, ακούω τώρα και

0: και συναδέλφους σας πολύ έντονα και πολιτικούς για το ενδεχόμενο των δεύτερων εκλογών, των επαναληπτικών εκλογών, έτσι με μια απόλυτη βεβαιότητα. Εγώ δεν αποκλείω να έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, είτε αυτοδύναμη είτε συμμαχική. Θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των εκλογών. Δηλαδή άλλα λένε τα κόμματα προφανώς τώρα, και το μετά τις εκλογές μεσολαβεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός που είναι οι ίδιες οι εκλογές, ας πούμε, που θεωρώ ότι εκεί.
1: Ναι, εννοείται, αν είναι μια σημαντική διαφορά, δεν μπορεί κάποιο κόμμα το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί για να μην πάμε σε επαναληπτικές εκλογές να αρνηθεί. Αυτό λέτε.
0: Ναι, προφανώς. Γι' αυτό λέω ότι, ξέρετε, στην πολιτική καμιά φορά λέμε, αλλά ποτέ μιλες ποτέ.
1: Δεξαμενή για να πάει στο ποσοστό που επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει στο κέντρο προς τα δεξιά της ή προς μάλλον στα αριστερά της? Δεν υπάρχει, θα ρωτήσω εκεί ο Τσίπρας έχει ένα προβάδισμα αυτονοήτως να πάρει κόσμο.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει και στις δύο κατευθύνσεις, και προς τα δεξιά της και προς το κέντρο, ας πούμε, και αναφέρομαι σε κεντρώους ψηφοφόρους. Κοιτάξτε, να το πω λίγο διαφορετικά, η Νέα Δημοκρατία θα κάνει εκλογές για ένα 10% του εκλογικού σώματος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές είχε πάρει 41%, τώρα στις καταγραφές των δημοσκοπήσεων στις εκτιμήσεις είναι γύρω στο 30%, άρα νομίζω ότι έχει μια δεξαμενή η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη. Αυτό το 10% που την είχαν ψηφίσει μία ή δύο φορές στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και τώρα είναι, ας πούμε, αποστασιοποιημένοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν φύγει και έχουν πάρει τις βαλίτσες και έχουν πάει σε άλλα κόμματα. Αυτό είναι. Υπάρχει προφανώς δεξαμενή, και αν δει κανείς και την κατανομή των όσων δηλώνουν την αναποφάσιση.
2: Αυτό είναι σημαντικό. Ναι.
0: Ο ένας στους δύο είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει κενό.
1: Η εκτίμηση.
0: Αν βλέπεις και τα ποιοτικά, γιατί έχουν μια σημασία για τα ποιοτικά. Μέσα αυτό που βλέπουμε την τελευταία περίοδο είναι, γιατί καμιά φορά λέμε κατά πόσο ενδιαφέρει και τον κόσμο τώρα αυτά που συζητάμε, αυτό που βλέπουμε, μια μεγάλη ανησυχία του κόσμου, κυρίως τα γύρω-γύρω, δηλαδή τα διεθνή,
2: γεωπολιτικά, ναι.
0: Μια μεγάλη ανησυχία με το τι θα γίνει με την οικονομία και τι θα γίνει με την τσέπη μας, μια ανασφάλεια εν πάση περιπτώσει. Και αυτό βλέπουμε ότι όποιοι δείχτες έχουν να κάνουν με τη σταθερότητα, την ανάγκη της σταθερότητας, την ανάγκη μιας ισχυρής κυβέρνησης, αυξάνονται αυτή τη στιγμή.
1: Κάτι το οποίο ευνοεί την Νέα Δημοκρατία, η οποία με αυτό το πρόταγμα, με αυτό το πλάνο, με αυτό το αφήγημα θα πάει σε εκλογή. Ώστε εγώ σημαίνω σταθερότητα, οι άλλοι ψάχνονται μεταξύ τους. Κάπως έτσι το εκλαϊκεύω, δηλαδή.
0: Όλα τα άλλα κόμματα έχουν παραχωρήσει, ας πούμε, τη σταθερότητα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα ερμηνεύεται από πολλούς, ή μάλλον πολλοί υποστηρίζουν, κυρίως οι άνθρωποι που είναι στις παρυφές της κυβερνώσας παράταξης, ότι μάλλον καλό κάνει στη Νέα Δημοκρατία, ότι επανασυσπηρώνει κόσμο ο οποίος ήταν λίγο στην γκρίζα ζώνη του «δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν θα ψηφίσω ή θα καταψηφίσω, είμαι θυμωμένος, έχω διαφωνίες κλπ». Αλλά λέγεται ότι η παρουσία και πάλι του Αλέξη Τσίπρα έχει δημιουργήσει έτσι κάποια αυτά τα αντισύριζα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ συναισθήματα και θα συσπηρώσει κόσμο. Έχει βάση αυτό, προκύπτει?
0: Αυτό θα το δούμε συνέχεια, δεν το ξέρω. Έχει μια λογική, βέβαια, αυτό που λέτε, θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ δεν ασπάζομαι πάντως διάφορες αναλύσεις που λένε, ας πούμε, ποιος αντίπαλος συμφέρει περισσότερο, τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Η ανάγκη για τη χώρα προφανώς είναι μια ισχυρή αντιπολίτευση, σοβαρή ισχυρή αντιπολίτευση. Όσο σημαντικό είναι να έχεις μια ισχυρή κυβέρνηση, τόσο σημαντικό είναι να έχεις και μια ισχυρή αντιπολίτευση. Αλλά εγώ, αν με ρωτάγατε τι είναι αυτό που συμφέρει, δηλαδή αν το δούμε κάπως έτσι ωφελημιστικά, δηλαδή τι συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία, τη Νέα Δημοκρατία τη συμφέρει η πολυδιάσπαση του χώρου της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση σε αυτό. Υπάρχουν δηλαδή, πώς το λένε, κάποιοι μπορούν να υποστηρίξουν το ένα, κάποιοι μπορούν να υποστηρίξουν το άλλο. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας και ο μεγαλύτερος αντίπαλος, έχω την εντύπωση ότι, εντάξει, το έχουν καταλάβει και αυτοί, είναι αντιμετώπιση των προβλημάτων. Γιατί ουσιαστικά αυτό θα κρίνει και είναι και το βασικότερο κριτήριο των εκλογών. Δηλαδή, οι εκλογές κερδίζονται στο κέντρο, οι εκλογές κερδίζονται με βασικό κριτήριο την οικονομική κατάσταση και δεν αναφέρουμε μόνο στα μάκρο αλλά πώς περνάει αυτό και σε κάθε νοικοκυριό και σε κάθε επιχείρηση. Και το βασικό ερώτημα πριν τη σκάλπη που κάνει ο πολίτης, έτσι τουλάχιστον όπως το έχω καταλάβει εγώ, είναι ποιος από αυτούς που ζητάνε, διεκδικούν την ψήφο μου, αισθάνομαι ότι με ακούει, αισθάνομαι ότι με καταλαβαίνει, καταλαβαίνει τι ζω στην καθημερινότητά μου και μπορεί καλύτερα από τους άλλους, γιατί είναι συγκριτικό το πεδίο της πολιτικής, μπορεί καλύτερα από τους άλλους να δώσει λύσεις σε αυτά τα οποία, πώς το λένε, ζω καθημερινά.
2: Το δηλαδή, κριτήριο της ψήφου είναι πολύ σημαντικό, κύριε Γεράκη, αυτό που λέτε. Επειδή πολλές φορές, δηλαδή, ναι, επειδή πολλές φορές λέμε ότι ο κόσμος ψηφίζει με θυμό, με αγανάκτηση, ισχύει αυτό? Εσείς τι βλέπετε δηλαδή σε αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά? Δηλαδή, πώς πάει ο κόσμος στην κάλπη, με την προοπτική, με την ελπίδα, με την ασφάλεια?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η προοπτική, εγώ δεν διακρίνω τόσο θυμό και αγανάκτηση στην κοινωνία όσο κόπωση. Δηλαδή η αίσθηση της κόπωσης, δηλαδή κουρασμένος ο κόσμος, δηλαδή τώρα πόσα χρόνια τώρα υπάρχει μια ταλαιπωρία, περάσαμε και λίγες κρίσεις, δηλαδή και όχι μόνο οικονομικές και υγειονομικές και τα λοιπά, υπάρχει μια κάποια κόπωση. Θέλω να πω ότι έχει σημασία η αξιοπιστία στην πολιτική, δηλαδή αυτό που λες και πρέπει να το κάνεις. Ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό το είπαμε, το κάναμε, έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά έχω την εντύπωση ότι οι πολίτες στο βάρος, στο μείγμα των κριτηρίων είναι η προοπτική, δηλαδή ποιο από αυτά τα κόμματα μου δίνει μια καλύτερη προοπτική. Και αν δει κανείς, απομακρυνθεί λίγο και δει τη γενικότερη εικόνα, ξέρετε κυρία Μιαρέση, αυτή είναι αυτό που κινητοποιεί τους λαούς και πηγαίνουν μπροστά. Υπάρχει ένα εκρεμές πάνω από κάθε λαό, όπου στο ένα του μέρος, στη μία του άκρη είναι ο φόβος και στην άλλη άκρη του είναι η ελπίδα. Και ανάλογα την ιστορική στιγμή δείχνει είτε προς το φόβο περισσότερο είτε προς την ελπίδα. Θεωρώ ότι αυτό το εκρεμές, δηλαδή ο φόβος και η ελπίδα, είναι αυτά τα ισχυρά συναισθήματα που κινητοποιούν όλους τους λαούς του κόσμου οποιαδήποτε στιγμή, και αν το προσπαθήσουμε να τα αναλύσουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Γεράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς, και εσείς.
2: Καλημέρα.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Έτσι μ' αρέσει, φίλε, να μπαίνουμε λίγο στους διαδρόμους των δημοσκοπήσεων και αποφασίσαμε λίγο να τους καλύψουμε λίγο παραπάνω. Να σκαλίσουμε λίγο παραπάνω.
2: Ερωτήσεις. Δεν πρόλαβα με τον κύριο Γεράκη.
1: Θα έχουμε και τον Δημήτρη Βασιλιάδη μετά, όπου έχω και
2: Για να δούμε και τα της Βόρειας Ελλάδας, γιατί ο Δημήτρης δουλεύει πολύ τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Και τη Βόρεια, και θέλω από τον Δημήτρη να μάθω αν γεωγραφικά, ο Δημήτρης το κάνει αυτό, αν γεωγραφικά υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, Βιργινία, κυρίως στα μικρότερα κόμματα. Και όχι μόνο στα μικρότερα, και στα μεγαλύτερα. Δηλαδή, πού, ας πούμε, το ΤΑΔΕ ή το ΔΙΝΑ κόμμα φαίνεται να έχει το μεγαλύτερο του ποσοστό. Γιατί υπάρχει μια συζήτηση η οποία αφορά στην διαφοροποίηση του εκλογικού σώματος στη Βόρεια Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη. Πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπε ο κύριος Γεράκης, νομίζω. Στους δρόμους τι γίνεται, έχεις κάτι, κυρία Μιλιαρέση? Το συνήθισες, δεν είναι, κυρία Μιλιαρέση?
2: Δεν τον διόρθωσε τον άνθρωπο, εντάξει. Την πρώτη φορά του είπε σωστά.
1: Ταιριάζει όμως, ρε φίλε, Μιλιαρέση, τι μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Οι δρόμοι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση από ό,τι βλέπω. Ένα πρόβλημα όμως έχουμε, ξέρεις πού?
1: Ναι.
2: Μετά το Καλοχώρι βλέπω, έχει ένα κατακόκκινο σημείο. Εκεί στην διασταύρωση με το...
1: Α, λίγο πριν τον κόμβο Καλοχωρίου, τι έγινε, παιδιά, εκεί?
2: Δεν ξέρω αν έγινε κάτι. Εκεί είναι κατακόκκινο το σημείο.
1: Κάποιος που γίνεται από Κατερίνη, ξέρω εγώ, από προς Θεσσαλονίκη, στην Εθνική Οδό, αν συμβαίνει κάτι και έχει προκληθεί αυτό το πρόβλημα προς Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τον κόμβο Καλοχωρίου, μετά δηλαδή από τον κόμβο της Χαλάστρας, ας μας ενημερώσει να ξέρουμε κι εμείς τι γίνεται. Στο 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, είτε στο Viber. Το οποίο μας εξυπηρετεί. Yes. The fields are empty. Abandoned 59 Chevy. Ναι ρε, καλή επιτυχία είπαμε. Και μια και δυο και τρεις. Καλή επιτυχία στα παιδιά τα οποία διαγωνίζονται. Είναι διαγωνισμός, δεν είναι... Δεν είναι εξετάσεις κανονικά. Κακώς τις λέμε εξετάσεις, κυρία Δημαρέση. Ήθελα να σου το πω. Είναι διαγωνισμός. Εξετάζω κάποιον όταν βάζω ένα μπίχι και λέω: αν περάσει πάνω από το 10, θα σε εξετάσω με τον περάσει. Αυτό είναι διαγωνισμό. Δηλαδή,
2: καλά, εξετάζονται για να διαγωνιστούν όμως.
1: Πώς είχε πει η άλλη βουλευτής, είμαι ένα θάνατο πριν από την έδρα.
2: Δεν τρέχουν σκάμα, δεν κάνουν σκάμα.
1: Ναι, αλλά είναι
2: διαγωνισμό. Εξετάζονται.
1: Εξετάζεσαι όταν πας για δίπλωμα.
2: Και αυτά εξετάζονται, βρε Δημήτρη μου, έλεος δηλαδή.
1: Διαγωνίζονται, κυρία Δημαρέση. Μακάρι να εξεταζόντουσαν απλά, δεν θα είχαμε άγχος. Θα ξέραμε ότι περνάμε ένα δεκαράκι. Πώς ήταν τα παλιά τα χρόνια, θυμάσαι? Που με τρία πήγαινε και γινόσου μαθηματικό στη Σάμο.
2: Λοιπόν, έχει πάντως τμήματα σε όλη την Ελλάδα που αν τα ψάξετε, οι γονείς και τα παιδιά, θα πάθετε πλάκα τι επαγγελματική αποκατάσταση έχουν. Επειδή πριν από ένα μήνα, δεν ξέρω αν το είπα στον αέρα, δεν θυμάμαι, κάναμε ένα εξαιρετικό επεισόδιο για την ΕΡ3, για την εκπομπή, για το project Περιφέρεια, για τον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών στο Μεσολόγγι.
1: Mm-hmm.
2: Υπάρχει ανάλογο τμήμα στο πρώην ΤΕΙ εκεί. Μας έλεγε
1: απορρόφησε 150%.
2: Μας έλεγε ο διευθυντής του τμήματος, ο υπεύθυνος, ότι δεν υπάρχει, είναι μηδενική ανεργία στα παιδιά που βγαίνουν από το τμήμα.
1: Ιχθυοκαλλιέργειας.
2: Ιχθυοκαλλιέργειες, τεχνολόγοι τροφίμων κτλ. Κατευθείαν λέει τους αρπάζουν οι εταιρείες και δεν από αυτά τα τμήματα που θες τρελόβαθμο για να μπεις, αλλά έχει εξαιρετική απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, ψάξτε το λίγο με τα παιδιά. Τέλειωσε η περίοδος των φιλολόγων, των δικηγόρων, των μαθηματικών. Τον δεν ξέρω εγώ τι άλλο που θέλουν δεκαετίες.
1: Λογιστών, οικονομολόγων και τα λοιπά.
2: Δηλαδή μου, ναι, ό,τι έχει πήξει, ας πούμε, ξέρω εγώ, υπάρχουν και είναι σύγχρονα επαγγέλματα αυτά, ωραία επαγγέλματα.
1: Δεν μας έλεγαν στην Dot Soft τι γίνεται με την πληροφορική. Ναι. Πόσο καλές συνθήκες εργασιακές, πόσες προοπτικές διανοίγονται
2: στην
1: για ανθρώπους.
2: Στην Dot Soft μας έλεγαν οι άνθρωποι εκεί, οι ειδικοί, ότι παίρνουν ακόμα και τους φοιτητές που δεν έχουν τελειώσει για να μπουν στο εργασιακό περιβάλλον, αρχικά ως πρακτικάρι και τα λοιπά και μετά με μισθό, για να μπορέσουν να εξελιχθούν, να γίνουν στελέχοι. Και μετά υπάρχει και η κινητικότητα, έτσι. Ένα παιδί που έχει αποκτήσει από μικρό καλή εμπειρία σε μια εταιρεία όπως η Dot Soft, μετά πάει όπου θέλει. Δηλαδή μένει εκεί και κάνει την καριέρα του.
1: Ναι.
2: Ανοίγει τα φτερά του.
1: Ναι, χρειάζεται επαγγελματικό
2: προσανατολισμό. Και είναι πολλά παιδιά τα οποία επιλέγουν την πληροφορική και είναι ευτύχημα ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολύ καλές και πολλές πλέον εταιρείες πληροφορικής. Μία από αυτές είναι η Dot Soft με την
1: από
2: οποία.
1: Από τις κορυφαίες.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία προοπτική αυτή για τα παιδιά.
3: Ο κόσμος στον Status FM.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Ως χώρα που πλέον δεν αντιμετωπίζει μακροοικονομικές ανισορροπίες, αξιολογεί την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την έκθεση για το εαρινό ευρωπαϊκό εξάμηνο. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής, ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ, αν και εξακολουθεί να παραμένει υψηλός, συνεχίζει να αποκλιμακώνεται λόγω της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής και της αύξησης του ΑΕΠ. Παράλληλα, βελτιώνεται η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση της χώρας, ενώ τόσο το δημόσιο όσο και το εξωτερικό χρέος αναμένεται να συνεχίσουν την πτωτική τους πορεία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την εξέλιξη ως επίσημο τέλος ενός αρνητικού κεφαλαίου 16 ετών, σηματοδοτώντας το τέλος κάθε επιτήρησης. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος προμήθειας των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς, όπως είπε, η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Καθαρές απουσίες είναι οι εξετάσεις που έγιναν στα δύο παιδιά ηλικίας 6 και 10 ετών. Της άτυχης 39χρονης στην Καλαμάτα, την οποία σκότωσε ο σύζυγός της με 45 μαχαιριές. Κάτι που απομακρύνει το σενάριο να τους χορηγήθηκε ηρεμιστική ή άλλη ουσία, ώστε να μην ξυπνήσουν και αντιληφθούν τη δολοφονία της μητέρας τους στο διπλανό δωμάτιο. Στο μεταξύ, στα δικαστήρια Καλαμάτας, για να απολογηθεί, μεταβαίνει σήμερα ο 41χρονος καθομολογίαν δράστης. Αδειάζει ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης τον Χάρη Δούκα για τις δηλώσεις του σχετικά με πιθανή συνεργασία του κόμματος με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι εκτός κομματικής γραμμής και πως οφείλει εξηγήσεις. 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, δήλωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης. Στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της ομάδας Ζήτα συνέλαβαν χθες βράδυ στο κέντρο της πόλης 22χρονο ημεδαπό. Ο νεαρός οδηγώντας μοτοσικλέτα δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών. Συνέχισε την πορεία του, παραβιάζοντας μάλιστα συνεχόμενα ερυθρούς σηματοδότες. στη σύλληψη ενός 50χρονου για εμπρισμό κάδου ανακύκλωσης με αναπτήρα προχώρησαν αστυνομικοί στην περιοχή της Καλαμαριάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν μετά από επιθέσεις ουκρανικών ντρόουν σε Αγία Πετρούπολη και Κρυμαία. Τα πλήγματα καταγράφηκαν σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς συνέπεσαν με την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη. Σε συμφωνία για την εφαρμογή πλήρους κατάπαυσης του πυρός, κατέληξαν το Ισραήλ και ο Λίβανος έπειτα από νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εφαρμογή της συμφωνίας συνδέεται άμεσα με τον τερματισμό των επιθέσεων της Χεζμπολά. Την ίδια ώρα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν.
3: Ο καιρός στον Status FM.
2: Τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στο κέντρο της πόλης στους 27 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι επίσης το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια 27 βαθμούς, Γιάννητσα 28, Κιλκής 25, Κατερίνη 24, Πολύγυρο 21, Σέρες 26, Γρεβενά 25 και Καστοριά 23 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
13: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Άκου πρωί ο Μπαρμπαγιάννη συζήτηση που άνοιξε, λέει: Οι Γερμανοί είναι φτωχοί. Σιγάρε οι Δημαρέ είναι φτωχοί οι Γερμανοί. Τι λέγατε εδώ πρωί, ότι είναι φτωχοί οι Γερμανοί.
1: 13 εκατομμύρια Γερμανοί είναι στο φάσμα τη φτώχεια.
0: 13 εκατομμύρια Γερμανοί, ναι, αλλά εγώ όταν το άκουσα είπα ότι θα είναι αυτοί οι ξένοι που είναι στη Γερμανία.
1: Όχι, είναι ηλικιωμένοι, είναι συνταξιούχοι, είναι διάφορε κατηγορίε.
0: Ναι, στη Γερμανία μα είπε ο Πασίλη ότι οι συντάξει είναι χαμηλέ.
1: Αυτό λέω. Και άμα
0: δεν κάνει καλό κουμάντο στα νιάτα σου.
1: Λοιπόν, μία οφειλόμενη, όχι διόρθωση, αλλά μία οφειλόμενη, πώς να το πω, ένα follow-up στην είδηση. Δεν μου έρχεται τώρα η ελληνική λέξη, συγγνώμη.
0: Επαναδιατύπωση.
1: Ας το πούμε έτσι. Γιατί είχαμε πει τότε όλοι τι γίνεται με την υπόθεση Ανεστίδη, τον αγροτοσυνδικαλιστή εδώ, στα Μάλγαρα, κεντρικό πρόσωπο που είχαν δεσμευτεί οι λογαριασμοί του. Χθες λοιπόν, όπως δήλωσε ο ίδιος, αποδεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί, καθώς δεν φάνηκε τίποτα περίεργο, να το πω έτσι, μετά τους ελέγχους.
0: Δηλαδή τα χρήματα ο άνθρωπος τα έχει αποκτήσει με κλασικά
1: νόμιμα. Ο έλεγχος δεν έδειξε τίποτα περίεργο, επαναλαμβάνω. Αποδεσμεύθηκαν και οι λογαριασμοί και τα περιουσιακά του στοιχεία. Ο ίδιος είπε ότι έχει δικαιωθεί. Και έκρινε η αρμόδια Ευρωπαία Εισαγγελέα ότι οι δηλώσεις του προς τον ΕΠΚΕΠΕ ήταν καθόλου ανώμιμες, αφορούσαν πραγματικές καλλιέργειες. Έτσι, για να τα λέμε όρο και να μην αφήνουμε και σκιές. Βέβαια, εμείς από τότε είχαμε βγάλει τον κύριο Ανεστίδη.
0: Βεβαίως. Δύο φορές, τρεις νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε τώρα καλό είναι να λέμε και την συνέχεια.
0: Ναι, αλλά η εξέλιξη των υποθέσεων αυτών τι δείχνει τελικά. Πολλοί έδιναν λεώ, δίναν όρο, έτε και μην, κύριε Δημάρχη.
1: Καλά, δεν είναι έτσι, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο. Όχι κύκλωμα, αλλά πυρήνες σε όλη τη χώρα, με ανθρώπους που δούλευαν στα ΚΙΔ, με ακόμα και συγγενολόγια ολόκληρα μέσα που παίρνανε παράνομες επιδοτήσεις. Είδαμε προχθές το κύκλωμα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα με 14 συλλήψεις, με ζημιές εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Mm-hmm. Και από ό,τι λέγεται, μέσα σε όλη αυτή την τεράστια αλυσίδα είναι πάνω από 1.000 άτομα. Μέχρι στιγμής οι συλλήψεις πανελλαδικά είναι γύρω στις 200. Οπότε έχουμε πολύ δρόμο ακόμα γι' αυτό, έτσι. Άλλο το πολιτικό το σκέλος, είδαμε πώς καταλήγει αυτό. Και άλλο το κομμάτι αυτό τώρα με τους ανθρώπους που ενέχονται, αγρότες, διάφοροι, σε όλη αυτή την υπόθεση.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, πάρα πολύ σωστό. Μου άρεσε έτσι όπως το διατύπωσες. Αλλά εγώ θα πω για ακόμη μια φορά, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει ένας από τόσους που έχουν κάνει τη λαμογίτσα. Απλός πολίτης, παιδί μου, από φιλότιμο να πήρε, παιδιά, εντάξει, να, εγώ έκανα μια λαμογίτσα, έκαναν όλοι, έκανα κι εγώ. Δεν βγήκε κανένας, ε. Βγήκε.
1: Όχι.
0: Δεν κακό να πεις αμάρτησα, γιατί είδα ότι υπήρχε πολλή αμαρτία γύρω μου.
1: Αμάρτησα και... για το χωράφι μου.
0: Για το χωράφι μου. Λοιπόν, μετά τα πολύ ενδιαφέροντα που ακούσαμε νωρίτερα από τον Θωμά Γεράκη, να πάμε σε έναν άνθρωπο δικό μας, χρόνια, φίλος, ερευνητής, παίρνουμε τις δημοσκοπήσεις του, τις μελετάμε, βγάζουμε συμπεράσματα και εμείς και άλλοι, κυρία Δημαρέση.
1: Ναι, βέβαια. Πάμε λοιπόν στον Δημήτρη τον Βασιλιάδη από την interview, ο οποίος λέγαμε νωρίτερα, Δημήτρη, καλησπέρα κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα, ναι, καλημέρα, ναι. Ότι εσείς δουλεύετε εξαιρετικά το κομμάτι της Βόρειας Ελλάδας, και το λέμε και το εννοούμε έτσι, γιατί δεν πέφτεται έξω σε ό,τι κάνετε όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις.
0: Παράλληλα το δουλεύει, κάνει πανελλαδικές
1: μετρήσεις. Κάνει πανελλαδικές, αλλά ξέρει πολύ καλά την ανθρωπογεωγραφία στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πολλές φορές λέμε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα ή στην επαρχία από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο, επειδή ο Δημήτρης το κάνει με την interview. Δημήτρη, οι διαφοροποιήσεις γεωγραφικά. Mm-hmm. Στην μεγάλη εικόνα, ξέρω, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΠΑΗ, Ελληνική Λύση κλπ. Είναι διακριτές, δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, όταν παίρνεις τα αποτελέσματα από την περιφέρεια Αιγαίου ή από την Κρήτη ή από την Πελοπόννησο, σου βγάζουν διαφορετική εικόνα από εκείνη της κεντρικής Μακεδονίας, της δυτικής Μακεδονίας, της ανατολικής Μακεδονίας, Τράκης κλπ.
2: Άλλοι κόσμοι. Άλλοι κόσμοι εντελώς, εννοείται, ναι. Βέβαια, εντάξει, εδώ στην Μακεδονία, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, το κοινό ήταν πάντοτε πιο συντηρητικό από την υπόλοιπη χώρα. Οπότε εδώ επικρατούσε και την περίοδο του δικοματισμού μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία σε πάρα πολλούς νομούς και εκλογικές περιφέρειες. Να θυμίσω για παράδειγμα νομός Χαλκιδικής, νομός Κιλκής, Πέλα, Ημαθία, Πιερία, Εκεί η Νέα Δημοκρατία έπαιρνε ποσοστά τα οποία ξεπερνούσαν και το 50%. Θυμάμαι Χαλκιδική 57%, Κιλκής 52%.
0: Και Καστοριά νομίζω, κάνω λάθος.
2: Καστοριά, Φλόρινα επίσης ήταν προπύργια εκεί. Δεν μπορούσε το Πασόκ να πατήσει πόδι που λέει ο λόγος. Αυτά στην περίοδο του δικοματισμού. Στην περίοδο του κατακαιρματισμού, δηλαδή από το 2012 και μετά που ζούμε εδώ πέρα και μετράμε, βλέπουμε ότι πάλι το κομμάτι το δεξιό και το δεξιό πατάει καλά στη Μακεδονία και στη Θράκη. Αντίθετα, μπήκε επιπρόσθετα μάλλον, μπήκε και το παράδοξο, τέλος πάντων, αλλά εν πάση περιπτώσει μη αναμενόμενο, το γεγονός ότι πολλά νέα κόμματα τα οποία ιδρύθηκαν από το 2015, 2016, 2017 και μετά έχουν αρχηγούς από τη Βόρεια Ελλάδα. Και αυτή η εντοπιότητα προφανώς εντοπίζεται και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή βλέπουμε όπως και το κόμμα του κ. Βελόπουλου και το κόμμα της κ. Κρεστιανού τώρα πρόσφατα και το κόμμα της κ. Λατινοπούλου. Είναι κόμματα τα οποία...
0: Και ο Νατσιός έως πρότιμος.
2: Και ο Νατσιός. Είναι κόμματα τα οποία παίρνουν τέτοια ποσοστά εδώ που μεσοσταθμικά είναι αυτά που τα βάζουν στην Βουλή. Δηλαδή εδώ ξεπερνάνε το 3% και μπαίνουν στην Βουλή. Δηλαδή για παράδειγμα ο Νατσιός πήρε για παράδειγμα στη Χαλκιδική από ό,τι θυμάμαι 7%.
0: Και στην Πιερία.
2: Και στην Πιερία, ναι, γιατί είχε και την εντοπιότητα από εκεί ο κύριος Νατσιός. Ήταν από εκεί. Όπως και στο Κιλκής πήρε πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί εκεί δίδασκε, ήταν δάσκαλος. Λοιπόν, η εντοπιότητα λοιπόν μπήκε, αλλά και η εντοπιότητα γέννησε πάλι δεξιά και κεντροδεξιά σχήματα. Εδώ είναι και το παράδοξο. Δηλαδή δεν βγήκε κάποιος, ας πούμε, Τσίπρας Μακεδόνας, να το πω έτσι. Είναι και λίγο, ακούγεται και λίγο περίεργο βέβαια. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι δεν βγήκε κάτι τέτοιο από τον άλλο χώρο ώστε να πατήσει πόδι εδώ πέρα και έχει παραμείνει η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα να είναι έτσι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο Δημήτρη, αν πούμε, που είναι εύκολο λογιστικά να το κάνει, μαθηματικά να το κάνει κανείς, αν αφαιρέσουμε αυτές τις μια-δυο γεωγραφικές περιφέρειες, δεν ξέρω πόσο πρόχειρο σε βρίσκω να μου πεις, τι ποσοστά θα κατέγραφαν, δηλαδή αναφερούσαμε αυτό, το οποίο όπως είπες είναι η κρίσιμη μάζα που βάζει τα κόμματα αυτά στη Βουλή. Δηλαδή είναι στο 3,5%, στο 4% κλπ. Αναφερούσαμε αυτές τις δύο γεωγραφικές, φαντάζομαι η Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, ή κάνω λάθος, είναι και Ανατολική Μακεδονία.
2: Εγώ το βάζω Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή Βόρεια Ελλάδα. Από Ιταλία και πάνω μέχρι από Θράκη, Έβρο μέχρι Καστοριά, Φλόρινα.
0: Αν λοιπόν αφαιρούσαμε τη Βόρεια Ελλάδα, τα ποσοστά πόσο πιο χαμηλά θα ήταν?
2: Κοίταξε, καταρχήν είναι πολύ θεωρητικό το ερώτημά σου, δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε.
0: Επίσης, εντάξει, δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε. Δεν θα κάνουμε ξεχωριστές εκλογές προς Θεού.
2: Στο σύνολο του δείγματός μας, ας πούμε, η Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη είναι περίπου στο 25%. Φαντάζεσαι, είναι πάρα πολύ μεγάλο δείγμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο για να το αφαιρέσεις. Προφανώς, άμα το αφαιρέσεις και πας στην Κρήτη, εντάξει, μπορεί να μην βρίσκεις Βελόπουλο, μπορεί να μην βρίσκεις Νατσιό. Λατινοπούλου βρίσκεις. Μπορεί να μην βρίσκεις Καρισκιανού για παράδειγμα, γιατί εκεί είναι και άλλη βαρύτητα. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν μετρήσεις, ας πούμε, στην Κρήτη, και έκανε και ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Καθαντώνης προχθές μία, όπου εμφανίζεται το Πασόκ πρωτοκόμμα στο Ηράκλειο. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Βλέπεις λοιπόν ότι είναι εντελώς διαφορετική συμπεριφορά της Νότιας με τις Βόρειες Ελλάδας. Ακόμα και με τη Στερεά Ελλάδα, αν πας, δηλαδή, ας πούμε, Αττική και εκεί πέρα που είναι το 35% των δειγμάτων μας. Και εκεί θα βρεις μια διαφορετική σειρά των κομμάτων. Εκτός θα βρεις, okay, θα βρεις τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, αλλά όλα τα άλλα θα είναι εντελώς διαφορετικά από τα πανελλαδικά και βεβαίως και από τα επιμέρους.
0: Να το πω διαφορετικά. Πάλι είναι θεωρητικό το ερώτημα. Αν αφαιρούσαμε, δηλαδή στην υπόλοιπη Ελλάδα θα βγάζει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη Κυριακή?
2: Κοίταξε τώρα.
0: Ωραία ερωτήματα βάζω. Δεν έχεις να πεις, θα με πάρεις σύμβουλό σου.
2: Κοίταξε. Ας πούμε την Αλφα Θεσσαλονίκης, την οποία την μελετώ συστηματικά λόγω του ότι και μεγάλο κομμάτι της πελατείας μου προέρχεται από την Αλφα Θεσσαλονίκης, στην παρούσα φάση η Νέα Δημοκρατία, αν πούμε δηλαδή ότι η Αλφα Θεσσαλονίκης είναι όλη η Ελλάδα, να το πω έτσι,
0: ναι,
2: έτσι
0: ναι.
2: Υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να βγάλει αυτοδυναμία, ναι, παρά τον κατακαιρματισμό. Δηλαδή, έχεις κόμματα τα οποία εντάξει έχουν καλά ποσοστά, αλλά βυθίζεται εδώ, ας πούμε, το κόμμα Τσίπρα. Δεν κάνει δηλαδή αυτό το 15%. Εγώ δεν το βρίσκω εδώ στην.
0: Α, ναι, πόσο το βρίσκεις περίπου?
2: Κοίταξε, τώρα επεξεργάζομαι, έχω ξεκινήσει την έρευνα που θα παρουσιάσουμε την Τρίτη. Αλλά το κόμμα Τσίπρα δεν το βρίσκω μόνο ψήφιο. Το κόμμα Καριστικανού το βρίσκω πάνω από Τσίπρα. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι εντελώς άλλα σύμπαντα. Άλλοι κόσμοι.
0: Πασόκ.
2: Το Πασόκ τώρα με το κόμμα Τσίπρα, επί της ουσίας το τράβηξε ο Τσίπρας λίγο κάτω, χωρίς ο Τσίπρας να κάνει το μεγάλο μπαμ, βέβαια, έτσι. Αλλά το τράβηξε. Και εδώ μην ξεχνάς ότι και στην Άλφα Θεσσαλονίκη έχουμε και μεταγραφές αεροδρομίου. Για παράδειγμα, ο κ. Σαουλίδης έχει φύγει από το Πασόκ, έχει πάει στον κύριο Τσίπρα. Πόσο θα πάρει από την πρίκα του που είχε στο Πασόκ και να την πάει στον κύριο Τσίπρα? Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε σε βάθος και με πολύ εξειδικευμένες
0: έρευνες. Τα πρόσωπα μεταφέρουν κόσμο. Ιστορικά, δεν ξέρω στατιστικά, Δημήτρη. Δηλαδή, εντάξει, έφυγε ένα πρόσωπο σημαντικό, ξέρω εγώ ποιος και αν είναι αυτός. Έφυγε από έναν χώρο, πήγε σε ένα άλλο χώρο. Μεταφέρει μαζί του κόσμο.
2: Έναν κόσμο το μεταφέρει. Δεν μπορείς να πεις ότι παίρνει το σαρκείο του και πάει. Προφανώς, έτσι. Δηλαδή, ένα πυρήνα τον οποίο τον έχει, γιατί ο συγκεκριμένος πολιτικός που ανέφερα είχε ένα πολιτικό γραφείο το οποίο δούλευε.
0: Και καλά, εγώ το είπα γενικότερα, το είπα για τον Αντώνη, ναι, μόνο, έτσι, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, όχι. Απλά θέλω να πω ότι εφόσον έχουν κάνει μια δουλειά και έχουν κατέβει και έχουν ξανακατέβει, για τον οποιονδήποτε μιλάω κι εγώ, έχουν δημιουργήσει ένα πρικιό. Ε? Αυτό το πρικιό σίγουρα το παίρνουν μαζί τους. Αλλά τώρα το πόσο μαζικό είναι για να ευνοηθεί το κόμμα στο οποίο πάνε, αυτό είναι ένα ερώτημα. Θεωρώ ότι στο κόμμα αυτό θα πάνε ή στο οποιοδήποτε κόμμα από τις γενικότερες πολιτικές τάσεις, θέσεις, παρά από τα πρόσωπα, ειδικά στα νεοπαγή κόμματα. Δηλαδή περισσότερο ο αέρας των προτάσεων είναι αυτό που παίρνει και ο αρχηγός παρά τα πρόσωπα.
0: Ο πολυγερματισμός στον χώρο της αντιπολίτευσης ευνοεί, δεν το λέω αμιγώς εκλογικά τώρα, ως κεφάλαιο ενόψει των εκλογών, ευνοεί την κυβέρνηση ή καθησυχάζει ένα κοινό το οποίο θα τιμωρήσει ή θα σταθεί αποστασιοποιημένο στις εκλογές από την κυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία?
2: Χωρίς καμία αμφιβολία, αυτός ο τσακωμός στην αντιπολίτευση, χωρίς να υπάρχει δάχτυλος της Νέας Δημοκρατίας, ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Και το κόμμα και την κυβέρνηση και τα πάντα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι θεατής σε έναν καυγά, τον οποίο δεν ξεκίνησε η ίδια. Δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία αν αυτοί διαλύονται. Είναι δικό τους το θέμα. Ή αν τσακώνονται μεταξύ τους, ή ποιος θα πάρει το στέλεχος Α, ή ποιος θα πάρει τον ψηφοφόρο Β. Άρα λοιπόν, εκεί είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω λειτουργεί υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς η Νέα Δημοκρατία να έχει πατήσει κάποιο κουμπί. Όμως, στη δημοσκόπηση που θα δείξουμε την άλλη εβδομάδα, που έχω έτσι μια νομίζω καλή ερώτηση για ποιο λόγο θα ψηφίσεις, ας πούμε.
0: Θα ήταν το επόμενο ερώτημα, αν έχει γίνει, αν το έχεις κάνει.
2: Ναι, ναι, αν θα ψηφίσεις για πολιτική αλλαγή, δηλαδή επί της ουσίας αυτό που λέμε απλά να φύγει ο Μητσοτάκης, αν θα ψηφίσεις γιατί μέσα σε ένα πρόγραμμα ενός κόμματος, οποιοδήποτε κόμματος πρόγραμμα, βρίσκεις μία λύση για ένα πρόβλημά σου, ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, όπως πληρώνεις ψηλούς φόρους, ή ξέρω εγώ, έχεις πρόβλημα με την υγεία σου, ή ξέρω εγώ, σπουδάζεις το παιδί σου. Όλα αυτά μπορεί να είναι ένα πρόβλημα. Να ψάξεις δηλαδή μέσα σε ένα πρόγραμμα ενός κόμματος να σου λύνει τουλάχιστον ένα πρόγραμμα, ή αν θα ψηφίσεις παραδοσιακά, τι θα ψηφίσεις. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι θα ψηφίσουμε ρεαλιστικά. Ρεαλιστικά τι σημαίνει? Ότι ανεξάρτητα από το κόμμα που θα πει οτιδήποτε, αν πει κάτι που με πείσει, που θα με πείσει ότι θα μου λύσει ένα πρόβλημα, θα πάω εκεί. Δηλαδή είναι δευτερεύουσα σημασία η πολιτική αλλαγή. Δηλαδή το μίσος για το Μητσοτάκη, να το πω έτσι, για το να φύγει η Νέα Δημοκρατία, η βούληση του κάποιου να φύγει για τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι ισχυρή, αλλά το κίνητρο ότι κάποιο κόμμα μπορεί να μου λύσει ένα πρόβλημα είναι ισχυρότερο. Οπότε είμαστε πιο πολύ ρεαλιστές. Και είμαστε και λιγότερο παραδοσιακοί ψηφοφόροι. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, ο παππούς μου ψήφιζε την ΕΡΕ, ο πατέρας μου ψήφιζε τη Νέα Δημοκρατία και εμένα μου έχει κληρονομήσει να ψηφίζω και εγώ τη Νέα Δημοκρατία, γιατί καμιά φορά αυτά πάνε και κληρονομικά.
0: Παλαιότερα θα ρω ότι συνέβαινε αυτό. Δεν νομίζω ότι σήμερα συμβαίνει, Δημήτρη. Δεν ξέρω. Σε κάποιο βαθμό μπορεί να συμβαίνει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι όπως παλιά.
2: Κοίταξε, το έχει τύχει. Τυχαία είπα για ΕΡΕ και Νέα Δημοκρατία, αλλά μπορεί να έχει τύχει από τον πατέρα μου, εμένα και στο γιο μου να είμαστε στο ίδιο κόμμα.
0: Ναι.
2: Αλλά ας πούμε ότι είναι τυχαίο. Ήδη υπάρχουν επιρροές προφανώς. Αλλά θέλω να πω, έχει μειωθεί το κομμάτι του παραδοσιακού ψηφοφόρου. Δηλαδή η ταύτιση αυτή με ένα κόμμα έχει αλλοιωθεί, έχει μικρύνει τα τελευταία χρόνια. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΠΑΣΟΚ.
0: Mm-hmm.
2: Το ΠΑΣΟΚ έτσι και αλλιώς από τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους έχει δει μετακινήσεις προς ΣΥΡΙΖΑ και πάλι πίσω και τώρα πάλι προς το Τζίπρα ενδεχομένως. Αλλά έχει μειωθεί ο παραδοσιακός και έχει αυξηθεί ο ρεαλισμός. Και να δεις ότι στις εκλογές δεν θα πάμε με το θυμό, όπως βγαίνει σε πολλές δημοσκοπήσεις. Α, θα ψηφίσουμε θυμωμένος, να φύγει ο Μητσοτάκης, θα κάνει όλα θάλασσα και δεν ξέρω εγώ τι. Θα ψηφίσουμε με βάση τη λογική και το συμφέρον μας, το προσωπικό, το ατομικό μας.
0: Έχει αλλάξει η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Δηλαδή, παλιά θυμάμαι, υπήρχαν έρευνες οι οποίες έλεγαν ποιο είναι το θέμα, το βασικό στην εποχή μας. Έλεγε ο άλλος η ανεργία, έλεγε ο άλλος η υγεία, έλεγε ο άλλος η παιδεία, έλεγε ο άλλος, ξέρω εγώ, η εξωτερική πολιτική. Έχει αλλάξει τώρα.
2: Έχει αλλάξει, ναι. Εγώ θυμάμαι νεαρός δημοσκόπηση.
0: Νομίζω ότι η ανεργία δεν μπορεί να είναι τώρα ψηλά, γιατί η ανεργία έχει
2: ναι,
0: μειωθεί.
2: Ναι, εγώ σου θυμίζω όμως ότι από το 2002 που κάναμε δημοσκοπήσεις και που κάναμε ερωτήσεις για τα προβλήματα, η ανεργία ήταν top.
0: Ήταν, το θυμάμαι, top. Πρώτο ήταν.
2: Και,
0: ναι.
2: και διάχυτη παντού. Δηλαδή, ακόμα και στην Αττική που ας πούμε οι ευκαιρίες για δουλειά ήταν καλύτερες, λέγαμε τότε κτλ. Ήταν παντού. Τώρα έχει υποχωρήσει νούμερο 3-4. Δηλαδή, τώρα βλέπεις την ακρίβεια, βλέπεις την οικονομία, βλέπεις την καθημερινότητα, βλέπεις προβλήματα όπως είναι τα υγεία, τα παιδεία. Τέτοια πράγματα αναδεικνύονται. Και η ανεργία είναι πολύ χαμηλά. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι και μονοψήφια, βέβαια. Έτσι, τώρα,
0: ναι.
2: Δηλαδή,
0: άρα έχει
2: και
0: αλλάξει.
2: Και κάποια ανεργία, το αν μη σου πω κιόλας έτσι φωνάζοντας κρυφά, ότι μπορεί να είναι και ηθελημένη, εσκεμμένη. Δηλαδή να μην θέλει ο άλλος να δουλέψει, όχι ότι να μην βρίσκει δουλειά να δουλέψει.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ναι, νομίζω ότι έχει εκλείψει και από τις συζητήσεις μας το ότι δεν μπορώ να βρω δουλειά. Υπάρχουν δουλειές, μπορεί να μην είναι η δουλειά που θέλουμε, μπορεί να μην είναι οι αποδοχές που θέλουμε, αλλά υπάρχει στέγη εργασιακή για τον κόσμο.
2: Σωστά.
0: Άρα αυτό έχει πάει πιο πίσω. Έχει αλλάξει δηλαδή η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, τι κάποιος προτάσει. Το στοιχείο το οποίο προβάλλει η Νέα Δημοκρατία της ασφάλειας, της σιγουριά δεν υπάρχει πουθενά, αλλά της ασφάλειας, αυτό που λέει ότι εμείς, κοιτάξτε, δεν έχουμε μια ατζέντα, αυτή είναι η ατζέντα με τα λάθη μας, με τα στραβά και τα ανάποδα, απέναντι σε κάποιους οι οποίοι δεν τα βρίσκουν ή δεν μας έχουν πει κάτι συγκεκριμένο. Αυτό το ζυγίζει ο κόσμος ή είναι κάτι το οποίο το λέμε μόνο οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί το λένε?
2: Όχι, το ζυγίζει ο κόσμος, αλλά δεν φτάνει. Δηλαδή δεν φτάνει αυτό το αφήγημα μόνο σταθερότητα. Δεν θέλουμε σταθερότητα. Δηλαδή τι σημαίνει σταθερότητα? Να μείνει δηλαδή το επίπεδο της υγείας, της παιδείας, της οικονομίας εκεί που είναι? Σταθερά? Δεν φτάνει αυτό το αφήγημα, Δημήτρη. Μπορεί να λειτουργεί καθησυχαστικά και να λέει, παιδιά, κοιτάξτε, με εμάς είσαι σταθερή, με τους άλλους μπορεί απλά να είστε χειρότερα. Δεν φτάνει. Εγώ έχω, τώρα σου λέω και άλλο δημοσιογραφικό σκουπ για την επόμενη δημοσκόπηση. Έχω μια ερώτηση που κάνω προς τους νέους ανθρώπους και προς όλους γενικότερα. Αν πιστεύουν ότι οι επόμενες γενιές θα είναι η ζωή σε, για τις επόμενες γενιές θα είναι η καλύτερη, χειρότερη ή η ίδια. Και βγαίνει ένα μεγάλο ποσοστό που λέει ότι είναι χειρότερη. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια απεσιοδοξία. Εδώ πρέπει να φύγει όποια κυβέρνηση και να δώσει μια προοπτική. Πρέπει να φύγει αυτό το θα γίνει χειρότερο. Δηλαδή σκέψει ότι οι γενιές των παιδιών μας, Δημήτρη, θα είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι είμαστε εμείς. Αυτό, έτσι λέει ο κόσμος.
0: Αυτό νιώθει ο κόσμος, εννοείς.
2: Αυτό λέει ο κόσμος. Έτσι, και αυτό δείχνει έλλειψη προοπτικής, έλλειψη ελπίδας. Αν λοιπόν κοντά στη σταθερότητα δεν προσάψει ή δεν προσθέσει η όποια κυβέρνηση ή το όποιο κόμμα και την προοπτική, δεν νομίζω ότι με τέτοιους δείκτες απεσιοδοξίας μπορούμε να σταματήσουμε την νεολαία μας να φεύγει στο εξωτερικό ή να σπουδάζει και να γίνονται σερβιτόροι ή οτιδήποτε. Όχι ότι έχω κάτι με τα παιδιά που σερβίρουν, φυσικά, εννοείται.
0: Θα έλεγες ότι αυτό το συνέστημα του θυμού, το οποίο ενδεχομένως να μειώθηκε κάπως, είναι και ο λόγος για τον οποίο η Κωνσταντοπούλου πλέον είναι στα χαμηλά?
2: Ο λόγος που η Κωνσταντοπούλου είναι στα χαμηλά είναι γιατί έχει επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η Κωνσταντοπούλου μπήκε στη Βουλή με 3,3%. Αν πάρει τώρα 5, δεν το λες και χαμηλά, είναι 40-50% πάνω από την επίδοσή της του 2023. Θα μου πεις, ναι, αλλά έβλεπε τον εαυτό της στο 17%. Έβλεπε, εμείς το δύναμη δημοσκόπη. Αλλά η δημοσκόπηση είναι εκλογές του καναπέ, δεν είναι εκλογές.
1: Άρα
2: λοιπόν
1: αυτό,
2: νομίζω,
1: Δημήτρη,
2: ακόμα και με το 5. Έξι πρέπει να είναι ικανοποιημένη.
1: Είναι και φωτογραφία της στιγμής, έτσι.
2: Ακριβώς,
1: δηλαδή ότι
2: ακριβώς.
1: Ήταν στα ψηλά, το βλέπαμε όλοι νομίζω. Πότε και πώς ήταν στα ψηλά και ότι τώρα αρχίζει και αλλάζει η κατάσταση. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι στα ψηλά και παραμένει εκεί, αλλιώς δεν θα είχαμε και εκλογές.
0: Εξήγη...
2: Είναι και η Καριστιανού μέσα που τη χαλάει τώρα τη σούπα. Αυτό δεν υπάρχει καμία εμβολία. Φαίνονται δηλαδή οι μετακινήσεις, οι δημοσκοπικές από και προς που πάνε τα συγκινούντα δοχεία. Φαίνεται άδειασε η μπάρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, γέμισε η μπάρα της κυρίας Καριστιανού. Έτσι πάνε αυτά.
0: Η Καριστιανού στο εκλογικό σώμα, σε αυτούς οι οποίοι απαντούν, βέβαια δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει τόσο ενδελεχής έλεγχος. Ή την επιλέγουν κάποιοι γιατί ξέρουν τι ακριβώς προτείνει για θέματα μεγάλα, ή απλά είναι ένα αποκούμπι σε κάποιον ο οποίος θέλει γενικώς να δηλώσει τη δυσαρέσκεια στους υπόλοιπους?
2: Νομίζω το δεύτερο, νομίζω είναι η δυσαρέσκεια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Καταρχήν, εγώ να σου πω τώρα πάλι έτσι, μεταξύ μας, ας μας ακούνε χιλιάδες άνθρωποι, δεν βλέπω κόμμα. Δεν ξέρω αν εσείς βλέπετε κόμμα. Εγώ δεν βλέπω κόμμα. Εγώ δεν βλέπω κόμμα, δεν βλέπω υποδομή, δεν βλέπω οργάνωση. Δεν βλέπω τίποτα. Ο Τσίπρας προσπαθεί να το στήσει και προφανώς έχει και την εμπειρία, την επαγγελματική του πολιτικού, να μπορέσει να το κάνει. Φτιάχνει ένα application, βάζει μέσα ανθρώπους, δημιουργεί μητρώα, παίρνει mail, παίρνει τηλέφωνα, παίρνει διευθύνσεις, παίρνει ονόματα, παίρνει τα πάντα. Έχει ένα γραφείο τύπου οργανωμένο, το οποίο βγαίνει έξω συστηματικά, ξέρει από το πρωί τι θα πει, ποιος θα το πει, πού θα το πει.
1: Μόλις μου έστειλαν από το γραφείο τύπου του κυρίου Τσίπρα από το Νέο Κόμμα για συνάντηση με δημοσιογράφους. Δηλαδή πηγαίνει και με την Πεπατημένη και με την. Ναι, ο νέος αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Η κυρία Καριστιανού όμως, έχω την εντύπωση, Δημήτρη, βέβαια είσαι πιο ειδικός, εγώ δημοσιογραφικά θα το πω, ότι δεν έχει προς το παρόν την ανάγκη μιας τόσο έντονης δόμησης ενός κόμματος στιβαρού, γιατί είναι προσωποπαγές όλο αυτό που στείνεται. Σε επόμενη φάση προφανώς θα το στήσει με στελέχη και τα λοιπά, αλλά προς το παρόν βγαίνει μπροστά ίδια, όπως βγαίνει μπροστά ίδια, και κερδίζει εντυπώσεις του εκλογικού σώματος στο οποίο απευθύνεται.
2: Ναι, αλλά στο
1: θα χρειαστεί Survivor, να το κάνει βέβαια.
2: Βέβαια, το Survivor της πολιτικής δεν μπορείς να παίζεις μόνος σου στο στίβο. Υπάρχουν και άλλα κόμματα που αν αφαιρέσεις τον αρχηγό τους από μέσα ή από πάνω, δεν μένει τίποτα.
1: Να σου δώσω ένα παράδειγμα για την οποία μιλούσαμε πριν. Η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Ναι, προφανώς.
1: Είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, έτσι.
2: Και την κυρία Λατινοπούλου, άμα τη βγάλεις, τι μένει από πίσω, τι θα βρεις.
1: Ναι, εγώ σου μιλάω για ένα κοινοβουλευτικό κόμμα που ψηφίζει και νομοσχέδια που βλέπουμε. Και μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι.
0: Ενδεχόμενη, για να ολοκληρώσουμε, Δημήτρη, ενδεχόμενη. Τι ενδεχόμενη, από ό,τι φαίνεται είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Σαμαράς είτε ο ίδιος επικεφαλής είτε με ένα σχήμα που θα είναι του Σαμαρά θα μπει στον πολιτικό στίβο. Δεξαμενή, πού θα βρει. Τι λέει η ποιοτική ανάλυση των στοιχείων.
2: Είναι ξεκάθαρη. Ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε μία τρίχα. Από εκεί που θα πάρει ο κ. Σαμαράς είναι από αυτούς τους νεοδημοκράτες που έχουν φύγει ήδη από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δημοσκοπικά δεν θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία ούτε μία τρίχα. Δεν φεύγει κανένας από τη Νέα Δημοκρατία πλέον γιατί αυτοί που τα να φύγουν έχουν φύγει. Δηλαδή εκεί που αλλιεύει ο κ. Σαμαράς δεν είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, είναι στους πρώην μέσα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είναι δηλαδή σε
2: και αυτούς
1: μικρά...
2: θα τους βρει εύκολα.
1: Είναι δηλαδή, έχεις ας πούμε και ανθρωπογεωγραφία, από ποια κόμματα αντλεί, θα αντλήσει.
2: Είναι κυρίως από αυτούς που το 2023 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και τώρα λένε αναποφάσιστη. Δεν αντλεί από κόμματα. Τώρα, αν γίνουν κάποιες τράπεζες μεταξύ, ξέρω εγώ, λένε Βελόπουλου, λένε
1: Καρδιανού, λένε Αποδοκοκή. Και αυτό όμως, Δημήτρη, είναι ένα πλήγμα, έτσι. Αυτό είναι ένα πλήγμα, γιατί μπορεί να μην αντλεί από την υπάρχουσα εκλογική βάση, αλλά εκεί στην μεγάλη στήλη που λέτε κι εσείς οι δημοσκόποι των αναποφάσεων, από εκεί περίμενε να επιστρέψει ο κόσμος. Αν τώρα επιστρέψει λιγότερος, αυτό είναι ένα θέμα.
2: Αν η Νέα Δημοκρατία δεν εφαρμόσει πολιτικές ώστε να φέρει αυτόν τον κόσμο της πίσω και τον αφήσει εκτεθειμένο, τότε μπορεί ο κάθε Σαμαράς να τον διεκδικήσει.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή το τι θα κάνει ο Σαμαράς εξαρτάται από το πώς θα το αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς θα κάνει αυτό που να κάνει.
0: Δημήτρη, είχαμε,
2: παιδίο, θα στα πάρει.
0: Είχαμε ανάλογο φαινόμενο στο πρόσφατο και απότερο παρελθόν μετά από 2 τετραετίες το κυβερνών κόμμα να είναι τόσο μπροστά σε σχέση με το δεύτερο.
2: Κοίταξα να σου πω εγώ που...
0: Δεν θυμάμαι νομίζω.
2: Βλέποντας την Ελλάδα πράσινη, μην ξεχνάς ότι είχαμε περίπου 20 τόσα χρόνια με μια μικρή διακοπή κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ.
0: 2 τετραετίες όμως ήταν, 2 και διακόπη.
2: Ναι. Ναι, εντάξει, αλλά το σύνολο ήταν 20 τόσα χρόνια. Ναι. Και επανήλθε μετά, κόπηκε, ξαναεπανήλθε και ξαναέμεινε.
0: Όχι,
2: εννοώ,
0: άλλα... εννοώ σε μια εκλογική αναμέτρηση να έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Γιατί παλαιότερα ήταν πιο παραταξιακή η εκλογική διαδικασία. Δηλαδή ήταν ευρύτερη χώρη. Τώρα είναι πολύ κερματισμένη, οπότε δεν έχει τα δύο μεγάλα 40-45%.
2: Καταρχήν σκέψω ότι επί 10 χρόνια, των οποίων τα 8 χρόνια είναι πρωθυπουργός, επί 10 χρόνια δεν υπάρχει καταλληλότερος πρωθυπουργός από τον Μητσοτάκη. Αυτό δεν μπορεί να είναι ένα αντίστοιχο με το πώς θα πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν είναι. Ο αρχηγός, οποιοδήποτε αρχηγός. Από το 2015-16 που εκλέχτηκε ο Μητσοτάκης μέχρι το 2026 που είμαστε στα μέσα σχεδόν, έτσι, επί 10 χρόνια δεν έχει βρεθεί πολιτική προσωπικότητα. Μπήκε, βγήκε Τσίπρας, μπήκε, βγήκε, ξέρω εγώ, Κασελάκης, Καρισιανού, ό,τι θέλει, μπήκε, βγήκε. Αυτό το πράγμα, αυτό τον δείκτη δεν τον ξεπέρασε ποτέ κανένας.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσά για την ίντερβιου. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
3: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
0: Πάρα πολύ μου άρεσαν. Αλήθεια σου. Μου αρέσουν αυτά τα πράγματα έτσι που σκαλίζεις.
1: Και βλέπω και τον κόσμο ότι.
0: Και τα νούμερα βλέπω στο ίντερνετ που είναι.
1: Και ακούει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί η δημοσκοπήση είναι τεράστιο εργαλείο και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι.
0: Λοιπόν, αν δεν το κάνατε, τρέξτε γιατί ξεκινάει η Μουντιάλ και τελευταία στιγμή θα ψάχνετε προϊόντα κοντίτο και δεν θα έχετε. Τρέξτε γιατί θα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το διάστημα από εδώ και μπρος και μέχρι τις εκλογές. Αν και έτσι κι αλλιώς κοντί το πάντα έχουμε, γιατί πάντα θέλουμε τις καλύτερες γεύσεις στο τραπέζι μας. Λοιπόν, το πρόβλημα παραμένει μόνον στο σημείο στο οποίο νωρίτερα αναφερθήκαμε. Κατάλαμαστε μια χαρά, στο δρόμο, στην Παθέ δηλαδή. Εσείς οι οποίοι έρχεστε από Αθήνα, Κατερίνη, Λάρισα και δεν ξέρω από αλλού, λίγο πριν τον κόβο Καλοχωρίου έχουμε ένα μποτιλιαρισματάκι εργασίες, γίνονται κάποιο τροχείο, δεν ξέρω τι έγινε, αλλά μια μικρή καθυστέρηση θα την υποστείτε.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
9: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα. Έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
10: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό, διαλεκτό 5 λίτρα, 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ Φαντής, 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες, 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά, 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
11: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: αυτός ο Παναθηναϊκός εσύ Άρη όλο γκρινιάζει. Τι γίνεται, φίλε.
1: Θα ξεκινήσουμε με τον Άρη.
0: Ήρθε ο Bill Kill.
1: Ήρθε ο Bill Kill, ανακοινώθηκε μάλλον. Όχι ήρθε. Ανακοινώθηκε.
0: Ναι, ανακοινώθηκε.
1: 4 εκατομμύρια για 3 χρόνια σε όλο το επιτελείο του. Mm-hmm. Βέβαια, να πούμε ότι βασικό καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο Ζήσης, που είναι general manager του Άρη, που είναι και κουμπάρος του Βασίλη Σπανούλη. Mm-hmm. Και η φιλία του Σιάου με τον Αντετοκούμπο, όλα παίξαν ρόλο.
0: Όλα, παιδί μου.
1: Αγαπημένος Αντετοκούμπο είναι ο Σπανούλης. Αγαπημένος προπονητής. Το έχει δηλώσει.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία. Οπότε ο Άρης έκανε το πρώτο βήμα. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει το μεταγραφικό του πυρετό. Γίνεται χαμός. Οπότε οι δύο ομάδες μας είναι σε επίπεδο πλέον που τείνουν να χτυπήσουν, ξεκινάνε να χτυπήσουν το δίδυμο της Αθήνας και του Πειραιά, έτσι. Και λογικό είναι, γιατί με τις μεταγραφές που κάνανε, με τις προπονητές που φέρανε και με όλο το σχεδιασμό των ομάδων, νομίζω ότι του χρόνου θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Τώρα, στα φετινά, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, εχθές νίκης Ολυμπιακός, δεν μαρτύρεται για τη διαιτησία ο Παναθηναϊκός. Όσον αφορά το τελευταίο φάουλ, είχε
0: αυτό,
1: άδικο.
0: Του πάνω
1: είχε
0: στον...
1: άδικο,
0: γιατί έγινε φάουλ, το είδα στο
1: έγινε, και εγώ το είδα. Ναι. Από πίσω δεν φαινόταν, από μπροστά φάνηκε.
0: Αυτό το ακούμε στα χέρια.
1: Αλλά στα προηγούμενα για τις βολές έχουν απόλυτο δίκιο.
0: Έχουν, δηλαδή... ναι, έχουν σε ένα-δύο τέτοια, ναι.
1: Επόμενο παιχνίδι είναι αύριο στις 9 το βράδυ, δεύτερο παιχνίδι. Και πάμε σε Μουντιάλο, που η Τουρκία έφυγε με τα βαϊών κυκλάδων. Χιλιάδες κόσμο αποχαιρέτησαν την εθνική Τουρκίας για το Μουντιάλ, το οποίο, να επαναλάβουμε, ξεκινάει 11 Ιουνίου μέσα στην καλή χαρά. Όλοι...
0: Εμείς δεν θα είμαστε, δεν τα καταφέραμε.
1: Όχι, δεν θα είμαστε.
0: Δεν εμείς σήμερα θα τα βλέπουμε, θα τα βλέπουμε.
1: Σήμερα έχουμε φιλικό με τη Σουηδία στη Σουηδία.
0: Στα φιλικά θα πηγαίνουμε. Κοντίτο, προϊόντα και
1: μπράβο.
0: Μια χαρά.
1: Και έρχεται και το φιλικό με την Ιταλία. Ο Γιωβάνοβιτς είπε θα αλλάξουμε πολλά, θα δοκιμάσουμε πάρα πολλά. Και θα δούμε, άλλωστε είναι.
0: Καλή είναι η εθνική μας, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.
1: Θέλει κάποιες προσθήκες, κάποιες αλλαγές. Θέλει, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Εκ του αποτελέσματος πάντα, έτσι. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Ευχαριστούμε, Άρη μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Φτάρε, σταματήστε να γκρινιάζετε. Είστε δύο μεγάλες ομάδες, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Απλά ο Ολυμπιακός είναι σε μια φάση που είναι καλύτερος. Τι να κάνει, πιο δεμένη ομάδα. Δηλαδή. Ρε Γιανακόπουλε, ρε Αταμιάν, μην Αταμάν, πως λένε, μην όλη την ώρα, τρεις την ώρα μας πολλώνετε και μας διχάζετε. Ωραίο μπάσκετ παίζετε, φτάνει και περισσεύει. Μη το γλουρε φίλε, ωραίος, ωραίο φίλε, ωραίος, τους έβαλε στα καλάθια χθες.
1: Ο Αταμάν ξέρω την είπατε μόνο.
0: Το ξέρει, γι' αυτό λέει σαν χλαμάρες και παίρνει και τεχνικές μήνες. Δεν πειράζει, τι να κάνω.

0: Έτσι λοιπόν τα αριανά μας θα έχουν σπανούλι coach μετά τη Μονακό. Ο Βασίλης Σπανούλης θα μοντάρει την ομάδα του Άρη, η οποία προσβλέπει, βλέπει πλέον ψηλά, έτσι, και πολύ καλά κάνει. Λοιπόν, πάμε τώρα εμείς εδώ, γιατί μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ θέματα και της ευρύτερης περιοχής. Θα πάμε, κυρία Δημαρέση, στην
1: μας
0: Μαθία.
1: Μας ενδιαφέρουν βασικά όχι μόνο θέματα της ευρύτερης περιοχής, μας ενδιαφέρει κάθε τι που διευκολύνει τη ζωή μας, γιατί έχουμε πάρα πολλά πλέον ψηφιακά εργαλεία, και μας ενδιαφέρει κάθε τι που διευκολύνει και την επιχειρηματικότητα και το επιχειρήν. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση από το Επιμελητήριο Ημαθίας και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας. Ενημερωτική ημερίδα, την ερχόμενη Παρασκευή, αύριο δηλαδή, στις 6.30 ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας, για την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις».
0: Το απομακρυσμένο νομίζω άλλο ότι είναι, ξέρω εγώ, για τύπους οι οποίοι ζουν μακριά. Εννοεί ότι δεν χρειάζεται διαζώσεις να κάνεις κάποια πράγματα τα οποία χρειάζονται και χρόνο και αυτό και ταλαιπωρία.
1: Λοιπόν, ενώ θα για να δούμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό και τι πλεονεκτήματα έχει όλο αυτό, έχουμε στη γραμμή μας και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Γιώργο Παυλίδη. Είναι ομότιμος καθηγητής πληροφορικής

0: για τον κύκλο ζωής αντιμετώπισης αυτών των λαθών που κάνουμε σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στο ψηφιακό κόσμο. Μετά, με λίγα λόγια, θα μιλήσω για ιστορικά πώς εξελίχθηκε η ψηφιακή υπογραφή και μετά προφανώς για τη σπουδαιότητα της ψηφιακής υπογραφής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Για να τα πάρουμε λίγο τη σειρά, να ξεκινήσουμε το πρώτο που είπα, το οποίο κακά τα ψέματα πλέον αφορά και ενδιαφέρει από παιδιά μικρής ηλικίας μέχρι και υπερήλικες, γιατί ακριβώς. Το ίντερνετ μπήκε στη ζωή μας και οι ακριβώς. Κίνδυνοι μαζί με αυτό είναι τεράστιοι.
0: Το πήγα λίγο γρήγορα για το απλούστο λόγο ότι να μην ο κόσμος να μην κουμποθεί ακούγοντας επιλές. Αλλά η αλήθεια είναι, όπως σωστά παρατηρείτε, ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αν κάποιος έστω δεν πάρει αντίγραφο των δεδομένων του ή πατήσει κατά λάθος κάποιο mail ή. Από αυτά τα μικρά μικροπράγματα μπορούμε να φτάσουμε σε ζημίες τεραστίων διαστάσεων, κάνοντας είτε ακούσει είτε εκούσει λάθη. Για αυτό το πράγμα θα μιλήσουμε αρχικά. Μετά θα μιλήσουμε για την ψηφιακή.
1: Μια στιγμή, λίγο να ναι. Πούμε στον κόσμο πρώτα κάτι πάρα πολύ χρήσιμο πάνω σε αυτό. Το δικό μου ερώτημα, γιατί εμένα και η δουλειά, η φύση της δουλειάς είναι τέτοια, παρακολουθούμε και είμαστε και πάνω στο όχημα της τεχνολογίας και της πληροφορικής και του ίντερνετ και πάει λέγοντας. Από μόνο του το ίντερνετ δεν έχει έναν μηχανισμό προστασίας. Να αποφεύγεται δηλαδή η παγίδα που θα σε στήσουν να φτάσει στο email σου, στο κινητό σου, στα social media σου.
0: Κοιτάξτε, το ίντερνετ είναι τρία πράγματα. Το δικό σας σύστημα, το δίκτυο που συνδέει το δικό σας σύστημα και το υπόλοιπο κόσμο. Και στα τρία σημεία, και στο δικό σας, και στο δίκτυο και στο υπόλοιπο κόσμο, υπάρχουν άνθρωποι που παρακολουθούν και είναι για πολλούς και διαφόρους λόγους θέλουν να κάνουν ζημιά. Είτε με στόχο το οικονομικό όφελος, είτε να χτυπήσουν τη φήμη της επιχείρησης, μιας επιχείρησης, είτε. Οπότε από μόνο του το διαδίκτυο είναι ένας μεγάλος τηλεφωνικός οδηγός, ο οποίος όμως δεν ξέρει τι ακριβώς συμπεριέχουν τα μηνύματα, τι ακριβώς συμπεριέχουν τα δεδομένα. Π.χ. μια βάση δεδομένων που είναι μολυσμένη. Και εσείς πάτε να διαβάσετε και εκεί που νομίζετε ότι διαβάζετε κάτι γνήσιο κτλ. Μέσα του υπάρχει κακόβουλο λογισμικό. Mm-hmm. Και τέτοια σενάρια μπορούμε να κάνουμε πάρα πάρα πολλά. Οπότε ο ισχυρισμός, το διαδίκτυο που μόνο του έχει ασφάλεια, δεν ισχύει. Η 100% ασφάλεια στο ψηφιακό κόσμο δεν υπάρχει πουθενά.
2: Όπως και στον πραγματικό κόσμο, άλλωστε.
0: Ακριβώς.
2: Να πάμε λίγο και στην ψηφιακή υπογραφή.
0: Τώρα η ψηφιακή υπογραφή είναι κάτι καλό, με την έννοια ότι αυτός που την παίρνει από τον πάροχο, από το ψηφιακό συμβολιογράφο θα το έλεγα εγώ, την παίρνει και την χρησιμοποιεί έχοντας υπόψη ένα σύστημα που βρίσκεται στο cloud συνήθως, δηλαδή στο σύννεφο, στο data center, το οποίο cloud έχει λογισμικό που επιβεβαιώνει ότι ακριβώς εκεί είναι ο κύριος Παυλίδης. Αυτός είναι και η υπογραφή η ψηφιακή ίσον τυχερόγραφη. Και επειδή αυτό μπορεί να το κάνει το βράδυ στις 12 η ώρα, δεν υπάρχει περιορισμός χρονικός, γίνεται σε δευτερόλεπτα, αυξάνει την ευελιξία, την παροδικότητα και μπορεί να το κάνει όχι μόνο για συμβάσεις, μπορεί να το κάνει στις υπογραφές προμηθειών, στη ροή των εγγράφων του μέσα στην επιχείρηση.
1: Εκεί, κύριε Παυλίδη, κύριε καθηγητά, είναι απόλυτα ασφαλής ο χρήστης, είτε φυσικό πρόσωπο είτε επιχείρηση. Γιατί το λέω?
0: Είναι 99%. Απόλυτα δεν υπάρχει.
1: Γιατί υπογραφή είναι ένα σπουδαίο, είναι ένα σημαντικό στοιχείο στη ζωή μας. Ταυτοποίηση, αν εγώ δηλαδή δηλώνω κάτι ή συμφωνώ σε κάτι, λέτε ότι αυτό θα γίνει με έναν τρόπο, γίνεται πλέον ή μπορεί να γίνεται με έναν τρόπο ψηφιακό, να μην χρειάζεται να πάω να βάλω εγώ με το στυλό υπογραφή κάπου. Είναι τόσο ασφαλές το να κάνω χρήση αυτού του μηχανισμού ώστε να μην την πατήσω? Μη θεωρηθεί μετά ότι εγώ υπέγραψα ή υπέγραψε κάποιος άλλος για μένα?
0: Αυτό το ξέρετε, αυτό το σενάριο πόσες φορές και ειδικά στον χώρο της δημοσιογραφίας που έρχεται κάποιος και λέει εγώ δεν το είπα ποτέ αυτό. Με την ψηφιακή υπογραφή αυτό το φαινόμενο περιορίζεται στο 90%.

0: αλλά ότι υπάρχει ένα 10%, ένα μικρό ποσοστό πιθανότητα να έχει γίνει παραβίαση, όλα είναι, σκεφτείτε, όλα είναι θέμα ισορροπίας μεταξύ τι θα κερδίσει αυτός που επεμβαίνει, ο intruder, ο καταχρηστή, ο εισβολέας, και τι κερδίζει αυτός που έχει την υπογραφή. Αν μιλάμε για μεγάλα ποσά, πάντα πρέπει να έχουμε μη δεύτερη και τρίτο χειρό, να το πω έτσι.
1: Αμυντικό μηχανισμό, να το πούμε έτσι, κάποιον έλεγχο, ναι, τρίτο έλεγχο. Ναι. Ναι.
0: Αλλά σκεφτείτε τώρα πώς ο κόσμος αφήνει τα passwords και τα usernames, τα γράφει και τα ξεχνάει, δεν προσέχει ποιος είναι πίσω από την πλάτη του ή τέτοια σενάρια, πόσα πολλά μπορούμε να κάνουμε. Και εκεί που νομίζουμε ότι δεν έχουμε υπογράψει, κάποιος άλλος να υπογράφει αντί για μας.
2: Λοιπόν, περισσότερα για την ψηφιακή υπογραφή και για την ασφάλεια σε όλες αυτές τις διαδικασίες, όπως είπαμε και νωρίτερα, στο επιμελητήριο Ημαθίας, στην αίθουσα εκδηλώσεων, αύριο Παρασκευή στις 6.30 ώρα το απόγευμα, όπου εκεί θα έχετε την ευκαιρία να συνομιλήσετε και με τους ειδικούς, όπως ο κύριος Παυλίδης, για να λύσετε κάθε απορία. Ακριβώς αυτό.
0: Είναι ο στόχος, να γίνει ένας διάλογος, μια συζήτηση. Και ό,τι μπορούμε να κάνουμε, χαρά μας είναι, γιατί η ψηφιακή υπογραφή είναι μεγάλο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.
1: Ωραία, μια χαρά. Μου αρέσουν αυτά τα πράγματα, και γιατί κακά τα ψέματα. Εδώ την πατάμε... Έχω την πάτσα 2-3 φορές, θα το κρύψω. Που θεωρητικά το παίζω και έξυπνος με τα τεχνολογικά και τα αυτά και τα διάφορα. Τι να κάνω, εδώ.
2: Όλοι κάποια στιγμή την έχουμε πατήσει.
1: Εσύ πότε την πάτησες, μωρέ? Εσύ κάθεσαι και τα διλύσεις τον κόνοπα.
2: Εγώ ναι, αλλά την είχα πατήσει ευτυχώς, δεν είχα χάσει πολλά λεφτά. Ενώ μπήκα κάπου, νόμιζα ότι αγόραζα κάτι. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε αυτό που αγόραζα. Δεν υπήρχε όλο το site, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχαν τα αγαθά. Και εγώ αγόρασα κάτι που δεν υπήρχε και έχασα τα λεφτά. Ευτυχώς δεν ήταν πολλά, έτσι. Αλλά μετά μου είπε ο άντρας μου, επειδή είναι ειδικός αυτά, τα προσέχει πολύ, τα ξέρει, τα της τεχνολογίας και αυτά.
1: Πάλι σε ξελάσπωση.
2: Θα ξέρεις, θα προσέχεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, και από τότε δεν την ξαναπάτησα ποτέ.
1: Ο φίλος μου Στέφανος μου στέλνει φωτογραφία, την είδες, άνοιξε. Η Μαρία Ικαριστιανού είναι στο Υπουργείο Συγκοινωνιών. Κάτι κάνει εκεί, υπογράφει στο κταίο. Ξέρω εγώ, περνάει από κταίο το αυτοκίνητο. Εντάξει, ένας απλός καθημερινός πολίτης. Θα ήθελα, αγαπητέ μου, γιατί είστε και συμπαθείς, το γράφετε εκεί, Watch Eep, τι γράφετε εκεί πέρα. Λέτε, καλημέρα, έπρεπε να κάνετε με το κομμάτι το οποίο μπαίνει στο γήπεδο η ομάδα μπάσκετ του Άρη και προχώρησε μια ιστορική κίνηση. Πολύ πίκρα φαίνεται από χιλιόμετρα. Γρήγορα να τελειώνουμε. Πες μας για τα δικαστήρια Σαββίδη και Μιστακίδη.
2: Συγγνώμη, παιδιά. Εγώ έχω. Συγγνώμη.
1: Όχι, δεν είναι ολοκληρωμένο.
2: Όχι, μισό. Εγώ λέω από το πρωί δελτία.
1: Ναι, τι είπες?
2: Εγώ που δεν ξέρω από αθλητικά, το μόνο που έχω βάλει στα αθλητικά σήμερα είναι η φάση με το Σπανούλι. Γιατί καταλαβαίνω και εγώ ότι είναι κάτι κοσμικό.
1: Μεγάλο, πολύ
2: έτσι.
1: Μεγάλο, βεβαίως, ναι.
2: Δηλαδή, έχουμε κανένα θέμα με τον Άρη, τον Μπάουκ, ότι είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο ή έχουμε.
1: Όχι, τα γράφει τώρα ο άνθρωπος και λίγο σε άλλο ραδιόφωνο απευθύνεται.
2: Προφανώς τώρα.
1: Για το Σπανούλι πρέπει να σας πω, εδώ είναι το WhatsApp μου. Το ότι έκλεισε στον Ολυμπιακό από πολύ πολύ πολύ πολύ ψηλή, μάλιστα το είπα την επόμενη μέρα εδώ, το γνωρίζω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά εδώ στον Στάτος τέτοια πραγματάκια WhatsApp, πώς το λες εδώ, δεν έχουμε, φίλε. Δεν μας. Καθόλου δεν μας ενδιαφέρουν αυτά πράγματα. Τουλάχιστον εμένα, τη Βιργινία, τους περισσότερους από εμάς. Ακόμη και τον Άρη που μας λέει εδώ τα αθλητικά, τα πιο σημαντικά αθλητικά, δεν έχουμε σχέση με την καφρίλα που κυκλοφορεί έξω. Και ούτε θέλουμε να συμμετέχουμε, ούτε λάδι στη φωτιά να ρίχνουμε. Μακάρι όλες οι ομάδες να πηγαίνουν καλά, να χαίρεται ο κόσμος, να γουστάρει, να βλέπει, να παρακολουθεί. Λέτε τώρα, εγώ να έχω ζόρι, αν και φόσον και μάγια μου, έλα τώρα. Και ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια μικρόβια, δεν μας κόλλησε αυτό το μικρόβιο. Σας έχω πει πολλές φορές το εξής, που μου είχε κάνει εντύπωση. Σε δύο χώρες το έχω συναντήσει σε υπερθετικό βαθμό. Στην Ελλάδα και την Τουρκία. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή όχι για τη χώρα μας. Δηλαδή, όταν βλέπουν ένα τζουτζουκλερί, τζουτζουκλερί είναι τα μικρά παιδιά. Όπως εδώ στην Ελλάδα, έτσι και στην Τουρκία. Όταν βλέπει ο άλλος ένα μικρό παιδί, το ρωτάει Φενέρμπαχτσε ή Φενέρ, ξέρω εγώ, ή Μπεσίκτας. Πώς εδώ λες, πάω, Κάρι, τι είσαι. Η πρώτη ερώτηση σε ένα παιδί δεν είναι το σχολείο, τι έκανες, τι δεν έκανες, με τι ασχολείσαι κλπ. Είναι τι ομάδα είσαι. Κάτσε, ρε φίλε, χαλάρος. Ομάδα ρέζους αρνητικό. Μηδέν. Εμείς είμαστε λίγο του πολιτισμού στον αθλητισμό. Δηλαδή, μας αρέσει ο πολιτισμένος αθλητισμός ή ο αθλητισμένος πολιτισμός, ο αθλητικός πολιτισμός. Αυτά, φίλε, μόλο το θάρρος, τη συμπάθεια και πάει λέγοντας. Αυτά στα αθλητικά ραδιόφωνα, κυρίως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Οχοχο, έχει κάτι τύπου στα μικρόφωνα. Εγώ δεν μπορώ να τους ακούσω πάνω από, με ξέρεις, κανένα 2-3. Δεν μπορώ πάνω από 3-4. Τι 3-4, πάνω από 30 δεύτερα δεν μπορώ. Είναι και τα ελληνικά τους. Πακιστανική προέλευση. Είπα, όχι όλο. Υπάρχουν διαμαντάκια. Α, δεν είναι αρχίσω στα γαλλικά μου. Η τέτοια τι, η Μπριζή, τι έγινε με τον αυτόν, έχουμε κάτι, δεν έχουμε, έτσι κάτσε πρέπει να το ψάξω.
2: Πώς ήρθε αυτό τώρα?
1: Μου ήρθε γιατί ακούω γαλλικά και λέω τι έγινε Μπριζή τότε μετά τα Χαστούγια, τα αυτά τα διάφορα με την Πακιστανή, Ινδί, τι ήταν η άλλη κοπέλα που έκανε τσάκι.
2: Ιρανή ήταν.
1: Ιρανή, Πέρσα δηλαδή, Περσίδα. Τι γλίτωσες Μακρόν, τι γλίτωσες? Με ένα χαστούκάκι. Άιντε, αλυτάκο.
2: Καλά, κοίτα, αυτά τώρα τα έγραψε ένα σε ένα βιβλίο, έτσι. Μην τα παίρνετε κιόλας.
1: Δεν ήταν αλήθεια δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Ξέρεις εσύ τι γίνεται?
1: Το χαστούκάκι είδα.
2: Πίσω από τις κλειστές πόρτες.
1: Το χαστούκάκι είδα. Φαίνεται κάτι. Μα δεν είπα προηγουμένως το παιχνίδι. Προθέσει, δεν είμαι εκεί στο οικογενειακό και είχαμε και ένα φίλο ακροατή μα και λέει τι έγινε, στάντου. Είχαμε καυγαδάκι εσωτερικό, ρε παιδί. Συμβαίνει σε όλους. Καλή συνέχεια με την Έφη και τον Άρη. Θα είμαστε μαζί τρεις το μεσημέρι. Ma vie, aimé.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρές. Τις λεπτομέρειες της δράσης του κυκλώματος που εισέπρεται παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο αποκαλύπτει η αστυνομία. Συνολικά συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσα στα οποία ο αρχηγός και ο εκτελεστικός συντονιστής της εγκληματικής οργάνωσης, που κατηγορούνται ότι εισέπραξαν παράνομα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις, με τον έλεγχο να αποκαλύπτει και φορολογικές παραβάσεις 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα και άλλα 4 νομικά πρόσωπα. Η δράση της οργάνωσης ξεκίνησε το 2019 και συνεχίστηκε μέχρι τουλάχιστον το 2024. Βασικό εργαλείο ήταν οι ψευδείς δηλώσεις ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχοι ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Επίσης, μεγάλο μέρος των δηλωθέντων εκτάσεων δεν ανήκε στα μέλη του κυκλώματος, αλλά αντίθετα σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Την αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος προμήθειας των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς, όπως είπε η Άγκυρα, εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Καθαρές βγήκαν οι εξετάσεις που έγιναν στα δύο παιδιά ηλικίας 6 και 10 ετών της άτυχης 39χρονης, την οποία σκότωσε ο σύζυγός της με 45 μαχαιριές. Γεγονός που απομακρύνει το σενάριο να τους χορηγήθηκε κάποια ηρεμιστική άλλη ουσία ώστε να μην ξυπνήσουν και αντιληφθούν τη δολοφονία της μητέρας τους στο διπλανό δωμάτιο. Στα δικαστήρια Καλαμάτας μεταβαίνει σήμερα ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης βρέθηκε νωρίτερα σήμερα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για τα εγκαίνια της νέας οφθαλμολογικής κλινικής, ενώ έξω από το νοσοκομείο το είχαν συγκεντρωθεί κάποιοι εργαζόμενοι. Ο Υπουργός τους πλησίασε για να ακούσει τα αιτήματά τους και όταν τους ζήτησαν δεκάλεπτη συνάντηση απάντησε θετικά. Ένα σημαντικό έργο υπογειοποίησης γραμμών μέσης τάσης στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης Έιξου, συνολικού ύψους άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ο ΔΔΕ. Το έργο αφορά συνολικά την κατασκευή 23 χιλιόμετρων νέου υπόγειου δικτύου μέσης τάσης και ταυτόχρονα την αποξήλωση 12 χιλιόμετρων εναερίου δικτύου μέσης τάσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο μέχρι τις 15 Ιουνίου να ολοκληρώσουν τις εργασίες και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στο Εθνικό Μητρό μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Η κατάπαυση πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ που ανακοινώθηκε χθες στην Ουάσιγκτον δοκιμάζεται ήδη, καθώς το λιβανικό πρακτορείο Άνι μεταδίδει νέες επιθέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπενγκβίρ, χαρακτήρισε τη συμφωνία σοβαρό λάθος.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 27 βαθμούς, στα Γενιτσά 28, στο Κιλκίς 25, στην Κατερίνη 24, στον Πολύγυρο 21, στις Σέρρες 26, στα Γραβενά 25 και στην Καστοριά 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά. Σεραϊκά.
2: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
8: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
7: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
9: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
10: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
9: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε στα τους 107 και 7. Καλώς σας βρήκαμε εσάς τους κολλημένους με το ραδιόφωνο, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Το όχι μόνο.
0: Του χωριού.
1: Της περιφέρειας.
0: Του νομού. Όλες τις ηφιλίου μέσω ίντερνετ. www.statusfm.gr. Μας ακούτε και εκτός συνόρων. Τι σου θύμισα για πεσάρι, Παπηδάκι.
1: Ψωμιάδη νομάρχη του νομού.
0: Όχι, ρε φίλε. Ψωμιάδη νομάρχη. Ωραίο.
1: Παπαδόπουλο. Παλιά.
0: Παπαδόπουλο. Πόπο. Εξαιρετικό νομάρχη ήταν. Τότε κάναμε ρεπορτάζ στη μάμα. Ήταν μασίγε τα όπα όπα ο Παπαδόπουλο. Ένα ήταν ο Παπαδόπουλο όταν πηγαίναμε σε ρεπορτάζ και ένα ο δήμαρχο, η δημαρχάρα Σικαιών. Ο οποίος υφίσταται ακόμα, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Δανιλίδης. Αυτοί οι δύο μας είχαν στα όπα-όπα τους δημοσιογράφους.
1: Ο Σίμος είχε και μπουφέ, πάντα.
0: Πάντα, πάντα. Εξαιρετικό. Τρώγαμε πάντα. Κύριε Δανιλίδη, να είστε καλά. Λοιπόν, Άρης Παπηδάκης.
1: Επιπαφή του.
0: Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 4 Ιουνίου. Είναι μια μέρα καλοκαιρινή που μοιάζει με φθινόπωρο.
1: Είμαστε εν αναμονή βροχών και καταιγίδων. Το λέγαμε και χθες. Τις θερμές ώρες, δηλαδή περιμένουμε γύρω στη 1-2 εκεί τις καταιγίδες να έρθουν και στην πόλη μας και τη βροχή και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα γενικά. Απλά να ξέρετε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε γλέντια.
0: Τι εννοείς γλέντια?
1: Εννοώ ότι κατά τόπους, όχι στην Βόρεια Ελλάδα, στην Νότια Ελλάδα θα έχουμε και 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Το σουκού?
1: Ναι.
0: Ωραία, να πάμε για μπάνιο λοιπόν, ετοιμαστείτε.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τηλεφωνήματα, χτυπάνε και οι δύο γραμμές, πάρα πολλά μηνύματα. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, παρακαλούμε.
1: Ναι.
0: Ορίστε. Γεια σας. Γεια σας. Κάπου αλλού ήθελε να πάρει ο άνθρωπος, καμιά ΔΔΕ, σε καμιά τράπεζα και πήρε εδώ σε εμάς.
1: Δεν νομίζω να θέλει να πάρει σε τράπεζα και ΔΔΕ. Μακριά.
0: Γιατί παιδί μου, γιατί όχι. Λοιπόν, μας στέλνετε μηνύματα για το καιρό, μιας και ξεκινήσαμε με το καιρικό. Ευχαριστούμε τη Βάζο που μας ενημερώνει ότι στην Περαία βρέχει πάρα πολύ αυτή την ώρα. Την καλημέρα μας σε όλη την παρέα. Φιλιά και στο Γιώργο που στέλνει την καλημέρα του. Φιλιά και στον Λευτέρη. Α, μας λέει. Κάτσε λίγο να τσεκάρω το μήνυμά σου. Περίμενε λίγο.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πού βρέχει αυτή την ώρα. Βροχερές καλημέρες μας στέλνει και η Σοφία από τον Φοινικά. Παιδιά, όταν λέμε βρέχει, βρέχει, βρέχει, ψυχαλίζει ή είναι αυτές οι καταιγίδες που έλεγε ο Άρης ο Παπηδάκης από χθες? Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές για να μας δώσετε λίγο ρεπορτάζ καιρού. Μας ενδιαφέρει πολύ για να ενημερώσουμε όλους όσοι κινείστε στη Θεσσαλονίκη, πέριξ της πόλης και φυσικά στις εθνικές οδούς. Μέχρι εκεί που φτάνουν τα ραδιοκύματα του Status FM 107 και 7. Αν κινείστε προς Χαλκιδική, προς Περαία, Περαία είπα, και προς Περαία τέλος πάντων, προς Κατερίνη, αγαπάς, Καβάλα, Σέρες, Κιλκής, παρακαλούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Έφη.
0: Καλημέρα.
1: Ο Λάμπρος είμαι. Γινόταν τροπικό κλίμα, έτσι, βρέχει. Εγώ κινήθηκα από Θέρμη.
0: Θέρμη βρέχει... προς, δεν σ' άκουσα, Θέρμη.
1: Καλαμαριά.
0: Καλαμαριά.
1: Θέρμη, Καλαμαριά. Mm-hmm. Λίγο πιο έντονα σε κάποια σημεία, μετά τώρα ας πούμε ψιλοψυχαλίζει λίγο πιο βαριά ας πούμε, mm-hmm. δεν είναι κάτι το φοβερό. Και η θερμοκρασία είναι στους 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή.
0: Σε ευχαριστούμε.
2: Μετεωρολογικό δελτίο ήταν
0: πολλά
2: αυτό.
0: Πολλά φιλιά. Ωραίος ο κρατής.
2: Πολύ ωραίος.
0: Είναι εκπαιδευμένη ρε κρατές.
2: Μετεωρολογικό δελτίο κατευθείαν.
0: Σε ευχαριστούμε γλυκιά μας, να είσαι καλά.
2: Πίεση ατμόσφαιρας μας είπε.
0: Αυτό που βλέπω, επειδή έρχονται και πάρα πολλά μηνύματα στο Viber, είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Θεσσαλονίκη έχουμε βροχή. Βλέπω ότι βρέχει και στο αεροδρόμιο. Φιλιά στη Μαρό, φιλιά στην Σοφία που μας έστειλε και βίντεο. Πολύ ωραίο βίντεο από το Φοινικά. Επανομή, μια δυνατή μπόρο μας λέει ο Λάζαρος. Δυτικά παιδιά τι γίνεται, γιατί κέντρο όπως βλέπω εδώ όσο μπορώ, έχουμε συννεφιά αλλά ακόμη δεν βρέχει. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Άντε σας δώσω εγώ ρεπορτάζ για την άλλη άκρη της πόλης. Για... λοιπόν, ναι. Από Σύνδο για να βγεις καλοφόρη, κάνουν έργα παιδιά, αν έπεσε και βρέχει πολύ
0: Μιλάς για την Παθέ, το έχουμε δει, θα το λέγαμε, είσαι στην Εθνική πάνω.
3: Ναι, ναι, ναι. Κάνουν κόνους. Δεν ξέρω, δεν είδα και κάποιες πίσεις και τρυπούλες μέσα βάζανε. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι γίνεται.
0: Είναι προς την είσοδο της πόλης.
3: Μπράβο, ναι. Mm-hmm. Θα δούμε, μετά ανοίγει, δεν είναι.
0: Είναι πολύ μεγάλη ουρά, γιατί το βλέπουμε αρκετά εδώ στο χάρτη.
3: Είναι λιγάκι, αλλά ανοίγει μετά και δεν είσαι σταματημένος. Πηγαίνει με 40 χιλιόμετρα, okay. Πηγαίνεις. Mm-hmm, μέχρι mm-hmm. να βγεις και να ανοίξεις και να είσαι οκ. Okay. Βρέχει πολύ. Προσοχή, φώτα αναμένα. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά γλυκέ μου.

0: Λοιπόν, για πάμε λίγο και στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή και σας έχουμε σήμερα, παιδιά, δύο πολύ ζουμερά θέματα. Μείνετε εδώ, πέρα από το καιρικό, από το ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι στη Θεσσαλονίκη, νομίζω είναι στο ΑΧΕΠΑ. Φιλιά πολλά στα μαγευτικά Άνω Πορόγια. Έβρεξε, λέει, πολύ και τώρα ίσιοσε. Μας έχει στείλει. Δες ρε εσύ, Άρη, ο Κυριάκος.
1: Την είδα, με τον υπολογιστή, λες.
0: Τι ωραία φωτογραφία, παιδιά. Ναι. Έχει ένα λάπτοπ. Μας ακούει ιντερνετικά. Γράφει στάτους. Έχει ένα πολύ ωραίο ξύλινο τραπέζι. Τι ωραία φωτογραφία.
1: Ήταν η κόρη μου την Τρίτη.
0: Πήγε εκδρομή.
1: Πήγαν εκδρομή, ναι.
0: Πάμε γραμμούλα, παρακαλούμε.
2: Καλημέρα, έτσι.
0: Καλώς
1: το. Καλημέρα.
2: Από Σύνδο Περού, περιοχή Γαλλικού. Mm-hmm. Πριν έβρεχε καλά, τώρα ψυχαλίζει. Αλλά πήρα τηλέφωνο, ξέρεις γιατί. Γιατί η πόλη από τη Μαυρίλα δεν φαίνεται και μου κάνει εντύπωση που λες εσύ ότι δεν, ακόμα στο κέντρο δεν βρέχει.
0: Δεν βρέχει προς το παρόν. Ναι. Εκτός αν ρίχνει μια ψυχάλα, είμαι και σωστό.
2: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Θα βρέξει, τρελά.
1: Θα βρέξει, είπαμε, παιδιά, θα βρέξει.
0: Αμάν, παιδιά, έχω πρόβλημα.
2: Έχεις απλώσει. Βλέπω ούτε τίποτα.
1: Για αφήστε τα. Τι άφησε.
0: Έχω τα χαλιά, τα χειμερινά. Τα οποία τα έχω πλύνει και είναι στο μπαλκόνι.
1: Δεν ξαναπλένει.
0: Πρέπει να στείλω άνθρωπο να τα μαζέψει.
2: Εσύ τα πλένει τα χαλιά.
0: Όχι, δεν τα έπλυνα. Όχι, όχι. Άκου. Δεν τα έπλυνα εγώ, να μην πω ψέματα. Δίνω τα πολύ χοντρά, τα πολύ μεγάλα. Τα μικρούτσικα τα πλένουμε, ρε εσύ. Σιγά.
2: Σαν τη γυναίκα μου και εσύ.
0: Ναι, τι, γιατί να τα δώσω όλα.
1: Λοιπόν,
0: λεφτά είναι. Άντε, γεια.
1: Ο Λεοντής μας γράφει, βρέχει έντονα.
0: Ο Λεοντής που μένει.
1: Εδώ είναι.
0: Εδώ κοντά. Α, ήρθε.
1: Εδώ είναι.
0: Ήρθε. Βρέχει τώρα στο κέντρο. Εντάξει, παιδιά.
1: Στο Λαγκαδά βρέχει, μας λέει ο Πέτρος. Ναι. Στο Στράτος μας λέει Σταυρούπολη βροχούλα. Γενικώς. Η Μαρία λέει στα μονόσπιτα Νάουσας καλοκαίρι.
0: Εκεί θα πάω. Λοιπόν, τα χαλιά. Μάρθα τα χαλιά. Γιορτάζει, νομίζω. Σήμερα, παιδιά, γιορτάζουν οι Μάρθες.
1: Μάρθα, ναι.
0: Να χρόνια πολλά στις Μάρθες. Ξέχασα να πω στην Μάρθα μου χρόνια πολλά. Κάτσε να δω. Παπάφι βρέχει, λέει. Πανόραμα δυνάμωσε και βρέχει κανονικά. Σήμερα γιορτάζουν Μάρθα, Μητροφάνης και Μητροφάνα.

0: Λοιπόν, όντως παιδιά γίνεται χαμός, πάρτε ομπρελίτσα όσοι βγείτε από το σπίτι σήμερα ή αν το αυτοκίνητό σας δεν έχει νερό στις πιτσιλίθρες, να βάλετε πριν φύγετε.
1: Γιατί τι σκέφτηκε τώρα.
0: Ναι, γιατί δεν είχα νερό στις πιτσιλίθρες. Και όταν βρέχει, εσύ είπαμε πάντα είσαι ο καλός μαθητής, πάντα ξέρεις μαθηματικά, πάντα κάθεσαι στο
1: πάντα
0: τελευταίο θρανίο και είσαι πρώτος
1: από τους ολόγους. Και πάντα βάζω και στις Μαρίας, γιατί ποτέ δεν έχεις Μαρίας.
0: Είδες. Άρα δεν φταίω, εγώ είμαι γυναίκα.
1: Όχι, δεν είπα ότι φταίεις εσύ.
0: Θα πληγώ. Καλός άνθρωπος. Λοιπόν, τι λέγαμε, θυμάστε χθες που λέγαμε για το αυτοκίνητό μου που έκανε κρουτς-κρουτς.
1: Πολλά κρουτς-κρουτς.
0: Ναι, το άφησα παιδιά. Και θυμάστε που μου λέγατε πρέπει να αλλάξει τι είναι να αλλάξω.
1: Καδένα.
0: Καδένα, μπράβο. Και γενικώ το σέρβις και όλα αυτά που ήθελε. Το πήρε λοιπόν ο άνθρωπος εκεί στο συνεργείο και μου έβγαλε το φιρμάνι.
1: Το οποίο φιρμάνι για να βγει τέτοιο σημαίνει ότι το αμάξι ήθελε ζόρια.
0: Ήθελε, είχε ζόρια και θα στο δώσω λέει μια χαρά καινούριο. Αλλά πόσα λες ας πούμε να πληρώσω.
1: Άμα αλλάξει καδένα.
0: Άσε να δούμε τι θα πει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Γιατί το συζητούσαμε χθες. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα ένα λεπτάκι να στείλουμε φιλιά. Τι λέγαμε λίγο νωρίτερα για τον πρώην νομάρχη, τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Ποιος τον είδε λέει στο Πανόραμα ο Λευτέρης, ποιος τον είδε.
0: Ο Λευτέρης λέει τον είδε, πού τον είδες, κάτσε να δούμε το μήνυμα του Λευτέρη. Την περασμένη Κυριακή λέει τον είδα τον κύριο Παπαδόπουλο στο 751 να κλαδεύει την μπορντούρα στην περίφραξή του.
1: Στο νόμο εκεί πέρα.
0: Στο νόμο πάνω στο πανόραμα. Είναι λέει όπως τον θυμάστε, δεν γέρασε, όπως λέει και ο Ψωμιάδης.
1: Ναι.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στη γραμμή για να φύγουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει απασχολήσει τα μέσα τον τελευταίο χρόνο πολύ.
1: Το Φλεβάρι κυρίως.
0: Αρκετά. Και μάλιστα την τελευταία του ραδιοφωνική συνέντευξη εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάμαι καλά, γιατί όχι καλά θυμάμαι, την έδωσε εδώ σε εμάς, στη δική μας εκπομπή. Και μάλιστα είπε ότι θα έρχονται μηνύσεις.
1: Αν δικαιωθώ.
0: Πάμε στη γραμμή, παρακαλούμε. Παρακαλούμε. Πάμε διάλειμμα.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έτιπλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, την νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία εχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
8: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Επιμελητήριο Ημαθίας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας με θέμα την παρουσίαση του έργου Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου!
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» Μόρεντ σου έλεγα!
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν, μαλακτικά, ελιξίρ 52 μεζούρες, 2,99. Όμο, υγρό 50 μεζούρες, 4,99. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.sm.gr.
3: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
4: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
3: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
4: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
20: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
21: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
22: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
23: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
24: Μαγειρεύω! Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
23: Σωστή! Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
24: Μάλιστα, τυράκι βάζεις?
23: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ελωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
24: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
23: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
25: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
26: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Καλό πρωινό, ακούτε στάτους 107 και 7, προσοχή στους δρόμους, διότι βρέχει και αλλού βρέχει πολύ, αλλού βρέχει λιγότερο, ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως στον περιφερειακό, να έχουμε το νου μας, αποστάσεις όσο μπορούμε. Βέβαια θα μου πείτε τώρα, άμα κρατάς αποστάσεις στον περιφερειακό, κάποιος θα χωθεί. Οπότε δώρο άδωρο είναι. Τουλάχιστον να πηγαίνουμε με χαμηλές ταχύτητες για να προλάβουμε ό,τι μπορούμε να προλάβουμε. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους τούτη την ώρα. Στον περιφερειακό ξεκινάμε. Έχουμε ένα θεματάκι στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, είναι καθυστέρηση. Δεν έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα. Εστιάζουμε στην Παθέ, στο μέτωπο προς Θεσσαλονίκη. Από το ύψος περίπου της διασταύρωσης της Σύνδου και πίσω γίνονται εργασίες. Οπότε έχουμε πάρα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Όσοι έρχεστε λοιπόν από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, θα συναντήσετε μεγάλο μποτιλιάρισμα πριν από τη διασταύρωση Σύνδου. Και έχουμε και ένα τροχαίο εκεί πέρα, αλλά με υλικές ζημίες, οπότε επιβαρύνει την κατάσταση. Εγώ να σας πάω μέχρι τις Οικές. Το νέο κατάστημα της ΔΕΗ Οικές έχει ανοίξει και μας περιμένει. Σε μια καθημερινότητα όπου όλες οι υπηρεσίες είναι αποσπασματικές, αλλά ο χρόνος και η ενέργειά μας είναι πολύτιμα, η ΔΕΗ έρχεται να δώσει τη λύση. Στα νέα της καταστήματα, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Είναι ολόκληρα οικοσυστήματα που μπορούν να προσφέρουν σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση MyDay Service Point και MyDay 24/7, δηλαδή ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 ημέρες τη εβδομάδα. Αν δεν το πιστεύετε, δείτε το και μόνοι σας, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις Οικές. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
1: Και τώρα που είπες ΔΕΗ, Άρη, να πούμε μπράβο στη ΔΔΕ, στον ΔΔΕ, διότι ολοκληρώθηκε η υπογειοποίηση καλωδίων στο ΣΥΧΣΟΥ. Πολύ σημαντικό έργο. Αποξηλώνεται το εναέριο δίκτυο.
0: 12 χιλιόμετρα.
1: Μπράβο ρε παιδιά, ωραίο αυτό. 8 εκατομμύρια ευρώ το κόστος του έργου.
0: Το κόστος λίγη σημασία παίζει έφυσε τέτοιο έργο. Γιατί κίνδυνος για πυρκαγιές.
1: Ναι, εννοείται. Απλά το λέμε και σαν πληροφορία. Τώρα η αποξύλωση του εναέριου δικτύου θα ολοκληρωθεί από ό,τι μαθαίνουμε έως και το τέλος του Ιουνίου. Μείνετε τώρα εδώ. Πολλά φιλιά σε όλους σας. Πάμε λίγο γραμμή, είναι κάτι σημαντικό. Γεια σας, πέσατε. Παιδιά, όταν τηλεφωνείτε και εκεί την ώρα λέμε κάτι, μιλάμε ή μόλις έχει ξεκινήσει ένα τραγούδι και πρέπει να το αφήσουμε λίγο να το απολαύσουμε, ένα κουπλέ ρεφρέν, ή θα κάνετε λίγο υπομονή. Δεν γίνεται με το που παίρνεις τηλέφωνο και σε κουμπώνω να σε βγάλω κατευθείαν στον αέρα. Ή θα περιμένετε στα κενά.
0: Λογικό είναι, ναι.
1: Πάμε να δούμε τώρα ποιος απειλούσε με μηνύσεις και αν θα τις κάνει. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλούμε.
2: Καλημέρα Έφη.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα και στο γείτονα που αρνείται πεισματικά να πιούμε ένα τσίπουρο παρέα.
1: Πού μένεις χρυσέ μου, τι είναι?
2: Μένω Τερψιθέα. Έχουμε βρεθεί.
1: Πήγαινε να πιεις ένα τσίπουρο με τον Τερψιθέα ότι...
0: Θα ερχόμουν, αλλά λόγω της επέμβασης δεν κάνει ακόμα.
1: Δεν μπορεί να πιει τσίπουρα, είναι μαθουσάλας πια.
0: Όχι, όχι, μπορώ μετά τον Αύγουστο.
1: Θα μάθω, παιδάκι.
2: Μετά τον Αύγουστο θα
1: λοιπόν,
2: πάθω
1: και πολύ. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο χαβαλέ λίγο αργότερα, γιατί περιμένει φίλος ακροατής κι άλλος.
3: Λένε για μένα οι ομορφές.
1: Αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα περιμένει και ο καλεσμένος μας, ο οποίος θα δούμε αν τελικά θα τις κάνει τις μηνύσεις ή όχι.

0: Λοιπόν, λένε για σένα Άρη, δεν λένε. Για μένα δεν λένε, για τον αγνωστό αγροτοσυνδικαλιστή από τα Μάλγαρα, τον κύριο Κώστα Νεστίδη, λένε και σήμερα και λέγαμε και εμείς πολύ καιρό.
1: Και κυρίως άλλοι λέγανε, αλλά δεν.
0: Όλοι λέγαμε, γιατί ήταν στην επικαιρότητα. Λοιπόν, σας θυμίζουμε ότι χθες, με απαλλακτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, ο κύριος Ανεστίδης αθωώθηκε πλήρως από τις κατηγορίες για παράνομη λήψη επιδοτήσεων και πλέον νιώθει δικαιωμένος. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί τον έχουμε τον κύριο Ανεστίδη. Τι κάνετε, κύριε Ανεστίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα ξημέρωση, μια καινούργια μέρα.
0: Ήταν η τελευταία συνέντευξη που δώσατε πριν έχουμε το απαλλακτικό βούλευμα εδώ σε εμάς, στην εκπομπή Τα Αδέφη Άρη στον Status FM, και είχατε πει, το είχα κάνει και τίτλο θυμάμαι, ότι όταν θα φτάσει εκείνη η ώρα, γιατί οι τραπεζικοί σας λογαριασμοί και όλα τα περιουσιακά σας στοιχεία
1: είχαν δεσμευτεί
0: και είχατε ένα θέμα εδώ και αρκετό
1: ήταν,
0: καιρό.
1: Να πούμε όμως από τότε ότι ήταν σίγουρος ότι...
0: Ναι. Είπατε λοιπόν ότι όταν θα φτάσει εκείνη η ώρα, εγώ θα κάνω μηνύσεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό.
2: Κοιτάξτε, πρώτα πρέπει να απελευθερωθούν λογαριασμοί, να πάρουμε κινητήριο δύναμη, χρήμα.
0: Δεν έγινε ακόμη, γιατί διαβάσαμε ότι έγινε.
2: Εντάξει, δόθηκε η διαταγή, τώρα πότε θα απελευθερωθούν, αύριο, μετάβριο, σήμερα, δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής είναι δεσμευμένοι ακόμη. Θα το κάνουμε εμείς, θα το κάνουμε ξενομικά με τους δικηγόρους, το μεσημέρι θα βρεθώ. Θα το κάνει το εφετείο, δώσει εντολή δηλαδή, γιατί είναι και κινητή και ακίνητη περιουσία. Δεσμευμένη και αυτοκίνητα, γιοταχή, τρακτέρ, τα πάντα, όλα είναι δεσμευμένα. Όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα.
0: Θυμήστε μας λίγο πόσο καιρό, πόσο καιρό ήταν αυτό. Θυμήστε μας λίγο.
2: 6 μήνες, από 17 Δεκεμβρίου.
0: 6 μήνες.
1: Γνωρίζετε αν γίνεται αυτόματα ή αν πρέπει να δοθεί εγγράφος ή απόφαση του δικαστηρίου?
2: Ναι, δεν το ξέρω. Αυτό σας είπα, δεν το ξέρω. Αν αυτή κοινοποιήσει.

0: ή το χρονικό διάστημα.
1: Κοιτάξτε, εγώ όταν είχα πει ότι είμαι καθαρός σαν αστραπή, το εννοούσα, ήξερα τι δηλώνω και δεν είμαι από τους ανθρώπους, ο χαρακτήρας μου, δηλαδή να δηλώνω κάτι ψεύτικο. Και τα όσδια μου όλα τα κάνω εδώ στο συνδυασμό, τον αγροτικό συνδυασμό στα Κείμενα και είμαστε όλοι μια παρέα, είμαστε 200 αγρότες. Ξέρω καθένας τι δηλώνει και δεν δηλώνει. Θα μπορούσαν να τα ψάξουν και να τα βρούνε. Καταρχήν τα έγγραφα που μου στείλαν τότε και πήραν επί το δικόγραφο, μέσα τα όλα τα, όλες οι δηλώσεις μου είχαν και το ΑΤΑ και το ΚΑΕΚ. Αλλά απλά αυτό που έκαναν αυτοί ήταν ένα, να με κυνηγήσουν γιατί έλεγα αυτά που έλεγα. Και να διευκρινίσω και κάτι, στο βούλευμα μέσα που βγήκε και το πήρε στα χέρια μου, λέει η προϊσταμένη της Αγγελίας, καταρχήν λέει τον Ανιστήριο, τον λέξα και το 2020 και το 2021 και το 2022 και το 2023. Προς τι μετά τον βρήκατε παράνομο. Δηλαδή, ο έλεγχος που γινόταν τώρα για το 19 μέχρι το 24, για το 25, αν θυμάστε, πληρώθηκα μία ημέρα πριν την δένδυση των λογαριασμών, mm-hmm. όπως τα έλεγα τότε της κινητοποίησης. Όπως και προχτές την προηγούμενη εβδομάδα, με έβαλαν τα υπόλοιπα για το 25, από τις συνδεδεμένες κάποια χρήματα, εν πάση περιπτώσει το δικαιούμενο να πάρω. Μου τα έβαλαν στο λογαριασμό, στο δεσμευμένο λογαριασμό, το ξαναδιευκρινίζω. Μπαίνουν μέσα τα χρήματα.
2: Απλά δεν μπορείτε να τα βγάλετε.
0: Κύριε Ανιστηδη, αυτές...
1: Εγώ όμως είχα υποστεί, δεν το ήξερα εγώ, το ανακάλυψε με τα έγγραφα που ζήτησε από τον ΟΠΚΕΠΕ το εφετείο. Από τον ΟΠΚΕΠΕ ζήτησε έγγραφα το τι είχε γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και βλέπω ότι με είχαν κάνει έλεγχο και το 2020 και το 2021 και το 2022 και το 2023. Κάθε χρόνο με είχαν στον έλεγχο.
2: Χωρίς να το ξέρετε.
0: Έξι μήνες, κύριε Ανιστηδη, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, η ιστορία είναι γνωστή. Θέλω λίγο να μας πείτε τώρα, με τις νέες συνθήκες. Έξι μήνες είναι ένας αρκετά μεγάλος χρόνος όπου δεν μπορούσατε να κινηθείτε γιατί ήταν δεσμευμένα όλα τα περιουσιακά σας στοιχεία. Έρχεται λοιπόν τώρα η αρμόδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία κρίνει ότι οι δηλώσεις προς τον ΟΠΚΕΠΕ ήταν καθόλου νόμιμες, αφορούσαν πραγματικές καλλιέργειες και λοιπόν σας ανοίγει το δρόμο να συνεχίσετε κανονικά τη ζωή σας. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι κάνετε από εδώ και πέρα, γιατί είχατε προαναγγείλει μηνύσεις και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι ήταν ένα, δεν ξέρω, ένα παιχνίδι σε βάρος σας ή αν πολύ σωστά πράξανε γιατί έπρεπε να σας ψάξουν ως γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής αφού υπήρχαν ενδείξεις.
1: Δεν ήθελα να ψάξω γιατί τα είχαν ψαγμένα. Απλά ήθελα να μου κλείσουν το στόμα. Γιατί έλεγε αυτά που έλεγε για τον ΟΠΚΕΠΕ, γιατί είχα φανερώσει όλο το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ, γιατί είχα υποδείξει ποιοι υπουργοί ευθύνονταν, ποιοι διευθυντές των ΟΠΚΕΠΕ ευθύνονταν και ήταν ενήμερο και το Μαξίμου, μέσω βάρα. Είχα πει αυτά όλα στον αέρα, είχα πει για την Μερκοσούρ, είχα πει όλα αυτά που είχα πει και ήθελα να μου κλείσουν το στόμα. Τώρα, μόλις απελευθερωθούν λογαριασμοί και πάρω χρήμα γιατί όλα αυτά παράβολα δικηγόροι, όλοι να πείρουν ότι πρέπει να πληρωθούν και να ξεκινήσουν αγωγές, θα ζητήσουμε τα έγγραφα. Ποιοι έγραψαν αυτή τη διάταξη και την υπόγραψαν τη στείλουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενώ θα μπορούσαν να κάνουν έλεγχο και ήδη και δεν τον έκαναν γιατί το υποδεικνύει μέσα και το εφετείο, το βούλευμα το λέει. Πώς είναι δυνατό λέει 17 του μηνός θα του κάνετε δέσμευση στο λογαριασμό και 18 να κοινοποιείτε προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Σε ποιον θα κάνετε μηνύσεις θα κάνετε και σε ποιον?
1: Σε αυτά τα ονόματα που έχουν συνυπογράψει για να στείλουν την παρανομία, τη δίθεν παρανομία προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Άρα δηλαδή από κάτω, αν η υπογραφή γράφει ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός, θα κάνετε και στον ίδιο τον Υπουργό μήνυση.
1: Όποιος θέλειας είναι, η υπουργή είναι μέσα εντεταλμένα όργανα, μέσα από αυτά που ξέρουμε. Θα δούμε, θα ανακαλύψουμε ποιοι έχουν υπογράψει. Mm-hmm. Είναι οι αστυνομικοί, είναι οι ΔΑΟΕ, είναι πώς για ό,τι λένε, από το ΔΠΚΠ είναι, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Θα ζητήσουμε εμείς τα έγγραφα, να δούμε ποιος υπέγραψε. Τι υπέγραψε, τι έκανε τον έλεγχο μέσα σε μια μέρα και μέσα σε όλα τα χαρτιά, δηλαδή την παρανομία.
0: Κύριε Ανιστηδη, μετά από όλο αυτό που έχει συμβεί, νιώθετε έτοιμος για έναν ακόμα, μια ακόμη μάχη, πόλεμο, να το βάλω σε εισαγωγικά, τις βάζω τις λέξεις.
1: Έχω υποχρέωση να το κάνω αυτό και στον εαυτό μου και ηθικά και ψυχολογικά. Γιατί αν αυτοί που σπηλώνουν ονόματα κυνηγάνε ανθρώπους αθώους, δεν θα βάλουν μυαλό. Και αυτό θα συνεχίζεται στην Ελλάδα. Είναι υποχρέωσή μου να το κάνω αυτό για να ξεσκευαστούν όλα αυτά τα παλιωτόμαρα. Γιατί αυτά τα παλιωτόμαρα ασκούν διοίκηση στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ασκούν διοίκηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ασκούν διοίκηση σε διάφορους οργανισμούς.

0: εξαπειλώνουν ονόματα και ονόματα αυτών των ανθρώπων, καταδικάζοντας κατά χαραχαό κόντος την αξιοπρέπεια και...
1: Οι συνάδελφοί σας, οι υπόλοιποι...
0: Επειδή είμαι γερός οργανισμός και γερός χαρακτήρας, θα μπορούσα να είχα αυτοκτονήσει. Το λέω με τα πόνο ψυχής, αλλά έχω δύο μικρά παιδιά 16 και 19 ετών, γι' αυτά ζω και κάνω.
1: Μάλιστα.
0: Οι άνθρωποι αυτοί είναι δολοφόνοι χαρακτήρων.
1: Μάλιστα.
0: Για μένα ήταν πληρωμένο συμβόλαιο αυτό που εκτέλεσαν και έκαναν.
2: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Ανεστή.
0: Θα μέχρι που να πατήσουν μαύρο χιόνι.
2: Κύριε Ανεστή, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Και περιμένω, περιμένω το πρώτο θέμα που έβγαλε τότε από το σκάνδαλο. Θα ζητήσει συγγνώμη για αυτό που έκανε τότε. Πρώτο το έβγαλε το πρώτο θέμα. Άντε να δούμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ανεστίδη, να είστε καλά.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ο κύριος Ανεστίδης, επειδή εντάξει, πρωτοπόρος στις αγροτικές κινητοποίησεις χρόνια τώρα και στις τελευταίες κινητοποίησεις υπήρξε και ένα μαναφούκι ανάμεσα στον ίδιο και τέλος πάντων στην ηγεσία του Υπουργείου και γενικότερα στους ανθρώπους που εμπλέκονται από την πλευρά της εξουσίας, της κυβέρνησης. Εγώ πάλι είχα την εντύπωση ότι θα είναι λίγο πιο χαμηλών τόνων μετά από όλο αυτό τέλος πάντων που έγινε και εν πάση περιπτώσει νόμιζα ότι θα το συνεχίσει πιο χαλαρά, πιο cool.
1: Δεν νομίζω, γιατί.
0: Αυτή την εντύπωση είχα γιατί μίλησα 2-3 φορές μαζί του. Ήταν πολύ, off the record.
1: Ήταν πολύ οργισμένος και την εποχή που έγινε η.
0: Ναι,
1: κατάσταση.
0: Σωστά. Φυσικά εννοείται. Γιατί εντάξει, 6 μήνες τώρα να μην έχεις τα περιουσιακά σου στοιχεία στη διάθεσή σου και τα χρήματά σου κτλ. Είναι δύσκολο. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε τώρα στις πανελλαδικές, οι οποίες συνεχίζονται σήμερα.
1: Επάλλον. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ΕΠΑΛ, Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.
0: Τα παιδιά λοιπόν των επαγγελματικών λυκείων κάτσαν σήμερα στα Θρανία. Τι ώρα ξεκινούν, 8.30 νομίζω, 8.30.
1: 8.30, ναι, για 3 ώρα είναι.
0: Άρα γράφουν ακόμη, όχι, έχουν τελειώσει, 12 παρά. Μόλις τώρα θα έχουν βγει τα περισσότερα παιδιά. Κάνω το
1: πικρό. Και αύριο να πούμε ότι επιστρέφουν τα ΓΕΛ με λατινικά, χημεία και πληροφορική.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12, στο μικρόφωνο ο Λεοντής Μαχαιράς. Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος απαλλάχθηκε με βούλευμα στο πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε μιλώντας στον Στάτους για την εξέλιξη της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για πλήρη δικαίωσή του και εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την απόφαση. Ξημέρωσε μια καινούργια ημέρα. Νιώθω δικαιωμένος και επαναλαμβάνω ότι είμαι καθαρός σαν αστραπή, δήλωσε στον Στάτους και την Εφη Παφίτου και τον Άρη Παπιδάκη. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση σε όσους κατά τον ίδιο τον στοχοποίησαν, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσα να είχα αυτοκτονήσει εξαιτίας της πίεσης που δέχθηκε. Οι άνθρωποι αυτοί είναι δολοφόνοι χαρακτήρων. Θα τους κυνηγήσω μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι, ανέφερε χαρακτηριστικά προαναγγέλλοντας νομικές ενέργειες. Τουλάχιστον 8 νεκροί σε εμποβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα τα ξημερώματα, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία. Οι 7 σκοτώθηκαν σε πλήγματα, σε διαμερίσματα και άλλος ένα σε επιδρομή στο καταβλισμό προσφύγων Ασ-Σάτι. Λιβανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε σήμερα ότι πραγματοποιούνται Ισραηλινά πλήγματα με drones κατά μήκος δρόμων σε 3 τοποθεσίες στο νότιο τμήμα της χώρας, αναφέροντας ότι τουλάχιστον ένα από αυτά προκάλεσε θύματα, χωρίς να ξεκαθαρίζει αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες. Στα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές. Δεχόμαστε 120 με 160 τηλεφωνήματα καθημερινό στη γραμμή υποστήριξης των υποψηφίων των πανελλαδικών, δήλωσε νωρίτερα στον Sky η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ενώπιον του ανακριτή για απολογία σήμερα, ο 41χρονος που δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στη Καλαμάτα. Δημοσιονομική ευελιξία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια προτείνει η Κομισιόν ως απάντηση στις επιπτώσεις που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Εφόσον η πρόταση υιοθετηθεί, η ελληνική κυβέρνηση θα έχει στη διάθεσή της επιπλέον χώρο 1,5 δις ευρώ για τη τριετία 26-28 για τα μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης σύμφωνα με την Καθημερινή. Ανακοινώθηκε νωρίτερα στο Σώμα της Βουλής η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Η Έφη Αχτσιόγλου ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βουλής πως λόγω τεχνικού ζητήματος θα αποσταλεί τις επόμενες ώρες η παρέτησή της από το κοινοβουλευτικό αξίωμα. Την έδρα της καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος θα παραμείνει ανεξάρτητος βουλευτής. Στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης έφτασε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να εγκαινιάσει τα ανακαινισμένα χειρουργεία της Α' Οφθαλμολογικής Κλινικής του Αριστοτελείου και το νέο εξοπλισμό στο πλαίσιο περιοδίας του στην Βόρεια Ελλάδα. Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα 59χρονος οδηγός ταξί που έπεσε τα ξημερώματα με το αυτοκίνητό του στο λιμάνι. Δίτες κατάφεραν και έβγαλαν τον άνδρα μέσα από το ταξί, αλλά ήταν αργά καθώς είχε χάσει τη ζωή του. Από το σημείο τον παρέλαβε ασθενοφόρο. Σταθερά πρώτη εμφανίζεται, κυρίες και κύριοι, Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της GPO για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25%, στη δεύτερη θέση εμφανίζεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 13,2%, το Πασόκ με 10,8%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,2%, η Ελληνική Λύση με 8,9%, το ΚΚΕ με 8,6% και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 2,5%, η Φωνή Λογικής 2,4%, η Νίκη 1,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,3%.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Νεφώσεις αυτή την ώρα, νωρίτερα σημειώθηκε έντονη βροχόπτωση στο κέντρο. Οι άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στον Πολύγυρο 20 βαθμοί, Κατερίνη 24, Κιλικής 25, Σέρες 26, Βέρεια 27 και Γιαννιτσά 28 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία στα Γρεβενά η θερμοκρασία στους 25 και στην Καστοριά στους 23 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12, επόμενη ενημέρωση στη 1.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Όταν οι συνθήκες χώρου δεν επιτρέπουν τη μόνιμη εγκατάσταση κλιματιστικού, τότε το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic αντιλαμβάνει να δροσίσει το δωμάτιό σας. Με αυτόματη κίνηση των περσίδων για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα και Sleep Mode για να απολαμβάνετε ήσυχο ύπνο σε δροσερό περιβάλλον, το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic είναι η ιδανική επιλογή. Στην Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε τα φορητά κλιματιστικά Inventor και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
2: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
3: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Ρενό και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Ρενό και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στάτους 107 και 7, Πάρτα.
1: Έτσι.
0: Το τραγούδι αφιερωμένο ήταν παραγγελιά, παιδιά, και έπρεπε να το μεταδώσω. Το σώμα μου, Πάρτα. Αλλά μου είπε ο άνθρωπος που το ζήτησε, με πολύ ευγένεια, μην μπει στο όνομά μου. Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα, 11 λεπτάκια μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Απέναντί μου είναι ο Άρης ο Παπιδάκης.
1: Απέναντί μου η επαφή του. Έχουμε προβληματάκια στους δρόμους.
0: Έχουμε προβληματάκια. Πες εσύ για τους δρόμους τους δικούς μας, για να πω λίγο τι γίνεται αυτή την ώρα. Μας ενημέρωσε ένας φίλος ακροατής, ο οποίος μας ακούει, τι γίνεται προς Καβάλα.
1: Στην Εγνατία. Λοιπόν, περιφερειακός, το πρόβλημα προς τα δυτικά μεγάλωσε και λόγω της βροχόπτωσης από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, όπως και στην ανηφόρα της Νεάπολης μέτωπο προς τα ανατολικά και λίγο μετά, και εκεί έχουμε καθυστερήσει αρκετές. Και φυσικά, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχουμε εργασίες στην έξοδο για Σύνδο, ερχόμενη από την Παθέ προς την πόλη, και το μποτιλιάζι είναι αρκετά μεγάλο. Είχαμε και δύο τροχεία, το ένα καθάρισε, το άλλο ακόμα υφίσταται, χωρίς σοβαρά, μόνο ηλικές ζημίες είχαμε, ευτυχώς. Και πάμε λίγο στην Εγνατία, τι μας είπε ο φίλος.
0: Πάμε στην Εγνατία, τηλεφώνησε την ώρα του δελτίου ειδήσεων ένας φίλος ακροατής, τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερος. Στην Εγνατία εδώ λοιπόν, μετά την Ασπροβάλτα και πριν την έξοδο για Κερδίλια προς Καβάλα, προς την έξοδο της Θεσσαλονίκης δηλαδή, έχουμε αυτή την ώρα ανατροπή ενός γιοταχή. Μας είπε ο φίλος ότι μάλλον είναι αρκετά σοβαρό. Ακόμη σκέψω ότι ούτε η τροχέα πήγε, όμως είναι στο δρόμο, είδε πυροσβεστικά. Ας ευχηθούμε ο άνθρωπος αυτός να είναι καλά. Δεν υπήρξε, δεν συγκρούστηκε με κάποιο άλλο όχημα. Απλά ανετράπη.
1: Έχασε τον έλεγχο.
0: Έχασε τον έλεγχο προφανώς. Να είναι καλά, ευχόμαστε ο άνθρωπος. Και να πούμε ότι στην περιοχή, επειδή ρώτησα, δεν βρέχει εκεί στο ύψος της Ασπροβάλτας, τουλάχιστον προς το παρόν. Να είναι καλά ο άνθρωπος και ιδιαίτερη προσοχή, παιδιά, σε όλους όσοι κινήσετε στους δρόμους, γιατί έχει βροχές. Αυτή την ώρα στο κέντρο όχι, αλλά γενικότερα βρέχει στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο. Να πούμε επίσης, προς Καβάλα είναι, λέει ο Θεόφιλος, και ασθενοφόρο πηγαίνει αυτή την ώρα. Όντως είναι έτσι. Να πούμε ότι πριν από λίγο στη Βουλή ανακοινώθηκε η διάλυση της κεντρικής κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς.
1: Λογικό.
0: Πειρά Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα.
1: Αποκλείεται.
0: Αύριο Παρασκευή αναμένεται να ανακοινώσουν και επισήμως και την παρέτηση της Έφης Αχτσιόγλου.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με μια πολύ ωραία δράση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και για την κλιματική αλλαγή. Μια πολύ ωραία δράση σε συνεργασία με τις γραμματείες κλιματικής αλλαγής, βιώσιμης κινητικότητας και ανθεκτικότητας και του Δήμου Θερμαϊκού, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας γίνεται η δράση για την οποία θα μιλήσουμε αμέσως τώρα. 6 Ιουνίου στην Περαία Θεσσαλονίκης. Και πάμε να ακούσουμε από την κυρία Αντιγόνη Ζαφυράκου, που είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘΙΤΑ, περί τίνος πρόκειται και τι ακριβώς θα ακούσουμε όσοι θα βρεθούμε εκεί. Κυρία Ζαφυράκου, καλώς ήρθατε στον Στάτους.
1: Καλημέρα σας, κυρία Παφίτου, κύριε Παπαϊδάκη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πολύ ωραία δράση. Έχουμε Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος την Παρασκευή. Οπότε δώστε μας λίγο τα φώτα σας. Τι θα ακούσουμε και τι θα μάθουμε.
1: Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος βέβαια είναι στις 5 Ιουνίου, αλλά επειδή δεν χωράνε όλες οι εκδηλώσεις την ίδια ημέρα, τις μοιράζουμε στις ημέρες γύρω σε αυτή την ημερομηνία. Mm-hmm. Ναι. Εγώ νιώθω ιδιαίτερη χαρά για την πρόσκληση που έλαβα από την Δίκους Επιτροπή του Νόμου Θεσσαλονίκης για αυτή την εκδήλωση, γιατί ασχολούμαι με το περιβάλλον. Είμαι στον τομέα υδραυλικής και τεχνικής περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Το αντικείμενό μου είναι καθαρά το περιβάλλον, με την ποιότητα του νερού. Εγώ συμμετέχω με την ομάδα μου, με το ΚΕΡΣΥ, ένα πρόγραμμα ερευνητικό, το οποίο τρέχουμε τώρα, είναι ο δεύτερος χρόνος και πλησιάζουμε στη λήξη, που έχει σαν τίτλο «Cooperation and Awareness for Pollution-Free and Environmentally Sustainable Black Sea». Αυτό σημαίνει ότι μας ενδιαφέρει να βρούμε λύσεις, περιβαλλοντικά δηλαδή βιώσιμες λύσεις, ώστε η θάλασσα να είναι καθαρή από πλαστικά.
0: Πολύ σημαντικό για το περιβάλλον αυτό, δεν το συζητούμε.
1: Αυτό χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγχρηματοδοτείται δηλαδή, είναι ένα Interreg Black Sea πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν 5 χώρες, εκτός από την Ελλάδα, η Γεωργία ως leader, ένα πανεπιστήμιο από τον Μπατούμι, από την Τουρκία το Πανεπιστήμιο της Τραπεζούντας και από την Μολδαβία πανεπιστήμιο και ένα ερευνητικό κέντρο από τη Ρουμανία. 5 χώρες λοιπόν συνδράμουμε για αυτό το περιβαλλοντικό έργο.
0: Κυρία Ζαφυράκου, πώς είναι η κατάσταση, επειδή ασχολείστε με το αντικείμενο σε ό,τι έχει να κάνει με τις θάλασσές μας τώρα, εν έτη 2026, αλλά και τα τελευταία χρόνια με τα πλαστικά, γιατί δυστυχώς τα συναντάμε, τα βλέπουμε και στις δικές μας θάλασσες και σε πολύ καθαρές και ωραίες παραλίες. Είναι άσχημη η κατάσταση?
1: Ευτυχώς τις ωραίες μας τις παραλίες δεν τα βλέπουμε. Ομολογώ ότι γίνεται καλή δουλειά. Αλλά εδώ στο Θερμαϊκό, στα λιμάνια, δυστυχώς και από τη στεριά καταλήγουν πλαστικά, με τον αέρα, με την έλλειψη προσοχής από κάποια μαγαζιά στο παραλιακό μέτωπο, από εμάς όλους. Όπως επίσης και από τα πλοία που έρχονται στα λιμάνια.
0: Σωστά.
1: Που και αυτά φέρνουν ένα ρυπαντικό φορτίο, όπως το λέμε εμείς. Οπότε εκεί εστιάζουμε και εμείς περισσότερο, και γι' αυτό στο πλαίσιο αυτής της δράσης εμείς, εκτός από τη Μαύρη Θάλασσα που αφορά το πρόγραμμα, το έχουμε φέρει και εδώ κοντά μας στο Θερμαϊκό Κόλπο και ζητάμε από τον κόσμο με μια πλατφόρμα που έχουμε δημιουργήσει και την οποία θα παρουσιάσω και σε αυτή τη δράση το Σάββατο, να βγάζουν φωτογραφίες ό,τι πλαστικό βλέπουν να επιπλέει στη θάλασσα, να το ανεβάζουν σε αυτή την πλατφόρμα που έχουμε, και με αυτόν τον τρόπο εμείς συλλέγουμε αυτή την πληροφορία και την διαχέουμε ανάλογα για το όφελος της περιοχής μας.
2: Πάντως στο Θερμαϊκό,
0: πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία.
2: Πάντως
0: αυτή.
2: Στο Θερμαϊκό, όταν βοηθούν και οι άνεμοι και τα ρεύματα, έχουμε εικόνες αποκρουστικές ώρες-ώρες.
1: Πραγματικά και εγώ το έχω διαπιστώσει. Έχω βγάλει άπειρες φωτογραφίες, όχι μόνο λόγω αυτού του έργου που τρέχουμε, αλλά λόγω προσωπικού ενδιαφέροντος για το θέμα.
0: Αυτή η πλατφόρμα, κυρία Ζαφυράκου, επειδή μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, υπάρχει, ήδη έχει ανέβει, δηλαδή μπορούμε να την πούμε ή θα ξεκινήσει ως ονούπο?
1: Όχι, όχι, έχει ανέβει. Ήδη συλλέγουμε πληροφορίες.
0: Μπορείτε να μας πείτε λίγο, γιατί ακούει πάρα πολλοί κόσμος που μας στέλνει μηνύματα τώρα και ενδιαφέρεται να ξέρει πώς μπορεί να γίνει η διαδικασία και πού ακριβώς μπορεί να ανεβάσει τις πληροφορίες με τις φωτογραφίες.
1: Ναι, η σελίδα αυτή λέγεται Kersi. Είναι μέσα στο τμήμα πολιτικών μηχανικών, οπότε Kersi σαν μία λέξη τελεία civil το πολιτικών μηχανικών τελεία auth.gr.
0: Απιθύτα δηλαδή, ναι.
1: Ναι, report, κάθετος report. Με αυτό το σύνδεσμο μπορείτε να το βρείτε. Έχουμε κυκλοφορήσει και κάποιες αφίσες στο κέντρο της πόλης σχετικά με αυτό και όσοι έρθουν στην Περαία, στη δράση αυτή που διοργανώνεται από την Διοικούς Επιτροπή του Νομού Θεσσαλονίκης, θα μοιραστούν μπρελόκ που έχουν πάνω το QR code και μπορεί ο κόσμος να τα πάρει, να τα χρησιμοποιήσει ανά πάσα στιγμή.
0: Τέλεια. Άρα λοιπόν είναι με ανοιχτή είσοδος, ελεύθερη είσοδος στην εκδήλωση, να φανταστώ.
1: Φυσικά.
0: 6, Παρασκευή 6 Ιουνίου, αυτή την Παρασκευή στην Περαία Θεσσαλονίκης, μπροστά από το κατάστημα Θέρος. Στις 6 το απόγευμα.
2: Παραλιακά.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα
1: που
0: πολύ
1: είναι,
0: ωραία.
1: Νομίζω μια πολύ ωραία βόλτα για οποιονδήποτε να βρεθεί εκεί.
2: Θα έχει και ζέστη.
1: Και να ενημερωθεί.
0: Θα είναι ωραία, ναι, όντως, όντως.
1: Ναι, και μάλιστα. Παράλληλα θα γίνουν και άλλες δράσεις, γιατί είναι και το εμπορικό ναυτικό. Θα γίνουν δράσεις να μαζέψουμε σκουπίδια από την παραλία που θα είναι πολύ έτσι ωραίο για τα παιδιά να μπουν σε αυτό το πνεύμα.
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία κυρία Ζαφυράκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Τα υπόλοιπα με κάθε λεπτομέρεια θα τα μάθουμε, γιατί θα είμαστε εκεί. Η κυρία Ζαφυράκου, καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΙΘΙΤΑ. Εσείς περίπου τι ώρα για να σας ακούσουμε, κυρία Ζαφυράκου, θα κάνετε την εισήγησή σας ή θα είστε εκεί για να σας δούμε?
1: Θα είμαι νωρίτερα εκεί, αλλά στις 6 ώρα έχω κληθεί να μιλήσω. Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
4: Επιβάλλει διαμερεδοποίηση των κινητών τηλεφώνων μέσα στο αεροπλάνο. Επίσης απαγορεύεται η χρήση κάθε είδους ηλεκτρονικής συσκευής κατά την απογείωση και προσγείωση. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της πίεσης και αστεία χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις συσκευές, παρακαλούμε να ενημερώσετε το πλήρωμα. Σε περίπτωση όμως η πίεση της μάσκας αν αυτές τις ευθύνες θα πέσουν αυτόματα πάνω από το κάθισμά σας. Τραβήξτε τη μάσκα προς τα κάτω για να αρχίσει η ροή του οξυγόνου.
5: Το κάπνισμα απαγορεύεται μέχρι να φτάσετε στο κτίριο του αεροσταθμού.
4: Νήσιμα και το αεροδρόμιο ελληνικών.

0: Λοιπόν, πολύ ωραία η δράση συγκεκριμένη. Άμα βρείτε χρόνο, παιδιά, την Παρασκευή, να πάτε με τα παιδάκια σας, γιατί θα καθαρίσουν και παραλίες. Θα μάθουμε πολύ σημαντικά πράγματα για το περιβάλλον. Πάμε λίγο τώρα στη Θεσσαλονίκη μας. Πάμε στο κέντρο της πόλης. Πάμε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου πριν από λίγο ήταν εκεί ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Τον υποδέχτηκαν με λουλούδια, αλλά και με συνθήματα.
1: Καλά, πάντα.
0: Το έχει αυτό.
1: Πάντα.
0: Όπου πάει, έχει κάποιους με λουλούδια και κάποιους με συνθήματα. Συνομίλησε με φοιτητές από τις ΗΠΑ. Επισκέπτεται νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ο Άδωνης Γεωργιάδης για να εγκαινιάσει νέες κλινικές. Είδα ότι εγκαινίασε το νέο ανανεωμένο κέντρο υγείας Θέρμης, το οποίο ήταν πάρα πολλά χρόνια παρατημένο. Νομίζω 30 χρόνια έτσι και ίσως και παραπάνω. Πρώτος σταθμός λοιπόν ήταν το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Εκεί τον περίμεναν εργαζόμενοι του νοσοκομείου που έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας και μάλιστα ήθελαν να τον προσεγγίσουν και έγινε ένα λίγο μικρό μαναφουκάκι, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Ήθελαν να μιλήσουν μαζί του και τι είπανε λοιπόν, τι είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης, σε 10 λεπτά είμαι στη διάθεσή σας.
2: Μιλάτε λίγο πιο πίσω ρε, να το έχουμε όλοι.
3: Παιδιά, ηρεμία, εμείς
4: αυτό που ζητάμε, μία συνάντηση μαζί σας για 10 λεπτά.
3: Για αυτό φοράζει, πολύ ευχαριστώ.
1: Γιώργο.
4: Μιλάτε για United States of America. I want to be very, very comfortable here.

0: Θα σου πω, Άρη Παπηδάκη, κυρίες και κύριοι, ένα όνομα και ένα επίθετο. Και θα μου πεις εσύ τις εντυπώσεις σου.
1: Περιμένω.
0: Γιατί έχουμε νέο κόμμα. Με παλιούς βέβαια, αλλά και καινούριους. Ελλάς με ένα λάμδα. Αλέξης Τσίπρας. Θεώνη Κουφονικολάκου. Πώς σου φάνηκε?
1: Εντάξει.
0: Η εκπρόσωπος τύπου δεν είναι η Θεώνη Κουφονικολάκου. Ωραία κυρία.
1: Δικηγόρος.
0: Ναι, δικηγόρος. Τη ρώτησα στη συνέντευξη που έδωσε για μια πατριωτική εισφορά. Το είπε ο Άλεξ Τσίπρας, που έρχεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής στις δημοσκοπήσεις δεύτερο κόμμα. Και εκεί, όσο την άκουγα να μιλάει, σκέφτηκα το εξής. Θυμάστε όταν τον ρώτησαν τότε, όταν του είχε πει ο Γιούγκερ, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν φορολογείς?
1: Να φορολογήσει.
0: Ναι, γιατί δεν φορολογείς αυτό, τους
1: εφοπλιστές.
0: Τους εφοπλιστές, αυτούς που έχουν πολλά, τέλος πάντων. Και τότε δεν το είχε κάνει. Το θυμάσαι, έτσι?
1: Βεβαίως.
0: Το ξανασκέφτηκε νομίζω, γιατί αν κατάλαβα καλά, με το λίγο μυαλό που έχω και τη λίγη μικρή φαιά ουσία που υπάρχει μέσα, η κυρία Θεώνη Κουφονικολάκου με την πατριωτική εισφορά, νομίζω κάτι τέτοιο μου ήρθε στο μυαλό. Για να τα ακούσουμε λίγο τι είπε.
2: Η πατριωτική εισφορά στόχο έχει να εξασφαλίσει, ας πούμε, ένα μερίδιο συνεισφοράς από εταιρείες και ομίλους επιχειρήσεων με πάρα πάρα πολύ υψηλά κέρδη. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σκέψη, προκειμένου τι, δεν το λέμε έτσι, το λέμε επειδή είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος θα επιτρέψει την επανίδραση του κοινωνικού κράτους και θα επιτρέψει και τη δημιουργία ενός ring-fenced, ενός χωριστού λογαριασμού, ο οποίος στόχο θα έχει τι, να χρηματοδοτήσει πρώτον την παιδική ηλικία, την νεολαία, την υγεία, την παιδεία και τους ηλικιωμένους.
3: Άρα δηλαδή ευάλωτες κατηγορίες.
2: Αλλά δεν σκοπεύουμε να το κρατήσουμε μόνιμα. Θα έχει ένα συγκεκριμένο πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα. Θα διαρκέσει για ένα συγκεκριμένο χρόνο, λοιπόν, μέχρι να δημιουργηθούν οι συνθήκες οι οποίες θα επιτρέψουν να πάρει μπρος αυτός ο μηχανισμός.
3: Αλλά δεν είναι εγγυημένο ότι οι εταιρείες αυτές θα έχουν κέρδη κάθε χρόνο.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, μπορεί
2: αυτή
3: μια,
2: τη στιγμή
3: η ΔΕΗ
2: έτσι φαίνονται τα πράγματα.
3: Η ΔΕΗ μπορεί να έχει μεγάλα κέρδη φέτος, του χρόνου μπορεί να μην έχει.
2: Αυτή τη στιγμή έτσι φαίνονται τα πράγματα.
1: Σαν τον Ένφια με
0: ακούστηκε. Ακριβώς το ίδιο σκέφτηκα και εγώ. Ένφια για πλουσίους, κυρίες και κύριοι.
1: Κάτσε να δούμε, γιατί δεν το βλέπω να γίνεται, αλλά τέλος πάντων.
0: Κάτσε ρε παιδάκι μου και εσύ, γιατί. Περίμενε.
1: Για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί ο άλλος, άμα είναι εφοπλιστής, κατεβάζει την τελική σημαία και ανεβάζει Μάλτα, ας πούμε. Γι' αυτό.
0: Καλά, εσύ πει το μυαλό σου κατευθείαν στους εφοπλιστές.
1: Για ποιο παράδειγμα έχουμε.
0: Πρόσεξε, τι είπε, μερίδιο συνεισφοράς αυτό από εταιρείες και ομίλους επιχειρήσεων με πάρα πολύ ψηλά κέρδη. Ποιοι είναι αυτοί, ας πούμε, τώρα, κάτσε να σκεφτούμε. Έχουν αυτό, σκέφτονται. Λέει να δίνετε εσείς που έχετε αυτές τις εταιρείες με τα πάρα πολλά κέρδη και αυτό το. Πώς το λένε, αυτό το κοινωνικό επίδομα, τέλος πάντων, δεν θα το δίνει το κράτος, είναι το ring fence, πώς το είπε, ένας χωριστός λογαριασμός, θα πηγαίνει σε παιδιά, θα πηγαίνει σε νεολαία, παιδική ηλικία, υγεία, παιδεία. Και στους ηλικιωμένους. Άρα δηλαδή δούλευε εσύ που έχεις πάρα πολλά λεφτά γιατί είσαι μια μεγάλη εταιρεία να πληρώνεις αυτά εδώ πέρα. Καλό.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Και έγραφαν από κάτω διάφορα και γράφει ένας: καταστρέψατε τη μεσαία τάξη, κύριε Τσίπρα. Τώρα καταστρέψε και τους έχοντες κεφάλαια που εργάζονται σε αυτούς.
1: Θα
0: οι άνθρωποι της μεσαίας
1: ότι...
0: τάξης.
1: Και να βγει, λέμε τώρα. Δεν θα το κάνει.
0: Μα γιατί το λες αυτό, Τσίπρας? Δεν είναι άνθρωπος που κάτι τέλος πάντων που υπόσχεται δεν το κάνει. Τα λέει και το τραγούδι. Λεμόνια βλέπουμε στις πορτοκαλιές και πορτοκάλια στις λεμονιές. Μια τρέλα, κυρίες και κύριοι. Φιλιά να στείλω στο ταψάκι μου που πάει Κιλκής και μας ακούει στην κουμπαρούλα μου. Και πάμε τώρα να ακούσουμε ωραία πράγματα που γίνονται στην πόλη μας και πολλές φορές δεν τα μαθαίνουμε. Ευχάριστα νέα για ένα από τα πολλά και σημαντικά διατηρητά κτίρια της Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία Mason Project δίνει και πάλι ζωή σε ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα.
4: Ένα ξεχωριστό διατηρητέο κτίριο της Θεσσαλονίκης παίρνει ξανά ζωή. Το κτίριο, που χτίστηκε το 1926 στη Συμβολή των Οδών Βιλαράκη Καθολικών, χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο το 1984. Ο πολιτικός μηχανικός που ήταν υπεύθυνος για τη μελέτη και την κατασκευή του ήταν ο Ζακ Μοζέ, ο οποίος άφησε τη σφραγίδα του σε πολλά ξεχωριστά κτίρια που δεσπόζουν μέχρι σήμερα στον αστικό ιστό. Ο Ζακ Μοζέ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1900. Κατά την περίοδο της μεγάλης ανασυγκρότησης της πόλης, εργάστηκε στον σχεδιασμό σημαντικών κτιρίων όπως το Ολύμπιον, το Μπόσπορους Παλάς, το Όλυμπος Νάουσα και το οικιστικό συγκρότημα Ουζιέλ. Ύστερα από πολλά χρόνια, το διατηρητέο στη Συμβολή των Οδών Βιλαράκη Καθολικών αναμένεται να ξαναζωντανέψει, χάρη στις προσπάθειες της εταιρείας Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρητέο, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Κατά την αποκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή, με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου. Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
8: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
10: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έτιπλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
11: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
12: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311-829-729.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Νομίζω την αγαπάει πάρα πολύ. Αυτό που έγραψε το στίχο.
1: Λατρεία.
0: Ε?
1: Λατρεία.
0: Ναι, την αγαπάει όμως, ρε φίλε. Τι λέει, άγαρμπη, αναοργασμικιά, κομπλεξικιά, βούρλο. Την αγαπάει.
1: Με τις καλύτερες κουβέντες μιλάει.
2: Γιατί είσαι άγαρμπη, είσαι ανέστητη.
0: Ακού, ανέστητη.
2: Είσαι κρυόκολη.
0: Κρυόκολη.
2: Αναοργασμικιά.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε επιστροφή. Στάτους 107 και 7, Άρης Παπιδάκης. Την είπε και Κτίνος. Σήμερα λοιπόν τι είπαμε? Είπαμε πολλά και ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Σήμερα είναι 5η 4 Ιουνίου και είπαμε χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει, στο Μητροφάνη και στη Μητροφάνα. Είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Και μέσα σε όλα όσα διαβάζω εδώ στο Σαν Σήμερα, ξεχωρίζω, γεννήθηκε σαν σήμερα ο Κάρολος Παπούλιας, ο Έλληνας πολιτικός πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, γεννήθηκε η Ατζελίνα Τζολί. Δεν σ' αρέσει η Τζολί?
1: Όχι. Έχει γίνει πολύ αδύνατη.
0: Πρέπει να είναι μπαμπάτσικη. Η γυναίκα μου δεν έχει πιασήματα. Σωστά, καλά τα λες. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος ηθοποιός Ντίνος Ηλιόπουλος το 2001. Και επίσης έφυγε από τη ζωή και ο αγαπημένος ηθοποιός Σωτήρης Μουστάκας. Την ίδια μέρα έφυγαν, το 2007 ο Μουστάκας, το 2001 ο Ηλιόπουλος. Πραγματικά εκπληκτική και ιδέα. Και ιδέα, δεν το συζητώ, έτσι.
3: Σε παρακαλώ, γεια! Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
4: Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
3: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
4: Πώς το λες αυτό, ρε? Πώς το ξέρεις?
3: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο δεν κάνω.
4: Και βρήκες ατασταλίες στα βιβλία.
3: Ού, μήλο γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανες και παλιοκλέφταρε.
4: Φωνάζεις, ρε. Μη φωνάζεις.
3: Γιατί να πω να μην φωνάζω? Μα τόσο κορόιδο στρατηγάκο μου, πώς τις σκάσαν έτσι?
4: Θα σου έρθει καμιά ξανάστροφη.
3: Γιατί στρατηγάκο?
4: Μη με λέει στρατηγάκος.
3: Καλά, Κυρσόλο.
4: Ούτε Κυρσόλο.
0: Ο στρατηγάκος είναι με κελεμπή, αν θυμάστε, άσπρη.
4: Θα το σκοτώσω απόψε. Ωραία, δεν μπορεί να μου μιλάτε με σεβασμό?
3: Τι σεβασμό, στρατηγάκο μου? Είσαι για σεβασμό έτσι που σε καραντίσαν οι λοποδίτες? Μα τόσο κορόιδο είσαι, στρατηγάκο. Παναγίτσα, βοήθησε. Κράτα με, μην το σκοτώσω. Κάνε μου τη χαρή. Πόσο κρασί πια απόψε? Μισό κιλό, γιατί δεν πρόλαβα να πιω το υπόλοιπο, αλλά εντάξει είμαι και έτσι, βολεύτηκα. Γι' αυτό με βλέπεις και φωνάζω, κάτω οι κλέφτες, κάτω οι λοποδίου.
5: Όλοι είμαστε ενθουσιασμένοι. Κάτσε, γιατί στέκεσαι, κάτσε.
6: Θέλω να ψηλώσω.
5: Ο πατέρας μου είναι αστείος, λέει ωραία πράγματα. Θέλω να ψηλώσω.
0: Με τα συμπεθέρια, θυμάσαι.
5: Κάτσε, κάτσε. Γελάσαμε, βρε παιδιά.
0: Αμηχανία. Ναι.
5: Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτά.
6: Δόξα σου ο Θεός.
5: Δόξα σου ο Θεός.
6: Και μη χειρότερα να λέμε.
5: Ναι, αυτό να μου πεις. Γιατί δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.

0: Κοίταξε, Άρη, σε ετοιμάζω για τα αθλητικά σου που έχουμε και ωραίες ειδήσεις, αλλά δεν μπορώ να αδικήσω και λίγες ατάκες από το Σωτήρη Μουστάκ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Σωτήρης Μουστάκας, νομίζω θα συμφωνήσετε όλοι, ότι είναι ένας από τους πολύ πολύ αγαπημένους κωμικούς ηθοποιούς.
1: Όχι μόνο κωμικούς.
0: Όχι μόνο κωμικούς, αλλά ναι, κυρίως κωμικός ηθοποιός, έτσι. Λοιπόν, μερικές ατάκες από Σωτήρη Μουστάκα θέλεις?
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Πάμε.
2: Πού πηγαίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Μόνο μία απάντηση υπάρχει. Πηγαίνουν στα σπίτια τους.
0: Θεός.
2: Αφού τελειώσαν από τις δουλειές τους.
3: Ρεαλιστική αντιμετώπιση της πραγματικότητας. Αδιαφορούν όμως για την τέχνη.
2: Έτσι αδιαφορούσε και ο Άμλετ. Γι' αυτό τον τιμώρησε ο Αρταξέρξης.
3: Ο Σέξπιρ θες να πεις?
2: Ήταν ο Σέξπιρ στο χάνι της γραβιάς.
3: Γιατί ήταν ο Άμλετ?
2: Όχι. Ήταν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Που μόλις μπήκε στο χάνι της γραβιάς. Ξέρεις τι είπε?
3: Τι είπε?
2: Hello, honey. Και εκεί ο Λεωνίδας με 400 στρατιώτες στριμώχτηκε από 4.000 Τούρκους. Σήκωσε ο Λεωνίδας το λάβαρο της Επανάστασης και φώναξε «Εν τούτο νίκα».
0: Σωστό.
2: Και τότε οι στρατιώτες του φώναζαν «Έξω οι βάσεις του θανάτου! Έξω από το ΝΑΤΟ!» Και ο Λεωνίδας τους είπε «Θα φύγουν οι βάσεις το 1989».
0: Για πανελλήνιες είναι.
2: Ο πρόεδρος τους απάντησε «Άμα φύγουν, να με χέσεις».
3: Πολύ μπερδεμένα μου τα λες.
2: Έτσι είναι μπερδεμένος και ο κόσμος μας. Έτσι είναι μπερδεμένος. Και εγώ έχω μπερδέψει τα μπούτια μου τώρα. Την κούφανα.
1: Εδώ κάνει τη χαρτορίχτρα.
0: Συγγνώμη παιδιά, αλλά έχουμε ρίξει πολύ γέλιο. Θα μπορούσαμε, είναι γύρω στα 20 λεπτά, θα μπορούσαμε να τα ακούσουμε πολύ άνετα 20 λεπτά, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Πάμε στα αθλητικά μας.
1: Πάντως σε μένα από τον Ηλιόπουλο, που από πάρα πολύ,
0: αγαπημένη
1: μου ταινία είναι το Θανασάξιο Πολιτευόμενο. Λιώνω.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία ταινία και αυτή.
1: Είναι
0: πολύ
1: στην ωραία. Αρχή του είναι λιώνω, στην κυριολεξία.
0: Και λέει και φοβερές αλήθειες και ατάγες εκπληκτικές εκεί. Πάμε στα αθλητικούλια μας.

0: για 3 χρόνια 4 εκατομμύρια ευρώ το επιτελείο του προπονητικού team του Σπανούλη. Πράγμα που σημαίνει ότι και ο Άρης μπαίνει σε νέα πορεία και σε συνάρτηση με όσα γίνονται και στον ΠΑΟΚ, μάλλον του χρόνου θα είναι δύσκολη χρονιά για τις δύο ομάδες της Αθήνας, τον Ολυμπιακό και του Πειραιά, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πάντως να πούμε ότι σημαντικό ρόλο φέρεται να έπαιξε ο κουμπάρος του και στενός του φίλος, ο general manager του Άρη, ο Ζήσης, ο οποίος να επαναλάβουμε ότι είναι και κουμπάρος του Σπανούλη, για την απόφαση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού να αναλάβει τα ενία του Άρη. Επίσης,
1: τα λεφτά δεν παίξανε ρόλο και το ιδιωτικό ελικόπτερο, συγγνώμη.
0: Πρόσεξε.
1: Αεροπλάνο, τι
0: είπες. Αν δεν είχε budget, εννοείται ότι δεν θα πήγαινε.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά
1: έπαιξε και αυτό το ρόλο του, βέβαια, το συγκινικό.
0: Το ναι, ο Ζήσης και ο Αντετοκούμπο.

Μάρκους Φώστερ και επίσημα στον ΠΑΟΚ μέχρι το 2028 ανακοινώθηκε και όπως είπαμε όλα δείχνουν ότι οι ομάδες της πόλης ανεβαίνουν, δυναμώνουν και όλα δείχνουν ότι σταδιακά θέλουν να σπάσουν το μονοπόλιο της Αθήνας, ενώ ο ΠΑΟΚ ήρθε και συμφωνία με τον Γκρέι για διαιτές συμβόλαιο, απομένει και η ανακοίνωση, και με τον Κάιλ Αλεξάνδρ, τον οποίο ήθελε και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Μιλάνε για πολύ δυνατά ονόματα τα οποία θα δυναμώσουν τον Δικέφαλο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Άρη, με τις ανακοινώσεις για το έμψυχο υλικό, διότι λογικό είναι ότι το μπάτζετ έχει ανέβει πάρα πολύ, πάνω από 10 εκατομμύρια όπως έχουμε ξαναπεί. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα γίνονται πολύ πιο ομαλά και να, μακάρι να επιστρέψει το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη.

Εχθές είχαμε τον πρώτο αγώνα για τους τελικούς του μπάσκετ στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό, αν και προηγήθηκε με 17 πόντους διαφορά. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε. Οι πράσινοι έχουν πάρα πολλά παράπονα από τη διαιτησία, κυρίως για ένα φάουλ στον Φουρνιέ. Βέβαια, όπως το δείξε η κάμερα από πίσω, δεν φάνηκε να έχει φάουλ, να γίνει φάουλ. Βέβαια, μπροστά υπήρχε επαφή με το χέρι, αλλά γενικώς όντως η διαιτησία είχε πολλά φαλτσοσφυρίγματα εις βάρος του Παναθηναϊκού, κυρίως που δώσαν τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό να εκτελέσει πάρα πολλές ελεύθερες βολές. Επόμενο παιχνίδι αύριο στις 9 το βράδυ.

0: Πάμε στην Real Madrid, όπου έχουμε προεδρικές εκλογές. Οι δύο αντίπαλοι ρίχνουν μεγάλα χαρτιά. Ο Πέρεθ, ο νυν πρόεδρος και υποψήφιος για νέα θητεία, είπε ότι με το που κερδίσουμε τις εντολές, τα κλειδιά της ομάδας δίνονται στο Ζε Μουρίνιο. Στον αντίποδα τώρα, ο Ρόδρι, μετά το Ρόδρι, ο Ρικέρμε υποσχέθηκε ότι αν βγει θα φέρει και τον Χάλαντ στη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Μου κλέβουν την ατάκα, όπως βλέπεις.
0: Δεν είδα, συγγνώμη.
1: Γράφουν στο Viber, ολοκληρώσετε κύριε Παπηδάκη.
0: Όχι, άλλη μία.
1: Όχι κύριε Παπηδάκη.
0: Άλλη μία είπαμε.
1: Άλλη μία.
0: Σ' αφήνω εγώ χωρίς λεφτά.
1: Όχι, δώσ' το.
0: Είναι δυνατόν.
1: Δώσ' το.
0: Λοιπόν, πάμε Φόρμουλα 1. Η Ferrari κλείδωσε τον Leclerc με νέο συμβόλαιο. Ο Leclerc είναι 28 χρονών, οδηγός της σκουτερία. Έπαιρνε μέχρι τώρα, αμοιβότανε με 30 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο και με το νέο του συμβόλαιο θα αμοιβεται με 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, εκτός τα μπόνους για νίκες, πρωτάθλημα κτλ. Οι μόνοι που τον περνάνε σε χρήματα είναι ο Verstappen και ο Lewis Hamilton.

0: τώρα ολοκλήρωσε.
1: Ολοκληρώσατε, κύριε Παπηδάκη.
0: Με τέτοια ποσά.
1: Πώς να μην ολοκληρώσει. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσες οι αθλητικές ειδήσεις. Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος, αλλά νηστικό αρκούδι δεν φεύγει από το στούντιο.
0: Δεν φεύγει γιατί πρέπει να πάει στην Νεάπολη πρώτα. Αν δεν πάει στην Νεάπολη.
1: Στείλαμε.
0: Λοιπόν, σε στέλνω στην Νεάπολη, σε στέλνω να φας κοτοπουλάκι σχάρα, κοτοπουλάκι σούβλας από τον Εμίλιο. Επειδή να κάθεσαι απ' έξω και να μυρίζεις και να βλέπεις και μετά να μπεις και να γίνει μακελιό.
1: Μακελιό.
0: Στην κυριολεξία. Πατατούλα κομμένη στο χέρι.
1: Τζατζικάκι.
0: Αλιφούλες, αλιφού τζατζικάκι χτυπητή. Ναι. Καυτερή πιπεριά.
1: Θέλω και φρεσκοψημένη πιτούλα.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ θέλω σάντουιτς μόνο με τις πέτσες.
1: Κιμπάρις.
0: Τραγανή, ναι. Ωραίος. Αν δεν μπορείτε να πάτε Ανδρέα Παπανδρέου 74 στη Νεάπολη, τηλεφωνείτε στο 2310-626-456.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε εμάς, κυρίες και κύριοι, και θα παραμείνετε στον στάτους ο Άρης Παπηδάκης.
0: Η ΕΦΠΑΦΗ το ακολουθεί Διογέννης Δασκάλου μέχρι και τις 2 στις 2 μαγκαζίνο. Αύριο και πάλι σε 11 πρώτο Θεό, στα σέβη μου.
1: Άντε, γεια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεέ, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, Κρητικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status τη Μία, στο μικρόφωνο Λεοντής Μαχαιράς. Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος απαλλάχθηκε με βούλευμα στο πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε μιλώντας στον Status στην εξέλιξη της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για πλήρη δικαίωσή του και εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την απόφαση. «Ξημέρωσε μια καινούργια μέρα. Νιώθω δικαιωμένος και επαναλαμβάνω ότι είμαι καθαρός αναστραπή», ανέφερε μιλώντας στην Εφηπαφή του και τον Άρη Παπιδάκη. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση σε όσους κατά τον ίδιο τον στοχοποίησαν, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσα να είχα αυτοκτονήσει εξαιτίας της πίεσης που δέχθηκε. «Οι άνθρωποι αυτοί είναι δολοφόνοι χαρακτήρων. Θα τους κυνηγήσω μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι. Είναι υποχρέωσή μου για να ξεσκεπαστούν τα παλιωτόμαρα», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας νομικές ενέργειες. Αναβολή για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου ζήτησε και έλαβε ο 49χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Τουλάχιστον 8 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα τα ξημερώματα, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία. Οι 7 σκοτώθηκαν σε πλήγματα σε διαμερίσματα και άλλος ένα σε επιδρομή στο καταβλισμό προσφύγων Ασάτι. Λιβανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε νωρίτερα ότι πραγματοποιούνται Ισραηλινά πλήγματα με drones κατά μήκος δρόμων σε 3 τοποθεσίες στο νότιο τμήμα της χώρας, αναφέροντας ότι τουλάχιστον ένα από αυτά προκάλεσε θύματα, χωρίς να ξεκαθαρίζει αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες. Στα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεχόμαστε 120 με 160 τηλεφωνήματα καθημερινώς στη γραμμή υποστήριξης των υποψηφίων, δήλωσε νωρίτερα στον Sky η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Δημοσιονομική ευελιξία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια προτείνει η Κομισιόν ως απάντηση στις επιπτώσεις που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Εφόσον η πρόταση υιοθετηθεί, η ελληνική κυβέρνηση θα έχει στη διάθεσή της επιπλέον χώρο 1,5 δις ευρώ για τη τριετία 26-28 για τα μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με την Καθημερινή. Ανακοινώθηκε και επισήμως στη Βουλή διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Η Εφή Αχτσιόγλου ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βουλής πως λόγω τεχνικού ζητήματος θα αποστείλει τις επόμενες ώρες την επιστολή παραίτησής της από το κοινοβουλευτικό αξίωμα. Την έδρα καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος θα μείνει ανεξάρτητος βουλευτής. Το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ επισκέφθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Μόλις ο Υπουργός έφτασε στο νοσοκομείο, προσέγγισε διαδηλωτές οι οποίοι φώναζαν συνθήματα υπέρ της ενίσχυσης του ΕΣΥ και συνομίλησε μαζί του σε ήρεμο τόνο. Στον αντίποδα, εργαζόμενοι στο ΑΧΕΠΑ του προσέφερε λουλούδια. Και στην αθλητική επικαιρότητα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρκους Φώστερ για τα επόμενα 2 χρόνια.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα, οι άνεμοι πνέουν 2 με 3 αμποφόροι, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς, στον Πολύγυρο 20, στη Κατερίνη 24, στο Κιλικής 25, στις Σέρες 26, στη Βέρεια 27, στα Γιαννιτσά 28 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στα Γρεβένα στους 25 και στη Καστοριά στους 23 βαθμούς.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία. Καλό μεσημέρι.
2: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλο.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλο. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Καλησπέρα, παιδιά!
7: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
7: Ακριβώς όπως εσύ.
8: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
9: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
6: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
10: Αριστερά της αριστεράς βρίσκεται ο Δραγασάκης.

0: Η παύση οφείλεται στο μεγάλο σοκ που έπαθε όλη η ΚΝΕ. Γιατί το αληθινό τσιτάτο είναι αριστερά της αριστεράς βρίσκεται η δεξιά. Τώρα βέβαια τους ενώνει ένα δέλτα με το Θραγασάκι, αλλά δεν είναι ποτέ αρκετό. Και φυσικά το είπαμε από παλιά, παιδιά. Το είχε πει ο Λένιν βέβαια αυτό, αριστερά της αριστεράς βρίσκεται η δεξιά. Άρα άμα το πάρεις σε όψιον, ας πούμε, ότι καθρεφτίζεσαι, δεξιά της δεξιάς βρίσκεται η αριστερά. Γι' αυτό ξέρουν αυτοί που λένε εγώ με το κέντρο είμαι. Τι να του κάνεις στο κέντρο? Α, πες εσύ, τι να του κάνεις στο κέντρο? Βέβαια ο τελευταίος αριστερός, είπαμε, θα διασπαστεί με τον εαυτό του. Οπότε περιμένουμε τον Δραγασάκη να γίνει χίλια κομμάτια για αυτός και να ανασυντεθεί έτσι η νέα αριστερά. Είναι πολύ αισιόδοξο βέβαια ότι αν ο Δραγασάκης επαναλειτουργεί σε ένα αριστερό κόμμα, φανταστείτε αυτός τόσο χρονό που είναι, η νεολαία ποια θα είναι? Ο μικρότης θα πρέπει να είναι 60, να βαστάει η καθετήρα. Αλλά μεγάλη άντληση ψηφοφόρων βλέπω ότι τρομπάρει ο Αλέξης ο Ζούφιος, παίρνοντας κοντά του τη Θεοπούλα. Αυτό είναι target group. Σε λέει να μην φοβηθούν οι μεγαλύτεροι. Θα πάρω τον εκπρόσωπο και θα τους πάω όλους μακριά γαϊδάρα. Σιγά καλέ, κόβεται το σεξ που έλεγε και το Θεοπούλη. Ας ακούσουμε όμως το επίμαχο, γιατί παιδιά, το τι έχει να δούμε σας το είπα, δεν χρειάζεται. Αύριο το βράδυ να δείτε τι έχει να γίνει. Δηλαδή στο θέατρο Κήπου έχω όλα τα πτηνά του δάσους. Πάμε να ακούσουμε Αλέξη με Θεοπούλα. Τον κοιτάει σαν ξερολούκουμο.
1: Τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάδα?
2: Ράφση.
1: Κάνεις,
2: πού είσαι αγαπημένα μου, πού σε φωνάζουν και σε θέλουν.
0: Και παρισόχομα.
2: Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
1: Πρέπει λίγο να γριέψω, ε. Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
2: Τέλειο.
1: Θέλω να δούμε πόσο εύκολο είναι. Ναι. Λες να μπει κάτι.
2: Για Θεοπούλα να γράψεις, είμαι μέλος.
1: Κάτσε, ρε. Σου δίνει ένα κωδικό πρόσβασης. Είναι μια λέξη που να έχει και ένα νούμερο στο τέλος.
2: Λοιπόν, αν βάλω Love Ελλάς.
1: Α, τέλεια. Ποιοι τομείς πολιτικής σε ενδιαφέρουν περισσότερο? Επιχειρηματικότητα, αγροτική παραγωγή. Σε κακή διακυβέρνηση θα λέγα όχι ακόμα.
2: Τίποτε καλλιτεχνικό δεν έχει.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, περίμενε. Τέχνες και πολιτισμός. Αυτό ήταν. Μπήκαμε.
2: Α, ζήτω. Μπήκαμε.
1: Και ξανά έγινε ελασίτησα εσύ.
2: Ναι, ναι. Ξέρεις πόσους αγαπάμε και όλοι λέμε να πετύχεις και άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουν.
1: Εντάξει, μη θυμώνετε, μωρέ. Τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάδα?
2: Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε ράψη.
1: Έλα, σε φιλήσει.
2: Καλό.
3: Άντε καλέ, σιγά. Κόβετε το σεξ.
0: Και τέτοιο σεξ, τέτοιο ταιριαστό ζευγάρι. Μα είναι δυνατόν? Ένας από τους λόγους που δεν θέλησα ποτέ να ασχοληθώ με την πολιτική ήταν αυτός. Πρέπει να φυλάς μουρά, γέρους, κατσιασμένους, αυτόν τον έναν τον άλλο, λιγδιάριδες που δεν πλένονται, που έρχονται. Αγάπη μου, σωτήρα μου, ελπίδα μας, φάει τους λάχανο, ρε, διώξε τον αυτόν και φέρε τον εκείνον. Βρε στο διάλογο από εκεί πέρα. Εγώ συγχαίρομαι να πω στο λεωφορείο, φαντάζομαι τώρα να κατεβώ και να πρέπει να με φυλάνε όλοι αυτοί. Απαναγία, φύλαγε. Αλλά έχω ευτυχώς όμως έναν άνθρωπο που με εκπροσωπεί τα μάλα μου τα όλα. Δηλαδή μιλάμε για Κοκολόπουλο. Κοκολόπουλο, όταν μιλάει Κοκολόπουλος. Πραγματικά νομίζω ότι μπήκα στην Τυρπνή Σερών σε καφενείο και έχει παράπονο αυτός που πήρε το αύλι από αυτόν που παρήγγειλε πρώτος καφέ και ήπιε ούζο.
4: Σήμερα τώρα που μιλάμε, υπάρχει συνθήκη που σας φέρνει νικητές των εκλογών?
1: Φυσικά. Το Πασόκ.
4: Ναι, τόσο.
5: Νικητές.
4: Νικητές των εκλογών.
5: Πρώτο κόμμα.
4: Να κερδίζετε το Μητσοτάκη, δηλαδή, πρώτο κόμμα. Υπάρχει τέτοια συνθήκη?
5: Ο Πασόκ μπορεί να είναι και πρώτο κόμμα.
1: Αυτή τη στιγμή να βγουν πάνω
0: από το Μητσοτάκη,
1: φαίνεται.
5: Τώρα. Το Πασόκ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα.
1: Φαίνεται πολύ μακρινό.
4: Ναι.
1: Έτσι φαίνεται. Δεν ξέρω αν κάτι θα αλλάξει εμφαντικά ως τις εκλογές. Είναι δύσκολο να αλλάξει.
0: Το εμφαντικά μάλλον.
1: Μην κρατάτε τίποτα. Το Πασόκ δεν έχει πει τον τελευταίο του λόγο σε όλα τα επίπεδα.

0: Παιδιά, πραγματικά συγκινούμε πάρα πολύ, γιατί βρέθηκε επιτέλους ένας άνθρωπος να τα κάνει όλα, αλλά αν το φαν που λέγαμε. Δηλαδή άνω κάτω, λιόλιο με λιόλιο, που είναι ο δικός μας, εννοείται, πολιτικός φορέας. Αλλά Αλέξης, βγάζει το καπέλο, τα κάνεις νταρταμάνι, μπράβο. Έτσι όπως έκανε στην αριστερά, θέλω να κάνεις όλη τη χώρα. Γι' αυτό την ονομασία, γιατί θα την κάνει άνω κάτω. Το έκανε με την αριστερά, προσπάθησε να το κάνει και με την Ελλάδα. Λίγο έλλειψη στο χιλιοστό. Του είδαμε το χιλιοστό. Μην με πεις ότι δεν κατάλαβες. Τώρα όμως θα τα καταφέρει. Τον έχω τέτοια εμπιστοσύνη. Δηλαδή τέτοιον ακαμάτι άνθρωπο. Ακαμάτς.
1: Καλή κουβέντα.
0: Εγώ είμαι. Για πες μου επαγγελματικά τι έκανε ο Ζόφιου, τι έκανε επαγγελματικά. Πες μου εσύ.
1: Πρωθυπουργός.
0: Αυτό είναι επαγγελματικό.
1: Τι είναι.
0: Έτσι είναι το επαγγελματικό.
1: Πώς είναι.
0: Αυτό είναι Ι5. Έτσι που το έκανε αυτός. Τώρα να πάρεις έναν από το δρόμο απ' έξω. Δεν έλεγαν οι γερ, κάνε με μια μέρα, κάνε με πρωθυπουργό. Κάνε με. Αυτόν τον έκαναν τόσες μέρες. Και τα έκανε χειρότερα από ότι άμα γίνονταν μια μέρα ένας γέρος. Δηλαδή, επαγγελματικός, από πού βιοπορίζεσαι που λένε. So από πού το ψωμουσάκουλο, από πού μασαμπούκα, από πού βγάζει λεφτά.
1: Από τη βουλευτική αποζημίωση.
0: Δηλαδή, πάλι με δικά μας λεφτά.
1: Ξέρεις πώς είναι.
0: Ρε εσύ, συγγνώμη, αυτός από μοναχός τη λέμε. Ναι, δηλαδή σαν το Χατζηδάκι που δεν έχει ούτε γραμματόσημο, όχι ένσημο. Από πού βγάζουν λεφτά.
1: Και το είναι... ίδρυμα.
0: Από το ίδρυμα. Το ίδρυμα το ξέρεις ότι επιχορηγείται από το κράτος.
1: Έλα.
0: Όχι, δεν το λέω για σένα, ρε, σε κατευθείαν να απαντήσεις τα θέματα, τα σως. Τώρα, κόσμο που λέει, α, αυτό δεν το ήξερα. Ναι, είδαμε και αυτά που ήξερες και τι έκανες που τα ήξερες. Και όλοι είχαν απορία με εκείνο το ναι ή όχι. Ήταν, λέει, στα λατινικά και δεν καταλάβαινα και ό,τι κουτάκι έβρισκα κοινό, χράτς χρούτς έβαζα κάτι μέσα. Τα την Καριστιανού, η οποία ψήφισε άλλα και χόρευε άλλα στην πλατεία. Δεν είναι στη φωτογραφία, ε.
1: Ναι, αλλά ο Γερνός είπε ότι ψήφισε όχι.
0: Όχι ψήφισε, αλλά χόρευε για ναι. Θα με πεις Έλληνας είσαι. Τζέκιλ και Χάιντ. Και με τα δυο.
2: Πού τοποθετείτε πολιτικά μέχρι τώρα, γιατί τώρα η ιστορία του δημοψηφίσματος, π.χ., είναι μια ιστορία που ασχολείται πάρα πολλοί κόσμος, έχει ασχοληθεί πάρα πολλοί κόσμος, γιατί τον έγινε όχι, γιατί το όχι έγινε ναι και τα γνωστά κτλ. Είναι από αυτούς που λέμε, είναι απογοητευμένη η κυρία Καριστιανού, ήταν απογοητευμένη από το πολιτικό σύστημα.
3: Αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καριστιανού έχει ψηφίσει όχι, νομίζω, στο δημοψήφισμα, αν θυμάμαι σωστά, όπως και κάνει η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Υπήρξαν ελπίδες ότι θα μπορούσαμε να σοβαρότερα να διαπραγματευτούμε την τύχη της Ελλάδας. Ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε και αυτός ένας πολιτικός ο οποίος δεν τηρεί τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Made in China.

0: Και δεν πρόκειται να σκάσει ο Έλληνας, μα τούμπα να έρθει το φεγγάρι και ο ήλιος στα μέσα έξω. Σιγά, τόσο εκπαιδευμένοι που είμαστε, ξέρεις τι περάσαμε εμείς. Ρε, θέλετε τώρα να ξεκινήσω να σας πω τι περάσαμε, να μην τελειώνουμε ούτε μέχρι μεθαύριο μετά τη συναυλία. Εμάς ρε, δεν μας τρομάζει κανένας. Είμαστε πιτσά, καραγάτσια είμαστε. Του ξέρεις το καραγάτσι?
1: Το καραγάτσι είναι νομίζω βέργα, κάτι είναι φυτό τέτοιο.
0: Το καραγάτσι είναι ένα δέντρο το οποίο είναι τόσο ανθεκτικό.
1: Αυτό πέραν τις βίτσες.
0: Μπράβο. Βίτσα από καραγάτσι. Να βλακώ στο χέρι, να μην φαίνεται ούτε μπρος ούτε πίσω. Καραγάτσια ήταν γεμάτη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Αλλά πάνω όλα, γιατί ο Κανκαρπόλη δεν καν, κόφτω. Ενώ, κατάλαβες, οι σικαμιές, αυτά τα καραγάτσα, τα ξυγλύρισαν όλα, να πω, ενώ τα χρήσιμα τα δέντρα, τα καλά, τα καρποφόρα, τα κρατάμε ως έμβλημα. Ας πούμε σαν...
1: Ερώτηση. Ο Καραγάτσης τι δουλειά έχει?
0: Ο Καραγάτσης μάλλον είναι ένα όνομα που δόθηκε σε κανέναν προπάπο του. Ναι, από ψευδόνυμο, γιατί ήταν ένας άνθρωπος πολύ στίγνος.
1: Λογοτεχνικό ψευδόνυμο ήταν, Ροδόπουλος λεγόταν.
0: Ναι, εντάξει, τώρα θες να το προχωρήσουμε να πάμε και στο Βυζινό να έχουμε άλλα. Ναι, ωραία θα ήταν, αλλά. Τέλος πάντων, μας καλεί το καθήκον. Η Αχτσόγλου, παιδιά. Η Αχτσόγλου πραγματικά είναι ένα λίκνο τιμιότητας. Δείτε εδώ, όχι ότι δεν τα λέει, τα λέει, δεν ειρωνεύουμε. Τα λέει.
2: Έτυχε τώρα να μη συμφωνήσετε μέσα στη Νέα Αριστερά, να παρατηθείτε εσείς, να αποφασίσετε ότι θέλετε να πορευτείτε διαφορετικά με το ότι εμφανίστηκε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
3: Να σας πω, είναι σωστό το ερώτημα που λέτε. Αν έτυχε, εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε στις ευρύτερες διεργασίες. Να είναι σαφές αυτό και εγώ. Εγώ δεν είπα ότι πάω σπίτι μου. Είναι σαφές αυτό. Υπάρχουν διεργασίες. Ναι, μιλώ για τους 7. Υπάρχουν διεργασίες στο χώρο. Είναι θετικό ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κάπως κίνησε τα πράγματα. Το βλέπατε κι εσείς ως δημοσιογράφοι, ήταν βαλτωμένα στο χώρο της κέντρου αριστεράς. Τώρα υπάρχει μια δυναμική, κινούνται πράγματα, συσπυρώνονται πολίτες, συσπυρώνονται δυνάμεις. Συζητήσαμε στο εσωτερικό μας πάρα πολύ καιρό. Θα έλεγα ότι μάλλον καθυστέρησε η απόφασή μας, παρά ήταν νωρίς. Και πήραμε την απόφαση να φύγουμε. Άπαξ και παίρνουμε την απόφαση να φύγουμε. Για μένα το να διατηρήσω την βουλευτική μου έδρα δεν μου φαινόταν σωστό.
4: Θεμαρχής.
3: Δεν μου φαινόταν σωστό.
4: Θέμα
3: συνείδησης με βάση τη δικιά μου διαδρομή.
5: Η κανονικότητα στην πραγματικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά. Η κανονικότητα οδηγεί στον ατομικισμό.
0: Το πιάσατε. Αντάρα θέλουμε. Θέλουμε αντάρα, γιατί στην αντάρα χαίρονται οι λύκοι. Πες τα ρε Αχτσόγλου, γιατί σαν τα Γιάννητσά δεν έχει κακά. Καλά, τι να λέμε τώρα ρε. Έχουμε βγάλει εμείς κομμουνιστάς.
6: Σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή. Κάνουμε μια νέα αρχή για την αξιοπρέπειά μας.
7: Το ζήτημα της ηθικής στην πολιτική, η ηθική.
6: Κάνουμε μια νέα αρχή για τις ζωές μας, φίλες και φίλοι.
8: Okay, bro.
6: Και ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι αυτό δεν ήταν εύκολο για κανέναν από εμάς. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Όμως εγώ κατάλαβα ότι τελικά εύκολο είναι αυτό που μπορεί να υπηρετήσει η συνείδησή σου.
9: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το έπαθες αυτό.
6: Και σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή για τη συνείδησή μας.
10: Δεν πάμε στο φίλο μου τον γιατρό, τον Τζίτζι, να σε εξετάσει.
6: Και σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή για τη συνείδησή μας.
11: Τέτοιους πόνους ούτε υγιένα.
0: Παιδιά, ξανακάντε μια αρχή ακόμα. Τι, η τρίτη είναι, η τέταρτη, η πέμπτη, θα το βρείτε. Αυτό δεν είναι αριστερά, αυτό είναι μουσικές καρέκλες. Δηλαδή, πραγματικά, κάπου θα σας κάτσει. Θα σας κάτσει, θα κάτσετε και θα ησυχάσετε. Αυτό είναι, δηλαδή δεν είναι τίποτα άλλο. Αλλά λέγει εσύ, λέει τα επιχειρήματά σου. Αλλήμωνο, ποιος ακούει?
12: Άνοιξε πέτρα.
3: Σε ό,τι αφορά την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, έχω την εκτίμηση ότι τα αποτελέσματα θα φέρουν εμένα. Μάλιστα. Στη θέση αυτή.
12: Να κλειστώ.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Το εμένα.
12: Ήλιος να μη, ήλιος να μη με βλέπει.
3: Σε ό,τι αφορά την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, έχω την εκτίμηση ότι τα αποτελέσματα θα φέρουν εμένα. Μάλιστα. Στη θέση αυτή.
13: Πιο δυνατά. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις.
0: Γιατί σας το είπα 100.000 φορές, ρε παιδιά, τι δεν καταλαβαίνετε? Το αγαπημένο μου θέμα είμαι εγώ. Αυτό είναι η τέλεια εκπροσώπηση της αριστεράς. Πες τα κύριε Αχτσόγλου μου να μην τα λέω.
3: Εμείς ξέρουμε τι λένε και ξέρουμε τι διαβάζουμε. Τι λέτε 50.000. Εμείς είπαμε
4: βοηθό.
3: Για 15.000 νέες προσλήψεις στην υγεία. Ούτε 50 ούτε 60.
1: Τι λέτε για το προσωπικό βοηθό.
3: Εσείς λέτε. Από...
8: Να με πάτε αίμα!
3: 50.000.
4: Εσείς
3: λέτε.
4: Δεν απαντάτε.
3: 50.000.
4: Δεν απαντάτε.
3: Μια χαρά απαντάω.
8: Να με πάτε αίμα!
4: Δεν απαντάτε. Οι 70.000 προσωπικού βοηθού που λέτε στο πρόγραμμά σας, πού θα βρεθούν τα χρήματα.
3: Πού θα βρεθούν τα χρήματα. Το πρόγραμμά μας έχει συγκεκριμένες πηγές για κάθε ένα από αυτά.
4: Γι' αυτό συγκεκριμένο.
3: Φυσικά, αλλήμον. Θέλετε να σας κάνω όλη την κοστολόγηση
4: του προγράμματος. Όχι, μόνο αυτό το συγκεκριμένο.
3: Δεν έχω 70.000 προσωπικοί.
1: Για τα αμαία λέτε τώρα.
4: Από πού θα βρεθούν.
3: Λοιπόν, επαναλαμβάνετε ότι ο κόσμος πρέπει να το ξέρει.
4: Γιατί δεν ξέρετε τι να πάρει.
1: Για το προσωπικό βοηθό θέλετε να πείτε κάτι ως προσωπικός βοηθός αυτό που λέει. Όχι, μισό λεπτό.
3: Γιατί να μην πω για το προσωπικό βοηθό.
4: Από πού θα καλύψετε τις δαπάνες.
3: Οι δαπάνες του προγράμματός μας είναι συγκεκριμένες και τα έσοδα του προγράμματός μας συγκεκριμένα. Το κόστος του προγράμματός μας, το επαναλαμβάνω, για τον πρώτο πλήρη χρόνο εφαρμογής είναι κάτω από τα 5,5 δις. Γιατί έχει έσοδα, έχει και έξοδα. Έχει έσοδα
4: με πόσο δημοσιονομικό χώρο διαθέσιμο.
3: Έχει και έσοδα, έχει και έσοδα από τη μερίσματα που θα πάνε στο
4: 10%. Δεν έχετε διαβάσει το πρόγραμμα. Σας λέω ότι το πρόγραμμα σας είναι 70.000.
3: Εμείς ζητήσαμε.
4: Δεν λέει αυτό που λέει.
3: Εγώ δεν μίλησα για το σύνολο. Το αν είναι δυνατό, κύριε Σκυλακάκη.
4: Δεν μου απαντάτε.
3: Κύριε Σκυλακάκη, περιφερόσασταν ο κύριος Κέρτσος.
4: Δεν απαντάτε.
3: Μια χαρά απαντάω.
0: Και να δεις ρε τις έχω ρε, έχω δύο σε ένα έχω. Αυτή η θα με πάτε, να με πάτε αίμα που ακούγεται ανάμεσα. Ποια είναι? Η Φοφάρα. Αλλά η Φοφάρα η καλή. Η Φοφάρα η Αραμπατζή. Α, δεν βρήκα την τύπτα ε. Α, βρήκε αυτή και να μην βρει την τύπτα. Οπότε όλοι βρήκαμε από κάτι. Και βολευόμαστε αναλόγως δηλαδή. Μια χαρά πάμε παιδιά. Δεν υπάρχει κανένας. Ποιος? Ο Ανιστής. Αθώθηκε. Ποιος, βρείτε με έναν. Μόνο και ο Σκουσκοτάς ο έρμος την πλήρωσε ρε. Και είναι το αθώο του παιδί με το αγγελικό το πρόσωπο το, εκείνος ο φιγκαρόφωτος. Εκείνος ο, το ίδαλμα. Είναι δυνατό ρε. Σέρνατε ρε τον Ανδρέα, τον Παπανδρέα σε δικαστήρια να πούμε. Και τι να πω ρε. Δεν έχω λόγια δηλαδή. Ντροπή, ντροπή. Τζάμπα τους ανθρώπους κατηγορείται. Αλλά το είπε ο Ανιστίδης. Εγώ είμαι καθαρός. Σαν αστραπή! Ο αστραπόγενος! Με ποιον πήγατε ρε τα βάλτε ρε και τον βγάζατε και εκείνα τα αθώα σχόλια που έκανε ενδιάμεσα ο Μικλός δηλαδή έναν αυθόρμητο άνθρωπο βρήκατε κατευθείαν τον περάσετε κόσκινο να πούμε την κυρία με το κουλούρι και τον Ανιστίδη ντροπής πράγματα κομμουνιστή άνθρωπο αγωνιστή άνθρωπο συμπληρώσω και Ραχτσόγλου πες και εσύ τα δικά σας πες τα είναι η μέρα σήμερα.
11: Αρχηγικές φιλοδοξίες έχετε, για πείτε μου. Γιατί υπάρχει πάντα η αναφορά στο όνομά σας όταν γίνεται οποιαδήποτε συζήτηση για το ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσαν την επόμενη μέρα να παίξουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο.
3: Όχι, όχι. Φιλοδοξίες τέτοιου τύπου, όχι σε μένα, μην τις αποδίδετε καθόλου. Καμία σχέση.
11: Γιατί
3: δεν λειτουργούμε,
11: κακό,
3: και, έτσι. Δεν λειτουργούμε
11: κακό.
3: Και έτσι στην αριστερά γενικώς. Σας κάλεσα σήμερα εδώ για να ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου.
0: Παιδιά,
3: για την
0: στην αριστερά
3: του
0: μπορούμε
3: ΣΥΡΙΖΑ
0: να λέμε ό,τι θέλουμε. Δεν είμαστε δεξιά. Ό,τι πει η αριστερά είναι βαπτισμένο.
1: Ό,τι πει.
0: Ό,τι. Τώρα ποιή είναι για δεξιά, αδερφή Άρη. Δεν είναι κουβέντα για αριστερά. Είδε και αριστερό να λέει ποιή. Άι να σε πει, άι να πιει ακόμα ένα ποιή. Να πιει, ναι, να ποιή. Τι είναι, ποιή, ήθο και τέτοια παπαριέ, δηλαδή πανελίνη, δίνουμε τώρα. Πάλι με. Θα πάρω ακροατή με το ριζοσπάστη και θα πει ότι με προγκάρει δεξιόστροφα να πούμε. Και εσύ ακροατή μη στεναχωριέσαι, έρχεται και η ώρα του ριζοσπάστη, εδώ είμαστε. Τι, αλέμουνε, για όλα τα γούστα. Εδώ είμαστε εμείς. Να φανταστείς μέχρι πιπεράκια άτσαλου σε έχω. Θα τα ξεχνούσα, αλλά πείνασα γιατί ήρθε η ώρα. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, τα φοιτητικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μασού της Κλαβίνη, τη Βασιλόπουλου και Λίτλ. Και αν δεν τα βρείτε, να τα ζητάτε μετεπιτάσεως αφού φαγώθηκες να πούμε δεξιές λέξεις και να αρχίσετε να τσιρίζετε παντού σε όλα τα ζωή. Πού τα πιπεράκια μάτσαλου! Μέχρι να τα φέρουν. Χαρισμένο στον Πέτρο, το επόμενο λαϊκό άσμα. Δεν είπες ότι θα πούμε σε τραγούδι. Α, έτσι κατάλαβα.
1: Πού το κατάλαβες?
0: Έτσι θα ήθελα.
1: Πού το πέντε.
0: Σοβαρά μιλάς? Να συνεχίσουμε γυναίκες της αριστεράς που τις έχουν μεγάλη αδυναμία. Βάλε με σε παρακαλώ μια πέρκα που συμφωνώ μαζί της τελευταίος.
14: Στο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι φαίνεται η μεγάλη πλειοψηφία θέλει να πάει στο κύριο Τσίπρα, αλλά έχει το κύριο Τσίπρα και κάνει και face control, διαλέγει, δεν τους παίρνει όλους. Το οποίο επίσης θεωρώ ότι για την αριστερά είναι απαράδεκτο. Οπότε το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από αυτό που λέτε. Mm-hmm. Δηλαδή θα πηγαίνανε στον κύριο Τσίπρα, αλλά επειδή δεν τους θέλει θα... Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Έχει σημασία η Κεντρική Επιτροπή και να
15: τι
14: δούμε πώς θα τοποθετηθούν.
15: Τι πιστεύετε ότι θα γίνει, επειδή ξέρετε και πρόσωπα και καταστάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, τι πιστεύετε ότι θα γίνει?
14: Δεν έχω εικόνα να σας πω την
15: αλήθεια. Ακούγεται ακόμη και για ενδεχόμενο παραίτηση του κυρίου Φάμελου και να αναλάβει κάποιος άλλος, εδώ που έλεγε και τα ονόματα
14: εδώ. Θα εξαρτηθεί από τη στάση του κυρίου Φάμελου, παρόλο που είναι φίλος μου χρόνια και αυτά. Τώρα απλά δεν πολύ μιλάμε, να πω την αλήθεια. Κοιτάει ο καθένας στα δικά του. Θα το παρακολουθήσουμε. Πάντως υπάρχει, αυτό είναι έντονο. Βλέπουμε τους βουλευτές πώς βγαίνουν ένας μετά τον άλλον και λένε τι ωραίο. Είναι τρομερό αυτό που ζούμε πάντως. Πρέπει να το πω αυτό. Να είσαι σε ένα κόμμα και να λες τι καλό είναι το διπλανό.
16: Έπρεπε
14: αυτό
16: να έχουν παραιτηθεί, κυρία Πέρκα.
14: Εγώ θα μιλήσω προσωπικά πια. Εγώ αν είχα εμπνευστεί, αποφασίσει ότι θα πάω και θα είχα φύγει.

0: Και φυσικά θα μπορούσε να λέγεται την καριστική βολή και να περάσουμε στο κόμμα της Κάρι Μπράνσο, το οποίο αν είχε έτσι έναν τρόπο μαγικό όπως έχει και ο Αλέξης Ζούφιος να συγκεντρώσει, πώς έκανε τώρα ο Αλέξης και διαλύει όλη την αριστερά και την παίρνει τα πάνω, να πάρει και αυτή όλη την ακροδεξιά. Δηλαδή διαλύσει Σαΐ Τσουτσού να πάνε όλοι σε αυτή, την Λατινοπούλου να διαλύσει τον άλλον τον... Είναι ένα θαύμα! Πώς το λένε
1: αυτό? Νίκη.
0: Η Νίκη, ναι. Στο καλό και με την Νίκη. Και να καταλήξουν τελικά δυο μαγαζιά πάλι. Πάλι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ θα είναι, αλλά με άλλα ονόματα και άλλα πρόσωπα. Σας χαλάει? Δεν σας χαλάει? Να αλλάζει λίγο ο θείας τους, ρε παιδιά. Είπαμε ότι καλό είναι να περάσουμε 2-3 χέρια τον Νίκο Αντοχής, αλλά να φέρουμε και νέα κορίτσια. Αλλιώς δεν θα έχει πλατεία, πώς το λένε. Πάμε όμως να ακούσουμε και Κάρι, η οποία ελαφρώς πικαρισμένη και χουστρού, βέβαια, χουστρού, είναι αυτή που ταχώνει, η χουστρού, ναι, αυτές τις εκκλησίες να τις φοβάσει, αυτές κάνουν ένα κουσκούσι, με μια φτιαριά 50 θαύουνε. Και τι δεν τον έσωρε, και τι δεν τον έσωρε, σε λέω. Είναι σαν αυτές που πάνε στο σπίτι και ναι, αγάπη μου, ναι. Και με το που φεύγει, στο διάλογο Κάρι, για να πάρει να τσιφάει το μαύρο χώμα να τσιφάει.
2: Τοποθετηθήκατε με μια πολύ σκληρή ομολογουμένως δήλωση για τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί?
3: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα Περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου.
4: Του λόγου ποιο είσαι?
5: Του Ναυάρχου.
4: Ποιανού Ναυάρχου?
5: Του Ναυάρχου Τσαχτσαρίδη, αν έχετε ακουστά.
4: Τσαχτσαρίδη.
5: Α, μάλιστα.
4: Για μπες μέσα και περίμενε. Με σένα έχουμε πολλά να πούμε.
5: Πολλά? Ωχ, Θεέ μου, και είμαι καλεσμένη σε κάποια δεξίωση. Πόσο λέτε να αργήσω?
4: Κάνα δύο χρονάκια.
5: Πόσο είπατε?
4: Βρε, μπες μέσα και περίμενε. Θα σου δώσουμε και εξηγήσεις.
5: Καλά, καλά, πηγαίνω. Αλλά να χαρείτε, μιλάτε μου στον πληθυντικό. Θα με υποχρεώσετε.
4: Μέσα είπα, πώς θα είναι? Την κυρία στο γραφείο.
5: Μπανάν.
0: Καρισμένο στην κυρία. Που θα πάει στο γραφείο.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έτυπλα μαρμαρίδες, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
8: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
0: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
8: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
8: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
8: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
8: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά, στον Status. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.
9: Ένα δύο, φουφού, ένα δύο. Πού είσαι?
8: Τι τον ευθύγη μπλέτσα κάνεις? Πού είσαι?
9: Πού είσαι?
8: Εδώ είμαι. Τι, δεν θα πεις κίνηση?
9: Όχι.
8: Όχι. Όλα καλά, τζάμι. Ναι. Τότε τι με κοιτάς? Ξεκινάμε. Εγώ φοβάμαι τόση ώρα να πω αυτό που βλέπω στα νέα. Κάψα, τέτοια κάψα δεν έχει ξανάρθει, ρε. Λέει ότι θα πάμε ένα καλοκαίρι που μιλάμε στο γκριλ.
9: Σαββατοκύριακο σε κάποιες περιοχές της Αττικής, της νότιας Ελλάδας, συγγνώμη, θα έχει 36 βαθμούς.
8: Τώρα αυτό.
9: Τώρα αυτό.
8: Δόξα τω Θεώ που δεν πάμε πουθενά, θα κυγόμασταν. Θα κάτσουμε μέσα.
9: Εδώ θα έχουμε 32, νομίζω 33 εκεί θα είμαστε.
8: Εμείς εδώ?
9: Ναι.
8: Δεν είναι και λίγο?
9: Όχι, τι λίγο.
8: Πλάκα με κάνεις τώρα? Από τώρα?
9: Οπότε, από παιδιά, τούδε.
8: Από τούδε και στο εξής. Παιδιά, Παρασκευή βράδυ θα βάλω μπέκ. Θα βάλω μπέκ πώς έχεις τα χωράφια. Θα βάλω μέσα στο θέατρο κήπου. Θα βάλω μπέκ.
9: Στα καβάκια.
8: Ναι, στα καβάκια, ναι. Καβάκια ξέρεις ποια είναι.
9: Τα...
8: Η Λεύκης.
9: Ναι.
8: Ναι. Καβακλής Ερών ήταν ο Λευκώνας. Μετά έγινε η Λευκώνας. Γιατί όλα τα ονόματα που είχαμε ήταν τουρκικά πριν. Τι... Κάτι θες να μην πεις.
9: Εγώ.
8: Αποκλείεται. Κάτσε λίγο. Η Καθημερινή έχει παραμένει
10: λίγο. Το νησί των Κυκλάδων είναι γνωστό για τα περίφημα Συριανά λουκούμια του.
11: Ραβική.
10: Όταν υπάρχει λειψιδρία.
11: Δρία.
10: Ειδικός όρος μίας λέξης για τον ειδικό της Παρασκευής εσπρέσο και άλλων ιταλικών καφέδων.
11: Καφετσίνο.
10: Τίνο στην ταχύτητα μετράει η κλίμακα Μποφόρ.
11: Του ψήξης.
10: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτός κρυφό.
11: Πάσου.
10: Πιο διάσημο ιταλικό τυρί οφείλει το όνομά του στην ιταλική επαρχία Πάρμα.
11: Παρμανέλα.
10: Παρμεζάνα. Ποιο νησί των Κυκλάδων είναι γνωστό?
8: Και η μουτσαρέλα από τη Μότσα.
9: Από την Ιταλία.
8: Είναι από την Ιταλία. Η λειψιδρία, άμα βγάλει το λείψε, όταν δεν είναι, είναι ιδρία, λέει. Συνεννοηθήκαμε, δεν είναι. Εύκολα είναι αυτά, δεν είναι τίποτα. Αναδρομικά λέει 1.200 και 3.500 ευρώ, λέει, σε 100.000 συνταξιούχους. Μιλάμε ότι σήμερα θα μου σκοπουλήσει η απογευματινή, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός και αν πάνε όλοι εκεί στο περίπτωρο που πάνε με τα κλειδιά από πίσω που γίνεται τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ και διαβάζουν. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, που κουνάει τα κλειδιά. Μιλάμε λάθρα όλα. Η εφημερίδα των συντακτών έχει success story, λέει, με 5 δράκους. Τι γίνεται, ρε μάγκα. Βήμα-βήμα η ένταξη στο. Ανακοινίζω. Άστα αυτά, ρε ελεύθερη τύπη. Κάει καμιά πρόσληψη να πούμε. Είσαι με τα καλά. Τι με αυτά. Δουλειά δεν γίνεται. Έχω βέβαια ριζοσπάσει που είναι αγωνιστικό.
9: Περίμενε, περίμενε. Ριζοσπάσει θέλει χρόνο. Περίμενε.
8: Και η επανάσταση θέλει χρόνο.
9: Έτσι. Περίμενε, περιμένε λίγο.
8: Βέβαια. Και το κρασί. Χρόνο θέλει.
9: Ποιο κρασί?
8: Το καλό κρασί. Για να γίνει σωστά.
9: Δηλαδή.
8: Δηλαδή πρέπει να περιμένει να γουρμάσει.

0: Φέρτο, φέρτο, ναι. Είμαι σίγουρος ότι αρέσει τον Λεοντή αυτό τώρα χωρίς να τον βλέπω.
1: Μια και ξεκινάει και το παγκόσμιο στις 11 του μηνός.
0: Ναι, να έχουμε λίγο έτσι μια εσάνς.
1: Παρακαλώ κύριε, ο λόγος εσάς.
0: Μετά από αυτό, δηλαδή πώς να αγωνιστώ εγώ, με λες.
1: Περίμενε, περίμενε τότε. Δηλαδή, ακόμα ένα αγωνιστικό.
0: Βάλε ένα λίγο να κάνει, να προλιάνει το έδαφος, σου λένε.
2: Ποιος είναι ο λόγος που σε κάνει να σηκώνεσαι με κέφι το πρωί?
3: Δεν σηκώνουμε ποτέ με κέφι το πρωί.
2: Ποιος είναι ο
0: ποιος είπε σένα ότι σηκώνουμε με κέφι το πρωί? Από πού τα άκουσες αυτό, δηλαδή? Η ερώτηση είναι βαθιά, βέβαια. Κουστέτσος είναι, ποιος είναι?
1: Κουστέτσος μου.
0: Ποιος είναι, ποιος ρωτάει?
1: Ο Γαβαλάς.
0: Α, ο Γαβαλάς. Ο Πάνος.
1: Ποιος?
4: Το τραγούδισε το 1964 μια αγάπη για το καλοκαίρι. Τραγούδι που έχει συνδεθεί άριχτα με την καλλιτεχνική της πορεία.
0: Μαρία Δημητριάδου.
5: Φουρέιρα.
0: Μπράβο.
4: Ποια γαλλική λέξη περιγράφει τον κλειστό και στεγασμένο χώρο για τη στάθμευση των αυτοκινήτων?
6: Τρία πουλάκια κάθονται.
4: Δραγώ.
6: Τρία πουλάκια κάθονται.
4: Έλα Φωτεινή, το ξέρετε αυτό?
6: Τι είναι αυτό?
1: Καράζε.
4: Περίπου, πού βάζουμε το αυτοκίνητο?
6: Στον χώρο στάθμευσης, πού το βάζουμε?
0: Στον πάθος.
4: Στο σπίτι σας, πού το βάζετε το αυτοκίνητο?
6: Στην πιλωτή.
4: Ο Ρήτης Υπήρου είναι ο πρώτος σε κίνηση λιμένας της Δυτικής Ελλάδας και μπορούμε να ταξιδέψουμε με πλοίο από εκεί στην Ιταλία.
0: Μακρινίτσα.
1: Πλοίο.
4: Ηγουμενίτσα. Το τραγούδισε το 1964 μια αγάπη.
0: Είναι ξανά από την αρχή, δεν πρόκειται να το βρει ποτέ. Όσες φορές και το ρωτήσεις, σιγά το πράγμα.
1: Θα πεις ή να βάλω?
0: Αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο, είπα Ισραήλ. Μπήκα καλά. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Σημαντικό σταθμό της αντιπεριλεστικής πάλης. Κάτσε, είναι και δύσκολο. Αντιπεριλεστικής πάλης.
1: Μικρά διαβάζει τώρα.
0: Ναι.
1: Καλά, πρωτοσέλιδο όμως.
0: Πρωτοσέλιδο είναι, αλλά αντιπεριλεστικής δράση, δηλαδή το λες εύκολα.
1: Αντιπεριαλιστική.
0: Αργά και εγώ μπορώ. Ο τόρινο λαρυγκολόγο. Το γρήγορο είναι ο τόρινο λαρυγκολόγο. Μα τι τώρα πλάκα με κάνει. Σκουλικό μικρότερο από εκεί. Ο τζίτζερο, ο μίτζερο, ο τζιμίτζικότζερο. Έχει τι τζιτζιριέ.
1: Ανέβηκε.
0: Ανέβηκε, α είναι.
1: Στην τζιτζιριά, στη μιτζιριά, στην τζιμίτζικοτζιριά. Να κόψει τα τζιτζιρέ τα μίτζιρέ.
0: Και είχα ένα φίλο που πήγαμε να ακούσουμε τον Κότσερα και το έκανε με Κότσερα. Ο Κότσερα, ο Μότσερα. Του λε, κάτσε. Τέλο πάντων, σημαντικό σταθμό τη αντιπεριλεστική φάση του ΤΑΚ. Είδε μια εξάσκηση. Η διάσκεψη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνη στι 6 και 7 Ιούνιου, έτσι, στην οποία θα φιλοξενήσουν την ΕΔΙΕΚΕ τη Επιτροπή Ειρήνη τη Κρήτη. Πολύ κουραστικά πράγματα είναι αυτά με τον αγώνα. Δεν μπορώ καθόλου. Δηλαδή, πιο πολύ με έρχεται να γραφτώ στην νεολαία Τσαλακά. Παρά να πάνε να
1: κάνουν
0: σαλακά. Γεια σα, καλημέρα σα. Ζωή είναι ισιόδοξη. Κοιτάξτε, τι φωτεινότητά τη.
1: Για να συνέχισε ο Ρόταλ.
0: Κατάλαβα. Αν με ξαντλήσει τώρα για να γελάσει. Δεν είσαι καλά. Θα έρθει μαζί μου, θα πάμε μαζί. Και επίση μου αρέσει αυτό το χαμογελο του Πετρίδη. Αυτό με τα δόντια. Έτσι που είναι σαν άλογο. Τρελαίνω. Η ιστορία των αγώνων του λαού μας είναι ζωντανή σε αυτόν τον δρόμο που συνεχίζουμε.
7: Με κόψει τον αγώνα. Στην Γερμανία υπάρχει ένας γιατρός που τον λένε Χάικο Σόνινγκ.
1: Χάικο
7: Σόνινγκ. Είναι ένας καταπληκτικότατος άνθρωπος που σώζει ανθρώπους και ζωές. Και αυτός ο γιατρός είναι πολύ καταπληκτικός. Είναι γιατρός με χρυσή καρδιά. Όντως.
0: Θέλω κάτι
1: σε πιο,
0: σε πιο ασημή. Δεν μπορώ, χρυσή καρδιά. Δηλαδή. Έχει τόσους ζαβούς που δεν ξέρω κι εγώ.
1: Θα συνεχίσει να.
0: Τι να συνεχίσει, θες να συνεχίσει. Νέα κόμματα με παλιά υλικά, παζάρια και πληστηριασμοί βουλευτικών εδρών. Κουκουέ, η πολιτική απόσταση που χωρίζει τα συστηματικά κόμματα είναι πολύ μικρή, γιατί οι στρατηγικές σύγκλησεις είναι πιο πολύ μεγαλύτερες από αυτό που μπορούν να φανταστούν. Διεργασίες στο πολιτικό σύστημα. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κλιμάκωση των συγκρούσεων με αμερικανικά χτυπήματα στο νησί. Και ιρανικά αντίπεινα. Σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Αυτά δηλαδή πραγματικά με συγκινούν τόσο
1: πολύ.
4: Μια συνεργεία του κέντρου της Αθήνας βρίσκονται οι δρόμοι Εμμανουήλ Μπενάκη, Ναβαρίνου και Βαρτετσίου.
5: Παρίσι.
0: Μέσα.
4: Συγγνώμη.
5: Παρίσι.
4: Λίγο πιο δυνατά.
5: Παρίσι.
4: Τι να σας πω. Ποια πιο όσπριου είναι τα μπαρμπούνια?
8: Είναι όσπρια τα μπαρμπούνια.
0: Μπαρμπουνοφάσουλα, βρε.
8: Του Αστακού.
0: Τα.
4: Ζω με πέταλα είναι κατά τη γνωστή φράση κάποιος πανέξυπνος.
9: Άλογο.
4: Γάτα. Πώς λέγεται ο κλέφτης Τσαντών?
0: Σαντάκιας.
9: Πάσο.
4: Σαντάκιας. Ποια συνοικία του κέντρου...
0: Κανονικά λέγεται Πάσο.
1: Πάσο.
0: Αλλά εντάξει, τον λένε και Τσαντάκια.
1: Λοιπόν, θέλω την προσοχή σου.
0: Την έχεις.
1: Έχουμε επιστροφή.
0: Φέι.
1: Όχι.
10: Καλημέρα σας. Η μία θέση για αγροτικές εργασίες και για άνθρωπο που ασχολείται με τα άλογα έκλεισε. Υπάρχει ακόμα μία θέση, εννοείται κανονική πρόσληψη. Μη μου ζητάτε πληροφορίες, δεν θα δώσω δημόσια. Είναι η θέση αυτή που σας είπα, χρειάζεται άνθρωπος απλά να βάφει με πιστόλι βαψίματος, να βάφει μηχανήματα. Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει όριο ηλικίας, αλλά εντάξει, να μπορεί ο άνθρωπος να εργαστεί. Και εννοείται πάλι θα προτιμηθεί άνθρωπος με οικογένεια. Να είστε καλά, περιμένουμε μήνυμα κάτω από αυτό το βιντεάκι. Γεια σας.
0: Εγώ
1: πάει
0: θα προτιμήσω...
1: πολύ στη δρομή.
0: Αυτό ήταν, το γύρισε, γύρισε την πιφτέκα. Εγώ θα προτιμήσω άνθρωπο και θα προτιμούσα να κερδίσει η γυναίκα μία διπλή πρόσκληση τώρα κατευθείαν. Θα σας πει ο Άρης τα τηλέφωνα για τηλέφωνο. Αύριο το βράδυ τελευταία
1: ποια
0: πρόσκληση.
1: Τηλέφωνο.
0: Α, όχι, δεν είναι τηλέφωνο. Θα το κάνουμε τηλέφωνο. Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν βολεύει.
1: Όχι.
0: Όχι, είπε όχι.
1: Γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε.
0: Εντάξει, πες.
1: Viber.
0: Viber.
1: 6908357800, όποιος προλάβει τον κύριο
0: ναι,
1: είδε.
0: Ναι, τον κύριο είδε, ο πρώτος που τον είδε.
1: Για τρία λεπτά. 6908357800, ονοματεπώνυμο, έχουμε... αποστολή και κερδίζετε μία πρόσκληση για αύριο στις 8.30 να είστε εκεί στο θέατρο,
0: θέατρο Κήπου.
1: Κάποιος θα τραγουδήσει εκεί, κάποιος θα κάνει τα δικά του.
0: Ναι, μόνο μόνη κονιέντε, είπαμε το σκουλίκι fly έγινε butterfly. Και δεν ξέρω τι.
1: Μην κοιτάς τα.
11: Μια καινούργια ημέρα ξεκινάει και θυμίσου ότι είσαι δημιουργός. Μπορείς να δημιουργήσεις ό,τι πραγματικότητα θέλεις. Μπορείς να γεμίσεις την ημέρα σου με αρμονία.

0: Επανήλθε Δημήτρια. Δημήτρια, ναι. Δεν μου λες, ακροατές δεν έχουμε. Αμάν.
1: Ήρθα. Ήμουν στο Τιρουάλου. Διακοπία στο Τιρουάλου. Καθίστε, άμα θα ξεγνώσω τώρα εδώ στο Τιρουάλου. Θα σας τα πω γκαραγκούνικα, τυρουλιάζικα, αλλά γκαραγκούνικα, έτσι. Και μετά θα σας τα πω γκαραγκούνικα. Ακούστε τώρα, βάλω εγώ τα γυαλιά μου εδώ πέρα και θα σας πω. Γκρίες διμπίν.
0: Τι?
1: Τιρουάλ. Γκρίφι χαμ. Ξηγιάλ καούντ. Δέσι ανακία. Ιχαπ. Γκβόλτ μέλκν. Άμπιρ δεκούα. Χατ γκυπγκίατ.
0: Καλέ, μήπως έβαλε κανένα κεφαλικό. Είναι, θυμάσαι το Αστερίξ και ο Βελίξ που έλεγε «Δεν προφέρεις καλά του Ούμικρουν».
2: Λοιπόν, έλα.
0: Καλησπέρα.
2: Στην Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη.
2: Στην η Εύη. Λέει πιπεράκια, πρέπει να κάνεις κάτι, λέει, να πεις το νέτοιο να τα στέλνει, να τα φέρνει.
0: Παιδιά, λοιπόν, ο άνθρωπος έχει κάνει τοποθέτηση. Σας είπα, πού θα πας, στους Κλαβενίτη θα πας, στο Λίτλ θα πας, όπου και να πας, πιάσε κάποιον και πες. Τι έγινε, φιλαράκι?
2: Έτσι.
0: Πού είναι τα πιπεράκια, άτσαλο, εκείνη την ώρα?
2: Ο Γιώργος λέει, κάρι ρίχνω στο κοτόπουλο.
0: Όχι, ρε, εγώ έκανα μια δίαιτα με κάρι.
2: Ο Θεόφιλος λέει, καλησπέρα, όχι τέρπνη, τσερπίτσα.
0: Α, καλά, θέλει τα παραδοσιακά ονόματα αυτό. Τώρα εντάξει, αρχίζουμε τα.
2: Αμέρισο.
0: Ναι, αρχίζουμε ντουβίς.
2: Υποκράτης.
0: Υποκράτη.
2: Γεια σου, ρε Υποκράτη. Έχει έναν που τρομπάρει και πάνω τρέχει νερό.
0: Ωραίος, άρχισαν τα ντουζάκια τα πρώτα, παιδιά.
2: Λοιπόν, γεια σου, Λευτέρη μου, ευχαριστούμε πολύ.
0: Τι έγινε,
2: Μπάμπης, φασολάκια.
0: Φασολάκια, γιατί εγχείρησες να κάνεις? Τι έβαλες και φασολάκια, τι σε έπιες, Παρασκευή, Πέμπτη μάλλον, συγγνώμη, Προπαρασκευή μέρα φασολάκια.
2: Έλατε. Λοιπόν, στον...
0: Άνοιξε το κάδρο να δω
2: τι... Στη Μαρία, στο Στράτο.
0: Γεια σου, Μαρία Στράτο, γεια σου.
2: Στον Στέφανο.
0: Στέφανε, γεια.
2: Και στο Χρήστο.
0: Και στο Χρήστο, να χαιρετήσουμε και τον Χρήστο. Τώρα βέβαια, να σε πω εγώ την ένστασή μου λίγο.
2: Όχι.
0: Ευχαριστώ. Είδατε, δημοκρατικά, δηλαδή, άμα είσαι χρόνια με τον άλλον, αλλιώς συνεννοείσαι.
2: Καταρχάς, πριν ξεκινήσει, είπαμε, θέλω ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 45.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, αυτό είναι πιο δίκιο, γιατί είπαμε ο πρώτος, αλλά δεν είναι σωστό. Ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 45, λες.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τι να πω τώρα, είμαι ανάμεσα στα δύο, στον πόλεμο του όχι και στον εμφύλιο. Τα πω 44, έτσι.
2: 44, ναι. Ωραία, μπορείς να ξεκινήσεις.
0: Η πιο σκληρή μάχη του Τσίπρα είναι με τον καθρέφτη του. Ο νέος Ελασίτης Αλέξης και ο παλιός του Σιριζέος εαυτός. Πω, μιλάμε Τζέκιλ και Χάιτ, καλά λέω εγώ, αλλά δεν ακούτε. Για 6 μήνες τα προσωπικά δεδομένα ήταν στο έλεος των χάκερ. Κενό ασφαλείας στον προσωπικό αριθμό. Καταραίει το αφήγημα περί ασφαλούς εξυπηρέτησης μέσω προσωπικού αριθμού και ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Ποια πολιτικά κόμματα έχουν λάβει θέση και ποια όχι για την επερχόμενη ψηφιακή σκλαβιά των πολιτών. Τα μοναστήρια δείχνουν τον δρόμο σε αυτούς που πιστεύουν ή όχι. Είπα να το κάνω λίγο, αλλά δεν. Ζούφιο, δεν.
2: Δεν, πάμε στο.
0: Δεν μ' άρεσε. Θες λαϊκή ώρα.
2: Ναι, και να πούμε και το τυχερό ή την τυχερή.
0: Εννοείται. Άμεση ενημέρωση λεπτό προς λεπτό οι αυξήσεις στα καύσιμα. Πάλι στα ύψη το πετρέλαιο. Το παρακράτος δηλώνει παρόν και στις κηδείες θερμή συνάντηση Μητσοτάκη-Δημητριάδη πάνω από τα μνήματα. Το Predator ανασταίνει και πεθαμένους. Παιδιά, μιλάμε για σπούκι πράγμα, πολύ ωραίο. Θείος και ανιψιός συμμαχούν γιατί έρχονται τερατώδεις αποκαλύψεις από τους Ισραηλινούς πράκτορες για το αρχηγείο της μαφίας του Μαξίμου. Αυτά.
2: Λοιπόν, κύριε.
0: Παρακαλώ.
2: Θέλω να σημειώσω το όνομα κιόλας.
0: Εννοείται.
2: Πάλι γυναίκα.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
2: Λοιπόν, Δανάη Κούτσι.
0: Η Δανάη Κούτσι. Δανάη, είσαι η τελευταία των πρώτων ή η πρώτη των τελευταίων. Προσκλήσεις νέμα, αυτό ήταν καπούτ.
2: 8.30 ώρα αύριο στο θέατρο Κήπο.
0: Αμή.
2: Με μια ταυτότητα.
0: Ναι, για να ξέρουμε τι είστε εσείς που κερδίσατε αυτό που κερδίσατε, για να μην την πάρει άλλος.

0: το δικαίωμα της.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Λοιπόν, οκ.
0: Οκ, δεν πει τίποτα. Και οκ και ο Ζεματάη.
1: Παναλαμβάνω, Δανάη Κούτσι.
0: Γεια σου, Κούτσι.
1: Τώρα, σχεδόν τραγούδι, ε.
0: Ένα τραγουδάκι καλό θα ήταν, μωρέ, μέχρι να ετοιμάσουμε τη σαλάτα.
1: Καλά, όχι, θα κάτσω να σκάσω.
0: Όχι, μην κάθισε. Από μένα πουφ. Καρδάσια, σας περιμένω όλους με τρελή χαρά αύριο. Να είστε όλοι εκεί.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
3: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, την νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές, με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία, βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας, βιβλία σε όλα τα μαθήματα, εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
4: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
10: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
11: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
10: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
0: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Στη δημοσιότητα η απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Στη μηνιαία δόση ο υπολογισμός των τόκων και όχι στο σύνολο της οφειλής, τι αλλάζει για 350.000 δανειολήπτες. Διαλύθηκε και επίσημα κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. 7 κοινοβουλευτικές ομάδες με 39 ανεξάρτητους βουλευτές στο Κοινοβούλιο. Ο Αλέξης Τσίπρας λειτουργεί διαλυτικά για την αριστερά, δήλωσε στα παραπολιτικά ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Τόνισε ότι οι παρετήσεις έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα. Θέμα παραμονής του Σοκράτη Φάμελου στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέτει ο Νίκος Παπάς στα παραπολιτικά. Όπως είπε, αν η ηγεσία του κόμματος στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, εισηγηθεί αναστολή του κόμματος ή μη κάθοδος στις εκλογές, θα σημαίνει παρέτηση για όλους. Ολομέτωπη επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και από την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κάποιοι προσπαθούν να ανορθώσουν ένα πλήρως καταρρεύσαντα πρωθυπουργό που θέλει να διαλύσει την αντιπολίτευση, τόνισε χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα προστάτευσε τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας, είπε ο πρωθυπουργός από τη Σόφια. Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον κάθετο διάδρομο. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε για το Σάββατο ο 39χρονος γυναικοκτόνος της Καλαμάτας. Την ίδια ώρα σοκάρουν οι πληροφορίες γύρω από τη ζωή του ζευγαριού. Ο 41χρονος φέρεται να έχει τοποθετήσει κάμερες και κοριούς για να παρακολουθεί τη μητέρα των παιδιών του. Μεγάλη ανταπόκριση στο πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς. Πάνω από 80.000 επισκέψεις τις πρώτες ώρες λειτουργίας. Οριστικοποιήθηκαν οι πρώτες αιτήσεις. Πότε δεν χάνεται το επίδομα ανεργίας του γονιού, αλλά και πώς γίνεται η πρόσληψη της γιαγιάς. Συναγερμό στην πυροσβεστική για τις πρώτες πυρκαγιές στο Λεκανοπέδιο. Νωρίτερα ξέσπασε φωτιά στο Μαρκόπουλο Αττικής. Οριοθετήθηκε το πύρινο μέτωπο στο Άλσος Βεϊκού. Νέα ελπιδοφόρα θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος που ανοίγει δρόμους και για άλλες μορφές καρκίνου. Τι αναφέρει στα παραπολιτικά ο καθηγητής Δημόπουλος. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει σήμερα εκτός έδρας στη Σουηδία σε φιλικό αγώνα στη Στοκχόλμη, σέντρα στις 8. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βροχές και καταιγιδές στα βόρεια και δυτικά ορεινά. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Σημαντική εξέλιξη για εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες φέρνει η δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τα κόκκινα δάνεια και την εφαρμογή του νόμου Κατσέλη. Η απόφαση προβλέπει ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης που καταβάλει ο οφειλέτης και όχι επί του συνόλου της οφειλής, περιορίζοντας έτσι σημαντικά την οικονομική επιβάρυνση των δανειολήπτων. Ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος, νομικός σύμβουλος των δανειολήπτων, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Νικολακόπουλε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι κυρία Πανάγου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Λοιπόν, αυτή η απόφαση είχε ληφθεί επί τα μέσα Φεβρουαρίου και σήμερα έγινε η καθαρογραφή της απόφασης αυτής. Πάμε να δούμε λοιπόν τα πρώτα στοιχεία, ό,τι έχει βγει μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα, τι σημαίνει αυτό για 350.000 δανειολήπτες που έχουν υποχθεί στον νόμο Κατσέλη.
2: Ακριβώς όπως πολύ σωστά τα είπατε, κύριε έγκριτη δημοσιογράφος. Μιλάμε για πάνω από, η εκτίμησή μου είναι ότι είναι, αφορά πάνω από 350.000 δανειολήπτες από την άποψη ότι αφορά φυσικά και εγγυητές και μέλη των οικογενειών αυτών των δανειολήπτων. Σίγουρα λοιπόν αφορά πάρα πολύ κόσμο. Τι λέει αυτή η απόφαση? Λέει ότι ο τρόπος εκτοκισμού των αποφάσεων του νόμου Κατσέλη, δηλαδή αυτών που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, πρέπει να γίνεται, όπως είχαμε προτείνει εμείς, με τη διαδικασία του μηνιαίου εκτοκισμού, δηλαδή κάθε δόση. Και όχι με το σύστημα που εκτοκίζουν οι τράπεζες, δηλαδή σαν να πάρει τώρα η κυρία Πανάγου, ο κ. Νικολακόπουλος, ένα δάνειο. Ναι. Και τι κάνουν οι τράπεζες σε αυτή την πρακτική? Παίρνεις παραδείγματος χάρη 100.000 ευρώ, υπολογίζουν τους τόκους για τα 20 χρόνια της διάρκειας του δανείου και αυτούς τους τόκους τους βάζουν να προπληρωθούν στα 4-5 χρόνια μπροστά. Επομένως, η δόση που πληρώνει η κυρία Πανάγου το πρώτο χρονικό διάστημα, κατά 80% περίπου, ανταποκρίνεται σε μελλοντικούς τόκους. Έτσι διωγγώνεται η οφειλή. Να το πω απλά, αυτή τη στιγμή, αν εφαρμοστεί, που πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπει η απόφαση του Αρείου Πάγου, μία δόση που έβγαζε τόκους σύμφωνα με τις τράπεζες 200 ευρώ το μήνα, θα βγάζει 20 με 25 ευρώ το μήνα. Δηλαδή η διαφορά είναι τεράστια.
1: Ναι.
2: Επομένως, κάποιος δανειολήπτης που του ζητούσε η τράπεζα 700 και 800 ευρώ, δηλαδή την δόση συν τους τόκους, τώρα θα πρέπει να πληρώσει γύρω στα 430. Η διαφορά είναι τεράστια και επομένως πάρα πολλοί δανειολήπτες θα βγουν από το αδιέξοδο που έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Τώρα, κύριε Νικολακόπουλε, βέβαια είναι και οι πρώτες ώρες που μαθαίνουμε την είδηση για την καθαρογραφή της υπόθεσης αυτής. Μένει να δούμε τώρα αν αυτό θα έχει και αναδρομική ίσχυ. Είναι πιθανό κάτι τέτοιο?
2: Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση, διότι θα το ξεκαθαρίσω και ως επιστήμονας, αλλά και με την κοινή λογική, ότι σίγουρα έχει αναδρομική ισχύ.
1: Σίγουρα έχει αναδρομική.
2: Ακριβώς. Στα νομικά δεν έχει αναδρομική ισχύ ένας καινούριος νόμος και τη δημιουργία αδικίες. Δηλαδή, γίνεται σήμερα ένας νόμος, δεν μπορεί να συμπεριλάβει και υποθέσεις που ήταν προ 5 ετών, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι.
2: Όμως, εδώ δεν λέμε για καινούριο νόμο, λέμε για δικαστική απόφαση που ερμηνεύει υφιστάμενο νόμο. Άρα αυτή η ερμηνεία γίνεται αναδρομικά. Ισχύει για όλες τις περιπτώσεις και για όλους τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη.
1: Πάμε τώρα να δούμε το εξής. Δημιουργεί διαδικασμένο. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει ένα δάνειο, δεν έχει υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, έχει ένα δάνειο όμως και πληρώνει τους τόκους με βάση το σύνολο της οφειλής, το σύνολο του δανείου και όχι το σύνολο της μηνιαίας δόσης. Θα μπορεί αυτός ο άνθρωπος με βάση αυτή την απόφαση να προσφύγει νομικά και να διεκδικήσει να συνυπολογίζεται η δόση του με βάση τη μηνιαία δόση και όχι το σύνολο της οφειλής?
2: Πολύ σωστά το λέτε. Τώρα μπροστά μου έχω πελάτη που αυτό ακριβώς έλεγα, ότι κανονικά πρέπει να υπάρχει μια διασταλτική ερμηνεία, μια, να το πω απλά, έμεση εφαρμογή. Σίγουρα, νομικά το λέω, ότι αυτή η απόφαση του Αγίου Πάγου αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.
1: Mm-hmm.
2: Όμως γίνεται εμφανές κάτι που επί σειρά ετών φωνάζουμε στα δικαστήρια, οι δικηγόροι που ασχολούμαστε με τις οικονομικές υποθέσεις, ότι είναι άδικο το σύστημα του εκτοκισμού και δημιουργεί τεράστιες υπερχρεώσεις που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι δανειολήπτες. Έχω μπροστά μου έγγραφο για οφειλή του 2001 360.000. Ξέρετε πόσο ζητάνε τώρα?
1: Ναι, σχεδόν το ίδιο.
2: Μετά από 25 χρόνια, όχι.
1: Ναι.
2: Έχουν βάλει τους στόχους έτσι όπως υπολογίζουν,
1: ναι,
2: και τα 360.000 ευρώ τα έχουν κάνει 13 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς είναι δυνατόν. Έχω μπροστά το νούμερο, στις μάλιστα 12/3/26 η οφειλή έχει πάει στα 13.296.560,67. Μιλάμε για μια διώγωση τέτοια που γίνεται με το σύστημα που σας είπα προηγουμένως. Δημιουργούνται τόκοι που χρεώνονται μπροστά. Εάν κάνεις ρύθμιση, αυτοί οι τόκοι ουσιαστικά δεν αφαιρούνται από το κεφάλαιο και ξανατοκίζονται, και με τους ανατοκισμούς συνεχώς δημιουργείται ένα υπέρογκο χρεωστικό υπόλοιπο, το οποίο είναι πάρα πολύ δυσβάσταχτο για οποιοδήποτε καλόψου δανειολήπτη προσπαθήσει να βρει μια λύση και να αποπληρώσει το δάνειό του.
1: Και
2: πώς
1: μια...
2: είναι δυνατόν να αποπληρωθεί και... ένα δάνειο που, ναι, τρέχει με αυτούς τους ρυθμούς?
1: Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Νικολακόπουλε. Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτή η απόφαση θα βάλει φρένο στους πληστηριασμούς?
2: Να σας πω, είναι ένα όπλο στα χέρια μας. Όπως είπα και προηγουμένως, να καταδειχθεί το γεγονός των υπερχρεώσεων, να δουν ακόμα περισσότερο και κάποιοι δικαστές που ήταν διστακτικοί για τους ισχυρισμούς μας. Κάνω μια παρένθεση, ήδη οι δικαστές στέκονται στο ύψος τους και βγάζουμε πολύ καλές δικαστικές αποφάσεις, αλλά ακόμα και αυτοί κάποιοι που είναι διστακτικοί με το επιχείρημα των τραπεζών ότι υπέγραψε ο δανειολήπτης ένα τέτοιο όρο, να δουν ποια είναι τα αποτελέσματα ενός τέτοιου όρου, πώς διωγγώνονται οι οφειλές. Επομένως, μας δίνει ένα όπλο να αναστείλουμε κάποιους πληστηριασμούς, αποδεικνύοντας ότι η οφειλή είναι διωγγωμένη μη νόμιμα, και να, ο Άριος Πάγος ήρθε και έκρινε σε άλλες περιπτώσεις, όπως είναι η διαδικασία του νόμου Κατσέλη, ότι αυτό είναι υπερβολικό και καταχρηστικό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νικολακόπουλε, για την εξήγηση του νόμου αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ. Δρομολογούνται λοιπόν πολλές εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, η αναδρομικότητα του νόμου θα φέρει πολλές εξελίξεις και για αυτούς που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, αλλά όπως ακούσατε, και για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, οι οποίοι πιθανότατα θα ζητήσουν τον επαναυπολογισμό της δόσης τους με βάση τη μηνιαία δόση και όχι με βάση το σύνολο της οφειλής. We'll be right back. Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Ελένης Καλογεροπούλου να αλλάξουμε σελίδα στο δελτίο και να μας πει, Ελένη, καλό μεσημέρι, Ελένη μου, όλες τις εξελίξεις γύρω από το θέμα, γύρω από το χώρο της αριστεράς, πολλές εξελίξεις και με τη Νέα Αριστερά που διαλύθηκε και επίσημα σήμερα.
3: Ακριβώς. Επισήμως πλέον δεν υφίσταται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Έγιναν όλες οι διαδικασίες στη Βουλή. Την ίδια ώρα, ωστόσο, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στον ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν στην πολιτική γραμματεία, η οποία θα διεξαχθεί αύριο, αλλά και στην κεντρική επιτροπή που θα γίνει το Σάββατο. Τα τελευταία 24 ώρα θα λέγαμε ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός από όλες τις πλευρές, δηλαδή και από τα στελέχη τα οποία θέλουν να συμπορευτούν με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά και από, από τα στελέχη τα οποία βλέπουν ότι δεν έχουν κανένα μέλλον στο νέο σχήμα και επιθυμούν ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει μόνο στις εκλογές. Και αυτό γιατί? Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Φάμελος προσανατολίζεται. Πάντα υπάρχουν, το λέμε με μία επιφύλαξη έρη αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
3: Προσανατολίζεται να προτείνει στήριξη
1: συμπόρευση
3: της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, δηλαδή της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ουσιαστικά με το να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό το πράγμα δεν σημαίνει αναστολή,
1: ναι,
3: του κόμματος, όλων δηλαδή των διαδικασιών του ΣΥΡΙΖΑ. Σημαίνει απλώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Ωστόσο, αυτή η άποψη, όπως φαίνεται, όπως δείχνουν όλα, έχει βρίσκει αντίθετους αρκετά στελέχη.
1: Σωστά.
3: Πάρα πολλά. Αρκετά στελέχη, τα οποία θεωρούν ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει αυτόνομος στις επόμενες εκλογές ή σε συνεργασία με όσα κόμματα αποδεχτούν την πρότασή του, ουσιαστικά δηλαδή με το Πράτο και με τη Λούκα Κατσέλη. Ένα από αυτά τα στελέχη είναι ο Νίκος Παπάς, ο οποίος μάλιστα σε συνέντευξη που έδωσε είπε ότι αν ο κύριος Φάμελος καταθέσει μία τέτοια πρόταση που κατά αυτόν σημαίνει αναστολή της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα πρέπει ο κύριος Φάμελος να παραιτηθεί από πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι από τη στιγμή που τα στελέχη τα οποία είναι έχουν αντίθετη άποψη με αυτή του Προέδρου, όπως είναι ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς, ότι αναμένεται με ιδιαίτερα έντονο τρόπο να πούνε τη διαφωνία τους. Όλα θα ξεκινήσουν από αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα, όπου θα συγκληθεί η πολιτική γραμματεία. Εκεί όσοι μετέχουν στην πολιτική γραμματεία θα ακούσουν την πρόταση που θα καταθέσει η Κεντρική Επιτροπή ο Σωκράτης Φάμελος, προκειμένου να τη συζητήσουν, και τα πολλά και τα σπουδαία θα γίνουν το Σάββατο στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Τώρα, Ελένη, είναι τελείως διαφορετικό το σκηνικό στο Κοινοβούλιο. Μιλάμε για 39 ανεξάρτητους βουλευτές, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ό,τι αυτό σημαίνει, και μια Νέα Αριστερά η οποία διαλύθηκε, ένα κόμμα το οποίο τα περισσότερα στελέχη πιθανολογούμε ότι θα προσπαθήσουν να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι η πόρτα ανοιχτή, βέβαια, για όλους.
3: Ναι, εγώ θεωρώ ότι από τη Νέα Αριστερά δεν θα υπάρχουν τόσα στελέχη. Δηλαδή θα υπάρχουν κάποια στελέχη τα οποία θα επιχειρήσουν να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο η πλειοψηφία, δηλαδή αυτοί που έμειναν πίσω, πρέπει να πούμε,
1: ναι, ναι,
3: και τους οποίους εκφράζει ο κύριος Σακελαρίδης, θα αναζητήσουν ένα άλλο πολιτικό σχήμα για να εκφραστούν εκλογικά. Οι πληροφορίες λένε ότι εάν παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στελέχη, δεν αποκλείεται να δούμε να υπάρχει μια συμπόρευση με αυτά τα στελέχη και με όποιον άλλο πάει μαζί με τον κύριο Χοντζιά, με την κυρία Κατσέλη κτλ. Ενώ κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να συμπορευτούν με το ΜΕΡΑ25 με τον κύριο Βαρουφάκη. Οι πληροφορίες λένε λοιπόν ότι ο κύριος Βαρουφάκη στη συγκεκριμένη στιγμή δεν επιθυμεί να συμπορευτεί με τους βουλευτές, με τους πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσακαλώτο, τον κύριο Σκουρλέτη, τον κύριο Φίλη, Θέλει δηλαδή, εάν συνεργαστεί με κάποιον, να συνεργαστεί μόνο με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη.
1: Ναι.
3: Αυτό όμως δεν είναι εφικτό. Από τη στιγμή που ο κύριος Σακελαρίδης αυτή τη στιγμή εκφράζει όλη την εναπομείνασα Νέα Αριστερά, άρα η απόφαση που θα πάρει θα έχει να κάνει με μια συνεργασία του κόμματός του με κάποιους άλλους πολιτικούς φορείς, και άρα η συνεργασία με τον Γιάννη Βαρουφάκη μάλλον δεν θα προχωρήσει, εκτός και αν την τελευταία στιγμή ο πρώην Υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Βαρουφάκης, αλλάξει άποψη και αποφασίσει και αυτός να συνεργαστεί με όλη την Νέα Αριστερά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά ο Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
4: Περιμένουμε μια αναλυτική ενημέρωση από το Σοκράτη Φάμελο για το πώς υλοποιήθηκε και σε ποιο βαθμό η απόφαση που πήραμε, που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρωταγωνιστήσει και θα έχει κεντρικό ρόλο και θα οικοδομήσει μια συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν και ότι είναι και έτοιμος για εκλογές. Αυτά είχαμε πει.
5: Το ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Φάμελος θα εισηγηθεί να στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα Τσίπρα.
4: Αυτό θα ισοδυναμεί με παρέτηση όλων μας από τα αξιώματά μας, νομίζω. Μία τέτοιου τύπου εισήγηση, η οποία ταυτίζεται με τα σενάρια αναστολής, παγώματος, ψυγείου, μη καθόδου στις εκλογές, ότι από τώρα μέχρι το Σεπτέμβρη δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε και καλά τα πάμε, ταυτίζεται με την ουσιαστική παρέτηση όλων, τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από την ευθύνη, τα αξιώματα και την δουλειά που έχουμε λάβει.
5: Εννοείται, φαντάζομαι, και του Πρόεδρου του κόμματος όταν αντιπαράτησε από τα αξιώματα.
4: Ότι αν εμείς ρητά πούμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα για τις εκλογές συντεταγμένα, αυτόματα παρετούμεθα του πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας. Και σημαίνει ότι δεν είναι νοητό να παραιτηθούμε από την εντολή την οποία έχουμε λάβει.
1: Τώρα ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας λειτουργεί διαλυτικά. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
6: Στην ουσία λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος είναι διαλυτικός για την αριστερά, εγώ θα σας πω. Είναι κάτι το οποίο είναι αναντίλεκτο. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί δεν θέλει συνεργασία με κανένα πολιτικό κόμμα, δεν θεωρεί όμορους χώρους κανένα άλλο πολιτικό κόμμα και στην ουσία ψαρεύει, αν θέλετε έτσι, πρόσωπα και προσωπικότητες από τα κόμματα της αριστεράς, είτε αυτά είναι η Νέα Αριστερά, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε δεν ξέρω και εγώ ποιο άλλο κόμμα. Σίγουρα είναι ένας τρόπος διαλυτικός. Εγώ θεωρώ αυτή τη στιγμή την κοκορομαχία η οποία υπάρχει μεταξύ ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη και της ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης ή τη θέση, τέλος πάντων, ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στον ευρύτερο χώρο αυτών της κέντρο αριστεράς, ως στην πραγματικότητα κάτι το οποίο δεν αφορά την ελληνική κοινωνία.
1: Στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε και ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
7: Για εμάς δεν υπάρχουν πατριωτικοί ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Για εμάς η πιο συνεπής για τους πολίτες κίνηση είναι η μειώσεις ή η καταργήση φόρων. Γι' αυτό και έχουμε μειώσει καταργήσει 83 άμεσους και αμέσους φόρους. Και νομίζω ότι η διαφορά του κ. Τσίπρα από άλλους υποψήφιους πρωθυπουργούς ή τέλος πάντων πολιτικούς αρχηγούς που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών είναι ότι είχε τη δυνατότητα να κυβερνήσει, κυβέρνησε 5 χρόνια και αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα. Άρα τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια.
1: Τώρα τα πειρά της στον Αλέξη Τσίπρα έριξε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Βουλή. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Ολόμετωπη επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια παρέμβασής της στην Βουλή, όπου συζητείται το κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας, η επικεφαλής βουλευτής Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στον απόϊχο κιόλας της διάλυσης κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Λυπούμαστε που διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Δεν είναι κέρδος για τη δημοκρατία όταν διαλύονται κοινοβουλευτικές ομάδες της αντιπολίτευσης. Ποιοι είναι αυτοί που μεθοδεύουν την αποσάθρωση της αντιπολίτευσης? Είναι δύο, ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Κάποιοι προσπαθούν να αναρθώσουν έναν πλήρω καταρρεύσεντα πρωθυπουργό, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Κωνσταντοπούλου, και έκανε λόγο για εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων. Την ίδια στιγμή συμπλήρωσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να διαλύσει την αντιπολίτευση και επεσήμανε πως είναι αλγινό αυτό που συμβαίνει από έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος παραβίασε την εντολή του και ως πρωθυπουργός αλλά και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
9: Ποιοι είναι αυτοί και γιατί που μεθοδεύουν την αποσάθρωση της αντιπολίτευσης, ποιοι είναι αυτοί, δύο είναι, Μητσοτάκης και Τσίπρας ονομάζονται, από έναν πρώην πρωθυπουργό που παραβίασε και την εντολή του ως πρωθυπουργού και την εντολή του ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το 19 μέχρι το 23 και γι' αυτό καταψηφίστηκε, και βεβαίως την αποστολή της αντιπολίτευσης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί αυτή την εντολή πήρε και το 2023. Είναι πρωτοφανές να προσπαθείς να διαλύσεις την αντιπολίτευση εντός Βουλής. Δεν έχει καμία σχέση αυτό ούτε με νέο, ούτε με πολιτικό, ούτε με δημοκρατία. Έχει σχέση με εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική με τις πρώτες πυρκαγιές. Να έχουμε στο Λεκανοπέδιο ήδη τα πύρινα μέτωπα, τα πρώτα πύρινα μέτωπα, στο Μαρκόπουλο Αττικής και νωρίτερα στο Άλσος Βέικου. Ο Σπύρος Δαρσινός θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών και εντός του αστικού ιστού, θα λέγαμε,
1: όσον
10: αφορά στο κομμάτι της Φιλοθέης, καθότι η πυρκαγιά ξέσπασε πριν από περίπου 2 ώρες στο Άλσος Βέικου από την πλευρά της Φιλοθέης, στον λόφο της Φιλοθέης συγκεκριμένα. Κινητοποίηση ευτυχώς των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός του Άλσους και πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Γι' αυτό και συμμετείχαν πάρα πολλοί πυροσβέστες, 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, αλλά και 11 οχήματα και εθελοντές, ενώ επιχείρησε και ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος. Να πούμε πως πολύ γρήγορα η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, δεν πρόλαβε να κάψει πέρα από 1-2 στρέμματα το πολύ.
1: Σύμφωνα με την... Σπύρο, να σε ρωτήσω, οι πληροφορίες λένε ότι ξεκίνησε όντως από κάποια μελίσια που βρίσκονται εκεί στην περιοχή.
10: Ακριβώς, Έρη, ακριβώς. Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία των στελεχών, των αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Μπρισμού, διαπιστώθηκε ότι πάρα πολύ κοντά στο σημείο και κοντά στο σημείο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά υπήρχαν μελίσια.
1: Ναι.
10: Και έτσι λοιπόν αναζητούνται μελισσοκόμοι, οι οποίοι μάλιστα έχουν αποτυπωθεί και σε βιντεοληπτικό υλικό από ντρόν της πυροσβεστικής, ότι διέφυγαν αμέσως μόλις επεκτάθηκε η φωτιά. Αντιλαμβάνεται κανείς πως μέσα στις επόμενες ώρες οι συγκεκριμένοι αναμένεται να ταυτοποιηθούν. Εννοείται πως σε καιρό της αντιπυρικής προστασίας δεν επιτρέπονται εργασίες ούτε από τους μελισσοκόμους.
1: Και μέσα στον αστικό ιστό, βρε Σπύρο, δηλαδή πραγματικά μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι μέσα στον αστικό ιστό μελίσια τώρα στο Άλσος Βέικου.
10: Και υπάρχουν πολλά μελίσια να γνωρίζεις και στον Ιμητό και στο Τουρκοβούνια τα λεγόμενα. Παντού υπάρχουν μελίσια, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι νόμιμα, δεν προκύπτει κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο το λεγόμενο κάπνισμα, το οποίο πολλές φορές οδηγεί και σε πυρκαγιές, ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, δεν επιτρέπεται από την 1η Μαΐου όταν ξεκινάει η αντιπυρική περίοδο.
1: Τώρα στο Μαρκόπουλο.
10: Στο Μαρκόπουλο η φωτιά ήταν αρκετά μικρότερη και εκεί υπήρξε πολύ γρήγορη ανταπόκριση από τις δυνάμεις πυροσβεστικής. 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα έφτασαν άμεσα. Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 12.30. Μέσα σε λίγα λεπτά τέθηκε και εκείνη υπό μερικό έλεγχο. Μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι η πυροσβεστική παίρνει άριστα όσον αφορά την ταχύτητα απόκρισης και ευτυχώς οι πυρκαγιές είναι όλες σε σημείο το οποίο είναι διαχειρίσιμο για τους άντρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35 εφόσον συνεχίζει και διατηρεί τα S-400, τα ρωσικά. Η Κατερίνα Τσαμούρη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
11: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας, Φέρη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είπε αυτό που όλοι περιμέναμε και που σίγουρα έρχεται σε αντίθεση με αυτό που λέει ο Τον Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ότι δηλαδή η γείτονα δεν μπορεί να πάρει το F-35 όσο έχει στην κατοχή της το ρωσικό πρόγραμμα των S-400, γιατί η αμερικανική νομοθεσία, νόμος κάτι συγκεκριμένα, το απαγορεύει. Το είπε στο Κογκρέσο, απάντησε σε ερώτηση σχετική της κυρίας Δυνατάητος. Επομένως ήταν απολύτως ξεκάθαρος και προσγείωσε έτσι απότομα και διάφορες φωνές στη γείτονα, οι οποίες έλεγαν ότι λόγω της καλής προσωπικής σχέσης Τραμπ-Ερντογάν, αυτό το εμπόδιο θα μπορούσε να έρθει. Δεν μπορεί να έρθει, διότι ο νόμος Κάτσα είναι πολύ συγκεκριμένος και προβλέπει ότι δεν μπορούν να έχουν την κατοχή τους τα F-35. Σημειωτέων η Ελλάδα είναι στο πρόγραμμα των F-35. Θα πάρουμε μάλιστα και το πρώτο μαχητικό περί τα τέλη, σύμφωνα με πληροφορίες του 2028. Επομένως, ως προς αυτό, σίγουρα θα υπερέχουμε.
1: Μάλιστα, πάμε τώρα και στη γαλάζια πατρίδα. Φαίνεται ότι μετατίθεται το νομοσχέδιο. Αυτό το επίμαχο νομοσχέδιο που μιλά για τη γαλάζια πατρίδα, φαίνεται ότι οι Τούρκοι το μεταθέτουν για το φθινόπωρο. Γιατί, τι συμβαίνει?
11: Ναι.
1: Όχι ότι μας ενδιαφέρει, δηλαδή. Όχι ότι το θέλουμε, απλά έτσι.
11: Ναι.
1: Για ποιο λόγο?
11: Όχι ότι ανυπομονούμε.
1: Όχι ότι. Ακριβώς.
11: Ναι. Το λέγαμε και χθες μαζί, θυμάσαι, ότι υπάρχουν πληροφορίες, επιβεβαιώθηκαν αυτές, διότι βγήκε σήμερα η φιλοκυβερνητική Χαμπέρ και έγραψε ότι μετατίθεται για το φθινόπωρο και συγκεκριμένα για τον Οκτώβριο η κατάθεση και άρα η ψήφιση του από την τουρκική εθνοσυνέλευση, διότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπερψηφιστεί, έτσι. Τώρα, δεν λένε συγκεκριμένα ποιοι είναι οι λόγοι. Εικάζουμε ότι επειδή η Τουρκία θα φιλοξενήσει και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα στην Άγκυρα, προφανώς δεν θέλουν να υπάρχει σκηνικό έντασης. Παρόλα αυτά, το βέβαιο είναι ότι όποτε και αν κατατεθεί θα δημιουργήσει αναταράξεις, γιατί ουσιαστικά θα ντύνει με ένα νομικό περίβλημα το παράνομο και ανυπόστατο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας και όλες τις παράνομες διεκδικήσεις που απορρέουν από αυτό. Ρωτήσαμε το Υπουργείο Εξωτερικών πώς σχολιάζει αυτή την αναβολή και μας είπε, και σωστά μπορώ να πω, ότι δεν πρόκειται να σχολιάσει δημοσιογραφικές διαρροές, ούτε να πανηγυρίσει, ούτε να υπερτιμήσει, ούτε να υποτιμήσει το γεγονός της φημολογούμενης αναβολής του νομοσχεδίου. Σε κάθε περίπτωση περιμένει να δει ακριβώς το κείμενο, τι προβλέπει για να κινηθεί αναλόγως.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε να μεταφερθούμε στην Καλαμάτα, εκεί όπου βρίσκεται με αποστολή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο καλός συνάδελφος. Νέα προθεσμία πήρε ο 41χρονος γυναικοκτόνος της Καλαμάτας. Ο άνθρωπος αυτός που αφαίρεσε τόσο βάναυσα τη ζωή της γυναίκας του και άφησε ορφανά δύο παιδιά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη των Παραπολιτικών, εδώ από το δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας. Πήρε νέα προθεσμία ως ζυγοκτόνος για το Σάββατο το πρωί, καθώς σήμερα μόλις ήρθαν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Σήμερα με τον δικηγόρο του πρέπει να τα εξετάσει, έχουν ενταχθεί στην δικογραφία. Φαίνεται μάλιστα ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει να έχει αλλάξει κατά μέρος την υπερασπιστική του γραμμή.
1: Ναι.
12: Φέροντας ότι εκείνη την ώρα ήταν ιδιαίτερα συγχυσμένος, και αυτό φαίνεται από τις 45 μαχαιρίες που κατάφερε στο άτυχο θύμα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δικές μας που δημοσιεύουν και στα παραπολιτικά.gr. Πέρι,
1: ναι.
12: Πρέπει να έχουν μιλήσει, να έχει μιλήσει ένα από τα δύο παιδιά που μέχρι σήμερα φιλοξενούνται στο νοσοκομείο. Πρέπει δηλαδή ένα από τα δύο παιδάκια, από τα δύο κοριτσάκια, άλλο το μεγαλύτερο, να έχει περιγράψει τις συνθήκες στις οποίες βίωνε η μητέρα τους και τα ίδια τα παιδιά στο σπίτι,
1: ναι,
12: όλο το προηγούμενο διάστημα. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η γυναίκα προσπάθησε κατά μέρος να επικοινωνήσει με την αστυνομία.
1: Ναι.
12: Είχε επικοινωνήσει και με τον δικηγόρο της, με πρόσθεση να επικοινωνήσει με την αστυνομία για να ζητήσει βοήθεια, για να ζητήσει συμπαράσταση. Όπως θα αναφέρουν εδώ οι κάτοικοι της περιοχής,
1: ναι,
12: ο άνθρωπος αυτός, παρά το γεγονός ότι δεν είχε δώσει δικαιώματα στο παρελθόν, είναι γνωστός στην τοπική κοινωνία και αυτός και ο αδερφός, ο οποίος είναι σεφ στο επάγγελμα και έχει και αυτός τρία παιδιά,
1: ναι,
12: ήταν ήρεμος κατά το παρελθόν. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα ήταν ιδιαίτερα οξύτιμος με την σύζυγο την οποία σκότωσε.
1: Ο δράστης, τώρα... Δημήτρη, ισχύουν αυτές οι πληροφορίες που έχουν ακουστεί ότι ο δράστης φέρεται να είχε φτάσει στο σημείο να έχει τοποθετήσει κάμερες κοριούς να παρακολουθεί τη γυναίκα του?
12: Δεν μας επιβεβαίωσε ο δικηγόρος, αλλά δεν τα δίψε κιόλας και τις κάμερες και τους κουριούς στο σπίτι και τις κάμερες και βεβαίως το μηχάνημα, από ό,τι λένε εδώ πέρα ορισμένοι εξαματικοί, έχει τοποθετήσει ειδικό μηχάνημα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της άτυχης κοπέλας για να την παρακολουθεί. Προκαλεί πάντως εντύπωση, Έρη, γιατί δεν πρόκειται για ζευγάρι το οποίο ήταν δεσμευμένο τα τελευταία χρόνια, αλλά είχε μακρά δέσμευση αυτό το ζευγάρι, κατά μία έτσι, σύμφωνα με τις αναφορές εδώ πέρα των περιοίκων. Από την άλλη όμως πρέπει να παρακάνετε, Έρη, ότι αυτή η γυναίκα ήταν μια ανυπεράσπιστη γυναίκα, ένας ανυπεράσπιστος άνθρωπος, είχε χάσει την οικογένειά της, η δύο αδελφή της ζει στην ΚΟ, όπως μάθαμε χθες το βράδυ στην κηδεία, και ο σύντροφος αδελφής ζει στην ΣΥΜΗ. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι ήταν μια κοπέλα, ήταν μόνη κυριολεκτικά στο έλεος αυτού του ανθρώπου, ο οποίος
1: την κατακρεούργησε, 45 μαχαιριές.
12: Την κατακρεούργησε κυριολεκτικά, και από ό,τι έλεγαν και οι αστυνομικοί μας, έλεγαν νωρίτερα ένας έμπειρος αξιωματικός εδώ από την Καλαμάτα, είναι αδύνατον άνθρωπος να καταφέρει 10-15 μαχαιριές και να μην σταματήσει, γιατί θα έχει πρόβλημα με τα χέρια του. Δηλαδή αυτό που έκανε ο συγκεκριμένος ήταν τελείως μανιακό, δεν έχει καμία δικαιολογία, καμία εξήγηση, από τη στιγμή μάλιστα που δεν έχει και ψυχιατρικό υπόβαθρο.
1: Και βεβαίως να πούμε ότι έγιναν οι εξετάσεις στα παιδιά, γιατί στην αρχή, έτσι στις πρώτες μέρες, υπήρχε όλο αυτό το σενάριο γύρω από το πώς τα παιδιά δεν άκουσαν τον καυγά. Ναι. Ένα καυγά που άκουσαν οι γείτονες και δεν τον άκουσαν τα παιδάκια.
12: Να πούμε, Έρη, αυτό που λες σημαντικό είναι ότι από τις πρώτες εξετάσεις δεν φαίνεται να έχει προκύψει ότι έχει χορηγήσει κάποια φάρμακα στα παιδιά. Περιμένουμε και άλλες εξετάσεις από τα νοσοκομεία για να δούμε τι έχει γίνει. Γιατί θεωρούν οι παιδοψυχολόγοι, μια κυρία που μας μίλησε και χθες και η διευθύντρια του σχολείου, ότι δεν είναι δυνατόν τώρα τα παιδιά να μην έχουν ακούσει τίποτα, να μην κατάλαβαν τίποτα. Γιατί είχαν έρθει στο νεκροταφείο χθες και από το σχολείο, το 21ο Δυναμικό Δημοτικό Καλαμάτας, και από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων που έβλεπαν τα παιδιά. Τα έβλεπαν τα παιδιά ταραγμένα το τελευταίο διάστημα. Άρα δεν είναι εύκολο τα παιδιά αυτά να κοιμήθηκαν, να κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα και να μην καταλάβαιναν τίποτα. Γι' αυτό σας λέω ότι κάποιο παιδί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρέπει να έχει μιλήσει και να έχει περιγράψει ακριβώς το τι συνέβαινε στο σπίτι τον τελευταίο καιρό.
1: Τι φόβο έχουν μέσα στις ψυχές τους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Η Ελλάδα προστάτευσε τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας, είπε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια. Τι είπε και για τον κάθετο διάδρομο, ένα πολύ σημαντικό έργο, θα μας εξηγήσει τώρα ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
13: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Διπλό λοιπόν ταξίδι στα Βαλκάνια σήμερα του Πρωθυπουργού. Το βράδυ θα ξεκινήσουμε ανάποδα. Το βράδυ θα βρίσκεται στην πολιτεία του Μαυροβουνίου για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Και ήδη από τη Σόφια που βρίσκεται τώρα, είπε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά όχι χωρίς σεβασμό και καλή γειτονία. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτή η πολύ συγκεκριμένη αιχμή και απέτηση της Ελλάδας πηγαίνει περισσότερο προς τις δύο γειτονικές μας χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, δηλαδή την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία. Τώρα, εκεί συνάντησε λοιπόν στη Βουλγαρία ο Πρωθυπουργός τον ομολογό του Ρούμεν Ράντεφ. Τον Ράντεφ σίγουρα τον ξέρουν πολλοί Έλληνες, γιατί ήταν επί 11 χρόνια πρόεδρος της Βουλγαρίας. Όμως τώρα είναι εκλεγής πρωθυπουργός της χώρας εδώ και ένα μήνα. Εκεί μίλησε ο κ. Μητσοτάκης για την ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης της εργασίας της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Πού να γίνει αυτό η εμβάθυνση, να γίνει στις υποδομές, στην ενέργεια, διαχείριση υδάτων και στην ευρωπαϊκή άμυνα. Ένα κομμάτι, αυτό το κομμάτι της άμυνας και της ασφάλειας, θα κάνει ιδιαίτερα και οι δύο ηγέτες στις δηλώσεις τους. Ενώ ο Πρωθυπουργός θα έχει ιδιαίτερα και στη σημασία ενός καθέτου διαδρόμου υποδομών που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και ενδεχομένως θα πηγαίνει και ως την Ρουμανία, όπως είπε ο ίδιος, επισημαίνοντας τη σημασία των ενεργειακών διασυνδέσεων και της ανάπτυξης του κάθε διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου, κάτι στο οποίο έχουμε αναφερθεί έτσι κι αλλιώς από το ραδιόφωνο μας πολλές φορές για τη σημασία του ενεργειακή και γεωστρατηγική για την χώρα μας. Αναφέρθηκε σε ένα έργο το Διασυνδετήριο Αγωγό Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας, για τον οποίο είπε ότι απέδειξε έμπρακτα η χώρα μας τη βούληση να προωθήσει τέτοια έργα, καθώς ολοκληρώθηκε μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Από εκεί πέρα, ο Πρωθυπουργός μίλησε και για τον έγχρεμα δοτικά εργαλεία που χρειάζεται για την ευρωπαϊκή άμυνα και είπε ότι η Ελλάδα επιμένει σε μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση του προϋπολογισμού για την άμυνα. Αυτό και ένα μήνυμα. Και ενώ το βράδυ σήμερα θα συναντηθούν και 27 ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μαυροβούνιο, θα είναι και η Φόντερ Λάιεν εκεί, θα είναι και ο Κώστα εκεί, θα είναι και η Κάγκια Κάλλας εκεί. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ευρωπαϊκή Άμυνα αποτελεί συλλογικό μας αγαθό και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από ένα καινούριο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και όσον αφορά τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας και τα αμυντικά θέματα, αλλά φυσικά και για τον κάθετο διάδρομο.
14: Θέλω να τονίσω επίσης την σημασία που αποδίδω στην ενίσχυση της αμυντικής μας συνεργασίας. Η Ελλάδα στάθηκε στον πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον εναέριο χώρο από ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να έρθουν από Ανατολάς. Και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα βήματα τώρα που αποκτούμε και ενιαίο αμυντικό εξοπλισμό για να ενισχύσουμε αμυντική συνεργασία προς όφελος και των διμερών σχέσεων, αλλά και συνολικά της Νατοϊκής Συμμαχίας, στην οποία και οι δύο ανήκουμε. Εγώ να επαναλάβω την σημασία που αποδίδουμε στις ενεργειακές συνδέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ο κάθετος άξονας, ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει ουσιαστικά τη γεωπολιτική θέση και των δύο χωρών μας, καθώς γινόμαστε πια πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για πολλές χώρες οι οποίες βρίσκονται βορείως της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Τα δε ζητήματα διασυνδεσιμότητας βρίσκονται στον πυρήνα της συνεργασίας μας. Εγώ οραματίζομαι έναν χερσαίο διάδρομο, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους και ο οποίος θα ενώνει τα λιμάνια της Ελλάδος και θα καταλήγει μέχρι την Ουκρανία. Αυτό προφανώς απαιτεί τη συνεργασία και της Βουλγαρίας, αλλά τη συνεργασία και της Ρουμανίας, και φιλοδοξούμε ότι μια τριμερή συζήτηση μεταξύ των δύο χωρών μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τις εξελίξεις στην αριστερά. Πάμε με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου να δούμε τι συμβαίνει στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, εκεί όπου επιχειρείται επί της ουσίας μια ανατροπή, μια σκιώδη κυβέρνηση, έτσι, με ένα πρόγραμμα που μπορεί να αντιπαρατηθεί σε αυτό το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και βεβαίως στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
15: Καλό μεσημέρι, Κατέρι μου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα σου έλεγα ότι να κάνουν ένα σε σχέση με τα όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες, αρχιενωμένης από την αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, εκεί που γύρω από το τραπέζι θα βρεθούν όλοι οι κορυφαίοι και φυσικά ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος, να σου πω, ότι ξεκινάει και περιοδίες. Σήμερα θα βρεθεί στην Νέα Ιωνία της Αθήνας, που είναι και η μεγάλη τρύπα για το ΠΑΣΟΚ, η Αττική, και θέλουν ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ να δώσει το παρόν σε μια σειρά δήμους. Είναι πολύ χαρακτηριστικός δήμος η Νέα Ιωνία, με την έννοια ότι ήταν ένας δήμος που παλιότερα στο ΠΑΣΟΚ έπαιρνε 60, ενώ και ο δήμαρχος ο τοπικός είναι αρκετά κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Θα έχει και συνάντηση με τον δήμαρχο της Νέας Ιωνίας, τον κ. Πανούρη, ενώ θα ακολουθήσουν περιοδίες στην Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο και στο Βόλο, περιλαμβάνει ο σχεδιασμός. Θέλουν να κλείσουν όλη την παραφιλολογία σε σχέση με την κόντρα με τους δημοσκόπους, καθώς αυτό που λένε πλέον τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δημόσια είναι ότι υπάρχει αυτή η άβρα για το κόμμα του κ. Τσίπρα, καθώς είναι οι πρώτες μέρες και θα περιμένουν να δουν και τον επόμενο γύρο. Να σου πω επίσης ότι είναι πιθανό αύριο να ακούσουμε και να φτιάχνει μια άτυπη σκιώδη κυβέρνηση ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά και να χρεώσει στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου συγκεκριμένες περιφέρειες. Δηλαδή να αναλάβουν τα πρόσωπα, τα κεντρικά πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ, περιφέρειες και να έχουν την αντίστοιχη ευθύνη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου να δούμε τι συμβαίνει στην αγορά. Έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Ήδη πάρα πολλοί είναι αυτοί που ετοιμάζουν τις διακοπές, πρέπει να πούμε. Είναι αυτοί που αρχίζουν και ψάχνουν τώρα για το πού θα πάνε διακοπές. Ένα κομμάτι είναι αυτοί που προσπαθούν να πάνε να βρουν φθηνά ακτοπλοϊκά. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι που σκέφτονται την ηπειρωτική χώρα. Αλλά η ηπειρωτική χώρα φέτος έχει άλλο σχεδιασμό, διότι τα καύσιμα είναι πρώτον πυλών οι αυξήσεις. Θέλω τώρα όμως με τη βοήθεια του Μάριου να δούμε τι συμβαίνει στα καύσιμα. Έχουν πέσει καθόλου οι τιμές, Μάρια?
16: Νομίζω ότι ακόμα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στην ελληνική αγορά τα καύσιμα. Δηλαδή η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται σήμερα κοντά στα 2 ευρώ έρι και 6 λεπτά το λίτρο ή 2 ευρώ και 7 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης κινείται περίπου στο 1 ευρώ και 79 λεπτά συμπεριλαμβάνει σε επιδότηση των 15 λεπτών. Χωρίς την επιδότηση, η τιμή θα ξεπερνούσε το 1 ευρώ και 90 λεπτά και το πραγματικό κόστος θα ήταν αισθητά υψηλότερο.
1: Άρα, Μαρία, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν διακοπές. Οι μεν αυτοί που θέλουν να πάνε στην ισιωτική χώρα έχουν ακριβά ακτοπλοϊκά. Αυτοί που θα επιλέξουν την ηπειρωτική Ελλάδα, αυτοί έχουν ακριβά καύσιμα.
16: Έτσι ακριβώς είναι, και να πούμε ότι στα νησιά οι τιμές είναι ακόμα υψηλότερες. Ναι. Σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου και του Ιωνίου η αμόλυβδη ξεπερνά ακόμα τα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο. Με τους προεδρείχους να επισημαίνουν ότι ο αναφοδιασμός στα νησιά πραγματοποιείται συνήθως κάθε 10-15 μέρες, που σημαίνει ότι οι πρόσκαιρες μειώσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δεν περνάνε άμεσα στην Αγγλία. Έτσι, όταν η διεθνής αγορά καταγράφει πτώση, οι νησιώτες καταναλωτές συχνά συνεχίζουν να αγοράσουν κάψιμα σε τιμές που έχουν διαμορφωθεί από παλαιότερες και ακριβότερες παραλαβές. Τώρα θα μου πεις τώρα, εδώ δεν φαίνονται, δεν αποτυπώνονται άμεσα οι τιμές στην Αγγλία στα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Ναι.
16: Στα νησιά, οπωσδήποτε, φτάνουν με μεγαλύτερη καθυστέρηση. Πάντως, σήμερα το Brent καταγράφει πτώση αέρη πάνω από 1% με την τιμή του να προχωρεί κοντά στα $96 το βαρέλι. Μετά το πρόσφατο ράλι που είχε φέρει το πετρέλαιο ακόμη και πάνω από τα $110. Η υποχώρηση αυτή συνδέεται βέβαια με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις πληροφορίες για συνέχιση των διπλωματικών επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παρά τις νέες εντάσεις. Όμως η αγορά παραμένει ιδιαίτερα νευρική, καθώς οι φόβοι για προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου συνεχίζουν να επηρεάζουν τις τιμές. Έρη, να σημειώσουμε ότι στα τέλη Μαΐου το Brent είχε σημειώσει ακόμη μεγαλύτερη πτώση, ημερήσια πτώση. Σχεδόν 5% υποχωρώντας κάτω ακόμα και από τα $95 το βαρέλι για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο. Τώρα, οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της αγοράς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Έρχονται αναδρομικά έως 3.500 ευρώ για 100.000 συνταξιούχους. Ποιοι μπαίνουν λοιπόν στον επανυπολογισμό, θα μας βοηθήσει τώρα ο Γιώργος Μάλτης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Από 1.200 έως 3.500 ευρώ αναμένεται να πάρουν από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη και όταν το ΕΦΚΑ αρχίζει να καθαρίζει την τη ρύθμιση ουσιαστικά που έχει προβλεφθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και συνδέει τις συντάξεις στο δημόσιο, ειδικών κατηγοριών στο δημόσιο και τις ένοπλες δυνάμεις με τους ενεργεία μισθούς το 80% της σύνταξης. Οι προβλέψεις εδώ αναλογικά θα υπάρξουν αναδρομικές αυξήσεις για ειδικές κατηγορίες όπως είπαμε που υπέστησαν και άτομα που υπέστησαν να πλήρουν το 67% ή πλήρη ικανότητα εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους συγκεκριμένες κατηγορίες είχαν εξαιρεθεί, να τονίσω εδώ, από το καθεστώς υπολογισμού του νόμου Κατρούγκαλου. Οι συντάξεις τώρα θα επανυπολογιστούν και θα καθοριστούν στο 80% των συντάξιμων αποδοχών των ενεργεία υπαλλήλων και λειτουργών που ανήκουν σε ίδιες κατηγορίες. Η αύξηση και εκτιμάται κατά μέσο όρο μηνιαίως στους δημοσίους υπαλλήλους στα 100 ευρώ, η στρατιωτική όμως, επειδή συνδέεται με το βαθμό και τις αλλαγές που έγιναν στα μισθολόγια τα τελευταία 2 χρόνια των στρατιωτικών, μπορεί να έχουν αναδρομικά μέχρι 3.500 ευρώ. Για τους πολιτικούς υπαλλήλους, η σύνταξη υπολογίζεται με βάση τον προκαταληπτικό βαθμό ή μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο είχαν εξελιχθεί κανονικά, προσαρτημένο με επιδόματα χρόνου υπηρεσίας και τις άλλες μισθολογικές προσαρξίσεις που αντιστοιχούν στα 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας. Τώρα, οι αυξήσεις επεκτείνονται και στους ήδη συνταξιούχους των κατηγοριών με αναδρομική ισχύ, ανεξάρτητα από το χρόνο συνταξιοδότησής τους, εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε από την 1η Ιανουαρίου του 2017.
1: Μάλιστα.
17: Οι διατάξεις καλύπτουν δημοσίους υπαλλήλους, να το πω αυτό, γιατί ενδιαφέρει και υπαλλήλους πολιτικούς και στρατιωτικούς. Δικαιούχοι είναι τόσο οι έμιστοι όσο και οι άμιστοι δημόσιοι λειτουργοί, ενώ το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνεται επίσης υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, μέλη διοικητικού συμβουλίου και νομικών προσώπων, καθώς και εργαζόμενοι σε τράπεζες που υπάγονται στις σχετικές διατάξεις.
1: Τώρα, Γιώργο, έχουμε και πολύ μεγάλη ανταπόκριση στο πρόγραμμα Ανταντάδες της Γειτονιάς. Ήδη χθες, πρώτη μέρα λειτουργίας της πλατφόρμας, είχαμε πάνω από 80.000 επισκέψεις και κάποιες μάλιστα αιτήσεις οριστικοποιήθηκαν κιόλας.
17: Οριστικοποιήθηκαν ουσιαστικά 600 με 700 αιτήσεις. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει σε κάποια που θα αναλάβει, που είναι πιστοποιημένη ως νταντά της γειτονιάς,
1: ναι,
17: και θα αναλάβει τη φύλαξη ενός, δύο ή τριών παιδιών, ανάλογα δίνει
1: στον δικαιούχο, στο γονιό.
17: Στον δικαιούχο, στο γονιό ακριβώς, ένα βάουτσερ 500 ευρώ για κάθε παιδί, που σημαίνει ότι οι νταντάδες που θα φυλάνε μπορούν να έχουν και εισόδημα μέχρι 2.000 ευρώ το μήνα.
1: Επίσης κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να πούμε, Γιώργο, είναι ότι ακόμα και αν ο γονιός είναι σε καθεστώς ανεργίας, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση επιδοτείται από το κράτος για να μπορέσει να βρει δουλειά.
17: Και ακόμα και στην περίπτωση που είναι σε part-time εργασία, δεν παίρνει βέβαια 500 ευρώ βάουτσερ.
1: Παίρνει 300.
17: 300. Ναι, ακριβώς.
1: Ακριβώς. Και βεβαίως στο πρόγραμμα αυτό, πολύ σημαντικό και αυτό, ότι μπορούν να ενταχθούν και οι γιαγιάδες των παιδιών.
17: Και οι γιαγιάδες και συγγενείς. Και συγγενείς γονέων.
1: Ναι.
17: Εάν δεν μπορούν να βρουν αντίστοιχη δαντά, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
17: Αρκεί να πληρούν τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στο Βασίλη Βενιζέλο, διότι έχουμε μια νέα ελπιδοφόρα θεραπεία για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Αυτή η θεραπεία ανοίγει δρόμους και για άλλες μορφές καρκίνου. Πρόκειται για μια πολύ ελπιδοφόρα είδηση. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα χάπι καινούριο, το οποίο μπορεί να επιμηκύνει την επιβίωση του ασθενή στους 13,2 μήνες έναντι 6,7 μηνών με χημειοθεραπεία, παρουσιάστηκε στο καταπληκτικό συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας 2026 στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών, ολοκληρώθηκε την Τρίτη.
1: Πρόκειται, Βασίλη, να πούμε για το πιο δημοφιλές, έτσι, και το πιο έγκυρο συνέδριο παγκοσμίως το συγκεκριμένο.
18: 44.000 συμμετέχοντες.
1: Ναι.
18: 44.000 συμμετέχοντες επιστήμονες και ασθενείς. Με γνώσεις επί του αντικειμένου.
1: Ναι.
18: Και όλοι θα είδαμε, οι περισσότεροι θα είδαμε όρθιοι ογκολόγοι να χειροκροτούν.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Την ώρα που ανακοινώθηκαν έτσι, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, μιλάμε τώρα για. Όρθιοι χειροκροτούσαν οι καθηγητές, οι γιατροί, οι επιστήμονες.
18: Ήταν συγκλονιστικό. Να πούμε ότι ο καρκίνος του πάγκρεας είναι ο πιο δύσκολος και θανατηφόρος καρκίνος. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν δίνει συμπτώματα ούτε κλινικά και πολλές φορές ούτε εργαστηριακά, παρά μόνο όταν είναι πια σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Και είναι και ανεγχείρητο τις περισσότερες φορές.
1: Ναι. Εδώ τώρα μιλάμε για μια επανάσταση, μια πραγματική επανάσταση που μικύνει τον χρόνο της ζωής και όπως καταλαβαίνετε ήδη η χώρα μας έχει προχωρήσει με τις ανάλογες αιτήσεις. Αυτό μας είπε ο κύριος Δημόπουλος, ο καθηγητής, ο κύριος Αθανάσιος Δημόπουλος, ο καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ότι η χώρα μας έχει προχωρήσει, έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε το χάπι αυτό, Βασίλη, να έρθει όταν πάρει τις απόλυτες εγκρίσεις φυσικά και στην Ελλάδα.
18: Εννοείται, όλα έρχονται για τους ασθενείς οι οποίοι τα χρειάζονται μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας.
1: Ναι.
18: Δεν μένει ασθενής χωρίς την ανάγκη. Θεραπεία.
1: Σωστά.
18: Παρά το γεγονός ότι μπορεί το φάρμακο να μην κυκλοφορεί στην Ελλάδα για λόγους τιμής, για λόγους οτιδήποτε.
1: Μένει λοιπόν να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε να ακούσουμε τι μας δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο κύριος Αθανάσιος Δημόπουλος, ο καθηγητής ιατρικής.
19: Είναι μια νέα θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος.

0: φάρμακο που λέγεται Ταραξόν Ρασίμπα. Mm-hmm. Είναι ένα χάπι που χορηγείται από το στόμα και το οποίο έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει τη μεταλλαγμένη πρωτεΐνη ΡΑΣ. Και η χορήγηση αυτού του φαρμάκου διπλασίασε την επιβίωση των ασθενών.
1: Πάμε λοιπόν τώρα με τη βοήθεια της Ελισάβετ Σταμαπούλου από το παραπολιτικά.gr να δούμε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μπρος πίσω, έτσι θα περιγράφαμε την κατάσταση. Όλα μοιάζουν εύθραυστα να κρέμονται από μία λεπτή κλωστή. Η νέα εξέλιξη λοιπόν ποια είναι? Η Χεζμπολάχ απορρίπτει την εκεχηρία Λιβάνου και Ισραήλ. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις παρουσίασαν σχέδιο για χερσαία στρατιωτική επιχείρηση στο Λίβανο σε σύσκεψη ασφαλείας με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου εξέφρασε επιφυλάξεις λόγω των πιέσεων από τη Ουάσιγκτον για αποφυγή κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή. Το State Department ανακοίνωσε συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου για ανανέωση εκεχηρίας και δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας. Τώρα, νέα δημοσκόπηση δείχνει σημαντική υποχώρηση της δημοτικότητας του Νετανιάχου στο βόρειο Ισραήλ λόγω της διαχείρισης του πολέμου στον Λίβανο. Κάτοικοι δε του Βορείου Ισραήλ ζητούν πιο σκληρή στάση απέναντι στη Χεζμπολάχ και εκφράζουν δυσπιστία στις συμφωνίες εκεχηρίας. Τώρα, σε δήλωσή της, η οργάνωση Χεζμπολάχ αναφέρει ότι είπε επίσημα στον Λιβανέζο πρόεδρο των ΑΟΥΝ για την απόρριψη της συνθήκης, επιμένοντας ότι πρέπει να ξεκινάμε την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι θεωρεί την επιστροφή των εκτοπισμένων κατοίκων, τις επιχειρήσεις ανασυγκρότησης και την απελευθέρωση των Λιβανέζων κρατουμένων ως απαραίτητες προϋποθέσεις για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία. Σημειώνεται πως η οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν δεν συμμετείχε στις συνομιλίες της κυβέρνησης του Λιβάνου με το Ισραήλ στις ΗΠΑ. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε επίσης ότι εκτόξευσε αρκετές ρουκέτες κατά Ισραηλινών στρατευμάτων τις πρώτες πρωινές ώρες και πως θα συνεχίσει να πολεμά μέχρι να σταματήσει η Ισραηλινή κατοχή στο Λιβανέζικο έδαφος. Υπενθυμίζεται πως και τον Απρίλιο η Χεζμπολάχ απέρριψε μια άλλη εκεχηρία που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ, μία μέρα αφότου αυτή παρατάθηκε για τρεις εβδομάδες. Η οργάνωση δήλωσε ότι ήταν άνευ νοήματος δεδομένη τη επιμονή του Ισραήλ σε εχθρικές ενέργειες συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών, βομβαρδισμών και πυροβολισμών. Επίσης, έχει διαμαρτυρηθεί έντονα για τις διμερείς συνομιλίες του Λιβάνου με το Ισραήλ σχετικά με τον τερματισμό της σύγκρουσης. Και να αναφέρουμε επίσης πως ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κάτς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ενώ λίγο αργότερα και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στο νότο με στόχο τις υποδομές της Χεζμπολάχ. Συγκεκριμένα, το Ισραήλ επισημαίνει πως θα συνεχίσει να καταστρέφει τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή. Έρη, κυρίες και κύριοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι όπως φαίνεται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει βάλει στο στόχαστρο και άλλες υποθέσεις που αφορούν εκβιασμούς και απάτες. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Πρόκειται για κάποια χρωστούμενα, να πούμε, από μια προηγούμενη επιχείρηση, από την επιχείρηση του περασμένου Μαρτίου. Έχει προκύψει νέες υποθέσεις, 15 περιπτώσεις κλοπών, εκβιασμών και άλλων παρόμοιων δράσεων, οι οποίες αποδίδονται την ίδια οικογένεια Ρωμά, η οποία είχε απασχολήσει τότε τον περασμένο Μάρτιο. Ήταν 3-4 αδέλφια συνολικά, οι οποίοι είχαν συλληφθεί. Είναι ένας πέμπτος ο οποίος έχει βρεθεί το στόχαστρο των αρχών και έχει ήδη...
4: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.

0: μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
1: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχησε στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Επιμελητήριο Ημαθίας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 18.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας. Με θέμα την παρουσίαση του έργου Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
4: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
5: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
4: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
5: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
3: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Καιρός για χρωμοδομή.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη για σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι στον Πολύγυρο και τη Βέρεια 22 βαθμοί. Στην Κατερίνη το Κιλκί, στις Σέρες και τα Γιαννιτσά 23. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει σε Καστοριά και Γρεβενά τους 22 βαθμούς.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
8: Για να δει δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά.
9: Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
10: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα.
11: Μίλησα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
12: Μάλιστα, τυράκι βάζεις.
11: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
12: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
11: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
13: Καλοκαιράκι με τη μέση θαύμα.
14: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
16: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Και εμένα μου αρέσει, γι' αυτό το επέλεξα, ένα υπέροχο remix, μουσικό θέμα. Για να ξεκινήσουμε τούτο το μεσημέρι της 5ης με το μήνα να δείχνει 4 Ιουνίου. Το καλοκαίρι να έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Θα είναι, λέει, ένα πάρα πολύ θερμό καλοκαίρι. Α, ο Γιώργος, λέει ο Γανωτής, δεν μου αρέσει. Και εμένα τι με νοιάζει, ρε Γιώργο, άμα δεν σου αρέσει. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Αστειεύομαι. Είμαι χαρούμενος που να σας πω, πετάχτηκα μέχρι εδώ στην Φράγκον, ήθελα να δω κάτι που θέλω. Και βγαίνοντας από το κατάστημα, έπεσα πάνω σε έναν πολύ καλό φίλο, στον Άκη τον Σακισλόγλου.

γνωστός στα της Θεσσαλονίκης, στα ΠΑΟΚΤΣΙΔΙΚΑ αλλά και στα ΣΥΡΙΖΕΙΚΑ. Ήταν επικεφαλής του ραδιοφώνου πριν γίνει στάτου στο ραδιόφωνο και είναι και ακροατής. Και χάρηκα πάρα πολύ γιατί μου είπε τα καλύτερα. Δεν είναι εύκολο, ξέρεις, να στο δικό μας συνάφι να αναγνωρίζεις την προσπάθεια και τις επιτυχίες κάποιου. Αλλά ο Σάκης, ο Άκης, συγγνώμη, ο Σακισόγου, μου είπε τα καλύτερα. Παρόλο που διαφωνούμε σε πολλά πράγματα στον τρόπο που σκεφτόμαστε, αλλά είναι μέρος του παιχνιδιού. Το χάρηκα. Κατά βάθος είμαστε καλά παιδιά οι Θεσσαλονικείς.

Λοιπόν, ξεκινώντας να σας πω, για να σας έχουμε καλά ενημερωμένους, να σας πω, αφού αλλάξω μουσικό χαλί, να σας πω ότι έχουμε θεματάκια σε δύο σημεία της περιφερειακής, τα κλασικά σημεία ύψος Τριανδρίας προς τα δυτικά, χαμηλά εκεί κάτω στο 424 και νωρίτερα μεγάλη ουρίτσα, καθυστερήσεις προς τα ανατολικά. Μεγάλο πρόβλημα έχουμε από το πρωί και λίγο πριν από τον κόμβο καλοχωρίου για εσάς οι οποίοι έρχεστε προς την Θεσσαλονίκη, σε ένα σημείο δηλαδή, οπότε λίγη

Κάτσε ρε Ηλία, μη βιάζεσαι ρε Ηλία, μη βιάζεσαι. Σου μιλάω ότι έχω ρεπορτάζ, καλό ρεπορτάζ. Ο Ηλίας λέει διαψευστήκατε χθες για το Κασελάκι. Ηλία μου, οι συζητήσεις καλά κρατούν. Αυτά τα πράγματα δεν ανακοινώνονται την ώρα που... ή μάλλον το πω διαφορετικά, ανακοινώνονται την ώρα που πρέπει. Οι συζητήσεις ανάμεσα σε Κασελάκι και Πασόκ γίνονται, είναι διασταυρωμένο, επιβεβαιωμένο από μέρους μου, το υπογράφω. Τώρα το πότε θα ανακοινωθεί, αν θα ανακοινωθεί, αν κάπου σκοντάψει η συζήτηση, δεν το γνωρίζω. Πάντως επαφές να προσχωρήσει ο Κασελάκης στο Πασόκ, να συνεργαστεί δηλαδή, έχουν ξεκινήσει και γίνονται. Ο Παντελής λέει ο καιρός θυμίζει Νοέμβρη, έλα ρε φίλε που θυμίζει Νοέμβρη, ζέστη κάνει κάτω. Απλά έχει συννεφιά έξω, έχει αρκετή συννεφιά. Λίγο αργότερα θα βρέξει περισσότερο από ό,τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, Λάζαρε. Γεια σου, Στεφανάκο. Γεια σου, Δημήτρη. Καλώς την Ελένη.

μας η τυχερό. Γιατί η κυρία Τυχεροπούλου ξεκαθάρισε ότι από τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν μετά από ενδελεχή έρευνα δεν προκύπτουν κατηγορίες για τους 7 και για τους άλλους 4. Μιλάμε για πλημελήματα, οπότε άνθρακες ο θησαυρός. Λεοντάκο, τι μου λένε εδώ, λέει, κάνει Γαβρίλο για εξέταση εκεί. Κάνει διακοπές στο ίντερνετ. Καλοκαίρι να μην κάνει. Μου το γράφει εδώ ο Σωτήρης, μου λέει πολλές διακοπές στο ίντερνετ. Κάτσε να δω.

0: ρε φίλε, για κάτσε, τι έγινε εδώ. Άδωνης Γεωργιάδης επίσκεψε νοσοκομείο. Κάποιοι τον υποδέχονται εδώ. Φωτογραφίζεται εκεί με τους διοικούντες. Να, ακούγονται τώρα οι φωνές. Κάποια στιγμή πάλι τους πλησίασε, κάτι εδώ είναι.
1: Είμαστε στα εξηγή, μπορείτε να τα δείτε.
2: Ναι, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω για πρέπει. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη μεγάλη χαρά. Έχουμε μια ολοκένουργη πνευμολογική κλινική από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε καινούργια
3: διευθυντή. Τα νοσοκομεία ανήκουν στο λαό. Ναι, όχι στο κεφάλαιο το ιδιωτικό. Τα νοσοκομεία ανήκουν στο λαό. Ναι, όχι στο κεφάλαιο το ιδιωτικό.
1: Αφού ακούσατε τις διαφωνίες μας, θα πάμε τώρα μέσα να δείτε τι έχουμε φτιάξει. Για να διαπιστώσετε ποιος από τους δύο μας λέει την αλήθεια, λέει ψέματα. Ως προ το όνομα επιχείρησαν τα λούδια μου, σαν εργαζόμενοι κατεβαίνουν το λεωφορείο. Μια χαρά επιθυμητός είμαι.
4: Πάντα υπάρχουν υπεύθυνοι.
1: Υπάρχει πάντα μια με
5: ποιος είναι πλειοψηφία.
1: Κάνουμε και εκλογές στον τόπο και κάποιοι τους κερδίζουμε. Και κάποιοι τους κερδίζουν. Άρα πλειοψηφία μας δεν τους κερδίζουμε. Όχι, σου χάνετε, έτσι δεν είναι. Άρα αφήστε
6: εκλογές είναι πραγματικά.
1: Εγώ είμαι εκλεγμένος.
7: Και πρέπει εσείς να ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι είναι τιμή για έναν υπουργό να έρχεται ο κόσμος και να χαίρεται γι' αυτό. Η τιμή είναι να είναι ο κόσμος χαρούμενος, όχι να είναι κάποιος που μας έρχεται.
0: Τα γνωστά, κόπι πάστε. Στον χώρο της υγείας συμβαίνει κοσμογονία για τα δεδομένα της χώρας μας. Γίνονται σημαντικά πράγματα. Το ξέρει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται κολαούζο ή κολαούζος. Αλλά πάντα εκεί κάτι θερμές μειοψηφίες βγαίνουν, γιατί και αυτές θέλουν να κάνουν αισθητή την δική τους παρουσία. Έτσι λοιπόν, για ακόμη μια φορά, ο Άδωνης Γεωργιάδης συνομίλησε μαζί τους, τους είπε μετά ελάτε μέσα να δείτε τι ακριβώς κάνουμε στα νοσοκομεία.

Εν τω μεταξύ, αυτό το χαζό σύνθημα τα νοσοκομεία ανήκουν στο λαό και όχι στο κεφάλαιο, στον καπιταλισμό, πώς το λένε όλο αυτό το πράγμα. Απορώ, θα ήθελα κάποια στιγμή κάποιον από αυτούς, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος ο οποίος να ακούει, να τηλεφωνήσει να το συζητήσουμε λίγο. Γιατί από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, η συνεργασία του κράτους με ιδιωτικές μεγάλες ομάδες, μονάδες, Διαβαλκανικό, Άγιο Λουκά, Γενική, Euromedica, Βιοδιάγνωση, αυτό, ό,τι μπορείς να φανταστείς, έχει βοηθήσει, έχει βελτιώσει κατά πολύ τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας. Το Γένεσης, η Γενική Κλινική στη Θεσσαλονίκη, αλλά και κάτι ανάλογο σε κάθε πόλη της Ελλάδας. Η λειτουργία αυτών των ιδιωτικών μονάδων, επαναλαμβάνω, σε συνεργασία πάντοτε με τα ασφαλιστικά ταμεία και το κράτος, έχουν βοηθήσει, έχουν βελτιώσει την κατάσταση σε υπερθετικό βαθμό. Δεν το βλέπουν, δεν το ξέρουν. Γιατί ορισμένα συνθήματα, ρε παιδί μου, έτσι από το παρελθόν, δεν αντέχουν. Δηλαδή εσύ που πας και κάνεις, ας πούμε, για παράδειγμα αιμοληψία, κάνεις εξέταση ούρων, εξέταση αίματος, ακτινογραφίες, καρδιογραφήματα, τι άλλο κάνεις, ξέρω εγώ, ό,τι κάνω καθένας. Και πας όλες αυτές τις ιδιωτικές μονάδες υγείας οι οποίες συνεργάζονται με τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν είσαι ικανοποιημένος, γιατί εγώ είμαι πραγματικά πάρα πολύ ικανοποιημένος. Γιατί έχω τη δυνατότητα θέματα τα οποία αφορούν στην υγεία μου και στην υγεία των παιδιών και της οικογένειας και των συγγενών και φίλων, πολλά θέματα να τα αντιμετωπίζω σε ιδιωτικές μονάδες υγείας. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά.

Όποιος έχει αντίθετη άποψη, είπαμε εδώ είναι ανοιχτά μικρόφωνα, τηλέφωνα, κονσόλες. Μήπως κάνουμε λάθος, βραδερφέ, μήπως ζούμε στον δικό μας κόσμο. Α, μου γράφουν στο ίντερνετ, ναι, είχαμε κάποιες στιγμιές διακοπές, μου γράφουν διάφοροι φίλοι, αλλά

0: Κάτσε, μήπως έχω κάποιον ο οποίος διαφώνει να το συζητήσουμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Κύριε Βενιέρη.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ο Γεωργιάδης.
0: Ο?
1: Αν και δεν τον πάω.
0: Α, ο Γεωργιάδης, ναι.
1: Mm-hmm. Έκανε δουλειά.
0: Κάνει δουλειά, εγώ. Φυσικά κάνει δουλειά. Γιατί δεν πρέπει να τον αναγνωρίσουμε, είναι τόσο κακό να κάνει δουλειά κάποιος.
1: Νοσηλεύτηκα δύο φορές. Mm-hmm. Ο Βενικολάου για 5 μέρες, την ορολογία και οφθαλμολογική στο ΑΚΕΠΑ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι φανταστικός.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, δεν είναι κακό 3, 4, 5, 10 άνθρωποι, όποιοι και είναι αυτοί, άμα κάνουν δουλειά, ας πούμε, ένα μπράβο, να έχουν μια ηθική, ας πούμε, ικανοποίηση ότι αναγνωρίζουμε το έργο τους, αν το έργο τους είναι καλό. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά, είναι τρελό αυτό το οποίο συμβαίνει. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
2: Πολύ καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Χαίρετε.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, όπως είπες, ποινικοποιούμε τους καλούς υπουργούς. Θέλω κάποιος, αν κάποιος γνωρίζει, να βγει και να πει πραγματικά στοιχεία όμως, έτσι. Σε ποιο υπουργείο διετέλεσε υπουργός ο Άδωνης Γεωργιάδης και τα πράγματα πήγανε έστω και 1% χειρότερο από ό,τι ήταν πριν.
0: Ναι. Και εγώ θέλω όποιος θέλει να βγει να πει, παιδιά, δεν είναι έτσι, ξέρω εγώ, είναι αλλιώς.
2: Δεν ψάχνουμε, παιδιά, δεν θέλουμε να κάνουμε ούτε πρωινή εκπομπή ούτε τίποτα. Δεν ψάχνουμε συμπαθείς ψυχονομίας. Ανθρώπους να κάνουμε δουλειά ψάχνουμε.
0: Συμφωνώ, αγαπητέ μου.
2: Με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Okay. Είχαμε ξενοδοχεία τα οποία ήταν για πια. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας από όλους αυτούς τους αριστερόστροφους επικυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ με μηδέν επένδυση στην υγεία. Αρνητική επένδυση. Δεν είχαμε ράματα, έτσι. Και μιλάω με δικό μου περιστατικό. Κλήρωσα τα ράματα για τα χέρια μου. Λοιπόν, θα πρέπει να ξέρουμε τι μας γίνεται. Εγκαινιάζει ογκολογικές, εγκαινιάζει καρδιολογικές, εγκαινιάζει παιδιατρικές. Και κανένας δεν βγαίνει να τα αναγνωρίσει. Βγαίνει με πραγματικά στοιχεία, εμπλουτίζει με προσωπικό διαρκώς και είναι απ' έξω και γκαρίζουν.
0: Να σε...
2: μαζέψει κάποιος επιτέλους όμως.
0: Να σε καλά,

0: Κοιτάξτε, ξέρετε, το θέμα είναι ότι όταν δεν αναγνωρίζεις και πράγματα τα οποία συμβαίνουν, μετά δεν γίνεις εμπιστευτός όταν αντιδράς. Δεν γίνεις εμπιστευτός, καλός ή κακός. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Έχω και πρόσθετο περιστατικό, χάσαμε τον πατέρα μας, δεν μπορώ να πω. Όλα ήταν εκείνες ανάψωγα, πέρα του ότι χάσαμε τον πατέρα μας. Εγώ μιλάω για την νοσηλεία, για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, όλα ήταν μπράβο τους. Από εκεί και εγώ θα πω ένα περιστατικό, το 15. Τότε με το 5 ευρώ πήγαινα στο ΑΧΕΠΑ, πήγαινες, πλήρωσες τα 5 ευρώ, ανέβαινες, έκανες εξετάσεις, τρεις να κάνεις τα πάντα και πετύχα εγώ στην αλλαγή. Γιατί πήγα και πριν, πήγα και στην αλλαγή. Μόλις καταλήγει το 5 ευρώ. Μπάχαλο, πραγματικά μπάχαλο.
0: Για 5 ευρώ πήγαινε οποιοδήποτε έτσι, για ψηλό πίδημα.
1: Ναι, τότε έμπαινες μια σειρά, είχε μια σειρά, όμορφα, ωραία. Τι ήθελες να κάνεις, πήρες 5 ευρώ, ανέβαινες στο νοσοκομείο, έκανες εξετάσεις, εγώ εξετάσεις έκανα. Και έτυχε να κάνω και το διάστημα για 2 μήνες, έτυχε να κάνω τους 3 φορές. Έτυχε και πριν και μετά. Τι δε, όταν πήγα μετά να κάνω, μπάχαλο, μπάχαλο μιλάμε.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ. Να είσαι καλά και να είσαι υγιής και να μην χρειαζόμαστε νοσοκομεία και γιατρούς. Όλοι το ευχόμαστε. Σε σένα, ο οποίος είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, σου προτείνω τον χορηγό της εκπομπής, την ανανεωμένη InfoTrust. Μπορείς να μπεις στο site www.infotrust.gr κάθετος φόρμα, να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου, μια αίτηση για να συνεργαστείς μαζί τους. Πληροφορίες μπορείς να πάρεις στο 2310-492-492 και να μπεις και σε μια μεγάλη δυνατή ομάδα για να γίνεις και εσύ ακόμη πιο δυνατός στην ασφαλιστική αγορά. Παρακαλώ, τι ωραίο τραγούδι διάλεξα. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ? Όπα, δύο είστε. Για πείτε ονόματα.
2: Αλέξανδρος είμαι εγώ.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε, μετά ο Περίκλης. Πες τα μου, Αλέξανδρε, όλα, ό,τι έχεις να πεις.
2: Ιδίως αιματολογικές εξετάσεις. Ούτε καν ραντεβού χρειάζεται στα ιδιωτικά ιατρία. Πηγαίνεις από τις 7 ώρα το πρωί, 6 ώρα το απόγευμα, έτοιμα τα αποτελέσματα.
0: Έτσι είναι, αγαπητέ μου, να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Περίκλη.
3: Έλα, Δημήτρη μου. Λοιπόν, συνυπηκολώντας όλους τους προηγούμενους, για να πω κάτι, στο κέντρο υγείας Κασάνδρας έκανε, πραγματικά έχει κάνει παπάδες ο Αδωνής, όπως έχει κάνει και πάρα πολλά πράγματα, δεν το συζητάμε. Υπήρξε μια γκρίνια από κάποιους γιατρούς και το λέω αυτό γιατί είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Δεν έχουμε δύναμη, είναι πάρα πολλοί κόσμος κτλ. Επειδή εκεί όμως γνωρίζει όλο τον κόσμο μέσα και έξω, πήγα και είδα το βιβλίο συμβάντων της προηγούμενης ημέρας, όπου είχε μια γιατρός είχε 45 ραντεβού. Εκ των οποίων, εδώ τώρα είναι το πιο κορυφαίο και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλές φορές συμβαίνει αυτό, τα 38 από αυτά, συν κάποια έξτρα, ήταν απλή συνταγογράφηση. Ήταν απλή συνταγογράφηση, δεν ήταν εξέταση.
0: Ναι, ναι, το γνωρίζω.
3: Ναι, αυτό λοιπόν, όταν μιλάνε ότι βλέπουν την ημέρα 50 και 60 άτομα, γιατί είμαι στο χώρο κοντά στα 30 χρόνια, να λέμε πόσα άτομα δέχονται την κλινική.
0: Όχι μόνο τώρα, και υπάρχει ένας αριθμός, τον κλείνουν δίθεν νωρίς, δεν έχουν μετά ραντεβού,
3: ναι, ναι, ναι.
0: Τσακώνουν το διχίλιαρο το μήνα, εντάξει, τα ξέρω.
3: Τα κέντρα υγείας πηγαίνουν και ξένοι, πάνε τουρίστες, οι οποίοι δεν έχουν και δεν τους λέει κανείς όχι μην έρθετε, μπαίνουν και εξετάζονται οι άνθρωποι. Εκείνοι πάνε βέβαια για σοβαρά πράγματα, δεν πάνε για αστεία.
0: Να είσαι καλά, Περικλή μου, καλό μεσημέρι. Κάτσε, ποιος μου είπε εδώ κάπου, λέει στο δρόμο, πού είναι ρε, κάποιος το έγραφε, μισό λεπτό λίγο. Ποιος μου γράψε για ένα δέντρο το οποίο έπεσε στο δρόμο Χαλκιδόνας, ποιος ήτανε? Ένα δέντρο, λέει, πού έπεσε το δέντρο, ποιος το έγραψε? Η Μαριό μου λέει καλησπέρα, επειδή μιλάτε για νοσοκομεία, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο 424, όπου έχει νοσηλευτεί ο άντρας μου και η νοσηλεία και η αντιμετώπιση που είχαμε και οι συγγενείς από το διοικητικό, ιατρικό και άλλο προσωπικό μέχρι και το διευθυντή ήταν άριστη. Μεταξύ Χαλκιδόνας και Γέφυρας, ο Πάνος μου το γράφει, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει πέσει δέντρο, χρειάζεται

Να προσέχετε, να προσέχετε την υγεία σας. Να, έχω μια πολύ καλή πρόταση για να προσέχετε και να προσέχουμε την υγεία μας. Το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, με το οποίο μεγάλωσαν και οι θεοί του Ολύμπου, γιατί έρχεται από τον Όλυμπο και είναι καθαρότατο από ένα φυσικό περιβάλλον, γι' αυτό και συνδράμει, ενισχύει τη σωματική και πνευματική μας υγεία. Φυσικό νερό, φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Εδώ λέει ότι είμαστε στα 27 λεπτά μετά τις 3 στον στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, γιατί αγαπάμε αυτό που κάνουμε και νιώθουμε και ευγνωμοσύνη αλλά και υποχρέωση απέναντι σε κάθε μία και κάθε έναν από εσάς ξεχωριστά. Είτε μας συμπαθείτε είτε μας αντιπαθείτε. Τέτοια είναι η δουλειά αυτή. Έχει συμπάθειες, λίγες, πολλές δεν έχει σημασία. Έχει αντιπάθειες, λίγες, πολλές δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να τα έχεις καλά με τη συνείδησή σου μετά από 38 χρόνια στα RGNA. Έχω καταλήξει αυτό το συμπέρασμα και προσπαθώ να το περάσω και στα νεότερα παιδιά. Σημασία στο επάγγελμα αυτό έχει να τα έχεις καλά με τη συνείδησή σου. Γιατί σε ακούει κόσμος, σε παρακολουθεί κόσμος και δεν πρέπει τον κόσμο ο οποίος σε ακούει ή σε παρακολουθεί να τον κοροϊδεύεις. Πες αυτά που πιστεύεις, τεκμηρίωσέ τα, επιχειρηματολόγησε. Από εκεί και πέρα κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν, σε κάποιους είσαι αδιάφορο.

0: Αδιάφορες όμως σε καμία περίπτωση δεν περνούν οι προτάσεις, οι ιδέες από τη σειρά «Ας μαγειρέψουμε» του Μπαρμπαστάση. 18 διαφορετικές προτάσεις. Γρήγορα, εύκολα, υγιεινά και νόστιμα στο τραπέζι μας. Αυτός είναι ο Μπαρμπαστάσης. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Δημήτριο Ιάκωβος είμαι, για να έχεις καλά με τη συνείδηση σου, πρέπει να έχεις συνείδηση.
0: Έλα ρε φίλε, ποιος δεν έχει συνείδηση?
1: Πώς το λέει ο φίλος μας, ο συνεργάτης μας, ο Τζούφιος?
0: Δεν πάμε καλά. Εδώ και ο Λαζόπουλος έχει συνείδηση, πλάκα μου κάνεις.
1: Ήθελα να σου πω κάτι για αυτά που άκουσα πριν λίγο, γιατί οδηγούσα για το ραντεβού στα νοσοκομεία. Στο ΙΚΑ, για ρώτα τους ακροατές σου, έχουν προσπαθήσει ποτέ να κλείσουν τα πρώτα ραντεβού ή τα τελευταία? Ποτέ δεν υπάρχουν.
0: Τι εννοείς δεν υπάρχουν τα πρώτα και τα τελευταία? Μεσαία υπάρχουν μόνο δηλαδή?
1: Ναι. Γιατί οι ίδιοι οι γιατροί γράφουν ραντεβού, κλείνουν ραντεβού με άμκα που γνωρίζουν τα δύο πρώτα και τα δύο τελευταία, είτε για να πηγαίνουν αργότερα, είτε για να φεύγουν νωρίτερα.
0: Τι λέει ραλή, τι γίνονται για πράγματα, γίνονται που έχουν πάρει.
1: Όσο δεν υπάρχει έλεγχος την ώρα που μπαίνεις και που βγαίνεις, όπως λέμε και στα νοσοκομεία. Παλιότερα, όταν δεν υπήρχαν οι security, δεν έβγαιναν με σακούλες, φορτωμένα με χαρτιά υγείας, με χαρτοπετσέτες, με πάνες, με ξέρω κομμάτι.
0: Ναι, πού το θυμήθηκες αυτό?
1: Τι που το θυμήθηκε?
0: Πήγαινε ακόμα μετά υπάρχει. Ο ασθενής δεν είχε χαρτιά υγείας μέσα.
1: Πού είναι χαρτί? Δεν είχε σεντόνια.
0: Ναι. Καλά, σεντόνια δεν νομίζω, φίλε, σεντόνια από νοσοκομείο.
1: Δεν ξέρω τι έχουν πει.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Δόξα τω Θεώ, από υγεία είμαι καλά ακόμη. Δεν έχω μπλέξει με τέτοια.
1: Να είσαι καλά.
2: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Τραγούδι αφιερωμένο στα κορίτσια, έτσι. Το επιτρέπουμε, είπαμε, κάθε μεσημέρι ένα τραγουδάκι έτσι πιο κάπως ατμοσφαιρικό. Το αφιερώνουμε στα κορίτσια της παρέας. Στις κυρίες της παρέας, οι οποίες είναι πάρα πολλές.

0: paroles.
1: Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο οποίος τραγουδά? Εύκολο, δεν είναι? Ποιος είναι αυτός ο οποίος τραγουδά? Για να σε ακούσω, για να σε διαβάσω στο Viber, να δω αν γνωρίζεις αυτή την καταπληκτική ερωτική φωνή.

0: Έχετε απαντήσει πάρα πολύ. Μου κάνει εντύπωση ένας έγραψε Δάκης. 2-3 γράψατε Αζναβούρ. Όχι. Κάνω μια φοβερή εκπομπή, κυρία Δημαρές. Πρέπει να σας πω. Κάτσε σας πω λίγο. Κάτσε, έχω, έχεις χαιρετίσματα. Κάτσε λίγο απέναντι, παιδί μου. Κάτσε λίγο. Με τα μαύρα σαν εφιάλτης μπήκες μέσα.
1: Μπλε σκούρα φοράω.
0: Α, μπλε σκούρα είναι. Μοιάζουν τα μπλε σκούρα με τα μαύρα. Λοιπόν, βγαίνοντας από ένα κατάστημα στη Φράγκον, σε ποιον πάνω έπεσα, δεν ξέρω αν άκουγες.
1: Πες μου.
0: Στον Άκη.
1: Άκης.
0: Το Σεξ Λόγλου. Χαιρετίσματα.
1: Χαιρετίσματα.
0: ΣΥΡΙΖΑ ο Άκης, κοντά στο επιτελείο του Τσίπρα, εξαιρετικό παιδί.
1: Όχι ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα λες ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, όχι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ελλάς θα λες.
0: Ελλάς. Λοιπόν, είναι ο επικεφαλής του ραδιοφώνου Μήνυμα, το οποίο ήταν πριν από τον Στάτη.
1: Του οποίου είμαστε διάδοχοι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Διάδοχη
0: μας ακούει
1: κατάσταση.
0: Και μας συγχαίρει. Παρόλο που έχουμε, ξέρεις, διαφορετικό τρόπο σκέψη με τον Άκη.
1: Πολύ.
0: Το χάρηκα πάρα πολύ γιατί είναι εξαιρετικό παιδί. Ναι. Και μου άρεσε γιατί υπάρχουν, έλεγα στην εισαγωγή της εκπομπής, υπάρχουν ευτυχώς ακομπλεξάριστοι, οι οποίοι είναι παιδί μου στον δρόμο, θα σου πούνε μπράβο για την προσπάθεια, μπράβο για το.
1: Ακόμη και δεν συμφωνούν.
0: Ναι, ακόμη και δεν συμφωνούν. Ναι,
1: αυτά είναι τα ωραία.
0: Και μου άρεσε.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Στην αίθουσα σύνταξης δουλεύετε όλοι, μόλις μπαίνω στο στούντιο αρχίζετε και
1: όλοι
0: παίζετε...
1: καθόμαστε, πίνουμε καφέ και με το που βγαίνεις έξω αρχίζουμε το πληκτρολόγιο.
0: Μήπως παίζετε Σανταλίνα Μανταλίνα? Ξέρεις τι είναι Σανταλίνα Μανταλίνα?
1: Φυσικά ξέρω, αλλά
0: αλήθεια.
1: Πού το θυμήθηκες αυτό?
0: Στην αίθουσα με τόσο μεγάλο διάδρομο, τι έπαιξε. Παίρνει φορά χρόνια.
1: Συγγνώμη, Τσανταλίνα Μανταλίνα, να παίξουμε στην ηλικία μας. Η μισή δεν θα μπορούμε να σηκωθούμε μετά.
0: Σωστό, ορθοπαιδικό θα χρειαστούμε. Έχουμε τον Άδωνη, ρε φίλε, δεν
1: τα έχει λύσει τα ζητήματα.
0: Όχι, αλλά έχει βοηθήσει στην αναβάθμιση
1: πλήρω. Πλάκα, μην το γελάς, ότι έχουν στρώσει κάποια πράγματα. Έχουν στρώσει.
0: Τα λέγαμε νωρίτερα, μάλλον δεν
1: σήμερα για το. Για το νοσοκομείο Νίκαια στην Αθήνα, που είναι πάρα πολύ μεγάλο νοσοκομείο.
0: Εκεί που είναι ο διευθυντής, ο μεγάλος, ο Παναγιώτης.
1: Έριξε την αναμονή στα επίγοντα στις 2,5 ώρες.
0: Πόσο ήταν, ξέρουμε?
1: Φαντάζομαι ότι στόχος είναι γενικά οι αναμονές στα επίγοντα να πάνε στις 4 ώρες.
0: 4, το ξέρω, ναι.
1: Στο νοσοκομείο Νίκαιας το κάναν στις 2,5 ώρες.
0: Εκεί δεν είναι που είναι και ο άλλος ο Φλούδας που φώναζε εκεί με την Παλαιστίνη.
1: Ο Ζιαζιάς,
0: ναι,
1: ο Παπα-Νικολάου, ναι,
0: όλος
1: εκεί.
0: Ο πυρήνας των αντιεξουσιαστών.
1: Αυτοί φωνάζουν, οι άλλοι δουλεύουν όμως και προφανώς.
0: Και μπράβο που δουλεύουν. Κάτσε να ανεβάσω ενέργεια. Ενρίκο Μασίας ήταν ο προηγούμενος. Όχι ο Αζναβούρ. Πούστε καρεκλάδες, χορεύτε τώρα.

Παλιά όταν είχα λεφτά, με το φίλο μου τον Καραγίδη πίναμε ζακάπα. Τώρα πίνουμε φτωχικό άπερολ. Γυναικείο ποτό, αλλά ωραίο για το καλοκαίρι. Δεν έχετε να πείτε, δεν σας είπα τίποτε πολιτικό ακόμη.

Αλέξανδρε, δεν το βάζω ρε φίλε, είναι πολύ βαρύ τώρα το Μελίσσα. Ω Λίζα, ω Μελίσσα. Ε, είναι πολύ ερωτιάρικο το βράδυ. Θα πω το Ρέπιτς να το βάλει. Τον βελτιώνω σιγά σιγά.

Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε λίγο. Είμαστε και σε μια ηλικία, πρέπει να είμαστε και σοβαροί κατά διαστήματα. Λοιπόν, προβλήματα στην Τριανδρία παραμένει όπως ήταν νωρίτερα. Στο 424 κλασικά καθυστερήσεις αρκετές. Βλέπω πρόβλημα Μοναστηρίου λίγο πριν τον κόμβο του Κορδελιού. Αρκετά αυτοκίνητα πάνω στον ανισόπεδο της Σταυρούπολης με την Λαγκαδά. Εργασίες έχουμε λίγο πριν το καλοχώρι στην Εθνική Δεξιότητα με τη Βροχούλα, άμα θα συνεχίσουν οι άνθρωποι ή αν θα σταματιάσουν. Ματούλα, φιλιά πολλά. Βρέχει, πού βρέχει, για γράψτε. Ματούλα λέει στα Διαβατά βρέχει. Ο Νικόλας λέει ο Στέφανος θα πάρει μαζί και την Τζάκρη. Δεν ξέρω ρε φίλε, λες να πάνε μαζί πακέτο. Έστειλε πρώτα την Τζάκρη, άρχισε να τζακρίζει και τους λυπήθηκε ο Ανδρουλάκης, λέει λάτε και δυο μαζί πακέτο. Why not? Στο πανόραμα μου γράφει Μαριό εδώ ήδη βρέχει. Κορδελιό βρέχει.

μετά από αυτό το εξαιρετικό τραγούδι. Σας έχω μια πάρα πολύ ωραία, για μένα δηλαδή, έκπληξη. Για μένα πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω για εσάς πώς θα φανεί. Ακούμε το τραγούδι, 2-3 διαφημίσεις και βάζω την έκπληξη. Στο τέλος είναι η έκπληξη.

0: Ήρθε ο Γαβρίλος, μας πάει λίγο το νήστρο που είχαμε εδώ, γιατί έχει να μας πει πραγματάκια. Ο καιρός αγρίεψε έξω. Για πες, Γαβρίλο, τι γίνεται.
1: Αγρίεψε ο καιρός, φυσάει, έντονα φυσάει, και γι' αυτό το λόγο είχαμε τουλάχιστον δύο πτώσεις δέντρων. Η μία ήταν αυτή που αναφέρατε κι εσείς νωρίτερα από τον ακροατή, κοντά στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών, έξω από τη Γέφυρα συγκεκριμένα, από την περιοχή Γέφυρα. Και η άλλη είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Σταυρούπολης συγκεκριμένα, στην Οδό Αραπίτσης Ναούσης. Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, είναι συνεργεία κλιμάκια της πυροσβεστικής στα σημεία για τις κοπές των δέντρων φυσικά. Ελπίζουμε να μην έχουμε πιο έντονα περιστατικά.
0: Μάλιστα, Γαβρίλ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πλάνο συνεχίζεται κανονικά, 2-3 διαφημισούλες και μετά στο τέλος αυτού που θα ακούσετε είναι η ευχάριστη για εμένα προσωπικά, για εμάς έκπληξη, λέμε.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
3: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatics 50 με ζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβέζ νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.
5: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου!
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» Μόρεντ σου έλεγα!
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Ρενό και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Ρενό και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
14: Είναι δημοσιογράφος, συνάδελφος και φίλος και τον κάλεσα μήπως και μπορείς να μου δώσει μια εξήγηση για όλο αυτό το πράγμα. Γεια σου, Δημήτρη.
15: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι καλό το πλάνο γιατί είμαι λίγο τη τηλεόραση και επειδή...
14: Είναι μια χαρά το πλάνο. Αν το σφίξουν και λίγο εδώ οι δικοί μας τεχνικοί θα είναι τέλειο. Είναι μια χαρά.
15: Είναι δικό μου το πρόβλημα γιατί δεν ήμουν σε χώρο που θα μου επέτρεπε καλύτερη σύνδεση.
14: Είσαι εξαιρετικό. Ας ξεχάσουμε το πλάνο. Πάμε στην ουσία. Ωραία. Αυτό που είπε η κυρία Καριστιανού προσωπικά με τρομάζει, Δημήτρη.
15: Πριν πάω εκεί, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον προηγούμενο καλεσμένο σου. Αυτό είναι το Πασόκ το οποίο θεωρώ ότι χρειάζεται ο τόπος στα μάτια.
14: Μην με δυσκολεύεις τώρα, γιατί πραγματικά προσπάθησα να είμαι συγκρατημένος. Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Σακελίων δεν είναι το Πασόκ που χρειαζόμαστε, είναι το είδος του πολιτικού που χρειαζόμαστε σε όλα τα κόμματα. Πάμε παρακάτω.
15: Ακόμη πιο σωστά. Ναι, μου άρεσε εξαιρετικά, μιλήθιος, επί της ουσίας κλπ. Ίσως επειδή δει και έχει άλλες προσλαμβάνουσες από δικούς μας οι οποίοι είναι παιδιά κομματικού σωλήνα και δεν έχουν καταλάβει ότι η κοινωνία έχει άλλες ανάγκες.
14: Ξέρεις, και ο κύριος Σακελίων είναι από τα μικράτα του στο Πασόκ. Αυτό δεν τον αλωτρίωσε καθόλου. Και ούτε
15: ναι,
14: τον...
15: αλλά φαντάζομαι ότι ασχολήθηκε παράλληλα και με σπουδές σε με άλλα σημαντικά πράγματα και όχι μόνο με το Πασόκ.
14: Σωστά.
15: Αυτή είναι η διαφορά των παιδιών του κομματικού σωλήνα. Τώρα, βέβαια, η κυρία Καριστιανού, ας μου επιτραπεί μου όλο σεβασμό και τη συμπάθεια, δεν είναι το πρόσωπο, αγαπητέ μου Σταμάτη, μετά από 40 χρόνια δημοσιογραφίας, το οποίο θα εμπιστευτώ για τα γεωστρατηγικά της χώρας μας. Όχι απαξιωτικά, αλλά δεν θεωρώ ότι έχει οριμάσει τόσο πολύ πολιτικά, ώστε η άποψή της για τέτοια ζητήματα, μείζωνα ζητήματα, που είναι άποψη μιας γυναίκας και ενός αυγερινού. Δεν ξέρω τι άλλο έχουν εκεί στον χώρο, αυτό στην Ελπίδα όπως λέγεται. Δεν ξέρω πόσοι συμμετέχουν στο να καθορίσουν στρατηγική και να αναλύσουν τα δεδομένα. Η Μαρία Καριστιανού λοιπόν δεν είναι το πρόσωπο του οποίου την άποψη θα ελάβανα τόσο σοβαρά όταν μιλάμε για τόσο μεγάλες αποφάσεις της Ευρώπης, μέρος της οποίας είμαστε, απέναντι σε μια εισβολή η οποία έγινε όταν η δική μας χώρα, γενικότερα η Ελλάδα, έχει δοκιμαστεί από εισβολές. Το λέω για να το έχει κατά νου η κυρία Καριστιανού.
14: Ναι, αλλά ξέρεις, εκφράζει ένα κομμάτι της κοινωνίας με συγκινησιακά χαρακτηριστικά και αυτό που λέει είναι κόντρα και στη λογική μας και στην ιστορία μας. Με ποιο τρόπο, δηλαδή με πόση ευκολία μπορεί μια γυναίκα η οποία προέρχεται έτσι από μια κοινωνική ζήμωση να λέει κάτι τέτοιο. Σημαίνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που ενδεχομένως το πιστεύει.
15: Αυτό το κομμάτι της κοινωνίας πάντοτε υπήρξε. Θα ήθελα να σου πω ότι ένας μεγάλος Έλληνας, ο Ελευθέρως Βενιζέλος, κατηγορήθηκε εκ των υστέρων για τη συμμετοχή της χώρας μας στην εκστρατεία της Κριμαίας. Αλλά είχε πάρει μέρος τότε η χώρα μας στην εκστρατεία της Κριμαίας, γιατί είχε την δέσμευση των Γάλλων, της Γαλλίας, θα μας βοηθήσει στα γεγονότα της Μικρασιατικής, ό,τι ακολούθησε μετά μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή. Οι σχεδιασμοί λοιπόν δεν κρίνονται εκ των υστέρων πάντα και μόνον. Είναι άλλο πράγμα να κρίνω συμμαχία της υπέρων της χώρας μου και να πάρω ενεργά ή περίπου ενεργά μέρος, και άλλο μετά την εξέλιξη, και εγώ είμαι θυμωμένος σήμερα με τον Ζελένσκι προσωπικά, πρέπει να σου πω, στα μάτια, και πολύ δε περισσότερο μετά από το περιστατικό στη Λευκάδα, για το οποίο ακόμη δεν μας έδωσαν εξηγήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η επιλογή της χώρας να συστρατευτεί απέναντι σε μια εισβολή μιας μεγάλης δύναμης, η οποία απειλεί σήμερα και χώρες φιλελληνικές όπως η Σουηδία, η Φιλανδία και άλλες.
14: Και όλη την Ευρώπη. Είπε ότι οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι.
15: Βεβαίως. Γιατί μετά, αν θα χρειαζόμασταν, δεν θα είχαμε το δικαίωμα να το ζητήσουμε, ασχέτως αν θα μας εδίδεται ή όχι η βοήθεια. Πάντως στην Ελλάδα, όσες φορές πήραμε μέρος και πήραμε το μέρος των νικητών, μάλλον κερδισμένοι βγήκαμε στα μάτια. Για όποιον ξέρει ιστορία.
14: Όλες τις φορές. Όχι κάποιες φορές. Όλες τις φορές.
15: Για να αφήσω και κάποιες άκρες, ενδεχομένως να μην θεωρηθεί ότι τα πάντα τα βλέπουμε με απόλυτο τρόπο. Οπότε η κυρία Καριστιανού ενδεχομένως χρειάζεται να διαβάσει και ιστορία και πολιτική ιστορία και μετά να μιλάει για αυτά. Με αυτό το περισπούδαστο ύφος. Δεν έχω, επαναλαμβάνω, τίποτα απολύτως με την κυρία Καριστιανού. Απλά κάποια ζητήματα μας υπερβαίνουν. Δεν είμαστε όλοι για όλα και δεν είναι όλα για όλους στα μάτια. Δεν είναι παιχνίδι αυτά τα πράγματα. Άκουσα και τον Θανάση τον Αυγερινό σε μια συνέντευξή του, ο οποίος είπε ανάλογα πράγματα για το δημοψήφισμα, τι υποστήριξη Καριστιανού τότε, αν θα έπρεπε να βγούμε ή να μην βγούμε. Εγώ θυμίζω ότι ο φίλος ο Θανάσης, ο συνάδελφος, τότε είχε πάρει το μέρος των τύπων οι οποίοι θα μας έστελναν χρήματα. Αλλά τελικά μάλλον δεν θα μας έστελναν.
14: Μάλιστα.
15: Δεν ξέρω. Ο Λαφαζάνης αυτό μας είπε εδώ ο Κωνστάντους, ως προς τον βγάλαμε, λέει εντάξει, okay, δεν... χρήματα δεν υπήρχαν.
14: Για να το κλείσουμε, και γιατί φαντάζομαι ότι όλοι περιμένουν να σου κάνω αυτή την ερώτηση. Έχουν αρνηθεί στο παρελθόν.
15: Να ρωτήσω συγγνώμη, στα μάτια μου, να ρωτήσω συγγνώμη για ακόμη μια φορά.

0: Το ήξερες, θα το έχεις καταγγείλει στην εκπομπή σου.
1: Ναι, το ότι έχει ακροατήριο λόγω της ανθρωπογεωγραφίας εδώ πάνω στην Βόρεια Ελλάδα, καθώς εδώ ήρθε πάρα πολλοί κόσμος από τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, υπάρχει ακροατήριο.
0: Αυτούς που αδίκως εμείς οι υπόλοιποι ανεχτήκαμε κάποιους να τους αποκαλούν Ρωσοπόντιους.
1: Σωστά, ναι. Αλλά και η πολιτεία για πολλές πολλούς από αυτούς έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα διαχρονικά. Δεν μιλώ για τα τελευταία χρόνια. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχουν δοθεί δάνεια με χαμηλά επιτόκια. Υπήρξε μια, και καλώς υπήρξε μια ανεκτικότητα σε πράγματα τα οποία συνέβαιναν και δεν ήταν και πολύ συμβατά με την λειτουργία της θεσμικής της χώρας μας, πολεοδομικά και άλλα. Καλά κάναμε όμως, τους αφομοιώσαμε, τους φέραμε εδώ. Αυτό το κοινό ωστόσο τίνει ευήκονους στην Καριστιανού και σε κάθε Καριστιανού. Παλιότερα είχαμε άλλον, τώρα έχουμε και την Καριστιανού. Οκ, εντάξει, όλα είναι μέσα στο κόλπο. Αλλά δεν μπορώ να καταγγείλω εδώ σε δοσοληψίες κλπ. Δεν ξέρω τίποτε για να το καταγγείλω. Άμα ήξερα να είσαι βέβαιος ότι θα το καταγγείλα πρώτος. Κάποιοι μήνες βέβαια στο Άγιο Όρος παλαιότερα γινόντουσαν. Αλλά εντάξει.
0: Είμαι σίγουρος ότι το καταγγείλες. Ο Δημήτρης Βενιέρης, διευθυντής του Status FM 107,7. Διαδικτυακά σας προκαλώ να τον ακούτε όσοι βρίσκεστε στην Αττική και δεν πιάνετε στα FM τον σταθμό του. Αν μου επιτρέπετε δηλαδή, η άποψή μου είναι ότι κάνει την καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή στην Ελλάδα. Γεια σου Δημήτρη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά στα μάτια μου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. And they started packing.
2: They left before the sun. Επειδή δεν μας τα λέτε εσείς, να μας τα λένε οι Αθηναίοι, ότι κάνουμε την καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή. Ουδής προφήτης, λέει στον τόπο του. Βέβαια, άμα την έκανα στην Αθήνα, οι Θεσσαλονικοί θα λέγανε τι καλή εκπομπή που κάνει. Πώς λέγατε για τον Τράγκα παλιά. They drank up the wine and they got to talking. Βρέχει για τα καλά και βρέχει παντού. Και στην Τούμπα βρέχει, και στο Ρεόγκαστρο βρέχει, και στα Διαβατά βρέχει. Ένα τουριστικό λεωφορείο έμεινε, λέει, στο φανάρι των φυλακών που στρίβει δεξιά από Γενιτσά προς Θεσσαλονίκη. Έχει μείνει στη δεξιά πλευρά λεωφορείο τουριστικό. Θα δημιουργήσει πρόβλημα. Γεια σου ρε Πέτρο, τώρα το είδα, δεν προλαβαίνω να το μεταδώσω. Είδες Πέτρο τι λένε οι Αθηναίοι, έτσι. Κάνουμε γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Την κάνουμε μαζί με εσάς, ακροάτριες και ακροατές. Το είπα, είτε μας συμπαθείτε, είτε μας αντιπαθείτε. Ποιος είναι, το παρακαλώ?
3: Έλα, αγόρι μου, ο Γιάννης είμαι.
2: Παρακαλώ.
3: Εχθές ο Τάσος, ο Αρνιακός, τον Αντένα, είπε ότι θα έχουμε καταιγίδες για το μεσημέρι και μετά.
2: Ωραία, οπότε...
3: Το ίδιο επιβεβαίωσε προλίγου και η Σούζη στο Sky.
2: Καλά τα λέει η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη μου, από το πρωί θα πέσει νερό. Μπόλικο νερό. Κρίμα ρε φίλε, είναι και κάμπριο το σμαρτάκι. Πότε θα ανοίξουμε τους ουρανούς.

πυκνώνουν οι φωνούλες σας, βλέπω εδώ στο Viber. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, σπρώχνετε. Μάλλον δεν γουστάρετε να κάνω εκπομπές, με θέλετε αλλού. Ό,τι θέλετε θα το βρείτε στα καταστήματα Μαρμαρίδη και στο ηλεκτρονικό κατάστημα epipla.gr. Ό,τι χρειαστείτε για το σπίτι θα το βρείτε, γιατί υπάρχουν πάμπολες επιλογές και τα προϊόντα, οι τιμές, η εξυπηρέτηση είναι value for money.

Α, γέλατε λίγο τώρα που το θυμήθηκα. Νωρίτερα μιλούσα με τους ανθρώπους της Ματήρια. Η Ματήρια είναι μια εξαιρετική εταιρεία εδώ στα δυτικά της πόλης και όχι μόνο εκεί. Εξαιρετική εταιρεία. Θα έχουμε μια συνεργάτη και αλλιώς είναι συνεργάτης. Όλοι όσοι διαφημίζονται προβάλλονται από τον Status FM.

Είναι μόνιμοι συνεργαζόμενοι μαζί μας, γιατί κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για κάθε επιχείρηση. Μικρή, μεσαία, μεγάλη, σας θεωρούμε συνεργάτες μας και πραγματικά και εμείς αγχωνόμαστε να πάει καλά κάθε μας συνεργασία. Είτε είναι μικρή, είτε είναι μεσαία, είτε είναι μεγάλη. Και το βλέπετε, το ακούτε, το παρακολουθείτε. Μου λέγανε λοιπόν οι άνθρωποι εκεί από τη Ματήρια ότι δόξα τω Θεώ πάει καλά η δουλειά, δεν βρίσκουν προσωπικό. Για ακόμη μια φορά δηλαδή άκουσα τα ίδια παράπονα από μια σοβαρή εταιρεία. Λοιπόν, τι μου είπαν, σας το λέω. Γαβρίλα, άκου το και εσύ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Χρειάζονται ανθρώπους για την αποθήκη και χρειάζονται και οδηγό ή οδηγούς οι οποίοι να έχουν δίπλωμα τουλάχιστον τρίτης κατηγορίας. Επαναλαμβάνω, στην εταιρεία Ματήρια. Πριν από 2 ώρες μιλούσα με τους ανθρώπους εκεί και μου είπαν: Δημήτρη, εντάξει, οκ, okay, μια χαρά, είπαμε τα νέα μας, τα διάφορα. Και μου είπαν: σε παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, δεν βρίσκουμε προσωπικό. Ψάχνουμε εργαζόμενους και δεν βρίσκουμε. Λοιπόν, χρειάζονται κόσμο για την αποθήκη, αλλά θέλουν και οδηγούς με δίπλωμα τρίτης κατηγορίας. Αν κάποιοι από εσάς ενδιαφέρεστε, καλέστε έξω στον Γαβρίλ. Ο Γαβρίλ θα φροντίσει τα στοιχεία να τα κρατήσει, δεν τα πατάξουμε. Και ευχόμαστε, γιατί όχι, να βρείτε δουλειά. Έτσι κι αλλιώς η ανεργία είναι χαμηλά. Υπάρχει γκρίνια, υπάρχει μύρλα, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν. Όπως είπε ο Νιφούδης, ο καλός μου φίλος, πλέον φανατικός του Τσίπρα, παλαιότερα σχεδόν υβριστής του. Μέχρι τις 15 του μήνα, λέει, οι εργαζόμενοι μου έχουν χρήματα, μετά τρώνε μακαρόνια. Δουλειές είναι πως υπάρχουν, προσφέρονται θέσεις εργασίας και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Επιλέγω να κλείσω με το ίδιο τραγούδι με το οποίο ξεκίνησα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, ένα ρεμίξ αγαπημένο μου. Το βάζω στο αυτοκίνητο όταν δεν θέλω να ακούω εδώ τρελά και παλαβά πράγματα. Καλή συνέχεια, εν κινήσει εδώ, παρακολουθούν οτιδήποτε συμβαίνει στους δρόμους. Θα είναι χρήσιμος οδηγός, όπως είναι κάθε απόγευμα, για όλες και όλους σας. Να είστε καλά, την υγεία σας πάνω απ' όλα και αισιοδοξία.

0: Σταθμός στους 107.7.
1: Η Συμβουλή Ευεξίας της ημέρας από το Φυσικοθεραπευτήριο Κινεσιοθέραπη. Τι κρίμα, τόσο σκόπος χαμένος επειδή δεν φύλαξες τον θησαυρό σου. Ο πραγματικός θησαυρός δεν είναι κάτι που βρίσκεται εκεί έξω περιμένοντας να ανακαλυφθεί, αλλά η ίδια η ουσία που κουβαλάμε μέσα μας. Η ψυχική μας αντοχή, η αυθεντικότητα και η μοναδική μας ματιά στον κόσμο. Συχνά, παρασυρμένοι από τους ρυθμούς της καθημερινότητας, αφήνουμε τα τείχη μας αφύλακτα, επιτρέποντας την κούραση και στις ξένες προσδοκίες να σπαταλήσουν τα αποθέματά μας. Η αυτοφροντίδα λοιπόν δεν είναι πολυτέλεια, ούτε εγωισμός. Είναι η ιερή υποχρέωση να γίνουμε η φρουρή του εαυτού μας. Είναι το όχι που βάζει όρια, η παύση που επιτρέπει στην ανάσα να ηρεμήσει και η τρυφερότητα με την οποία αγκαλιάζουμε τις ρογμές μας, γνωρίζοντας πως μόνο αν ο δικός μας ναός είναι ακέραιος, μπορούμε να προσφέρουμε φως και στους γύρω μας. Ο θησαυρός σου δεν χάνεται ποτέ οριστικά. Απλώς μερικές φορές σκεπάζεται από τη σκόνη της αμέλειας. Με λίγη φροντίδα, η λάμψη του επιστρέφει αμέσως. Ακολουθήστε μας στα social media και στο kinesiotherapy.gr για να γίνετε stronger than I was μαζί μας.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Άλλαξε το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη σε εξέλιξη βροχόπτωση στο κέντρο της πόλης, πτώσεις δέντρων λόγω των δυνατών ανέμων κοντά στη γέφυρα του Δήμου Χαλκιδόνας και στη Σταυρούπολη, κλιμάκια της πυροσβεστικής στα δύο σημεία. Στη Σόφια, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Βούλγαρο ομόλογό του Ρούμεν Ράντεφ. Σε δηλώσεις του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην περαιτέρω ευάθυνση των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων με έμφαση στην ενέργεια, τις μεταφορές, τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων και την άμυνα, αλλά και στις κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια έως το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και στην ανάγκη επίτευξης μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συμφωνία για τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων τόσο για τον ποταμό Άρδα όσο και τον Εύρο και για τον Έστω. Στα εγγένεια της πνευμονολογικής κλινικής 20 κλινών στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο παρέστη ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κυβέρνηση που να έχει υποστηρίξει περισσότερο αυτό το νοσοκομείο και υπουργός που να έχει υποστηρίξει περισσότερο αυτό το νοσοκομείο δεν υπάρχει. Και το λέμε με υπερηφάνεια. Δεν αισθάνομαι ότι κάνω καμία χάρη σε κανέναν. Αυτό το νοσοκομείο, συγκεκριμένα το Ιπποκράτειο, είναι η καρδιά του ΕΣΥ Θεσσαλονίκης, ανέφερε ο Υπουργός. Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και Δομές Υγείας στον Εύρο, η επόμενη σταθμή του Άδωνη Γεωργιάδη στη Βόρεια Ελλάδα. Με τριήμερες εκδηλώσεις στα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά στις 12 Ιουνίου το πρωί, δημαρχείο, αναψυκτήρια, συναυλιακός χώρος και χώροι ήπιας φιλοξενίας στο πάρκο, θα δημιουργηθούν τρεις πλατείες, η πλατεία μνήμης, η πλατεία θεάματος και η πλατεία παιχνιδιού, με Στέλιο Ρόκο, Μαρσό και αδερφούς Τσαχουρίδη εορταστικές συναυλίες, μεγάλο πικνίκ με 2.500 μερίδες φαγητού που θα μοιραστούν από τον Δήμο, θα περιμένουν το συγκεκριμένο τριήμερο τους επισκέπτες. Τεχνικό πρόβλημα σημειώθηκε χθες στο σιδηροδρομικό δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Φλόρινα που επανεκκίνησε το περασμένο Σάββατο μετά από 3 και πλέον χρόνια αναμονής. Συγκεκριμένα υπήρξε τεχνικό ζήτημα στην προθέρμανση του τρένου που προκάλεσε πρόβλημα στον κλιματισμό με αποτέλεσμα να ακυρωθούν τα δύο πρωινά δρομολόγια. Στη συνέχεια το πρόβλημα επιλύθηκε και τα απογευματινά δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Αποφασισμένες ήταν 72 γυναίκες οι οποίες παρουσιάστηκαν το πρωί στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία προκειμένου να υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον στρατό. Πρόκειται για τις πρώτες γυναίκες οι οποίες πήραν την απόφαση και παρουσιάστηκαν στον ελληνικό στρατό. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κλίμα νέας αβεβαιότητας και με την ένταση να αναζωπυρώνεται τόσο στον Περσικό κόλπο όσο και στον Λίβανο, εξελίσσονται οι τελευταίες ώρες οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και συνέχιση των διπλωματικών επαφών.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Έθριος, με τοπικές νεφώσεις για αύριο, ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 24, στην Κατερίνη στους 26, στο Κλική στους 27, στις Έρες και στη Βέρεια στους 29 και στα Γιαννιτσά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
12: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
13: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
14: Μαμά, βαριέμαι!
15: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως 6 Δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme Sports και υπασία. Escape Rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
8: σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές, συμβολίζουν αξίες και ιδανικά, υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
9: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

ή το κάνουμε επίτηδες για να σας κρατήσουμε και λίγο έτσι. Στον καθημερινό κίνηση βρίσκεστε στον στάτους 107 και 7. Την καλησπέρα μας και την παράκλησή μας να προσέχουμε στους δρόμους. Αλλού βρέχει λίγο, αλλού πολύ, αλλού πάρα πολύ. Το ίδιο ισχύει και με τον άνεμο, ειδικά σε όσους κινούνται σε ανοιχτό αυτοκινητόδρομο. Ο πλάγιος άνεμος, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι ό,τι χειρότερο εάν δεν έχουμε το νου μας συνεχώς, και θα παρακαλούσαμε ιδιαίτερα τους συναδέλφους των δύο τροχών για αυξημένη προσοχή. Κατά τα άλλα είμαστε εδώ με διάφορα θέματα. Ο Σωτήρης ο Βουτσελάς είναι στην Αθήνα για την παρουσίαση του Renault 4, ενός από τα πλέον εμβληματικά μοντέλα για το πρώτο, στο πρώτο αναφερόμαστε. Θα μιλήσουμε μαζί του, θα θυμηθούμε λίγο το πρώτο τεσάρι, κυρίως όμως το καινούργιο. Ο Τριαντάφυλλος Τσουλφάς είναι στην παρέα σας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, οπότε μπορούμε να ξεκινάμε.

42 χρόνια πριν, παρακαλώ, σαν σήμερα, στα 1984, ο Bruce Springsteen κυκλοφορεί το 7ο στούντιο LP του.

του LP I'm Born in USA και βεβαίως Glory Days, ημέρες δόξας, όταν αναφερόμαστε ιδιαίτερα σε παιδικά και σχολικά χρόνια, ήταν ημέρες δόξας.

0: Η μέρα δόξας και η σημερινή.
1: Ω, μάλιστα.
0: Θα ξεκινήσω από ανατολικά.
1: Μήπως σου πω όχι.
0: Λιβαδάκι, Ρίσιο, Πλαγιάρη, Σουρωτία για Παρασκευή εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή ρίχνει πάρα πολύ νερό και από τους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα. Να πούμε ότι στο ύψος του Ρισίου έχουμε πάρα πολύ μποτιλιάρισμα, να έχουν λίγο το νου τους οι φίλοι οδηγοί. Στην Μουδανιών τώρα το πρόβλημα ξεκινάει από το ύψος της Waterland, φτάνει, κορυφώνεται στο ύψος του Κόσμος.
1: Μέτωπο
0: πάντα προς Θεσσαλονίκη. Οπότε έχουμε και εκεί λίγο το νου μας. Και στο αντίθετο ρεύμα έχει αρκετή κίνηση, αλλά όχι τόσο. Στον περιφερειακό τώρα γίνεται για ακόμη ένα απόγευμα πανικός. Το πρόβλημα δυτικά ξεκινάει από Πανόραμα, φτάνει μέχρι Κεσικές, ανοίγει λίγο εκεί στη στροφή για Ρετζίκη και ξανακλίνει ένα μεγάλο κομμάτι μέχρι και το Παπαγεωργίου. Ανατολικά από Ευκαρπία μέχρι και λίγο πριν τα Κωνσταντινουπολίτικα έχουμε αυτοκίνητο. Οπότε και εκεί δυσκολεύει η κατάσταση. Πρόβλημα έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, από το ξεκίνημά της μέχρι και το Ιπποκράτιο, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία στο κέντρο και οι δύο κατευθύνσεις, με σημείο το οποίο μποτιλιαρίζεται αυτή την ώρα τα πανεπιστήμια και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην Βασιλίσσης Όλγας, δύο κομμάτια, ένα πριν, δηλαδή Εθνικής Αντιστάσεως, από το ύψος του Φίνικα στα μαξοστάσιο του ΟΑΣΤ, σε εκείνο το φανάρι για να μπεις και K12 μποτιλιαρίζονται. Για να φύγεις μετά προς κέντρο από Παλιά Νομαρχία μέχρι και Καλλιδοπούλου, τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών. Στην Τσιμισκή τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα, δηλαδή μετά το Δημαρχείο για να μπεις στο φανάρι και να στρίψεις αριστερά να πας Τσιμισκή είναι κάπως καλύτερα, όχι τρομερά. Παραλιακά τώρα, από το ύψος του Ουάν Σαλόνικα, έρχεσαι εδώ στο λιμάνι
1: από κάτω από το Ουάν, ναι.
0: Ακριβώς, έρχεσαι εδώ κάτω στο λιμάνι σε εμάς με δυσκολία, μέχρι και το ύψος της Αριστοτέλους ανοίγει. Από εκεί και πέρα μέχρι και τη Μεγάλο Αλεξάνδρου στο ύψος του Μακεδονία Παλάς έχουμε πάρα πολύ αυτοκίνητο. Άνοδος και κάθοδος Μίκη Θοδωράκη με προβλήματα, η Μοναστηρίου με προβλήματα, η Εθνικής Αντιστάσεως με προβλήματα. Ένα μικρό κομμάτι από το ύψος στο ύψος μάλλον της Ίνδου κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και εκεί έχουμε προβλήματα. Ένα δεύτερο κομμάτι στην μισό λεπτά και λίγο να το ανοίξω περισσότερο, στην Γοργοποτάμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας εκεί στο ύψος του Μπαρμπαστάθη έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως επίσης και στο ύψος της Ιδενόρ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έχουμε σοβαρό πρόβλημα και εκεί. Το μεγαλύτερο ωστόσο είναι για να φύγεις προς Ιωνία. Και τώρα μας γράφει εδώ και ο Γιάννης ότι στο φανάρι της Ίνδου η ουρά είναι μέχρι το φανάρι της Αγχιάλου, με μέτωπο προς την πόλη έχει και εδώ αρκετή κίνηση.
1: Εκείνο το φανάρι της Ίνδου πόσες φορές έχουμε πει, λέει ο Ντύλη.
0: Πολλές, δηλαδή. Πολλές.

2-3-10-500-13.000, 2-3-11-82-10-50 και στο Viber 6908-357-800. Ελάτε στις γραμμές μας, τα πράγματα είναι δύσκολα έξω. Τα κάνουμε δυσκολότερα και εμείς, διότι είμαστε πολλοί που δεν το έχουμε γενικώς ως οδήγηση. Εάν δεν έχουμε ιδιαίτερο λόγο, καλά θα κάνουμε να μην βγούμε στο δρόμο. Εάν είμαστε ήδη στο δρόμο, ας κάνουμε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους.

0: Καλησπέρα στην γραμμή μας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Πήρα να σας πω συγχαρητήρια για τις εξαιρετικές μουσικές που βάζετε. Η αλήθεια είναι πως είναι εξαιρετικές.
2: Μας δουλεύει κιόλας.
0: Ναι, όχι, δεν είναι αυτό, αλλά...
1: Όχι, αλήθεια, το εννοώ, δηλαδή δεν...
0: Ναι.
1: Τώρα
0: άμα του πεις ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας αρέσουν, καλή συνέχεια θα έχουμε.
1: Θα έχετε απόλυτο δίκιο. Όχι,
0: λέω, ξέρω εγώ τώρα.
1: Βουνό το δίκιο σας, βουνό. Έτσι, έτσι.
0: Βρέχει κάτω σε δωρή.
1: Βρέχει, εδώ είμαστε δίπλα στη θάλασσα. Και λέμε με τον Παντελή, γιατί δεν πήραμε τα μαγιό να φωτίξουμε. Τι εννοείς βρέχει, γιατί εκεί βρέχει.
0: Και βρέχει, σε κάποιες περιοχές βρέχει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε και δυνατούς ανέμους πάλι αναπεριοχές.
1: Εδώ από την άλλη έχουν εξεχηθεί όλοι στην παραλία Τριαντάφυλλε, λέω ότι φίλες, φίλοι ακροατές. Και εγώ με τον Παντελή προσπαθούμε να βγάλουμε καμία φωτογραφία το Ρενό 4. Αλλά λίγο
0: δίπλα
1: δεν μπορεί
0: στην παραλία με τον κόσμο που έχει κατέβει
1: αυτό,
0: για μπάνιο.
1: Αυτό δεν μπορεί, νετάρει ο φακός του ματιού.
0: Ναι.
1: Το προσπαθούμε όμως, το παλεύουμε. Ως καλοί επαγγελματίες που είμαστε, το παλεύουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά
0: ο Παντελής να μην το συζητάμε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ρενό 4.
1: Ρενό 4 Τριαντάφυλλε και ήταν δίπλα, δεν ξέρω αν κατάφερες να δεις τη φωτογραφία που ανέβασα στο Facebook.
0: Όταν ξεκίνησα έτσι να βλέπω, λέω σιγά σιγά θα κατεβάσουν φωτογραφίες τα παιδιά, και έλεγα ρε εσύ, αν ήμουνα στη διοργάνωση θα έβαζα και ένα από τα πρώτα τεσσάρια. Η επόμενη φωτογραφία που ανέβηκε ήταν τα δίπλα.
1: Το οποίο τεσάρι Τριαντάφυλλε, το πρώτο, το παλιό, ήτανε όχι μπιμπελό, όχι σε άριστη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Ήτανε αψεγάδιαστο, δηλαδή έψαξε επιτέλους, έσκυψα από κάτω, έκανα...
0: Τόσο!
1: Ναι, ο επικεφαλής ο δημοσίου σχέδιου μου λέει, τι κάνεις, λέει, ψάχνω να βρω μια σκουριά, ένα τέτοιο, δεν θα βρεις. Πρώτον λέει, γιατί και να είχε... Θα το είχαμε φτιάξει εμείς, δεν θα το είχαμε φέρει έτσι. Αλλά δεύτερο λέει, επειδή κάναμε ακριβώς τη διαδικασία, όταν το βρήκαμε το αυτοκίνητο, θελήσαμε να δούμε και εμείς σε τι κατάσταση είναι, το σηκώσαμε, το κάναμε, το ψάχναμε. Δεν έχει, λέει, τίποτα. Το αυτοκίνητο είναι μπιμπελό και μέσα είχε ένα, όχι, ένα κρασουλί σαλόνι Τριαντάφυλλε, το οποίο ήταν μαμά.
0: Έλα τώρα.
1: Και ήταν επίσης σε τέλεια κατάσταση.
0: Είχε τέτοιο.
1: Ναι.
0: Τότε.
1: Ναι, μου είπα και την ιστορία, αλλά πού το βρήκατε. Λέει, εντάξει, επειδή δεν θέλησαν, λέει, να μαθευτεί πού, πώς, γιατί, γιατί είναι συναισθηματικό το δέσιμο με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
0: Καλά.
1: Ναι, με ελάχιστα χιλιόμετρα. Και σε τέλεια κατάσταση, σε τέλεια πραγματικά Τριαντάφυλλε.
0: Και μιλάμε για 1961, έτσι για να...
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Το συγκεκριμένο ήταν του 64.
0: Ναι, θέλω να πω...
1: το συγκεκριμένο ήταν του 64 μοντέλο. Δηλαδή απίστευτο αυτοκίνητο, απίστευτη κατάσταση.
0: Εκείνη την εποχή και σε τετρακίνητο, ως SUV ας πούμε.
1: Ναι,
0: αν μπορούμε σχηματικά... να το περιγράψουμε, και ανοιχτό και με ανοιχτή οροφή και είχε βγει σε διάφορες
1: με την ανοιχτή οροφή την υφασμάτινη Τριαντάφυλλε, μια που το αναφέρεις, θα έρθει και το καινούριο. Έτσι
0: μέσα.
1: Ακριβώς, ναι, στην έκδοση Καμβά, έτσι θα το ονομάσει. Θα το φέρει και το καινούριο Τριαντάφυλλε με ανοιχτή υφασμάτινη οροφή, η οποία μάλιστα έχει 80 εκατοστά πλάτος και 95 εκατοστά μήκος, δηλαδή ανοίγει σχεδόν όλη η οροφή.
0: Όλη η οροφή, όλος ο ουρανός.
1: Ναι. Οπότε είπαμε όλοι με ένα στόμα, με μια φωνή, ότι αν το πάρεις, θα το πάρεις αυτή την έκδοση.
0: Ναι, τώρα τι.
1: Με την υφασμάτινη ανοιγόμενη οροφή.
0: Βέβαια.
1: Ρωτήσαμε βέβαια, επειδή είναι υφασμάτινη, θόρυβος, ακαμψία, ηλεκτρικό, έχει γίνει, λέει, ειδική μελέτη. και έχει επιλεγεί μία από τις καλύτερες εταιρείες που κάνει τέτοιες υφασμάτινες οροφές, έτσι ώστε να αποφευθούν όλα αυτά.
0: Όλα αυτά
1: δεν, που... δεν το είχανε, δεν ήταν στα αυτοκίνητα που οδηγούμε,
0: ναι,
1: γιατί θα είναι διαθέσιμο σε 3-4 μήνες από τώρα, δηλαδή μετά το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Αλλά πολύ καλά έκαναν στη Ρενό και διατήρησαν και τη συγκεκριμένη έκδοση με αυτή την υφασμάτινη οροφή.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι θα ακολουθήσει το πεντάρι σε επιτυχία. Δεν ξέρω. Έτσι.
1: Το οποίο πεντάρι στην Ευρώπη πηγαίνει εξαιρετικά.
0: Ναι.
1: Και στη χώρα μας επίσης. Αυτό εδώ είναι ένα πεντάρι με λίγο μεγαλύτερες διαστάσεις και μήκος και πλάτος, με αυξημένη απόσταση από το έδαφος.
0: Ναι.
1: Με καλύτερους χώρους και πιο προσανατολισμένο στην άνεση. Mm-hmm. Στέκεται πολύ καλά στον δρόμο τριαντάφυλλα, άλλωστε είναι Ρενό, δεν θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά έχει αυτά ακριβώς που το πεντάρι δεν έχει. Χώρους και περισσότερη άνεση.
0: Χώρους τους οποίους κληρονόμησε. Γιατί και το,
1: ναι, ναι,
0: και το παλιό,
1: και το πρώτο,
0: πρώτο
1: και το τεστάρι, βέβαια.
0: Είχε χώρους μέσα, δεν ήταν...
1: Είχε εξαιρετικούς χώρους. Έτσι. Έτσι. Και βέβαια τέλος του μήνα, αρχές Ιουλίου, που θα υποδεχτούμε το Twingo.
0: Ναι.
1: Αμιγώς ηλεκτρικό.
0: Έτσι. Μέσα και σε
1: αυτό.
0: Πολύ σύντομο διάστημα, ακόμη και αν περιλάβουμε και το πεντάρι, συνεχίζει να είναι σύντομο το χρονικό διάστημα. 5-4 Twingo.
1: Και θα ακολουθήσει και Megane ηλεκτρικό και Scenic ηλεκτρικό. Το Megane υπήρχε, απλώς τώρα θα περάσει στην επόμενη γενιά του. Και το Scenic, το οποίο γίνεται ηλεκτρικό, και η ελληνική αντιπροσωπεία, η ελληνική εισαγωγική θα τα φέρει και τα δύο. Και είναι αυτή η φιλοσοφία της, ότι μοντέλο υπάρχει στην γκάμα της Renault, θα το φέρνουν και, και στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα το οδηγούμε,
0: ναι,
1: δουλεύοντας παράλληλα.
0: Καλά, δεν το οδηγείτε, εννοώ πήγατε μέχρι, ναι, εκεί, ναι.
1: Όχι, το οδηγούμε κιόλας, το οδηγούμε.
0: Ναι,
1: ήταν στη Γλυφάδα και έχουμε φτάσει στο Σούνιο. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε πια. Βγάζουμε και φωτογραφίες, δουλεύουμε παράλληλα.
0: Ναι, ναι.
1: Κοιτάμε αν έχει κόσμο... Και οι ακτοί, μην τα παίρνεις έτσι επιφανειακά τα πράγματα.
0: Όχι για τον κόσμο, εγώ το ξέρω στον,
1: ναι,
0: κόσμο πες.
1: Και όλα αυτά χωρίς να έχουμε πάρει αντιλιακό. Μας καίει ο ήλιος τώρα, 4 η ώρα ντάλα ήλιο, χωρίς αντιλιακό.
0: Θα περίμενα, ναι, να πεις χωρίς να έχουμε πάρει κανένα επίδομα, αλλά εν πάση περιπτώσει...
1: Αυτό ήταν το επίδομα,
0: ναι,
1: αν θυγιεινής και σκληρής εργασία.
0: Αλίμονο.
1: Θα το συζητήσω αύριο. Αλίμονο. Εκεί με τη διεύθυνση και την εργοδοσία του σταθμού αυτό.
0: Μάλιστα. Ενώ, ναι, ενώ τα υπόλοιπα θα τα συζητήσει μαζί μου, γιατί αυτή η χαζομάρα που πάνε να κάνουν με τη φορολογία...
1: Είναι λάθος μεγάλο, μεγάλο.
0: Και δεν καταλαβαίνω
1: αν
0: τους το είπε κάποιος να γίνει ή...
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί το κάνουν τριαντάφυλλα.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω καταλάβει, έτσι, αλλά σίγουρα είναι κίνηση προς τη λάθος κατεύθυνση.
0: Αύριο θα κάνουμε μια συζήτηση και νομίζω ότι,
1: ναι,
0: σιωπηρός, Σωτηρή, έχουν μειώσει την επιδότηση στο πετρέλαιο. Από 20 λεπτά σε 15.
1: Εγώ πάντως που έβαλα την τρίτη πετρέλαιο και είδα και εδώ, είναι στο 1,66 το πετρέλαιο. Και πάνω στην Εθνική Οδό, πρώτη φορά, το είδα σε ίδια τιμή, 1,67, με την τιμή που είχα βάλει στη Θεσσαλονίκη πριν ξεκινήσω την τρίτη,
0: ναι,
1: για να κατέβω,
0: ναι,
1: για Αθήνα.
0: Ναι.
1: Αλλά και εδώ σήμερα 1,66 το είδα.
0: Θα το ρωτήσω να δω εάν ισχύει. Θα τα πούμε.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο
0: να
1: από
0: είστε
1: κοντά,
0: καλά με το καλό
1: να επιστροφή. Γιατί εδώ ο ήλιος καίει και δεν πρέπει να μπούμε λίγο μέσα στο αυτοκίνητο να δροσιστούμε.
0: Κλείσε, θα πάμε σε διαφημιστικό, αλλιώς θα μιλούσαμε.
1: Είναι καθώς θάλασσα, δεν είναι δύσκολα. Δύσκολες συνθήκες, τα ανάλογα επιδόματα να ετοιμαστούν.
2: Πάμε να πάρουμε κανένα παγωτάκι.
1: Ναι, όταν ήθελε παγωτάκι, τι να κάνει, να μην τον δροσίσω λίγο, έτσι θα τον αφήσω. Δεν πρέπει.
0: Ο Παντελής δεν θέλει παγωτάκι, τη Δοβόνη θέλει να αγοράσει, αλλά είναι άλλο,
1: ναι,
0: αυτό. Ναι. Θα τα πούμε.
1: Έτσι.
0: Να είστε
1: καλή
0: καλά.
1: Γεια.
0: Καλησπέρα.
3: Ωραία Ελλάδος. 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
7: Κρουαζιέρα θα σε πάω και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
9: Μη σπαταλάτε το χρόνο σας ψάχνοντας τα κλιματιστικά με τις καλύτερες προδιαγραφές. Τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν την πιστοποίηση Eurovent που αποδεικνύει στην πράξη ότι ο κατασκευαστής παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, διασφαλίζοντας τους τελικούς καταναλωτές για την ποιότητα των κλιματιστικών που αγοράζουν. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης θα αποκτήσετε τα πιστοποιημένα κλιματιστικά Inventor στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
10: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
11: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
12: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
17: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9+3 δώρο 6,99.
17: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
17: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Σαν σήμερα 1983 οι πωλήσεις κυκλοφορούν το Synchronicity. Ίσως το πιο επιτυχημένο LP του συγκροτήματος, από το LP αυτό διαλέγουμε.

τέσσερις εβδομάδες στο νούμερο 1 του Billboard 100, όπως στο νούμερο 1 μένει ο Status 107 και 7 στις προτιμήσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και ανταποδίδουμε.

Στο δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εγκίνηση βρίσκεστε ο Λεοντής Μαχαιράς, πλοηγή επιλέγει μουσικές, ο Γαβρίλης Χατζινόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη.

2-3-10-500-13.000, 2-3-11-82-10-50 και βεβαίως στο Viber 69-08-357-800.

0: σε ό,τι αφορά τον καιρό, τα πράγματα στην πόλη έχουν ηρεμήσει, δεν ξέρουμε περιφερειακά τι συμβαίνει. Είμαστε εδώ για να μας ενημερώσετε και να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω γύρω γύρω τι ισχύει, Λεοντή, αν έχει αλλάξει κάτι.
1: Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα.
0: Τίποτα, άρα δεν πάμε πολύ καλά γύρω γύρω από την πόλη.

Διαβάζω από το πρωί μια ανάκληση την οποία κάλεσε και η Citroën και η Opel για κάποια από τα μοντέλα της που παρουσίασαν κάποια προβλήματα και έβλεπα έτσι την έκταση που δώσαν τα διάφορα site. Να πούμε για άλλη μια φορά, το πράγμα έχει αλλάξει εντελώς. Παλιά όταν λέγανε ανάκληση ήταν κάτι που σκεφτόταν ο κόσμος για να κάνει ανάκληση και μήπως δεν είναι καλό και όλο αυτό. Άλλοτε το λέγανε, άλλοτε όχι. Σήμερα είναι τίτλος τιμής για κάποια αυτοκινητομηχανία η οποία κάνει ανάκληση. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθούνται τα αυτοκίνητα και μετά την πώλησή τους, συγκεντρώνονται στοιχεία, συγκεντρώνονται παράπονα από κατόχους, από συνεργεία των αντιπροσωπιών φυσικά, γίνονται εκθέσεις πάρα πολύ τακτικά σχετικά με τα αυτοκίνητα που έχουν βγει πια στην κυκλοφορία και είναι λογικό σε κάποια από τα αυτοκίνητα αυτά, γιατί πάντα είναι, αφορούν οι ανακλήσεις, αφορούν κάποια από τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, δεν είναι στο σύνολό τους, για όνομα του Θεού. Παρακολουθούνται στενά με τακτικότατες εκθέσεις, όπως είπαμε, από πλευράς αντιπροσώπων, και σπέβδει η εταιρεία προκειμένου να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα σε αυτοκίνητο, κυρίως εγκινήσει, ανάλογα βέβαια και με το τι παρουσίασε, προκειμένου να παρέμβει, να ειδοποιηθούν οι κάτοχοι, να πάνε στην αντιπροσωπεία φυσικά χωρίς κανένα έξοδο εκ μέρους του κατόχου, προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη.

και ένα δυο χρηστικά, έτσι μια υπενθύμηση ακόμη για τους περίφημους καθαριστήρες πια. Πολλοί από εμάς από αμέλεια, θα το κάνω σήμερα, αύριο, δεν το κάνουμε εν τέλει. Οι καθαριστήρες μας δεν είναι σε καλή κατάσταση, αφήνουν κενά επάνω στο τζάμι και μπρος και πίσω, γιατί πρέπει να βλέπουμε παντού. Άλλωστε το έχουμε πει πολλές φορές, οι Γάλλοι έχουν ένα ρητό, ας το πούμε έτσι, που λένε ο βολάν λαβή σε λαβή. Όταν είσαι στο τιμόνι, το να βλέπεις ισοδυναμεί με ζωή.

και στα αγωνιστικά αυτοκίνητα, γιατί στο WRC είτε σε τοπικά πρωταθλήματα, θα δείτε ότι μόλις σταματήσει το αυτοκίνητο για σέρβις κάπου, υπάρχουν άτομα που κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά. Με το που θα σταματήσει το αυτοκίνητο, ενώ είναι μέσα στη λάσπη, στη σκόνη, στο χιόνι, οτιδήποτε έχει κινηθεί το αυτοκίνητο, αυτό που κάνουν είναι να καθαρίσουν άψογα τις γυάλινες επιφάνειες του αυτοκίνητου. Ένα έξοδο το οποίο είναι ελάχιστο, ενώ η δουλειά που προσφέρει είναι μεγάλης σημασίας. Να αλλάξουμε λοιπόν καθαριστήρες.

Καλησπέρα και στην Μελίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις άρεσουν οι μουσικές της εκπομπής. Η τσιμισκή είναι πολύ καλύτερη.

0: Και το δεύτερο που θέλουμε να πούμε είναι τώρα που θα επιστρέψουμε στο σπίτι με το καλό, και επειδή αυτό με τα δέντρα κάθε χρόνο, κάθε φορά, μάλλον κάθε χρόνο πολλές φορές, δέντρα που έπεσαν πάνω στα αυτοκίνητα και έγινε ζημία και τρέχουμε μετά, λίγο προσεκτικά εκεί που θα παρκάρουμε. Καλησπέρα στη γραμμή μας.
1: Καλησπέρα. Τώρα τι ξέρουν οι Γάλλοι τώρα. Εμάς μας ενδιαφέρει να είναι η καθαρή οθόνη του κινητού μας.
0: Θα
1: βλέπουμε. Τώρα τον Μπαμπρίζ, τώρα ποιος δίνει τη σημασία τον Μπαμπρίζ. Είναι καθαρή εικόνα η οθόνη του κινητού μας. Να μην έχει τίποτα δαχτυλιές και χάσουμε τίποτα. Εντάξει, άμα είναι αυτό, όλα τα άλλα περισσεύουν τώρα. Τι να συζητάμε τώρα.
0: Σωστό.
1: Για ποιους μιλάμε τώρα.
0: Έτσι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.

Τώρα αυτό που λέμε για το πάρκινγκ, θα μου πείτε τριαντάφυλλε, να μην πω τη λέξη, αλλά χαζομάρες λες. Εδώ γυρνάμε γύρω γύρω από το σπίτι μισή ώρα για να βρούμε αν παρκάρουμε, θα κοιτάμε και μήπως έχει δέντρο εκεί. Έχετε δίκιο, και εγώ μαζί σας, γιατί και εγώ το έχω καθημερινά αυτό.

0: Βέβαια να πέσουμε έτσι σε μπουρίνι, γιατί είναι και η εποχή τους τώρα. Να ανάψουμε και κανένα φως στο αυτοκίνητο, να μας βλέπουν και μπρος και πίσω. Βέβαια από την άλλη ο αντίλογος ίσως είναι πολλά από τα αυτοκίνητά μας δεν έχουν φώτα ή έχουν τα μισά φώτα. Είναι άλλη μια παθογένεια, επίσης δική μας, για δεν μπαίνουμε στον κόπο να αλλάξουμε μια λάμπα. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα φώτα μπορούν και να μας σώσουν ακόμα. Καλησπέρα συγγραμμένος. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε.
1: Με αφορμή τριαντάφυλλα αυτό που λες να ανάψουμε κανένα φως όταν βρέχει έξω. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Συνήθως αυτό που έχω παρατηρήσει εδώ πέρα στην Ελλάδα, είτε δεν ανάβουμε καθόλου φως, mm-hmm. για τον λόγο γιατί λέμε μωρέ, μέρα είναι, mm-hmm. οι περισσότεροι που συναντώ στον δρόμο, είτε όταν βρέχει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ανάβουν τα φώτα της ομίχλης, ειδικά τα πίσω φώτα. Ναι.
0: Το χειρότερο είναι ότι το ξεχνάνε κιόλας. Για μετά λέω, αφού περάσει, ναι. ας πούμε, άντε το άναψε, λέω τώρα εγώ, που μα είναι ακόμα, λάθος επίσης.
1: Ναι, αλλά ακόμα και που το ανάβει, όταν ναι. βρέχει και ειδικά όταν βρέχει έντονα, το φως της ομίχλης, όταν δεν έχει ομίχλη, ναι. για τον πίσω, είναι τόσο ενοχλητικό.
0: Έτσι.
1: Και τόσο δεν,
0: και τόσο σωτήριο παιδιά. Και τόσο σωτήριο όταν έχει ομίχλη πραγματικά.
1: Μπράβο.
0: Άλλωστε αλλά, γι' αυτό είναι.
1: Γιατί το ανάβεις στη βροχή ρε φίλε. Είχα σήμερα έναν μπροστά mm-hmm, μου όπου mm-hmm. έτυχε πολύ στη Μουδανιών. Ήταν ένα καινούργιο, δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν, ένα Hyundai, ένα κάτι,
0: ναι, ναι,
1: ένα SUV, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Το άναβε, μετά από λίγο το ξαναέσβη. Το άναβε, το ξαναέζηνε. Ναι. Και πήγα κοντά του, δηλαδή δίπλα, και του κάνω νόημα, του δείχνω το μάτι και του λέω, με θάμπωσες.
0: Ναι. Ξέρετε,
1: τι, δεν πήρε.
0: Ξέρετε τι συμβαίνει, να σου πω. Καταρχάς δεν ξέρουμε να διαβάζουμε στο ταμπλό ποια ένδειξη είναι ότι έχω αναμένο φως ομίχλης και ποια ένδειξη είναι όταν έχω προβολάκια μπροστά.
1: Εντάξει, τα
0: αυτοκίνητα έχουν στον ίδιο διακόπτη με συνεχόμενη περιστροφική κίνηση προβολάκια ναι. μπροστά και πίσω φως ομίχλης.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν ξέρουμε να διαβάσουμε, να δούμε το ταμπλό μας ότι εδώ ανάβει ένα λαμπάκι. Τι είναι αυτό?
1: Ισχύει αυτό που λες. Ισχύει.
0: Στο να προσπαθούμε να ανάψουμε μπροστά τα προβολάκια, για κάποιο λόγο ανάβουμε και το πίσω και το ξεχνάμε. Το σημαντικό είναι όμως και το δυσάρεστο, αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν ξέρουμε τι δείχνει ο πίνακας οργάνων. Ξέρουμε πολύ καλά τι δείχνει η οθόνη.
1: Ναι. Γιατί όλη την ώρα είμαστε στην οθόνη.
0: Android όχι, και αυτό και μην πω τίποτε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ενδείξει.

0: τις που αφορούν το αυτοκίνητο, όχι, δεν ξέρουμε αν τις διαβάσουν. Δυστυχώς.
1: Και όλο αυτό είναι ενοχλητικό για, το, για τους πίσω. Στη βροχή, παιδιά, θερμή παράκληση. Όσοι ακούτε, δεν ανάβουμε τα πίσω φώτα ομίχλη στη βροχή. Ενοχλεί αφάνταστα. Ενοχλεί αφάνταστα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε.

Αύριο εκεί, λίγο μετά τις 4, με το Σωτήρι το Βουτζαλά, εδώ, να θυμάστε βεβαίως, δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε αν πρόκειται να οδηγήσουμε. Κυρίες και κύριοι, τα σέφη μας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Την κρίσιμη διαδικασία για την συνταγματική αναθεώρηση εκκινεί η κυβερνητική πλειοψηφία καταθέτοντας στη Βουλή ευρεία δέσμη θεσμικών αλλαγών και ζητώντας από το Κοινοβουλευτικό Προεδρείο την άμεση έναρξη των εργασιών. Η Ολομέλη αναμένεται να συνεδριάσει την Τετάρτη ώστε να εγκρίνει την πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, τον αριθμό των μελών που θα την απαρτίζουν και τη διάρκεια των εργασιών. Η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας προβλέπει δίμηνες εντατικές εργασίες που θα ξεκινήσουν άμεσα. Οικογενειακή τραγωδία στα Τρίκαλα, καθώς ηλικιωμένος σκότωσε τον επίσης το ηλικιωμένο αδελφό του με κυνηγητικό όπλο. Ο δράστης υποστηρίζει ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε και δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει. Το θύμα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, αλλά είχε ήδη πεθάνει. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο της τραγωδίας. Τόσεις δέντρων έφερε νωρίτερα η αλλαγή του σκηνικού του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Δέντρα έπεσαν λόγω των δυνατών ανέμων κοντά στη γέφυρα του Δήμου Χαλκιδόνας και στη Σταυρούπολη. Κλιμάκια της πυροσβεστικής έσπευσαν στα δύο σημεία. Στη Σόφια, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Βούλγαρο ομόλογό του Ρούμεν Ράντεφ. Σε δηλώσεις του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων, με έμφαση στην ενέργεια, τις μεταφορές, τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων και την άμυνα, αλλά και στις κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια ως το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Με τριήμερες εκδηλώσεις στα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά στις 12 Ιουνίου το πρωί, Δημαρχείο, Αναψυκτήρια, Συναυλιακός Χώρος και Χώρο Ήπιας Φιλοξενίας στο πάρκο, θα δημιουργηθούν τρεις πλατείες, η Πλατεία Μνήμης, η Πλατεία Θεάματος και η Πλατεία Παιχνιδιού, με Στέλιο Ρόκο, Μαρσό και αδερφούς Τσαχουρίδη, εορταστικές συναυλίες, μεγάλο πικνίκ με 2.500 μερίδες φαγητού που θα μοιραστούν από το Δήμο, θα περιμένουν το συγκεκριμένο τριήμερο τους επισκέπτες. Στη διεθνή επικαιρότητα, τραγωδία στην Κροατία, καθώς 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συντριβή ενός μικρού αεροσκάφους. Κροατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως οι επιχειρήσεις έρευνας βρίσκονται σε εξέλιξη. Διασώστες αναζητούν 2 ακόμη άτομα, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Κροατίας.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Έθριος με τοπικές νεφώσεις για αύριο. Καιρός Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις έως 3 αποφόροι. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 24, στην Κατερίνη στους 26, στο Κλικί στους 27, στη Βέρεια και στις Σέρρες στους 29 και στα Γιαννιτσά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 26 και στα Γραβενά τους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
5: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
4: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
1: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
2: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
1: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
8: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
9: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
10: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
0: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
10: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
13: Πάτερ ημών, εν της φρονής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανόν και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μη σαφή.

0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την μπουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρε Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρε.

0: Το τραγούδι δεν πήγε τυχαία. Χεράτα πλέον, χεράτα λέει, χεράτα. Επιστρέφουν τα μετρητά στην Ευρώπη. Η Σουηδία ήδη φέρνει νομοσχέδιο. Κοίταξε τώρα το τραγούδι, λέει ό,τι λέει αυτή, ό,τι λέει η ΕΚΤΟΥ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άκου να δεις. Τα γύρισε και η τράπεζα, τι να κάνουν. Η Σουηδία λέει οι περισσότερες συναλλαγές να γίνονται με μετρητά. Γιατί έχουν αποκλειστεί, λέει, ψηφιακά αμαία, ηλικιωμένοι, άστεγοι κλπ. Και γυναίκες με, και οι γυναίκες με, την, αυτή, με θύματα εγκληματικότητας.
1: Με ένα κουμπί σε μια στιγμή σ' αφήνουν δίχως.
0: Η Δανία λέει αναλήψεις καταθέσεις πλέον με μετρητά. Η Ολλανδία, οι τράπεζες λέει με νομοσχέδιο, έτσι, οφείλουν να διατηρούν μια βασική υποδομή για ανάληψη και καταθέσεις σε όλη τη χώρα. Και το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τράπεζες λέει δεν επιτρέπεται να κλείνουν υποκαταστήματα που διαχειρίζονται μετρητά χωρίς πρώτα να αντικαταστήσουν τις υπηρεσίες μετρητών. Μόνο μετρητά. Επιστρέφουν τα μετρητά στην Ευρώπη. Τώρα τι λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ναι, που έδινε αγώνα. Ναι, λέει ότι πρέπει να κρατούν μετρητά για την περίπτωση εκτάτων συνδικών. Φυλάει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει τα μετρητά εξασφαλίζουν την ελευθερία και την αυτονομία μας. Ναι. Είναι νόμιμο χρήμα, διασφαλίζουν το απόλυτο, οι συναλλαγές με μετρητά σέβονται το θεμελιώδης δικαίωμα να προστατεύεται το απόλυτο και η ταυτότητα σε οικονομικά θέματα. Ορίστε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι τίποτα κομμουνιστικό, έτσι. Μόνο μετρητά, τελείωσε η Ευρώπη, επιστρέψει στα μετρητά.
1: Τα ροκανίζουν σταδιακά.
0: Πώς σας ξεκίνησε, έτσι, άντε μετρητά, μετρητά.
1: Αλλάζει χέρια ψηφιακά. Το τρώει λίγο λίγο η τράπεζα. Το εξαφανίζει από την αγορά.
0: Και τι, αυτοί οι Βόρειοι, καλοί, που τους έχουμε για καλούς, έτσι. Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Ολλανδία. Α, και το πιο βασικό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μετρητά, μετρητά. Τι νομίζατε, έτσι το βρήκατε το τραγούδι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Χριστός και Απόστολος, Απόστολος Αβδελάς. Στήριγμά του Λεοντής Μαχαιράς.

0: Και δημοσιογραφική κάλυψη ο Γαβρίλης Χατζηνόπουλος. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση, επειδή γίνεται χαμός λόγω της βροχής, μας ματιάξατε. Ξέρω ποιος μας έφαγε, ξέρω ποιος μας έφαγε. Σε εσάς εκεί δεν βρέχει, και εμάς εδώ βρέχει, και σε εσάς εκεί δεν βρέχει, και εμάς εδώ βρέχει. Πάει τη βροχούλα σου. Άμα. Και μόλις προλάβουμε και το πλήγναμε, όχι τίποτα άλλο. Στο 424 γίνεται ένα χαμούλη, στην Νικόπολη ένα χαμούλη, στην εσωτερική περιφερειακή ένα χαμούλη, στην Μίκη Θεοδωράκη Λαγκαδόπουλο στην Τεπίτσα δεν γίνεται ένα χαμούλη, προς ανατολικά μετά τα Πεύκα γίνεται ένα χαμούλη. Πιο αναλυτικά θα σα τα πω στη συνέχεια. Όχι, εγώ λέω τις.
1: Δεν ζήτησα να γεννηθώ.
0: Διεθνής ημέρα κάτι της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Αυτές οι μέρες δεν είναι για διεθνείς, αυτές πρέπει να είναι παγκόσμιες. Εν πάση περιπτώσει, χρόνια πολλά στη Μάρθα. Καμιά Μάρθα, τίποτα. Η γιαγιά τη Μάρθα που κάνει τα σουτζουκάκια στο δρόμο. Δεν την ξέρω.
1: Στείλτε μου λεφτά, όχι επιταγές.
0: Χρόνια πολλά στο Μητροφάνη.
1: Όχι επιταγές. Μπα. Μόνο με
0: στη Μητροφάνα.
1: Φέρτε μου λεφτά.
0: Φάνα, έτσι, γιατί σε βλέπω χαμογελάς. Εγώ είπα για τίποτα για μάνα. Μητροφάνα. Φάνα, φάνα. Άντε. Βρώμικα μυαλά εδώ μέσα. Πού έχω μπλέξει εγώ το αθώο παιδί? Πού έχω μπλέξει? 1878 είσαι, η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία.
1: Μου το χρωστάει αυτό η γη. Θέλω θαυμάσια ζωή.
0: 1942 η πρώτη που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή, οι Πλωτάρχες, ο Καζάκος με τον Κοτούλα.
1: Στείλτε μου λεφτά.
0: Καλά, θα στείλω,
1: μόνο μετρητά.
0: Αυτό είναι.
1: Όχι επιταγές, μόνο μετρητά. Φέρτε μου λεφτά.
0: 1989 στην πλατεία Tiananmen, εκεί το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας δεν καταλαβαίνει και πολλά. Διαδηλώνανε φοιτητές, τους καθάρισε όλους. 1994 σαν σήμερα, δολοφονική απόπειρα των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ Βασίλη Εφρεμίδη, Γιάννη Θεωνά και Μιχάλη Σπυριδάκη. 1996 έχουμε διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αφισβήτηση Τούρκου εκεί σε μια ανατοϊκή άσκηση, αν θυμάμαι καλά, στη Νάπολη. Ένας Τούρκος, πυροβολημένος αυτός, ναι, είχε μαλώσει με τη γυναίκα του, λέει: Γάβδος, λέει, δεν είναι δικιά σας, η Γάβδος είναι γκρίζα ζώνη, δεν την ήθελε τη Γάβδο. Ναι. Και κάναμε διάβημα διαμαρτυρίας.
1: Όλα τα θέλω, φέρτε τα. Φέρτε μου λεφτά, στείλτε μου λεφτά.
0: 1997, δηλαδή την επόμενη χρονιά, με το βραβείο ελληνικής συμφιλίας Υπεκτή, τιμούνται ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών ο Γιώργος Παπανδρέου. Το 2006 σήμερα ο Παπακώστας μαζί με τον Ρετζάι παρήγγειλαν ένα ελικόπτερο να πάει να τους πάρει από τον Κορυδαλό. Συνεπής ο ελικόπτερας πήγε τους πήρε.
1: Μόνο μετρητά, όχι επιταγές, μόνο μετρητά, φέρτε μου λεφτά.
0: Και 2017 επί ΣΥΡΙΖΑ, ακούστε το όμορφο. Η Γενόμπ ΔΕΗ επικροτεί την απόβαση του τραμπολίνο να αποσύρει, να αποσύρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού, να αποσυρθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Ναι, και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση, η Γενόμπ ΔΕΗ τα λέει αυτά, είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων. Το 2017 η Γενόμπ ΔΕΗ έκανε ανακοίνωση. Μόνο με τίτα. Να πω, μην το ξεχάσω γιατί εκτέθηκα εδώ. Είπα ότι το Νάσο ξανά στη βενζίνη δεν το ξαναδούμε. Σε πολλά βενζινικά, όχι σε όλα, σε πολλά είδα ένα 998 σήμερα. Γεννήθηκαν 1944 Λάκης Κομνηνός. Αν ήμασταν τηλεόραση, ξέρετε ποιο τραγούδι θα βάζα για να δείτε τον Κομνηνό. Τώρα τον Κομνηνό, ακούστε τον εδώ.

0: Τώρα που είναι αρχηγός, μη σκεφτείς να βγάλεις διαταγή για λόγου μου.
1: Τι θες να πεις?
0: Δεν σηκώνω προσταγές εγώ από κανέναν.
2: Όπα.
1: Έχω να ορίσω τα καραούλια για απόψε.
0: Λευτέρη. Αποφάσισα να φύγω από κοντά σας. Ίσως έτσι να είναι καλύτερα.
3: 1975 στα σήμερα γεννήθηκε Αντζελίνα Τζολί. Ναι. 1977 ο Διονύσης Χιώτης, ο τερματοφύλακας σε ΑΕΚ, Εθνικό, Προοδευτική, Κέρκυρα από ΕΛ. 1981 ο Γιούρκας Σεϊταρίδης που ξεκίνησε από τον ΠΑΣ Γιάννα, Παναθηναϊκό, Πόρτο, Ατλέτικο, Δυναμό Μόσχας. Χάσαμε το 2001 Ντίνο Ηλιόπουλο. Καλά τώρα, Ντίνος Ηλιόπουλος, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
4: Πες μου μια λέξη.
5: Από εδώ πέρα, ορίστε, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η Βούλα, ο Γρηγόρης, η μητέρα, έτσι υποθέτω, ο πατέρας.
6: Χαίρα πολύ.
5: Χάρηκα πολύ.
6: Ορίστε, περάστε. Καθίστε. Περάστε.
5: Περάστε. Κάτσε, Γρηγόρη, κάτσε.
6: Ο σύζυγός μου και εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι που σας δεχόμαστε στο σπίτι μας. Για το δωράκι.
5: Ναι, πώς.
7: Και εμείς τα ίδια.
8: Ήταν άστρο που δειλά, μοναχό φέγγω
3: πολλά. 2007, Σωτήρη Μουστάκα. Καλά, έχω βάλει ατάκα, ατακάρα Μουστάκα.
9: Να γκρεμιστεί.
10: Το είκα. Και τι θα γίνουν τόσοι ασθενείς?
9: Θα γίνουν καλά.
8: Γλυκό χαράζει, αλλά δεν σε πειράζει.
3: 2008, Νίκος Σεργιανόπουλος που δολοφονήθηκε, γνωστό.
11: Είναι σωστά, λίγη φλόρα για το ρε ματζόρε.
12: Έλα, παιδάκι μου, πήγαινε κάτι δουλειά σου τώρα.
11: Καληνύχτα.
12: Καληνύχτα.

Μωρά. Δεν έχει άλλο από το. Τι βίντεο βρήκανε ο Καραγκιόζης. Νύχτα σημαίνια και κάθε μου γένια. Έπρεπε να βάλω ένα μπουμπού. Μπουμπού. Όταν έρθει το μπουμπού και όταν ζήλευε, εκεί ήταν φανταστικός.

0: νύχτα σημαίνει.
1: Όπα και δεν το πρόσεξα, από φανάρι Αγχιάλου μέσω μοναστηρίου ως τα δικαστήρια είμαι τώρα και μία και μισή ώρα. Μια μισή ώρα από φανάρι Αγχιάλου μέσω μοναστηρίου ως τα δικαστήρια. Μου το έστειλε 5 και 3. 5 και 27 είναι αργά, το είδα. Ας ελπίσω ότι, βοήθησα. Σας έχω και όμορφα σήμερα. Ευχάριστα νέα. Έχω πολλά ευχάριστα νέα, ας πω. Ευχάριστα νέα για ένα από τα πολλά και σημαντικά διατηρητή ακτία της Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία Mason Project δίνει και πάλι ζωή σε ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα.

0: ένα ξεχωριστό διατηρητέο κτίριο της Θεσσαλονίκης παίρνει ξανά ζωή. Το κτίριο, που χτίστηκε το 1926 στη Συμβολή των Οδών Βιλαράκη Καθολικών, χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο το 1984. Ο πολιτικός μηχανικός που ήταν υπεύθυνος για τη μελέτη και την κατασκευή του ήταν ο Ζακ Μοζέ, ο οποίος άφησε τη σφραγίδα του σε πολλά ξεχωριστά κτίρια που δεσπόζουν μέχρι σήμερα στον αστικό ιστό. Ο Ζακ Μοζέ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1900. Κατά την περίοδο της μεγάλης ανασυγκρότησης της πόλης, εργάστηκε στον σχεδιασμό σημαντικών κτιρίων όπως το Ολύμπιον, το Μπόσπορους Παλάς, το Όλυμπος Νάουσα και το οικιστικό συγκρότημα Ουζιέλ. Ύστερα από πολλά χρόνια, το διατηρητέο στη Συμβολή των Οδών Βιλαράκη Καθολικών αναμένεται να ξαναζωντανέψει, χάρη στις προσπάθειες της εταιρείας Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρητέο, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Κατά την αποκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή, με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Μαμά, βαριέμαι!
4: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια.
9: Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Επιμελητήριο Ημαθίας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας με θέμα την παρουσίαση του έργου Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
2: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
12: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
14: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 21 30 278 279.

0: Δύσκολο το απόγευμα για τα κυκλοφοριακά της Θεσσαλονίκης, στα 38 λεπτά μετά τις 5. Στην Μουδανιών ταλαιπωρείστε αυτή την ώρα μέτωπο προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Κόσμος. Δυτικά από τον K12 μέχρι και το ύψος των Σικαιών, ανατολικά από Ευκαρπία μέχρι και Σικές. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα, 39 μετά τις 5 από το ξεκίνημά της μέχρι και το ύψος του Ιπποκρατίου. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Εγνατία, από την Μοναστηρίου, από το ύψος του Αν Σαλόνικα μέχρι και το πέταλο της Αριστοτέλου στην Εγνατία προβλήματα. Στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στην εσωτερική, στο ύψος της Νικόπολης, η παραλιακή από το ύψος επίσης του Αν Σαλόνικα μέχρι και το Λευκό Πύργο με αρκετά αυτοκίνητα. Στα Μάλγαρα, στο ύψος της Χαλάστρας, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και ένα δεύτερο πρόβλημα στο ύψος της Σύνδου, αυτό το οποίο φυσικά επικρατεί από τις 4 και κάτι που βλέπαμε και νωρίτερα. Κατά τα άλλα, στην Εθνική Αντιστάσεω, στο ύψος της Νομαρχίας, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη μέχρι και Καλλιδοπούλου, έχει καλή ροή οχημάτων.
1: Ασφάλειες, θα σας πω μετά. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη, βρίσκεται πάντα δίπλα, συγκυημένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο, αυτό που θέλεις από μια ασφάλεια, αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη, νέα γραφεία ασφάλειας Μαργαριτόπουλου, στην οδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, δίπλα στις Παοκάρες στο γήπεδο, σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο όπου μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλειας οχημάτων, περιουσίας, υγείας, παιδεράς, με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα Ελλάδος προσωπικό. Ενδεικτικά θα σας δώσω σήμερα για το ακίνητό σας που εξασφαλίσατε με πολύ κόπο. Από 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Από 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Για σε σημείωση και αποθήκευσε το τηλέφωνο 2130-278-279. Επαναλαμβάνω, 2130-278-279. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ο φίλος μου, ο Παναγιώτης Μαδέσης, μου έστειλε φώτο το τι συμβαίνει στη γέφυρα στο χωριό. Κάνει κανό. Τι άλλο να σας πω. Ευχαριστώ Παναγιώταρα, να είσαι καλά. Όπως και τον φίλο που μας έστειλε πριν από το φανάρι της Αγχιάλου, λέει, μέχρι τη Μοναστηρίο έκανε μια μισή ώρα. Ο Γιάννης Δυναμούρτου, καλησπέρα από την Ασπρόμαυρη Χαριλάου, Μπαλκονάκι, Τσιπουράκι, παρέα με το γιο και την εκπομπή Ποίηση των FM. Να είσαι καλά, Γιάννη, σε ευχαριστώ. Ο Θόδωρος από τον Ασπρόμαυρο Σταυρό, καλησπέρα Παοκτσάκη μου, να είσαι καλά, την αγάπη μου. Η Ελένη, τι να τα κάνω τα λεφτά, δεν μπορώ να ακούσω Αβδελά. Α, αυτό είναι. Η Ελένη από την Ασπρόμαυρη Νεάπολη, την αγάπη μου.
2: Το παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νύχτα με χίλια βάση.

0: Βγήκαν οι ημερομηνίες για τις συντάξεις, οι πρώτες, ο ΑΕ, ο ΓΑ, ο ΤΑ κλπ. 25 Ιουνίου, άρα 24 Ιουνίου θα είναι μέσα στους λογαριασμούς. Και οι δεύτερες, επειδή πέφτει η Δευτέρα, 29 είναι η Δευτέρα, 26 το βράδυ θα είναι μέσα. Μισθωτών, συντάξεις κλπ. Άντε, σε καλή μεριά.
1: Και εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ. Βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέ, αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ. Βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέ, αδερφέ.

0: Νεύρο, δεν τα είπα, 23-10-500-13-000-23-18-21-050 και βαϊπεράκι 6-908-357-800. Και στο φατσοβιβλίο, Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια Νικούλια γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκια, κάνεις μια αίτηση φιλίας κάτω σημασμένη και από εκεί πέρα τα λέμε.
1: Έξω αστράφτη και βροντά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Έξω έβγαλε ήλιο. Χατζή μου, άσε βροντά. Πάει αυτό. Ήταν πριν. Τώρα έξω έβγαλε ήλιο. Δεν ξέρω και σε ποιες περιοχές, αλλά στο κέντρο έβγαλε ήλιο. Καβρίλα, έτσι δεν είναι.
3: Ναι, ναι.
0: Λέω ότι έτσι δεν είναι. Α, μην νομίζετε λέω ψέματα. Έβγαλε ήλιο.

0: δανειολήπτες με στο νόμο Κατσέλη, ο Άριος Πάγος αποφάσισε η...
1: να κάνω απ' την αρχή.
0: Οι τόκοι θα υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο.
1: Και να πουλιώνω σαν χαρτόνι στη βρόχη που με βαρεθήκες και σ' άλλη αγαπητή.
0: Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι μέχρι τώρα που θα τα πάρουμε πίσω, γιατί και εγώ στο Κατσέλη είμαι.
1: Αχάριστη καρδιά.
0: Στις Κατσέλη, αχάριστη καρδιά.
1: Κι ας ήμουν αγκαλιά να καταλύει.
0: Έκανε παραγγελιά ο Χατζινόπουλος αμέσως, έτσι.
1: Στο αίμα σου το έχεις να σκορπάς.
0: Μια φορά να του χαλάσει χατήρι. Και εδώ ήλιο νωρίτερα έβρεξε η Ελενίτσα από την Νέα Πολή. Να σε καλά, Ελενίτσα.
1: Ήλιο
0: και στην Νέα Πολή.

0: Είναι ώρα, λέει, καλησπέρα στην Αυδελοθύελα. Να είσαι καλά. Ναι, Ανδρέα μου, τέλος, λέει, τα μετρητά στην Ευρώπη. Χεράτα, χεράτα πλέον, χεράτα, χεράτα. Το παράδειγμα, όχι εδώ στην Ελλάδα, δεν βγήκε κάτι καινούριο. Εδώ κάρτα. Αλλά μου κάνει εντύπωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί επειδή πήγανε φίλοι μου εκδρομή κλπ. Πουθενά, πουθενά, ακόμη και 50 λεπτά, όλοι με κάρτα. Και εκεί λένε δεν θα επιτρέπεται να κλείνουν οι τράπεζες υποκαταστήματα που διαχειρίζονται μετρητά χωρίς να τις αντικαταστήσουμε άλλες υπηρεσίες. Πάντως τα μετρητά εδώ που τα λέμε είναι ασφάλεια. Και μπορείς να κάνεις και αποταμίευση, το πιο βασικό. Μπορείς να κάνεις ένα δωράκι στο παιδί σου, ρε παιδί μου.
1: Σιγά σιγά διαλύθηκα τον έρωτα
0: που. Τώρα για να βάλω 100 ευρώ πρέπει να έχω αιτιολογία αυτό.
1: Καλύτερη θα πάω, σου δίνω.
0: Βοήθησε, βοήθησε στη φορολογία, βοήθησε στο μαύρο χρήμα. Αυτούς, ναι, με την, αυτούς στα Μουδανιά τους 21, πώς ήταν, 15 τροχονόμοι που πιάνανε και έλεγε το πρόστιμο είναι 200, βάλουμε 100 στο λογαριασμό. Δεν έχουμε μετά, στείλαμε Ήρης, έτσι τους πιάσαμε από την Ήρης. Άιρης. Καλά από και τα δύο παιδιά εδώ και με διορθώνουν συνέχεια. Είμαι λίγο ταραγμένος, ξέρετε εσείς. Καλησπέρα στα Ταλάφωνο, βρε άπε.
2: Καλησπέρα, ο Βασίλης από Καλαμαριά είμαι.
0: Πού σα ξέρω, μεγάλα.
2: Καλά είμαι. Τώρα ανανέωσα το τηλέφωνο μου και είπα να σε πάρω τηλέφωνο.
0: Καλά έκανες.
2: Βγήκα και βόλτα σήμερα παρά τη βροσή, πήγα. Λέω, ήπια έναν καφέ, μετά γύρισα σπίτι. Αυτός ο καιρός μας έχει ταράξει λίγο. Μοιάζει στη μια κρύο όλη μέρα, ποτάμια τα νερά.
0: Μάλιστα.
2: Και βλέπεις παρόλα αυτά είμαι κρυωμένος αλλά αντέχω.
0: Έλα ρε, πάω και είσαι. Πάω να είσαι και μην φοβάσαι.
2: Μόνο πάω. Τίποτα άλλο.
1: Δεν τα ζήσαμε με τη ψυχή. Ψυχή θα παραδώσω. Λοιπόν,
0: η Μελίνα του Γαβρίλη, καλησπέρα. Απόστολο, όπως πάντα, υπέροχες. Του αγοριού απέναντι το φερώνω και δεν λέω όνομα. Να μπει αμέσως το αγοριού απέναντι.

0: Βέβαια, και πλέον είμαστε ισορροπημένοι. Ο μόνος ανισόρροπος εδώ πέρα μέσα είμαι εγώ. Όλοι οι άλλοι είναι ισορροπημένοι. Και όλη η Ελλάδα είναι ισορροπημένη, γιατί πλέον βγήκαμε. Ναι, μετά από 16 χρόνια από την εποπτεία. Αυτό είναι χρυσό, ξέρετε. Ταρατατζούμ, ταρατατζούμ. Βγήκαμε από την εποπτεία, να το ξέρετε. Καλησπέρα στα τηλέφωνα, βρε. Απέ. Έλα.
1: Έλα, καλησπέρα, πώς θέλει.
0: Καλησπέρα, αγόρι μου.
1: Λοιπόν. Το τραγούδι που σου είχα πει δεν το έβαλες εχθές.
0: Ποιο ήτανε?
1: Ένα με τα παιδιά της Πάτρας.
0: Μπήκε βρε αμέσως.
1: Όχι, δεν το άκου. Όχι, δεν το έβαλες.
0: Βρε αμέσως το έβαλα, Λόντις.
1: Εγώ πάντως δεν το άκουσα, τι να πω.
0: Εντάξει. Σήμερα.
1: Εντάξει, έγινε.
0: Φιλιά. Καλά.

0: σε τα χέρια.
1: Πλέον δεν είμαστε ανισόρροποι, είμαστε ισορροπημένοι. Ναι, οι δείκτες πάνε καλά, να το ξέρετε. Τώρα, πώς, οι δείκτες όταν θα φανούν στην τσέπη μας, αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Πάντως, οι δείκτες πάνε καλά, να το ξέρετε. Βέβαια, οι δείκτες πάνε καλά, μας το είχε πει και ο Σαμαράς ότι βελτιώνονται. Ο Τσίπρας μας είχε πει ανακάμπτουν. Ο Μητσοτάκης μας είπε σταθερά ανωδικά. Ο Τσακαλώτος μας είπε το τζίνι λέει, τώρα τι εννοεί τζίνι ο Τσακαλώτος, πρέπει να ξέρεις τον Τσακαλώτο. Το τζίνι λέει μας είπε ότι είναι στο επίπεδο προ κρίσης. Η Δε Βούλτεψη μας παρηγόρησε, λέει δυστυχώς δεν φαίνεται στην τσέπη μας. Οι δείκτες οι ανωδικοί δεν φαίνονται στην τσέπη μας.

0: Τώρα θα, τη ερώτηση που κάνετε όλοι μέσα σε όποιο κόμμα και αν υποστηρίζετε, αφού βγήκαμε από την εποπτεία κλπ, τι θα γίνει? Θα φύγουν και οι μνημονιακοί φόροι? Θα πάρουμε τα δώρα οι συνταξιούχοι πίσω? Ο έμφυα θα καταργηθεί? Τριπλός γίνεται, ρε, τι θα καταργηθεί και εσύ μου λες? Ποιος θα καταργηθεί?
1: Κάτω από 1.200 κάτι, τι δεν θα πληρώσουμε. Φέτος πληρώσαμε 50%.
0: Αφού πάει τριπλός να γίνει, θα πει περιφέρεια και... Αφού θα πάει η περιφέρεια, ο Δήμος... Α, ναι, έχεις δίκιο, εδώ έχεις δίκιο, ναι, και το είχα τονίσει εγώ.
2: Είπαμε ναι, ότι ναι, έχεις δίκιο, είναι, μπράβο, έχεις μπράβο, δίκιο, είναι υποδιαβούλευση καταρχάς, ναι, ναι. Και δεύτερον, είχε πει πέρσι ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ,
0: ναι,
2: ότι από το 26 θα είναι 50% μειωμένος ο έμφυα σε περιοχές, νομίζω κάτω από 1.200 κάτοικοι, 1.500, δεν το θυμάμαι ακριβώς τον, ναι, αριθμό, ναι, ναι, ναι, ναι, κάπου εκεί τέλος, ναι, πάντων, κατά 50%. Αρκεί φυσικά η πρώτη κατοικία να είναι σε εκείνη την περιοχή, προφανώς.
0: Φυσικά μένεις, ναι, αλλού και κάνει το εξωτερικό, ναι, σου.
2: Και από το 27 καταργείται τελείως, ναι, για, πάλι για αυτές τις περιοχές.
0: Μάλιστα.
2: Είχε πει, τώρα μένει να το δούμε και
0: από
2: στην
0: το
2: πράξη.
0: 27. Πρώτη 27.
2: Ναι, το 26 πάντως ήταν 50% ναι, μειωμένος.
0: Αυτός ο φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη, τίποτε, θα καταργηθεί. Ωμπα. Σπάστο σε κομμάτια. Άμα το πει στον πιερακάκι να καταργήσουμε αυτά, θα πει: τι λες, τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Θα πέσουμε δημοσιονομικά έξω. Το αναφέρω αρακατό που δόθηκαν εδώ και εκεί, αλλά δεν πέσαμε έξω. Με τους συνταξιούχους πέσαμε έξω, τα δώρα τους. Έλα Στέφανε, άρα Απόστολε ψυχούλα, αν ήσουν τρελογιατρός θα ήσουν πάμπλουτος. Ο Στέφανος ο Τσεκρεζής. Όποιος φεύγει δεν μιλά. Φύγε και για μένα. Για την ακρίβεια, εκτός ότι είναι εισαγόμενοι, έχουμε και άλλο προβληματάκι.

0: Λοιπόν, σύμφωνα με την Mondelez, είναι ένας οίκος κλπ. Οι Έλληνες αγοράζουν, αλλά αγοράζουν λιγότερα. Η πίεση που δέχεται ο κόσμος από το κόστος της ζωής τους έχει αναγκάσει να αγοράζουν, να κάνουν τις αγορές διαφορετικά. Όχι όπως το μπαίναμε μέσα στο σούπερ μάρκετ, ρίξε αυτό, ρίξε αυτό. Έρχε και ο γιος σου, μπα και αυτό, ρίχτω και αυτό. Η κόρη και αυτό, ρίχτω και αυτό. Αυτό τελείωσε. Τώρα αγοράζουμε διαφορετικά. Μικρές συσκευασίες, όπως λέει ο Μοντερές. Τι έπαθα. Α, τα ακουστικά μάλλον.
1: Όπως κοιμάσαι στα στενά.
0: Χαμηλές τιμές ψάχνουμε και περιορισμό στην ποσότητα που βάζουμε στο καλάθι. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Και εδώ είναι η ουσιαστική διάσταση του προβλήματος, όπως λέει ο Μοντερές. Η ακρίβεια δεν εκφράζεται μόνο μέσα από τις αυξήσεις των τιμών, αλλά και μέσα από τις αλλαγές που έχει βάλει ο Έλληνας πολίτης στις επιλογές του όταν πάει να κάνει αγορά.

Αυτό δεν έχει άδικο αποτελέσμα. Και από μένα το κρίνω και από φίλους που ακούω και φίλες και λοιπά. Έτσι πλέον έψαν. Και να σου πω και κάτι. Όλοι έχουν πέσει στα προϊόντα, αυτό χωρίς την ετικέτα την φίρμα, που έχει τη φίρμα του σούπερ μάρκετ.

0: Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα Ελένη, καλησπέρα Δημήτρη, να είσαι καλά.
1: Στη δίνη περιλαμβάνεται ο καφές, τόσα νημών, πόσα θες.
0: Ανισορροπίες πρακτικά δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, θα γλιτώσουμε από κανένα φόρο, πριν από λίγο το είπα Νόρα, ή τζάμπα σε πήρε χαρά.
1: Στη δίνη περιλαμβάνεται ο καφές.
0: Όπως ακριβώς τα λες, έτσι τα είπα κι εγώ. Και καλησπέρα στη Βίκη και καλησπέρα στον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Έλα να μας πεις το δελτίο στις 6. Στις 6, ναι. Έχουμε και φιλικό 8 η ώρα. Σουηδία-Ελλάδα, να ξέρεις. Ελλάδα-Σουηδία. Σουηδία-Ελλάδα. Το ίδιο μας κάνει φιλικό είναι. Σιγά τώρα.
2: Στον Στάτους, η ώρα είναι 6. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Πήρα κατά της Fraport Greece εξαπολύει Ryanair, καταγγέλλοντας μονοπωλιακή τιμολόγηση από τη γερμανική εταιρεία και επικρίνοντας την πρόθεσή της, όπως λέει, να τετραπλασιάσει τα τέλη στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Η αύξηση, που σύμφωνα με τη Ryanair φτάνει το 390%, βλάπτει την περιφερειακή Ελλάδα και αν δεν αντιστραφεί, οι Έλληνες επιβάτες και ο τουρισμός θα πληρώσουν το τίμημα, ιδιαίτερα στους μήνες εκτός αιχμής και τους χειμερινούς μήνες, σημειώνει η εταιρεία, καλώντας παράλληλα την ελληνική κυβέρνηση να πάρει θέση. Την κρίσιμη διαδικασία για τη σταγματική αναθεώρηση εκείνη η κυβερνητική πλειοψηφία, καταθέτοντας στη Βουλή ευρεία δέσμη θεσμικών αλλαγών και ζητώντας από το Κοινοβουλευτικό Προεδρείο την άμεση έναρξη των εργασιών. Η Ολομέλεια αναμένεται να συνεδριάσει την Τετάρτη ώστε να εγκρίνει την πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, τον αριθμό των μελών που θα την απαρτίζουν και τη διάρκεια των εργασιών. Η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας προβλέπει δίμηνες εντατικές εργασίες που θα ξεκινήσουν άμεσα. Οικογενειακή τραγωδία στα Τρίκαλα, καθώς ηλικιωμένος σκότωσε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο. Ο δράστης υποστηρίζει ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε και δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει. Το θύμα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, αλλά είχε ήδη πεθάνει. Στο νέο πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί μετά τις ανακοινώσεις για τη δημιουργία κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, αναφέρθηκε ο Πάνος Καμένος. Μιλώντας σήμερα στο Open, δείχνει ανοιχτό στο ενδεχόμενο για συνεργασία με τη Μαρία Καριστιανού. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ καλό αποτέλεσμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι ο Τσίπρας δεύτερος, ήταν τα λόγια του. Στο ερώτημα αν θα συμμετάσχει στις εκλογές, ανέφερε ότι την πρώτη Κυριακή δεν θα κατέβω, εξάλλου δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση. Στη δεύτερη Κυριακή θα κατέβαινα αν ήταν να σχηματιστεί κυβέρνηση για να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Καμένος. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ κατάκρινε σήμερα τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία αποσκοπούσε στο να διατάξει την απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων από τον πόλεμο με το Ιράν. Ο ίδιος τη χαρακτήρισε ως ανούσια και υποστήριξε ότι πρόκειται για μια αντιπατριωτική κίνηση που έθεσε σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράν. Στην αθλητική επικαιρότητα, τη Σουηδία αντιμετωπίζει σήμερα η εθνική μας σε φιλική αναμέτρηση. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 8 και θα μεταδοθεί απευθείας από τον Α.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Έθριος με τοπικές νεφώσεις για αύριο καιρό στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις έως 3 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 24, στην Κατερίνη στους 26, στο Κλικί στους 27, στις Έρες και στη Βέρεια στους 29 και στα Γιαννιτσά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 26 και στα Γρεβενά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
10: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Ο καιρός θα ήταν όμορφος στο δάσος. Θα ήταν όμορφος στο δάσος. Αν δεν κουφαίνονταν τα φύλλα από το κρότο. Αν δεν πάγωνε ο ήλιος από το δρόμο. Hey! Τα παιδιά αν δεν τρώνε σκουπιδιά. Η βροχούλα αν δεν

0: αλήθεια. Τι θα κάνεις, αλήθεια. Τα παιδιά αν δεν τρώγανε σκουπίδια, η βροχούλα αν δεν έκαιγε καλύβια. Α!
1: Ωραίο τραγουδάκι. Έβαια, το μάθα μέσα στα λόγια. Και τι έλεγε, γεγεγε. Γεγεγε, όσον αφορά την κίνηση, γεγεγε μπροστά στο 424 Χαμούλης, στην Νικόπολη Χαμούλης, μετά τα Πεύκα προς Ανατολικά Χαμούλης, γίνεται ακόμη ο Χαμούλης, όπως και στην Λαγκαδά, και στο ανέβασμα και στο κατέβασμα. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε αγαπέ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
2: Προλαβαίνω την καραφλέ, μήπως ήρθε ο Αγιάδης.
1: Όχι, καλώς πήρε από το δρόμο και μας το ζήτησε. Καρδιά μου έρωτας, τα σιχτανζούνε είναι απλά τυχαίοι. Προλαβαίνω την καρακλήλη. Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίχρονο αυτή της εκπομπής. Πείμα. Το ανδρολίβαδο ανθισμένο έβρεξε και όλα, έβγαλε και ήλιο. Έχουμε γίνει, συζητάμε τώρα. Απόστολος Αβδελάς, Λεωτής Ραφαήλ Μαχαιράς, Γαβρίλ Χατζινόπουλος, κάτι σαν πηχθείς, John Rabbit.

Ναι, βρε, μην κάνεις έτσι. Εντάξει, να ευχηθούμε. Έπρεπε να μου το θυμίσει ο Λεοντής αυτό. Να ευχηθούμε. Να στεριώσει. 3 χρόνια υπέγραψε συμβόλαιο. Αν υπέγραψε, συμφωνία είναι για 3 χρόνια. Μπορεί να έχουν υπογραφεί και τα συμβόλαια. Πάντως θα ανακοίνωσε επίσημα η ΚΑΕ Άρης, ο Βασίλης Πανούλης. Για 3 χρόνια θα είναι κοντά στην πεθερά του. Τι κάνει, άμα σας λέω το. Σένι καράβι, τον έφερε κοντά στην πεθερά η άλλη. Άντε τώρα. Έτσι κρατάει και τα παιδιά κάπου κάπου. Ναι. Αν τα πηγαίνουν κολυμπητήριο, ναι, ναι, ναι. Γιατί κολυμπήτρια η σύζυγος. Εξαιρετικό κορίτσι.

μεταξύ, εγώ όποτε ακούω τον Μπαρμπαγιάννη, εξαιρετικές μουσικές βάζει. Τέτοια δεν τον έχω ακούσει να βάζει. Πρωί-πρωί σας τα βάζει αυτά. Για τσιτώνει, ή το κάνει για να τσιτώνει την Κατερίνα. Ένα από τα δύο, δεν ξέρω.

0: βρυγάτα, όταν έβλεπε ο συγχωρεμένος ο Αλέφαντος, πω από τι γινόταν. Ήταν ικανός να σταματήσει το λεωφορείο που πήγαινε με την ομάδα, τους κατεβάσει όλους κάτω, να αρχίσουν τις προσευχές. Καλώς στο Βουρλακίτο Στράτο, καλησπέρα στην εκπομπή Ποίημα. Κόσμημα. Απόστολε, σε αυτό το τραγούδι γε, ήταν η δική σου επιλογή ή του λέω ότι όχι τίποτα άλλο, αλλά ξέρω που θα στείλω τα χάπια. Εγώ μαρτυριάρης ότι ήταν του Λεωτή, δεν θα το πω ποτέ, εντάξει. Δεν θα το πω ποτέ αυτό. Μαρτυριάρης δεν γίνομαι. Ο Πιερακάκης τον στείλαμε και στα εξωτερικά, όχι συνεργεία, στα εξωτερικά εκεί πέρα, ούτε ιατρία. Και έχει ξεσχιστεί στις φωτογραφίες. Βγήκε πρώτα με τον εγγονό της Μπριτζίτ, το Μανολάκη. Πήγε τον ήδη και στο Ελιζέ, ναι. Βέβαια, σας το έχω ξαναπεί, μόνο η Αγγλία θα μας στηρίξει το θέμα με την Τουρκία, που μας ζητάει 152 νησιά και 355 τα νησιά. Καλησπέρα στα Ταλάφωνο, βρε, άπε.
1: Καλησπέρα, Απόστολε.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνεις?
0: Εγώ εκπομπή, όλοι οι άλλοι κάθονται.
1: Α. Η πλάκα ποια είναι τότε?
0: Για πες να γελάσουμε.
1: Σε όποιο μαγαζί πήγαινα, θέλω να ακούσουν, να τους πω να μου παίξουν μια επιθυμία. Στο δικό σου μαγαζί, όσες επιθυμίες για να έχω βάλει, μια δεν μου.
0: Δεν είμαστε μαγαζί ρε μεγάλη, ούτε ήρθες να ανοίξει και κανένα μπουκαλάκι, να οικονομήσουμε κιόλα. Τι να κάνουμε. Ρίξε και κανένα λουλούδι.
1: Λοιπόν, σε βάλουμε.
0: Σε έχουμε πρώτο τραπέζι να ξοδέψει. Άμα αυτή τι να κάνουμε. Αφού δεν ξοδεύει, δεν βάζουμε και επιθυμίες. Τι να κάνουμε.
1: Θα βάλουμε ένα σίδερ, θα ανοίξουμε δύο σαμπάνιες. Έχουμε γαρίφαλα από τα κινητήρια.
0: Ναι, και περιμένεις τώρα επιθυμία να σου βάλουμε από τα γαρίφαλα.
1: Γιατί, δεν μου λες, ναι, δε μου λες, ναι. Τα γαρίφαλα που παίζανε εκεί, τα μαγαζιά που ήταν εκεί στην Νεάπολη και Δερβαίνη και αυτά. Από πού ήταν
0: Σκορπιό,
1: τα γαρίφαλα?
0: Σκορπιό, τον ξέρεις καλά. Δεν ξέρω, μόνο αλλά είχα δει ένα ρεπορτάζ στον Τριανταφυλόπουλο από εκεί που λες ήταν. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Σκοτωνόντουσαν μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Ποιος θα πάρει από τα στεφάνια τα γαρίφαλα.
0: Σοβαρά.
1: Μάλιστα. Και μετά ερχόντουσαν εκεί ζυγό, γκάζουβα, χάραμα και συμμαζεύεται, ρωμό.
0: Αχ, πόσο το είχα πει το κέντρο και δεν είχες πάει, γατάκι, μιαου. Πόσο το είχα πει, δεν θυμάμαι.
1: Κάτσε, υπάρχει κέντρο που δεν πήγε.
0: Ναι, σου το είχα πει, το ξέρει και μου λες, ναι, και είναι πολύ... ο Χρήστος.
1: Γιατί δεν είναι αδικά αναμνήσεις μας. Άστα
0: αυτά, αυτά είναι νηπιαγωγία, βρε. Εδώ μιλάμε για πανεπιστήμιο. Μιλάμε για ΑΕΗ, δεν μιλάμε.
1: Αγγλιοφόρο.
0: Όχι, αυτό που γκρεμίσανε. Εγώ σου μιλάω για ΑΕΗ πράγμα. Εσύ μου μιλάς τώρα για νηπιαγωγία. Άστα. Θα το θυμηθώ και θα στο πω στον αέρα.
1: Αβαντάζεται και δεν σε μαζεύεται. Σου είπα να μου βάλεις εκεί το...
0: Καρουσάκης ποιο είπες?
1: Όχι, δεν είπα Καρουσάκης.
0: Τσαούσης.
1: Δημήτρης Τσαουσάκης.
0: Τσαουσάκης, εντάξει, κοντά έπεσα.
1: Όχι, τίποτα.
0: Κριτικός ένας, κριτικός.
1: Λοιπόν, ήθελα να ακούσω λιγάκι το ρεφρέν μόνο και το υπόλοιπο μην το παίζει.
0: Πώς το λένε, πώς είναι να βάλουμε μόνο το ρεφρέν, πώς είναι?
1: Το κορίτσι απόψε θέλει.
0: Το κορίτσι απόψε θέλει.
1: Όχι τίποτα άλλο, για να ακούσω αντρική φωνή και τραγουδιστή.
0: Α, εντάξει.
1: Εσύ μου βάζεις το τέρι χρυσό και νομίζω ότι είναι καλλιτέχνη.
0: Καλλιτέχνη είναι, τι είναι. Άντε, ευχαριστώ την αγάπη μου. Γεια. Λαός και κολονάκι. Πήγε λοιπόν, είδε τον Στελιζέ, τον Μανολάκη. Λοιπόν, βγήκε τις φωτογραφίες του, ναι, χειραψίες και τέτοια, τα γνωστά, και του είπε ο Μανολάκης πρέπει, λέει, η Ευρώπη να διασφαλίσει τη στρατηγική της αυτονομία. Ναι, αυτό ξέρετε τι σημαίνει, να δώσετε παπέλια για να χρηματοδοτήσουμε την άμυνα και λοιπά, να δώσει για η Γερμανία, να δούμε τι στρατό έχει. Μετά από εκεί βγήκε και με τον Αλιάγα, και με τον Αλιάγα ξεκίνησαν τα σενάρια τώρα, ότι τον θέλει η Νέα Δημοκρατία για αυτό, τον θέλει για το επικρατείας, τον θέλει για κράκτη στην ομογένεια, γιατί ο Αλιάγας είναι έτσι, γιατί ο Αλιάγας είναι αλλιώς. Για φωτογραφία βρήκε ο άνθρωπος, 10 σενάρια κάνατε.

σας ενημερώνω και θα σας πω και τη συνέχεια. Όπα, για να γελάει ο άλλος, η Μελίνα έστειλε. Το αγοριό απέναντι δεν το άκουσα. Λοιπόν, αυτά και με τον Πιέρ. Να σας πω ότι θα πάει στη Βοστόνη ο Πρωθυπουργός. Έχει reunion με τους φοιτητές του. Ναι, συμφοιτητές του και λοιπά. Όλοι παλικαράκια σαν γι' αυτόν. Ναι. Θα πάει λοιπόν ο Κυριάκος, όταν λέω όχι ο Βελόπουλος, αυτός όταν κάνει reunion κάνει με τα λιτά, γιατί το στείλανε, το πτυχίο του το στείλανε από την Κύπρο, καταλάβατε, λοιπόν, μέσω των λιτά. Ο δικός μας πρωθυπουργός θα πάει στη Βοστόνη και λοιπά. Ας πω τι θα γίνει μετά. Θα αρχίσουν αυτές οι εφημερίδες και αυτά τα site που είναι εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη να γράφουν γιατί πήγε με το πρωθυπουργικό, αφού το έχει στη διάθεση του, για να μην πάει. Ναι, με τι έξοδα πήγε, τι έκανε, τι έκανε, τα γνωστά. Θα αρχίσουν τα γνωστά. Ωραία, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ας κάνει κάτι για εδώ και ας πάει όπως θέλει. Βέβαια, εγώ κάποτε μου γύρισε το μυαλό όταν με μνημόνια ο Βενιζέλος ήταν κάπου σκιάδος, κόπελο που ήτανε, έβαλε ψισταριά, πήρε το πρωθυπουργικό, κάπου πετάχτηκε στις Βρυξέλλες, ξαναγύρισε και πρόλαβε και τα αυτά. Δεν τις είχαν φάει όλα τα μπιφτέκια. Ναι.

Σας είπα για τις δημοσκοπήσεις εχθές ότι θα βγουν άλλες δύο πριν στεγνώσει η μελάνη που λέγαμε και εμείς εκεί στις εφημερίδες και λοιπά. Τσουπ, της Τσιπιό. Ναι, αλλά εγώ που την έχω γραμμένη με τόσα πρόβλημα. Ναι. Τσουπ λοιπόν της GPO, η Νέα Δημοκρατία 25% στην πρόθεση ψήφου, 28,64% στην εκτίμηση ψήφου. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς με 13,2% στην πρόθεση, 15,1% στην... όχι, ναι, στην εκτίμηση 15,1%. Εδώ δηλαδή τα έχω πει πολλές φορές για τις δημοσκοπήσεις και τρελαίνομαι. Ας σας πω παρακάτω και για τις ερωτήσεις. Πλέον οι ερωτήσεις, δηλαδή παίρνεις ένα τηλέφωνο και με τις ερωτήσεις που του κάνεις δεν είναι ερώτηση για δημοσκόπηση, είναι ερώτηση ψυχαναλυτή αυτή. Ναι, αισθάνεσαι ότι σου κάνει ψυχανάλυση ο άλλος, ναι, ότι είναι ψυχολόγος. Θα σας πω παρακάτω για τις ερωτήσεις. Πρώτα να πω για αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, αυτή η κοντομιλιά, ο Τσίπρας δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ποιοι είναι οι συνεργάτες του, το ένα τ' άλλο κλπ. Βγαίνει, έκανε μια βόλτα για το βιβλίο του, βγήκε εκεί στο που πήγε και μας είπε που ήταν η παρουσίαση και δεν συμμαζεύεται, το ένα τ' άλλο, και ξαφνικά μας το δίνουν 13 και 15,1%. Δηλαδή, πώς αποφασίζει ο άλλος και επειδή είναι ο Τσίπρας, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και προσπαθώ τόση ώρα να θυμηθώ και το όνομα και ποιος ήταν, δεν θυμάμαι. Τη φάτσα την έχω, το όνομα θυμάμαι. Δεν ξέρω αν θα με βοηθήσει ο Λεοντής. Λοιπόν, ένας δημοσκόπος είπε έναν της αντιπολίτευσης προχθές στην τηλεόραση, του λέει: μη μας αφισβητείς γιατί θα με βρεις απέναντι. Θα μας βρεις απέναντι. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ρε εισαγγελέα, πού είσαι? Ποιος είναι αυτός που λέει ότι ο δημοσκόπος λέει τον άλλον ότι θα μας βρεις απέναντι? Σε αρχηγό κόμματος. Δεν κατάλαβα. Και δεν παρεμβαίνει ο εισαγγελέας. Τι είναι? Αυτή η αλαζονία δηλαδή από πού προέρχεται, για να καταλάβω κι εγώ. Τώρα που το θυμήθηκα και ανέβηκε η μικρή μου. Από πού και ως πού. Και πού είσαι ρε πρόεδρε της Δημοκρατίας, του πεις έλα εδώ, τι είναι αυτά που λες. Πού είσαι ρε πρόεδρε της Βουλής, του πεις έλα εδώ, τι δημοσκόπος είσαι, τι είναι αυτά που λες. Πού είσαι πρωθυπουργέ, τι είναι αυτά που λέει. Πού είστε οι αρχηγοί των κομμάτων οι άλλοι? Να τον αρπάξετε. Αλλά δεν το είπε σε εσένα, γιατί να τον αρπάξεις? Τον άλλο το είπε. Αυτό όλο περνάει και στην κοινωνία. Αυτό όλο δεν είναι δημοκρατία. Ο δημοσκόπος τώρα, όποιος και να είναι ο άλλος, ό,τι και να πιστεύει, θα μας βρεις απέναντι. Τι λένε μεγάλε. Συνεχίζω με την GPO, 10,8 το Πασόκ με την εκτίμηση είναι 12,4, η Κάρη 9,2 με την εκτίμηση 10,5, η Ζωήτσα πήγε στο 4,7. Καταλληλότερος όπως πάντα ο Μητσοτάκης με 26,3, ο Τσίπρας με 15,1. Άλλη κυβέρνηση επιθυμούν 7 στους 10. Στο ενιδρίο την κρατάει μια ζωή. Το 17,3% λέει ότι ο Τσίπρας μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Ήλιο το επόμενο πρωί. Σαν μισό φέγγαρο τη βλέπεις. Αυτά με την GPO. Και πάω και στις ερωτήσεις.

Άμα δεν πες από τη βάρκα. 2310-513-2000, 2311-821-050 και 6908-357-800 το βαϊπεράκι μας για αυτά που συζητάμε εδώ.

0: Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Πήρα και εγώ να πω τα ευχάριστα.
0: Απέστα.
1: Περιφερειακός.
0: Μαργαριτόπουλος.
1: Προς ανατολικά.
0: Περιφερειακός προς ανατολικά.
1: Λίγο πριν την έξοδο του Πανοράματος.
0: Λίγο πριν την έξοδο του Πανοράματος.
1: Έχει μείνει αυτοκίνητο.
0: Α, έχει δημιουργηθεί το προβληματάκι. Πέρασες ή από απέναντί σου?
1: Ακόμα δεν έχω περάσει.
0: Ναι.
1: Το είδα από
0: μακριά.
1: Το είδα.
0: Ναι.
1: Από μακριά, αλλά κινείται ακόμα. Ευτυχώς. Κινείται με 10-15, πάμε.
0: Εντάξει. Ξανά, προς ανατολικά, στο ύψος του Πανοράματος, έμεινε ένα μάξι στα δεξιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ την αγάπη μου και σε ευχαριστεί όλο το ακροατήριο. Δεν είναι και πολύ που έχω εγώ ακροατές, 1,5 εκατομμύρια είναι τόσο περίπου. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε.
2: Καλησπέρα, Απόστολε.
0: Καλώς, αγόρι μας.
2: Λίγο για το θέμα των δημοσκοπήσεων θέλω να πω κάτι τώρα που μιλούσε. Και με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω και τη δικιά σου τη γνώμη πάνω σε αυτό, επειδή ήσουν και βουλευτή στο
0: Κυπριακό.
2: Λοιπόν, όταν ανακοινώνω ότι οι δημοσκοπήσεις ή ακόμα και που δεν ανακοινώνονται, ακούμε ας πούμε κάποιους πολιτικούς να λένε ας πούμε συνήθως των μικρών κομμάτων. Ξέρετε, λέει τώρα θα πω και έτσι είναι, το έχουμε ακούσει όλοι μας. Λέει ας πούμε έπιασε ο Μητσοτάκης 32% γιατί πήγαν οι μισοί να ψηφίσουν. Αν πηγαίνανε λέει όλοι θα έπιανε 15%. Γιατί είναι έτσι ρε φίλε, λέω εγώ. Και γιατί με την ίδια λογική που πας εσύ και το δικό σου το ποσοστό από 9 έπρεπε να πάει 4. Γιατί να μην ισχύει, επομένως, που θέλω να καταλήξω.
0: Ναι, πες μου, γιατί κατάλαβα την ερώτηση. Ναι, πες μου.
2: Που θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, και όλοι να πάμε να ψηφίσουμε 100%, εγώ πιστεύω θα βγει το ίδιο ποσοστό. Ή άμα δεν πάμε όλοι να ψηφίσουμε, υποχρεώσουμε. Επειδή πάμε οι μισοί να ψηφίσουμε. Και την άλλη Κυριακή υποχρεώνουμε τους άλλους μισούς. Μα πάτε να ψηφίσετε, αλλιώς θα υποστείτε, ξέρω εγώ, θα έχετε συνέπειες. Εγώ πιστεύω θα βγει το ίδιο ποσοστό. Για να ακούσω εσύ, ποια είναι η γνώμη σου?
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Αυτό θέλω να πω.
0: Απόλυτο δίκιο έχεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και, είμαι, και σε αυτό το θέμα είμαι με τον Μπαρμπαγιάννη. Πρέπει να γίνει υποχρεωτική για να έχουμε αποτελέσματα που θέλουμε. Τώρα, άμα δούμε αναποφάσεις, άμα δούμε αυτούς που δεν πηγαίνουν, το ποσοστό είναι μεγαλύτερο. Άσε που μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό, η ανεξάρτητη να είναι αντιπολίτευση. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι αλλίωση εκλογικού αποτελέσματος. Αλλίωση εκλογικού αποτελέσματος. Να έχεις 40 ανεξάρτητους. Να έχεις 40 ανεξάρτητους.
2: 40 ανεξάρτητους.
0: Βέβαια. 39-40 είναι. 40 νομίζω.
2: Άρα οι βουλευτές στο κοινοβούλιο αυτή
0: ναι.
2: είναι τόσοι.
0: Ναι.
2: Τι να πω.
0: Αλλίωση είναι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ. Έλα και δάσκε ο τελευταίος. Τυχεράκια. Μετά θα βάλω διάλειμμα. Πες το τώρα όσο είναι νωρίς. Τράβα το τσόκ. Εσύ δεν έχεις μάθει ακόμα. Άσε λίγο το συμπλέκτη, πατάγκαζι, έλα, έλα, σιγά σιγά, σιγά σιγά, έλα, έλα, έφυγες.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock, με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Fix κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
14: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
15: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
16: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
17: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
18: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη? Μαγειρεύω! Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο. Σωστή! Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
19: Μάλιστα, τυράκι βάζεις.
18: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
19: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
18: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
20: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
21: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: δώσε,
1: τα βαριά
0: δώσε.
1: Μα το κλαδά, μα το κλαδά και τα βαριά τα χέρια.
0: Αδελφέ, με τις δημοσκοπήσεις, μέχρι να μιλήσουμε για ανατροπές βεβαιότητες, η απόσταση είναι μεγάλη. Δεν άκουσα βέβαια το πρωί που φιλοξενήσανε η Βιργινία με τον Δημήτρη, τον κύριο, ποιον είχαν της... Το γεράκι δεν είχαν. Εγώ δεν είπα ότι είναι ψέμα, όχι προς Θεού. Γιατί βασίζονται σε πραγματικές απαντήσεις ανθρώπων και σε επιστημονική στατιστική διαδικασία. Δεν είναι κάτι αυθαίρετο ή φτιαχτό. Από την άλλη, δεν είναι και πρόβλεψη του μέλλοντος. Δείχνουν απλώς τι πιστεύει ο κόσμος στη συγκεκριμένη στιγμή. Σας είπα, είναι μια φωτογραφία της στιγμής, την ώρα που γίνεται η έρευνα. Και άμα ο άλλος έχει θυμώσει ή δεν σε πάρει στα σοβαρά, θα σου δώσει μια απάντηση, άστα να λένε. Η κοινή γνώμη όμως αλλάζει εύκολα ανάλογα με τα γεγονότα, τις ειδήσεις, εξελίξεις. Επιπλέον ρωτιέται μόνο ένα μικρό δείγμα πολιτών, σας το έχω ξαναπεί αυτό. Μία εταιρεία που ξέρω έχει 1217. Παραπάνω δεν μπορούν. Πάντα υπάρχει το περιθώριο του λάδους. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι προφητεία. Είναι θερμόμετρο. Το θερμόμετρο δεν προβλέπει αν θα αρρωστήσει αύριο. Και επίσης οι ερωτήσεις. Πλέον τώρα, άμα το σηκώσει κάποιος ο οποίος είναι εκνευρισμένος και τον ρωτάς, να σου πω τις ερωτήσεις που έρχονται. Αν η κάλπη θα είναι πράξη ρεαλισμού για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητάς σου. Αν θα πάνε με τη συνήθεια του παραδοσιακού ψηφοφόρου. Αν ο Αλέξης και η Κάρη είναι πυροτεχνήματα. Άσε και το άλλο. Ίσως ποιος άφησε ισχυρότερο αποτύπωμα, ο Σαμαράς ή ο Αλέξης. Σε αυτές τις ερωτήσεις τώρα αυτό είναι ψυχανάλυση. Καλησπέρα στα ταλάφωνα, βρε. Απέ. Ένας, παρακαλώ, μην βιάζετε. Σας παρακαλώ. Ένας, παρακαλώ, μην βιάζετε. Ποιον έχω πρώτο. Ναι, εσείς. Σας ακούω.
2: Απόστολε.
0: Εσένα, σας ακούω. Άπε.
2: Δεν ότι είχες θέμα για τις δημοσκοπήσεις, ναι. Αλλά οι εταιρείες κάνουν χαζές ερωτήσεις. Mm. Πήγα εκεί που ψαρεύουμε.
0: Ναι.
2: Στις προηγούμενες εκλογές.
0: Ναι.
2: Με το που με είδαν τα παιδιά, με λένε, Γιάκουβε, ποιο πρέπει να είναι το κριτήριό μας για να ψηφίσουμε,
0: ναι,
2: κάποιον.
0: Ναι.
2: Η απάντησή μου ήταν απλή και λυτή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάρτε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Βάλτε τους απέναντί σας. Λοιπόν, εσείς είστε κούκλες. Πείτε μου ποιον θα διαλέγατε για να κάνετε έρωτα μαζί του. Όλοι ήταν μείον 50%. Κανέναν δεν προτιμήσανε.
0: Να σε καλά την αγάπη μου. Εδώ που τα λέμε. Έπρεπε να σε πει ένα στη ζωή τσαρε, να πέσεις κάτω, να κάνεις μπλουμ μες στη θάλασσα. Καλησπέρα στα ταλάφωνα, βρε άπε.
3: Καλησπέρα, ρε Αποστόλη μου.
0: Καλώς ήταν.
3: Ναι. Τέτοια ακούω και λέω, όπα, όπα μεγάλε. Τι να πω, ρε παιδί.
0: Έπρεπε να το πει κάποιος με την Κωνσταντοπούλου, να τον δω εγώ. Θα πήγαινε κολυμπώντας στο Αγγελοχώρι.
3: Όχι, να τον έβαζαν τον το προηγούμενο μέσα ένα δωμάτιο με την Κωνσταντοπούλου και να πέταγαν το κλειδί. Και να έλεγε η Κωνσταντοπούλου, καμπανάκια και χαζά δεν έχει. Έτσι θα την έκατσε.
0: Τώρα που χώρισα.
3: Άμα τώρα είναι και είναι. Πω τώρα είναι.
0: Όταν καημό το Ρουζουνίδι, όσο το σκέφτομαι.
3: Στα καλύτερα τη εκείνη στα καλύτερα τη, εμάς τα χειρότερά μας. Αλλά να σου πω κάτι, σε απολυγιά, στους άλλους, εντάξει, να σου πω, εγώ έχω μια συγκεκριμένη ιδεολογία, την οποία δεν την έχω αλλάξει ποτέ χρόνια τώρα.
0: Και καλά κάνεις.
3: Λοιπόν, και δεν το κρύβω, έχω μια ζωή δεξιός ήμουν, δεξιός είμαι και όσες φορές δεν γούσταρα,
0: ναι,
3: δεν πήγαινα απλά να ψηφίσω. Γιατί ή θα ψήφιζα τη Νέα Δημοκρατία ή θα ψήφιζα καθόλου.
0: Ναι.
3: Στις φορές λοιπόν που δεν πήγα,
0: ναι,
3: ήταν οι φορές που ήταν Καραμανλής ο νεότερος, ο Κωστάκης,
0: ναι,
3: δεν το γούσταρα με τη μία, με, ναι, τη μία όμως,
0: ναι, ναι,
3: δεν το πήγαινα, και το Σαμάρα.
0: Ναι.
3: Και τελικά ο Σαμαράς κάνει μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι θα μπορούσε να κάνει και η Καριστιανού και ο Τσίπρας και όποιοι άλλοι. Γιατί τους άλλους καταλαβαίνω, έχουν με το Μητσοτάκι αυτό, δικό τους δικαίωμα, μπράβο, τους πείραξε. Εσένα ρε παππού Σαμαρά, πού πας ρε, πού πας ρε Καραμήτρο. Δηλαδή αυτό που κάνει τώρα, να ανακόψουν την πορεία του ο Τσίπρας, το καταλαβαίνω, μαζί του.
0: Εμένα μου κάθεται σαν εκδίκηση, όχι ότι θέλει να πετύχει κάτι.
3: Μα ναι, ακριβώς, δηλαδή φτάνεις. Μπορεί να έχει μια δυναμική, δεν ξέρουμε, κανείς δεν ξέρει αυτό ρε, εσύ Απόστολε, τι θα γίνει. Μια δυναμική, ο Μητσοτάκης θα ξαναβγεί. Οκ. Okay. Mm. Και μπορεί αυτή η δυναμική να ανακοπεί από τον Σαμαρά. Ούτε από την Καριστιανού, ούτε από τον Τσίπρα, ούτε από τον Ανδρόκητο, από κανέναν. Αυτό θα νιώθει καλά που θα κοιμάται το βράδυ, που θα έχει κάνει η Ελλάδα να τρέχει. Γιατί αυτό η εκδίκηση για τον Μητσοτάκη.
0: Πώς είναι το μικρό σου?
3: Θα είναι εκδίκηση για μένα, για σένα.
0: Ναι,
3: και, για τους,
0: το...
3: και για τα άλλα κόμματα θα είναι εκδίκηση. Ναι,
0: πώς είναι το μικρό σου?
3: Περικλής, ρε φίλε.
0: Α, ναι, Περικλή, ούτε που το νοιάζει.
3: Ακριβώς, εκεί θέλω να καταλήξω, ρε Αποστόλη. Αυτό ακριβώς αυτό το μου.
0: Τους έχω ζήσει, ούτε που το νοιάζει.
3: Δεν τους νοιάζει. Όλους. Γενικά δεν τους νοιάζει. Γενικά δεν τους νοιάζει.
0: Έτσι.
3: Απλά διαλέγουμε αυτόν που αντέχουμε να μην τον νοιάζει περισσότερο. Με καταλαβαίνει.
0: Την αγάπη μου, Περικλή, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Γιώργος Σκιώτης, καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή με τον καλύτερο ακροατήριο. Εμένα, Απόστολε, με πήρανε από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και στο ερώτημα θα ψηφίζατε και ποιον θεωρείτε καταλληλότερο πρωθυπουργό, τους απάντησα το λαό του ΠΑΟΚ. Μου έκλεισαν αμέσως, αδελφέ μου, μάλλον Γαβρίνα ήταν η κοπελιά. Σοβαρά και απλά. Με ένα τρόπο. Η Μελίνα θέλει Βέσπα. Σε ένα δρόμο. Η Μελίνα θέλει Βέσπα. Μπροστά ο Σελ, πίσω το ροζ βλέπω. Πατίνι έχει. Πάρε κράνος και ξεκίνα. Λίγο ακούμπατο. Δώσε. Μην γελάτε ρε, είναι σοβαρή εκπομπή. Όλες το λέει και αυτό, λίγο βρεθούμε πιο κοντά. Λίγο. Κι όχι βιαστικά. Λίγο. Αυτές οι βιασίνες δεν βγαίνουν σε καλό. Η Καρακλέ στεναχωριέται με τον Ιάκωβο. Να σου πω, Καρακλέ, ο Ιάκωβος άκρα δεξιά, το έχει πει πολλές φορές και λοιπά. Εγώ τον κρίνω σαν άνθρωπο. Τώρα το τι ψηφίζει ούτε και με νοιάζει. Αν δεν δούμε πιο καθαρά αύριο τι θα έρθει. Πάντως η Νέα Δημοκρατία θέλει δεύτερο το Πασόκ, να το ξέρετε. Αγαπάς τη καρδιά σου, μη τη ρωτάς. Ρώτα λίγο καμιά φορά. Αν πάει τρίτο τέταρτο στις επόμενες δημοσκοπήσεις, θα έχουμε πολλές αναταράξεις στα κόμματα.

0: Ο Νικόλας μου γράφει: οι πρώην πρωθυπουργοί δεν κρίνονται μόνο από το παρελθόν τους, αλλά από το τι έχουν να πούν και στο παρόν. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Τώρα που να αρχίσει λίγο-λίγο, και έτσι ένα πρωί λίγο-λίγο.
0: Φυσικά και οι ερωτήσεις δεν είναι για να σπάνε πλάκα. Απλά είναι πλέον έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Οι ερωτές είναι φτιαγμένες ώστε να μετράνε κάτι συγκεκριμένο. Πρόθεση ψήφου, εμπιστοσύνη στους αρχηγούς, σημαντικότητα θεμάτων κλπ. Το μόνο που εγώ έτσι εγώ τώρα, βέβαια ο Αλέξης ήταν πρωθυπουργός, να τον κρίνω μαζί, να το συγκρίνω με τον Μητσοτάκη. Αλλά τον Ανδρουλάκη με τον Μητσοτάκη τι να σου κρίνω. Δεν έχει κάνει ο Ανδρουλάκης πρωθυπουργός. Σκέψου να κάνει, τι είπα τώρα. Λες. Να την Κιανούλα. Τζα μου γράφει.
1: Σκοτεινέ μου ερωτά.
0: Ναι, το έχω αναφέρει από προχθές αυτό, ότι ο Σαμάρας αύριο θα μιλήσει στο Ηράκλειο, στο επιμελητήριο, σε εκδήλωση. Είναι ο κύριος ομιλητής. Φυσικά βγαίνει προς τα έξω τώρα ότι θα είναι εκεί ο Αβγενάκης, ο Σενετάκης, ο Κεφαλογιάννης. Δεν θα είναι αυτή, δεν θα είναι, αλλά θα είναι άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί κρατάνε αποστάσεις. Καλά ο Αβγενάκης τώρα. Χαζός είναι να πάει στον Αίγυπτο που τον έχει στην μπούκα. Η Άγκερα τις επόμενες εβδομάδες ή μέρες θα ανεβάσει. Α, όχι, έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκαρα, τσουκουτσουκ. Εκεί πέρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ θα ανεβάσει τους τόνους για γκρίζες ζώνες και αυτά τα 152 είναι και δικά μας, είναι και δικά σας κλπ. Θα είναι και ο τραμπολίνο, λένε. Αν δεν πάει ο τραμπολίνο, βέβαια μπορεί να έχει προβλήματα. Κατάλαβατε, γιατί ο τραμπολίνο ούτε στο γάμο του γιού του πήγε. Εκεί πέρα για προβλήματα. Δεν μπορεί να βρει πού είναι οι νάρκες στα στενά του Ορμούς. Θα σου ρωτήσει τη βούλτευση και το Βουελόπουλο, αυτοί ξέρουν. Ναι, λοιπόν, δεν μπορεί να βρει πού είναι οι νάρκες και λέει τι να κάνω τώρα. Έχει ένα θεματάκι, κατάλαβατε. Και αν είναι ο Τραμπ, ίσως εκεί να δώσει μία λύση. Αλλά σας το ξαναλέω, η μόνη χώρα που θα μας στηρίξει θα είναι η Γαλλία.
1: Σκοτεινέ μου, ερωτά μου, άλλο μην αργήσεις.
0: Έχω και τον Καμένο, μη δίνει ο Σύστατα το κόμμα, ρε παιδί μου. Δε, εκεί να κολλήσει. Την είπε πάλι. Αυτό που κατάλαβες, την είπε Περικλή μου. Ναι, την είπε. Λέει, θα συνεργαζόμουν μαζί της.

έχει λέει ένα καλό αποτέλεσμα πιστεύω. Θα συνεργαζόμουν μαζί της, εκείνη θα συνεργαστεί μαζί σου. Αλλά ρίξαμε τώρα την πετονιά, όπως ο Ζουνίδης. Μπας και πιάσει κανένα κέφαλο, γιατί ο Ζουνίδης δεν πιάνει κανένα σοβαρό ψάρι. Επίσης να σου πω για τον Ανδρουλάκη.

Τώρα που το ξαναείπες, μπορώ και εγώ να πω τα δικά. Πασοκάρα, αυτό είναι. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης Πασοκάρα, να σας πω το εξής, ότι αν κάνει πως στην αναθεώρηση του συντάγματος για το άρθρο 16 ταχθεί υπέρ για τα μη κρατικά και μη κεντροσκοπικά πανεπιστήμια, εκεί η κοινοβουλευτική ομάδα τον περιμένει στη γωνία, θα γίνει. Το έλα να δεις. Μη σας πω, θα του δείξει και την πόρτα της εξόδου.

0: Πριν διαβάσω για το μηνυματάκι της Φουλάρας, να σας πω, ο Βαρουφάκης θα κάνει εκδήλωση. Ακούστε, ακούστε την εκδήλωση, Περικλή. Σταματήστε να οδηγείτε. Μην κουνιέται. Ακούνετε. Να το τραγουδί, μη το τραγουδί, για να μπορέσουμε να το ακούσουμε. Ο Βαρουφάκης κάνει εκδήλωση. Πού που είναι η αριστερά. Άμα τη βρεις την αριστερά, Γιάννη μου, με ένα νιε, α, μην γράψεις και μένα. Μα όπου και γυρνούσα εσένα. Και στην πρόσκληση, άμα τη δει στην πρόσκληση, κάνουν λόγο για κακοποίηση της αριστεράς και, και φωτογραφίζουν για αριστεροκτόνο τον Αλέξη. Ξεκίνησε ο εμφύλιος, καταλάβατε τώρα. Ποιος θα πάρει τον τίτλο του αριστερού τώρα εκεί πέρα, μάλλον. Κατάλαβατε, αρχίσαν τα προξήματα, τα τζαντζανίσματα. Φύγε από εκεί, εγώ είμαι αριστερός. Όχι, εγώ είμαι αριστερός. Φύγε από εκεί. Πώς όταν έρχεται εδώ ο Μητσοτάκης και τρέχουν στη φωτογραφία ποιος θα είναι δεξιά του αριστερά του, οι βουλευτές. Έτσι αρχίσαν τώρα οι αριστεροί τον εμφύλιο. Σπρώχνει ο ένας, σπρώχνει ο άλλος. Αλλά εκδήλωση. Πού είναι η αριστερά. Είναι η αριστερά. Για βγες ρε καρακλές στο μπαλκόνι, μήπως την δεις εκεί. Μια τελευταία καλησπέρα πρόλαβα και λέω τους πελάτες μου, μην έρχεστε την ώρα που ακούω την αγαπημένη μου εκπομπή και μετά, καλησπέρα αγαπημένη μου, να είσαι καλά βουλάρα μου, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Ο Περικλής ρε Απόστολε, θα σκοτωθώ ρε φίλε. Σε είπα μην οδηγείς, εγώ το κατάλαβα. Πού είναι η αριστερά. Πού είναι η αριστερά. Τζέμπε Ρέπιτς. Πού είναι η αριστερά. Ψάχνουμε την αριστερά. Την ψάχνει ο Βαρουφάκης. Καλησπέρα στο τηλέφωνο. Βρε, απέ.
1: Καλησπέρα.
0: Πού είναι η αριστερά.
1: Στη δεξιά της είναι.
0: Εδώ που τα λέμε, ένα δίκιο το έχεις.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Άπε.
1: Για να καταλάβεις, είμαι 62 χρονών. Δεν έχω ζήσει εμφύλιους και τέτοια, απλά έχω διαβάσει, ξέρεις, κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Το τι κόμπλεξ μας έχει προκαλέσει και τι ψυχικά τραύματα και τι ανομαλία κουβαλάμε από το εμφύλιο μέχρι σήμερα, δεν λέγεται. Δεν είναι δυνατόν να μας λένε αυτοί που είναι η αριστερά όταν δεν είναι αριστεροί.
0: Σωστά.
1: Έτσι, γιατί για να πω για κάποιον...

0: Όχι, εγώ είμαι κεντροαριστερός, εγώ είμαι το εκπρόσωπος της σοσιαλδημοκρατίας. Κανονικά θα έπρεπε, αν είχαμε μυαλό, να μην υπάρχει. Είναι δυνατόν να έχουμε κομμουνιστικό κόμμα στην Ευρώπη?
1: Γιατί υπάρχει πουθενά? Αν εξαιρέσουμε τη Βόρεια Κορέα που δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Στην Κούβα.
1: Α, Κούβα. Σωστά, σωστά. Μπράβο.
0: Πού υπάρχει άλλο κομμουνιστικό κόμμα? Θα μας τρελάνουν, δηλαδή, τι άλλο θα πρέπει να ακούσουμε?
1: Θα μου πεις υπάρχει και εδώ. Αλλά τώρα μην να το αναλύσω και βγει ο κύριος ο οποίος είναι αριστερός. Εκεί στο 5-6%, 7 να παίρνουμε την επιχορήγηση, πάμε καλά, ναι, φωνάζουμε, αυτό είναι, τελείωσε.
0: Ναι, ναι, πρόσεξε όμως, ναι. Δεν είχε και άδικο Ανιέλη τότε που τα έλεγε, ότι τα πιο δύσκολα αντιεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα παίρνονται από αριστερούς.
1: Ναι.
0: Μα από αριστερές κυβερνήσεις στην Ιταλία τότε.
1: Ναι, δεν ξέρω, ναι, ναι. Όχι, δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Όπως και τώρα, άμα το γκουγκλάρεις λίγο θα το βρεις. Όπως και τώρα, άνοιξε μύτη την περίοδο 15-19, έγινε καμιά απεργία, έκαψαν καμιά τράπεζα οι μπαχαλάκηδες, έγινε τίποτα? Για σκέψου το λίγο, γκουγκλάρεις λίγο να δεις. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Την αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στο τηλέφωνο.
2: Καλησπέρα. Έχω βγει στο μπαλκόνι.
1: Ναι, βρήκες την αριστερά.
2: Δεν διευκρίνησες. Την πρώτη φορά αριστερά. Τη δεύτερη φορά αριστερά.
1: Α, δεν.
2: Θέλω διευκρίνηση.
1: Πώς να το διευκρινίσω? Η πρόσκληση, όπως την αντέγραψα που την είδα το πρωί, γράφει «Πού είναι η αριστερά?». Έτσι είναι η εκδήλωση.
2: Στα δεξιά.
1: Το είπε ο κύριος.
2: Αυτή βρίσκουμε. Στα δεξιά.
1: Στα δεξιά.
2: Πώς τη βλέπει, πώς τη βλέπει.
1: Ναι, ναι. Καθώς θες να πεις καθώς μπαίνουμε ή καθώς βγαίνουμε.
2: Ακριβώς. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων, καλό απόγευμα.
1: Την αγάπη.
2: Έβρεξε, έριξε καρέκλες.
1: Ναι.
2: Τώρα βγήκε ήλιος.
1: Α, ωραία.
2: Αλλά έχει δροσούλα.
1: Ωραία, τα καπνά θα γίνουν 4 μέτρα. Εδώ.
2: Γεια
1: σα. Πού είναι η αριστερά, παιδί μου? Πού είναι η αριστερά? Ο καμένος αδελφέ, ξεχασμένος πολιτικός είναι, βέβαια είναι πίσω από το Βελόπουλο, να το ξέρετε. Ψάχνει κάποιο τρόπο να μπει στην πολιτική συζήτηση, όχι ότι και πολύ ενδιαφέρεται. Την έχει κάνει το κομπόδεμά του, ποτέ δεν ήταν φτωχός βέβαια, από οικογένεια κλπ. Και περνάει μια χαρά. Την πλακίτσα του κάνει τώρα. Απλά θέλει να φαίνεται, έτσι να είναι στη συζήτηση. Έτσι κρίνω εγώ δηλαδή. Και με αυτά και με αυτά θέλει και η Κάρη debate με τον Πρωθυπουργό για να δούνε, λέει, ζητάει debate για να μάθει πόσο κοστίζει το μαξί μου. Στείλτε την εκεί πέρα τους λογαριασμούς από το ενίκιο, γιατί νοικιαστής είναι ο Κυριάκος, όπως το λογαριασμό από το ενίκιο, στείλτε την τα κοινόχρηστα. Πώς νερό τηλέφωνο. Πρέπει να κάνουμε debate, μην γελάς ρε, είναι σοβαρή εκπομπή. Πρέπει να κάνουμε την πέντη, δηλαδή να κάτσουμε, να χάσουμε και κανένα σύγχρονο. 8 η ώρα έχει η Σουηδία Ελλάδα, εντάξει. Εκτός αν η Κάρη σκέφτεται να τον νοικιάσει και αυτή. Δηλαδή υπολογίζει ότι θα είναι πρωθυπουργός για να ξέρει τι ενίκιο θα πληρώνει, φώτα και νερά και τέτοια. Α, εκεί αλλάζει. Λέτε. Πάλι δεν πρόλαβα τα ζώδια. Πάλι πρέπει να βάλω τις σημειώσεις μέσα. Στράτο αύριο αυτός, ούτε και με θυμίζει κι εσύ. Σε έχω εδώ τα ζώδια. Πώς θέλουν, ποια ζώδια θέλουν να κάνουν μόνοι τους διακοπές, χωρίς την πεθερά και τη γυναίκα. Άλλη φορά. Αύριο. Για σένα σκίζουμε, ρε φουλάκι, ό,τι και δεν με βοηθάς καθόλου.
3: Ήταν κάποτε μια χώρα.
1: Πού είναι αριστερά? Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για τη συνεργασία. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω αυτό το μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα το κουκλάκι απέναντί μου. Λεωτή Ραφαήλ Μαχαιρά, έτσι γράφουν, έτσι διαβάζω, εντάξει. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 5 Dan εσείς, 5 και κάτι ψηλά τσουπ εγώ. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο. Μετά ο Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Μετά ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς. Μετά ο Ρέπιτς ο Αντιευδελάς. Τι να βρω για το Ρέπιτς σιάς. Πρέπει να βρω κάτι, θα το βρω. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Η ψυχική

Στον Στάτους, η ώρα είναι 7. Ο κόσμος στον Στάτους FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στην αντεπίθεση περνάει η Fraport μετά την ανακοίνωση της Ryanair, σύμφωνα με την οποία θα αυξηθούν κατά 390% τα τέλη στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, γεγονός που κατά την αεροπορική εταιρεία βλάπτει την περιφερειακή Ελλάδα και αν δεν αντιστραφεί, Έλληνες επιβάτες και ο τουρισμός θα πληρώσουν το τίμημα, ιδιαίτερα στους μήνες εκτός αιχμής και τους χειμερινούς μήνες. Εμείς έχουμε την ίδια τιμολογιακή πολιτική και για τις 45 εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε χωρίς εξαίρεση, αναφέρουν πηγές της Fraport σύμφωνα με το Voria.gr και απευθύνουν το ερώτημα γιατί η Ryanair δεν πετούσε στην Καλαμάτα το χειμώνα. Έτοιμα να καταπλέψουν στη Θεσσαλονίκη είναι τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία του ΑΣΤ. Η κατασκευή των υπερσύγχρονων οχημάτων ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε εργοστάσιο στην Κίνα και πλέον αναμένεται να σαλπάρουν για τον τελικό τους προορισμό το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο ΑΣΤ θα είναι ο πρώτος κοινωνιακός φορέας στην Ελλάδα που θα δρομολογήσει ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία, τα οποία έχουν μεγάλη χωρητικότητα και μπορούν να εξυπηρετούν πολύ περισσότερους επιβάτες. Η Ανίτα Δημητρίου επανεξελέγει πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Κύπρο, επικρατώντας τον δεύτερο γύρο της σχετικής ψηφοφορίας. Η Ανίτα Δημητρίου έλαβε συνολικά 29 ψήφους απέναντι στον Στέφανο Στεφάνου, ο οποίος έλαβε 21. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα μέτρο σκληρό αλλά δίκαιο στις δεδομένες συνθήκες. Λειτουργεί θετικά και βοηθάει την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τους ελέγχους, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον Sky 100,3. Ο ίδιος παρουσίασε στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του μέτρου, τονίζοντας ότι στις 63 κατηγορίες προϊόντων που αφορά το πλαφόν έχουν γίνει 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις το μήνα από ό,τι γίνονταν πριν και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών. Όπως επισήμανε, αυτό αποδεικνύει τη χρησιμότητα του ελέγχου και τη χρησιμότητα του μέτρου, καθώς χωρίς το πλαφόν η ανεξάρτητη αρχή δεν θα είχε τίποτα να ελέγξει, επισήμανε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Στην αθλητική επικαιρότητα, τη Σουηδία αντιμετωπίζει απόψε η εθνική μας σε φιλική αναμέτρηση. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 8 και θα μεταδοθεί απευθείας από τον Α.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος με τοπικές νεφώσεις για αύριο, καιρό στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις έως 3 από βόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, ο Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 24, στην Κατερίνη στους 26, στο Κιλκί στους 27, στις Έρες και στη Βέρεια στους 29 και στα Γιαννιτσά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 9,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,95. Κέικ 300 γραμμάρια μόνο με 1,49. Πορτοκαλάδα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
1: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
1: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
2: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
1: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
2: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
3: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
4: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM, σταθμός. Στους 107.7.
9: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Είναι απόγευμα 5ης 4 Ιουνίου και είστε στον Status FM. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς, είναι το Status Update και μέχρι τις 8 για 50 λεπτά ακριβώς θα είμαστε εδώ για να δούμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της ημέρας, τι συμβαίνει αυτή την ώρα και τι έχουμε να περιμένουμε αύριο Παρασκευή. Πολλά, θα σας πούμε τα περισσότερα.
7: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.

Έτοιμα να βγουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης είναι τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Η κατασκευή των υπερσύγχρονων οχημάτων ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε εργοστάσιο στην Κίνα και πλέον αναμένεται να σαλπάρουν για το τελικό τους προορισμό το λιμάνι της πόλης. Ο ΟΑΣΤ θα είναι ο πρώτος συγκοινωνιακός φορέας στην Ελλάδα που θα δρομολογήσει ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία, τα οποία έχουν μεγάλη χωρητικότητα και μπορούν να εξυπηρετούν πολύ περισσότερους επιβάτες. Τα 18 μέτρα οχήματα είναι αθόρυβα και οικολογικά, καθώς έχουν μηδενικούς ρήπους, ενώ είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν άνεση σε κάθε μετακίνηση.

9 στα 10 ακίνητα που πουλήθηκαν πέρσι στη Θεσσαλονίκη αφορούσαν κατοικίες με ηλικία που υπερβαίνει τα 20 έτη. Πουλήθηκαν, ρε φίλε, με 20 έτη ηλικία. Ενώ τα νεόδμητα ηλικίας έως 5 ετών αποτέλεσαν μόλις το 2% του συνόλου των πολυθέντων κατοικιών. Τα διαβάζω στο δίκτυο, στο πανελλαδικό δίκτυο της Remax Ελλάς, που συνεργάζεται με περισσότερους από 1.200 συμβούλους ακινήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ακούστε εδώ, οι κατοικίες στη Θεσσαλονίκη αποτέλεσαν το 87,4% των συνολικών πωλήσεων το 25. Ακολούθησαν τα επαγγελματικά ακίνητα με 8,7%, τα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα με ποσοστά 3,5% και 0,4% αντίστοιχα. Και αυτό που σας είπα νωρίτερα, όσον αφορά στην ηλικία των ακινήτων που πωλήθηκαν στη Θεσσαλονίκη το περασμένο έτος, το 87% των κατοικιών ηλικίας άνω των 20 ετών, το 10% ηλικίας 16 έως 20 ετών, το 1% αφορούσε σπίτια με μέσο όρο ζωής στα 11 έως 15 έτη, ενώ τα νεόδμητα έως 5 ετών αποτέλεσαν μόλις το 2% επί του συνόλου.

0: Έχεις στο νου σου ότι θα έχουμε νυχτερινές εργασίες στον περιφερειακό.
1: Να προσέχεις όπου κι αν πας.
0: Σήμερα και αύριο, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί.
1: Θα είμαι τάξη, είμαι...
0: Επί του ερίσματος της περιφερειακής ετμήματα της οδού από τον ανισόπεδο κόμβου Παπαγεωργίου στην έξοδο της Ανατολικής Περιφερειακής έως τον ισόπεδο κόμβο συμβολής με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως στη δεξιά πλευρά και επί της κεντρικής νησίδας της περιφερειακής στο οδικό τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Κωνσταντινού Πολίτικων μέχρι και τη συμβολή με την Εθνικής Αντιστάσεως. Από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί.

Αν συμβαίνει κάτι εκεί έξω, μας ενημερώνετε. 2-3-15-13.000. 2-3-11-82-10-50-6-9-0-8-3-57-800 τα μηνύματά σας στο Viber.

Πλέον θέλουμε όλα να γίνονται πιο εύκολα, πιο γρήγορα και από ένα σημείο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στο νέο κατάστημα της ΔΕΗ στις Οικές. Ένας σύγχρονος χώρος, ένα κατάστημα οικοσύστημα που συνδυάζει λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορούμε να ενημερωθούμε για προϊόντα ενέργειας, να εξυπηρετηθούμε άμεσα, να κάνουμε πληρωμές εύκολα μέσω αυτόματων ταμείων και να ανακαλύψουμε φυσικά υπηρεσίες όπως το MyDay Services Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα σας περιμένει Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις Σικές. Κατάστημα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.

0: Το πρωί φιλοξενήσαμε εδώ τον κύριο Ανεστίδη, τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, ο οποίος χθες το βράδυ μάθαμε ότι απαλλάχθηκε με βούλευμα στο πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και για αυτή την εξέλιξη μίλησε εδώ στον σταθμό μας, κάνοντας λόγο για πλήρη δικαίωσή του, αλλά εκφράζοντας και την ικανοποίησή του για την εν λόγω απόφαση. Να ακούσουμε τα όσα δήλωσε στην εφηπαφή του και στον Άρη Παπηδάκη.
1: Έχουμε το απαλλακτικό βούλευμα εδώ σε εμάς, στην εκπομπή Τα ΔΕΦΗ Άρη στον Status FM. Και είχατε πει, το είχα κάνει και τίτλο, θυμάμαι, ότι όταν θα φτάσει εκείνη η ώρα, γιατί οι τραπεζικοί σας λογαριασμοί και όλα τα περιουσιακά σας στοιχεία
2: είχαν δεσμευτεί.
1: Και είχατε ένα θέμα εδώ και αρκετό
2: ήταν,
1: καιρό.
2: Να πούμε όμως από τότε ότι ήταν σίγουρος ότι...
1: Ναι, είπατε λοιπόν ότι όταν θα φτάσει εκείνη η ώρα, εγώ θα κάνω μηνύσεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό.
3: Κοιτάξτε, πρώτα πρέπει να απελευθερωθούν οι λογαριασμοί, να πάρουμε κινητήριο δύναμη, χρήμα.
1: Δεν έγινε ακόμη, γιατί διαβάσαμε ότι έγινε.
3: Εντάξει, δόθηκε η διαταγή τώρα, πότε θα απελευθερωθούν, αύριο, μεθαύριο, σήμερα, δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής είναι δεσμευμένοι ακόμη.

0: Κύριε Ανεστίδη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Και περιμένω, και περιμένω το πρώτο θέμα που έβγαλε τότε από το σκάνδαλο. Θα ζητήσω συγγνώμη για αυτό που έκανε τότε. Πρώτο το έβγαλε το πρώτο θέμα. Άντε να δούμε.
3: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα. Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
6: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
5: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
3: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Επιμελητήριο Ημαθίας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας. Με θέμα την παρουσίαση του έργου Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές, συμβολίζουν αξίες και ιδανικά, υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
1: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
0: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
3: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
4: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
3: Διογένης δασκάλου, μόνοι εν μόνοι κονιέντε. Ιουνίου 5.
4: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
3: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
4: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
3: Προπόληση more.com.
4: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

Επιστροφή στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στον Status 107.7. Πόσο πήγαμε? Πήγαμε 39 μετά τις 7, απόγευμα Πέμπτης. Αυτά και με τον κύριο Ανεστίδη που ακούσαμε νωρίτερα. Πάμε τώρα στον κύριο Γεράκη, στον κύριο Θωμά Γεράκη, το διευθύνοντα σύμβουλο της ΜΑΡΚ. Πολλές δημοσκοπήσεις σήμερα. Φιλοξενήσαμε και τον κύριο Βασιλιάδη από την ίντερβιου. Θα σταθώ ωστόσο στον κύριο Γεράκη να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε σήμερα το πρωί εδώ στον Status και στο Status Press για όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Σε άλλους αρέσουν, σε άλλους όχι και τόσο. Για πάμε να ακούσουμε.

0: Καταρχάς μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει σύγκληση στην μεγάλη εικόνα των μετρήσεων που γίνονται το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, καταρχήν όντως γίνονται αρκετές μετά από μια παύση που είχαμε αναμένοντας τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Ψάξουμε να βρούμε ποια είναι τα κοινά των δημοσκοπήσεων, έχουν μέχρι στιγμής νομίζω δημοσιευθεί 5 και περιμένουμε και άλλες, θα έλεγα ότι είναι τα εξής. Το ένα είναι ότι πράγματι βλέπουμε με την είσοδο των νέων κομμάτων μια αναδιάταξη, ας πούμε, κυρίως στο χώρο της αντιπολίτευσης, και αυτό που παρατηρούμε χωρίς να αυτή η αναδιάταξη να απειλεί την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει τη φθορά της, αλλά παρά τη φθορά παραμένει μακράν πρώτη των υπόλοιπων κομμάτων. Το δεύτερο κοινό στοιχείο είναι ότι στη δεύτερη θέση βλέπουμε την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Και θα έλεγα και με μια στατιστικά σημαντική απόσταση από το τρίτο κόμμα. Τι σημαίνει αυτό τώρα, κύριε Βενιέρη και κυρία Δημαρέση? Όλο το προηγούμενο διάστημα μιλούσαμε και εμείς και εσείς για το στοίχημα της δεύτερης θέσης. Από ό,τι φαίνεται, και αν στη συνέχεια ισχύσουν αυτά που βλέπουμε σήμερα, είναι ότι το στοίχημα της δεύτερης θέσης πλέον γίνεται στοίχημα της τρίτης θέσης. Δηλαδή έχουμε σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις την Ελλάς δεύτερη, και στην τρίτη θέση βλέπουμε σε κάποιες δημοσκοπήσεις το κόμμα της κυρίας Καρυφιάνου, σε κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν μετατίθεται το στοίχημα εκεί. Το άλλο στοιχείο είναι ότι εντείνεται προφανώς η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης τη στιγμή που έχουμε περισσότερα κόμματα αντιπολιτευτικά, και αυτή η πολυδιάσπαση σημαίνει, και το βλέπουμε και πάλι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, υποχώρηση των ποσοστών όλων των κομμάτων, γιατί στην ουσία αν προστίθονται κόμματα και ας πούμε ότι αρθριστικά καταγράφονται αυτή τη στιγμή σε ένα 25% μαζί δηλαδή, αυτό το ποσοστό από κάπου θα πρέπει να λείπει, γιατί το συνολικό ποσοστό θα πρέπει να αρθρίζει στο τέλος της ημέρας το 100%.
0: Κύριε Γεράκη, αυτό το 25 στο οποίο αναφερθήκατε και είναι ένα κρίσιμο ποσοστό του εκλογικού σώματος, πόσο καιρό είναι σταθερό γύρω από το 22, 23, 25%?
1: Πόσο καιρό είναι ή πόσο καιρό θα είναι σταθερό?
0: Όχι, πόσο καιρό είναι μέχρι να δει, ποιο είναι το σημείο, ποια είναι η αφετηρία που βλέπετε ότι εκεί έχει δημιουργηθεί στο εκλογικό σώμα ένα ποσοστό αυτής της τάξης, το οποίο απλά αναπεριόδους ανακατανέμεται, δηλαδή πάει εδώ 5, εκεί 7, εκεί 2, εκεί 4 κτλ.
1: Το θέμα είναι το εξής, ότι φαίνεται ότι υπήρχε ένα κενό στο χώρο της αντιπολίτευσης, και επειδή η φύση αλλά και η πολιτική από ό,τι φαίνεται απεξάνονται τα κοινά, έρχονται να το καλύψουν αυτό το κενό αυτή τη στιγμή δύο κόμματα. Όταν δηλαδή υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ψηφοφόρων που αισθάνεται ότι δεν εκφράζεται από τα υπάρχοντα κόμματα, τότε δίνει την ευκαιρία στη δημιουργία νέων. Τώρα πώς θα προχωρήσουν αυτά θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ θέλω να πω το εξής και για τους ακροατές σας κυρίως, γιατί έχετε μια μεγάλη εμπειρία στο πώς διαβάζει κανείς τις δημοσκοπήσεις και τι σημαίνουν αυτά. Θα έλεγα ότι είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα ακόμα. Δηλαδή, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι πριν δημιουργηθούν αυτά τα κόμματα, μετράγαμε τις προσδοκίες του κόσμου για αυτά, και όταν δημιουργήθηκαν, από τότε που δημιουργήθηκαν, πολύ πρόσφατα τα γεγονότα, μετράμε ουσιαστικά την πρώτη εντύπωση από αυτά τα κόμματα. Προφανώς η πρώτη εντύπωση είναι πολύ σημαντική, δεν έχει δεύτερη ευκαιρία να τη βελτίωσει, αλλά είναι η πρώτη εντύπωση και στηρίζεται κυρίως, αναφέρομαι και στα δύο νέα κόμματα, στην επικοινωνία και λιγότερο στην ουσία. Εγώ προσπαθώ να σκεφτώ πότε καταγραφή νέου κόμματος, οποιοδήποτε νέου κόμματος, είχε επιβεβαιωθεί και στην κάλπη, και δεν βρίσκω, ας πούμε, κάποιο παράδειγμα.
0: Θέλω να πω, δηλαδή, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος. Εγώ στο μυαλό μου έχω τον Αβραμόπουλο, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, μα και άλλα ακόμα, ας πούμε, παραδείγματα, όχι ας πούμε δημιουργίες, αλλά ακόμα και αλλαγές αρχηγών, ας πούμε, βλέπαμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν είχε εκλεγεί ο κύριος Τσίπρας πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, οι καταγραφές της δημοσκοπίας ήταν 16-17%, 18% κτλ. Και στις εκλογές που ακολούθησαν πήρε 4, κάτι, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Θέλω να πω δηλαδή ότι τις περισσότερες φορές τα κόμματα δεν τα δημιουργούνται, δημιουργείται έτσι ένας ενθουσιασμός, ένα ρεύμα κτλ. Και μετά βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσεις τα εκλογικά αποτελέσματα είναι λίγο διαφορετικά. Γι' αυτό θα έλεγα να περιμένουμε λίγο, είναι πολύ νωρίς. Και επίσης αν το σκεφτούμε, γιατί πολλοί κόσμος όταν διαβάζει τις δημοσκοπήσεις δεν τις αντιμετωπίζει ως μια, αυτό που λέμε, φωτογραφία της στιγμής και μια τάση της στιγμής, αλλά προσπαθεί να κάνει προβολές σε εκλογικά αποτελέσματα, ας πούμε, τι θα σήμαινε αυτό ας πούμε, για τις εκλογές. Και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, και δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί τουλάχιστον έχουμε 4 μεγάλα αναπάντητα ερωτήματα. Το ένα είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές, ο χρόνος των εκλογών δηλαδή. Δεύτερον, ακόμα και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πόσα κόμματα θα πάρουν μέρος στις εκλογές, και δεν αναφέρομαι αν προστεθεί και ένα τρίτο ακόμα και τα λοιπά, αλλά και από τα υπάρχοντα πόσα θα φτάσουν στις κάλπες και με ποιο τρόπο θα φτάσουν στις κάλπες, δηλαδή αυτόνομα ή όχι. Βλέπετε ότι γίνεται πολλή συζήτηση. Επίσης δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το πολιτικό περιβάλλον που θα γίνουν οι επόμενες εκλογές, και επιτρέψτε μου κι άλλο ένα, πολλές φορές το υποτιμούμε, δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα. Πόσοι δηλαδή και ποιοι είναι αυτοί που θα προσέλθουν στις επόμενες κάλπες. Γιατί έχει σημασία στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων. Θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα εάν, ας πούμε, η αποχή είναι μεγαλύτερη από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, και ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα αν η συμμετοχή θα είναι μεγαλύτερη. Αυτό που συζητιέται, ότι κατά πόσο μπορούν, ας πούμε, κάποια κόμματα να σηκώσουν κόσμο από τον καναπέ.
0: Κάτι που διαπιστώθηκε και σε εκλογές του 23, όταν το Μάιο ήταν 40+. Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, και μετά πολλοίς κόσμος δεν πήγε να ψηφίσει, καλοκαίριασε και το ποσοστό είχε κατέβει.
2: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γεράκη, επειδή έχουμε τώρα και πολλά κόμματα που τα προσδιορίζουν ορισμένοι ή προσδιορίζονται και όλες αντισυστημικά. Ναι. Στις δημοσκοπήσεις σας φοβίζει εσάς για το αποτέλεσμα, εννοώ, για την ανάλυση, η λεγόμενη βουβή ψήφος, δηλαδή ο άνθρωπος που δεν θα απαντήσει εσάς ή θα σας πει ψέματα ενσυνείδητα για να παραπλανήσει. Κοιτάξτε, γιατί είναι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στις δημοσκοπήσεις, δεν πιστεύουν στο σύστημα.
1: Ναι, αυτό υπήρχε πάντα, και έχετε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, μιλώντας και για την αποχή, τώρα να το συνδέσω με το προηγούμενο που έλεγα, γενικά όσοι δεν παίρνουν μέρος, απέχουν δηλαδή από τις εκλογές, δεν συμμετέχουν και στις δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν δημιουργεί όμως μεγάλο πρόβλημα, γιατί τελικά εμείς αυτό που θέλουμε να μετράμε είναι το εκλογικό σώμα. Αλλά υπάρχει μια γενής αδυναμία στις μετρήσεις, συνολικά δηλαδή, όχι μόνο στη χώρα, παντού δηλαδή. Εμείς αυτό που μετράμε και δημοσκοπούμε, επιτρέψουμε να πω τη λέξη, είναι η κοινή γνώμη. Δεν είναι το επόμενο εκλογικό σώμα. Άρα λοιπόν χρειάζεται κανείς να λαμβάνει και άλλες παραμέτρους υπόψη, ώστε να μπορεί να κάνει μια σωστή εκτίμηση. Προς το παρόν νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Εγώ θα περίμενα και άλλες καταγραφές, δηλαδή θα αισθανόμουν καλύτερα στις εκτιμήσεις μου μετά τα, αυτό που λέμε, μετά τα μπάνια του λαού, δηλαδή το Σεπτέμβριο.
0: Και μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ενδεχομένως, ναι, όπου θα υποθούν πράγματα.
1: Ναι,
2: εγώ απλά για να επανέλθω λίγο στο ερώτημα, μου επιτρέπετε. Ναι. Θυμάμαι, ας πούμε, το παράδειγμα στις προηγούμενες εκλογές του κόμματος Νίκη, ναι, το οποίο δεν το ξέραμε, έτσι. Και ξαφνικά βρέθηκε τελευταία στιγμή, να το πω έτσι, στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό που μπήκε στη Βουλή. Και όλοι αναρωτιόμασταν ποιο κόμμα είναι αυτό κτλ.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, και εμείς το ανοιχνεύαμε, αλλά δεν το ανοιχνεύαμε τότε, γιατί είχε κάποιες ιδιαιτερότητες αυτό το, αυτό το κόμμα, και μια ιδιαίτερη δεξαμενή που είχε να κάνει με κοινά τα οποία δύσκολα ανοιχνεύονται. Ωστόσο, αν παρατηρήσει κανείς, τουλάχιστον στην Ελλάδα, γιατί σε άλλες χώρες δεν ισχύει αυτό. Παρότι έχουν υψηλό επίπεδο δημοσκοπήσεων, δεν έχουν χάσει δημοσκοπήσεις ποτέ τον πρώτο, ας πούμε, στην κατάταξη, και ποτέ το δεύτερο, θέλω να πω. Εμείς έχουμε ακόμα ένα θέμα που θα πρέπει να υπολογίσουμε, αυτό που σας είπα, το ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα, που δύσκολα.
0: Αυτό για να πάμε λίγο και στα πιο συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία αφορούν και ενδιαφέρουν κόσμο, για να κλείσουμε το προηγούμενο. Τώρα, αυτό είναι βέβαια και μια εκτίμηση σχεδόν εικασία. Αν πείτε ότι γίνονται εκλογές την επόμενη Κυριακή,
1: ναι,
0: πιστεύετε ότι θα ήταν τελείως διαφορετικό το αποτέλεσμα αν πηγαίναμε στις παραλίες και κάναμε ξεχωριστές δημοσκοπήσεις το 40% που δεν πάει στις κάλπες?
1: Κοιτάξτε, γενικά ο χρόνος των εκλογών παίζει ένα ρόλο. Ωστόσο,
0: δεν βάζω μόνο τις παραλίες. Αυτοί που δεν πηγαίνουν, δηλαδή πάνε και ψηφίζουν οι 6 στους 10, ας πούμε. Περισσεύουν 4 στους 10. Σε αυτό το κομμάτι των 4 στους 10 που δεν ψηφίζει, πιστεύω ότι οι διαφορές θα είναι αποκλίνουσες, πολύ μεγάλες σε σχέση με το 6 προς 10 που θα πάει να ψηφίσει?
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι είναι.
0: Αντιστοιχίζεται, λέτε, στο περίπου.
1: Το κρίσιμο αυτό. Εμείς αυτό που βλέπουμε, τουλάχιστον εγώ αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή, βλέπω μια τάση αύξησης του εκλογικού σώματος. Δηλαδή έχω μια υπόθεση εργασίας ότι στις επόμενες εκλογές θα έχουμε αυξημένη συμμετοχή. Αν σκεφτεί κανείς δηλαδή ότι στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν η συμμετοχή στο 53% και στις προηγούμενες ήταν στο 61%, νομίζω ότι θα είναι παραπάνω από το 53%.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπω δηλαδή ότι αυξάνονται όσοι μας λένε στις καταγραφές μας ότι δεν είχα ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές και σε αυτές προτίθεμαι να ψηφίσω.
0: Μάλιστα,
1: τώρα. Είναι και ένα κομμάτι ηλικιακό, ας πούμε, που δεν είχε δικαίωμα ψήφου την προηγούμενη φορά, αλλά εκτός από αυτό υπάρχουν και άλλοι ψηφοφόροι οι οποίοι, ας πούμε, αυτή τη φορά θα ψηφίσουν ενώ δεν είχαν ψηφίσει την προηγούμενη. Mm-hmm.
0: Τώρα, έλεγα νωρίτερα στοχοθεσία. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει στόχο της, έχει την αυτοδυναμία, είτε προκύψει στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση ή ενδεχομένως χρειαστεί δεύτερη. Με βάση τα δημοσκοπικά σήμερα, πόσο κοντά, πόσο μακριά είναι η αυτοδυναμία?
1: Αυτό θα είναι και το ερώτημα των
0: επόμενων. Δεν είπα πόσο απόλυτο, δηλαδή πούμε σίγουρα θα είναι, αλλά πόσο κοντά, πόσο μακριά θεωρείτε ότι είναι η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία?
1: Να σας πω, καταρχήν να πω ότι σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις το ερώτημα είναι ποιο κόμμα θα ήταν πρώτο. Θα βγει πρώτο στις εκλογές και θα κερδίσει τις εκλογές. Τώρα φαίνεται ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα έχουμε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή δεν θα μας απασχολεί ποιο κόμμα θα είναι πρώτο, αλλά κατά πόσο όντως αυτό που είπατε και εσείς, η Νέα Δημοκρατία απέχει από το στόχο της την αυτοδυναμία. Εγώ, κύριε Βενιέρη, παρότι αυτή τη στιγμή φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, δηλαδή όλοι οι στόχοι των κομμάτων φαίνονται.
0: Γι' αυτό μίλησα για στοχοθεσία στην εισαγωγή μου.
1: Ναι, εντάξει, τα κόμματα οφείλουν να βάζουν στόχους και άλλες φορές τους πετυχαίνουν, άλλες φορές όχι. Δεν μπορεί να βάλεις ένα κόμμα χωρίς στόχο. Εγώ, ξέρετε, είμαι και περίπου τώρα κλείνω 40 χρόνια σε αυτή τη διάρκεια. Τα έχω δει όλα. Δηλαδή δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Εγώ δεν θα απέκλεια, ας πούμε, γιατί συζητάμε πολλές φορές, ακούω τώρα και συναδέλφους σας πολύ έντονα και πολιτικούς για το ενδεχόμενο των δεύτερων εκλογών, των επαναληπτικών εκλογών, έτσι με μια απόλυτη βεβαιότητα. Εγώ δεν αποκλείω να έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, είτε αυτοδύναμη είτε συμμαχική. Θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των εκλογών. Δηλαδή άλλα λένε τα κόμματα προφανώς τώρα, και το μετά τις εκλογές μεσολαβεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός που είναι οι ίδιες οι εκλογές, ας πούμε, που θεωρώ ότι εκεί.
0: Ναι, εννοείται, αν είναι μια σημαντική διαφορά, δεν μπορεί κάποιο κόμμα το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί για να μην πάμε σε επαναληπτικές εκλογές να αρνηθεί. Αυτό λέτε.
1: Ναι, προφανώς. Γι' αυτό λέω ότι, ξέρετε, στην πολιτική καμιά φορά λέμε, αλλά ποτέ μιλες ποτέ.
0: Δεξαμενή για να πάει στο ποσοστό που επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει στο κέντρο προς τα δεξιά της ή προς μάλλον στα αριστερά της? Δεν υπάρχει, θα ρωτήσω εκεί ο Τσίπρας έχει ένα προβάδισμα αυτονοήτως να πάρει κόσμο.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει και στις δύο κατευθύνσεις, και προς τα δεξιά της και προς το κέντρο, ας πούμε, και αναφέρομαι σε κεντρώους ψηφοφόρους. Κοιτάξτε, να το πω λίγο διαφορετικά. Η Νέα Δημοκρατία θα κάνει εκλογές για ένα 10% του εκλογικού σώματος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές είχε πάρει 41%, τώρα στις καταγραφές των δημοσκοπήσεων σε εκτιμήσεις είναι γύρω στο 30%, άρα νομίζω ότι έχει μια δεξαμενή η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη. Αυτό το 10% που την είχαν ψηφίσει μία ή δύο φορές στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και τώρα είναι, ας πούμε, αποστασιοποιημένοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν φύγει και έχουν πάρει τις βαλίτσες και έχουν πάει σε άλλα κόμματα. Αυτό είναι. Υπάρχει προφανώς δεξαμενή, και αν δει κανείς και την κατανομή των όσων δηλώνουν την αναποφάσιση.
2: Αυτό είναι σημαντικό. Ναι.
1: Ο ένας στους δύο είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν μπορώ να πούμε ότι δεν έχει κενό.
0: Η εκτίμηση. Ναι, ναι.
1: Αν βλέπεις και τα ποιοτικά, γιατί έχουν μια σημασία για τα ποιοτικά. Εμείς αυτό που βλέπουμε την τελευταία περίοδο είναι, γιατί καμιά φορά λέμε κατά πόσο ενδιαφέρον και τον κόσμο τώρα αυτά που συζητάμε, αυτό που βλέπουμε, μια μεγάλη ανησυχία του κόσμου, κυρίως με τα γύρω-γύρω, δηλαδή τα
2: διεθνή, γεωπολιτικά. Ναι.
1: Μια μεγάλη ανησυχία με το τι θα γίνει με την οικονομία και τι θα γίνει με την τσέπη μας. Μια ανασφάλεια, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό βλέπουμε ότι όποιοι δείχτες έχουν να κάνουν με τη σταθερότητα, την ανάγκη τη σταθερότητα, την ανάγκη μια ισχυρή κυβέρνηση, αυξάνονται αυτή τη στιγμή.
0: Κάτι το οποίο ευνοεί την Νέα Δημοκρατία, η οποία με αυτό το πρόταγμα, με αυτό το ναι, πλάνο, ναι, με αυτό το αφήγημα, ναι, θα πάει σε εκλογή. Ναι. Ώστε εγώ σημαίνω σταθερότητα, οι άλλοι ψάχνονται μεταξύ του. Κάπως έτσι το, ναι, το εκλαϊκεύω δηλαδή.
1: Όλα τα άλλα κόμματα έχουν παραχωρήσει, ας πούμε, τη σταθερότητα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα ερμηνεύεται από πολλούς ή μάλλον πολλοί υποστηρίζουν, κυρίως οι άνθρωποι που είναι στις παρυφές της κυβερνώσας παράταξης, ότι μάλλον καλό κάνει στη Νέα Δημοκρατία, ότι επανασυσπηρώνει κόσμο ο οποίος ήταν λίγο στην γκρίζα ζώνη του, δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν θα ψηφίσω ή θα καταψηφίσω, είμαι θυμωμένος, έχω διαφωνίες κλπ. Αλλά λέγεται ότι η παρουσία και πάλι του Αλέξη Τσίπρα έχει δημιουργήσει έτσι κάποια αυτά τα αντισύριζα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ συναισθήματα και θα συσπηρώσει κόσμο. Έχει βάση αυτό, προκύπτει?
1: Αυτό θα το δούμε συνέχεια, δεν το ξέρω. Έχει μια λογική βέβαια αυτό που λέτε, θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ δεν ασπάζομαι πάντως διάφορες αναλύσεις που λένε, ας πούμε, ποιος αντίπαλος συμφέρει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Η ανάγκη για τη χώρα προφανώς είναι μια ισχυρή αντιπολίτευση, σοβαρή ισχυρή αντιπολίτευση. Όσο σημαντικό είναι να έχεις μια ισχυρή κυβέρνηση, τόσο σημαντικό είναι να έχεις και μια ισχυρή αντιπολίτευση. Αλλά εγώ, αν με ρωτάγατε τι είναι αυτό που συμφέρει, δηλαδή αν το δούμε κάπως έτσι ωφελημιστικά, δηλαδή τι συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία, τη Νέα Δημοκρατία τη συμφέρει η πολυδιάσπαση του χώρου της αντιπολίτευσης.
3: Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Γεράκη, το διευθύνων σύμβουλο της ΜΑΡΚ, που φιλοξενήθηκε σήμερα εδώ στον σταθμό μας. statusfm.gr, κατηγορία συνεντεύξεις, μπορείτε να μπείτε να το δείτε και φυσικά στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube, στο Status FM 107.7. Αυτά και από μας. Ακολουθεί ο Κώστας Μπαρμπαγιάννης, στις 9 ο Διογέννης Δασκάλου, στις 10 η φωνάρα μας ο Γιάννης Ρέπιτς και στις 12 Μάνος Τσιλιμίδης. Ξανά μαζί αύριο εδώ στον Status 107.7 στις 7 το απόγευμα.
4: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 8.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock, με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
6: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
7: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
8: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

αφού ξέρεις ότι παίζουμε καλές μουσικές. Τις καλές αυτές τις κουλτουριάρικες εννοώ, καταλαβαίνεις. Τι ρωτάς τώρα, ποιος το λέει και τα λοιπά τώρα. Είναι δυνατόν, με προσβήλυνες. Με προσβήλυνες. Την καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσαμε. Πεμπτιάτικα, προπαρασκευή το λες κιόλας, έτσι. Αν θέλεις, μας τι θα γίνει με αυτή τη βροχή. Καλά, είπε ο Παπιδάκης το πρωί, θα μας. Εγώ είπα μια ψυχάλα, λέει. Τι μια ψυχάλα, μας έβρεξε από εδώ, μας έβρεξε από εκεί, μας άπησε πάλι. Καλησπέρα από τον Status 107 και 7. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα με ωραίες μουσικές, πολύ ωραίες, κουλτουριάργες και όχι μόνο βέβαια, έτσι. Όλα τα τραγούδια καλά είναι, αρκεί να μας αρέσουν. Σαν το φαγητό είναι τα τραγούδια. Δεν μπορεί να τρώμε τα πάντα. Και υπάρχουν και κάποια που δεν μας αρέσουν. Δηλαδή, για τον καθένα διαφορετικά. Άλλος σου λέει φασολάδα την τρώω. Εγώ δεν μπορώ. Μπάμια σου λέει τρελαίνουμε. Κι εγώ.

Γιαννάκη μου, καλησπέρα, αγόρι μου καλό. Στα μηνύματα που έχετε αρχίσει να στέλνετε στο Viber, στο Γιώργο, στον κύριο Γιάννη, στον Αντωνάκη, στον Πέρι. Άλλος ο Περικλής, άλλος ο Πέρι. Έτσι μην τον μπερδεύεις. Θα ανοίξω και γραμμές σε λιγάκι. Θεματάκια δεν έχουμε. Δεν θέλω να ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε το Θεό. Για τους άντρες μιλάω τώρα, έτσι. Να ευχαριστήσουμε το Θεό που μας έκανε άντρες. Έτσι Γιάννη. Δεν θα θέλαμε να γίνουμε τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, τίποτα διαφορετικό από άντρες. Δόξα τον Θεό να λέμε. Ξέρεις εσύ. Ωραία και εσύ ξέρεις, αλλά δεν λες το όνομά σου. Καθημερινά πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα τον Θεό θέλεις τη φύση, θέλεις την τεχνητή νοημοσύνη, θέλεις τα χρωμοσώματα, θέλεις τις γαμετές, θέλεις, έτσι λέγονται αυτά, γαμετές είναι τα του DNA. Όποιο θέλεις ευχαρίστα, να ευχαριστάς τον Θεό για σένα τον άντρα, λέω, που είσαι άντρας. Άκου που σε λέω. Μανολάκη, συμφωνεί ο Μανολάκης, γελάει. Εσύ κάτι ξέρεις. Βασιλάκη μου, καλησπέρα και σε σένα, γόρι μου. Δεν έχω ανησυχητικά. Δημοσκοπήσεις τώρα τελευταία συζητάμε. Άκουσα, έτσι, άκουσα πολλά πράγματα και με ενδιαφέρον το άκουγα και το προηγούμενο ρεπορτάζ που ξανά έπαιξε σε επανάληψη. Το πρωί έχουν πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ εδώ πέρα. Κάνουν οι δημοσιογράφοι μας, οι δημοσιογραφοί μας. Και εγώ αντλώ πληροφορίες από εκεί. Μ' αρέσει αυτή η διαδικασία. Μ' αρέσει η διαδικασία, ναι. Δημοσκοπήσεις. Τις τελευταίες μέρες μιλάμε. Πολύ σωστά είπε ο κύριος, πώς τον είπαμε τον κύριο προηγουμένως, αχ, τον ξέχασα, τι γενναίο, εύκολο όνομα. Με τον οποίο μιλούσαν το πρωί ο Βενιέρης με την Βιργινία και τους λέει: παιδιά, καθίστε να περάσει το καλοκαίρι. Κάνουμε καμιά βουτιά. Και συμπληρώνει ο Βενιέρης να τελειώσει και η έκθεση. Ναι, ρε παιδιά, τώρα, από τώρα τι δημοσκοπήσεις τώρα. Τζάμπα χρήμα, τζάμπα λεφτά. Δηλαδή, είναι σαν να λες την ερώτηση: τι θα γίνει στο μεγαλό σου. Καλά τώρα. Πότε την κάνεις αυτήν, να την κάνεις ας πούμε στα 18-19, το καταλαβαίνω. Την κάνεις 7 χρονών παιδάκι, τι θα γίνει όταν μεγαλώσει. Με εννοείς, έτσι. Φεύγουν σαν το φως. Δημητράκη

Ωραίο, ωραίο. Μπράβο της, πολύ ωραία. Ένα συγκροτηματάκι κάπως λεγότανε. Γιαννάκη μου, καλησπέρα και σε σένα, Αντώνιε. Καλησπέρα και στην Έλενα. Εγώ, λέει, στη θέση σου, με τόσες πολλές γενοκτονίες, θα ένιωθα ντροπή που είσαι, λέει, οι άντρες. Γι' αυτό ήθελα να συζητήσω. Γι' αυτό με τις γενοκτονίες. Αναρωτιόμουν μετά από αυτά που άκουσα. Δεν δίνω πολύ. Δεν εστιάζω στις λεπτομέρειες, γιατί οι λεπτομέρειες που σε καλούν στο διαδίκτυο είναι σαν τον διάβολο, ο οποίος σε καλεί να σου δείξει το living room του, ας πούμε. Για να φτάσει ένας άνθρωπος, αναρωτιέμαι μερικές φορές, ας πούμε, πώς μπορεί, πόσο κενός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος, άντρας είναι, γυναίκα είναι, δεν έχει σημασία, γιατί θα μπορούσε να συμβεί και το αντίθετο. Για να φτάσει σε αυτή την έκταση, σε αυτή την ένταση του μίσους, της απόγνωσης, να χάσει τον έλεγχό του, να μην ξέρει τι κάνει και να κάνει τόσο απάνθρωπα και φρικτά πράγματα. Να ρωτιέμαι μερικές φορές τι θα μπορούσε να συμβεί, τι μπορεί να μεσολαβήσει δηλαδή στη ζωή μας. Αν θα μπορούσαμε εμείς αύριο, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Μέχρι ποια είναι η κόκκινη μας γραμμή, πότε ξέρουμε ότι ο θυμός πρέπει να σταματήσει, η αγανάκτηση ή οτιδήποτε άλλο μας ταλανίζει, ας πούμε, και μας τηγανίζει παράλληλα. Πόσες φορές έχουμε φύγει από τον εαυτό μας, λεκτικά τουλάχιστον. Σκεφτείτε το λίγο αυτό για να δείτε ότι κάποια πράγματα υπάρχουν σε αυτή τη ζωή, υπάρχουν επίπεδα. Πόσες φορές έχουμε ξεφύγει από την ιδιοσυγκρασία, την οποία έχουμε, την ισορροπία μας ουσιαστικά, και είπαμε πράγματα, κάναμε πράγματα, εκτοξεύσαμε πράγματα, λεκτικά μιλάω πάντα, έτσι. Στα καταγράμμα δεν θέλω καν να το συζητήσω, γιατί αν φτάσουμε σε εκείνα τα επίπεδα που και εκεί μπορεί να φτάσαμε, θα βαρέσαμε. Μια μπουνιά στο τοίχο θα βαρέσαμε. Μην κρύβεσαι, εσύ, έλα εδώ, κάτσε την παρέα. Πάει να φύγει ο άλλος. Έλα και για σένα θα τα πούμε. Μια μπουνιά θα την έριξες κάπου σε κανένα τοίχο. Μια τζαμαρία θα την έσπασες. Μια κλωτσιά σε ένα αυτοκίνητο θα την έριξες. Δεν μπορεί, ας πούμε. Τώρα μη μου το κρύβεις, ας πούμε, ξαφνικά και μου το παίζεις τραμπ, ειρήνη και τέτοια. Πώς μπορείς να ξεφύγεις όμως? Τι είναι αυτό που περνάει από το όριο της ισορροπίας σου και σε κάνει να εκτραπείς, ας πούμε, να παρεκτραπείς? Πρέπει να τα σκεφτόμαστε τώρα, εν ειρήνη αυτά. Γιατί αν έρθει κακιά η ώρα, είναι δύσκολα μετά. Φίλος μου του Λίπας λέει ότι όλοι είμαστε ικανοί να φτάσουμε παντού. Έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Μη φανταστείτε ότι αυτά που ακούμε καμιά φορά, ας πούμε, με γενοκτονίες ή ξέρω εγώ δολοφονίες ουσιαστικά, είναι ένας γεννήθηκε ο άλλος δολοφόνος, το έχει μέσα στο αίμα του. Πήγες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το λένε οι κάμποι, το λένε τα βουνά, το λένε και οι ψυχολόγοι. Εγώ βέβαια είπα για το χαίρομαι που είμαι άντρας. Όχι βέβαια με αυτήν την σε αυτή την προσέγγιση που με πάει η Ελένη, αλλά για άλλους λόγους τελείως διαφορετικούς.

Ανοίγω γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6-9-0-8-3-57-800. Και άκου και αυτό που έχεις πάρα πολύ καιρό να το ακούσεις. Είναι από τα εκπληκτικά τραγούδια, με τη φωνή του Δημήτρη βέβαια, όχι με τη φωνή του Μανώλη. Υπέροχο όμως, υπέροχο. Μελαγχολικό μεν, αλλά υπέροχο. Με κλειστά μάτια ακούγεται.

0: Γιαννάκη ρε πίτς, για πες μου, ψάξε λίγο στο διαδίκτυο. Ποιος είναι πιο μυαλωμένος, ο Sapiens ή ο Erectus? Ο Homo Erectus, ο Homo λέγεται, για Homo Erectus ή ο Homo Sapiens? Τα μπέρδευα λίγο αυτά πάντα, το έχω μικρός. Δεν ξέρω, ας πούμε. Μανολάκι μου, καλησπέρα γόρι μου. Νομίζω ότι ο Erectus είναι πιο παλιός. Κάτσε λίγο να μαθαίνουμε κάτι. Ο Homo... Η Neanderthal είναι μετά τους Νεφιλίμ, πριν τους Νεφιλίμ.
1: Ο Sapiens.
0: Ο Sapiens είναι πιο παλιός, πιο αρχαίος. Ο Erectus είναι ο πιο σύγχρονος. Εμείς είμαστε από τους Erectus, δηλαδή, από τη γενιά των Erectus. Κάπως έτσι, ναι. Μερικές φορές βγαίνει κάποιο Sapiens μέσα, γιατί βλέπεις πολύ σαπίλα, να πούμε, από ό,τι βλέπω, ας πούμε. Το μπέρδευα λίγο αυτό στην. Πολύ σαπίλα. Προχθές έφαγα ένα σάπιο κεράσι, παιδιά, η σαπίλα την καταλαβαίνεις όταν την τρως. Πρόσεξε να δεις. Μπορεί να συζητάς για τη σαπίλα και να λες θεωρίες. Είναι σάπιο το σύστημα, είναι αυτό το τέτοιο, για αυτό είναι αυτό. Όλα είναι σάπιο τα συστήματα, αυτό δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά άμα τη γευτείς τη σαπίλα, καταλαβαίνεις πραγματικά τι σημαίνει σαπίλα. Ξέχασα ένα μπουκάλι κακάο, γάλα. Πήραμε μια μπουγάτσα να φάμε. Και γάλα, λέω, τι γάλα μου τώρα, με πήρε ο δικός μου γάλα. Πιέζει, λένε, κακάο τώρα, με συγχωρείτε, δεν θα του κάνω δυσφήμιση, αλλά τώρα πίνετε αυτό το πράγμα, το σοκολατούχο, λέει, δεν έχει καμία σχέση με το γάλα. Και πρόσεξε να δεις τώρα. Το αφήσαμε λίγο ανοιχτό και χύθηκε λίγο από αυτό το υλικό στο πατάκι του αυτοκινήτου. Μέσα, παιδιά, σήμερα καθάριζε το αυτοκίνητο και ήθελα να βγάλω τα ντερά μου. Δηλαδή είχε μια τέτοια δυσοσμία. Γιαουρτίλας, ενζύμου, θανάτου, όλα μαζί ρε παιδί μου μέσα. Ένα πράγμα απροσδιορίστο, δεν μπορείς το προσδιορίσεις, ας πούμε, για πράγμα. Τι μυρωδιά ήταν αυτή την οποία βγήκε. Αυτό δικό, κρύωσε, θα μου το φέρεις τώρα. Είναι τώρα, δεν μπορώ να το πω και στον αέρα. Φέρουμε και ένα ποτηράκι για το πιο elegant, το πιο έτσι, ναι, πίνουμε τώρα ένα drink εδώ πέρα με το... Λοιπόν, η σαπίλα λοιπόν είναι, παιδιά, άμα την τη βιώσεις στη γεύση. Τρως κεράσια, ας πούμε. Και με τα κάστρα να την πατάμε έτσι. Τρως κεράσια. Και βάζεις το χέρι στη γαμπάθα, χλαπ, κατεβάζεις να πούμε κάτω κέφαλα. Βλέπεις κανένα ταινία καλή, ας πούμε, για παράδειγμα, τίποτα δημοσκοπήσεις από αυτές που παρακολουθεί ο κόσμος. Την κερασάρα την παίρνεις, χλαπ, την τρως, ας πούμε. Εσύ φτύνεις και τα κουκούτσια, εσύ. Αγόρι μου, έχεις πολλά να μάθεις ακόμα. Anyway. Και κάποια στιγμή εκεί που τρως με λεμαργία, ας πούμε, για παράδειγμα, δαγκάνεις που λένε το κεράσι, το πετροκέρας, το δαγκάνεις, πέφτει σε σκουλικιά, ρε φίλε, να πούμε. Αυτή είναι η απογοήτευση της σαπίλας. Μόνο όταν τη γευτείς τη σαπίλα την καταλαβαίνεις. Ούτε όταν τη διαβάσεις, ούτε όταν την ακούσεις, ούτε όταν σου τη διηγηθούν οι άλλοι. Μόνο όταν τη γευτείς. Και πρόσεξε, μπορεί να γίνει ακόμη χειρότερη η κατάσταση. Μπορεί να φας ένα κεράσι σάπιο, αλλά δεν είναι αυτό το χειρότερο. Θα μπορούσε να είναι το τελευταίο της γαμπάθας. Εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Έτσι αγόρι μου καλό. Κύριε Θάνο καλησπέρα. Στον Αντωνάκη καλησπέρα. Στα μηνύματα τα οποία στέλνετε και τα ωραία πράγματα τα οποία μου λέτε. Αποστόλης καλησπέρα και σε σένα. Τι μου στέλνει ο Αποστόλης, τι μου στέλνει? Καλό καλοκαίρι από όμορφη Χαλκιδική, κάμπινγκ Πλατανίτσι. Έλα ρε φίλε. Ο Απόστολος και η Τατιάνα, καλά να περάσετε παιδιά. Δεν μου λες τροχοσπιτάκι? Ουστάρω ρε φίλε. Ωπ, με φτιάχνεις. Με φτιάχνεις. Ωπ, τρέλα, πολύ γουστάρω. Μ' αρέσετε παιδιά. Καρδούλες. Κάμπινγκ με τροχοσπιτάκι, φωτάκι, συσταριά, δάδες, φωτίτσες, πράγματα, ράματα, γουστάρω.

Αγαπητέ μου Τουλίπα, θα σε πληροφορήσω με τα λύπης μου ότι σωστό είναι αυτό που λες για τους γραφίστες, ότι με την τεχνητή νοημοσύνη θα εξαφανιστούν οι γραφίστες, γιατί πλέον λες κάτι και το σχεδιάζει ο τεχνητός νοημοσύνης. Αλλά για να το σχεδιάσει αυτός ο κουρούμπελος, ο τεχνητός νοημοσύνης, τις πληροφορίες τις πήρε από όλα αυτά που σκαρφίστηκαν πραγματικά μυαλά και κυκλοφορούν βέβαια, έχουν σκαναριστεί και έχουν περαστεί, έχουν δημοσιευτεί, έχουν αποθηκευτεί, έχουν ψηφιοποιηθεί. Καλά το είπα, ψηφιοποιηθεί πρέπει να πω, κατάλαβες. Έτσι είναι αγόρι μου. Να μου έλεγες να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι ας πούμε το οποίο το βρήκαμε στο φεγγάρι, το καταλαβαίνω. Πάω να κάνω γεμιστά, λέω. Like, I love you. Καλό, Ωραία, ρε εσύ Αποστόλη, πολύ νωρίς για διακοπές. Μην μου πεις ότι έκανες και βουτιά. Αποστόλη, για μολόγα ρε φίλε τώρα. Πλατανίτσι ρε φίλε, ωραία φάση. Με τα δέντρα να είναι ασβεστομένα στο ένα μέτρο. Πεντακάθαρη κατάσταση, γρασία πολύ βλέπω, έβρεξε. Μην μου πεις όμως ότι σας την έκανε χαλάστρα. Κύριε Στέφανε, καλησπέρα και σε σένα. Με τις δημοσκοπήσεις, η Γιωργάκη μου, εγώ τοποθετήθηκα. Όχι ως δημοσιογράφος, ούτε ως... σαν τρελός αν θέλεις, όπως σαν μπαλαβιάρης, όπως θέλεις πάρτο, δεν με ενοχλεί καθόλου αυτό. Είπαμε δημοσκοπήσεις, είναι, το είπε και ο... Κοίτα ρε πως ξεχνάω το όνομά του τώρα, το είχε πει ο... Κοίτα να δεις τώρα. Ας με βοηθήσει κάποιος, κάτσε λίγο να το βρούμε, τη συνέντευξη, ένας... είπε πολύ σπουδαία πράγματα. Θα το βρω τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα Ιωάννη, εσύ που παρακολουθείς τις δημοσκοπήσεις, για πες λιγάκι ποιον είχαμε εδώ πέρα προηγουμένως. Θα κλείσω με το τραγούδι. Αν μου πεις ποιον είχαμε συνέντευξη το πρωί και ακούσαμε και απόσπασμα τώρα το απόγευμα από το Λεοντή, θα σου βάλω το τραγούδι που ζήτησες. Και θα κλείσω και με αυτό όπως το ζητάς. Κύριε Στέφανε, και εσείς δεν... Α. Θα σου πω για τις δημοσκοπήσεις, μην ανησυχείς.

0: ζήσει.
1: Ψυχαλάει τώρα στην, στο Πλατανίτσι. Αμάρε φίλε. Και θέλω να πάω Σαββατοκύριακο Χαλκιδική, αλλά άμα αρχίσει να βρέχει δεν βλέπω να φτάνω στον προορισμό.
0: Και με έχει συγκλονίσει.
1: Γεράκης, ναι μωρέ, Γεράκης. Άντε, αυτό έψαχνα τόση ώρα, έψαχνα να το βρω στις δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Γεράκης είπε πολύ ωραία πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται δημοσκοπήσεις. Βέβαια είναι το τομέας του, εγώ δεν τα γνωρίζω αυτά τα πράγματα. Όμως για τις δημοσκοπήσεις είπε, γιατί εγώ έχω φωτογραφική μνήμη, έτσι τώρα μου αρέσει κάτι. Όταν το αρπάζω δηλαδή από το μυαλό, χλαπ το αρπάζω, είναι πώς αρπάζει σμέρνα, ας πούμε, το ψάρι, το κομμάτι, ας πούμε, για παράδειγμα. Το αρπάζω και το παίρνω, ας πούμε. Το βάζω εγκεφαλικά μέσα και το αφομοιώνω. Είναι ένα φλας η δημοσκόπηση. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, που μιλάμε, μπορεί να αλλάξει αυτό αύριο. Αύριο μπορεί να αλλάξει. Γιατί ξέρω εγώ, μας αποκάλυψε κάτι ο Λαζαρίτης για την ζωή του. Λέμε τώρα. Το είπα τυχαία το όνομα. Δηλαδή κάνεις μια δημοσκόπηση σήμερα και αύριο μπορεί να πει η κυρία Καριστιανού παρετούμε, δεν κάνω ακόμα τελικά, το μετάνιωσα. Game over, σταματάω. Αλλάζουν τα πράγματα μετά, κατάλαβες τι γίνεται. Αυτό θέλω να σου πω, ότι οι δημοσκοπήσεις είναι αυτό. Από την άλλη μεριά, αν θέλω, γιατί είπε παιδιά, λέει μερικές φορές κάποιοι παίρνουν τις δημοσκοπήσεις στη μασχάλη και νομίζουν πως έχει γίνει ένας προεκλογικός αγώνας και έχει βγει και ένα αποτέλεσμα και προσπαθούν να το... Να το επικοινωνήσουν αυτό το πράγμα τώρα. Είδες, ανεβήκαμε, πήραμε τρεις μονάδες. Άρα κάναμε κάτι καλό. Πέσαμε, άρα κάτι δεν κάναμε καλά. Και κάτι τέτοια, ας πούμε, για παράδειγμα, το οποίο ουσιαστικά δεν ισχύει. Από αύριο καλοκαίρι, λέει ο καιρός, να πάω. Πως ήδη πρέπει να πάω. Βαγγελάκι μου, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα, αγόρι μου, καλό. Αν θέλεις όμως να το συζητήσουμε βάζοντας μια τελεία για να τελειώσουμε αυτό το θέμα και να πάω σε διαφημίσεις, σας είπα την άποψή μου εδώ και πάρα πολύ καιρό και πάρα πολλά χρόνια, να σου πω την αλήθεια, από τους προεκλογικούς αγώνες και τα λοιπά και τα λοιπά με τις εκλογές. Με το παρόν σύστημα το οποίο έχουμε, με τα οποιοδήποτε κόμματα τα οποία εμφανίζονται, θα είναι 5, θα είναι 7, θα είναι 8, θα είναι 9, σήμερα θα φύγει το ένα, θα διαλυθεί το ένα, θα δημιουργηθεί ένα άλλο, όλοι οι ίδιοι άνθρωποι είναι βασικά. Αλλάζει ο Μανολιός και βάζει τα ρούχα του αλλιώς. Δεν έχει κάτι άλλο. Αν πεις ένας καινούριος άνθρωπος στην πολιτική, να είναι Καριστιανού μόνο. Καριστιανού είναι καινούρια. Οι μόνοι που είναι καινούρια ουσιαστικά. Όλοι οι άλλοι έχουν μια μακροχρόνια σχέση, ας πούμε, εκ μακρόν. Με την, όχι με το μακρόν, εκ μακρόν το λέω έτσι για να είμαι λίγο πιασάρικο, α πούμε, καταλαβαίνεις. Σπουδαγμένος είναι αυτός ο άνθρωπος που μιλάει στο μικρόφωνο, καταλαβαίνεις. Τρίχες, anyway. Έχουν μια σχέση με την πολιτική, ας πούμε, Μπακογιάννη τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, γυναίκα τώρα, έκανε κόμμα, δεν έκανε κόμμα. Ήταν από τότε που αναπνέει, είναι πολιτικός. Το έχεις δεχτεί, δεν σε νοιάζει, δεν σε βαριέσαι, ούτε αν έχει ένσημα, αν έχει δουλέψει, αν έχει κάνει, δεν σε νοιάζει, ρε παιδί.

εκλογές υποχρεωτικές. Όπως το ακούτε, φασιστικά, φασιστικά. Το μόνο είναι που είναι φασιστικό. Όπως πολλά άλλα πράγματα στη ζωή είναι υποχρεωτικά για τον Α και Β λόγο, αφού λοιπόν θέλετε να είμαστε κοινωνία, αφού δεν μπορούμε να πάμε να ζήσουμε μόνοι μας αυθαίρετα, αλλά ζούμε σε μια κοινωνία από τη στιγμή που γεννιόμαστε, αφού από τη στιγμή που γεννιόμαστε πρέπει να μας προσκομίσουν και το πιστοποιητικό γεννήσεως, δεν μπορεί να πει ο άλλος, εγώ δεν θέλω ρε πιστοποιητικό γεννήσεως, δεν γουστάρω να πούμε. Θέλω να είμαι έτσι, ούτε θέλω να μου δώσετε ένα όνομα. Είναι χωρίς, είμαι ο κανένας, ας πούμε. Δεν έχω όνομα, ας πούμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή που λοιπόν που είμαστε κοινωνία και επιβάλλονται κάποια πράγματα. Επιβάλλεται στο σπίτι σου να έχεις ρεύμα, να έχεις δίκτυο, να έχεις έτσι, να έχεις αλλιώς, να πληρώνεις εκείνο, να πληρώνεις το. Επιβάλλονται αυτά τα πράγματα αναγκαστικά, γιατί είμαστε κοινωνία, δεν γίνεται αλλιώς. Τότε θα πρέπει να επιβάλλεται, αφού θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι πραγματικά η άποψη του κόσμου που ζει υποχρεωτικά και με ευσυνειδησία, θα πρέπει οι εκλογές να είναι υποχρεωτικές. Δεν θέλεις κανέναν, υπάρχει το λευκό, υπάρχει το ουδέτερο. Για να δούμε, ας πούμε, αν η ουδετερότητα απαξιώσει ουσιαστικά το παρόν σύστημα το οποίο νομίζουμε ότι είναι το καλύτερο που έχουμε. Δεν συμφέρει όμως αυτό. Δεν συμφέρει στο μεγαλύτερο σύστημα της κοινωνίας των ανθρώπων. Γι' αυτό δεν γίνεται. Και όπου προσπάθησε να γίνει, επειδή βρεθήκαμε προεκπλήξεων και στριμωχτήκαμε, πάθαμε έμφραγμα, δηλαδή θρόμβωση πνευματική, το αλλάξαμε το θέμα. Για να ρολάρει η κατάσταση και να ζούμε ευτυχισμένοι μέσα στην αγνοιά μας. Οι ψευδέστες είναι το πιο υπέροχο συστατικό της ευτυχίας.

0: Καλά, βέβαια, τα ξέρουμε αυτά, αλλά δεν τα, αυτά ήταν παλιά συστήματα τα οποία δεν λειτουργήσαν γιατί εκεί υπήρχε μια αξιοκρατία. Αλλά έρτη μου, άστο σου λέω. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφω, θα πούμε κι άλλα. Μην φύγει κανείς, έχουμε συνέχεια.
1: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5 και 40.

0: 49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλούν.

0: κόσμο σαν και εμένα.
1: Δεν έχω τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Εσείς σταματήστε αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη και με τις φάτσες που αλλάζετε, να πούμε. Με τρομάζετε λιγάκι, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Νομίζω πως δεχόμαστε επίθεση από εξωγήινους. Λεωνίδα, φτιάχνει τη φάτσα του σαν είναι ο Σποκ, να πούμε, στο ανάποδο του, καταλαβαίνεις. Τι πράγματα είναι αυτά τα πράγματα με την τεχνητή νοημοσύνη? Παραμορφώνετε το μυαλά σας και τις φάτσες σας, τις μουτσούνες σας. Τα κατσίαν σας τα έχετε κάνει, χάλια τα έχετε κάνει. Και εσύ και μια ο Τουλίπας από την άλλη. Μα είναι δυνατόν? Τρομάζω πραγματικά.
2: Ο λάκκος με τα αστεία που σκάβω από παιδί, η τέλεια ληστεία που έχω σκαρφιστεί, με σφίγγισα παπούτσι

Βαγγελάκι μου, εντάξει με τις δημοσκοπήσεις και με τις εκλογές. Σας αρέσει η άποψη, καλώς. Δεν σας αρέσει, τη βόλτα σας. Τώρα δεν θα χαλάσουμε και τις καρδιές μας. Δεν χρειάζεται να στενεχωρευόμαστε. Θέλεις να αντιμετωπίσεις μια πραγματικότητα, την οποία βέβαια πρέπει να την πιστεύεις κιόλας. Μην είσαι σαν και εμένα, γιατί εγώ κάνω πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύω, ας πούμε, έτσι. Αναγκαστικά. Να τα λέμε κι αυτά. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δηλαδή, εμένα με ρωτήσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, για την ανθρώπινη διακυβέρνηση, ας το πάω στο αλλού, ας πούμε, το θέμα. Αλλά εγώ είμαι, το μυαλό μου και μια λίρα, ας πούμε. Εσύ που πιστεύεις πραγματικά ότι ο άνθρωπος μπορεί να διακυβερνήσει τον άνθρωπο και αυτό το έχει αποδείξει στις χιλιάδες των εκατομμυρίων χρόνων, ή χιλιάδες εκατομμύρια δεν έχουν περάσει προφανώς, αλλά χιλιάδες χρόνων που έχουν περάσει, το καταλαβαίνω γιατί έχουν περάσει. Δικτακτορίες, μοναρχίες, βασιλείες, δημοκρατίες, σχεδόν δημοκρατίες. Και όλα τα πολιτεύματα έχουν περάσει. Ποντιακά θα το έλεγα σέζω το κατσίς που κατσίκει ο Μέζ. Δηλαδή πόσες πια, τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος. Έχει αποδείξει στην πάροδο των χιλιάδων χρόνων ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ή τέλος πάντων τα καταφέρνουμε στο περίπου. Και, και εσύ περιμένεις τώρα τελειότητες και μιλάς για αριστερές. Άκουσε τον Αβελά που λέει ότι ο Βαρουφάκης θα κάνει μια συνδιάλεξη, τι θα κάνει. Και ρωτάει, ας πούμε, για παράδειγμα, πού είναι η αριστερά. Ξέρω εγώ. Κάτω από τη μασχάλη σου. Σε χαχανά και γέλια να πνίγω, να γίνω πρίγκιπέσα. Θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς και εσύ το θυμάσαι, το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Για να μιλάμε, ρε παιδί μου, τη γλώσσα της απλής, της απλής λαϊκής, ας πούμε έτσι. Όταν ήμουν ασθένα, ας πούμε, σε κάποια ηλικία, με τα εφηβική, ας πούμε, 18, 17, 18, 19, ψήλο ερωτευμένη, ψήλο μπερδεμένη, ψήλο προβληματισμένη, ψήλο φτιαγμένοι, όλα σε ψηλό ήμασταν, έτσι. Κάποια στιγμή είμαστε στη διαδικασία που λέει γνωρίζω τον εαυτό μου. Γνωριζόμασταν με τον εαυτό μας κάποια στιγμή. Το θυμάστε? Το έχετε ξεχάσει μεγαλύτερο, το καταλαβαίνω. Αλλά κάποια στιγμή λες, ας πούμε, αυτός τα έχει βρει με τον εαυτό του. Κάποιος άλλος λέει, ξέρεις τι, ψάχνομαι εαυτός μου και εγώ. Βέβαια αυτά τα είχε πει και ο Σοκράτης πριν χιλιάδες χρόνια. Αλλά τέλος πάντων θέλω να σου πω ότι το περάσαμε αυτό το στάδιο, έτσι. Αν το στάδιο αυτό διονύζεται, γιατί κάποιοι θέλουν να το διονύζουν έτσι, κάποια στιγμή θα πρέπει να οριμάσουμε. Κάποια στιγμή μεγαλώνεις, κάποια στιγμή η εμπειρία σου γίνεται πρακτικό κομμάτι της ζωής σου, ενεργία, ας πούμε, για παράδειγμα με πράξεις. Μπορείς να ψάχνεις τον εαυτό σου. Θα μου πεις, μια ζωή υπάρχει ένα ψάξιμο. Άλλο είναι αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να ζήσεις. Εμείς είμαστε συνεχώς σε μια προετοιμασία. Προετοιμαζόμαστε να κάνουμε κάτι. Ναι, αλλά τι? Ασπίδα του μπαμπά. Πιο πολύ είναι ο προεκλογικός μας αγώνας παρά ο αγώνας για ζωή. Με στίχους τολμηρούς με διώχνουν από κύκλους αντιστασιακού

0: πριγκίπες.
1: Κυρία Πόπη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ καλές σας κουβέντες. Την αγάπη και τη δικιά μου έχετε. Την απεριόριστη. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
2: Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, καλησπέρα, Μαστορά.
2: Κωστάκι μου, Παντελήσιμε.
1: Γεια σου, Παντελή μου.
2: Μήπως σε παρακαλώ, έχετε τον Ουσμάν κάνα σπιτάκι, καμιά. Βρεθεί για μένα, δύο άτομα είμαστε, ρε Κώστα.
1: Αγόρι μου, καλό, ξέρεις, έχεις απόλυτο δίκιο τώρα. Αυτά τώρα, βέβαια, εσύ που συζητάς, είναι για κάποιους δεν υπάρχουν. Δηλαδή,
2: το ξέρω, Κώστα μου.
1: Καταλαβαίνεις τι είναι. Γιατί προχθές ρώτησα για μια γκαρσονιέρα κοντά στο Ιπποκράτιο, 45 τετραγωνικά. 600 ευρώ μου είπανε. 600 ευρώ. 45 τετραγωνικά.
2: Βρήκα μια. Υπόγειο, αλλά εκείνο Κώστα έπρεπε όλη μέρα νύχτα να ανάβει και λάμπα, γούρι μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Το ξέρω.
2: 3,5 εκατοστάρικα.
1: 3,5, μάλιστα.
2: Δηλαδή νύχτα θα σε απλά κοιμάσαι, νύχτα θα σηκώνεσαι, ρε Κώστα.
1: Ξέρω.
2: Αν κάτι τύχει.
1: Αν κάποιο γνωρίζει, να σε καλά, σύντεκνε. Αν κάποιο έχει κάποιο διαμερισματάκι, ένα στουντιάκι, ένα κάτι τύχει που θέλει να το δικιάσει σε έναν άνθρωπο ο οποίο οικονομικά, α πούμε, δεν είναι. Τώρα βέβαια δεν είναι στημένο η συνέντευξη. Ο άνθρωπος ειλικρινής είναι, το λέει, ας πούμε, έκανε κάποιες αυτό. Να μην τώρα εκθέσουμε τώρα την κατάσταση, αλλά αν υπάρχει κάποιος που έχει και διαθέτει, ας πούμε, για παράδειγμα, δεύτερο διαμέρισμα και δεν το χρειάζεται, ας επικοινωνήσει μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Στεφανάκο μου, καλησπέρα, γόρι μου. Τι λέγαμε για τις δημοσκοπήσεις, τα πάμε για τις γενοκτονίες λέγαμε. Πώς καμιά φορά μπορεί να φτάσουμε, ας πούμε, και είμαστε υποψήφιοι δολοφόνοι όλοι μας. Εύκολα νευριάζουμε. Το βλέπω κι εγώ στον εαυτό μου. Δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να ψάξουμε λίγο τι φταίει. Μετά τα εμβόλια έγιναν αυτά, παιδιά, να το ξέρετε, έτσι. Τώρα σας το λέω εγώ, για πλάκα το λέω, μην τρελαθούμε τώρα, έτσι, καταλαβαίνεις το αστείο, ας πούμε, έτσι. Αλλά καμιά φορά τα αστεία μπορεί να είναι και σοβαρά. Να, τώρα σε προβλημάτισα πάλι. Έλα βρε, πλάκα κάνω, μην ανησυχείς, όλα πάνε καλά. Ό,τι σας λένε οι άλλοι, πιστέψτε τα, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ νευρικοί. Το νιώθεις και εσύ, αλήθεια θα μιλάμε τώρα εδώ πέρα. Δεν θα λέμε, σας λέω εγώ τα δικά μου μόνο, σαν να με κάνετε να βγάλω τα εσωψυχά μου, που λένε. Είμαστε πάρα πολύ νευρικοί, δεν ανεχόμαστε πράγματα. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε τον άλλον. Και όσο μεγαλώνουμε και νομίζουμε ότι έχουμε αποκτήσει μια εμπειρία που την έχουμε ομολογουμένως, χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει, δηλαδή το καταλαβαίνεις το άλλο, λες, τον βλέπεις τον άλλο, λες, είναι βλαμμένο αυτό. Σου λέει άλλος, μα γιατί, μα δεν μπορώ να σου εξηγήσω γιατί, αλλά κόψε φάση, βγάλε συμπέρασμα, είναι βλαμμένο το άτομο, το ξέρει, φαίνεται. Και αυτός επιμένει πάλι να το αναλύσει, γιατί δεν έχουμε την υπομονή να εξηγήσουμε τα γιατί πολλές φορές. Εκεί εισφάλουμε εμείς. Εκεί έχουμε πρόβλημα εμείς. Δηλαδή, δεν ξέρω αν νιώθεις και εσύ κάπως έτσι, αν έχεις παρατηρήσει τον εαυτό σου, αλλά ειλικρινής θέλω να είσαι, δεν έχουμε πλέον τις ανοχές μάλλον, που δείχναμε όταν ήμασταν νεότεροι. Παλιότερα, τέλος πάντων, μην χρησιμοποιήσω τη λέξη νεότεροι. Σκάμε με το παραμικρό, λίγο σε πιάνουν από τη μύτη και είσαι έτοιμος να σκάσεις, να εκραγείς, να κάνεις μπαμ. Κάτι φταίει. Οι τροφές είναι... Και χωρίς γλουτένι το τρώει στο γιαούρι, το ξέρω, αλλά παρόλα αυτά δεν βοήθησε καθόλου. Δεν βοήθησε η γλουτένι. Και η λακτόζη. Και κάτι άλλο, τέλος πάντων, συστατικά. Εσύ παραμένεις νευρικός. Και αγανακτής με το παραμικρό.

0: Καλησπέρα, Δημητράκη μου, καλησπέρα, γόρι μου. Αυτά τα ολίγα, δεν έχω περισσότερα πράγματα για σήμερα, έτσι. Ό,τι καταλάβαμε, καταλάβαμε. Και ό,τι σκεφτήκαμε, σκεφτήκαμε. Και ό,τι μπορέσαμε, μπορέσαμε. Ο Λαέρτης τώρα μου έστειλε κάτι με ένα, είναι με ένα ψυχολόγο. Τι να, αυτό όμως πόσο καιρό θα μπορέσουμε να το κάτσε λίγο να το ακούσουμε. Είναι μεγάλο, είναι μικρό. Είναι στα αγγλικά, είναι στα ελληνικά. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Κάτσε λίγο να το ακούσουμε, μήπως έχει ενδιαφέρον. Να δω λίγα, γιατί μου λέει ότι έχει ενδιαφέρον να ακούσω. Να ακούσω λίγο τι λέει.
1: Μένει και έχουμε βγει πολύ πάνω από τα ένστικτα, αλλά τα ένστικτα καθοδηγούν τις συμπεριφορές μας. Όπως και το συναίσθημα. Δεν υπάρχει λογική. Η λογική.
0: Τι, πώς, γιατί έκοπε, γιατί κόπηκε.
1: Ξαναπέξω. Η λογική είναι ένα παράγωγο που βγαίνει από συναισθηματική διαπραγμάτευση με την πραγματικότητα. Και όλοι οι άνθρωποι που λένε είμαι μόνο λογικός, απλώς αγνοούν το συναίσθημα που υπάρχει πίσω από εκεί, δεν θέλουν να το βλέπουν. Άρα το πρώτος αρχηγός είναι το ένστικτο, ο δεύτερος είναι το συναίσθημα και μετά τρέχει από πίσω η λογική προσπαθώντας να δικαιώσει εκ των υστέρων αυτά που κάνουμε.
0: Α, ωραίο. Ωραίο, πώς το είπε, πρώτος αρχηγός είναι το ένστικτο, λέει, το ένστικτο. Αυτό το πιστεύω εγώ, να σας πω την αλήθεια. Δεν τον δεν γνωρίζω περισσότερες πληροφορίες, αλλά αυτό που είπε, δεν ξέρω πώς το ακούσε εσύ που το ακούσε, ότι ο πρώτος ας πούμε αρχηγός ουσιαστικά στη ζωή μας είναι το ένστικτο. Που λένε ενστικτοδός το κατάλαβα. Ενστικτοδός. Το λες, ρε παιδί μου, βλέπεις κάτι και λες αυτό που έλεγα προηγουμένως, ενστικτοδός.
2: Που ακούγεται ακόμα.
0: Έπαιρνε τηλέφωνο. Σαλούφε. Στην ώρα που κάνω εκπομπή είναι δυνατόν να παίρνω τηλέφωνο. Θα πάρω εγώ μετά πίσω. Με παίρνει τηλέφωνο να κάνω εκπομπή. Γιατί είμαστε εργαζόμενοι άνθρωποι δηλαδή. Δεν μπορούμε να. Παίρνω ρε πίσω τηλέφωνο. Λες, πήρε ένα τηλέφωνο. Homo sapiens είπαμε. Έτσι είμαστε. Όχι, γιατί οι ερέκτους ήταν πιο παλιοί. Άμπραβο, εντάξει. Έτσι. Τι λέγαμε, Βασιλάκη, γιατί παθαίνουμε και Αλσχάιμερ σιγά σιγά. Α, ναι, για το ένστικτο. Το ένστικτο πάνω απ' όλα. Το συναίσθημα μετά. Σας είπα, δεν υπάρχει πιο δυνατό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη στον πλανήτη από την ένωση, τη συναισθηματική ένωση των ανθρώπων, την φόρτιση τη συναισθηματική πάνω σε μια κοινή βάση. Άμα συγκινηθούμε από το ίδιο πράγμα. Αν μπορούν να συγκινηθούν οι άνθρωποι από το. Να του παίρνουν άλλου πάλι τηλέφωνο. Ρε παιδιά, ρε Παναγιωτάκη, πλάκα μα κάνει τώρα, παίρνει τηλέφωνο. Επειδή δεν στο κάνει τώρα. Επειδή δεν χαμήλωσε το κινητό. Δεν τρέπεστε να με ξεμπροστιάζετε εδώ στη διοίκηση και να λες ότι ασχολούμαι τα κινητά την ώρα που δουλεύω.

0: Γεια σου κύριε Γιάννη Κωνσταντίνε, καλησπέρα και σε σένα. Παίξαμε Πανούση, παίξαμε. Δεν θα μου λέτε τώρα συνέχεια να πούμε. Τζιμάκο Πανούξη, πέσαμε. Συχνά πυκνά παίζουμε. Δεν χρειάζεται και πολύ ξεψάρωμα.
1: Χρυσάφι και αίμα τη σιωπή.
0: Λαέρτη μου, αυτά δεν είναι. Είναι ψηλά γράμματα τώρα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι να κάνουμε σε διαλέξεις τέτοιες να πούμε. Ο κόσμος δεν είναι ακόμα έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτή την πραγματικότητα. Ο κόσμος ασχολείται με τις δημοσκοπήσεις ακόμα. Με το πόσα ποσοστά θα πάρει Καριστιανού. Για να δούμε πώς θα πορευτούμε, αν θα πέσει η ανεργία, αν θα έρθουν επενδύσεις, αν θα έχουμε καλύτερους μισθούς, αν έχουμε αυξήσεις το μέσο όρο του μισθού κτλ. Αυτά ασχολείται ο κόσμος. Τώρα του πεις στον ανθρώπου για τα ένστικτα, σου πει τώρα σήμερα μπλάκα, πνεύμα μας πουλάς τώρα πρωί-πρωί να πούμε. Δεν θέλει ο κόσμος τέτοια πράγματα. Βλέπεις και τις ερωτήσεις που έχεις στον τροχό της τύχης.

0: ζήσουν. Βασούλα
1: μου, οι δυο μας είμαστε μόνο, να ξέρεις. Οι περισσότεροι δεν αντιλαμβάνονται το προκεχωρημένο της ετεροχρονισμένης δομικής αντιπαλότητας. Σου λένε, την έχει ψωνίσει αυτός. Άκου που σε λέω. Αλλά δεν με. Μια χαρά. Εγώ το γουστάρω αυτό το πράγμα. Κάτσε γιατί θα μου κλείσει το τέτοιο, το κομπιούτερ. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Εδώ. Εντάξει, πάμε. Έτσι, Βαγγελάκι μου, θα πάμε με ροκιά να κλείσουμε σήμερα.
2: Οι θεσμοθέτες του παραλόγου και της φυλακίας.
1: Έτσι.
2: Που εκμεταλλεύονται τις ανθρώπινες ανησυχίες.
1: Άκου, άκου, άκου, ρε, πιτσάκου.
2: Το καλό δεν εξαγοράζεται με κέρδια και με χρήματα.
1: Έτσι.
2: Το κακό δεν φοβάται το κάρφο και τους ψάλλους. Ζούμε ακόμη στο μεσαίωνα.
1: Homo erectus. Ακρόαση ζητώ από το λαό.
3: Να μην είχε παραμύθια να μας λέει η γιαγιά μας. Να μην κάναμε μαλλιά και στα παιδιά μας.

0: πένα.
1: Γεια σου Μανολάκη, αγόρι μου, ροκά μου. Θα είμαστε εδώ αύριο το πρωί κανονικά στις 6. Τόνι, Τόνι, Τόνι, Τόνι. Customer expectations. Καλέ, σταμάτα να μιλάς εσύ. Μιλάει το Facebook τώρα, καταλαβαίνεις.

0: Τώρα τελευταία πολλές φωτογραφίες Κασελάκη με Μαρινάκη, όχι Μαρινάκη, με τον Ανδρουλάκη βλέπω. Κασελάκη, Ανδρουλάκη. Είναι πιο ψηλός ο Κασελάκης από τον Ανδρουλάκη. Όλοι σε Άκη θα τελειώσει. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα, παιδιά? Βρήκαμε μια φωλιά και τραβήξαμε όλα τα πουλάκια έξω. Όλοι από την Κρήτη πρέπει να είναι.
1: Δεν αλλάζει ο δουλειάς από μια πένα. Είναι τριγύρω μας τα πάντα αρρωστημένα. Θέλει αγάπη και δουλειά, γνώση και
0: Κατερίνα μου, καλό βραδάκι και σε σένα. Αντωνάκη μου, να είστε καλά και σας ευχαριστώ για τη

0: Ιωάννη μου, κράτα το θυμό σου για την ημέρα της κρίσεως, αγόρι μου καλό. Μην, σας είπα, υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να φας ένα σάπιο κεράσι. Το χειρότερο είναι να είναι το τελευταίο στη γαβάθα. Διότι αν δεν είναι το τελευταίο, θα φας το επόμενο και θα συνέλθεις λίγο. Αν είναι όμως το τελευταίο σάπιο, εκεί ρε φίλε η απογοήτευση είναι καταστροφική. Αυτά τα ολίγα για σήμερα, συντρόφια. Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί εκεί γύρω στις 6. Να είσαστε όλοι καλά. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα πάμε σε Διογέννη και μετά Γιάννης Ρέπιτς θα συμπληρώσει το κενό μέχρι τα βαθιά γυράματα, τα βαθιά της νύχτας με τον κύριο Τσιλιμίδη από τα παραπολιτικά. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 6, να είστε όλοι καλά.
1: Οφέλεια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας, τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
3: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
4: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
3: Διογέννης Δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
4: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
3: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
4: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
3: Προπόληση more.com.
4: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Καλησπέρα, παιδιά!
7: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
7: Ακριβώς όπως εσύ.
8: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
9: ναι,
8: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
10: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
11: Ένα το οποίο αναφέρει.
12: Αριστερά της αριστεράς βρίσκεται ο Δραγασάκης. Η παύση οφείλεται στο μεγάλο σοκ που έβαθε όλη η ΚΝΕ. Γιατί το αληθινό τσιτάτο είναι αριστερά της αριστεράς βρίσκεται η δεξιά. Τώρα βέβαια τους ενώνει ένα δέλτα με το Δραγασάκη, αλλά δεν είναι ποτέ αρκετό. Και φυσικά το είπαμε από παλιά, παιδιά. Το είχε πει ο Λένιν βέβαια αυτό, αριστερά της αριστεράς βρίσκεται η δεξιά. Άρα άμα το πάρεις σε όψιον, ας πούμε, ότι καθρεφτίζεσαι, δεξιά της δεξιάς βρίσκεται η αριστερά. Και αυτό ξέρουν αυτοί που λένε εγώ με το κέντρο είμαι. Τι να του κάνεις στο κέντρο? Α, πες εσύ τι να του κάνεις στο κέντρο. Βέβαια ο τελευταίος αριστερός, είπαμε, θα διασπαστεί με τον εαυτό του, οπότε περιμένουμε τον Δραγασάκη να γίνει χίλια κομμάτια γι' αυτός και να ανασυνδεθεί έτσι η νέα αριστερά. Είναι πολύ αισιόδοξο βέβαια ότι αν ο Δραγασάκης επαναλειτουργήσει ένα αριστερό κόμμα, φανταστείτε αυτός τόσο χρόνο που είναι, η νεολαία ποια θα είναι? Ο μικρότης θα πρέπει να είναι 60, να βαστάει η καθετήρα. Αλλά μεγάλη άντληση ψηφοφόρων, βλέπω ότι τρομπάρει ο Αλέξης ο Ζούφιος παίρνοντας κοντά του τη Θεοπούλα. Αυτό είναι target group. Σε λέει να μην φοβηθούν οι μεγαλύτεροι. Θα πάρω τον εκπρόσωπο και θα τους πάω όλους μακριά γαϊδάρα. Σιγά καλέ, κόβεται το σεξ. Που έλεγε και το Θεοπούλη. Ας ακούσουμε όμως το επίμαχο, γιατί παιδιά του τι έχει να δούμε, σας το είπα, δεν χρειάζεται. Αύριο το βράδυ να δείτε τι έχει να γίνει, δηλαδή στο θέατρο Κήπου έχω όλα τα πτηνά του δάσους. Πάμε να ακούσουμε Αλέξη με Θεοπούλα, τον κοιτάει σαν ξερολούκουμο.
9: Τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάδα?
13: Ράψη.
9: Κάνεις,
13: πού είσαι αγαπημένα μου, πού σε φωνάζουν και σε θέλουν.
12: Πίσω και παρισόχομαι.
13: Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
9: Πρέπει λίγο να γριέψω, Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
13: Τέλειο.
9: Θέλω να δούμε πόσο εύκολο είναι. Να. Λες να μπει κάτι.
13: Και Θεοπούλα να γράψεις, είμαι μέλος.
9: Κάτσε, ρε. Σου δίνει ένα κωδικό πρόσβασης. Είναι μια λέξη που να έχει και ένα νούμερο στο τέλος.
13: Λοιπόν, αν βάλω love, Ελλάς.
9: Λα, τέλεια. Και τομείς πολιτικής ενδιαφέρουν περισσότερο. Επιχειρηματικότητα, αγροτική παραγωγή. Σε κλαϊκή διακυβέρνηση θα λέγα όχι ακόμα.
13: Τι είπε το καλλιτεχνικό, δεν έχει.
9: Κάτσε, δεν ξέρω, παιδί μου, περίμενε. Έχνας και πολιτισμός. Αυτό ήταν. Μπήκαμε.
13: Α, ζήτω. Μπήκαμε.
9: Και ξανά έγινε ελασίτησα εσύ.
13: Ναι, ναι. Ξέρεις πόσους αγαπάμε και όλοι λέμε να πετύχεις και άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουμε.
9: Εντάξει, μη θυμώνεται, μωρέ. Τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάδα?
13: Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε ράψη.
9: Έλα, σε φιλήσω.
13: Καλό.
14: Άντε καλέ, σιγά. Κόβεται το σεξ.
12: Και τέτοιο σεξ, τέτοιο ταιριαστό ζευγάρι. Μα είναι δυνατόν? Ένας από τους λόγους που δεν θέλησα ποτέ να ασχοληθώ με την πολιτική ήταν αυτός. Πρέπει να φυλάς μουρά, γέρους, κατσιασμένους, αυτόν τον έναν τον άλλο, λιγδιάριδες που δεν πλένονται, που έρχονται. Αγάπη μου, σωτήρα μου, ελπίδα μας, φάντους λάχανο, ρε, διώξε τον αυτόν και φέρε τον εκείνον. Βρέστε τα διάλα από εκεί πέρα. Εγώ συγχαίρομαι να πω στο λεωφορείο, φαντάζομαι τώρα να κατεβώ και να πρέπει να με φυλάνε όλοι αυτοί. Απαναγία, φύλαγε. Αλλά έχω ευτυχώς όμως έναν άνθρωπο που με εκπροσωπεί τα μάλα μου τα όλα. Δηλαδή μιλάμε για Κοκολόπουλο. Κοκολόπουλο, όταν μιλάει Κοκολόπουλος. Πραγματικά νομίζω ότι μπήκα στην Τυρπνή Σερών σε καφενείο και έχει παράπονο αυτός που πήρε το αύλι από αυτόν που παρήγγειλε πρώτος καφέ και ήπιε ούζο.
15: Σήμερα τώρα που μιλάμε, υπάρχει συνθήκη που σας φέρνει νικητές των εκλογών?
9: Φυσικά. Το Πασόκ.
15: Ναι. Πασόκ.
16: Νικητές.
15: Νικητές των εκλογών.
16: Πρώτο κόμμα.
15: Να κερδίζετε το Μητσοτάκη, δηλαδή, πρώτο κόμμα. Υπάρχει τέτοια συνθήκη?
16: Ο Πασόκ μπορεί να είναι και πρώτο κόμμα.
9: Αυτή τη στιγμή να βγουν πάνω
12: για τώρα, ναι,
9: φαίνεται.
16: Το Πασόκ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα.
9: Φαίνεται πολύ μακρινό. Έτσι φαίνεται. Δεν ξέρω αν κάτι θα αλλάξει εμφαντικά στις εκλογές. Είναι δύσκολο να αλλάξει.
12: Το εμφαντικά μάλλον.
9: Μην κρατάτε τίποτα. Το Πασόκ δεν έχει πει τον τελευταίο του λόγο σε όλα τα επίπεδα.

0: Παιδιά, πραγματικά συγκινούμε πάρα πολύ, γιατί βρέθηκε επιτέλους ένας άνθρωπος να τα κάνει όλα Αλάν Τουφάν που λέγαμε. Δηλαδή άνω κάτω, λιόλιο με λιόλιο, που είναι ο δικός μας εννοείται πολιτικός φορέας. Αλλά Αλέξη, σε βγάζει το καπέλο, τα κάνει Νταρδαμάνια, μπράβο. Έτσι όπως έκανε στην αριστερά, θέλω να κάνει όλη τη χώρα. Γι' αυτό την ονομασία, γιατί θα την κάνει άνω κάτω. Το έκανε με την αριστερά, προσπάθησε να το κάνει και με την Ελλάδα. Λίγο έλλειψη στο χιλιοστό. Του είδαμε το χιλιοστό. Μην με πεις ότι δεν κατάλαβες. Τώρα όμως θα τα καταφέρει. Τον έχω τέτοια εμπιστοσύνη. Δηλαδή τέτοιον ακαμάτι άνθρωπο. Ακαμάτς.
1: Καλή κουβέντα.
0: Εγώ είμαι. Για πες μου επαγγελματικά τι έχει κάνει ο Ζόφιου. Τι έκανε επαγγελματικά. Πες μου εσύ.
1: Πρωθυπουργός.
0: Αυτό είναι επαγγελματικό.
1: Τι είναι.
0: Έτσι είναι το επαγγελματικό.
1: Πώς είναι.
0: Αυτό είναι γιώτα 5. Έτσι που το έκανε αυτός. Τώρα να πάρεις έναν από το δρόμο απ' έξω. Δεν έλεγε Νιγέρ. Κάνε με μια μέρα, κάνε με πρωθυπουργό. Κάνε με. Αυτόν τον έκαναν τόσες μέρες. Και τα έκανε χειρότερα από ότι άμα γίνονταν μια μέρα ένας γέρος. Δηλαδή, επαγγελματικός, από πού βιοπορίζεσαι που λένε. So από πού, το ψωμουσάκουλο, από πού, μασαμπούκα, από πού βγάζει λεφτά.
1: Από τη βουλευτική αποζημίωση.
0: Δηλαδή, πάλι με δικά μας λεφτά.
1: Ξέρεις πώς είναι.
0: Ρε εσύ, συγγνώμη, αυτός από μοναχός τη λέμε. Ναι, δηλαδή σαν το Χατζηδάκι που δεν έχει ούτε γραμματόσημο, όχι ένσημο. Από πού βγάζουν λεφτά.
1: Και από το ίδρυμα.
0: Από το ίδρυμα. Το ίδρυμα το ξέρεις ότι επιχορηγείται από το κράτος.
1: Έλα.
0: Όχι, δεν το λέω για σένα, έρχεσαι κατευθείαν να απαντήσεις στα θέματα, τα σως. Τώρα έχει κόσμο που λέει, α, αυτό δεν το ήξερα. Ναι, είδαμε και αυτά που ήξερες και τι έκανες που τα ήξερες. Και όλοι είχαν απορία με εκείνο το ναι ή όχι. Ήταν λέει στα λατινικά και δεν καταλάβαινα και ό,τι κουτάκι έβρισκα κοινό, χράτς χρούτς έβαζα κάτι μέσα. Πάτη Καριστιανού, η οποία ψήφισε άλλα και χόρευε άλλα στην πλατεία. Δεν είναι στη φωτογραφία, ε.
1: Ναι, αλλά ο Γερνός είπε ότι ψήφισε όχι.
0: Όχι ψήφισε, αλλά χόρευε για ναι. Θα με πεις Έλληνας είσαι. Τζέκιλ και Χάιντ. Και με τα δυο.
2: Πού τοποθετείτε πολιτικά μέχρι τώρα? Γιατί τώρα η ιστορία του δημοψηφίσματος π.χ. είναι μια ιστορία που ασχολείται πάρα πολύ κόσμο, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ κόσμο. Γιατί τον έγινε όχι, γιατί το όχι έγινε ναι και τα γνωστά κτλ. Είναι από αυτού που λέμε είναι απογοητευμένη η κυρία Καριστιανού. Ήταν απογοητευμένη από το πολιτικό σύστημα.
3: Αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καριστιανού είχε ψηφίσει όχι, νομίζω, στο δημοσίευμα, αν θυμάμαι σωστά. Όπως και κάνει η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Υπήρξαν ελπίδες ότι θα μπορούσαμε να σοβαρότερα να διαπραγματευτούμε την τύχη της Ελλάδας. Ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε και αυτός ένας πολιτικός ο οποίος δεν τηρεί τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.

0: Και δεν πρόκειται να σκάσει ο Έλληνας, μα τούμπα να έρθει το φεγγάρι και ο ήλιος στα μέσα έξω. Σιγά, τόσο εκπαιδευμένοι που είμαστε, ξέρεις τι περάσαμε εμείς. Ρε, θέλετε τώρα να ξεκινήσω να σας πω τι περάσαμε, να μην τελειώνουμε ούτε μέχρι μεθαύριο μετά τη συναυλία. Εμάς ρε, δεν μας τρομάζει κανένας. Είμαστε πιτσά, καραγάτσια είμαστε. Του ξέρεις το καραγάτσι?
1: Ο καραγάτσι είναι νομίζω βέργα, κάτι είναι φυτό.
0: Το καραγάτσι είναι ένα δέντρο το οποίο είναι τόσο ανθεκτικό.
1: Αυτό πέραν τις βίτσες.
0: Μπράβο. Βίτσα από καραγάτσι. Να βλακώ στο χέρι, να μην φαίνεται ούτε μπρος ούτε πίσω. Καραγάτσι ήταν γεμάτη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Αλλά πάνω όλα, γιατί ο Κανκαρπόλη δεν κάνω, κόφτω. Ενώ, κατάλαβες, οι σικαμιές, αυτά τα καραγάτσα, τα ξυγλύρισαν όλα, να πω, ενώ τα χρήσιμα τα δέντρα, τα καλά, τα καρποφόρα, τα κρατάμε ως έμβλημα. Ας πούμε σαν...
1: Ερώτηση. Ο Καραγάτσης τι δουλειά έχει?
0: Ο Καραγάτσης μάλλον είναι ένα όνομα που δόθηκε σε κανέναν προπάπο του. Ναι, από ψευδόνυμο, γιατί ήταν ένας άνθρωπος πολύ στίγνος.
1: Λογοτεχνικό ψευδόνυμο ήταν, Ροδόπουλος λεγόταν.
0: Ναι, εντάξει, τώρα θες να το προχωρήσουμε να πάμε και στο Βυζινό να έχουμε άλλα. ναι, ωραία θα ήταν, αλλά. Τέλος πάντων, μας καλεί το καθήκον. Η Αχτσόγλου, παιδιά. Η Αχτσόγλου πραγματικά είναι ένα λίκνο τιμιότητας. Δείτε εδώ, ότι δεν τα λέει. Τα λέει, δεν ειρωνεύουμε. Τα λέει.
2: Έτυχε τώρα να μη συμφωνήσετε μέσα στη Νέα Αριστερά, να παρατηθείτε εσείς, να αποφασίσετε ότι θέλετε να πορευτείτε διαφορετικά με το ότι εμφανίστηκε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
3: Να σας πω, είναι σωστό το ερώτημα που λέτε. Αν έτυχε, εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε στις ευρύτερες διεργασίες. Να είναι σαφές αυτό και εγώ. Εγώ δεν είπα ότι πάω σπίτι μου. Είναι σαφές αυτό. Υπάρχουν διεργασίες. Ναι, μιλώ για τους 7. Υπάρχουν διεργασίες στο χώρο. Είναι θετικό ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κάπως κίνησε τα πράγματα. Το βλέπατε κι εσείς ως δημοσιογράφοι, ήταν βαλτωμένα στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Τώρα υπάρχει μια δυναμική, κινούνται πράγματα, συσπυρώνονται πολίτες, συσπυρώνονται δυνάμεις. Συζητήσαμε στο εσωτερικό μας πάρα πολύ καιρό. Θα έλεγα ότι μάλλον καθυστέρησε η απόφασή μας, παρά ήταν νωρίς. Και πήραμε την απόφαση να φύγουμε. Άπαξ και παίρνουμε την απόφαση να φύγουμε, για μένα το να διατηρήσω την βουλευτική μου έδρα δεν μου φαινόταν σωστό. Δεν μου φαινόταν σωστό. Θέμα συνείδησης με βάση τη δικιά μου διαδρομή.
4: Η κανονικότητα στην πραγματικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά. Η κανονικότητα οδηγεί στον ατομικισμό.
0: Το πιάσατε. Αντάρα θέλουμε. Θέλουμε αντάρα, γιατί στην αντάρα χαίρονται οι λύκοι. Πες τα ρε Αχτσόγλου, γιατί σαν τα Γιάννητσά δεν έχει κακά. Καλά, τι να λέμε τώρα ρε. Έχουμε βγάλει εμείς κομμουνιστάς.
5: Σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή. Κάνουμε μια νέα αρχή για την αξιοπρέπειά μας.
6: Το ζήτημα της ηθικής στην πολιτική. Η ηθική.
5: Κάνουμε μια νέα αρχή για τις ζωές μας, φίλες και φίλοι.
7: Okay, bro.
5: Και ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι αυτό δεν ήταν εύκολο. Για κανέναν από εμάς. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Όμως εγώ κατάλαβα ότι τελικά εύκολο είναι αυτό που μπορεί να υπηρετήσει η συνείδησή σου.
8: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το έπαθες αυτό.
5: Και σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή για τη συνείδησή μας.
9: Δεν πάμε στο φίλο μου τον γιατρό, τον Τζίτζι, να σε εξετάσει.
5: Και σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή για τη συνείδησή μας.
10: Τέτοιους πόνους ούτε υγιένα.
0: Παιδιά, ξανακάνετε μια αρχή ακόμα. Τι, η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη, θα το βρείτε. Αυτό δεν είναι αριστερά, αυτό είναι μουσικές καρέκλες. Δηλαδή, πραγματικά, κάπου θα σας κάτσει. Θα σας κάτσει, θα κάτσετε και θα ησυχάσετε. Αυτό είναι, δηλαδή δεν είναι τίποτα άλλο. Αλλά λέγει εσύ, λέει τα επιχειρήματά σου. Αλλήμωνο, ποιος ακούει?
11: Άνοιξε πέτρα.
3: Σε ό,τι αφορά την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, έχω την εκτίμηση ότι τα αποτελέσματα θα φέρουν εμένα. Μάλιστα. Στη θέση αυτή.
11: Να κλειστώ.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Το εμένα.
11: Ήλιος να μη, ήλιος να μη με βλέπει.
3: Σε ό,τι αφορά την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, έχω την εκτίμηση ότι τα αποτελέσματα θα φέρουν εμένα. Μάλιστα. Στη θέση αυτή.
12: Μπράβο! Πιο δυνατά!
13: Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις.
0: Γιατί σας το είπα 100.000 φορές, ρε παιδιά, τι δεν καταλαβαίνετε? Το αγαπημένο μου θέμα είμαι εγώ. Αυτό είναι η τέλεια εκπροσώπηση της αριστεράς. Πες τα κύριε Αχτσόγλου μου να μην τα λέω.
3: Εμείς ξέρουμε τι λένε και ξέρουμε τι διαβάζουμε. Λέτε 50.000. Εμείς είπαμε για 15.000 νέες προσλήψεις στην υγεία. Ούτε 50 ούτε 60.
1: Τι λέτε για το προσωπικό βοηθό?
3: Εσείς λέτε.
13: Να με πάτε αίμα!
3: 50.000. Εσείς λέτε. 50.000.
7: Δεν απαντάτε.
3: Μια χαρά απαντάω.
13: Να με πάτε αίμα!
7: Δεν απαντάτε. Οι 70.000 προσωπικού βοηθού που λέτε στο πρόγραμμά σας, πού θα βρεθούν τα χρήματα?
3: Πού θα βρεθούν τα χρήματα? Το πρόγραμμά μας έχει συγκεκριμένες πηγές για κάθε ένα από αυτά.
7: Γι' αυτό συγκεκριμένο.
3: Φυσικά, αλλήμον. Θέλετε να σας κάνω όλη την κοστολόγηση του
7: προγράμματος? Όχι, μόνο αυτό το συγκεκριμένο.
3: Δεν έχω
7: 70.000
3: προσωπικής.
1: Για τα αμαία λέτε τώρα.
7: Από πού θα βρεθούν?
3: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, γιατί απαντάτε, ο κόσμος πρέπει να το ξέρει.
7: Γιατί δεν ξέρετε τι να πάρει.
1: Για το προσωπικό βοηθό θέλετε να πείτε κάτι, για το προσωπικό βοηθό αυτό που λέει? Όχι, μισό λεπτό.
3: Γιατί να μην πω για το προσωπικό βοηθό?
7: Από πού θα καλύψετε τις δαπάνες?
3: Οι δαπάνες του προγράμματός μας είναι συγκεκριμένες και τα έσοδα του προγράμματός μας συγκεκριμένα. Το κόστος του προγράμματός μας, το επαναλαμβάνω, για τον πρώτο πλήρη χρόνο εφαρμογής είναι κάτω από τα 5,5 δις. Γιατί έχει έσοδα, έχει και έξοδα. Έχει έσοδα
7: με πόσο δημοσιονομικό χώρο διαθέσιμο?
3: Έχει και έσοδα, έχει και έσοδα από τη μερίσματα που θα πάνε στο 10%
7: δεν, δεν έχετε διαβάσει το πρόγραμμα σας. Λέω ότι το πρόγραμμα σας είναι 70.000.
3: Εμείς ζητήσαμε.
7: Δεν λέει αυτό που λέτε.
3: Εμείς, εγώ
7: δεν
3: μίλησα για το σύνολο.
7: Το
3: αν είναι δυνατό, κύριε Σκυλακάκη.
7: Δεν μου απαντάτε.
3: Κύριε Σκυλακάκη, περιφερόσασταν. Ο κύριος Σκέτσος.
7: Δεν απαντάτε. Μια
3: χαρά απαντάω.
0: Και να δεις ρε τις έχω ρε, έχω δύο σε ένας έχω. Αυτή θα με πάτε, να με πάτε αίμα που ακούγεται ανάμεσα. Ποια είναι? Η Φοφάρα. Αλλά η Φοφάρα η καλή. Η Φοφάρα η Αραμπατζή. Α, δεν βρήκα την τύπτα ε. Αχ, βρήκε αυτή και να μην βρει την τύπτα. Οπότε όλοι βρήκαμε από κάτι και βολευόμαστε αναλόγως δηλαδή. Μια χαρά πάμε παιδιά. Δεν υπάρχει κανένας. Ποιος? Ο Ανιστής. Αθώθη. Ποιος, βρείτε με έναν. Μόνο και σκοτά σου έρμο στην πλήρωση. Και είναι το αθώο του παιδί με το αγγελικό το πρόσωπο. Το, εκείνο ο φεγγαρόφωτο. Εκείνο το ίδαλμα. Είναι δυνατό ρε. Σέρνατε ρε τον Ανδρέα, τον Παπανδρέα σε δικαστήρια να πούμε. Και τι να πω ρε. Δεν έχω λόγια δηλαδή. Ντροπή, ντροπή. Τζάμπα του ανθρώπου κατηγορείται. Αλλά το είπε ο Ανιστίδης. Εγώ είμαι καθαρό. Σαν αστραπή ο αστραπόγενος. Με ποιον πήγατε ρε τα βάλτε ρε? Και τον βγάζετε και εκείνα τα αθώα σχόλια που έκανε ενδιάμεσα ο μικλός. Δηλαδή έναν αυθόρμητο άνθρωπο βρήκατε κατευθείαν τον περάσετε κόσκινο να πω. Την κυρία με το κουλούρι και τον Ανιστίδη. Ντροπής πράγματα, κομμουνιστή άνθρωπο. Αγωνιστή άνθρωπο θα συμπληρώσω. Και Ραχτσόγλου πες και εσύ τα δικά σας. Πες τα, είναι η μέρα σήμερα.
10: Αρχηγικές φιλοδοξίες έχετε, για πείτε μου. Γιατί υπάρχει πάντα η αναφορά στο όνομά σας όταν γίνεται οποιαδήποτε συζήτηση για το ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσαν την επόμενη μέρα να παίξουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο.
3: Όχι, όχι. Φιλοδοξίες τέτοιου τύπου, όχι σε μένα, μην τις αποδίδετε καθόλου. Καμία σχέση.
10: Γιατί
3: δεν λειτουργούμε
10: κακό,
3: και έτσι. Δεν λειτουργούμε και έτσι στην αριστερά γενικώς. Σας κάλεσα σήμερα εδώ για να ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου.
0: Παιδιά,
3: για την
0: στην αριστερά μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Δεν είμαστε δεξιά. Ό,τι πει η αριστερά είναι βαπτισμένο.
1: Ό,τι πει.
0: Ό,τι. Τώρα ποιή είναι για δεξιά, δεξιά. Δεν είναι κουβέντα για αριστερά. Είδες και αριστερό να λέει ποιή. Άι να σε πει, άι να πιει ακόμα ένα να πιει. Να πιει, ναι, να πιει. Τι είναι, ποιή, ήθος και τέτοιοι παπαριές, δηλαδή πανελλήνιες δίνουμε τώρα. Πάλι με. Θα πάρω ακροατής με το ριζοσπάστη και θα πει ότι με προγκάρεις δεξιόστροφα να πούμε. Και εσύ ακροατή μη στεναχωριέσαι, έρχεται και η ώρα του ριζοσπάστη, εδώ είμαστε. Τι, αλέμονε, για όλα τα γούστα. Εδώ είμαστε εμείς. Να φανταστείς μέχρι πιπεράκια άτσαλου σε έχω. Θα τα ξεχνούσα, αλλά πείνασα γιατί ήρθε η ώρα. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μασού της Κλαμίνη, τη Βασιλόπουλου και Λίτλ. Και αν δεν τα βρείτε, να τα ζητάτε με τεπιτάσεως αφού φαγώθηκες να πούμε δεξιές λέξεις και να αρχίσετε να τσιρίζετε παντού σε όλα τα ζωή. Πού τα πιπεράκια μάτσαλου! Μέχρι να τα φέρουν. Χαρισμένο στον Πέτρο το επόμενο λαϊκό άσμα. Δεν είπες ότι θα πούμε σε τραγούδι? Α, έτσι κατάλαβα.
1: Πού το κατάλαβες?
0: Έτσι θα ήθελα.
1: Πού το πέντε?
0: Σοβαρά μιλάς? Να συνεχίσουμε γυναίκες της αριστεράς που τις έχω μεγάλη αδυναμία. Βάλε με σε παρακαλώ μια πέρκα που συμφωνώ μαζί της τελευταίως.
14: Στο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι φαίνεται η μεγάλη πλειοψηφία θέλει να πάει στον κύριο Τσίπρα, αλλά έχει τον κύριο Τσίπρα και κάνει και face control. Διαλέγει, δεν του παίρνει όλου. Το οποίο επίσης θεωρώ ότι για την αριστερά είναι απαράδεκτο. Οπότε το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από αυτό που λέτε. Mm-hmm. Δηλαδή, θα πηγαίνανε στον κύριο Τσίπρα, αλλά επειδή δεν του θέλει, θα. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Έχει σημασία η Κεντρική Επιτροπή και να
15: τι
14: δούμε πώς θα τοποθετηθούν.
15: Τι πιστεύετε ότι θα γίνει, επειδή ξέρετε και πρόσωπα και καταστάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, τι πιστεύετε ότι θα γίνει?
14: Δεν έχω εικόνα να σας πω την
15: αλήθεια. Ακούγεται ακόμη και για ενδεχομένο παραίτηση του κυρίου Φάμελου και να αναλάβει κάποιο άλλο, εδώ που έλεγε και τα ονόματα
14: εδώ. Θα εξαρτηθεί από τη στάση του κυρίου Φάμελου, παρόλο που είναι φίλος μου χρόνια και αυτά. Τώρα απλά δεν πολύ μιλάμε, να πω την αλήθεια. Κοιτάει ο καθένα τα δικά του. Θα το παρακολουθήσουμε. Πάντως υπάρχει, αυτό είναι έντονο. Βλέπουμε τους βουλευτές πώς βγαίνουν ένας μετά τον άλλον και λένε τι ωραίο. Είναι τρομερό αυτό που ζούμε πάντως. Πρέπει να το πω αυτό. Να είσαι σε ένα κόμμα και να λες τι καλό είναι το διπλανό.
16: Έπρεπε
14: αυτό
16: να έχουν παραιτηθεί, κυρία Πέρκα.
14: Εγώ θα μιλήσω προσωπικά πια. Εγώ αν είχα εμπνευστεί, αποφασίσει ότι θα πάω και θα είχα φύγει.

0: Και φυσικά θα μπορούσε να λέγεται την καριστική βολή και να περάσουμε στο κόμμα της Κάρι Μπράνσο, το οποίο αν είχε έτσι έναν τρόπο μαγικό όπως έχει και ο Αλέξης Ζούφιος να συγκεντρώσει, πώς έκανε τώρα ο Αλέξης και διαλύει όλη την αριστερά και την παίρνει τα πάνω, να πάρει και αυτή όλη την ακροδεξιά. Δηλαδή διαλύσει Σαΐ Τσουτσού να πάνε όλοι σε αυτή, τη Λατινοπούλου να διαλύσει τον άλλον τον... Είναι ένα θαύμα! Πώς το λένε
1: αυτό? Νίκη.
0: Η Νίκη, ναι. Στο καλό και με την Νίκη. Και να καταλήξουν τελικά δυο μαγαζιά πάλι. Πάλι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ θα είναι, αλλά με άλλα ονόματα και άλλα πρόσωπα. Σας χαλάει? Δεν σας χαλάει? Να αλλάζει λίγο ο θείασος, ρε παιδιά. Είπαμε ότι καλό είναι να περάσουμε 2-3 χέρια τον οίκο αντοχής, αλλά να φέρουμε και νέα κορίτσια. Αλλιώς δεν θα έχει πλατεία, πώς το λένε. Πάμε όμως να ακούσουμε και η Κάρι, η οποία ελαφρώς πικαρισμένη και χουστρού, βέβαια, χουστρού, είναι αυτή που τα χώνει, η χουστρού, ναι, αυτές τις εκκλησίες να τις φοβάσεις, αυτές κάνουν ένα κουσκούσι, με μια φτιαριά 50 θαύουνε. Και τι δεν τον έσωρε? Και τι δεν τον έσωρε, σε λέω. Είναι σαν αυτές που πάνε στο σπίτι και ναι, αγάπη μου, ναι. Και με το που φεύγει, στο διάλογο Κάρι, για να πάρει να σε φάει το μαύρο χώμα να σε φάει.
2: Τοποθετηθήκατε με μια πολύ σκληρή ομολογουμένως δήλωση για τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί?
3: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα Περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου.
4: Του λόγου ποιο είσαι?
5: Του Ναβάρχου.
4: Ποιανού Ναβάρχου?
5: Του Ναβάρχου Τσαχτσαρίδη, αν έχετε ακουστά.
4: Τσαχτσαρίδη.
5: Α, μάλιστα.
4: Για μπες μέσα και περίμενε. Με σένα έχουμε πολλά να πούμε.
5: Πολλά? Όχι, Θεέ μου, και είμαι καλεσμένη σε κάποια δεξίωση. Πόσο λέτε να αργήσω?
4: Κάνα δύο χρονάκια.
5: Πόσο είπατε?
4: Βρε, μπες μέσα και περίμενε. Θα σου δώσουμε και εξηγήσεις.
5: Καλά, καλά, πηγαίνω. Αλλά να χαρείτε, μιλάτε μου στον πληθυντικό. Θα με υποχρεώσετε.
4: Μέσα είπα, πώς θα είναι?
5: Για τα.
4: Την κυρία στο γραφείο.
5: Μπανάν.
0: Χαρισμένο στην κυρία που θα πάει στο γραφείο.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις

0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
2: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
0: Διογέννης δασκάλου, μόνοι εν μόνοι κονιέντε. Ιουνίου 5.
2: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
2: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
2: Και στο ταμείον. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
2: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά, στον Status. Τάκης.
3: Καμάς.

0: Τάκης.
1: Ένα δύο, φουφού, ένα δύο.
0: Πού είσαι? Τι τον ευθύγει μπλέτσα κάνεις, πού είσαι?
1: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι. Τι, δεν θα πεις κίνηση?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: όλα καλά τζάμι.
1: Ναι.
0: Τότε τι με κοιτάς, ξεκινάμε. Εγώ φοβάμαι τόση ώρα να πω αυτό που βλέπω στα νέα. Κάψα, τέτοια κάψα δεν έχει ξανάρθει, ρε. Λέει ότι θα πάμε ένα καλοκαίρι που μιλάμε στο γκριλ.
1: Σαββατοκύριακο σε κάποιες περιοχές της Αττικής, της Νότιας Ελλάδας, συγγνώμη, θα έχει 36 βαθμούς.
0: Τώρα αυτό.
1: Τώρα αυτό.
0: Δόξα τω Θεώ που δεν πάμε πουθενά, θα κυγόμαστε. Θα κάτσουμε
1: εδώ
0: μέσα.
1: Εδώ θα έχουμε 32, νομίζω 33 εκεί θα είμαστε.
0: Εμείς εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και λίγο.
1: Όχι, τι λίγο.
0: Πλάκα με κάνεις τώρα. Από τώρα.
1: Οπότε, από τούδε.
0: Από τούδε και στο εξής. Παιδιά, Παρασκευή βράδυ θα βάλω μπέκ. Θα βάλω μπέκ πώς έχεις τα χωράφια. Θα βάλω μέσα στο θέατρο κήπου. Θα βάλω μπέκ.
1: Στα καβάκια.
0: Ναι, στα καβάκια, ναι. Καβάκια ξέρεις ποια είναι.
1: Τα...
0: Η Λεύκης.
1: Ναι.
0: Ναι. Καβακλής Ερών ήταν ο Λευκώνας. Μετά έγινε η Λευκώνας. Γιατί όλα τα ονόματα που είχαμε ήταν τουρκικά πριν. Τι... Κάτι θες να μην πεις.
1: Εγώ.
0: Αποκλείεται. Κάτσε λίγο, η καθημερινή έχει παραμένει
2: λίγο. Το των Κυκλάδων είναι γνωστό για τα περίφημα Συριανά λουκούμια του.
3: Καραβική.
2: Όταν υπάρχει λειψιδρία. Δρία. Ειδικός όρος μίας λέξης για τον ειδικό της παρασκευής εσπρέσο και άλλων ιταλικών καφέδων.
3: Καπετσίνο.
2: Τίνο στην ταχύτητα μετράει η κλίμακα Μποφόρ.
3: Του ψήξης.
2: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτός κρυφό.
3: Πάσου.
2: Πιο διάσημο ιταλικό τυρί οφείλει το όνομά του στην ιταλική επαρχία Πάρμα.
3: Παρμανέλα.
2: Παρμεζάνα. Ποιο νησί των Κυκλάδων είναι γνωστό?
0: Και η μουτσαρέλα από τη Μότσα.
1: Από την Ιταλία.
0: Είναι από την Ιταλία.
1: Μότσα.
0: Η λειψιδρία, άμα βγάλεις το λείψε, όταν δεν είναι, είναι ιδρία, λέει. Συνεννοηθήκαμε, δεν είναι. Εύκολα είναι αυτά, δεν είναι τίποτα. Αναδρομικά λέει 1.200 και 3.500 ευρώ, λέει σε 100.000 συνταξιούχους. Μιλάμε ότι σήμερα θα μου σκοπουλήσει η απογευματινή, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός και αν πάνε όλοι εκεί στο περίπτωρο που πάνε με τα κλειδιά από πίσω που γίνεται τσακ τσακ τσακ τσακ τσακ και διαβάζουν. Τσακ τσακ τσακ τσακ τσακ τσακ τσακ που κουνάει τα κλειδιά. Μιλάμε λάθρα όλα. Η εφημερία των συντακτών έχει success story, λέει, με 5 δράκους. Τι γίνεται, ρε Μάγκαν. Βήμα-βήμα η ένταξη στο ανακοινίζω. Άστα αυτά, ρε ελεύθερη τύπη. Κάει καμιά πρόσληψη να πούμε. Είσαι με τα καλά. Τι με αυτά. Δουλειά δεν γίνεται. Έχω βέβαια ριζοσπάσει που είναι αγωνιστικό.
1: Περίμενε. Ριζοσπάσει θέλει χρόνο. Περίμενε.
0: Και η επανάσταση θέλει χρόνο.
1: Έτσι. Περίμενε. Περιμένει λίγο.
0: Βέβαια. Και το κρασί. Χρόνο θέλει.
1: Το ποιο κρασί?
0: Το καλό κρασί. Για να γίνει σωστά.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή πρέπει να περιμένει να γουρμάσει.

0: Φέρτο, φέρτο, ναι. Είμαι σίγουρος ότι αρέσει τον Λεοντή αυτό τώρα χωρίς να τον βλέπω.
1: Μια και ξεκινάει και το παγκόσμιο στις 11 του μηνός.
0: Ναι, να έχουμε λίγο έτσι μια εσάνς.
1: Παρακαλώ κύριε, ο λόγος εσάς.
0: Μετά από αυτό δηλαδή πώς να αγωνιστώ εγώ με λες.
1: Περίμενε, περίμενε. Δηλαδή... Ακόμα ένα αγωνιστικό.
0: Βάλε ένα λίγο να κάνει, να προλιάνει το έδαφος σου λένε.
2: Ποιος είναι ο λόγος που σε κάνει να σηκώνεσαι με κέφι το πρωί?
3: Δεν σηκώνομαι ποτέ με κέφι το πρωί.
2: Ποιος είναι ο λόγος?
0: Ποιος είπε σένα ότι σηκώνομαι με κέφι το πρωί? Από πού τα άκουσες αυτό δηλαδή? Η ερώτηση είναι βαθιά βέβαια. Κουστέτους είναι, ποιος είναι?
1: Κουστέτους μου.
0: Ποιος είναι, ποιος το ρωτάει?
1: Ο Γαβαλάς.
0: Α, ο Γαβαλάς. Ο Πάνος.
1: Ποιος?
4: Το τραγούδισε το 1964 μια αγάπη για το καλοκαίρι. Τραγούδι που έχει συνδεθεί άριχτα με την καλλιτεχνική της πορεία.
0: Μαρία Δημητριάδου.
5: Φουρέιρα.
0: Μπράβο.
4: Ποια γαλλική λέξη περιγράφει τον κλειστό και στεγασμένο χώρο για τη στάθμευση των αυτοκινήτων?
6: Τρία πουλάκια κάθονται.
4: Δραγώ.
6: Τρία πουλάκια κάθονται.
4: Έλα Φωτεινή, το ξέρετε αυτό.
6: Τι είναι αυτό?
4: Παιδί μου, πού βάζουμε το αυτοκίνητο?
6: Στον χώρο στάθμευσης, πού το βάζουμε?
0: Στον πάθμο.
4: Στο σπίτι σας, πού το βάζετε το αυτοκίνητο?
6: Στην πελωτή.
4: Της Υπήρου είναι ο πρώτος σε κίνηση λιμένας της Δυτικής Ελλάδας και μπορούμε να ταξιδέψουμε με πλοίο από εκεί στην Ιταλία.
0: Μακρινίτσα.
4: Πλοίο. Ηγουμενίτσα. Το τραγούδισε το 1964 μια αγάπη.
0: Είναι ξανά από την αρχή, δεν πρόκειται να το βρει ποτέ. Όσες φορές και το ρωτήσεις, σιγά το πράγμα.
1: Θα πεις ή να βάλω?
0: Αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο, είπα Ισραήλ. Μπήκα καλά. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Σημαντικό σταθμό της αντιπεριλεστικής πάλης. Κάτσε, είναι και δύσκολο. Αντιπεριλεστικής πάλης.
1: Μικρά διαβάζει τώρα.
0: Ναι.
1: Πρωτοσέλιδο όμως.
0: Πρωτοσέλιδο είναι, αλλά αντιπεριλεστικής δράσης δηλαδή το λες εύκολα.
1: Αντιπεριαλιστική.
0: Αργά και εγώ μπορώ. Ο τωρινό λαρυγκολόγο. Το γρήγορο είναι ο τωρινό λαρυγκολόγο. Μα τι τώρα πλάκα με κάνει. Σκουλικό μικρότερο γιατί ο τζίτζερο ο μίτζερο. Ο τζιμίτζικο. Έχει την τζιτζιριά.
1: Ανέβηκε.
0: Ανέβηκε α είναι.
1: Στην τζιτζιριά, στην μιτζιριά, στην τζιμίτζικοτζιριά. Να κόψει τα τζιτζιρά τα μίτζιρα.
0: Και είχα ένα φίλο που πήγαμε να ακούσουμε τον Κότσερα και το έκανε με Κότσερα. Ο Κότσερα, ο Μότσερα. Του λε κάτσε. Τέλο πάντων, σημαντικό σταθμό τη αντιπεριλεστική φάση του ΤΑΚ. Είδε μια εξάσκηση. Η διάσκεψη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνη στι 6 και 7 Ιούνιου, έτσι, στην οποία θα φιλοξενήσουν την ΕΔΙΕΚΕ τη Επιτροπή Ειρήνη τη Κρήτη. Πολύ κουραστικά πράγματα είναι αυτά με τον αγώνα. Δεν μπορώ καθόλου. Δηλαδή, πιο πολύ με έρχεται να γραφτώ στην νεολαία Τσαλακά. Παρά να πάω να
1: κάνω
0: σαλακά. Γεια σας, καλημέρα σας. Ζωή είναι εσύ. Κοιτάξτε να δείτε τη φωτεινότητά τη.
1: Για συνέχεια, ρώτα λες.
0: Κατάλαβα. Να με εξαντλήσεις εσύ τώρα για να γελάσαι. Δεν είσαι καλά. Θα έρθεις μαζί μου, θα πάμε μαζί. Και επίσης μου αρέσει αυτό το χαμογύλο του Πετρίδη. Αυτό με τα δόντια τα... Έτσι που είναι σαν άλογο. Τρελαίνω. Η ιστορία των αγώνων του λαού μας είναι ζωντανή σε αυτόν τον δρόμο που συνεχίζουμε.
7: Με κόψει τον αγώνα. Στην Γερμανία υπάρχει ένας γιατρός που τον λένε Χάικο Σόνινγκ.
1: Χάικο
7: Σόνινγκ. Είναι ένας καταπληκτικότατος άνθρωπος που σώζει ανθρώπους και ζωές. Και αυτός ο γιατρός είναι πολύ καταπληκτικός. Είναι γιατρός με χρυσή καρδιά. Όντως.
0: Θέλω κάτι
1: σε πιο,
0: σε πιο ασημείο. Δεν μπορώ χρυσή καρδιά. Δηλαδή έχει τόσους ζαβούς που δεν ξέρω κι εγώ.
1: Θα συνεχίσει να...
0: Τι να συνεχίσω, θες να συνεχίσω. Νέα κόμματα με παλιά υλικά, παζάρια και πληστηριασμοί βουλευτικών εδρών. Κουκουέ, η πολιτική απόσταση που χωρίζει τα συστηματικά κόμματα είναι πολύ μικρή, γιατί οι στρατηγικές σύγκλησεις είναι πιο πολύ μεγαλύτερες από αυτό που μπορούν να φανταστούν. Διεργασίες στο πολιτικό σύστημα. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κλιμάκωση των συγκρούσεων με αμερικανικά χτυπήματα στο νησί. Και ιρανικά αντίπεινα. Σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Αυτά δηλαδή πραγματικά με συγκινούν τόσο
1: πολύ.
4: Και στην οικία του κέντρου της Αθήνας βρίσκονται οι δρόμοι Εμμανουήλ Μπενάκη, Ναβαρίνου και Βαρτετσίου.
5: Παρίσι.
0: Μέσα.
4: Συγγνώμη.
5: Παρίσι.
4: Λίγο πιο δυνατά.
5: Παρίσι.
4: Τι να σας πω. Η απιού όσπριου είναι τα μπαρμπούνια.
8: Είναι όσπρια τα μπαρμπούνια.
0: Μπαρμπουνοφάσουλα, βρε.
8: Του Αστακού.
4: Τα... Τι ζώο με πέταλα είναι κατά τη γνωστή φράση κάποιος πανέξυπνος.
9: Άλογο.
4: Γάτα. Πώς λέγεται ο κλέφτης Τσαντών?
0: Σαντάκιας.
9: Πάσου.
4: Σαντάκιας. Ποια συνοικία του κέντρου...
0: Κανονικά λέγεται Πάσου.
1: Πάσο.
0: Αλλά εντάξει, το λένε και Τσαντάκια.
1: Λοιπόν, θέλω την προσοχή σου.
0: Την έχεις.
1: Έχουμε επιστροφή.
0: Φέη.
1: Όχι.
10: Καλημέρα σας. Η μία θέση για αγροτικές εργασίες και για άνθρωπο που ασχολείται με τα άλογα έκλεισε. Υπάρχει ακόμα μία θέση, εννοείται κανονική πρόσληψη. Μη μου ζητάτε πληροφορίες, δεν θα δώσω δημόσια. Είναι η θέση αυτή που σας είπα, χρειάζεται άνθρωπος απλά να βάφει με πιστόλι βαψίματος, να βάφει μηχανήματα. Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει όριο ηλικίας, αλλά εντάξει, να μπορεί ο άνθρωπος να εργαστεί. Και εννοείται πάλι θα προτιμηθεί άνθρωπος με οικογένεια. Να είστε καλά, περιμένουμε μήνυμα κάτω από αυτό το βιντεάκι. Γεια σας.
0: Εγώ
1: πάει
0: θα προτιμήσω...
1: πολύ σταδρομία.
0: Αυτό ήταν, το γύρισε, γύρισε την πιφτέκα. Εγώ θα προτιμήσω άνθρωπο και θα προτιμούσα να κερδίσει η γυναίκα μία διπλή πρόσκληση τώρα κατευθείαν. Θα σας πει ο Άρης τα τηλέφωνα για τηλέφωνο. Αύριο το βράδυ τελευταία
1: πρόσκληση. Ποια τηλέφωνο?
0: Α, όχι, δεν είναι τηλέφωνο. Θα το κάνουμε τηλέφωνο. Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν βολεύει.
1: Όχι.
0: Όχι, είπε όχι.
1: Γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε.
0: Εντάξει, πες.
1: Viber.
0: Viber.
1: 6908357800, όποιος προλάβει τον κύριο είδε.
0: Ναι, τον κύριο είδε, ο πρώτος που τον είδε.
1: Για τρία λεπτά. 6908357800, ονοματεπώνυμο, αποστολή και κερδίζετε μια πρόσκληση για αύριο στις 8.30 να είστε εκεί στο
0: Θέατρο Κήπου.
1: Κάποιος θα τραγουδήσει εκεί, κάποιος θα κάνει τα δικά του.
0: Ναι, μόνο μόνη κονιέντε, είπαμε το σκουλίκι φλάει, έγινε butterfly. Και δεν ξέρω τι.
1: Μην κοιτάς τώρα.
11: Μια καινούργια ημέρα ξεκινάει και θυμίσου ότι είσαι δημιουργός. Μπορείς να δημιουργήσεις ό,τι πραγματικότητα θέλεις. Μπορείς να γεμίσεις την ημέρα σου με αρμονία, εμέλεια, αγάπη, αγκαλιά, ομορφιά, ευημερία, ευμάρεια. Αφού έχεις αυτή τη δυνατότητα, γιατί να μην την αδράξεις, να μην φτιάξεις μια υπέροχη μέρα με τον εαυτό σου, που θα τον φροντίζεις, θα τον ξεχουράζεις, θα αναπνέεις, θα αγκαλιάζεις τους ανθρώπους, θα γεμίζεις χαρά όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο.
1: Επανήλθε στις εργοσιακές ρυθμίσεις.
0: Επανήλθε Δημήτρια. Δημήτρια, ναι. Δεν μου λες, ακροατές δεν έχουμε. Αμάν.
12: Ήρθα. Ήμουν στο Τυρουάλου. Διακοπία στο Τυρουάλου. Καθίστε, άμα θα ξεγυρώσω τώρα εδώ στο Τυρουάλου, θα σας τα πω γκαραγκούνικα τυρουλιάζικα, αλλά γκαραγκούνικα έτσι. Και μετά θα σας τα πω γκαραγκούνικα. Ακούστε τώρα, βάλω εγώ τα γυαλιά μου εδώ πέρα και θα σας πω. Γκρίες διμπίν.
0: Τι?
12: Τυρουάλ. Γκρίφι χαμ. Ψγκέλ καούντ. Δέσι ανακία. Ιχαπ. Γκβόλτ μέλκν. Άμπερ δε κουά, χατ γκυπγκίατ.
0: Καλέ, μήπως έβαλε κανένα κεφαλικό. Είναι. Θυμάσαι το Αστερίξ και ο Βελίξ που έλεγε δεν προφέρεις καλά του Ούμικρουν.
1: Λοιπόν, έλα.
0: Καλησπέρα.
1: Στην Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Στην Εύη. Λέει πιπεράκια, πρέπει να κάνεις κάτι. Λέει να πει στον τέτοιο να τα φέρνει.
0: Παιδιά, λοιπόν, ο άνθρωπος έχει κάνει τοποθέτηση. Σας είπα. Πού θα πας, στους Κλαβενίτες θα πας, στο Λίτλ θα πας, στο... όπου και να πας, πιάσε κάποιον και πες, τι έγινε φιλαράκι,
1: έτσι.
0: Πού είναι τα πιπεράκια άτσαλο και την ώρα.
1: Ο Γιώργος λέει, κάρι, ρίχνω στο κοτόπουλο.
0: Όχι ρε Μάγκη, εγώ έκανα μια δίαιτα με κάρι.
1: Ο Θεόφιλος λέει, καλησπέρα, όχι τέρπνη, τσερπίτσα.
0: Α, καλά, θέλει τα παραδοσιακά ονόματα αυτό. Τώρα εντάξει, αρχίζουμε τα.
1: Αμέρισο.
0: Ναι, αρχίζουμε το βίσκο.
1: Υποκράτη.
0: Υποκράτη.
1: Γεια σου, ρε Υποκράτη. Έχει έναν που τρομπάρει και πάνω τρέχει νερό.
0: Ωραίο. Άρχισαν τα ντουζάκια τα πρώτα, παιδιά.
1: Λοιπόν, γεια σου, Λευτέρη μου, ευχαριστούμε πολύ.
0: Τι έγινε,
1: Μπάμπη, φασολάκια.
0: Φασολάκια, γιατί εγχείρηση θα κάνει. Τι έβαλε και φασολάκια, τι σε έπιες, Παρασκευή, Πέμπτη μάλλον, συγγνώμη, Προπαρασκευή μέρα φασολάκια.
1: Έλατε. Λοιπόν, στον...
0: Άνοιξε το κάδρο να δω
1: στη
0: τι...
1: Στη Μαρία, στο Στράτο.
0: Γεια σου Μαρία Στράτο, γεια σου.
1: Στον Στέφανο.
0: Στέφανε, γεια.
1: Και στο Χρήστο.
0: Και στο Χρήστο, να χαιρετήσουμε και το Χρήστο. Τώρα βέβαια να σε πω εγώ την ένστασή μου λίγο.
1: Όχι.
0: Ευχαριστώ. Είδατε, δημοκρατικά δηλαδή, άμα είσαι χρόνια με τον άλλον, αλλιώς την εννοείσαι.
1: Καταρχάς πριν ξεκινήσει είπαμε, θέλω ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 45.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, αυτό είναι πιο δίκιο, γιατί είπαμε ο πρώτος, αλλά δεν είναι σωστό. Ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 45 λες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι να πω τώρα, είμαι ανάμεσα στα δύο, στον πόλεμο του όχι και στον εμφύλιο. Τα πω 44, έτσι.
1: 44, ναι. Ωραία, μπορείς να ξεκινήσεις.
0: Η πιο σκληρή μάχη του Τσίπρα είναι με τον καθρέφτη του. Ο νέος Ελασίτης Αλέξης και ο παλιός του Σιριζέος εαυτός. Πω, μιλάμε Τζέκιλ και Χάιτ, καλά λέω εγώ, αλλά δεν ακούτε. Για 6 μήνες τα προσωπικά δεδομένα ήταν στο έλεος των χάκερ. Κενό ασφαλείας στον προσωπικό αριθμό. Καταραίει το αφήγημα περί ασφαλούς εξυπηρέτησης μέσω προσωπικού αριθμού και ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Ποια πολιτικά κόμματα έχουν λάβει θέση και ποια όχι για την επερχόμενη ψηφιακή σκλαβιά των πολιτών. Τα μοναστήρια δείχνουν το δρόμο σε αυτούς που πιστεύουν ή όχι. Είπα να το κάνω λίγο, αλλά δεν. Ζούφιο, δεν.
1: Δεν, πάμε στο.
0: Δεν μ' άρεσε. Θες λαϊκή ώρα.
1: Ναι, και να πούμε και το τυχερό ή την τυχερή.
0: Εννοείται. Άμεση ενημέρωση λεπτό προς λεπτό οι αυξήσεις στα καύσιμα. Πάλι στα ύψη το πετρέλαιο. Το παρακράτος δηλώνει παρόν και στις κηδείες θερμή συνάντηση Μητσοτάκη Δημητριάδη πάνω από τα μνήματα. Το Predator ανασταίνει και πεθαμένους. Παιδιά, μιλάμε για σπούκι πράγμα, πολύ ωραίο. Θείος και ανιψιός συμμαχούν γιατί έρχονται τερατώδεις αποκαλύψεις από τους Ισραηλινούς πράκτορες για το αρχηγείο της μαφίας του Μαξίμου. Αυτά.
1: Λοιπόν, κύριε.
0: Παρακαλώ.
1: Θέλω να σημειώσω το όνομα κιόλας.
0: Εννοείται.
1: Πάλι γυναίκα.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
1: Λοιπόν, Δανάη Κούτσι.
0: Η Δανάη Γκούτσι. Δανάη, είσαι η τελευταία των πρώτων ή η πρώτη των τελευταίων. Προσκλήσεις νέμα, αυτό ήταν καπούτ.
1: 8.30 ώρα αύριο στο θέατρο Κήπο.
0: Αμή.
1: Με μια ταυτότητα.
0: Ναι, για να ξέρουμε τι είστε εσείς που κερδίσατε αυτό που κερδίσατε για να μην την πάρει άλλος που δεν την κέρδισε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Λοιπόν, οκ. Okay.
0: Οκ, δεν πει τίποτα. Και οκ okay και ο Ζεματάει.
1: Παναλαμβάνω, Δανάη Κούτσι.
0: Γεια σου, Κούτσι.
1: Τώρα, σχεδόν τραγούδι, ε.
0: Ένα τραγουδάκι καλό θα ήταν, μωρέ, μέχρι να ετοιμάσουμε τη σαλάτα.
1: Καλά, θα κάτσω να σκάσω.
0: Όχι, μην κάθισε. Από μένα πουφ. Καρδάσια, σας περιμένω όλους με τρελή χαρά αύριο. Να είστε όλοι εκεί.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Σουσχόλικς.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
2: Στο θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
0: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
2: Διογέννης δασκάλου, μόνη εν μόνη κονιέντε. Ιουνίου 5.
0: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
2: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
0: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
2: Προπόληση more.com.
0: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ξελεμπών.
2: Νύχτε στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι. Στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Και τώρα η σειρά μας. Σελεμπόν, σελεμπονάτο. Πέμπτη βράδυ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Στάτους 107,7. Με τα νούμερο 1 τραγούδια του 2006. Ο Γιάννης Ρέπιτς στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Από την έξυπνη πόλη της Θεσσαλονίκης. Με 26 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Παρόλο που μας έριξε και μια μπόρα δυνατή και φύσηξε και όλα, αλλά παρέμεινε στους 26. Έχουμε αραιές νεφώσεις. Δεν μπορείς να προβλέψεις τον καιρό. Εντάξει, κάνουμε κάποιες προβλέψεις για τις πρώτες 3 ώρες εκεί, μέχρι να ξανααλλάξει και να μεταφερθούν τα σύννεφα, να ανοίξουν οι ασκοί του Αιώλου και πάει λέγοντας. Από την Θεσσαλονίκη στέλνω πολλούς χαιρετισμούς στο Cleveland, αλλά κύριε Ντένις Μωυσή, αυτό το παιχνίδι δεν μπορώ να το παίξω αυτή τη στιγμή, διότι είμαστε σε εκπομπή. Καλό βράδυ σε όλους. Έως τα μεσάνυχτα, σε λεμπόν. Song number one, και θα ξεκινήσουμε με την πρώτη καλλιτέχνητα από το αμερικάνικο Billboard Hot 100 με την Beyoncé. Εντωμεταξύ το 2006 18 singles έφτασαν στην κορυφή, οι περισσότερες νούμερο 1 σε μια χρονιά από το 1991. Την προηγούμενη ήταν μόνο 8. Στο 2006 είναι μόνο 18. Βέβαια το έχουμε ξεσκονίσει, διότι κάποια κομμάτια τα οποία ανέβηκαν στις πρώτες θέσεις δεν άξιζε, γιατί υπάρχει και ένα κριτήριο, ρε παιδιά, και ξέρουμε πώς ανεβαίνουν αυτά τα νούμερο 1. Εν πάση περιπτώσει, τη γλίτωσε η Beyoncé. Check on it. 4 Φεβρουαρίου. Clowns and the wanksters. Good girls gotta get down with the gangsters. Go ahead, girl, put some back and some neck upon it. While I stand up. Get down with the gangsters. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Don't forget about us.

Εν τω μεταξύ, μαζί μας είναι το Allegro Sunset Rooftop. Έχει ανοίξει ήδη. Έχει πάει πολλοίς κόσμος από την εκπομπή, οι οποίοι μας στέλνουν για τα συγχαρητήρια. Τώρα βέβαια αυτά πρέπει να τα λέτε εκεί, για να ξέρουν οι άνθρωποι ότι σας άρεσε ο χώρος. Καταρχάς έχει την πιο πανοραμική θέα. Βλέπεις και Όλυμπο, βλέπεις και Θεσσαλονίκη, βλέπεις και το απέραντο γαλάζιο του Θερμαϊκού. Από την άλλη, άψογο σέρβις, αξιοπρεπέστατο, ευκολία, υπάρχει πάρκινγκ δωρεάν στο υπόγειο και είμαστε στην ταράτσα. Δεν σε ενοχλεί κανείς και απολαμβάνεις και την θαλασσινή άβρα. Allegro Sunset Rooftop. Together forever. Το επόμενο νούμερο ένα ανέβηκε 1η του Μάρτη στην Ευρώπη βέβαια και είναι από τη Μαντόνα το Συγγνώμη. Sorry, λυπάμαι.

Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα χαιρετίσματά σας και στο Facebook και στο Viber 6908357800, το Viber για τζάμπα μηνύματα, 2311821051. Στην αίθουσα σύνταξης δεν είναι κανείς, δεν θα σας απαντήσει κανείς, οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε με το στούντιο 2310 513000, 2311 821 050. Check it out, check it out.

Σιγά σιγά αναφέρνουμε και τον κόσμο προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, τις πύλες του για τους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, αλλά και επισκέπτες. Θα ανοίξει επίσημα, παρακαλώ, την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 11 το πρωί το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Ένας χώρος 340 στρεμμάτων περιπάτου και αναψυχής δεν έχει τελειώσει ακόμη, αλλά αυτά που θα δείτε αξίζει. 7.000 νέα δέντρα, θάμνη, περιπατητικές διαδρομές, χώροι άθλησης, παιδική χαρά, πάρκο σκύλων, παγκάκια, στέγαστρα, τρία αναψυκτήρια. Η έναρξη θα γίνει με αφορμή τη μεταμόρφωση ενός πρώην στρατοπέδου. Πρώην στρατοπέδου με ιστορία. Και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα αστικής ανάπλασης στη Θεσσαλονίκη εδώ και δεκαετίες. Η Δημοτική Αρχή, βλέπε Δημήτρης Ασλανίδης, προγραμματίζει τριήμερο εκδηλώσεων για τις 12, 13 και 14 Ιουνίου με ποικίλες δράσεις, οι οποίες είναι στοχευμένες στην ιστορία, στον αθλητισμό και στην οικογένεια. Όλα αυτά πλαισιωμένα με μουσική, με ορχήστρες. Πάμε στο επόμενο νούμερο 1. Θα περάσουμε, κύριε Δήμαρχε, θα περάσουμε από εκεί. Θέλω να σε δω. Νούμερο 1 στις 11 Μαρτίου το 2006, ο James Blunt, αυτή τη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρυσι, το 2005, ήταν νούμερο 1 στην Ευρώπη. Το 2006, το Μάρτι, πήγε στην πρώτη θέση στο αμερικάνικο Billboard Hot 100.

Άξιζε ο James Blunt στο νούμερο 1. Άξιζε. Ωραιότατο τραγούδι. You are beautiful. And always you be beautiful. Χαιρετίσματα στον Λεωνίδα. Havana Club, Ανανάς. Άννη Νικολαίδου, την κυρία Ελένη, τον Κώστα τον Τζακεστίδη. Μάλλον ήσουν από το προηγούμενο. Δεν πειράζει. Μια χαρά είσαι. Είσαι στην κατάλληλη θέση. Τώρα όσο για τα υπόλοιπα, στο Facebook έχουμε πάρα πολύ κόσμο, το οποίο περιμένει, και είναι και η μεγάλη γνωστή ομάδα η οποία συνεχώς και αναπτύσσεται, η ομάδα της ΚΟ, που δεν ξεχνούν, και ειδικά να στείλω ευχές για τα γενέθλια στον μαέστρο της Φιλαρμονικής Ορχήστρας, πολύ βραβευμένη ορχήστρα παρακαλώ, της ΚΟ, επί μαεστρίας του Θανάση Πουλιού, ο οποίος έχει γενέθλια απόψε. Happy birthday, πολύχρονος Θανάση και πάντα δημιουργικός. Μη μασάς τίποτε. Ναι γιο, so sick. 18 Μαρτίου. Σήμερα τα περισσότερα τραγούδια ανήκουν στο αμερικάνικο Billboard Hot 100, ελάχιστα από την Ευρώπη, αλλά αξίζει τον κόπο να τα παρουσιάσεις. Με λίγα λόγια, να γινόμαστε κατανοητοί, διότι πολλές αηδίες ανεβαίνουν στο νούμερο 1. Έτσι για να ανέβουνε, γιατί πέφτει πολύ χαμηλά.

Εν τω μεταξύ, παράλληλα, χιλιάδες μηχανές έχουν φτάσει σήμερα στην Ιγουμενίτσα, τόσο μέσω του λιμανιού όσο και οδικός, εν ώψη της διεθνούς συνάντησης των Hell Angels που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή του Δρεπάνου. Και μια ομάδα παραστράτησε και εμφανίστηκε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Σταμάτησαν στο ξενοδοχείο δίπλα μας για να περάσουν τη βραδιά και συνέχεια θα αύριο θα βρεθούν στην Ιγουμενίτσα. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει και στην ΚΟ, αλλά δεν είχε αυτή την επιτυχία που βλέπω σε φωτογραφίες τώρα εδώ στο πρώτο θέμα. Πολλοί κόσμος με τις Harley και βέβαια ο ήχος από τις εξατμίσεις αυτών των μηχανών πλησιάζει, όλες μαζί βέβαια, πλησιάζει σε μια σεισμική δόνηση κοντά στα 2 Ρίχτερ. 8 Απριλίου 2006 στο νούμερο 1 ο υπέροχος Daniel Powder, Bad Day. Όταν έχεις μια άσχημη μέρα, κάντο όπως ο Daniel.

gonna be bad day. Γεια σου Μιχάλη Σακίδη και τη Νικολέτα Γέσερλη, τον Τάσο Σεριγιάννη. Μαζευόμαστε σιγά σιγά στις εκλεκτές κυρίες, την Τελέσιλα. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα, Τελέσιλα. Beautiful, beautiful. Στην κυρία Αρσινόη, στον Έαντα, στο πανέμορφο Ναύπλιο, και τον Αντώνη Τσαβδάρη, τον καλλιτέχνη της παρέας μας, ξυλογλύπτης. Στις 19 Απριλίου, στο ευρωπαϊκό top, εμφανίζεται η Kelly Clarkson με το Because of You.

0: Η κίνηση στην πόλη μας είναι μια χαρούλα. Πάω αργά γιατί βιάζομαι. Πηγαίνω σιγά για να φτάσω. Λεόν, Λεόν, Λεόν. Άννη Νικολαίδου, ωραία η φωτογραφία σου και ακόμη και ωραίο το κειμενάκι σου. Yes, yes, yes. Because of you. Και κλείνουμε το πρώτο ημίωρο με Kelly Clarkson. Πολύ σύντομα διαφημιστικό σποτάκια. Διαφημιστικά σποτάκια. Allegro Sunset Rooftop. Στη τζαράτσα του κτηρίου Μίδιο του Μεγάρου Μουσικής. Είναι εκεί όπου η Θεσσαλονίκη ακούγεται και φαίνεται πιο όμορφη από ψηλά. Σαν με κοιτάς από ψηλά.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Status FM. Στους 107 και 7.
2: Νύχτε Στάτους Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
0: The station with the best music. 107.7. Check it out.

Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους μου εκεί στη Γαλήνη στο Ρεόκαστρο, την κυρία Ελένη και τον κύριο Σίμω. Και τον Θωμά Τρακατέλη. Είμαι όλος αυτιά και τι αυτιά, ε. Ωραίος, ωραίος.

Ναι, Τάσο, καταρχάς είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο. 11 το πρωί θα γίνει. Θα ανοίξει έτσι επίσημα, ας πούμε, κάπως. Η Μητελές, βέβαια, όταν τελειώσει, θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό. 11 το πρωί θα σε περιμένει και ο Δήμαρχος και οι υπόλοιποι καλεσμένοι. Εκεί θα είναι. Έχει παιδική χαρά, έχει πάρκο σκύλων, παγκάκια, στέγαστρα, τρία αναψυκτήρια. Και όταν λέμε πάρκα σκύλων, δεν αφήνεις το σκύλο σου να βγατήσει όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Πρέπει να έχεις σακουλάκι μαζί σου για να τα μαζεύεις. Μην είμαστε τζάμπα φιλόζωοι, έτσι. Να είμαστε σοβαροί φιλόζωοι. Η συνέχεια είναι με τον Γκνάρλς Μπάρκλεϊ. Νούμερο 1 στις 31 του Μάη στο ευρωπαϊκό επίσημο top.

Θα πρέπει να ρίξω μια ματιά και να στείλω μερικά χαιρετίσματα στην ομάδα μας εκεί, στην ΚΟ. Παιδιά, μαζευτήκαμε πολύ, ε. Σας ευχαριστώ για την καλή δουλειά που κάνετε. Κύριε Καπετάν Κωνσταντίνε Καΐσερλη, κάνεις πραγματικά καλή δουλειά. Καλό βράδυ, κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Τον Καπετάν Κωστή Καΐσερλη, ο οποίος δουλεύει καλά. Τον Ντένις Μωυσή στο Cleveland. Δεν πειράζει. Α, ναι, καλά. Να το στείλω γιατί έτσι πρέπει. Και έχουμε και λέμε. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα Αγρέλη, στην Ελένη Φουρνάρη, στη Μαρία Μπουρνή, στην Ειρήνη Γιοργαλή, στο Μιχάλη Θωμά, στο Μανώλη Κορκή. Μια χαρά σας βλέπω. Μαζευτήκαμε όλοι μαζί. Γεια σου Άκη Ζωγραφάκη. Και τον κύριο Ισίδωρο Μπίμπα, πριν από μερικές μέρες είχατε γενέθλια, έτσι. Δίδυμη. Γεια σας κυρία Αρσινόη. Φαίνεστε. Το Βαγγέλη Αντωνίου και τον Παναγιώτη Γκριτζάπη. Στη συνέχεια, μετά τη Σακύρα, θα στείλουμε και στους υπόλοιπους ακροατές μας. Σακύρα λοιπόν στο νούμερο 1, 17 Ιουνίου, στο ευρωπαϊκό τόπ. Hips Don't Lie, μαζί με τον Wycliffe Jean. Shakira, Shakira, Shakira. Shakira.

Ακόμα δεν βγήκε ο καινούργιος πρωθυπουργός στην Κολομβία. Οι αριστερόστροφες εφημερίδες και γενικά όλο αυτό το μπάχαλο τον χαρακτηρίζουν ακροδεξιό. Ναι, γιατί έτσι είναι η μόδα. Όποιος δεν είναι μαζί μας είναι από τους άλλους. Και ας χρησιμοποιούν και χαρτί υγείας. Και θα πρέπει να ξέρουμε μερικά πράγματα για το χαρτί υγείας. Πόσο ωφέλιμο είναι και τι ακριβώς κάνει. Καταρχάς, για να κατασκευαστεί χαρτί υγείας πρέπει να κοπούν δέντρα. Και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε 24 ώρες κόβονται 27.000 δέντρα μόνο και μόνο για να κατασκευαστεί χαρτί υγείας. Σε διάφορες ποικιλίες, έγχρωμο, με σχεδιάκια. Δεν νομίζεις ότι είναι πάρα πολλά? Πάρα πολλά. Και η Honey Comb συμφωνεί γι' αυτό και δημιούργησαν ένα πολυτελές τριπλό χαρτί υγείας από μπαμπού. Μη φοβάσαι, δεν κρατζουνάει. Έχει την αίσθηση ενός κανονικού χαρτιού υγείας υψηλής ποιότητας, αλλά δεν βλάπτει τα δέντρα. Και ίσως να αναρωτηθείς, γιατί μπαμπού ρε φίλε? Διότι αναπτύσσεται τον μπαμπού πάρα πολύ γρήγορα, σχεδόν 100 φορές πιο γρήγορα από ένα μέσο δέντρο. Και το καθιστά αυτό το πράγμα μια βιώσιμη επιλογή για τη διάσωση των δασών. Λίγο το έχεις? Βέβαια. Το μπαμπού έχει επίσης μοναδικά κοντές ίνες, οι οποίες είναι ιδανικές για τη δημιουργία μαλακού χαρτιού υγείας, με το οποίο μπορείτε να νιώθετε καλά. Είναι βιοδιασπόμενο, 100% χωρίς πλαστικό και η κυρίθρα παραδίδεται απευθείας σε εσάς. Η κυρίθρα. Απευθείας σε εσάς. Do I make you proud? Σε έκανα περήφανη. Ο Taylor Hicks. 1η Ιουλίου στο νούμερο 1 στο αμερικάνικο Hot 100.

0: Ευχαριστώ το Στρατή Δημητριάδη. Κάθε βράδυ είναι η εκπομπή Στρατή από τις 10 έως τις 12. Και όταν αποφασίσεις να ανέβεις στη Θεσσαλονίκη, μπορείς να περάσεις και από το ραδιόφωνο, να τα πούμε και να δεις και τα υπόλοιπα άτομα, συνεργάτες εδώ. Do I make you proud? Taylor Hicks, 1η του Ιούλη 2006, στο νούμερο 1, Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, στη σειρά Ρασίτ Μαρασλής, Χασάν Κιωσέογλου. Κύριε Δημήτρη Γαλή, ευχαριστώ για την παρεούλα. Σχεδόν κάθε βράδυ σας έχουμε εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Την φίλη μου τη Μαρία Παπαζαχαρίου, τον Στέργιο Αργυρίου, τον Άκη Δημητριάδη, τον Πέτρο Πέτσιο και τον famous DJ Nick Rapids.
1: I turn you off.
2: Nope.
1: Didn't think so.
0: How you doing, young lady? The feeling that you're giving me. How you doing, young lady? You don't have a Nelly Furtado. Promiscuous. Στις 8 του Ιούλη, number one.

Έτσι γίνεται, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Γεια σας κύριε Παύλε Νικολαίδη. Σήμερα από Καλαμαριά είμαστε. Ωραία. Δροσούλα στο μπαλκονάκι, στο μπαλκονίσι μάλλον. Νύχτα μαγική, ε. Και ας μη φαίνεται ακόμη πουθενά το φεγγάρι. Μου γράφει. Έτσι να απολαμβάνουμε τη ζωή. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Να τη βρίσουμε, να την νικτήρουμε, να τη χαιρόμαστε, να τη... Και όταν μας κουράζει κάτι, να φεύγουμε. Και όταν η φύση ζωγραφίζει, να κάθεσαι να το χαζεύεις. Μου στέλνει μια φωτογραφία με ένα παγωμένο μονοπάτι στα Κρούσια, ο Αλέξανδρος Καραπουλητίδης, το οποίο είναι λίμνη, είναι αυτό τώρα και έχει παγώσει έτσι οι ζήματα. Θα μου εξηγήσεις, γράψε παρακάτω τι ακριβώς βλέπουμε. Επίσης το Λευτέρι, Φορτσάτος, αύριο Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, μου γράφει. Water Ελλάς, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, γιατί όχι, γιατί όχι. Προσέχουμε για να έχουμε, διαφορετικά δεν γίνεται, έτσι είναι. Κυρία Ελένη Χαρίτου, η κυρία Ελένη Χαρίτου είναι πρώην μοντελίστ, τώρα πλέον απολαμβάνει την ησυχία της, τους γιους της, τους τρεις γιους της, έτσι, και τον αγαπημένο της, τον κύριο Σίμω. Scissor Sisters από την Ευρώπη, το ευρωπαϊκό top, I Don't Feel Like Dancing. 4 Οκτωβρίου στο νούμερο 1.

I feel like dancing, dancing. Scissor Sisters. Οι αδελφές ψαλιδοχέριδες. Θα θέλατε ένα καταφύγιο Elite? Γιατί όχι.

0: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή δεν συμφωνείτε. Πιστεύω ότι το πολιτικό μας σύστημα αυθονεί πλέον από ανοησίες, από χαζά ονόματα, ευχολόγια, συνθήματα του 80. Εξακολουθεί όμως να ανακυκλώνει τα ίδια σχήματα σκέψης. Άλλοι βγήκαν να ρίξουν το Μητσοτάκι γιατί θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί. Κάποιοι άλλοι θέλουν να σώσουν την Ελλάδα, θέλουν να μας ανοίξουν τα μάτια στη δημοκρατία. Τι ακριβώς σημαίνει η δημοκρατία, που δεν ξέρουν και οι ίδιοι τι σημαίνει δημοκρατία. Αγαπητοί κομματάρχες, οι καιροί έχουν αλλάξει. Ο Γκρούεζας μας τελείωσε από τη δεκαετία του 60. Ο κόσμος δεν υστερεί σε ευκαιρίες. Ίσως το αντίθετο. Αλλά σας φαίνεται δύσκολος. Καθόλου. Από ό,τι βλέπω, πιστεύουν ότι γίνεται ολοένα πιο σύνθετος και απαιτητικός και πιστεύουν ότι με συνθήματα όπως περιστέρια και να χαμε να λέγαμε ο άλλος στο θυσίο, πώς μπορεί ένας άνθρωπος, πες ότι τον βάζει σε μια επιχείρηση, γενικό διευθυντή, και τη φαλυρίζει την επιχείρηση ρε φίλε, θα τον ξαναπάρεις την επιχείρησή σου? Θα τον ξαναπάρεις στη χώρα σου να διοικήσει τη χώρα σου ένας αποτυχημένος? Δηλαδή έχουμε γίνει ο Λούρμου και Ποντιακό Τουρσί. Μια χαρά είναι το Ποντιακό Τουρσί. Αυτοί δεν ξέρουν πού πάνε και πού πατάνε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τα νούμερο ένα τραγούδια του παρελθόντος, λέγοντας παρελθόν, 2006. Κοντά είναι. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Status FM.gr. Fine. Yes, I'd love to.
3: Νύχτε Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
6: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της, κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ. One.
0: And you've got it. Allegro Sunset Rooftop. Λεωνίδα για σένα. Έντακα Νοεμβρίου. United States, ο Justin Timberlake. My love. Γεια σου, είπα παντή, πλαγκέτη. Γεια σου. Ωραίο το σχόλιο.

My Love. My Love. Justin Timberlake, νούμερο 1 στις 11 του Νοέμβρη 2006. Παρθενική εμφάνιση. Σχεδόν. Χαιρετίσματα στην κυρία Χρυσούλα και στον κύριο Τάσιο. Διακοπάρουμε στοιχείο, ωραιότατα. Yeah.

Περιχαρακωμένοι στα μικροκλίματά μας, ε. Βγήκαν οι σωτήρες της Ελλάδος. Σιγά παιδιά, να μην μπουρδουκλωθείτε. Να μην μπουρδουκλωθείτε, γιατί είστε στερημένοι. Δεν έχετε πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει στον κόσμο. Δεν έχετε πάρει χαμπάρι τον ανταγωνισμό που οξύνεται και την τεχνολογία που ανατρέπει πολλές διαχρονικές οδούς ευημερίας. Όσο για τη δημοκρατία, τον σοσιαλισμό, τον κομμουνισμό και τη δεξιά και την άκρα δεξιά, όλα αυτά τελειώσανε. Τελειώσανε. Τώρα ο αρχηγός είναι η AI. Λογοδοτής στην AI, της ζητάς να σε εξυπηρετήσει, γιατί σε όποια υπηρεσία και να τηλεφωνήσεις, μία AI σε περιμένει να σου απαντήσει και να σε εξυπηρετήσει. Οι υπάλληλοι έχουν εξαφανιστεί. Μόνο αν υπάρχει μεγάλη ανάγκη να σας συνδέσουμε με έναν άνθρωπο υπάλληλό μας. Ανθρώπινο υπάλληλό μας. Από την άλλη, το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται. Και μαζί του αυξάνονται και οι ανάγκες σε όρους οικονομικής αυτονομίας. Πολλοί συνταξιούχοι, πολλά χρήματα στους συνταξιούχους, φορολογία έντονη στη νεολαία η οποία... Νεολαία τώρα, κάποια νεολαία η οποία εργάζεται. Και βέβαια ο πληθωρισμός 5% και προχωράει. Πώς θα προετοιμάσει η Ελλάδα τις νέες γενιές με αυτούς που κατεβαίνουν υποψήφοι, δηλαδή ως πολιτικοί? Αφήσαμε τη μαγειρική να γίνουμε πολιτικοί. Αφήσαμε το ιατρείο μας, αφήσαμε την καλή μας δουλειά να γίνουμε πολιτικοί. Να είχαμε να λέγαμε. Και στην κορφή κανέλα, στην κορφή κανέλα. Ερώτημα, πώς θα προετοιμάσει η Ελλάδα τις νέες γενιές για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, με περιστέρια να πετάνε στον ουρανό και με δημοκρατίες ανεξήγητες? Μια χώρα με τον μισό πληθυσμό της δικής μας, η Φιλανδία, φροντίζει για την πρώτη επαφή των πολιτών της με την οικονομία, και αυτό το κάνει ήδη από το δημοτικό σχολείο, σε μια διαδικασία η οποία εκτείνεται και στο γυμνάσιο. Διδάσκει δηλαδή από μικρές ηλικίες τους νέους τις βασικές αρχές οικονομικού σχεδιασμού. Τους μαθαίνει να αποταμιεύουν, να επενδύουν και κυρίως να μην δημιουργούν χρέη. Γκέγκε, να μην δημιουργούν χρέη. Και επίσης τους βοηθάει να λαμβάνουν και καλές αποφάσεις για να οικοδομούν ένα στέρεο υπόβαθρο για την ίδια τους τη ζωή. Από τα παιδιά του δημοτικού αρχίζουν οι έξυπνοι λαοί. Και άσε τις έξυπνες πόλεις. Έρχονται οι Άγιοι, κατεβαίνουν, έρχονται. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού, που είναι μια συμπαραγωγή με τους U2 και τους Green Day και ανέβηκε στο νούμερο 1 στο ευρωπαϊκό top στις 15 του Νοέμβρη.

Κάποτε ένας παλιός δερματολόγος μας έλεγε πόσο ρόλο παίζει η ποιότητα από το χαρτί υγείας στο δέρμα. Αποφεύγουμε τον λευκασμένο πολτό που στην ουσία είναι λιωμένο χαρτί ανακύκλωσης με πάρα πολλά χημικά. Αυτό το μήνυμα μας το στέλνει ο Λευτέρης, το οποίο το έχω συζητήσει κι εγώ με ένα δερματολόγο και επίσης βρήκες κι εσύ έναν που είχε λεφτά άτογαπ. Είδες που εκτός από ποδήλατο που πέφτει κάνει και windsurfing, εκεί δεν πέφτει σαν το κακλαμανάκι, όλα τα ρεκόρ τα ψάχνει με το σερφ. Δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι. Ήτανε μία παρένθεση στο πολιτικό μας σύστημα και περάσανε. Και βλέπεις ότι το πολιτικό σύστημα δεν έχει να μας παρουσιάσει κάτι νέο, φορτσάτο, δυναμικό, με σχέσεις ευρωπαϊκές και διεθνείς, να ξέρει να μιλάει 2-3 γλώσσες, να συνεννοείται με τους ξένους εταίρους. Και τι άλλο να πω, τι άλλο να πω. Και να χορεύει με τα νούμερα.

Ω, καλώς ήρθατε κύριε Δημήτρη Βενιέρη. Το συνθηματικό είναι αυτό, ναι. Τον κύριο Τάσο Καρτά, χαιρετίσματα. Και την κυρία Μαρία Γισάρη, καλά το είπα.

Αθηνόδωρε Νικητόπουλε, νομίζω βοηθάμε πολύ. Τριψήφια decibel. Ακόν, ακόν. Smack that. Και ο Eminem μαζί.

Νούμερο 1, ο Ακόν, 22 του Νοέμβρη. Και να σταματήσω στον Λευτέρη, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα και μου γράφει: σου στέλνω μήνυμα από τη βεράντα του Αλέγκρο, όπου έχει μια υπέροχη δροσούλα. Θέα, δεν το συζητάμε. Και απολαμβάνουμε ένα κρασί γεροβασιλείου. Ωραιότατα, ωραιότατα, και να το λέτε πιο συχνά. Πιο συχνά. Αλέγκρο Sunset Rooftop. Στην ταράτσα του κτηρίου Μη 2, στο Μέγαρο Μουσικής, και με δωρεάν πάρκινγκ. Αυτό που το πας. Song number one, το αμέσως επόμενο, με το γκρουπάκι των Take That, από το οποίο ξεφύτρωσε και ο Ρόμπι Γουίλιαμς. 29 του Νοέμβρη, οι Take That μπαίνουν στο νούμερο 1 με το τραγούδι τους, Patience.

0: Passions.
1: Have a little patience.
0: Γεια σου Ιωάννη Ιωαννίδη. Ξενιτεμένο μας παιδί στους παξούς. Frequency. Τον Αλέξη Μίχο, τον Γιώργο Μπογιατζή για τα γενέθλιά του σήμερα. Happy birthday. Δημιουργικός πάντα ως δίδυμος. Και έχετε μια έφεση στο να κάνετε χρήματα, περιουσία δηλαδή. Βλέπετε Donald Trump. 14 του Ιούνιου έχει γενέθλια ο Donald. Η Ντέζη δεν ξέρω. Αλήθεια, η Ντέζη άραγε πότε να έχει γενέθλια. Όποτε και να έχει, ήταν η ιερωμένη, η αγαπημένη του Donald Duck. Για όσους διαβάζατε Donald, Disney, Mickey Mouse και πάει λέγοντας. Είναι το τελευταίο νούμερο 1 του 2006 στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Irreplaceable από την Beyoncé.

0: To the right, to the right. Αυτά συμβαίνουν στην Φιλανδία. Η Φιλανδία μαθαίνει τα παιδιά να αποταμιεύουν, να επενδύουν, κυρίως να μην δημιουργούν χρέη, πρόσεξε, και τα βοηθάει να παίρνουν καλές αποφάσεις και να οικοδομούν ένα στέρεο υπόβαθρο για την ίδια τη ζωή τους. Έτσι λοιπόν η χώρα αυτή έχει θέσει στόχο να καταστεί παγκόσμια πρωτοπόρο στο χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό μέχρι το 2030. Εάν δεν μάθεις οικονομικά στα μικρά παιδιά, πώς περιμένεις να έχεις πρόοδο όταν μεγαλώσουν? Και η Φιλανδία το έχει ήδη πετύχει, και μόνο που ανέβασε τον πήχη για τις προσδοκίες της. Εφαρμόζει εκπαιδευτικά προγράμματα με τεχνητά σούπερ μάρκετ, τράπεζες, καφετέριες και γραφεία. Εν είδη προσομοίωσης, ξέρεις, του κόσμου στον οποίο θα πορευθούν οι νέοι της, με κύριο όχημα την ατομική τους ευθύνη. Οι μαθητές εργάζονται παράλληλα ως φωτογράφοι, αγρότες ή καταστηματάρχες. Σου φαίνονται παράξενα και δύσκολα. Μαθαίνουν. Μαθαίνουν να κάνουν αιτήσεις για δουλειά, να γίνονται επιχειρηματίες και να αποταβιεύουν χρήματα. Σε αυτά τα αντίστοιχα προγράμματα συμμετέχει το 91% των παιδιών στη χώρα. Και ήδη το 2018 οι 15χρονοι Φιλανδοί μπήκαν στη δεύτερη θέση της κατάταξης του ΟΟΣΑ για το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, αφήνοντας πίσω τους ενήλικους Φιλανδούς, οι οποίοι βρίσκονται περίπου στον διεθνή μέσο όρο. Στην Ελλάδα δεν το συζητάμε, εντάξει. Ελπίδα και δημοκρατία από την αρχή.
1: This is a journey into sound.

Nobody does it better. Γι' αυτό σου λέω Allegro Sunset Rooftop. Γεια σου Δημήτρη Λιάση.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Αλέγκρο. Rooftop Sunset. Νύχτες στυλάτες, κομψές. Από ψηλά στο Μέγαρο Μουσικής. Check it out.

Τα λατάδικα μπήκαν στην καλοκαιρινή περίοδο, στολισμένοι, φωτισμένοι. Αρκετοί τουρίστες και σχολεία στην πόλη μας. Και τουρίστες από Δυτική Ευρώπη, εκεί που δει ο ήλιος. Χαιρετίσματα και στην Φανή, αγαπητέ Δημήτριε.

Όχι ότι τα πράγματα είναι καλύτερα στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Ζούμε αυτή τη στιγμή την εποχή του παραλογισμού και προσπαθούμε να καταλάβουμε. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα. Κάποιοι έχουν κάτι περισσότερο και ας είναι και στραβά και άλογα. Οι μεγάλοι ταλαβερτζίδες στη Silicon Valley αλλά και στην Ευρώπη έχουν ετοιμάσει ήδη τα καταφύγια τους. Τα ανέλαβε και μια εταιρεία βερβάτη και τους κατασκευάζει για 55.000 δολάρια ψήν ενίκιο και τέλη υπηρεσιών ένα καταφύγιο, ένα διαράκι διαμέρισμα φανταστείτε, με όλα τα κομφόρ, ίντερνετ, ρεύματα, τηλέφωνα. Αλλά

άρχισαν οι τσακωμοί μεταξύ τους. Άρχισαν διαμάχες, αγωγές, και όλοι στρέφονται προς την κατασκευαστική εταιρεία, διότι αυτή είναι η υπεύθυνη για όλο αυτό το κομφούζιο και για όλους αυτούς τους ιδιοκτήτες που αναγκάστηκαν και θέλουν να βρουν καταφύγιο σε περίπτωση πραγματικής εξαφάνισης. Ρε φιλαράκι, ψάχνεις καταφύγιο, ωραία, το βρήκες, μπήκες, εξαφανίζεται ο κόσμος από τον πλανήτη και βγαίνεις από το καταφύγιο. Πού θα πας, ρε μεγάλε, πού θα πας και τι θα ψάξεις να βρεις όταν όλα είναι καμένα? Είπαμε ότι ο άνθρωπος, εκτός από αγωγές και γεμισμένους βόθρους και καταγγελίες για σκύλους που κοπρίζουν στα πεζοδρόμια και στους δρόμους και είναι και χωρίς λουρί και χωρίς φήμωτρο και δαγκώνουν και κατοίκους, είναι άλλη η άλλη πλευρά της πραγματικότητας. Πάντως, σε αυτά τα καταφύγια έχουν συμβεί πολλά τραγελαφικά περιστατικά, τα οποία κανένα δυο αξίζει να τα αναφέρουμε. Because you to me are everything. Darren Deezer. Oh yeah. Allegro Sunset Rooftop.

Λοιπόν, κατά τη διάρκεια ενός ιδιαίτερου τραγελαφικού περιστατικού, ένας άνδρας που μετακόμισε σε μία από τις μονάδες καταφυγίων με τη σύζυγό του, την κόρη του και τα τέσσερα παιδιά της, έβγαλε όπλο σε έναν εργολάβο της Vivos. Η Vivos είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει να κατασκευάσει όλα αυτά τα καταφυγεία. Ο εργολάβος είχε φτάσει με φορτωτή στο καταφύγιό του, προφανώς για να τον διώξει, αλλά ο κάτοικος τελικά πυροβόλησε τον εργολάβο, τραυματίζοντάς τον. Αλλά, πρόσεξε το άλλο, ο νόμος της Νότιας Ντακότα, όπου εκεί γίνονται τα καταφύγια, περί ανυπομονησίας οδήγησε ένα μεγάλο σώμα ενόργων να αρνηθεί να τον κατηγορήσει. Δεν το κατηγορούμε τον άνθρωπο. Είχε δίκιο που πυροβόλησε. Μια άλλη αγωγή που κατατέθηκε Σεπτέμβρη από περισσότερους πέρσι το Σεπτέμβρη, από 100 ενοικιαστές, υποστήριζε ότι η εταιρεία Vivos δεν τους είχε παράσχει κατοικίες κατάλληλες για διαβίωση και δεν τις είχε συντηρήσει σωστά. Δηλαδή, τι περιμένετε ρε παιδιά, ας πούμε, να σας κατασκευάσει καταφύγιο, σας κατασκευάσει κάτω από τη γη. Τι περιμένατε, ντουβάρια πέτρινα 2 μέτρα πάχος. Εν πάση περιπτώσει, η εταιρεία υποσχέθηκε να κατασκευάσει και γυμναστήριο, να τους κατασκευάσει και εστιατόριο και παντοπολείο, μίνι σούπερ μάρκετ και κάποιες άλλες πολυτελείς ανέσεις, καμία από τις οποίες όμως δεν έχει ολοκληρωθεί. Και ας έχουν πληρώσει τα 55.000 δολάρια. Εν ολίγης, η ειρωνία μιας ομάδας ατόμων που προσπαθούν, ας πούμε, να επιβιώσουν από την αποκάλυψη που διαλύεται λόγω υπαρχόντων κανόνων και ασήμαντων παραπώνων, πολύ πριν από το πραγματικό τέλος του κόσμου, σκέψου το κι αυτό, είναι δύσκολο να αγνοηθεί δηλαδή. Και διπλά, επειδή αναζητούν αποκατάσταση στα δικαστήρια, τα οποία πιθανώς δεν θα υπήρχαν τα δικαστήρια πια στη φαντασίωσή τους, για μια μεταποκαλυπτική κοινωνία. Έτσι δεν είναι, έτσι είναι. Αν αυτό λοιπόν είναι πραγματικά το καλύτερο της ανθρωπότητας που θα αντέξει την καταιγίδα, θα μπορούσαμε τελικά να είμαστε καταδικασμένοι με τριπλάσια καταφύγια.

Γεια σου Τζόνι Φωτιάδη. Everybody. Και στο Τζόρτζ Φωτιάδη στην Πενσιλβάνια, Φιλαδέλφια. Biggest Cold Cuts. Ωραία, ωραία. Στο φίλο μου τον Γιώργο τον Μαρίνο στην Αυστραλία. Ευχαριστώ για το μήνυμα Γιωργάρα. Τον Ιούλιο θα σου στείλω για τα γενέθλια. Carl Frickson, Walking in New York, Diana Ross, I Want You.

Το πρόγραμμα του Status προσαρμόστηκε στο καλοκαιράκι και στις άδειες των συναδέλφων, με αποτέλεσμα κάθε Κυριακή να ακούτε την εκπομπή Allegro Moderato στις 3 το μεσημέρι έως τις 5. You got it, Σάβα Καπαξή. You got it. 3 με 5 την Κυριακή, κάθε Κυριακή, όλο το καλοκαίρι, all summer.

Πεσμένη η τουριστική κίνηση και στην ΚΟ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δημοσιογραφικές που παίρνω από τον Άγγελο Βαβλά, αλλά και από τα site του νησιού. Και όχι μόνο στην ΚΟ, αλλά γενικώς. Τουριστική κίνηση φέτος φαντάζει λίγο παράξενα. Καιρό να συμμαζευτούμε. Και καιρός να δημιουργήσουμε και αντιπυραυλικές ομπρέλες. Γιατί δεν ξέρεις τα χούγια του καθενός και τι μπορεί να σκεφτεί. Γεια σου Τελέσιλα. Έτσι. Groove with you.

11 και 56 λεπτά. This is the end. Πολλές ευχές για μια υπέροχη αυγή. Ένα όμορφο ξημέρωμα Παρασκευής. Ας είναι μας τώρα. Ηλία Κατσαμούντη, το πήρα το μήνυμα. Έτσι ακριβώς. Βασίλης Λέγκος και ο αγαπημένος φίλος ο Πέτρος ο Καΐσερλης έφυγε νωρίς. Rest in peace. Ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.

Πέμπτη 4 του Ιούνιου. Ήταν το Σελεμπόν. Ο Γιάννης Ρέμπιτς ήταν στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Παρέα με το Allegro Sunset Rooftop στο Μέγαρο Μουσικής.

0: does my soul feel glad today.
1: Και όπως μου γράφει ο Κώστας, ο καπετάν Καΐστερλης, και τα γράφει πολύ σωστά, μου γράφει: ο τουρισμός πόλης καταστράφηκε σταδιακά από τότε που πήρε η τοπική αυτοδιοίκηση αρμοδιότητες που χρειάζονται αστυνόμευση. Και αγγλικά βέβαια. Τα μεγάλα ξενοδοχεία που είναι εκτός πόλης είναι γεμάτα. Αυτό δεν λέει τίποτε.

Καλό βράδυ, καπετάν Κωστή. Καλό βράδυ. Αύριο στις 10 εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107.7. Ο Γιάννης Ρέπης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αυτά. If you're not the one, can you be? Γεια χαρά. Στη συνέχεια Μάνος Τσιλιμίδης από Παραπολιτικά. Ο άγρυπνος. Bye bye.

0: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με Θέα την Πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Ύπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Τσιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καπτοφάκι, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέντες, σοκολάτες, παρματσέτα, ηλεκτρικές φίλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
3: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα. Να περάσουμε ζωή χαρισάμενοι.
4: Αυτό είναι καινούριο σήμα, το έφτιαξε ο Ηλίας Ελιμάς την ώρα που καθόταν στο production ένα απόγευμα και είχε τελειώσει τις άλλες δουλειές και χωρίς να του έχω ζητήσει εγώ κάτι τέτοιο έρχεται μέσα και μου λέει θες να ακούσεις κάτι που έφτιαξα. Το άκουσα, μου άρεσε και από τότε το ακούμε. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0.
5: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
4: Ξέρετε ότι τα θέματα είτε θα τα βάλω εγώ είτε κάποιος από το ακροατήριο. Λοιπόν, απόψε η Χαρά Γκαμπέση από τη Θεσσαλονίκη μου έστειλε ένα μήνυμα στη διάρκεια της χθεσινής εκπομπής, οπότε το χρησιμοποίησα το μήνυμα αυτό για να έχουμε σήμερα θέμα συζήτηση αυτό που προτείνει εκείνη. Θα σας το διαβάσω ακριβώς όπως μου το έστειλε, γιατί έχει ενδιαφέρον. Αγαπητέ άγρυπνε, ως λαός δυστυχώς δεν έχουμε αναπτύξει καταναλωτική συνείδηση. Τις περισσότερες φορές κάνουμε τις διάφορες αγορές μας όχι ορμόμενοι με βάση τις πραγματικές ανάγκες μας αλλά με το τι είναι στη μόδα και όλες αυτές τις επίπλαστες ανάγκες που μας δημιουργεί η υπερκαταναλωτική κοινωνία στην οποία ζούμε. Αλήθεια, εσείς πόσο συχνά φτιάχνετε λίστα αγαθών προτού επισκεφτείτε ένα σούπερ μάρκετ? Ελέγχετε τις ετικέτες των τροφίμων που αγοράζετε για να δείτε τα στοιχεία που περιέχονται στο προϊόν, τη χώρα προέλευσής του ή την ημερομηνία λήξης του? Έχετε δοκιμάσει τη μέθοδο των τριών για να τσεκάρετε αν όντως το προϊόν που αγοράζετε σας συμφέρει σε σχέση με την ποσότητά του? Έχετε ποτέ διαπιστώσει πως διάφορες προσφορές και οι λεγόμενοι κράχτες μιας επιχείρησης μπορεί να είναι παραπλανητικοί? Πόσες φορές βρεθήκατε να έχετε αγοράσει αντικείμενα που δεν υπήρχαν εξ αρχή στο πρόγραμμά σας μόνο και μόνο γιατί πιστέψατε πως είναι μεγάλες ευκαιρίες? Γιατί άραγε ενώ στα ανεπτυγμένα κράτη μαθαίνουν στα παιδιά από την υπιακή ηλικία ακόμη να ξεχωρίζουν το βραχυπρόθεσμο από το μακροπρόθεσμο κέρδος, ενώ στο δικό μας σύστημα εκπαίδευσης δεν υπάρχει αυτή η σημαντική προετοιμασία για τον αυριανό ενήλικα? Τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να αλλάξει άμεσα και με ποιο τρόπο? Αγαπητή Χαρά, σε ευχαριστώ. Σε λίγο θα μιλήσουμε μαζί. Όπως γίνεται πάντα, ο άνθρωπος που βάζει το θέμα βγαίνει πρώτος και το σχολιάζει. Είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. 2-11-10-80-8-8-0 και ο άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Λίγο αργότερα, μετά την κουβέντα μας με τη Χαρά Γκαμπέση, θα μιλήσουμε με μια κυρία που ονομάζεται Γεωργία Δρακάκη, νεαρή κυρία, η οποία είναι συγγραφέας, δημοσιογράφος, στιχουργός και τραγουδίστρια. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσετε και κάποια από τα άσματα που μου έστειλε, αλλά ως εκείνη τη στιγμή ας πάρουμε μια πρώτη γεύση από ένα τραγούδι, από τα τραγούδια που έχω διαλέξει εγώ, και τα τραγούδια με τη φωνή της κυρίας Δρακάκη θα τα ακούσουμε σε λίγο.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
1: Σιωπές! Με σιωπές θα βγάλουμε 5 ώρες επικοπή. Α, μη είναι δυνατόν!
0: Γεια σου, χαρά Γκαμπέση από τη Θεσσαλονίκη.
2: Γεια σου, μάνα μου. Πώς
0: τι γίνεται, καλά.
2: Καλά, έχουμε καιρό να τα
0: καιρό, πούμε. Καιρό. Και ζαμάνια μπορώ να πω.
2: Ναι, εύχομαι όλοι να είστε καλά και η Σταυρούλα μου και ο κύριος Ηλίας. Και θέλω πολλές χαιρετισμούς και πολλά φιλιά στην Αλεξάνδρα μου να δώσω πρώτα.
0: Να δώσει.
2: Και να πιάσουμε το θέμα. Καταρχάς να σε ευχαριστήσω που το επέλεξες.
0: Ωραίο, γι' αυτό το επέλεξα.
2: Ναι, και. Δεν το έχουμε βάλει, μάλλον δεν το έχεις ξαναβάλει.
0: Όχι, πότε.
2: Είναι κάτι που εντάξει και εμένα μου κάνει εντύπωση και θέλω να το συζητήσουμε. Γιατί πολλές φορές γκρινιάζουμε, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν μας φτάνουν, δεν μας... Όχι, εντάξει, δεν λέω ότι δεν έχει ο κόσμος δίκιο. Οι μισθοί έχουν μειωθεί κατά πολύ, αλλά δεν ξέρουμε κιόλας να διαχειριστούμε το χρήμα. Το βλέπω πολλές φορές. Όταν πάμε να ψωνίσουμε, πώς λειτουργεί ο κόσμος γύρω μου. Γεμίζει καρότσια, γεμίζει, παίρνει πράγματα. Δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, είναι και ένα εμπορικό κατάστημα, οτιδήποτε. Μόλις δει μάρκα, μόλις δει ότι κάτι γίνεται της μόδας, αμέσως δεν βλέπει αν το χρειάζεται, δεν βλέπει αν είναι λειτουργικό για αυτόν, αν μπορεί να το αντέξει τη τσέπη του. Δεν έχουμε μάθει να πλώνουμε τα πόδια μας όσο είναι το στρώμα μας. Και δεν ξέρω γιατί αυτό τώρα. Ενώ πριν που υπήρχε και περισσότερη φτώχεια, αν το αναλογιστείς, υπήρξαν στην Ελλάδα και πιο αυστηρετικές περιόδους, είχαμε καλύτερο κουμάντο. Τώρα θα μου πεις οι ανάγκες αλλάζουν.
0: Γιατί κανονίζαν οι μανάδες μας, κατάλαβες, που ήταν, είχαν καταναλωτικό ήθος.
2: Σωστό, πάρα πολύ σωστό. Και πέρα τούτου, όσοι μέναν και στην επαρχία, είχαν τη δυνατότητα να έχουν μια οικοτεχνία, μια μικρή οικοτεχνία. Παρήχαγαν οι ίδιοι προϊόντα και όταν δεν τα είχαν όλα, κάναν ανταλλαγή με τον γείτονα, με τον συγχωριανό. Οπότε δεν υπήρχε όλο αυτό το. Θα μπω σε ένα μαγαζί, θα εντυπωσιαστώ από τις μάρκες, από το περιτύλιγμα, από τη διαφήμιση που μπορεί να έχω δει και από τη τηλεόραση, έτσι, από τα μέσα όλα, που μου γίνεται και αυτή η πλήση κεφάλου. Και εντάξει, αυτό που είπα, είμαστε κυβερνητικά όντα.
0: Είμαστε, βέβαια.
2: Οπότε δεν χάνουμε ευκαιρία. Θα στερηθούμε ίσως κάτι που όντως χρειαζόμαστε μόνο και μόνο για να αγοράσουμε αυτό που είναι της εποχής.
0: Ή που πλασάρεται ως φθηνό.
2: Ακριβώς. Γιατί ναι. Είναι μεγάλη απάτη και αυτό και θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Ναι.
2: Μπορεί να φαίνεται κάτι φθηνό. Γιατί εντάξει, είναι και πολύ λογικό να σκεφτώ άλλος κάτι. Με τριμμένα τα κουκιά μου πρέπει να προσέχω.
0: Ναι.
2: Και να μην είναι φθηνό. Έχω δει συσκευασίες που φαίνονται φθηνές και αναλογικά δηλαδή με την ποσότητά τους ή με κάποια άλλη μάρκα ή οτιδήποτε να έρχονται πολύ πιο ακριβές. Στην τιμή όμως το μάτι που θα πέσει είναι κράτης. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν κάνουν αυτό που είπα, τη μέθοδο των τριών, να σκεφτούν πόσο θα καταναλώσω από αυτό το προϊόν. Το θέλω όλο, θέλω αυτές τις υπέρογκες ποσότητες. Θα τις καταναλώσω, στο πέρασμα του χρόνου θα τις πετάξω γιατί θα χαλάσουν, γιατί είναι αναλώσιμες. Και μην νομίζετε ότι αναλώσιμα μιλάμε μόνο για τα φαγητά.
0: Όχι.
2: Υπάρχουν προϊόντα που πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ότι έχουν ημερομηνία λήξης.
0: Ναι.
2: Όπως ας πούμε τα... Πώς να σου πω τώρα, κάτι να σκεφτώ. Εντομοκτώνα.
0: Ναι.
2: Αρωματικά. Πράγματα που παίρνεις για την προσωπική σου υγιεινή.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Ο κόσμος με μιλάει, είναι ξεντανοεί το γιαούρτι, το γάλα. Δεν είναι μόνο εκεί.
0: Εν τω μεταξύ συμβαίνει το εξής που το έχω παρατηρήσει στα σούπερ μάρκετ. Άνθρωποι στέκονται μπροστά στα ράφια, βάζουν το χέρι τους πίσω-πίσω και τραβάνε, ας πούμε, το γάλα που είναι τελευταίο, όχι τα πρώτα. Τι γίνεται τώρα. Αυτό είναι μια καταστροφή στην ουσία, διότι εάν πάρεις ένα γάλα το οποίο θα λήξει σε 15 μέρες ας πούμε και εσύ το πιείς την ίδια μέρα, πάρε αυτό που λήγει σε 2 μέρες ώστε να μην καταστρέφονται τρόφιμα. Γιατί τα σούπερ μάρκετ πετάνε απίστευτες ποσότητες από προϊόντα κατά φορά στους σκουπιδοντενεκέδες, κατάλαβες. Ενώ δεν χρειάζεται να πάρεις ένα προϊόν που ένα γιαούρτι που λύγει σε 20 μέρες, πάρε ένα που λύγει σε 3. Εάν πρόκειται να το φας την ίδια μέρα ή την επόμενη, δεν έχεις λόγο να μην κάνεις μια ορθολογική διαχείριση και να επιτρέπεις να πηγαίνουν τα τρόφιμα στα σκουπίδια.
2: Έχεις πολύ δίκιο. Και κάτι ακόμα. Πολλές φορές λυπάσαι. Λυπάσαι κάτι και λες, άμα αν το πήρα τώρα, γιατί να πάει στράφη. Πώς μπαίνουν στη διαδικασία να καταναλώσουν κάτι, ενώ δεν το θέλουν γιατί το λυπούνται.
0: Μα ναι, η μάνα μου έλεγε του πατέρα μου και εμείς γελάγαμε, παιδιά. Ναι. Του έλεγε, φάτο μην το πετάξουμε.
2: Ναι.
0: Και λέγαμε, ο άνθρωπος σκουπιτοφάγος. Δηλαδή, μας φαινόταν πολύ αστεία κουβέντα, ναι, φάτο μην το πετάξουμε.
2: Όντως, συμβαίνει, ναι, και αυτό. Δεν έχουμε μάθει να κάνουμε πίσω. Και πιστεύουμε ότι αν μόνο μια κυβέρνηση, μόνο μια πολιτική... Ναι, φταίνε. Δεν λέμε ότι δεν φταίνε. Λέει το ψάρι από το κεφάλι βρωμάει. Αλλά κάθε τετραετία εγώ δεν μπορώ να περιμένω για να αλλάξει κάτι. Και δεν ξέρω καν αν θα αλλάξει και με τον επόμενο που θα έρθει. Κατάλαβε τι λέω. Κουτάμε λίγο και τα δικά μας τα χέρια. Κάνε ένα πάρκο. Κάνε λίγο πίσω. Άσε ένα προϊόν που βλέπεις ότι έχει ξεφύγει και το πληρώνεις διπλό και τριπλό στη χώρα σου από ό,τι συμβαίνει έξω. Γιατί εγώ τη φέτα να ακριβοπληρώνω, τη φέτα που παράγεται στη χώρα μου και να την ακριβοπληρώνω σε σύγκριση με έναν Ευρωπαίο. Γιατί εκείνος,
0: το ίδιο προϊόν, ναι.
2: Το ίδιο προϊόν που η λογική θα ήταν εκείνος να το πληρώνει κάτι παραπάνω λόγω
0: μεταφορών και
2: τα λοιπά. Μεταφορών ακριβώς. Γιατί να συμβαίνει αυτό, γιατί εγώ είμαι παθητικός.
0: Όπως λέει εδώ ένα μήνυμα από τον κύριο Ευρυπίδη, λέει ότι οι αγορές μας έπρεπε να υποστηρίζουν και αξίες όπως η δικαιοσύνη, η βιωσιμότητα, το περιβάλλον, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είπες μάρκες πριν. Το ξέρεις ότι οι μεγαλύτερες μάρκες που είναι αυτό, γίνονται στην Ινδία και δουλεύουν παιδάκια 5 χρονών.
2: Πολλά, σε συνθήκες,
0: κατάλαβες. Ενώ με μια πολύ απλή κίνηση των καταναλωτών θα μπορούσες να τους αλλάξεις τον αδόξαστο.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Καταλάβες να τα φάνε τα μπλουζάκια τους.
2: Ακριβώς. Όπως τα λες και πολύ με νευριάζει και αυτό που λες, την εκμετάλλευση.
0: Μα είναι.
2: Και αυτό που δεν ξέρουμε να το δραστηριοποιηθούμε, ρε παιδί μου. Δεν περιμένουμε όλα από τους άλλους. Κάνουμε κι εμείς κάτι. Και ούτε χρειάζεται να είσαι σε ένα σύλλογο, να ανήκεις κάπου, να κάνεις μεγάλες επαναστάσεις. Όχι. Ατομικά. Εγώ σαν χαρά δεν θα πάω να αγοράσω. Γιατί είναι ακριβά, αν δεν πας εσύ, αν δεν πάω εγώ, αν δεν πάνε κάποια ομάδα ανθρώπων, το ίδιο το σούπερ μάρκετ, την άλλη εβδομάδα,
0: θα ρίξει,
2: σίγουρα θα ρίξει τις τιμές.
0: Βέβαια. Τον πρώτο καιρό που αρχίσανε και κόβανε από το περιεχόμενο των προϊόντων για να αφήσουν την τιμή ίδια.
2: Ναι,
0: και
2: το
0: υπήρχε,
2: κάνουν.
0: Ναι, βέβαια το κάνουν. Το φυστικοβούτυρο, ας πούμε, που μου αρέσει πάρα πολύ,
2: ναι,
0: παρατηρούσα ότι ήταν 2 δάχτυλα πιο κάτω.
2: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Δεν θυμάσαι την είδηση που έλεγε ότι μια αεροπορική εταιρεία αφαίρεσε από τα γεύματα 3 ελιές από κάθε γεύμα,
2: ναι,
0: και στο τέλος της χρονιάς είχε $1 εκατομμύριο κέρδους.
2: Και από τη μίγα ξύγει, βέβαια.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Μιλάμε για μεγάλα ποσά, γιατί είναι πολύ ζήτηση, πολύ... Οπότε γίνονται βέβαια μεγάλα ποσά στο τέλος. Και από αυτό που εμάς δεν μας φαίνεται. Φαντάζομαι δηλαδή και τι περιθώριο έχουν. Όταν μπορεί να το κατεβάσει και να το κατεβάσει πολύ και πολλές φορές μέχρι και στο 50%.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για τρελά.
0: Ένα
2: τρελά
0: συνένα.
2: Ποσά. Ναι. Έχουν το περιθώριο. Έσχροκερδούν γιατί τους το επιτρέπουμε.
0: Ακριβώς.
2: Εμείς φταίμε. Πρέπει κάποια στιγμή να λέμε φταίω. Όχι μόνο φταίνε. Φταίω. Να ξεκινάμε από εμάς. Έχω κουραστεί να ακούω φταίνει οι άλλοι, φταίμε κι εμείς. Δεν μπορώ άλλο την γκρίνια. Μια γκρίνια είμαστε και μια μυρολατρία.
0: Εν τω μεταξύ, στα καλλιτικά για παράδειγμα,
2: ναι,
0: έχω παρατηρήσει από τις διαφημίσεις που βλέπω,
2: μάλιστα,
0: ότι γράφουν, ας πούμε, δεν έχει δοκιμαστεί σε ζώα. Εάν δεν το γράφει αυτό, μην το πάρεις.
2: Ναι.
0: Διότι είναι κρίμα, ας πούμε, να κάνουν πειράματα απάνω σε ζωντανά πλάσματα για να φτιάξει τις ρητίδες του ο Μπάρμπας.
2: Και το άλλο ακόμα που θέλω, έχεις πολύ δίκιο, και το άλλο που θέλω να αναφέρω, ανάκληση, ανάκληση, ανάκληση.
0: Συνεχώς.
2: Πόσα προϊόντα. Και δεν θέλω να πω στον αέρα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, αλλά υπάρχει ένα που έχω κουραστεί κάθε εβδομάδα να βλέπω ανάκληση από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Μην σου πω και δύο φορές την εβδομάδα.
0: Μην σου πω ότι ξεκινάει, με συγχωρείς, από τη Γερμανία όλη αυτή η κατάσταση.
2: Και...
0: δηλαδή συνήθως το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ της Γερμανίας κάνει αποσύρσεις, κοτόπουλα με σαλμονέλα και τα λοιπά.
2: Ένα σωρό. Και ο κόσμος ψωνίζει τρελά και παίρνει και λέω, μα καλά, δεν βλέπουν τι γίνεται, δεν ενημερώνονται, δεν φοβούνται. Δεν φοβούνται και τα παιδιά μου, όταν λέει στον εαυτό μου τον έχω πεταμένο, αν σκέφτεσαι έτσι. Το παιδί σου δεν το σκέφτεσαι, το εγγόνι σου. Τον όποιον άλλον που κρέμεται από σένα και περιμένει. Αν εσύ δεν αγαπάς τον εαυτό σου, λέμε τώρα και αυτή την περίπτωση.
0: Ναι.
2: Και δεν τον υπολογίζεις.
0: Και έπειτα το καταναλωτικό ήθος μπορεί να μην ακούγεται τέλεια λύση.
2: Να.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξαπλωθεί ως επιδημία θετική, αλλά είναι ένα ισχυρό εργαλείο άσκησης πίεσης.
2: Να σας ρωτήσω, πόσοι άνθρωποι έχουν ενημερώσει το Ινστιτούτο Καταναλωτών για κάτι που έχουν πάρει και δεν ανταποκρινόταν σε αυτό που διαφήμιζε?
0: Είχε έρθει μία φορά στο κανάλι που έκανα την τηλεοπτική εκπομπή μία γυναίκα,
2: να,
0: η οποία είχε βρει κάτι που έμοιαζε με δόντι μέσα σε ένα χάμπουργκερ. Το πήρε λοιπόν και πήγε στο χημείο του κράτους και έκανε ανάλυση.
2: Να.
0: Ήτανε δόντια ρουραίου, διότι εκεί που φτιάχναν τους κοιμάδες τρύπωσε προφανέστατα ένα ζώο τέτοιο και έγινε κοιμάς. Και τις έδωσαν, από ό,τι θυμάμαι, ένα υπέρογκο ποσό για να μην κάνει μήνυση.
2: Ναι, και σε ρίσκο το έχω ακούσει αυτό, κάτι ανάλογο. Αλλά ναι. Πόσοι πάνε? Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μικρός αριθμός που θα το κυνηγήσει. Σου λέει, όμορφε, που να μπλέκω τώρα. Να, αυτή είναι η νοοτροπία μας.
0: Θυμάμαι, ρε παιδί μου, τη μάνα μου που με έστελνε να πάρω, ξέρω εγώ, να πάω στο μπακάλι. Τότε οι μπακάλιδες υπήρχανε.
2: Ναι.
0: Και να πάρω ένα μικρό μπουκάλι λάδι. Όσο χρειαζότανε, δηλαδή αυτό οι Ευρωπαίοι. Τους κοροϊδεύαμε κιόλας κάποτε. Πηγαίνανε και παίρνανε οι γυναίκες 2 μήλα.
2: Καρδιά μου, αυτό ήθελα να πω. Και το είχα μέσα στο μυαλό μου να το πω κι εγώ. Έχεις δίκιο.
0: Ναι.
2: Έχεις πολύ δίκιο. Εγώ, επειδή το θυμάμαι, που ερχόντουσαν αυτέ τις διακοπές τους και μιλάμε για Ευρωπαίους που είχαν τα χρήματα, έτσι. Δεν μιλάμε για, το φτωχό που έρχεται και είναι με το μετρημένο. Και βλέπανε, ναι, και εγώ σαν παιδί το παίρνω που περίεργα. 2 ντομάτες, ένα αυτό που θα τρώγανε.
0: Εκείνη τη μέρα σου λέει, θα πάω αύριο να πάρω φρέσκα πάλι.
2: Ακριβώς. Και εμείς παίρνουμε με τα κιλά, αυτά τα κιλά.
0: Ναι.
2: Αφού ντρεπόμασταν να πούμε κομμάτι. Και να θέλαμε ντρεπόμαστε. Δηλαδή θα σε κοιτούσαμε.
0: Τώρα έχουμε μάθει. Προχτές, ας πούμε, πήγα στο σούπερ μάρκετ για να πάρω ντοματίνια, πώς τα λένε.
2: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, και λέω, μπορώ να έχω το μισό κουτί από αυτά.
2: Να.
0: Και πήρε μια σακούλα και μου έβαλε το μισό. Γιατί λέω, θα φάω μια μέρα ντοματάκια, θα φάω και την επόμενη, δεν θα ξαναφάω μετά.
2: Έτσι.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι θα τρώω ντοματάκια όλη τη βδομάδα.
2: Σωστό.
0: Για ποιο λόγο πρέπει να πάρω ένα κουτί μια συσκευασία που έχει 1 κιλό μέσα? Γιατί να το κάνω αυτό?
2: Τώρα που είπες ντομάτα, μου θύμισε ένα περιστατικό που είδα σε ταινία, το είδα βέβαια. Μπήκε η αστυνομικός να ψώνει, ξέρεις, τα 24 ώρα τώρα της Αμερικής. Και λέει ο άνθρωπος, αν πάρεις δεύτερη ντομάτα, είχε πάρει μια ντομάτα και λέει, άμα πάρεις τη δεύτερη, έχεις 75% έκπτωση. Θα την πάρεις σχεδόν τσάπα δηλαδή.
0: Ναι.
2: Και λέω, όχι, ευχαριστώ, μία μου χρειάζεται. Και μου έκανε τόσο εντύπωση. Κάποια χρόνια πριν το είχα δει αυτό το επεισόδιο, αλλά μου έκανε εντύπωση. Και λέω, εδώ να ήταν, θα είχαμε και εμείς σακούλες. Θα ήταν, ας πούμε, προσφορά και θα το βρίσκαμε ευκαιρία. Ναι, αυτή είναι η νοοτροπία μας. Δυστυχώς. Και ας είναι και. Δεν μπορεί, είχαν πει κάποτε, θα ανοίξουν ένα σούπερ μάρκετ όπως υπάρχει στην Ευρώπη, που να πουλάνε προϊόντα που είναι έτοιμα να λήξουν. Όχι λιγμένα. Έτοιμα να λήξουν. Αυτό που είπες, να έχουν 1-2 μέρες για να μπορούν να τα πουλάνε οικονομικά και να βοηθήσουν τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Δεν το κάνανε.
0: Ναι.
2: Γιατί ξέραν ότι στη χώρα μας δεν θα υπάρχει ανταπόκριση.
0: Κοίτα, εγώ έχω δει στο σούπερ μάρκετ που πηγαίνω,
2: ναι,
0: που έχει για παράδειγμα ψαρόσουπα, ξέρω εγώ, η οποία είναι ευπαθές προϊόν,
2: ναι,
0: Και λέει από πάνω, μισή τιμή γιατί λύγει αύριο.
2: Ναι.
0: Εγώ εκείνη την ημέρα ήθελα να φάω ψαρόσουπα. Και πήρα αυτήν.
2: Ναι.
0: Και όταν πήγα σπίτι και είδα την απόδειξη, λέω, κοίτα να δεις διαφορά, γιατί κρατάω τις αποδείξεις. Κοίτα να δεις, λέω, διαφορά, πόσο έκανε σε κανονική συνθήκη και πόσο έκανε επειδή έλυγε την επόμενη.
2: Ναι.
0: Αλλά το έγραφε.
2: Ναι, βέβαια, γιατί είναι και κάτι πολύ αποστολές.
0: Ναι, μην δηλητηριαστεί κανείς, θα αφήσει 2-3 μέρες. Ναι.
2: Σωστό, σωστό. Εκείνο που ήθελα να συνεχίσω σε αυτό που είπα για το σούπερ μάρκετ που δεν άνοιξε, η ειρωνία ποια είναι. Όταν βάζουν 3-4 ας πούμε κρουασάν ή τσίπς ή αυτά που θα πάρεις και στα πιτσιρί, τι σε φας, δεν λέω, και τα λες, α, προσφορά 3-4, έχεις προσέξει ποτέ ότι πίσω ημερομηνίες είναι έτοιμα να λήξουν?
0: Έλαντε.
2: Εκεί θα πώς τα παίρνουν.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό σου λέω ότι δεν ανοίξαν αυτά εδώ. Γιατί έχουμε μια δική μας στάση σε αυτά τα πράγματα που δεν έχει λογική. Ενώ μας τα πασάνουν διαφορετικά, αυτό που λέω, την οικονομία με διαφορετικό τρόπο, και εσύ νομίζω ότι είσαι κερδισμένος, ενώ παίρνεις ουσιαστικά αυτό που γρήγορα θα λήξει και αν δεν το καταναλώσεις, το φας και παγιάτικο.
0: Ναι.
2: Καλά, δεν θα το φας σε σημείο που να πας σε νοσοκομείο, αλλά θα το φας παγιάτικο.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Καλά, εμείς μιλήσαμε περισσότερο τώρα που αναλύσαμε για τα φαγόσιμα και για τα πιο...
0: μα γιατί αυτά είναι τα βασικά. Δηλαδή, παντελόνι αγοράζεις μια φορά το χρόνο, δεν αγοράζεις κάθε μέρα.
2: Ναι.
0: Ενώ ψωμί, τυριά, γάλατα, γιαούρτια παίρνεις σχεδόν κάθε μέρα.
2: Η καταναλωτική συνείδηση όμως έχει και ένα άλλο. Πρέπει να υποστηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις, κάτι που δεν το κάνουμε.
0: Ναι.
2: Δεν το κάνουμε γιατί δεν βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, βλέπουμε το σήμερα. Δεν βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και γι' αυτό φτάσαμε και εδώ που φτάσαμε.
0: Μάλιστα.
2: Τρέχουμε στις προσφορές, στις τάχα προσφορές όπως έχουμε πει, γιατί όλες δεν είναι αληθινές. Υπάρχουν οι κράχτες πραγματικοί, αλλά είναι λίγοι. Πρέπει να ξέρεις να τους ξεχωρίζεις και αυτό θέλει εμπειρία, θέλει εξάσκηση, θέλει εκπαίδευση που είπα. Και αυτό δεν το κάνεις ξαφνικά, το κάνεις από μικρή ηλικία, μαθαίνεις σιγά σιγά, τα απλά. Εδώ στην Ευρώπη υπάρχουν στα σχολεία αυτά τα μαθήματα που βάζουν το παιδάκι από νωρίς να καταλάβει ότι το να πάρει μαζεμένη μια τροφή, 2-3 πακέτα, δεν είναι κέρδος. Όταν δεν είναι καταναλωτά άμεσα. Δεν είναι κέρδος να δεσμεύεις χρήματα. Να, τι ήθελα να αναφέρω. Δέσμευση χρημάτων.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί όταν παίρνεις υπέρογγες ποσότητες, τι κάνεις? Είναι σαν να βγάζεις από το πορτοφόλι σου περισσότερα χρήματα που θα σου λείψουν για κάτι άλλο.
0: Τα οποία πετάς στην ουσία.
2: Και να μην τα πετάξεις. Εγώ θα σου πω και σε αυτό το σενάριο. Να μην τα πετάξεις. Τα δεσμεύεις πρόωρα.
0: Mm.
2: Γιατί να τα δεσμεύσω ένα μήνα πριν και να μην ξαναπάω μετά από ένα μήνα να εφοδιαστώ ξανά με αυτό που θέλω. Mm. Και μετά θα μου λείψουν και δεν θα μπορώ να τα αποκριθώ σε ένα άλλο προϊόν. Δηλαδή θα πάω στο χασέπ και δεν θα μπορώ να πάρω μασχαρά και θα αναγκαστώ να πάρω κοτόπουλο γιατί δεν μου φτάνουν. Ναι. Το λέω τώρα σαν παράδειγμα. Και πάει κύκλος. Πάει, είναι στη δυτική Κρήκη όλα αυτά.
0: Εγώ πήγαινα στο δημοτικό όταν πρώτο άνοιξε ο Μαρινόπουλος στην 3η Σεπτεμβρίου ένα σούπερ μάρκετ. Ναι. Και θυμάμαι μέσα σε χρόνο ντετέ που λένε κλείσανε τα μπακάλικα. Αλλά τη φέτα που έπαιρνες από τον μπακάλι δεν τη βρήκες ποτέ στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή αν θέλεις να φας φέτα πρέπει να πας στην αγορά.
2: Ναι.
0: Για να πάρεις καλό προϊόν.
2: Αγορά, κάποια τελικατέσα που ψάχνουν.
0: Καλά, δεν μιλάω για το τελικατέσα.
2: Ενώ τοπικές μικρές επιχειρήσεις που φέρνουν και είναι πραγματικά καλά προϊόντα. Ναι.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Μια μέρα.
2: Να ξεπτήσουμε, γιατί και ένα κόμμα που θέλω να πω, αν μου επιτρέπεις.
0: Παρακαλώ.
2: Και το βρίσκω παράλογο. Έχουμε φτάσει να μιμούμαστε τους Αμερικανούς και να φτιάχνουμε πάντρι. Που λέμε,
0: δηλαδή,
2: που είναι αποθήκευση τροφίμων, ντουλάπια ολόκληρα.
0: Ναι.
2: Ολόκληρες θέκες που, εντάξει, οι Αμερικάνοι έχουν ολόκληρα δωμάτια, δεν έχουν απλώς ντουλάπια. Εμείς τι έχουμε στα διαμερίσματα? Και βλέπεις ότι χώνουν και χώνουν και λες και θα έρθει ο πόλεμος.
0: Ναι.
2: Είμαστε λίγο και τα κατοχικά τα έχουμε, δεν τα έχουμε αποβάλει.
0: Πού να τα έχουμε αποβάλει,
2: έχουμε και τα
0: δεν είναι πολλά χρόνια.
2: Από
0: είναι ακόμα ζωντανά.
2: Ναι, γιατί θα φύγει το μαγαζί την άλλη εβδομάδα από εκεί, από τη γωνία. Θα το χάσουμε.
0: Ναι.
2: Αυτά, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά, ε.
2: Είπαμε.
0: Και εγώ πάρα πολύ. Και... καλή δύναμη.
2: Καλή δύναμη και σε εσένα. Καλή συνέχεια. Φιλιά σε όλους.
0: Γεια και χαρά.
2: Χαιρετά.
0: Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε την φωνή της Γεωργίας Δρακάκη, της καλεσμένης μας, που θα την ακούσουμε την ίδια ζωντανά σε λίγο, σε ένα τραγούδι που λέει μαζί με ένα Γάλλο τραγουδιστή. Τις περισσότερες πληροφορίες θα μας τις πει η ίδια σε λίγο.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι παρά 25 η ώρα ήδη. Η Γεωργία Δρακάκη είναι στην άκρη της γραμμής. Θέλω να σας πω ότι είναι συγγραφέας, στιχουργός, δημοσιογράφος, τραγουδίστρια, ραδιοφωνική παραγωγός και από ό,τι βλέπω στο βιογραφικό έχει αποφοιτήσει από τη νομική σχολή της Αθήνας με μεταπτυχιακό στην δημοσιογραφία και τα νέα μέσα. Γεωργία, καλώς την.
1: Γεια σας αγαπημένε μου, που το λέτε το βιογραφικό μου πιο ωραίο από τον καθένα.
0: Όλα καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι
1: όλα
0: καλά.
1: Υπέροχα και όλα γαλλικά.
0: Για πες μου για το τραγούδι αυτό, γιατί δεν πρόλαβα να κρατήσω τις λεπτομέρειες.
1: Το γαλλικό. Οι ερωτικές φιλίες καμιά φορά γεννούν και τραγούδια. Έτσι με τον Ρεμή τραγουδήσαμε ένα κομμάτι που γράφτηκε από τον ίδιο για μένα και για αυτόν. Καλεί τους ανθρώπους να μην φοβούνται, έξω και το «pourquoi t'as peur», γιατί φοβάσαι στα γαλλικά, να τολμούν ακόμα και αν ιτώνται μέσα στα τερέν και τους στίβους της αγάπης, του έρωτα, των παρεξηγήσεων. Ξέρετε, όλα αυτά τα ωραία. Αυτά εμένα προσωπικά με τροφοδοτούν πάντα.
0: Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί ένα ακόμα βιβλίο σου, ναι?
1: Να κυκλοφορήσει και αυτό. Τώρα, το κυκλοφορεί βέβαια έχει να κάνει με το από πόσα χέρια θα περάσει και όχι απλά να το βγάλει ο εκδοτικός, ναι, το λόγο του συγκεκριμένο.
0: Η βασική προϋπόθεση είναι να το βγάλει αυτό.
1: Ισχύει, αν και πιστεύετε πως ο κόσμος διαβάζει στα αλήθεια τόσα πολλά βιβλία.
0: Εγώ πιστεύω ότι διαβάζει, ναι. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια παρατηρώ στο τραμ που μπαίνω πολύ συχνά, αλλά και στο μετρό καμιά φορά, διαβάζουν άνθρωποι, έχουν βιβλία. Πολλοί εξ αυτών είναι όρθιοι, κρατημένοι από τους στήλους του οχήματος και διαβάζουν.
1: Δεν έχετε άδικο. Απλώς καμιά φορά είναι λίγο απογοητευτικό να βλέπεις ένα άρθρο σου στο διαδίκτυο να έχει τσιμπήσει 50.000 views και να ξέρεις ότι ένα βιβλίο σου που βγήκε σε 1.000 αντίτυπα έχει ακόμα 100-200 στον εκδοτικό. Καταλάβατε πώς
0: ναι,
1: το λέω.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Με Νεγκλιζέ λοιπόν θα λέγεται αυτό που θα βγει σε λίγες μέρες πράγματι και θα παρουσιαστεί.
0: Θα λέγεται Νεγκλιζέ.
1: Ναι. Νεγκλιζέ, όπως λέμε, πω Γεωργία, είσαι Νεγκλιζέ, φόρα κάτι γιατί θα έρθει σε λίγο ο άνθρωπος, ας πούμε, στο σπίτι. Βέβαια, καμιά φορά θέλουμε να υποδεχόμαστε τους ανθρώπους Νεγκλιζέ, είναι συνειδητό αυτό. Ναι. Είναι 34 ιστορίες, διηγήματα, ας πούμε, για κορίτσια και γυναίκες της Αθήνας, που τόσο πολύ αγαπώ να παρατηρώ, να γνωρίζω και να απολαμβάνω το ότι είμαι μία από αυτές. Θέλω να δω τις γυναίκες με το γυναικείο βλέμμα, μιας που είναι αρκετά δημοφιλές αυτό το δίπολο ανδρικό γυναικείο βλέμμα. Νομίζω ότι τις γυναίκες τις βλέπουν και τα δύο φύλλα ή τέλος πάντων όλα τα φύλλα με το βλέμμα τους και ήθελα να καταθέσω το δικό μου εν προκειμένου. Πρώτη φορά γράφω κάτι τόσο πολύ και πυκνό για τις γυναίκες και τις θηλυκότητες. Συνήθως γράφω για τους έρωτες, για τους άνδρες πάρα πολύ και προς τους άνδρες και για τους άνδρες. Κάπως ένιωσα πως ήρθε μια στιγμή να γυναικωθώ μέσα από τη γραφή μου.
0: Ναι. Τι σε ώθησε να ασχοληθείς με την τέχνη?
1: Το ότι... Δεν ξέρω. Παλιά έλεγα φιναφώντας στα μπαρς των Αθηνών ως μποέμισσα, 20 και λοιπά, παιδί της κρίσης και του 90 γεννησίσα, ότι υπάρχουν δύο

0: κατηγορίες ανθρώπων, τα έργα τέχνης και οι καλλιτέχνες. Και έλεγα ότι εγώ θέλω να ανήκω και στα δύο. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την τέχνη είναι τραυματισμένα μικρά παιδιά, με κάνα δυο κεραίες λίγο πιο οξυμένες από άλλα, των οποίων άλλων σημειωτέων οι κεραίες τους μπορεί να είναι οξυμένες περισσότερο προς την επιστήμη, προς τον αθλητισμό. Δηλαδή δεν το λέω νιώθοντας ότι υπερτερώ κάπου. Ξέρω ότι από μικρή μου ερχομένη σε ένα δωμάτιο και έκανα σκαρυφήματα, αντέγραφα από τα βιβλία της μαμάς μου γράμματα, μην καταλαβαίνοντάς τα, ως φόγκους ας πούμε, απλά ως σκίτσα τα έβλεπα. Το α, το β, το γ, καταλάβατε τι λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Και το ένα έφερε το άλλο. Πάντως ήξερα από μικρή ότι ήθελα από αυτά τα πράγματα να βιοπορίζομαι. Εξού και λίγο το φορτικό βιογραφικό, με πολλές ιδιότητες που καμιά φορά φαντάζουν λίγο προβληματικές, γιατί σου λέει, όχι, αυτή πολλά κάνει, τίποτα δεν κάνει. Όταν θες να ζήσεις κάνοντας μόνο αυτό που σου λέει το μυαλό σου, η ψυχή σου, και δεν θες, ας πούμε, να εξαργυρώσεις τη νομική που αναφέρεται, θα τραγουδήσεις, θα γράψεις, θα παίξεις και DJ, θα βελτιώνεσαι σταδιακά σε αυτά. Μπορεί να μην γίνεις ποτέ τέλειος σε τίποτα, δεν με αφορούσε ποτέ αυτό, ούτε με αφορά. Και κάπως έτσι να είχαμε να λέγαμε, κύριε Τσιλεμίδη. Εδώ που είμαστε τώρα, βράδυ, και μιλάμε για όλα αυτά.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρό σου ως καλλιτέχνης?
0: Νομίζω θα μου λέγατε το μεγαλύτερο όνειρό σου ερωτηματικό. Για να πω ότι θέλω να γίνω μάνα, που το λέω χρόνια, ναι. Αλλά ως καλλιτέχνη. Όνειρο φιλόδοξο. Ξέρετε, πάντα σε αυτές τις ερωτήσεις υπάρχει μικρή παγίδα, πω, μην απαντήσω κάτι που δεν είναι ταπεινό κλπ. Έρετε η ταπεινότητα με το που αρχίζει να εκτίθεσαι, με την έννοια ότι για να εκτίθεσαι θεωρείς ότι κάτι αξίζει. Άρα θα απαντήσω πολύ πολύ ειλικρινά. Θα ήθελα να μεταφραστούν τα γραπτά μου. Θα ήθελα να τα διαβάσουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μιλούν την ελληνική, μιλούν την αγγλική, τη γαλλική, τα ισπανικά, και να κάποια κείμενα, ειδικά έτσι για τον έρωτα, για το σεξ που έχω γράψει, να μπορούν να κυκλοφορήσουν λίγο στον πλανήτη Γη, αυτόν που έχουμε.
1: Θέλεις να περιμένεις λίγο να βάλω ένα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε την κουβέντα σε λίγο? Το κομμάτι λέγεται «Ζωή σαν χώρα».
0: Και... Βεβαίως, είναι το κομμάτι μας με τον Δημήτρη τον Μπάκουλη, που μου έκανε την τιμή να μελοποιήσει τους στίχους αυτούς που έγραψα,
1: ναι,
0: και να τους τραγουδήσει μια εξαιρετική φίλη και τραγουδίστρια, η Χαραλαμπή Πνευματικού.
1: Μάλιστα, το ακούμε.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Ναυτική εβδομάδα στο Βόλο 2026. Ο Βόλος τιμά το Μεσολόγγι. Κάθε μέρα από 7 μέχρι και 12 Ιουνίου.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Κύριον Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου, ξεχωριστές βραδιές πολιτισμού και μνήμης, αφιερωμένες στα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Ο Βόλος τιμά το Μεσολόγγι. Από 7 έως 12 Ιουνίου. Ναυτική εβδομάδα στο Βόλο.
3: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 1:15. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με την Γεωργία Δρακάκη, που όπως είπαμε είναι συγγραφέας, στιχουργός, δημοσιογράφος, τραγουδίστρια και ραδιοφωνική παραγωγός, καθώς επίσης και απόφυτος της Νομικής Σχολής Αθηνών. Γεωργία.
6: Αγαπημένα μου, κάποτε το όνειρό μου θα είναι να μην χρειάζονται όλα αυτά, να αρκεί το όνομά μου. Με κουράζουν πάρα πολύ να τα ακούω. Νομίζω ότι με δείχνουν να είμαι περισσότερο ψωνάρα και από ότι είμαι στα αλήθεια, και είμαι πολύ, ναι. Φανταστείτε.
5: Και δεν μου λες τι σημαίνει επιτυχία για σένα.
6: Αυτό που ζω τώρα, να είμαι στο σπίτι μου, με τα ζωάκια μου, με το βρακί μου, να μιλάω σε εσάς που σας ακούω από μικρή και να με περιμένει μια μέρα δουλειάς, να είμαι υγιής, να μιλάω με φίλους και να κάνουμε πλάκι στο Messenger. Να έχω το τσιγάρο μου, γιατί το έχω στερηθεί και το τσιγάρο μου κάποια βράδια, με τράκες έχω περάσει. Αυτό είναι μια επιτυχία για τώρα. Αργότερα θα είναι σίγουρα να έχω και ένα μωράκι στην αγκαλιά μου που θα το δω να μεγαλώνει και να παραμένω νεανική, όχι νέα, νεανική μέχρι να πεθάνω. Να είμαι δηλαδή, καταλάβατε τώρα τι σας λέω, θα καταλαβαίνετε πιο καλά από μένα που τα λέω.
5: Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που έχεις αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα?
6: Ο χωρισμός μου με τον μεγάλο μου έρωτα, πριν από μερικά χρόνια. Περπατούσα σε δρόμους με κομμένα γόνατα και δεν μπορούσα να ζήσω καθόλου. Δηλαδή για τρεις μήνες ήμουν σαν πεθαμένη, σαν ζόμπι, και την πέρασα και είμαι ευγνώμων που έχω να απαντήσω αυτό σε αυτήν την ερώτηση. Γιατί αυτό είναι ευλογία. Θα μπορούσα να είχα πει κάτι πολύ πολύ πιο σοβαρό, που να αφορούσε ζωή ανθρώπου, να αφορούσε θάνατο γονιού ή παιδιού. Είναι μια ευλογία το μεγαλύτερο σου ζόρι να είναι ένας έρωτας, έτσι δεν είναι?
5: Έτσι. Και δεν μου λες ποια αξία θεωρείς πιο σημαντική στη ζωή των ανθρώπων?
6: Τρυφερότητα. Θα απαντήσω σαν το χρόνο ημίσιο.
5: Ναι, ναι.
6: Γιατί η τρυφερότητα σκεπάζει σαν χάδι και τα λάθη μας που είναι μέσα. Δηλαδή δεν μπορούμε, είναι λίγο σκληρό να λέμε δεν αντέχω το ψέμα, δεν αντέχω τον εγωισμό, να είμαστε ακέραιοι ή να είμαστε αλληλέγγυοι. Κάποια εβδομάδα της ζωής μας μπορεί να μην μπορούμε να είμαστε αλληλέγγυοι. Αλλά αν είμαστε τρυφεροί πάντοτε, και η απουσία αλληλεγγύης θα έχει τουλάχιστον την απομάκρυνσή μας από το να κάνουμε κακό στον άλλον. Καμιά φορά δηλαδή ίσως να αρκεί από την ανθρωπότητα να συλλάβει ότι αν δεν μπορείς να κάνεις καλό, μην κάνεις κακό. Αυτό είναι ας πούμε η πρωταρχική εκδοχή της τρυφερότητας. Μετά έχει θετικό πρόσημο να κάνεις πράγματα. Να λες τον καλό το λόγο, να ενθαρρύνεις, να χαϊδεύεις, να αγκαλιάζεις, να προσφέρεις. Να έχεις δύο και να δίνεις τρία, αν μπορείς.
5: Σωστό. Και ένα τελευταίο πριν να ακούσουμε το κομμάτι με τίτλο «Ξεκουμπώνω», το οποίο έχεις γράψει εσύ και τη μουσική.
6: Ο Θωμάς ο Φώτης, ο αιώνιος σχεδόν πια συνεργάτης και συνόδη πόρος, με ωμέγα και ήττα όπως το γράφουμε, το τραγούδισε η αγαπημένη μας η Αφεντούλα Ραζέλη. Πάνε χρόνια και από το κομμάτι και το βίντεο κλιπ, αλλά το αγαπάμε πάντα και νομίζω ότι η Αφεντούλα το λέει στα live της. Τώρα που πάω live, θα σας καλέσω την Κυριακή στο τελευταίο μου DJ set στο Στυλ Καφέ, στο Ξηρί.
5: Βεβαίως.
6: Θα σας καλέσω λοιπόν. Κυριακή όλο το απόγευμα και το βράδυ θα χορεύουμε στο Ψηρί σε ελληνικούς κυρίως ρυθμούς και παλιούς και σύγχρονους, γιατί αγαπάμε και λίγο τραπ, να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Και είστε όλες και όλοι καλεσμένες, καλεσμένοι. Και εσείς κύριε Τσιλιμίδη, αλλά τώρα τι να λέμε, δεν θα έρθετε.
5: Δεν θα έρθω γιατί έχω εκπομπή.
6: Γι' αυτό, το ξέρω.
5: Δεν μου λες ένα τελευταίο. Τι σε βοηθάει να συνεχίζεις το δρόμο σου όταν νιώθεις δημιουργικό μπλοκάρισμα?
6: Όποτε έλεγε ερώτηση. Η άποψή μου και η ιδέα μου ότι την έμπνευση δεν την περιμένεις, ούτε σε περιμένει αυτή, συγκατοικείται και απλά κάποιες φορές μπορεί να είναι τσακωμένες. Παρ' όλα αυτά στην κατσαρόλα σου θα υπολογίζεις και ένα πιάτο και για αυτήν. Είναι η συντρόφισσα του δημιουργού και του γραφιά ειδικώς, η ξηρασία, όπως και η περιγρασία. Καμιά φορά γράφουμε σελίδες ολόκληρες ή έχουμε ιδέες και είναι για πέταμα. Και κάποιες φορές είμαστε λίγο πιο στεγνοί, είναι αγρανάπαυση για να έρθει το ωραίο. Εμείς κάθε μέρα δουλεύουμε. Κάθε μέρα γράφουμε, διαβάζουμε, σημειώνουμε, ακούμε και κυρίως συζητάμε και ανοιγόμαστε στους δικούς μας ανθρώπους και μαθαίνουμε και να ακούμε και αυτούς. Πιο ωραίες ιστορίες έχουν να μας τις πουν άλλοι.
5: Μιας και ανέφερες την έμπνευση νωρίτερα, πρέπει να σου πω ότι ο Καβάφης εκτός από ποίηματα έγραφε και πεζά. Σε ένα από τα πεζά λοιπόν λέει ότι ένα βράδυ γυρνώντας από τα χαμετυπία που σύχναζε, συνάντησε την έμπνευση στην πόρτα του και της λέει πού ήσουν, της λέει σε περιμένω τόσο καιρό, του λέει α με συγχωρείς, εγώ δεν είμαι μια τυχαία του δρόμου να έρχομαι όποτε θες εσύ, θα έρχομαι όποτε θέλω εγώ, αλλά εσύ θα είσαι εκεί και θα περιμένεις.
6: Ακριβώς αυτό. Ναι. Αν και δεν ήμουν ενήμερη πριν τον πεζόν του Καβάφη.
5: Ναι,
6: ήμουν ενήμερη για τα πεζά του Σεφέρι, που μου αρέσουν και πιο πολύ από την ποιησή του τώρα που το σκέφτομαι.
5: Ναι.
6: Να τα διαβάσω τα καβαφικά πεζά.
5: Υπάρχει μια σελίδα στο ίντερνετ που έχει τα πάντα του Καβάφη, επίσημη ιστοσελίδα, δωρεάν.
6: Τέλεια.
5: Αυτό. Λοιπόν,
6: αρέσει να μαθαίνω.
5: Να είσαι καλά, ξαναλέμε, ακούμε το κομμάτι με τίτλο «Ξεκουμπώνω».
6: Σας ευχαριστώ, καλό ξημέρωμα.
5: Γεια χαρά.

και ας κλείσουμε την πρώτη ώρα με Τάσο Λιβαδίτη και επιστρέφουμε στις κουβέντες μας. Είμαστε πάντα στο 211 10 80 880 και κουβεντιάζουμε απόψε για το καταναλωτικό μας ήθος. Τίτλος του ποίηματος από την ποιητική συλλογή του Τάσου Λιβαδίτη «Βιολέτες για μια εποχή». Οι σάλπιγγες της αποκαλύψεως. Κάποτε θα καταστρέψω όλα αυτά τα χειρόγραφα που άφησε πάνω στο τραπέζι μου ο διάβολος και που τα οικειοποιήθηκα χωρίς ντροπή, και μόνο αυτός που έκανε τη νύχτα πολλές φορές τον ίδιο δρόμο, μόνο αυτός έμαθε πως δεν υπήρξε ποτέ δρόμος. Κι αν συνεχίζω να ζω, είναι γιατί δεν θέλω να λησμονήσω ή βγαίνω με ένα τσεκούρι στην πόρτα προς δόξαν του αιώνα μου. Συχνά ερχόταν μια γυναίκα στην καμαρά μου. Όλα κρατούσαν λίγο, σαν την αθωότητα. Ύστερα γράφαμε σε ένα χαρτί το όνομά μας και το πετούσαμε από το παράθυρο. Ίσως ήταν η ώρα που περνούσε η φήμη. Τώρα η γυναίκα θα έχει γεράσει, σαν τη μητέρα ή το θορυκτό Ποτέμκιν, στις γωνιές η μέθηση με τις μπουκάλες στο στόμα, σαν τις σάλπιγγες της αποκαλύψεως. Και το χιόνι που πέφτει αθόρυβα από το πρωί, σαν κάποιος να τεινάζει το σπόγκο του παλιού σχολείου. Και ο φίλος μου ο Ιγνάτιος ερχόταν σε ώρες ακατάστατες, φτωχός αλλά παροιμιώδης. Συνήθως αντί μικράς αμοιβής παρίστανε το νεκρό σε κάποιο πλανόδιο θίασο. Εκείνο το βράδυ μόλις είχαμε βγει από ένα μπαρ. «Πίνεις σαν άγγελος», του λέω. «Πώς το μάθες?», έκανε ξαφνιασμένος. Γέλασα. «Ξέρω ακόμα περισσότερα», του λέω. «Όπως λόγου χάρη πόσους θυρωρούς έχει κόλαση και πόσες πουτάνες στο Νοβοροζίνσκι. Πίναμε όλη νύχτα. Ακούσα αυτή την υπέροχη μουσική?», τον ρώτησα. «Δεν είναι μουσική», μου λέει. «Είμαι εγώ που καταστρέφω τη ζωή μου». Τάσος Λιβαδίτης.

άλλο ένα τραγούδι από την Γεωργία Δρακάκη. Α, όχι, όχι, όχι, πάρ' το αυτό, βάλε το τελευταίο, συγγνώμη, έκανα λάθος. Μπερδεύτηκα, λέω κι εγώ, πού βρέθηκαν τόσα κρουστά. Αυτό είναι.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
3: Και για τα υπεραστικά.
2: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σ' είδα, γκόστρα ήρε.
4: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι και το τελευταίο δρομολόγιο της εβδομάδος, παρεπιπτόντως, διότι η εκπομπή μεταδίδεται από Κυριακή μεσάνυχτα μέχρι Παρασκευή ξημερώματα, οπότε τα ξημερώματα, δηλαδή 5 παρακάτι που θα σας αφήσω, θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός την Κυριακή τα μεσάνυχτα.
5: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, είναι ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης στη γραμμή. Ανδρέα μου.
6: Καλημέρα μόνο μου, καλημέρα σε όλους μας. Πολύ ωραία η εκπομπή μέχρι τώρα, για τα δικά μου κριτήρια, ναι, και για το θέμα της αγαπητής χαράς από τη Θεσσαλονίκη που την ακούσαμε, αλλά και γιατί ήταν πολύ χαριτωμένη η καλεσμένη σου.
4: Να σε καλά.
6: Πολύ χαριτωμένη και μίλησε με πολύ αληθινό τρόπο, με έναν διακριτικό αυτοσαρκασμό, εξαιρετική μπορώ να πω η παρουσία στην εκπομπή σου. Λοιπόν, σήμερα έχει ένα θέμα το οποίο η ίδια η χαρά το απάντησε κατά την άποψή μου πολύ καλά. Σου λέει το τι θα μου πουλάει ο άλλος έξω από μένα, ναι, και θα θέλει να μου πάει τα χρήματά μου, είναι δικό του θέμα και πάνω κάνει, αλλά εγώ πρέπει σαν και καλά να υποκύψω, δεν έχω τρόπο να κλείσω τα αυτιά μου. Δεν μπορεί να τα βουλώσω με κερί όπως βουλώθηκαν τα αυτιά των κοπηλατών του Οδυσσέα. Δεν μπορώ να δεθώ στο κατάρτι μου. Το marketing, κάπως έτσι το λένε, διδάσκεται στα πανεπιστήμια και κάνεις τα διδακτορικά σου εκεί πέρα επάνω για το πώς θα προωθείς και θα πουλάς εκεί πράγματα τα οποία είναι απολύτως αναγκαία, αλλά τα πράγματα τα οποία είναι παιδά, κυρίως. Γιατί ένα πράγμα το οποίο έχει τόσο μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο, άρα και τόσο μεγάλη αξία, δεν χρειάζεται να το, να το διαφημίσει κανείς. Έχεις ακούσει καμιά διαφήμιση που να λέει να πίνετε νερό, νερό, μην τυχόν και δεν πίνετε νερό.
4: Όχι, ποτέ.
6: Γιατί, γιατί να το διαφημίσουν αυτό το πράγμα.
4: Ναι.
6: Έπειτα, ορισμένα πράγματα τα οποία από χέρι είναι δεδομένα και πολύ σημαντικά και αυτά δεν θέλουν και πολύ μεγάλη διαφήμιση, είναι καταξιωμένα. Η κατανοητική κοινωνία βασίζεται στο περιττό. Προσπαθεί να σου καταστήσει το περιττό στην ουσία αναγκαίο. Γι' αυτό και τώρα μιλώ σε έναν παλιό βαρύ καπνιστή. Συνειδητοποιείς πόσα χρόνια κάπνιζες?
4: Πολλά. Εγώ από 13 ετών.
6: Κάτι θυμάμαι.
4: Ναι.
6: Λοιπόν.
4: Από το σχολείο, δεν καλά. Αλλά λέω από 13 ετών που πήρα και την πρώτη αποβολή, γιατί με μύρισε ο γυμνασιάρχης.
6: Α, έτσι,
4: Τι
6: λες. Και σου δώσε αποβολή αντί να σε πάρει να σε καλοφιάσει να σου
4: μιλήσει. Γιατί καπνίζαμε κάτι τσιγάρα που λεγόταν αδελφή και είχα μια πολύ βαριά μυρωδιά.
6: Ωστε έτσι,
4: Ναι, και με ήρθε στις τουαλέτες.
6: Ήσουν και σε διακλείσει κάτι.
4: Ναι, και άφιλτρε. Και με έπιασε από το αυτί, εμένα και έναν κολλητό μου, και μας απέβαλε 2-3 μέρες μπορεί.
6: Ναι, κατάλαβα. Για να πάτε να καπνίζετε άνετα.
4: Ναι, να καπνίσουμε στο καπνίδιο.
6: Τρομερό. Τρομερό, ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος το μόνο που έχει είναι ο χρόνος του. Mm. Τίποτα, αλλά από εκεί ξεκινάω και λέω να δώσω το χρόνο μου να πάω να δουλέψω 1-2 ώρες και να πάρω πόσο, να πάρω κάποια χρήματα. Ωραία. Να τα δώσω και τι, να πάρω κάτι άχρηστο. Να πάρω κάτι άχρηστο που είναι ή για να μου στείλει την υγεία ή που για να μου χαλάει το στομάχι ή που να πω ρε παιδί μου δεν το έχω και δώσει, αλλά και πέτα το, τι έκανα. Υποδούλωσα τον εαυτό μου επί 2 ώρες γιατί για να πάρω κάτι το οποίο δεν το χρησιμοποίησα επαγαθό. Ο άνθρωπος πρέπει να το φιλοσοφίζει το πράγμα και αυτό πρέπει να διδάσκεται από την οικογένεια και από το σχολείο, ότι παιδί μου, το μόνο πράγμα που έχεις είναι χρόνος. Θα πουλήσεις ένα μέρος του χρόνου σου για να αγοράσεις χρήμα, θα πληρωθείς. Θα πουλήσεις το χρήμα σου για να αγοράσεις ένα αγαθό. Το αγαθό αυτό θα το καταναλώσεις είτε τρώγοντάς το είτε παίζοντας μαζί του, πάντως διαθέτοντας χρόνο για να το χρησιμοποιήσεις. Άρα πάλι χρόνο. Ο χρόνος που δούλεψες, ο χρόνος που πήγες για να το αγοράσεις, ο χρόνος που διαθέτεις για να το καταναλώσεις, πρέπει να έχεις και πολύ χρόνο για να το χαρείς. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν κάνουμε αυτή την εκτίμηση των πραγμάτων, παρά παρασυρώμαστε. Δεν κοιτάζουμε τι πραγματικά έχουμε ανάγκη, δεν το έχουμε φιλοσοφήσει. Η ζωή είναι πιο απλή από όσο νομίζουμε. Είναι πιο απλή, απλώς θέλει λίγη πειθαρχία. Και στην πειθαρχία δεν τα πάμε καλά.
4: Όχι.
6: Η ωραιότερη γελιογραφία που έχω δει στη ζωή μου είναι μια γελιογραφία από τα μικρά μου χρόνια που είχα δει. Χωρίς λόγια. Είναι δύο πιτσιρίκια, καλοκαίρι κατά καλό καιρό, κατά τον ήλιο, που έχουν στα χέρια τους το καθένα από ένα παγωτό χωνάκι. Και ενώ υπάρχει ο ήλιος από πάνω, κάθε ένας από αυτούς αντί να απολαμβάνει το παγωτό του, κοιτάζει το παγωτό του άλλου, ζηλεύει, ενώ το δικό του λιώνει και γίνεται. Mm. Δηλαδή, δεν ζούμε με αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν πάρα πολύ, αν και είναι εργατικοί, αν και είναι συνεπείς, αν και είναι πειθαρχικοί, αν και προσπαθούν, κι όμως είναι τόσα λίγα τα χρήματα που μπορούν και εξασφαλίζουν, που τελικά δυστυχούν. Για αυτούς τους ανθρώπους τι να πω. Απλώς θα πω ότι εφόσον υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, δεν δικαιολογούν. Ουγόμαστε οι υπόλοιποι, εάν δεν ανήκουμε σε αυτούς, να προκαλούμε και να αγοράζουμε πράγματα τα οποία πραγματικά δεν τα έχουμε ανάγκη. Σκέφτομαι ότι το πρόβλημα του επισιτισμού θα είχε λυθεί αν ταΐζαμε όλους τους μυστικούς όσα χρήματα δίνουν οι χορτασμένοι και τα πληρώνουν σε Ινστιτούτα Αδυνατίσματος για να αδυνατήσουν.
4: Ναι.
6: Δηλαδή εδώ περνάμε και στο άλλο θέμα και στην άλλη θεματική σου, τα τελειλογικής. Είναι λογικό για κάθε έναν από εμάς να μην πηγαίνει με ένα κατάλογο των αναγκών του στο σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού, παρά να παρασύρεται από τα μάτια του εκείνη τη στιγμή? Όχι. Όπως μαθαίνουμε από μικρά παιδιά ότι στο πιάτο μας δεν πρέπει να βάζουμε περισσότερο φαγητό από όσο πιστεύουμε ότι θα φάμε.
4: Το θυμάσαι ένα βιβλίο που υπήρχε όταν ήμουν μικρό παιδί εγώ και λεγόταν «Ο Γεροστάθης».
6: «Ο Γεροστάθης» είναι το βιβλίο στο οποίο επάνω έμαθα ανάγνωση.
4: Ορίστε. Λοιπόν, μία φράση.
6: Λέοντος Μελά.
4: Λέοντος Μελά, ακριβώς. Θυμάμαι μου το είχε δώσει η νονά μου.
6: Η νονά σου, ναι.
4: Και θυμάμαι μία φράση που μου έκανε εντύπωση, γιατί ήμουν αφαγανό παιδί όταν ήμουν μικρό.
6: Θυμάμαι.
4: Ναι, έλεγε το βιβλίο ο Γεροστάθης στα παιδιά, τα εγγόνια του, ότι θα σηκώνεστε πάντα από το τραπέζι και θα είστε ακόμα
6: έτσι,
4: λίγο πεινασμένοι.
6: Έτσι. Ναι. Να μπορείς να ξανακαθίσεις εάν εκείνη τη στιγμή σε καλέσουν σε δείπνο.
4: Ναι.
6: Να μπορείς να φύγει. Και αυτά όλα του Γεροστάθη ήταν κομμάτια από αρχείου συγγραφείς.
4: Ναι,
6: τα οποία τα απέδιδε. Ναι, και πολύ σε ευχαριστώ που μου τα θύμισες. Δεν το θυμόμουν. Ναι, έτσι είναι. Το θυμήθηκα τώρα. Mm. Πραγματικά, για να είσαι λιτοδίαιτος. Λιτοδίαιτος το λέει με γιώτα. Όχι, λιτοδίαιτος το λέει με ύψιλον.
4: Που σημαίνει
6: λιτός.
4: Δεν μου λες, Ανδρέα μου, στο σπίτι σας πετάγατε φαγητό ποτέ?
6: Ποτέ δεν γίνει και αυτό το πράγμα.
4: Ναι.
6: Είναι, πώς να το πω, δεν συζητιέται καν. Μάλιστα, στο σπίτι μου το πατρικό,
4: Ναι, το πατρικό.
6: Ναι. Τα παιδιά μου δεν ήταν τυχερά όσο, τα φυσικά μου παιδιά δεν ήταν τυχερά όσο ήμουν τυχερός εγώ. Γιατί εκείνα δεν είχαν για πατέρα τους και μητέρα τους, τους γονείς μου ή τα πεθερικά μου. Είχαν, εμάς ήμασταν πιο μια γενιά μετά και όσο και προσεκτικοί να ήμασταν, δεν ήμασταν τόσο πειθαρχικά προσεκτικοί. Γιατί τα παιδιά μας, αυτό δεν με δικαιολογεί, κάθε άλλο, είχαν και επίδραση από την υπόλοιπη κοινωνία. Έλα ρε μπαμπά, το να πούμε, τι τσιγκουνιές είναι αυτές, τι πας και εσύ στα φώτα, γύρω γύρω στα δωμάτια.
4: Ναι.
6: Άλλη ιστορία. Οι παλιότεροι λέγανε, δεν θα φας την τελευταία σου μπουκιά, τη δύναμή σου.
4: Ναι, μπράβο.
6: Πώς θα σε πιάσει όλο το άλλο που έφαγες, αν δεν φας και την τελευταία σου μπουκιά.
4: Σωστό.
6: Ναι, και το περνάγανε αυτό οι παλιοί στο σαβουάρ δίβρο, ότι και καλά είναι ντροπή να πας σε ένα μπουφέ που θα σε καλέσουν και να γεμίσεις το πιάτο σου, κοιτάς σαν να έχεις να φας ένα χρόνο και στο τέλος να το αφήσεις. Όχι. Θα φας και μάλιστα όταν θα γεμίσεις το πιάτο σου με αρχή, δεν θα το γεμίσεις εντελώς, ώστε να πας ξανά να πάρεις κάτι ακόμη λιγάκι για να δείξεις την ευχαρίστησή σου στην οικοδέστηνα ότι είχε ωραία μαγειρέψει. Αυτά τώρα είναι τεχνικής φύσεως πράγματα που λέμε υποκρισίες και χαζομάρες, που δεν είναι υποκρισίες και χαζομάρες. Γιατί έτσι με αυτά τα σχηματάκια σε κρατούσανε πειθαρχικό και σωστό και υγιή σχετικά. Ήταν βέβαια άλλα τα χρόνια τα δικά μου, ήταν τα αμέσως μεταπολεμικά που είχαν άλλη αξία τα πράγματα. Σήμερα έχουμε τα πιο πλούσια σκουπίδια του κόσμου.
4: Ναι, αλήθεια.
6: Με ό,τι πετάμε είναι τρομερό αυτό, δηλαδή είναι πίκρα. Είναι πίκρα και λες τι να την κάνω τώρα, τι είναι, τι να τους κάνω τους εγκράματους αμόρφωτους ανθρώπους, γιατί... Θέλουμε να γίνουμε εγγράμματοι, θέλουμε να μορφωθούμε όμως. Ξέρω πάρα πολλούς κοινωνικά μορφωμένους που τους βγάζω το καπέλο, που τους σέβομαι, που τους θαυμάζω, οι οποίοι δεν είχαν την τύχη να πάνε σχολείο ή να προχωρήσουν. Αλλά είναι καλλιεργημένοι, έχουν αξία ζωής.
4: Λέει η κυρία Βίκη, λέει, μπορείτε να ρωτήσετε τον αγαπητό κύριο Μωρίκη, σε αυτή τη χώρα μετανιώνουμε πιο συχνά για πράγματα που αγοράσαμε ή για πράγματα που δεν αγοράσαμε.
6: Πολύ ωραίο ερώτημα. Αν μετανιώνουμε, κοιτάξτε, να μετανιώσω αν κάτι που δεν το αγόρασα, δεν έχω και τη δυνατότητα να το αγοράσω έτσι και καθυστερημένα. Εγώ πάντως πιστεύω ότι η απάντηση πρέπει να δοθεί κατά πόσο συνδέεται το ότι τα αγόρασα ή δεν τα αγόρασα και δεν μπορώ να τα ανορθώσω. Αν αγόρασα κάτι και αυτό δεν μου χρησιμεύσε, υπέγραψα τη βλακία μου. Αν δεν το αγόρασα και δεν μπορώ να το αγοράσω στο μέλλον, εντάξει, είναι μια λύπη, τι να κάνουμε. Προτιμώ να μετανιώνω για πράγματα που δεν έκανα παρά για πράγματα που έκανα, ενώ έβλεπα ότι αν τα κάνω θα πονέσω και όμως το ξέρω μου κεφάλι με οδήγησε να τα κάνω. Δεν είμαι παρός αυτό του ότι καλύτερα να μεθανιώσεις για κάτι που έκανες παρά για κάτι που δεν έκανες.
4: Ναι.
6: Υπάρχουν και πράγματα τα οποία...
4: Δεν χρειάζεται να κάνεις.
6: Ναι, αλλά βέβαια εξαρτάται το πώς έχεις μεγαλώσει. Σου είχα πει μια άλλη φορά ότι επειδή έχασα νωρίς τον πατέρα μου, στα 14 μου χρόνια, δεν είχα την πολυτέλεια να τολμώ να κάνω πολλά πράγματα, φοβούμενος ότι αν κάτι από αυτά θα ήταν καθοριστικό για την υπόλοιπη ζωή μου, και έπρεπε οπωσδήποτε να το αποφύγω. Πράγματι, δεν έκανα κάποια πράγματα. Αλλά μπορούσα, είχα την ευκαιρία αργότερα να τα κάνω. Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα που πρέπει να τα κάνεις στην ώρα τους. Δεν πειράζει. Δεν είναι υποχρεωμένος να ζήσω την τέλεια ζωή και κάτι να το σε δω.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
4: Που λες ότι μερικά πράγματα πρέπει να τα κάνει κανείς την ώρα του.
6: Ναι. Έτσι είναι. Ναι, εντάξει. Έτσι είναι αλήθεια.
4: Όπως λέει ο Ρίτσος, η καλύτερη ώρα για κάθε πράγμα είναι η ώρα.
6: Η ώρα. Πολύ σωστά. Πολλές φορές όμως, όταν δεν είμαστε βέβαιοι και το φοβόμαστε, το αφήνουμε. Τι να κάνουμε. Δεν μπορείς όλα να πετυχαίνουμε. Να πω και κάτι.
4: Ναι.
6: Θυμάμαι ένα πολύ ωραίο απόφθεγμα που είχα διαβάσει και έλεγε «Πολλές φορές μετάνιωσα επειδή μίλησα, αλλά ποτέ επειδή αισιόπησα».
4: Μάλιστα.
6: Δηλαδή, είναι πράγματα που αν τα κάνεις, μετά δεν μπορεί να τα διορθώσεις. Και αυτό σου μπλοκάρει όλη την υπόλοιπη ζωή. Ενώ αν κάτι καλό δεν το έζησες, δεν πειράζει, ένα υποκατάστατο του μπορεί να το ζήσεις ή το ίδιο ή και καλύτερα αργότερα. Αλλά και κάποια πράγματα που, που θα τα χάσεις επειδή δεν τα κάνεις συνάδους, τι να κάνουμε. Δεν είναι η ζωή για όλους μας τέλεια και πάντα. Κάνουμε και κάποιες αβαρίες. Αβαρία είναι, θυμίζω, η πράξη του καπετάνιου που μέσα σε μια φορτούνα πετάει στη θάλασσα ένα μέρος του φορτίου του για να μπορείς να σώσει το καράβι, τη ζωή των ναυτικών του, τη δική του και το υπόλοιπο φορτίο να, πάει, να το πάει στον προορισμό του. Mm-hmm. Η ζωή έχει τις αβαρίες της.
4: Διάβαζα, ναι, συγγνώμη, πες. Όχι, πάντως πες και θα το πω στο τέλος.
6: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι, απλώς θέλω να πω για το θέμα της κατανάλωσης. Δεν είναι απλό το να μην προγραμματίζουμε τις ανάγκες μας, σημαίνει ότι δεν ξέρουμε τι έχουμε ανάγκη. Και ανάγκες έχουμε και σωματικές για να ζήσουμε, δεν είναι τόσες πολλές δά. Εξαιρώ εκείνους τους ανθρώπους που πραγματικά είναι κάτω από το όρι της φτώχειας. Και δεν το συζητώ ότι αδίκως το θεωρούν οι άνθρωποι. Αλλά οι υπόλοιποι που, μπορούν να ζήσουν χωρίς πάρα πολλά από αυτά τα οποία καταναλώνουν, να το κάνουν. Άσκηση ζωής είναι.
4: Σωστό. Διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σήμερα που έλεγε ότι να μην πηγαίνουμε ποτέ για ψώνια στο σούπερ μάρκετ πεινασμένοι. Ναι, ναι, για να μην τραβάει το βλέμμα μας ό,τι σαβούρα δούμε μπροστά μας να πάρουμε, ας πούμε.
6: Ναι, ναι, ναι, κοίταξε, πράγματι είναι μεγάλη τέχνη το πώς θα διατάξεις τα πράγματα. Δεν είναι τυχαίο που όλες οι καραμέλες, τα γλυκά και τα σούπα και τα μούβες είναι κοντά στο ταμείο.
4: Ναι, ναι.
6: Γιατί την ώρα που πληρώνει η μαμά, γκρινιάζει το παιδί, πάρε μου αυτό, πάρε μου εκείνο, πάρε μου το άλλο. Έχει, είναι μεγάλη, είναι επιστήμη το πώς θα διατάξεις τα πράγματα μέσα σε ένα πολυκατάστημα, σε ένα σούπερ μάρκετ. Είναι μεγάλη ιστορία.
4: Μου έλεγε ένας άνθρωπος, μια κοπέλα τέλος πάντων, που δουλεύει σε ένα φούρνο, ότι όταν έρχεται το βράδυ 9 η ώρα που κλείνει ο φούρνος, ό,τι ψωμιά και τυροπιτοειδή έχουν περισσέψει, επειδή δεν μπορούν να πουληθούν την άλλη μέρα, αντί να τα δώσουν στους ανθρώπους που δουλεύουν, τα πετάνε στα σκουπίδια.
6: Ναι, ναι, τρομερό, τρομερό.
4: Και λέω γιατί δεν τα...
6: είναι πολύ απλό, λέει, για να αγοράσουν την άλλη μέρα οι άλλοι. Γιατί αν κορδάσουν, δεν θα αγοράσουν.
4: Σωστό.
6: Δυστυχώς, έτσι.
4: Αλλά λοιπόν, αυτό έπρεπε η Εκκλησία να το έχει φροντίσει, διδάσκοντας από άμβονος πόσο μεγάλη αμαρτία είναι να πετάς το φαΐ.
6: Βεβαίως, και τώρα αυτή τη στιγμή τι μου θυμίζεις. Και αυτό πρέπει να το έχω ξαναπεί καμιά άλλη φορά, κάποια άλλη φορά, θα είχε δώσει ευκαιρία. Θυμάμαι μια χρονιά, είχα βάλει σε απολυτήρια εξέταση ένα κομμάτι από το Μεγάλο Βασίλειο, που έλεγε ότι το ρούχο που φρύεται στην αποθήκη σου αφόρετο δεν είναι δικό σου, είναι του γυμνού. Και το παπούτσι που σαπίζει στην αποθήκη σου δεν είναι δικό σου, είναι του ξυπόλοιπου. Και θυμάμαι και πάλι, δεν μου φέρει από το μυαλό, αυτό που είναι γραμμένο στην προτομή του Σισμάνογλου, στο Σισμανόγλιο, πριν ανέβει στα σκαλιά τα κεντρικά, δεξιά είναι εκεί πέρα ένα μικρό στρογγυλό κομματάκι του χώρου που είναι η προτομή του και γράφει κάτω, από την κοινωνία τα απεκτήσαμε, εις την κοινωνία οφείλουμε να τα αποδώσουμε.
4: Επιστρέψουμε, ναι.
6: Δηλαδή είναι τρομερό. Μόνο που ο πειρασμός, θέλει την ίδια στιγμή να ικανοποιηθεί, γι' αυτό και ο μυαλωμένος άνθρωπος πρέπει να φροντίζει από πριν να τον αντιμετωπίσει πριν φτάσει στο σημείο του πειρασμού. Όπως ο Οδυσσέας δέθηκε στο κατάρτι του πριν φτάσει στο νησί των Σιρήνων, για να έχει τα αυτιά του ανοιχτά να ακούει το τραγούδι του, αλλά μην παρασύρεται και να μην λέει άλλα πράγματα, να μην κατέβει κάτω και φύγει. Οι δε κοπηλάτες του που έπρεπε να έχουν χέρια και πόδια ελεύθερα για να κοπηλατούν, έπρεπε να μην ακούνε. Από πριν προετοιμάστηκε. Την ώρα εκείνη του πειρασμού, ούτε αυτός ο πιο έξυπνος Έλληνας τα έβαλε. Έτσι νομίζω πρέπει να διαβάσουμε την Οδύσσια εκεί πέρα, ότι πρέπει από πριν να ετοιμαζόμαστε. Αυτό.
4: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα.
6: Εγώ σε ευχαριστώ, Μάνο.
4: Καλό πρωινό.
6: Καλό πρωινό, γεια.

90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Να πω μια καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή και έτσι έχουμε την ευκαιρία της επαφής με την συμπρωτεύουσα που λένε, αν και ουσιαστικά αν πάτε μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη θα έχετε το αίσθημα ότι εκεί είναι η πρωτεύουσα. Αν δείτε τα κτίρια, τους δρόμους, το λιμάνι έτσι, το θερμαϊκό να λάμπει, τον Όλυμπο, το φυσικό ανεμιστήρα απέναντι, θα καταλάβετε τι εννοώ. Εγώ όταν πρωτοπήγα στη Θεσσαλονίκη, μικρός δηλαδή, 21 ετών, νόμιζα ότι ήμουνα σε ευρωπαϊκή πόλη, χωρίς να έχω πάει σε ευρωπαϊκή πόλη νωρίτερα. Επίσης και τα Γιάννενα είναι πάρα πολύ ωραία. Ευτυχία μου.
1: Γεια σου Μάνο μου, καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όλα.
0: Τι γίνεται?
1: Ωραία, εντάξει.
0: Ωραία
1: έβρεξε,
0: είναι τα
1: σήμερα εδώ έβρεξε πάρα πολύ.
0: Και ο Βασίλης από την Καβάλα μου είπε ότι αστραπόβροντα, κατακλυσμός και τα λοιπά. Ενώ
1: ναι,
0: ήταν...
1: ναι, έριξε πάρα πολύ βροχή, ναι.
0: Ναι, καλό είναι αυτό.
1: Ναι, ναι. Καλό είναι, αλλά κατάστρεψε και τα φυτά.
0: Α, δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Δεν είμαι και πολύ ειδικός στις καιρικές συνθήκες.
1: Όταν ρίχνει χαλάζει.
0: Α, έριξε χαλάζει.
1: Αλλού έριξε, ναι. Έριξε. Καταστρέφει τις κλιματαριές, τα κλίματα.
0: Κατάλαβα.
1: Τις πατάτες, τις ισοπαίδωσε.
0: Ναι.
1: Κάνει ζημιές η δυνατή βροχή. Ναι. Εσείς λέτε άλλα πράγματα, εγώ θα σας λέω τραγούδια.
0: Ναι, ναι, αλλά θα μου πεις όμως και...
1: Ναι, ναι, να με ρωτήσεις.
0: Θα σε ρωτήσω. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Όταν ήσουν ένα μικρό κορίτσι στην οικογένεια...
1: Ναι.
0: Η συμπεριφορά, ας πούμε, ενώ της μαμάς, του μπαμπά και τα λοιπά, πετάγατε ποτέ φαγητό?
1: Αποκλείεται.
0: Με αυτό πες μου.
1: Αποκλείεται. Πού θα το βρίσκαμε, μάνα μου, να το πετάξουμε?
0: Σωστό, ήταν,
1: δεν υπήρχε
0: παραπάνω.
1: Δεν υπήρχε, ναι. Όχι, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε για να τώρα πετάμε.
0: Ναι, τώρα πετάμε, αλήθεια.
1: Τώρα πετάμε. Και όταν έρχονται μέρες που είναι τριήμερο ή Πάσχα, Χριστούγεννα, λέμε αν θα ψωνίσουμε και εκείνο, παίρνουμε πράγματα παραπάνω από ό,τι πρέπει και μετά τα πετάμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κρίμα ρε παιδί μου όμως.
1: Κρίμα, ναι, κρίμα.
0: Άμα υπάρχουν τόσοι, αν θα μου πεις, θα λύσεις εσύ το πρόβλημα της πείνας. Όχι, εσύ.
1: Όχι.
0: Αλλά εσύ μαζί με τον άλλον, τον παραδίπλα, τον παράλλον, κάποια στιγμή ο κόσμος μπορεί να έρθει στα ίσα του.
1: Τι παρατηρώ εγώ εδώ στην Ελλάδα, όταν γίνονται πανηγύρια, γάμοι, είναι τα τραπέζια γεμάτα. Όταν πηγαίναμε σε κάποια πανηγύρια το καλοκαίρι, μιλάμε στα τραπέζια, ήταν γεμάτα φαγητά, ψητά, ποτά.
0: Ναι.
1: Και αυτά περισσεύανε τα περισσότερα και τα πετούσανε. Κάποτε ήρθε ένας γείτονας Γερμανός εδώ στην Ελλάδα για κοπές.
0: Ναι.
1: Και τα είδε αυτά. Και όταν γύρισε είπε, κάποτε λέει οι Έλληνες, αυτά που πετάνε τώρα θα τα ψάχνουν να τα βρουν να τα φάνε.
0: Ναι.
1: Είπε ο γείτονας ο Γερμανός.
0: Ναι.
1: Και εγώ όταν τα βλέπω...
0: Τρομερή κουβέντα.
1: Ναι. Και όταν τα βλέπω κι εγώ λυπάμαι. Ενώ ο Γερμανός Μάνο, όταν πήγαινε στο εστιατόριο εκεί, όταν περίσσευε αυτό που παρήγγειλε για να φάει, το υπόλοιπο το έπαιρνε στο σπίτι του.
0: Ναι, τώρα το κάνουμε και εμείς αυτό εδώ πέρα.
1: Τώρα το κάνουμε και εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Εδώ, άμα το ξεκινήσαμε να το κάνουμε, εγώ ήθελα να το κάνω πολλές φορές και μου λέγανε, δεν τρέπεσαι, σε βλέπει ο κόσμος και τι θα λέει.
0: Ναι, παλιά έτσι κάνανε.
1: Ναι.
0: Ντρεπόντουσαν.
1: Ντρεπόντουσαν, ναι.
0: Παίρνανε, ας πούμε, μία μερίδα κεφτέδες, τρώγαν τρεις και περισσεύανε πέντε. Και αντί αυτό το πετάγανε, φεύγανε. Ενώ τώρα, τώρα έρχεται πολλές φορές ο σερβιτόρος μόνος του να μαζέψει τα πιάτα, βλέπει ότι υπάρχουν περισσεύματα στα πιάτα και πάει, ναι, και φέρνει κουτιά μόνος του. Πριν του πεις εσύ.
1: Ναι.
0: Έχει τύχει εμένα, γι' αυτό
1: δουλεύει. Ναι, ναι, ναι. Κάπου πηγαίνω σε καμιά εκδήλωση εδώ που κάνουνε και βλέπω ότι φέρνουνε παράδειγμα, φέρνουνε διάφορα φέτα τυρί και φολογραβιέρα, γκούτα, το ένα το άλλο. Αυτά δεν είναι ότι μείναν από φάγια. Αυτά είναι άθικτα το τραπέζι. Και όταν τα βλέπω και τα μαζεύουνε στις σακούλες, Πολύ λυπάμαι. Και λέω, υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε. Γιατί δεν τα μαζεύετε χωριστά, να τα δώσετε κάπου. Δεν το κάνουν.
0: Ναι,
1: δεν το κάνουν πραγματικά. Υπάρχει κόσμος που πεινάει.
0: Πραγματικά πεινάει, βέβαια.
1: Υπάρχει κόσμος που πεινάει. Mm. Δεν έχουν ένα... Πώς θα τα βγάλει πέρα ο άλλος με ένα μικρό μισθό.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για τα παιδιά του.
0: Έτσι βέβαια.
1: Είναι πολύ δύσκολα. Ναι. Αλλά δεν το καταλαβαίνουν όλοι. Έχω δει τραπέζια γεμάτα, γεμάτες πιατέλες ψητά. Και να τα πετάνε,
0: Αμαρτία.
1: Με πονάει. Με πονάει. Ναι. Πάρα πολύ εμένα.
0: Ναι, δίκιο έχεις.
1: Με πονάει, ναι. Εμένα προσωπικά. Και εκείνα τα χρόνια, πού να περισσέψει, Άβα. Πού να περισσέψει. Τότε σε ούτε αλεύρι δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε. Οι προηγούμενες γενιές, για σκεφτείτε, που ούτε αλεύρι που κόβανε ρεβίθια να κάνουν αλεύρι.
0: Ή καφέ.
1: Είχαν ένα πράγμα με πέτρα που ήτανε, με πέτρα και το γυρίζανε εκεί μέσα και το κόβανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που δεν υπήρχε ρεύμα, δεν υπήρχε νερό.
0: Μιλόπετρες δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι. Δεν υπήρχε. Περάσανε φτώχεια ο κόσμος και άντεξε. Και άντεξε. Και με μεγάλη οικογένεια, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Όχι με ένα παιδί και δύο. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, τι άλλο να σας πω.
0: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Που δεν στο έχω ρωτήσει ποτέ, παρότι έχω απολαύσει και εγώ και το ακροατήριο την ωραία φωνή σου.
1: Ναι.
0: Πώς μπλέχτηκες με το τραγούδι?
1: Εγώ πώς μπλέχτηκα με το τραγούδι?
0: Ναι.
1: Όταν ήμουν στο χωριό, εμένα μου αρέσει πολύ το δημοτικό τραγούδι. Εγώ υποστηρίζω την παράδοση. Ακούγαμε και δεν είχαμε και ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Ακούγαμε τραγούδια από ένα σταθμό, ακόμα και από το γείτονα. Και μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι. Και όταν άκουγα ένα τραγούδι, το συγκρατούσα αμέσως στο μυαλό μου. Και τι έκανα? Πήγαινα στο υπόγειο που το λέγαμε κατόι. Ξέρετε τι είναι το κατόι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Και κρυβόμουν εκεί μέσα για να τραγουδήσω, γιατί ντρεπόμουν να μην με ακούσει κανένας.
0: Αλήθεια, ε?
1: Ναι.
0: Τρομερό.
1: Και είχαμε και ζώα. Όταν πήγαινα και με τα ζώα και τραγουδούσα εκεί στα βουνά, στις πλαγιές. Τραγουδούσα. Και όταν έφυγα για τη Γερμανία, και όπου να πήγαινα τραγουδούσα. Στο σπίτι, στη δουλειά μου, που δεν καταλάβαινε οι Γερμανοί, αλλά απλώς που ακούγανε τη φωνή μου και λέγανε ωραία φωνή. Αυτό λέγανε.
0: Αλήθεια, ε?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί που το ξεκίνησα...
0: Σε κερνάγανε ποτέ καμία γερμανική σοκολάτα, ας πούμε, κάτι?
1: Όχι.
0: Λέω.
1: Όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ τους πήγαινα, παράδειγμα, σε εστιατόρια ελληνικά για να δούνε και να φάνε ελληνικά φαγιά εκεί. Τους πήγαινα. Εκεί καμιά φορά σε πολλά είχαν και ένα μπουζουκάκι, μια κιθάρα. Εκεί έλεγα κανένα νησιώτικο, ήταν για πιο ελαφρύ έτσι για τους Γερμανούς.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Εκεί γλωτάγανε.
0: Θα μου πεις και εμένα.
1: Θα μου πεις και εμένα. Δεν καταλαβαίνανε τα λόγια.
0: Θα μου πεις και εμένα ένα νησιώτικο.
1: Θα σου πω ένα πρώτα τσάμικο, γιατί το τσάμικο λέγεται πιο καλά, γιατί είναι και η ψυχή μου.
0: Okay.
1: Και θα πούμε και ένα νησιώτικο.
0: Άντε, σε περιμένω.
1: Και εγώ πώς ξεκίνησα και το τραγούδι, να σας πω.
0: Να μου πεις.
1: Πώς το ξεκίνησα επαγγελματικά. Γινόταν εκδηλώσεις εκεί στο Μόναχο και γινόταν μια εκδήλωση ο Επιρώτικος Σύλλογος του Μονάχου.
0: Mm-hmm.
1: Και είχαν φέρει και μουσικούς και από εδώ, από την Ελλάδα.
0: Ναι.

0: ανέβηκα στο Πατάρι για πρώτη φορά και θα σας πω από την τροπή μου τα σαγόνια μου φεύγανε.
1: Τρέμανε
0: τα σαγόνια μου. Και είπα δύο τραγούδια και κατέβηκα και άρεσα στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Δεν βρέθηκε όμως κανείς. Πήγα, δεν μπορώ να πω, πήγα σε γάμους, πήγα σε εκδηλώσεις, πήγα. Δεν το έχω παράπονο.
1: Σε πανηγύρια παντού.
0: Σε πανηγύρια, ναι. Πανηγύρια εδώ. Εκεί ήταν μόνο οι συλλόγοι που κάνανε χοροσπυρίδες. Και ήταν και μια εκπομπή τα βράδια στην Αέρα 5. Εδώ Ελλάδα.
1: Εδώ Ελλάδα, ναι.
0: Ναι, εδώ Ελλάδα ήταν από 10 η ώρα Ελλάδας μέχρι 12.
1: Ναι.
0: Και εγώ έβγαινα από το σπίτι μου και τραγουδούσα.
1: Ναι.
0: Και από εκεί με έχει γνωρίσει πολλοί κόσμος και πήγαινα και σε άλλες πόλεις.
1: Τι ωραία.
0: Ναι.
1: Και...
0: αλλά μέχρι σήμερα γύρισα στην πατρίδα μου πιο νωρίς, γιατί εδώ έχει πολλά συγκροτήματα. Να μπορέσω κι εγώ να... δεν ήθελα να κάνω καριέρα ούτε για δόξα. Εφόσον έχω ένα χάρισμα από το Θεό, από τη φύση, γιατί να μην το, να το χαρίσω στον κόσμο. Πού να το κρατάω εγώ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η συνέντευξη που έδωσε η Αίμνη στη Μαρινέλα. Μου έδωσε, λέει ο Θεός, αυτό το χάρισμα. Εγώ, λέω, οφείλω να το μεταφέρω στον κόσμο, όχι να το κρατήσω εγώ. Εδώ η Ήπειρος είναι, μιλάμε για πολλά συγκροτήματα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: δε...
0: κι όμως δεν φτάνει μόνο μία φωνή. Δεν φτάνει φωνή.
1: Τι εννοείς? Τι εννοείς? Α, δεν φτάνει, δε φτάνει η καλή φωνή.
0: Δεν φτάνει μόνο φωνή.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι, αυτό έζησα και ζω.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα θα σας αφαιρώσω ένα τραγουδάκι.
1: Τσάμικο.
0: Τσάμικο, το τσάμικο είναι η ψυχή μου.
1: Οκ. Okay. Σε ακούμε.
0: Εμένα μου αρέσει πολύ η Ρούμελη και η Μοριάς.
1: Ωραία.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Πάμε.

0: να πάμε. Άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος. Θέλω να είμαστε μοναχοί. Έλα να πάμε εκεί που λες, έλα να πάμε εκεί που λες, έλα να πάμε εκεί που λες, που φτιάχνουν τα πουλιά φωλές. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος. Θέλω να είμαστε μοναχοί.
1: Πολύ
0: ευχαριστώ
1: ωραία.
0: Που με ακούσατε.
1: Εμείς ευχαριστούμε που σε ακούσαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σου, ευτυχία ζώνη.
0: Γεια και χαρά σε όλους και να χαιρετήσω και τον κύριο Χρήστο στη Θεσσαλονίκη.
1: Να είναι καλά.
0: Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα.
1: Στο καλό.
0: Και με υγεία πάντα.
1: Πάντα.

Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, η Λία Σελήμα στον ήχο, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και παραγωγής, ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο, 211-10-80-880, 211-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 211-10-80-880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Βασίλη Βασάλη από την Καβάλα.
2: Καλημέρα θεία Μάνο και θεία Αλεξάνδρα.
0: Καλώς το.
2: Καλημέρα σε όλους. Με υγεία, να είστε καλά. Καταναλωτισμός, ναι. Το οποίο σημαίνει marketing,
0: ναι.
2: Το υπερτονίζω στο ting. Το marketing είναι ολόκληρη επιστήμη,
0: ναι.
2: Ολόκληρη επιστήμη είναι ένα σπουδαίο μάθημα στις οικονομικές σχολές στα πανεπιστήμια. Έκανα και εγώ ένα χρόνο ένα τέτοιο μεταπτυχιακό πάνω στο marketing. Μα είναι μια επιστήμη. Δεν μπορείς, αν θα μπεις σε ένα σούπερ μάρκετ, να μην ελκυστείς από κάτι και να το πάρεις και έστω και χωρίς να το χρειάζεσαι. Επιστήμη ολόκληρη.
0: Ναι.
2: Δεν τα πάρεις ένα πακέτο μακαρόνια. Το στήσιμο των λοιπόν χρειοδών για τα μακαρόνια είναι καταπληκτικό. Δίπλα θα σου έχει τις σάλτσες. Η μακαρόνια χωρίς σάλτσες δεν τρώγεται. Δίπλα το λάδι που θα χρησιμοποιήσεις. Δίπλα τα άλλα μπαχαρικά ενδεχομένως. Παραδίπλα θα έχει το τυρί που θα τρίψεις. Με τέτοιο τρόπο το ένα δίπλα στο άλλο, ενώ λες να πάρω ένα πακέτο μακαρόνια μόνο, γιατί τα μισά από τα παραλυκόμενα τα έχουμε στο σπίτι.
0: Ναι.
2: Το ένα όμως δίπλα στο άλλο, με τέτοια ωραία συσκευασία, με τέτοιο ωραίο τρόπο, με τέτοιο ωραίο design, θέλοντας και μη παίρνεις όλη τη σειρά. Να το, αυτή η πανεξυπνάδα των Αμερικανών που καθιέρωσα πρώτα το marketing,
0: ναι.
2: Το οποίο πλέον σε αναγκάζει θέλοντας και μην αγοράζεις τα πάντα, έστω κι αν είσαι ψαγμένος αγοραστής, έστω κι αν ξέρεις γράμματα, έστω κι αν έχεις μερικά χρήματα και όχι παραπάνω, έστω το ένα και το άλλο, είναι πλέον, είναι όπως είπε ο δάσκαλος, οι σιρήνες είναι.
0: Ναι.
2: Και είναι σιρήνες όλα όσα προτείνονται, να πούμε, για αγορά, με τη συσκευασία τους, με τον τρόπο τους, με το ένα με το άλλο, και θέλοντας και μη, μπαίνοντας για ένα πράγμα, θα γεμίσει το καρότσι και με μερικά που μπορεί να χρειαστούν σε μακρότερο χρόνο, αλλά θα έχεις προκαταβάλει χρήμα που πιθανόν να βγουν κάποια άλλη τρύπα.
0: Ναι.
2: Είναι το εμπόριο, είναι η αγορά. Είναι θέλγητρα, γεμάτο θέλγητρα, και δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Όσο και να βγάζουμε λόγους και να λέμε έτσι, να προσέχουμε, γιατί τα λεφτά μας είναι μετρημένα, δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Είναι τέτοια τα θέλγητρα αυτά, και όσο πιο νομίζω μπατήρης είναι κανείς με λιγότερα, κάπου τον πιάνει λίγο το και το παράπονο. Ρε, εσύ θέλω κι εγώ να δοκιμάσω ένα εκλεκτό προϊόν, θα το πάρω και εγώ αυτό το, έστω ένα μικρό κουτάκι
0: χαβιάρι. Με χαβιάρι. Ναι, μπράβο, μαζί το είπα.
2: Θα το δοκιμάσω κι εγώ λίγο.
0: Ναι.
2: Κάτι και το άλλο. Έτσι παρακινείσαι. Έτσι γίνεται, και κάπου ψευδεστείται κανείς ότι είμαι κι εγώ με τους εκείνους τους έχοντες πορτοφόλι μεγαλύτερο, να πάρω κι εγώ τέτοιο να δοκιμάσω. Είναι διαβολική αυτή όλη η σύλληψη του μάρκετινγκ που παρακινεί τους πάντες και τα πάντα. Και έτσι θα πηγαίνει και έτσι θα εξελίσσεται. Δεν υπάρχει το μέτρο που λέμε, όσοι έχουμε λίγο κρίση, λίγο λογική και υπολογίζουμε το χρήμα που παίρνουμε όταν είμαστε και εμείς στο συντήρητη μάλιστα, όσο και να θέλουμε, θα κάνουμε την διαφορά, γιατί και θα δώσουμε ενδεχομένως χαρά στη γυναίκα μας, ενδεχομένως χαρά στα παιδιά, κάτι άλλο, κάτι παραπανήσιο, κάτι πλεονασματικό, θα το κάνουμε. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να αποφύγουμε από αυτό το πράγμα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ένας άνθρωπος που εργάζεται στο ταμείο του σούπερ μάρκετ αποκλείεται να παίρνει περισσότερα από 1.000 ευρώ το μήνα.
2: Όχι. όχι.
0: Έτσι, λοιπόν, μία μέρα χτυπάει το τηλέφωνο της κοπέλας που είναι στο ταμείο, μου λέει με συγχωρείτε ένα λεπτό, ανοίγει την πόρτα, βγάζει ένα κινητό super special που κάνει 1800 ευρώ, το έχω δει δηλαδή.
2: Αμάν.
0: Ναι, της λέω, πολύ ακριβό δεν είναι αυτό, μου λέει το ξέρω, μου λέει το πήρα με δόσεις. Δηλαδή χρεώθηκε δύο μισθούς για να πάρει ένα κινητό τηλέφωνο.
2: Θείε Μάνο, τι σου είπα πριν.
0: Ναι.
2: Του πτωχού, του πτωχού.
0: Το αρνί.
2: Το αρνί, του πτωχού το αρνί. Βλέπει τη φάκα αλλά δεν βλέπει το τυρί.
0: Ναι.
2: Οπότε παρορμάται από
0: ή
2: το
0: μάλλον
2: τυρί.
0: Μάλλον βλέπει το τυρί και δεν βλέπει τη φάκα.
2: Ναι. Ναι. Βλέπει το τυρί και δεν βλέπει τη φάκα. Σωστό.
0: Ναι.
2: Οπότε παρορμάται από το τυρί και σου λέει για στάσου. Και εγώ άνθρωπος είμαι και εγώ είμαι έτσι. Κάπου μπαίνει λοιπόν λίγο το διαβολάκι και εγώ θέλω να ψευτοζήσω. Και εγώ ότι έχω και εγώ της μόδας ξέρω εγώ κινητό ή ένα φουστάνι, ένα ρούχο ή ένα παπούτσι. Οπότε βλέπεις καμιά φορά και πτωχούς ανθρώπους ναι, να έχουν μερικά ενδύματα παπούτσια
0: ναι.
2: Και είναι τόσο ακριβό παπούτσι. Πώς το φάρε, πώς το πήρε και τα λοιπά. Σου λέει άσε ρε κι εγώ μια φορά να ψευτοζήσω ως πλούσιος, ως ισότιμος, ως αστός. Είναι, ξέρεις,
0: ναι.
2: οι ψυχολόγοι μπορούν όλο αυτό να το ερμηνεύσουν με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ή μια παλιά παροιμία που λέει αν ήταν η ζήλια ψώρα θα είχε γεμίσει όλη η χώρα.
2: Αδελφέ μου, έτσι είναι. Οπότε βασιζόμενοι πολλές φορές βασιζόμενο το εμπόριο, αυτό το σατανικά έξυπνο εμπόριο στις ανθρώπινες παρορμήσεις και σκέψεις και επιθυμίες, του πασάρουνε λοιπόν εκείνο που έχουν μπει μέσα στο μυαλό του τι θα ήθελε και βλέπεις ενώ μπαίνει με τα χέρια στις τσέπες και με τις τσέπες τρύπιες θα ψάξει να βρει κάτι, ένα δεκάρικο, να πάρει κάτι ή να φρανθεί ο ίδιος ή να το δώσει στην κυρά του και να καμαρώσει κάποιο καλλιντικό ή κάποιο μπιχλιμπίδι για τα παιδιά. Είναι μεγάλη επιστήμη, μεγάλη εφεύρεση και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από εκεί καθόλου. Είναι μια πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε θέλοντας και μη, είτε είμαστε γνώστες της αγοράς και τα λοιπά, το ίδιο θα είναι. Πριν από τα απόγευμα που μου είπες για το θέμα το σημερινό,
0: ναι.
2: Με πήρε πριν μετά ο γιος μου από το Άμστερνταμ. Του λέω, ρε Τάσο, για Στάσο, για πες με εσείς που λέτε ότι η Ολλανδία και έτσι και εμείς ακούμε, ότι είναι κράτος νόμιμο, τηρεί τους νόμους, φροντίζει τους εργαζομένους, τηρούνται οι νόμοι, είναι αυστηρό, είναι το ένα, είναι το άλλο. Τώρα με το εμπόριο τι γίνεται ρε Τάσο. Ρε μπαμπά λέει, παντού τα πάντα λέει. Υπάρχουν προϊόντα που τα έχω μπανίσει εγώ και μάλιστα έκανα και μία αγωγή. Που τι κάναν και αυτοί, αυτό που το είδα και στην Ελλάδα λέει προμηνός που είχα έρθει. Μειώσανε το βάρος, την ποσότητα του περιεχομένου σε μία κονσέρβα με την ίδια την τιμή.
0: Ναι, ναι, έτσι κάνουν και εδώ, ναι.
2: Έτσι ναι, από εκεί το είδαμε από τους Ευρωπαίους.
0: Καλά, από τι, μόνο τα ανάποδα τους ξεσηκώνουμε.
2: Κατά κόρο λέει μπαμπά, κατά κόρο σχεδόν στα πάντα μειώσανε το περιεχόμενο αφήνοντας την ίδια την τιμή και κάνοντας κάποιες προπαγάνδες να πούμε και διαφημίσεις και τα ρέστα, αλλά το τρώει ο η κατσίκα τα ραμά. Δεν τρώει.
0: Ειδικά οι Ολλανδέζα δεν κατσίκα.
2: Ειδικά οι Ολλανδέζα δεν.
0: Ναι.
2: Οπότε έχει από τη μια και στην άλλη. Το κράτος επενέβη λέει. Έβαλε κάτι πρόστιμα βαριά. Τάσο, δεν μου λες μήπως με την ίδια μεθοδολογία την ελληνική. Όχι ρε πατέρα λέει. Εκεί λέει το βάζει στην εφορία του, το κοπανάει στην εφορία. Δεν του βάζει το πρόστιμο στον αέρα όπως εν Ελλάδη. Όχι. Κατευθείαν όπως γίνεται τα πρόστιμα. Εκεί αυτό που λένε να κάνουν τώρα με τις κάμερες και σε εμάς. Την έπαθε ο γιος μου 2-3 φορές με πρόστιμο. Αυτομάτως ενώ περπατάει το αυτοκίνητο της αστυνομίας και φωτογραφίζει την παρανομία του ενός οδηγού αυτοκινήτου, κατευθείαν φεύγει στο κλάσμα του δευτερολέπτου το πρόστιμο που στην εφορία.
0: Ναι.
2: Δεν γλιτώνεις με τίποτα.
0: Ενώ εδώ έχουν πρόβλημα και δεν μπορούν να αναρτήσουν τις κάμερες διότι έχουν εκατοντάδες προσφυγές. Και το κράτος δεν είναι σε θέση να βγάλει ένα νόμο που να πει «Σας έχω γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων μου, εγώ θα βάλω τις κάμερες και εσείς βάλετε το κεφάλι σας στον κουβά με τις ακαθαριστίες».
2: Αφενός με μάνο, αφετέρου από όσο λένε συνέχεια, οι κάμερες αυτές έχουν ελλείψεις.
0: Καλά, ελλείψεις έχουν, αλλά για την ώρα λείπουν...
2: Σαν μηχάνημα δεν είναι το πλήρες που έχει η Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Δεν φωτογραφίζει, λέει, ολόκληρη την... Τον οδηγό, ξέρω εγώ, τον αριθμό, κάτι τέτοια. Ναι. Δηλαδή, εμείς τι πήραμε, μπαχαντέλες πήραμε.
0: Δηλαδή. Δεν τα πήραμε, από την Κένια τις αγοράσαμε, μάλλον.
2: Έτσι φαίνεται, ρε παιδί μου.
0: Ναι, από την Ουγγάντα.
2: Περίεργα πράγματα. Να δώσω ένα τσουβάλι λεφτά. Και καλά, δεν υπήρξαν ειδικοί στην παραλαβή να πούνε προτού εκτεθούν και γίνεται πλάκα και καραμπούρι και κοροϊδία. Τι να πει σε αυτό το κράτος, ρε παιδί μου. Αυτά όλα γύρω από την κατανάλωση. Να πω λίγο ανθολόγιο.
0: Να πεις, παρακαλώ.
2: Κάτι άκουσα ένα ωραίο χθες.
0: Τι?
2: Πήρε ταυτή μου κάποια κουβέντα με δημοσιογράφους. Συζητιέται η αύξηση των ισοβίων που τώρα έφτασε με την τελευταία αλλαγή του ποινικού κώδικα και έγινε από 16 στα 18 να γίνει 30.
0: Άντε με το καλό.
2: Μετά από δύο στιγερές δολοφονίες εκεί στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων απ' έξω που έσφαξε ο άλλος την κοπέλα, τη Βασιλική.
0: Τον
2: και
0: αστυνόμο...
2: το άλλο το προχτεσινό που έσφαξε ο άλλος την γυναίκα του με 40 μαχαιριές και ήταν τα παιδιά δίπλα, ανατρίχιασαν πλέον οι πάντες. Και συνιστούν πολύ και αρχίζουν να το συζητάνε πλέον σοβαρά ότι τα ισόβια, αλλά να είναι όμως ισόβια, δηλαδή να είναι 30 χρόνια. 30 χρόνια χωρίς να μειώνεται ούτε μία μέρα, ούτε μία στιγμή.
0: Και χωρίς καμία έξοδο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτές δηλαδή αυτό, το τύπο. Πάσχα, τα Χριστούγεννα και τα λοιπά μέσα.
2: Και μάλιστα έλεγαν όπως να γίνεται όπως γίνεται στην Αμερική. Που λέει 180 χρόνια είναι η ποινή που σου βάζω και όταν λήξουν κάνε να πούμε έφεση και ζήτα την τροποποίηση της ποινής.
0: Αλλά όμως υπάρχει ένα θέμα εδώ, παρότι δεν είμαι νομικός. Ξέρω ότι ένα έγκλημα, μία παράνομη πράξη διώκεται με βάση το νόμο που υπήρχε πριν, όχι τον καινούριο, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, με εκείνον που ίσχυε 100 χρόνο τελέσεως της πράξης.
0: Α, οκ. Okay. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα.
2: Και γίνεται το δικαστήριο μετά που υπάρχει ένας άλλος νόμος ο οποίος είναι ελαφρότερος από τον προηγούμενο.
0: Ναι.
2: Εκεί γίνονται κάποιες νομικές ερμηνείες και τον μπερδεύουν καμιά φορά για να ισχύσει το καινούργιο αφού τώρα κρίνεται.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
2: Οπότε εκεί με κάνα πανέξυπνο δικηγόρο βλέπεις κουκουλώνονται αυτά τα πράγματα και λες ξαφνικά ρε φίλε πώς γίνεται τα 16 χρόνια τελικά να φτάνουν στα 8.
0: Μάλιστα.
2: Η κουβέντα λοιπόν που γίνεται τώρα και γίνεται σοβαρή είναι όπως έγινε με τους αυτούς στις 17 Νοέμβρη. 25 χρόνια, 25 χωρίς μία μέρα μείωση. Χωρίς
3: Status μία... FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: 5 χρόνια συνεχώς μέσα, μόνο θα βγαίνει στον προάβλιο της φυλακής, αυτή θα είναι έξοδος. Έξω τελείωσε. Ειδικά όταν πρόκειται για τέτοια στιγερά εγκλήματα, ναι, πρέπει το κράτος να είναι τιμωρός και να μην θεραπεύει.
0: Έλα,
2: με χίλιες δυο εφευρήματα που κάνουν εκείνοι κάτι μάγκες βουλευτές και τα μπερδεύουν
0: οι
2: όλα και τα
0: σκέφτονται τον εαυτό τους όταν το κάνουν αυτό.
2: Σου λέει δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά.
0: Γίνεται άνθρωποι, είμαστε μπορεί αύριο να σαλτάρω.
2: Εδώ το χρόνια δεν λένε την άρση να πούμε της ασυλίας να την διαγράψουν και δεν γίνεται και με τίποτα. Και κάθε φορά δίθεν το λένε και λόγια του αέρα.
0: Μάλιστα.
2: Το ίδιο έτσι θα είμαστε και έτσι θα είναι. Μακάρι όμως να γίνει, ναι, να γίνει 30 χρόνια, ναι.
0: Μακάρι.
2: Και υπολογίσουμε και είναι, ναι, να πονέσει ο φωνιάς.
0: Έτσι.
2: Να πονέσει και να βλαστημίσει
0: την ώρα που γεννήθηκε.
2: Που έκανε το έγκλημα.
0: Που γεννήθηκε καλύτερα.
2: για να μετανιώσει λίγο η ψυχή του λίγο.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη.
2: Ευχαριστώ.
0: Φιλιά πολλά. Για χαρά. Για χαρά.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές. Αλλά και μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά. Ένας φίλος με πολύ ωραίο όνομα επικοινωνεί για πρώτη φορά. Βρίσκεται στο Μενίδη και ονομάζεται Νεόφυτος. Γεια σου, Νεόφυτε.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου κύριε Νεόφυτε.
1: Να πω το καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στα παραπολιτικά, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες εξωτερικού.
0: Να είσαι καλά.
1: Ακούω την εκπομπή μετά το Κωνσταντίνο το Λαβίδη. Μέχρι το πρωί σχεδόν ακούω και τη δική σου εκπομπή.
0: Πολύ ωραία.
1: Που οι εκπομπές σας πάνε πάρα πολύ καλά και αυτό πιστεύω ότι οφείλεται και στο χαρακτήρα που έχετε. Και γι' αυτό έχετε και πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο. Ναι. Λοιπόν, άκουσα και την κυρία με τα δημοτικά, πολύ καλή φωνή.
0: Τρομερή, ναι.
1: Παρόλο, κύριε Μάνο, που εγώ δεν ακούω δημοτικά, μιλάμε η καμπάνα φωνή γυναίκα.
0: Ναι, φοβερή φωνή.
1: Αλλά από αυτό που ενθουσιάστηκα πολύ από τη φωνή, είναι το πρώτο που είχατε βάλει το κομμάτι. Από Θεσσαλονίκη που έλεγε το τραγούδι.
0: Αυτό είναι ένα τραγούδι που έχω γράψει εγώ μαζί με τον Σοκράτη Μάλαμα.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, κύριε Μάνο,
0: το ρήγμα, χωρίς... λέγεται, το ρήγμα.
1: Ναι, χωρίς να θέλω να πω κομπλιμέντα,
0: ναι.
1: Γιατί πάντα όταν μιλάω αυτά που λέω τα πιστεύω χωρίς κομπλιμέντα. Εκτός από πολύ τεράστια επιτυχία που πιστεύω που είναι, δηλαδή άμα το ακούσει κάποιος μόνος του, είναι και συγκινητικό τραγούδι και μπορεί να βάλει και τα κλάματα. Είναι ο τρόπος της φωνής τραγουδίστριας που το λέει.
0: Μαριάννα Παπαμακαρίου.
1: Φοβερή φωνή.
0: Ναι,
1: φοβερή
0: φωνή. Πραγματικά.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτή η τραγουδίστρια, δεν ξέρω, νομίζω δεν έχει τεράστιο όνομα, νομίζω αδικείται.
0: Κοίτα, η Μαριάννα Παπαμακαρίου φέτος,
1: ναι.
0: Ή εφέτος αν προτιμάς,
1: ναι.
0: Είναι μαζί με τον, πώς λέγεται, με τον Ρέμο. Οι δυο τους,
1: το ρήμα,
0: τους,
1: ναι.
0: Δηλαδή το ρήγμα στο διαδίκτυο, στο κανάλι του Μάλαμα έχει κάνει 2,5 εκατομμύρια θεάσεις.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: Και ήτανε, το είπε πάρα πολύ ωραία και έγινε αλματώδης η εξέλιξή της και
1: ναι.
0: Η ίδια το παραδέχεται ότι βοήθησε το τραγούδι αυτό πάρα πολύ.
1: Ναι, είναι πολύ, η στίχη... Είναι πολύ καλή η στίχη και είναι και η φωνή της που ταιριάζει πάρα
0: ναι,
1: πολύ με αυτό το τραγούδι.
0: Και σκέψε ότι ο Μάλαμας έκανε αυτό που κάνανε παλιά οι συνθέτες. Δηλαδή δίνανε αντρικό τραγούδι να το πει γυναίκα.
1: Ναι.
0: Γιατί το τραγούδι είναι αντρικό στην ουσία, έτσι. Λέει δεν
1: ναι.
0: Περνάω άλλη βραδιά μόνος πίσω από το τιμόνι.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, ναι, ναι.
0: Και παρόλα αυτά το βρίσκω πολύ έξυπνο από την πλευρά του. Μου είχε πει ότι βρήκα μία τραγουδίστρια, μου λέει Μάνο, που είναι φυσικό φαινόμενο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Είναι πολύ καλό τραγούδι.
0: Να σε
1: δηλαδή καλύτε. Αυτό το τραγούδι για να το ακούς κάθε μέρα πιστεύω δεν θα το βαρεθείς. Τόσο καλό τραγούδι που είναι. Λοιπόν τώρα εγώ κύριε Μάνο είμαι πολύ εναντίον αυτών που σφάζουν τις γυναίκες τους. Ο προηγούμενος ακροατής καλά που μίλησε και με έκανε και εμένα έτσι να μιλήσω για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Το έχουνε παρακάνει, το έχουνε παρακάνει όλοι αυτοί.
0: Ναι, ρε, παιδί.
1: Δηλαδή κάθε 2 μήνες κύριε Μάνα ακούς, κάθε 3 μέρες σφάζουν και τη γυναίκα τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι να πω, εγώ ξέρω ότι κανένας δεν έχει δικαίωμα να φέρει τη ζωή του αλουνού. Ό,τι και να είναι. Όλους τους γέννησε μια μάνα.
0: Βέβαια.
1: Πώς μπορούνε και το κάνουν. Εγώ
0: μπορούν.
1: Συνήθως όλο ο άνθρωπος θα κάνει με ψυχή, αλλά αυτοί δεν έχουν ψυχή. Πιστεύω ψυχή δεν έχουν. Πώς μπορούνε και το κάνουν αυτό και ειδικά αυτό το τελευταίο και μπροστά στα παιδιά.
0: Ναι, και να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Σκοτώνεις τη γυναίκα και αφήνεις. Εσύ θα μπεις φυλακή έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Και αφήνεις 2 παιδάκια έρημα να βολοδέρνουν μεταξύ των παππούδων. Να μεγαλώνουν,
1: είναι...
0: δηλαδή είναι τριπλό το
1: έγκλημα. Άφησε πάρα πολλά προβλήματα πίσω του. Πάρα πολλά. Ναι. Δεν σκέφτηκε τα δικά του και δεν σκέφτηκε, ούτε κανένας δεν σκέφτηκε, όχι μόνο τα δικά του.
0: Όχι βέβαια.
1: Και μετά λένε το παιδί μεγαλώνει ψυχολογικά. Ε, πώς δεν θα μεγαλώσει ψυχολογικά όταν μπροστά στα μάτια του είδε αυτό που βλέπει.
0: Βέβαια.
1: Και πρέπει να τους βάλουν μια ποινή όπως είπες, να μην βλέπουν φως ποτέ, να μην βγουν έξω.
0: Ποτέ, εγώ δεν τους άφηνα ούτε στο προάβλιο.
1: Γιατί αυτός
0: τίποτα,
1: κύριε Μάνο,
0: μέχρι
1: τώρα...
0: την τουαλέτα και πολύ σου πέφτει.
1: Και ξέρεις τι γίνεται, κύριε Μάνο, αυτούς η φυλακή δεν τους κάνει ανθρώπους, γιατί ο άνθρωπος γεννιέται, δεν γίνεται. Αυτά ήθελα να πω, κύριε Μάνο. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Εσύ, αγαπητέ μου νεόφυτε, με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε?
1: Εγώ, κύριε Μάνο, έχω κάνει πολλές δουλειές στη ζωή μου, αλλά τώρα είμαι συνταξιούχος.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Είμαι 65 χρονών.
0: Ωραία, μια χαρά είσαι.
1: Ναι, ναι, δεν καπνίζω, δεν κάνω καταχρήσεις, περπατάω πολύ. Εντάξει, δεν λέω θα ζήσω και 120 χρονών, αλλά.
0: Γιατί να μην
1: προσέχω
0: ζήσεις, δηλαδή,
1: για να μην υποφέρω
0: ξέρεις,
1: τα γεράματα.
0: Ξέρεις ότι υπάρχουν θεωρίες που λένε ότι
1: ναι.
0: οι άνθρωποι ήταν προγραμματισμένοι, είναι προγραμματισμένοι
1: ναι.
0: να ζήσουν 180 χρόνια.
1: Όταν
0: απλά
1: έχουν...
0: απλά
1: ναι.
0: ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε η ζωή
1: ναι.
0: τους φέρνει με προσδόκιμο τα 80-90 ας πούμε.
1: Ναι,
0: άντε
1: και εγώ...
0: αν είσαι πολύ τυχερός να πας στα 100 ας πούμε.
1: Ναι, αλλά άμα είναι, κύριε Μάνο, να πω 100 και να είμαι κάθε μέρα στα νοσοκομεία...
0: Ε, όχι, κανείς δεν το θέλει αυτό.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Καλύτερα να πεθάνουμε στον ύπνο μας.
1: Άκου τώρα, κύριε Μάνο, ένα περιστατικό, προλαβαίνω να μιλήσω?
0: Πώς δεν προλαβαίνεις, γιατί...
1: Γιατί εγώ, κοίταξε, είμαι άνθρωπος που σέβομαι και τον επόμενο κρατή και δεν
0: μη σε νοιάζει,
1: να...
0: μη σε νοιάζει,
1: ναι.
0: πες μου εμένα.
1: Κύριε Μάνο, άκου να δεις τώρα ένα περιστατικό που μου έχει τύχει, γιατί άκουσα και για κάποιο αρουρίο που είχατε πει.
0: Ναι.
1: Σε... Λοιπόν, άκου, δούλευα με έναν εδώ στο Μενίδη. Σιδεράδες ήμασταν στα Μπετά. Όχι καγκελά τέτοια, στα Μπετά. Μπετόβιδες.
0: Ναι, Μπετόβιδες.
1: Και δούλευα με έναν, αυτό σήμερα είναι 75 χρονών. Και δούλευα μαζί του. Και μια χαρά μέχρι το απόγευμα όλα καλά. Ακούω την άλλη μέρα το πρωί ότι αυτός ο άνθρωπος πήγε στο νοσοκομείο και είναι χάλια και έχει κυτρινήσει. Και λέω, ρε παιδιά, μήπως λέτε άλλον, αφού χθες ήμουνα μαζί του. Με τα καλαμπούρια του. Καλός μπάστορας και μου λέει ότι πάει στο νοσοκομείο και από ό,τι ακούσαμε λέει θα ζήσει 2-3 μέρες. Αλλά τι έγινε, για καλή του τύχη ο αδελφός του δούλευε σε κάποιο νοσοκομείο, δεν θέλω να πω το όνομα να μην νομίζουν ότι το κάνω για διαφήμιση, το πήγαν στο νοσοκομείο, ψάξανε, βρήκανε τι είχε και ξέρεις τι είχε πάθει, κύριε Μάνο?
0: Τι?
1: Είχε πάει το ποντίκι και του γλύψε το σάντουιτς που το είχε στο δέντρο.
0: Άμα.
1: Από και... ποντίκι, κύριε
0: κατάλαβα,
1: Μάνο.
0: Κατάλαβα.
1: Και τελικά ο άνθρωπος είναι μια χαρά. Δόξα τω Θεώ, το πήγαν όλα καλά. Και σήμερα πρέπει να είναι 77 χρονών αυτός.
0: Τη γλίτωσε δηλαδή.
1: Τη γλίτωσε. Άκου από το ποντίκι, κύριε Μάνο, τι μπορεί να πάθει ο άνθρωπος, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι σοβαρά στη ζωή.
0: Και δεν λοιπόν, μου λες και κάτι
1: ναι.
0: τελευταίο.
1: Ναι.
0: Επειδή λέμε για την κατανάλωση σήμερα. Όταν
1: ναι.
0: ήσουν ένα μικρό παιδί στην οικογένειά σου, το ρώτησα και τους άλλους ακροατές.
1: Ναι, ναι.
0: Υπήρξε κανείς, υπήρξε ποτέ στιγμή που να πέταξε φαΐ η μάνα σου?
1: Όχι, πάντα οι γονείς μας που ήταν εκείνα τα χρόνια, γιατί εκείνα τα χρόνια οι γονείς δεν έχουν καμιά σχέση με αυτά τα νεαρά παιδιά τώρα που είναι γονείς. Λοιπόν, προσπαθούσαν πάντα να μην πετάνε τίποτα και δεν το κάναν για οικονομία, το κάναν πιο πολύ και λόγω θρησκείας, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Που λέγανε δεν κάνα το πετάς, είναι από το Θεό, είναι έτσι. Είναι,
0: είναι από το Θεό είναι,
1: ναι.
0: από πού είναι.
1: Αλλά να πω κι εγώ κάτι, κύριε Μάνο, ότι αυτά όλα τα προϊόντα, τα σημερινά που υπάρχουν, κάνουν πάρα πολλές κομπίδες. Εγώ δούλευα... κάπου σε κοτόπουλα, δεν θα πω πάλι το όνομα γιατί
0: ναι, ναι.
1: δεν θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση ούτε την εκπομπή ούτε κανέναν.
0: Ναι.
1: Και όταν λήγαν τα κοτόπουλα, κύριε Μάνο, να δεις τι σαπίλα τρώμε, αντί να πετάνε τα κοτόπουλα, αλλάζαμε τα μπελάκια.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Πώς να ζήσει ο άνθρωπος, κύριε Μάνο?
0: Το χειρότερο πράγμα είναι η σαλμονέλα. Έχω πάθει.
1: Ναι. Ναι.
0: Και ήμουνα 15 μέρες στη Βούλα, στο νοσοκομείο Και δεν βρίσκανε οι γιατροί τι έχω.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Είναι και το κοτόπουλο φέρνει πολύ σοβαρή ασφάλεια. Ναι.
0: Και μου είχε πει τότε ο δικηγόρος, τέλος πάντων μην πούμε ονόματα,
1: ναι.
0: Μου είχε πει ότι αν είχες την απόδειξη ότι έφαγες κοτόπουλο από εκείνο θα είχα πάρει 1.000.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Ο Κούγιας.
1: Αλλά το θέμα είναι όμως άπαινες στον 1.000.000, αλλά θα έχεις καταστρέψει και την υγεία.
0: Ναι, όχι, θέλω να σου πω ότι κρίμα που δεν είχα, ναι, την απόδειξη, γιατί θα του έπαιρνε και θα του σήκωνε. Δεν θα, ναι, το άφηνα, ναι, έτσι, αλλά τι.
1: Ναι,
0: πάντα να, θα... δεν μπορούσα να αποδείξω τίποτα.
1: Ναι.
0: Διότι ξέρεις τι κάνουνε. Ναι. Να σου πω που το έχω δει με τα μάτια μου σε κοτοπουλάτικο και έχω φύγει τρέχοντας. Ναι. Απάνω στον πάγκο που βάζουν τα ομά κοτόπουλα και τα κόβουν στη μέση για να τα περάσουν στις σούβλες, όταν είναι έτοιμα τα κοτόπουλα τα ξαναβάζουν πάλι στον ίδιο πάγκο.
1: Ναι,
0: οπότε,
1: ναι,
0: το μικρόβιο της σαλμονέλας, το βακτήριο, περνάει από το ξύλο κοπής, από το άψητο στο ψητό κοτόπουλο.
1: Ναι,
0: και πεθαίνουν, ναι, άνθρωποι.
1: Κοίταξε κύριε Μάνο, μπροστά στην οικονόμα,
0: ναι,
1: την ανθρώπινη ζωή κανείς δεν τη σκέφτεται
0: κανείς,
1: από αυτούς.
0: Κανείς.
1: Να σου πω ένα παράδειγμα με τα πατίνια, έτσι,
0: ναι,
1: που βλέπεις τι ατυχήματα υπάρχουν.
0: Βέβαια.
1: Τώρα με τα πατίνια στη Γαλλία το έχουν απαγορέψει. Και εδώ πέρα λέει θα πηγαίνουν να πάνε στο πεζοδρόμιο, γιατί έχουμε πεζοδρόμια να πάνε κόσμος.
0: Η πολιτική είναι πολύ καλή στο να λένε ανέκδοτα.
1: Ακριβώς, ναι. Και στο παραμύθι είναι πάντα οι καλύτεροι, δεν πιάνονται στο παραμύθι.
0: Ναι, ναι.
1: Και μας έχουν απογοητεύσει όλους και δεν ξέρω, έχω φτάσει σε σημείο να μην ξέρω γιατί να ψηφίσω. Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου από όλους αυτούς. Γιατί ο Γεωργιάδης στα νοσοκομεία τα βλέπει όλα τέλεια και τελευταία πήγα σε ένα νοσοκομείο και μόνο που έβλεπες μέσα από την κατάσταση με τόσο πιάνε.
0: Ναι,
1: λοιπόν, ναι, κύριε Μανώλη, καλή.
0: Ευχαριστώ, Μανώλη, φίλε. Μανώλη, μια χαρά.
1: Α, Μανώλη, κύριε, ναι, Μανώλη, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ
1: στην
0: πολύ.
1: Στην υπέροχη την εκπομπή που κάνετε τόσα χρόνια.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Φιλιά πολλά. Μια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά και ο Ηλίας θα μας δώσει από τη γραμμή 211-10-88-80 τη Βέρα από την Κερατέα.
1: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου Βέρα μου, καλώς είναι.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
1: Και εγώ καλά, είμαι πολύ καλά. Με πήγαν οι κόρες μου. Είχα προγραμματίσει να κάνω κάποιες δουλειές που είχαν μείνει λόγω της υγείας μου. Και λέω τώρα θα κάνω τις δουλειές αυτές το τριήμερο.
0: Το τριήμερο το προηγούμενο του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι. Και λέει πολύ καλά θα κάνεις. Και πήγα στο εξοχικό να κάνω αυτές τις δουλειές. Οπότε ήρθανε, μου κάνανε έκπληξη.
0: Ναι.
1: Και λέει μπρος, πήγε. Δεν πρόκειται να καθίσεις να κάνεις δουλειές.
0: Και τις κάνανε κοινές?
1: Όχι, κανείς δεν τις έκανε. Με πήραν και πήγαμε στο Βραχάτι.
0: Α.
1: Ναι. Και με περιποιήθηκαν πάρα πολύ.
0: Δηλαδή ήρθανε στην Κερατέα και σε πήρανε?
1: Ναι.
0: Α, κατάλαβα, μάλιστα.
1: Κατάλαβα, μου κάνανε έκπληξη.
0: Τέλεια.
1: Και ξεκουράστηκα, ηρέμησα, μια χαρά ήταν. Πολύ ωραία.
0: Μπάνιο έκανες, θάλασσα?
1: Δεν έκανα τελικά. Δεν έκανα, ενώ ήμουν προγραμματισμένη. Μου είπε και ο γιατρός, λέει την επόμενη φορά που θα έρθεις, το Σεπτέμβρη, θα έρθεις μαυρισμένη.
0: Α, πολύ καλά σου είπα. Έλα να σου πω, η θάλασσα δεν έχει μια θεραπευτική ισχύ επάνω σου? Δηλαδή νιώθεις ανακούφιση με το που μπαίνεις στο νερό?
1: Ναι, νιώθω.
0: Ναι.
1: Και ειδικά τώρα μετά από τις επεμβάσεις,
0: ναι,
1: που έχω διάφορες αγκυλώσεις, να το πω, δεν ξέρω, χρειάζομαι ναι, να μπω στη θάλασσα να κάνω κίνηση.
0: Ναι.
1: Για να ελευθερωθούν τα χέρια μου, κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Και εντάξει, το προσπαθώ και έχω μεγάλη πρόοδο κάνει. Αλλά στη θάλασσα μέσα κάνεις κίνηση πολύ άνετη και δεν νιώθεις πόνο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι,
0: η καλύτερη γυμναστική, λένε.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλή. Το ότι πριν από 8 χρόνια,
0: ναι,
1: που έκανα την πρώτη επέμβαση, δεν μπορούσα να σηκώσω καθόλου το αριστερό μου χέρι. Ούτε καν να πιάσω το κεφάλι μου. Και μου λέγανε να κάνω κάτι ασκήσεις. Το λένε το μυρμηγκάκι, που στέκεσαι δίπλα στον τοίχο και κάνεις τα χέρια σου σιγά σιγά τα δάχτυλα και ανεβαίνει λίγο το χέρι σαν το μυρμηγκάκι που περπατάει.
0: Ναι,
1: για να έρθεις, ναι, παράλληλα με τον τοίχο. Βρε τι μυρμηγκάκι, εγώ έκανα ό,τι θέλεις. Αλλά τίποτα. Πήγα στη θάλασσα και μπορώ να σου πω, με το δεύτερο μπάνιο μπορούσε και κουνούσε το χέρι μου.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, έχει όπως λες πάρα πολύ μεγάλη. Και το ιόδιο ίσως συντελεί όλα.
0: Βέβαια.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Ο ήλιος, το φως.
1: Όλα.
0: Οι εικόνες, όλα,
1: ναι,
0: μαζί.
1: Όλα. Αυτό ακριβώς. Και η ψυχική έτσι ανάταση που νιώθεις.
0: Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Βέβαια.
0: Τα παρασέρνει όλα.
1: Ναι, μωρέ Μάνο. Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Εδώ πέρα καμιά φορά περπατώντας, φτάνω μέχρι το Έντεμ από τη Νέα Σμύρνη,
1: ναι,
0: σε όλη την παραλία. Μιλάμε τώρα για το χειμώνα, έτσι,
1: ναι,
0: που έκανε κρύο. Έχει ανθρώπους 80 χρονών οι οποίοι κάνουν μπάνιο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι, εντελώς δηλαδή. Εδώ, πρόσεξε, κάνουν μπάνιο, βγαίνουν και ούτε κάνουν με πετσέτα, δεν τυλίγονται. Κάθονται έτσι και στεγνώνουν στον αέρα.
1: Τρίβονται λίγο.
0: Τέλος πάντων, εγώ έχω δει. Έχω, ναι, δει ανθρώπους που φαίνεται ότι ήταν πάνω από 80,
1: ναι,
0: οι οποίοι κάνανε μακροβούτια κανονικά.
1: Ναι. Οι γονείς μου ήταν χειμερινοί κολυμβητές. Από νέοι μέχρι με τα γυρατιά τους.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το κατάφερα όμως να το κάνω.
0: Ούτε εγώ.
1: Προσπάθησα, τίποτα, εγώ Αύγουστο μήνα και να είναι μεσημέρι που λέει ο λόγος.
0: Τι πράγμα? Μεσημέρι.
1: Να είναι και μεσημέρι για να βράζει και ο τόπος. Δεν μπορώ το κρύο νερό καθόλου.
0: Ναι.
1: Καθόλου. Τέλος πάντων, πάντως είναι η υγεία η θάλασσα όπως και να έχει.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Νεόφυτος μας τα είπε όλα και πολύ ωραία.
0: Ναι, ωραίος.
1: Συγκεκριμένα, πήγαινα στην Κηφισία, πηγαίναμε,
0: ναι,
1: ψηλά στον ΟΤΕ, ας πούμε, ψηλά εκεί πέρα,
0: στη στρόφη
1: δαχτυλίδι που λένε,
0: ναι,
1: είναι ο γιατρός μου εκεί. Και πήγαινα. Ξαφνικά ήμασταν μετά τον πύργο Αθηνών πηγαίνοντας και ξαφνικά μας προσπερνάει δεξιά ένα πατίνι.
0: Ναι.
1: Πήγαινε, ήταν ένας νέος απάνω, χωρίς κράνος, ωραίος, έτσι, στιτός. λες και ήταν κουρδισμένος και πήγαινε με μια σταθερή ταχύτητα. Εμείς πηγαίναμε για την ώρα με 40, που για την Κηφισίας με κίνηση είναι πολύ. Αλλά πήγαιναν ανοιχτά εκείνη την ώρα και πηγαίναμε με 40. Και μας προσπέρασε έτσι, τι ήταν αυτό, πατίνι. Πήγαινε λοιπόν μπροστά και πατάμε λίγο, ήταν λίγο ανοιχτά. Και με 60 και δεν τον φτάναμε. Το καταλαβαίνει. Πώς πήγαινε αυτό, δηλαδή ένα τόσο πετραδάκι να βρεθεί μπροστά του, θα τον διαλύσει. Αλλά το τρομερό ήταν ότι λίγο πιο κάτω είχε φανάρι. Κόκκινο το φανάρι, μάνο ούτε να κοιτάξει δεξιά ούτε αριστερά.
0: Πέρασε.
1: Ναι, σαν να... ευτυχώς που δεν ερχόταν κάποιος από εκεί.
0: Ναι.
1: Από την άλλη μεριά. Ανατριχιάσαμε. Το κοίτα να δεις, ρε παιδί μου.
0: Και όχι τίποτα άλλο, δηλαδή αυτός... να πάρει στο λαιμό του έναν που δεν φταίει, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Να κάνει κάποιον άνθρωπο εγκληματία χωρίς να το θέλει ο άλλος.
1: Και δεν αυτό είναι ότι εγώ σου λέω και να δικαιωθείς. Να τον σκοτώσω δηλαδή αθελά μου. Επειδή
0: ναι, αλλά οι τύψεις...
1: Και αυτό είναι.
0: Τι αλίμονο.
1: Θα μου ρημάξει τη ζωή αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Δεν
0: πάει
1: να φταίει.
0: Εννοείται.
1: Πρέπει κάτι να γίνει με τα πατίνια.
0: Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα γιατί είναι πολλά τα λεφτά.
1: Τι τα λεφτά, οι ζωές των νέων.
0: Μα όχι, δεν μετράνε.
1: Και βλέπω παιδιά και κάνουν πατίνι.
0: Ναι.
1: Δεν
0: μα...
1: το χαρνεύω εγώ να γελάσει και το παρδαλό κατσίκι.
0: Ένα βράδυ πήρε τηλέφωνο ένας ακροατής και μου είπε ότι γνωρίζει κάποιον ο οποίος επισκευάζει τα πατίνια. Γιατί
1: μάλιστα.
0: Πολλά είναι και ιδιόκτητα, δεν είναι μόνο αυτά που νοικιάζει στον δρόμο.
1: Ιδιόκτητα λοιπόν, δεν είναι και αυτά, εταιρεία δεν τα έχει.
0: Άλλο, ενώ να ανήκει σε κάποιον άνθρωπο.
1: Α, ναι, πολλοί έχουν δικό τους προσωπικό.
0: Πήγε ένας πατέρας, πατέρας με το πατίνι, αγκαλιά και του είπε σε παρακαλώ, μπορείς να το πειράξεις να πηγαίνει με 80. δηλαδή να τον κόπτη, να αφαιρέσει τον κόπτη. Άκου τώρα. Ο πατέρας, όταν πάθει κάτι το παιδί, δεν θα έχει όλη του τη ζωή. Εκτός και αν είναι μουλάρι τελείως.
1: Ναι, ακριβώς, μα δεν πρόκειται. Εντάξει, θα χτυπάει το κεφάλι του μετά, αλλά δεν θα καταλάβει τι.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Είδες...
0: Εν τω μεταξύ δεν υπάρχει κακιά ώρα. Καμία, όλες οι ώρες είναι καλές, μια χαρά.
1: Ναι, μα λέω...
0: Ο χρόνος είναι το καλύτερο σχολείο και φάρμακο.
1: Ακριβώς.
0: Εσύ είσαι ο κακός που τα κάνει όλα όρατα, ας πούμε.
1: Αλλά ερχόμαστε σε αυτά που λέμε πάντα, ότι όλα ξεκινάνε από το σπίτι και από τους γονείς. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι. Και τώρα να έρθουμε και στο θέμα μας για την υπερκατανάλωση.
0: Ναι.
1: Είπες, αν πετάγαμε φαγητό, αν πετάγαν οι γονείς μας φαγητό. Ναι. Καλή, τι να πετάνε. Πρώτα απ' όλα δεν μαγείρευαν τόσο πολύ, μεγάλη ποσότητα.
0: Ναι.
1: Γιατί με τα ψυγεία πάγου δεν μπορούσαν να το διατηρήσουν
0: σε
1: πολλές μέρες.
0: Σωστό.
1: Οπότε, αν περίσσευε, θα περίσσευε καμιά μερίδα. Δεν επιτρέπεται να πεταχτεί φαγητό. Ήταν δηλαδή και αμαρτία, όπως είπε ο νεόφυτος.
0: Βεβαίως αμαρτία.
1: Έτσι θεωρείται. Και είναι στο κάτω-κάτω.
0: Και άμα είναι, βέβαια.
1: Θυμάμαι χαρακτηριστικά για το ψωμί. Ούτε ψωμί πετάγαμε. Εάν μου έπεφτε κάτω. Η μητέρα μου ήταν από επαρχία, δεν ξέρω αν στην Αθήνα συνηθιζόταν πάντως. Αν μου έπεφτε κάτω καμιά φορά η φέτα μου το ψωμί, το έπαιρνε.
0: Το φύλαγε.
1: Εκτός αν αυτό μου είχε μάθει, πρέπει να το φιλήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι του Χριστού το σώμα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, θα το ξέρεις.
0: Το ξέρω γιατί η μάνα μου μάζευε τα ξεροκόμματα και ερχόταν μια κυρία Φοφό, η οποία είχε κότες σε μια άλλη γειτονιά και δεν ξέρω πώς τη γνώριζε η μάνα μου, αλλά ερχότανε, έφερνε 5-6 αυγά, μιλάμε μνημειώδη αυγά, και η μάνα μου της έδινε τα ξεροκόμματα για τις κότες.
1: Για τις κότες, μπράβο.
0: Σακούλια ολόκληρα μιλάμε.
1: Ναι, σε ζώο μπορούσαν να πάνε. Ή τα φυλάγαν για να κάνουν σκορδαλιά που την κάνανε με ψωμί και τα λοιπά. Και...
0: Να είχαμε τώρα ένα κιούπινγκ σκορδαλιά.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Και τηγανιτό μπακαλιάρο χωρίς κουρκούτι όμως.
1: Χωρίς κουρκούτι, με το αλευράκι.
0: Με το αλευράκι του, ναι.
1: Ναι. Πω από τι μου λες τώρα.
0: Ναι.
1: 3 η ώρα τη νύχτα να λιγουρεύω με σκορδαλιά.
0: Ναι, ναι. Μία φορά έφτιαξε μία σκορδαλιά και έβαλε 22 σκελίδες σκόρδο.
1: Πω. Και
0: εγώ δεν παθαίνω τίποτα, αλλά μου έλεγε μετά η Αλεξάνδρα ότι βρε παιδί μου, μου λέει, μυρίζεις κόρτο το σπίτι εδώ και 15 μέρες.
1: Βέβαια, αργεί να περάσει.
0: Ήτανε καλοκαίρι.
1: Το ευχαριστιέσαι όμως.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εγώ πήγαινα, γιατί στην Αθήνα, εντάξει, μου αρέσει και εμένα πολύ, αλλά σκέφτομαι που έχω να πάω αύριο, ποιος είναι να έρθει.
0: Ναι, και εγώ έρχομαι εδώ στο στούντιο, δεν γίνεται.
1: Ναι, αλλά όταν πηγαίναμε στα Κύθυρα διακοπές, εκεί συνηθίζουν πάρα πολύ το ομό σκόρδο. Τρώνε βλήτα βραστά και βάζουν από πάνω πολύ σκόρδο, κομμένο κομματάκια.
0: Τέλειο.
1: Και οπότε τρώγανε όλοι. Εκεί πέρα ευχαριστιόμουν σκορδαλιά και σκόρδο. Γιατί δεν μύριζε κανείς.
0: Ακριβώς.
1: Πάλι τίποτα. Όποιος τόλμα για μην έτρωγε.
0: Ε, ναι.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Είναι αυτό που λένε, γιατί δεν μυρίζει σκόρδο. Γιατί... Ωραίο,
1: είναι
0: ωραίο πράγμα. Ωραίο.
1: Είναι και πολύ υγιεινό, μάλιστα.
0: Και τα σκορδομακάρονα είναι κάτι το ασύλληπτο.
1: Δεν έχω φάει.
0: Άνοιξε να δεις μια συνταγή στο ίντερνετ.
1: Ωραία.
0: Ναι, να τα φτιάξεις, ναι.
1: Σκορδομακάρονα.
0: Έτσι θα τα γράψεις, σκορδομακάρονα.
1: Ναι.
0: Θα σου βγάλει τη συνταγή, θα πάθεις πλάκα.
1: Όπως και το... με το κουκουνάρι, που εσύ το είπες.
0: Α, ναι, που βάζεις μέσα στα γεμιστά και στα...
1: Όχι στα γεμιστά.
0: Τα ντολμαδάκια.
1: Στο άλλο. Το σπανάκι, σπανακόριζο.
0: Α, ναι, στους πέδρα, εννοείται.
1: Το έκανα, το είχες πει και λέω θα το κάνω, δεν ήταν πολύ ωραίο πράγμα.
0: Ήτανε πράγμα, βέβαια. Αλλά θέλει λίγο τσιγάρισμα.
1: Ναι,
0: για να βγάλει τα λάδια.
1: Για να βγάλει το λάδι του, ναι, ας πούμε, ναι. Και να βγάλει τη γεύση.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή απόψε το θέμα μας είναι συνταγές μαγειρικές.
0: Όχι, απλά.

0: ρόζι, γεμίζω πράγματα άχρηστα και βγαίνω έξω και λέω, αχ, δεν πήρα αυτό, δεν πήρα εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά που πραγματικά μου χρειάζονται.
1: Εμένα μου γράφει τον κατάλογο η κυρία Λέκα και με στέλνει στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή με εμπιστεύονται ότι θα επιστρέψω το καλάθι,
0: ναι,
1: το καρότσι,
0: ναι, το καρότσι,
1: για να μην κουβαλάω, τα παίρνω με το καρότσι. Το, ναι. Και μάλιστα το μικρό μέγεθος καρότσιου, ναι, για να χωράει στο ασανσέρ.
0: Μάλιστα.
1: Το έχω μετρήσει.
0: Δεν έχεις περιθώρια να πάρεις και πάρα πολλά.
1: Όχι, μα είναι μεγάλο. Απλά δεν είναι,
0: ναι,
1: το τεράστιο.
0: Ξέρω, το ξέρω, το ξέρω.
1: Γιατί αλλιώς δεν χωράει στο ασανσέρ.
0: Ναι, ναι. Αλλά πρέπει να γράφει κανείς τι χρειάζεται.
1: Βέβαια.
0: Γιατί παρασύρεσαι, όπως είπε και ο κύριος Βασίλης, με τα χρώματα, με τις συσκευασίες. Και όταν γυρίζω σπίτι από το σούπερ μάρκετ και αρχίζω να ανοίγω τις συσκευασίες, να βάζω τα πράγματα στη θέση τους, ξέρεις ότι γεμίζω δύο σακούλες με σκουπίδια συσκευασίες.
1: Βέβαια.
0: Και εδώ κοίτα να δεις, όλα αυτά τα πληρώσαμε.
1: Ναι.
0: Και αυτά είναι που σε κάνουν επιθυμήσεις το προϊόν. Εκείνο όμως που έχω μάθει είναι να κοιτάω, δεν παρασύρομαι εύκολα, την έχω πατήσει αρκετές φορές, αλλά κοιτάω το τιμή κιλού.
1: Τιμή κιλού, σωστό.
0: Την τιμή κιλού. Άμα κοιτάς αυτό δεν πέφτεις εύκολα στην παγίδα, γιατί σου λέει προσφορά, έχει μειώσει την τιμή, την ποσότητα. Και ξεγελιές, άμα δεις όμως την τιμή κιλού,
1: mm-hmm,
0: θα καταφύγεις σε ένα άλλο διπλανό προϊόν που φαίνεται στο μάτι ότι είναι ακριβότερο, ενώ δεν είναι, γιατί είναι το κιλό. Ενώ το άλλο, σαν τεμάχιο, σου φαίνεται πιο φθηνό, αλλά αν κοιτάξεις το κιλό έρχεται διπλάσια η τιμή.
1: Σωστά.
0: Είναι κόλπα.
1: Βέβαια.
0: Εμπορικά και μας παρασύρουν. Αλλά και βλέπεις και στην τηλεόραση διαφημίσεις. Σε προκαλεί, κάτι παθαίνεις, που αυτό το τηλέφωνο κάνει αυτό το πράγμα. Η σκούπα ηλεκτρική μέχρι την πλάτη μπορεί να σου ξύσει, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και κοιτάς και παρασύρες και λες, άχα να το πάρω κι εγώ. Και οι νέοι άνθρωποι που έχουν και ίσως μια πιο καλή οικονομική άνεση, μεγαλύτερη.
1: Μην το λες, με τα λεφτά που παίρνουν σαν μισθό, τι άνεση να έχουν.
0: Κοίταξε να σου πω, εάν συγκρίνω τα χρήματα που παίρναμε εμείς νέοι με τα χρήματα που παίρνουν τα παιδιά σήμερα, είναι περισσότερα σήμερα, οι αμοιβές είναι μεγαλύτερα.
1: Ναι, αλλά είναι όλα πολύ πιο ακριβά από ό,τι ήταν τότε, ναι.
0: Και δεν ξέρω αν είναι πιο ακριβά, οι απαιτήσεις είναι περισσότερες. Τότε δεν είχαν όλες οι οικογένειες αυτοκίνητο. Τώρα κάθε οικογένεια μπορεί να έχει και δύο και τρία αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Και είναι απαραίτητα.
1: Μάλιστα.
0: Και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου. Λέμε ότι ήμασταν πιο ολιγαρκείς. Όχι. Δεν υπήρχε τέτοια προσφορά όπως υπάρχει σήμερα.
1: Σωστά.
0: Σήμερα οι νέοι άνθρωποι δημιουργούν να πάνε στη δημιουργικότητά τους. Θέλουν να έχουν ωραία πράγματα. Βλέπεις, αλλάζουν σαλόνια, αλλάζουν ηλεκτρικές συσκευές χωρίς να έχουν χαλάσει.
1: Ναι. Ανακαίνιση.
0: Ανακαίνιση. Εμείς δεν τα είχαμε αυτά.
1: Όχι βέβαια. Αλλά και η γυναίκα μου είχε φέρει ένα ψυγείο από τον Καναδά, το οποίο είχε εκεί για 20 χρόνια και άλλα 10 στην Ελλάδα και το στείλαμε γιατί άρχισε να έχει προβλήματα, αλλά μετά από 30 χρόνια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κατάλαβες.
0: Εδώ στα 5 κάποτε, χρόνια.
1: Ναι, πάνω. Καλά, είναι κόλπο πλέον αυτό.
0: Ναι, τώρα είναι η πενταετία, είναι εκεί πέρα, όπως και τα αυτοκίνητα εξάλλου.
1: Μα δεν είχες διαβάσει η Tupper, η εταιρεία Tupperware,
0: ναι, ναι,
1: η οποία έκλεισε επειδή δεν χαλάγαν τα προϊόντα της, οπότε δεν αγόραζε ο άλλος.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι,
1: εμείς έχουμε κάτι Tupper 30 χρόνια.
0: Ναι, και εγώ έχω.
1: Ναι. Που ούτε τα καπάκια έχουν χαλάσει ούτε τίποτα.
0: Όχι, όχι, ναι, όχι. Κάποια στιγμή όμως δεν τα έχω κι εγώ και κληρονόμησα και από τη μητέρα μου και από μια θεία μου. Αλλά αρχίζω πια και δεν τα χρησιμοποιώ. Και η μαζόχτρα εγώ δεν τα πετάω κιόλα.
1: Γιατί δεν τα χρησιμοποιείς?
0: Γιατί φοβάμαι μήπως μετά από τόσα χρόνια έχουν αλλοιωθεί.
1: Μα γυάλινα δεν είναι.
0: Χρόνια. Όχι, δεν είναι γυάλινα.
1: Α, εγώ μιλάω για γυάλινα. Με πλαστικό καπάκι από πάνω.
0: Με πλαστικό καπάκι, αλλά δεν είναι γυάλινα και το κάτω είναι το ίδιο.
1: Ναι.
0: Και φοβάμαι, ενώ είναι πολύ καλά με τα πιάσει την όψη και τα λοιπά.
1: Ναι, σωστά.
0: Αλλά τα φοβάμαι.
1: Κατάλαβα.
0: Λυπάμαι και να τα πετάξω.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Ζαγόρι Mountain Running. Ο ορεινός θεσμός του ελληνικού καλοκαιριού κλείνει φέτος 15 χρόνια. Ακόμα, προπονητικές συμβουλές και το καλεντάρι αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τους μήνες που έρχονται. Αυτό το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: 11 10 80 880. Γεια σου Ιωάννη από τη Γερμανία.
2: Γεια σου Μάνο μου.
1: Γεια σου Γιάννη μου, καλώς τον.
2: Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι, εσύ?
2: Καθήκαμε λίγο, καθήκαμε λίγο.
1: Ναι,
2: αλλά εγώ ακούω, εντάξει.
1: Ναι,
2: το γυρίσουμε λίγο στα αθλητικά τελευταία.
1: Ναι.
2: Και εντάξει, τελείωσε το πρωτάθλημα τώρα και γυρίσαμε πάλι επί στη βάση μας. Ναι, τα ραδιοφωνικά, το ραδιόφωνο ακούμε φουλ όμως, κάρια.
1: Τέλει.
2: Δεν υπάρχει όλη μέρα.
1: Να σε ακούμε και εσένα.
2: Πέτυχες και ωραίο κομματάκι πάνω που ήθελα να πάρω. Αυτά τα βολιβιανά είναι, τι είναι?
1: Το συγκρότημα, μισό λεπτό να σου πω πώς λέγεται.
2: Από Βολιβία πρέπει να είναι αυτή. Καπερού, κάτι από εκεί, αυτά που μοιάζουν έτσι Ινδιάνικα.
1: Λος Ξάρκας.
2: Ναι, μ' αρέσει πολύ αυτή η μουσική. Αυτή που παίζουν, που έχουν μια ιδιαίτερη φλογέρα. Αυτή τη γυριστή, δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
1: Ναι, ναι.
2: Φανταστικό ήχο.
1: Όπως αυλός του Πανός που λέμε.
2: Μπράβο. Αυτά υπήρχαν παλιά αυτοί, τους έβλεπε σε πλατείες και αυτά. Τώρα εξαφανιστήκανε.
1: Ναι.
2: Πριν καμιά δεκαετία και στην Ελλάδα και εδώ στο εξωτερικό. Και τους άκουγες από μακριά. Ήταν ωραίοι. Και δινόντουσα και Ινδιάνικα και αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία μουσική. Ωραία,
1: ωραία είναι, βέβαια.
2: Ναι. Τι λέει, Μάνο μου? Πώς είστε κάτω?
1: Εγώ καλά, καλά είμαστε.
2: Από ζέστη πώς πάμε.
1: Ακόμα δεν έχουμε πάθει ταρακούλα.
2: Καλά, καλά είμαστε, καλά είμαστε.
1: Αυτή τη στιγμή έχει 21 καλά βαθμούς.
2: Άρχοντας είσαι. Ναι. Άρχοντας. Εδώ είμαι 9 βαθμούς, εγώ, 9, 11, τόσο.
1: Ακόμα πιο ωραία.
2: Και μου λέει η γυναίκα μου, αύριο θα βρέχει, λέω, τι ωραία. Γιατί μας έκανε κάτι απότομες κάψες. Χτυπήσαμε κάτι, θα τα ακούσατε, κάτι 30
1: πετάγια. Τα ακούγαμε, βέβαια.
2: Αυτά που είναι στη Γαλλία, και εμείς είχαμε εδώ,
1: ναι.
2: Όχι 40 για μένα, αυτά που είπαν και Ισπανία και αυτά, αλλά 30 πετάρι χτυπήσαμε μάλλον,
1: ναι.
2: Και μας ήρθε πολύ απότομο.
1: Φρίκι.
2: Φίλε μου, και σοκαριστήκαμε.
1: Ενώ αύριο εδώ βλέπω στο καιρό, στο κινητό μου, θα ξεκινήσει από 19 βαθμούς το πρωί και θα φτάσει στο πολύ 27. Εντάξει, τρώγεται.
2: Το 25 είναι ο παράδεισος. Το 25-27 είναι ο παράδεισος.
1: Ναι.
2: Μετά αρχίζουν τα δύσκολα.
1: Λοιπόν,
2: τι θεματική έχουμε, κάτι για...
1: Για τον καταναλωτισμό.
2: Για τον καταναλωτισμό, όπω θυματάρα. Το ζούμε καθημερινά, κάθε οικογένεια, κάθε σπίτι. Εγώ και για αυτό το θέμα το λέω και στους φίλους και σε αυτά και το βροντοφοντάζω. Με έχουμε πει σε αυτήν την κατακλείδα, πώς θα το πω, σε αυτό το λούκι, το τρυπάκι του μάρκετινγκ με τα σούπερ μάρκετ που τα παίρνουμε όλα από εκεί. Δηλαδή η ευκολία αυτή.
1: Ναι.
2: Εδώ το αρχίσαμε και τα online. Ας δεν είχαμε αυτά, τώρα αρχίσαμε και στο σπίτι, τα κουβαλάνε όλα στο σπίτι.
1: Α, εννοείς με τα delivery δηλαδή.
2: Ναι, τα delivery, ναι. Τα σούπερ μάρκετ τα πάντα και σου βάζουν, λέει, προσφορές έξτρα να παραγγείλεις στο σπίτι, 5% το ένα τ' άλλο. Θα φέρουν κάτι μικρά τρίκυκλα, τα παλιά τα τρίκυκλα που είχαμε, τα έχουν κάνει ηλεκτρικά όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
2: Κλειστά κουτάκια και σου φέρνει, εντάξει, κοίταξε, άμα τώρα φέρεις να πάρεις δύο κυβότια μπύρες, τελάρα, βαριά πράγματα και αυτά και είσαι κάποιες ηλικίες, είναι καλό, δεν είναι άσχημο.
1: Όχι, μια χαρά είναι, δεν έχω πρόβλημα.
2: Είναι πολύ καλά. Απλά άμα θες τώρα μαναβική, ναι, και αυτό. Τώρα, αυτό είναι μια παρένθεση. Αυτό που θέλω να πω εγώ, Μάνο μου, είναι ότι το καλύτερο θα ήταν αυτό που υπήρχε παλιά. Δηλαδή ποιο? Ο Μανάβης, ο Κρεοπόλης,
1: ο
2: Ψαράς, ο Φούρνος και το Πατοπολείο. Ναι. Δηλαδή τι θέλει, τι σου γράφει η Αλέκα εκεί πέρα, ξέρω εγώ, ένα κατεβατό. Θα πας, όχι, ζάχαρη, ρύζι, λάδι, ελιές, ξέρω εγώ αυτά, στο Πατοπολείο.
1: Ναι.
2: Χαρτάκι, τέλος. Αύριο τι θα θέλουμε, λίγο από τον Κρεοπόλη, κάτι ωραία, πάμε για τον Κρεοπόλη της γειτονιάς και τελείωσε και ζούσε η κοινωνία, έτσι το χρήμα έμεινε στην κοινωνία. Τώρα έρχονται πολύ εθνικές. Παίρνεις ένα κάρο σαβούρια και αυτά που παίρνεις τώρα, να το πω χοντρά, ας πούμε, εντάξει, έτσι. Δεν είναι όλα, να μην τα τσουβαλιά.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι όλα. Αλλά
2: δεν είναι η ποιότητα που υπήρχε πάντα. Φυσικά δεν θα υπήρχε, ναι. Δεν είναι μόνο το θέμα εκεί, το θέμα είναι και το άλλο. Εμείς θα φανταστείς τώρα χθες, μάλλον σήμερα, πήγαμε ειδικά για προσφορά για χαρτικά, ένα σούπερ μάρκετ για τα χαρτικά. Είχε εξαφανιστεί η προσφορά αυτή και μόνο χαρτικά δεν πήραμε, μάλλον, και πήραμε στο καρότσι 80 ευρώ πράγματα. Ναι. 80 βρώματα τα οποία ήταν προσφορά του. Ένα προσφορά του, άλλο προσφορά εκείνο, γέμισε το καλάθι. Και πας, όπως είπε και ο προλαλήτης, πας με λίστα μεν, πας γιατί εντάξει θα ξεχαστείς γιατί είναι όλο αυτό το κόλπο του μάρκετινγκ, αλλά παρόλα αυτά μάνο πολλά παίρνεις επιπλέον πράγματα, γιατί σου λέει ευκαιρία είναι αυτό, θα το χρειαστώ αργότερα, είναι νουτέλα, είναι ρύζι, είναι ξέρω εγώ τι, είναι κατεβασμένο μισό ευρώ, κάτσε το πάρω γιατί κερδίζω μισό, μαζεύει το 5 ευρώ.
1: Ναι.
2: Αλλά έτσι δεν τελειώνουμε ποτέ μάνο.
1: Ποτέ.
2: Δεν τελειώνω. Ενώ παλιά με το χαρτάκι θες ρύζι, θα πάρεις μόνο ρύζι. Τέλος.
1: Έτσι.
2: Τέλος. Ναι, είναι. Εντάξει, είναι το μάρκετινγκ. Τι να κάνω. Και στο βωμό του μάρκετινγκ, ο ανταγωνισμός, πέφτουν μετά και οι επιγόητες και όλα τα σχετικά που τα γνωρίζουμε όλοι μας. Όλοι μας τα ζούμε καθημερινά. Αυτή είναι η γνώμη μου μόνο.
1: Ναι, και έχεις δίκιο. Έτσι.
2: Για το θέμα. Είναι κάτι. Δηλαδή, κάθομαι εγώ τώρα και επειδή τα παίρνω όλα με κάρτα. Θα παίρνω με κάρτα γιατί θέλω να βρω στο τέλος του μήνα τι έχω ξοδέψει.
1: Και εγώ με κάρτα.
2: Και εγώ. Ναι, για αυτό το λόγο, όχι τίποτα άλλο. Γιατί ναι. Είμαι κατά του πλαστικού χρήματος.
1: Αλλά είναι μια λύση μεγάλη.
2: Είναι λύση μεγάλη, ναι. Είναι λύση μεγάλη και να σου πω και κάτι. Φεύγει για το χρήμα πιο εύκολα, έτσι. Αλλιώς είναι να κρατάς το
1: τα χαρτονομίσματα, ναι.
2: Ναι, μάνο μου, ναι, έτσι είναι. Αλλιώς είναι τώρα. Τα άλλα είναι νούμερα.
1: Ναι.
2: Τα άλλα είναι νούμερα. Ενώ όταν αδειάζει η τσέπη, σιγά σιγά λες, όχι, τι έγινε, ρε, είχα σήμερα 150 ευρώ στη τσέπη. Πήγαν όλα αυτά.
1: Ναι, σωστά.
2: Πήγαινε. Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά που λες.
1: Πόσο καιρό έχεις να έρθεις στην Ελλάδα?
2: Μάνο μου, χάμα σου πω, με πέτυχες τώρα, με πέτυχες. Η ερώτηση, καρφή, έχω, δεν ήρθα πέρσι το καλοκαίρι.
1: Α.
2: Και δεν θα έρθω και αυτό το καλοκαίρι. Μάλλον, ναι, μάλλον ναι, έχουμε ένα θέμα που αξίζει να το πούμε στον αέρα.
1: Ναι.
2: Σοβαρότατο με τις ταυτότητες,
1: ναι.
2: Και δεν μπορούμε να βγάλουμε διαβατήρια εδώ και ένα μήνα από το προξενείο, γιατί έχουν έναν υπαλληλό για 200.000 λαό.
1: Ναι.
2: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο αυτό που ζούμε. Ναι. Δηλαδή, ποιο κράτος, ποια πολιτεία, ποιοι νόμοι. Είναι όταν ένας υπάλληλος 2 ραντεβού την ημέρα, μάλλον 2 ραντεβού για να καλύψει όλη τη βάδη Βιρεβεργή. Είναι και τώρα σου λέει υπάρχει πρόβλημα με τις παλιές ταυτότητες και όλοι τρέξαν οι άνθρωποι να βγάλουν διαβατήρια. Και εμείς το υπολογίσαμε για, είπαμε το Μάιο θα τα κάνουμε. Και ποιο Μάιο μου λένε εδώ πέρα, οι φίλοι μου λένε ποιο Μάιο, οι φίλοι μου ψάχνουμε από το Φεβρουάριο ραντεβού στο προξενείο και δεν βρίσκουμε. Κάποιοι πήγανε στο Μόναχο, κάποιοι πήγανε στην Κολονία. Φαντάζομαι, εδώ είναι 5 ώρες Κολονία, έτσι. Και το Μόναχο είναι 3 ώρες δρόμου για να βγάλουν διαβατήρια οι άνθρωποι. Και τους λέω, μάγκες δεν τρέχω πουθενά, δεν πάω καθόλου. Κάθομαι, δηλαδή άσε που χάνεις μια μέρα, πρέπει να πάρεις μια μέρα άδεια για να βγάλεις το διαβατήριό σου. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος, μόνο είναι ότι είπαμε μάνο να είμαστε αυτές οι ιδέες, κάθε χρόνο είμαστε τώρα 15 χρόνια εδώ στο εξωτερικό, κάθε καλοκαίρι είμαστε Ελλάδα, ένα μήνα, γύρισαμε νησιά παραλής. Και μου λέει ο μικρός, πάλι όλα τα ίδια και τα ίδια βλέπω. Εντάξει, δεν είναι ίδια, είναι τόσο ομορφιές έχει η χώρα, αλλά πάλι το ίδιο στυλ. Εντάξει, να αφήσουμε και μια παρακατευθύνση στα παιδιά μας στην Ευρώπη, να γυρίζουμε και λίγο Ευρώπη και λέμε, φέτος θα κάνουμε μια εδώ, έτσι, ένα γύρο της Ανατολικής Ευρώπης, κάναμε ήδη Δυτικής Ευρώπης, έτσι, μερικές πόλεις, καμιά 2 εβδομάδες, ξέρεις, αλλά 2 μέρες και σε άλλη πόλη με το αυτοκίνητο. Και να σου πω, μάλλον δεν είναι και άσχημα, γιατί αν πιάσει καύσουνα και είμαστε κάτω, άστο, δεν παλεύεται. Εγώ δεν το μπορώ, δεν μπορώ.
1: Ναι, ούτε εγώ μπορώ.
2: Δεν το μπορώ μόνο.
1: Εγώ ζω αγκαλιά με το air condition.
2: Το air condition, ναι, εμένα με ενοχλεί όμως με το με καταστρέφει το λαιμό μου.
1: Εμένα όχι. Είσαι
2: τυχερός, άστο.
1: Ναι.
2: Και
1: μάλιστα.
2: Έτσι φέτος δυστυχώς είναι, αλλά εγώ θα κατέβω για το σπίτι, για τους συγγενείς, μεταγενέστερα. Εγώ έχω βγάλει, είχα κατέβει για το γιο μου κάτω φαντάρο. Είχα βγάλει ταυτότητα την καινούρια, πρόλαβα και την έβγαλα και το Πάσχα το περσινό.
1: Κατάλαβα.
2: Και
1: έτσι είσαι άνετος.
2: Ναι, αλλά ναι, τα οικογένεια όμως, οι υπόλοιποι.
1: Α, είναι αυτό.
2: Ναι, και η γυναίκα μου έχουν τελειώνει ταυτότητες. Και δεν είναι σίγουρο αν τώρα τέλει μέσα Αυγούστου που ταξιδεύουμε εμείς θα έχουμε πρόβλημα, θα μας αφήσουν από τα σύνορα.
1: Δεν θα σας αφήσουν, ναι.
2: Θα έχουμε θέμα, ναι.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Στα Βαλκάνια. Σίγουρα.
1: Να σε καλά, Ιωάννη μου. Χάρηκα σε πολύ που το είπαμε. Σε περιμένω πάλι.
2: Ναι, θα τα πούμε τώρα πιο συχνά. Ναι, μάνο μου. Ναι. Καλή συνέχεια. Γεια σου.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Πριν θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρεζίλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, τέταρτη ώρα της εκπομπής, 3:01 πρώτο λεπτό. 2-11-10-80-8-8-0 και radio-papaki-παραπολιτικά.gr.

0: Ο καταναλωτισμός είναι και εθισμός, εδώ που τα λέμε, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξοδεύουν περιουσίες ολόκληρες μαζεύοντας πράγματα εντελώς άχρηστα. Νομίζω υπάρχει ένας ψυχιατρικός όρος γι' αυτό. Ο Αριστοτέλης έλεγε σε ένα κείμενό του με τίτλο «Επιλέγοντας τους εθισμούς μας» το εξής. Όπως είναι φυσικό, τα αίτια των πράξεων είναι δύο: η σκέψη και ο χαρακτήρας. Και λόγω των πράξεών τους όλοι επιτυγχάνουν ή αποτυγχάνουν, λέει στην ποιητική του Αριστοτέλης. Πώς μπορούμε να ζήσουμε μια ευτυχισμένη ζωή? Για τον Αριστοτέλη τα πράγματα είναι απλά. Η ζωή μας είναι ενέργεια. Επομένως οι πράξεις παίζουν τεράστιο ρόλο στην προσωπική μας ευτυχία. Η ευδαιμονία δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα τύχης, ούτε απλές ευτυχισμένες στιγμές. Θέλοντας να αποφύγει τον παράγοντα της τύχης ως καθοριστικό για την ευδαιμονία μας, ο Αριστοτέλης επιστρατεύει τις αρετές, τις οποίες διακρίνει σε διανοητικές και ηθικές. Οι διανοητικές που αφορούν το νου, η σοφία, η σύνεση, η φρόνηση, χρειάζονται ένα δάσκαλο για να τις διδάξει, αλλά δεν μαθαίνονται όλα με τη διδασκαλία. Αν μας πει κάποιος να γίνουμε σόφρονες και δίκαιοι, θα ακολουθήσουμε τη συμβουλή του? Κυρία Ακριβή από το Βύρονα, καλημέρα σας.
1: Καλησπέρα, μάνα μου.
0: Γεια σου, Ακριβή. Καλώς την.
1: Ό,τι επιθυμείς, καρδιά μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Το παιδάκι σου και την κυρία σου.
0: Να είσαι καλά. Για λέγε.
1: Και τη θησαυρούλα, ευχαριστώ.
0: Σ' ακούω, Ακριβή.
1: Θα ήθελα να, τώρα που λέγαμε για να ψωνίζομαι για σούπερ μάρκετ και τέτοια, όπως λέγανε ο κύριος και η κυρία.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι, συγγνώμη φώναξα, εγώ πάλι ψωνίζω αυτά που αρκούν, δηλαδή αυτά που τρώω, αυτά που μπορώ να πάρω. Δεν κάνω κατανάλωσης, δεν κάνω σπατάλες. Κάθε τέλος του μηνός, για να μην σε κουράζω πια, ναι, κάθε τέλος του μηνός παίρνουν τα ψαράκια μου. Μετά, αφού έχω τα λεφτάκια μου, ξέρεις, όταν πληρώνεται κανένας, λέει να πάρει αυτά που πρέπει,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: σε αυτή την κατάσταση που ζούμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ναι, παίρνω από ένα μάρκετινγκ που έχω εδώ στη γειτονιά μου κοντά,
0: ναι,
1: παίρνω κάτι κοτοπουλάκια που είναι σε, σαν δισκάκια, κάτι μπλε, κίτρινε, ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία, παίρνω αυτά, μακαρόνια, παίρνω, το κιμά μου παίρνω.
0: Καλά, παίρνεις τα απαραίτητα. Okay.
1: Τα απαραίτητα για να μην πετάω. Ναι. Δεν θέλω να πετάω.
0: Με το δίκιο σου.
1: Ναι. Πολλές φορές τρώω και φακίτσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, με ρεγκούλα.
0: Και εμένα μ' αρέσει.
1: Mm-hmm.